0: συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
0: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
1: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
0: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο, πεινάς?
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Έπιασε πρωί.
7: Το ζυγώνει η ώρα.
6: Ποια ώρα?
7: Όχι, λέω, η ζωή μας είναι λίγη.
6: Το λες στον εαυτό σου.
7: Γενικά, ρε παιδί μου, λέγω.
6: Άστο σε μένα.
7: Αλλά για να ξεκινήσουμε αισιόδοξα, τράβα μπρος.
6: Μπρος
7: και όσα έρθουν και όσα πάνε.
6: Και αυτό, καλό είναι.
7: Αλήκη στο ναυτικό. Μια χαρά τώρα που ξεκινήσαμε τα ταξίδια.

0: πιει.
1: Ταβέρνα Εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
1: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Έπιασε πρωί.
5: Το ζυγώνει η ώρα.
4: Ποια ώρα?
5: Όχι, λέω, η ζωή μας είναι λίγη.
4: Τι λέει, το λέει σου.
5: Γενικά ρε παιδί μου, λέω.
4: Άστο σε μένα,
5: αλλά για να ξεκινήσουμε αισιόδοξα, τράβα μπρος.
4: Μπρος
5: πάω. Και όσα έρθουν και όσα πάνε.
4: Και αυτό, καλό είναι.
5: Αλίκη στο ναυτικό. Μια χαρά τώρα που ξεκινήσαμε τα ταξίδια. Τώρα που έχουμε πάρει τα πλοία και αρμενίζουμε σε νέες θάλασσες.
4: Αβάστα τη θάλασσα, μίλησα για όλο για θάλασσες και είναι και πρωί πρωί.
5: Αφού την αλήθεια στο ναυτικό έχουμε βάλει, τι θες να πω για τα βουνά?
4: Ανακατεύομαι, δεν μπορώ ρε παιδί μου, μ' αρέσει να τραγουδάκι.
5: Στο πλοίο σου λέω, τις πιο όμορφες θάλασσες δεν τις έχουμε ταξιδέψει ακόμα.
4: Εντάξει.
5: Μπροστά μας είναι. Τώρα που θα πάμε και διακοπές, που ετοιμαζόμαστε όλοι. Τι, δεν θα πάμε όλοι διακοπές?
4: Θα πάμε διακοπές. Αφού λέει οι μισοί δεν θα πάνε.
5: Καλοκαιράκι.
4: Μα οι μισοί δεν θα πάνε, λέει. Έτσι κι αλλιώς.
5: Ο ένας στους δύο.
4: Α, δεν είναι μισή.
5: Ναι.
4: Α,
5: εγώ είμαι στον έναν.
4: Εσύ, κι εγώ. Δεν πειράζει, κάνουμε παρέα μαζί. Εδώ. Ωραία.
5: Εγώ είμαι σε αυτούς που δεν θα πάνε. Ο ένας στους δύο που δεν θα πάνε.
4: Που δεν θα πάνε. Ναι. Εντάξει. Δεν έχεις και χωριό, τρομάρα σου, να πάω στο χωριό. Εγώ πάλι έχω χωριό, άρα μια χαρά θα πάω στο
5: έχω
4: χωριό.
5: Έχω χωριό, αλλά είναι από την άλλη άκρη του Αιγαίου.
4: Ναι.
5: Είναι στα παράλια της Μικράς Ασίας.
4: Άσε, μην πας εκεί, γιατί και οι άλλοι έχουν ξεσπαθώσει τώρα εδώ πέρα. Μην το κάνεις, άστο, βέβαιδάκι μου.
5: Θα πάω στον Ταγίπ και
4: εγώ
5: θα
4: λέω να πάω στον Τζίπρα, στο καινούργιο κόμμα, να μπει στο καράβι και να πάτε μαζί διακοπές.
5: Μια χαρά. Μια χαρά μου ακούγεται. 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Τράβα μπρος λοιπόν και μη σε νοιάζει. Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
4: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
5: Αντώνης Μορτάκης, μεγάλης στιγμές σήμερα στην επιμέλεια του ήχου απέναντί μας. Και η κυρία Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 υποδέχεται τα μηνύματά σας, όπως κάνουμε και εμείς με μεγάλη επιτυχία, στο studio@realfm.gr. Πρώτο δικό σας μήνυμα στη σημερινή εκπομπή έχει έρθει από τον Πάρη. Έχετε αποκτήσει αγαπημένο ηχητικό τον τελευταίο καιρό μετά τον Παππού. Έχετε το νούμερο 2 στα charts, το οποίο δεν είναι άλλο από το ακόλουθο.
6: Ο θεριστής. Ο θεριστής έρχεται.
4: Έρχεται, μα ήρθε.
5: Αυτό ζητάνε. Το ζητάει ο κόσμος. Τι να κάνω. Και ο Πάρης το ζητάει και
4: μα
5: ο Θάνος το ζητάει.
4: Ήρθε, παιδί μου, ήρθε.
5: Ήρθε και καλώς ήρθε. Ήρθε και έχει ανακατέψει την τράπουλα. Έχει ταράξει τα νερά.
4: Χαμός γίνεται.
5: Είδες από χθες.
4: Ναι, ναι,
5: όλοι, όλοι ασχολούνται με το νέο κόμμα,
4: ναι,
5: του Αλέξη Τσίπρα, την Ελλάς.
4: Ναι.
5: Την ελληνική αριστερά, αριστερή συμπαράταξη, έτσι για να μην γίνονται και μπερδέματα με την ελληνική αστυνομία. Όλοι λοιπόν από χθες ασχολούνται με αυτό το νέο κόμμα. Έχουν πέσει να τον φάνε από όλες τις μεριές. Και από την πλευρά την κυβερνητική και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ και από την πλευρά των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Αρχικά τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται πέτυχε τον σκοπό του.
4: Σίγουρα τον πέτυχε και με το όνομα που πραγματικά δεν είχε καν διαρρεύσει. Και αυτό είναι και σημαντικό, γιατί κάποιοι το ξέρανε. Δεν το ξέρανε μόνο ο κ. Τσίπρας, ο οποίος όπως είπε ο ίδιος το σκέφτηκε, ο ίδιος έτσι δύο μήνες πριν το είχε αποφασίσει και κάποιοι στενοί του συνεργάτες θα το ήξεραν. Το ότι όμως δεν υπήρξε καμία διαρροή δεν το ήξερε κανένας μας. Λέγαμε όλα τα άλλα ονόματα, έτσι. Και δεν είχε ακουστεί το για όνομα. Είναι μια επιτυχία. Και μάλιστα κάποιοι λένε ότι όσοι το ήξεραν από τους συνεργάτες, είναι και ένα τεστ. Ποιος θα εμπιστευτεί και θα εμπιστεύεται ο Αλέξης Τσίπρας. Ότι θα πει κάτι και δεν θα διαρρεύσει. Γιατί κάποιες άλλες εποχές, θυμάμαι, γινόταν, της διαρροής γινότανε.

0: Όλα λοιπόν ξεκίνησαν από την παρουσίαση του Αλέξη Τσίπρα εκεί στο Θησίο του νέου κόμματος, παρουσιάζοντας την ιδρυτική διακήρυξη αλλά και τη νέα ονομασία, την ΕΛΑΣ δηλαδή, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Και είχαμε χθες τις αντιδράσεις από τους ηγέτες όλων των κομμάτων και από την πλευρά του Πρωθυπουργού αλλά και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Το πρώτο σχόλιο, για παράδειγμα, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη σχετικά με τη νέα ονομασία και το νέο φορέα ήταν το ακόλουθο.
1: Τι να πω για το όνομα. Φαντάζομαι ότι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Κράτησε μόνο. Κράτησε μόνο το Ελλάς. Αλλά. Κοιτάξτε, μια γενική πολιτική παρατήρηση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας κατακαιρματισμένος χώρος στην αντιπολίτευση. Κόμματα δημιουργούνται, νέα κόμματα δημιουργούνται, αναταραχή μεγάλη υπάρχει, ειδικά στην αριστερά, η οποία έχει καταφέρει να πολυδιασπαστεί με έναν τρόπο που νομίζω ότι ξεπέρασε μέχρι και τις προσδοκίες του Υπουργού Υγείας, ο οποίος συχνά σχολιάζει τα ζητήματα αυτά. Υπάρχει όμως ένας κοινός τόπος σε όλη την αντιπολίτευση και σε όλα τα κόμματα τα καινούργια τα οποία δημιουργούνται. Να φύγει αυτή η κυβέρνηση και να φύγει ο Μητσοτάκης από πρωθυπουργός.
0: Άφησε, λέει, το ΕΑΜ στο Πολάκη, κράτησε το ΕΛΑΣ και ταυτόχρονα αναρωτήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εάν πρόκειται να δούμε τον ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφήμι. Αυτό είπε χθες ο Πρωθυπουργός. Βέβαια, στο στόχαστρο του Αλέξη Τσίπρα στην ιδρυτική αυτή διακήρυξη και στην παρουσία εκεί στο Θησίο μπήκε και η Νέα Δημοκρατία αλλά και το ΠΑΣΟΚ.
2: Βέβαια.
0: Μπήκαν ακριβώς την ίδια μοίρα, γιατί τι είπε λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησίο προχθές το βράδυ.
3: Και αυτή η τρομακτική κρίση εμπιστοσύνης τροφοδοτείται και οξύνεται από τα δύο παλιά κόμματα της μεταπολίτευσης, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που εμφανίζουν συχνά τα ίδια πρόσωπα σε υπουργικούς τόκους, τη μία με το ένα, την άλλη με το άλλο χρώμα. Έγιναν το σύστημα μέσα στο σύστημα. Άλλωστε, τα χρέη και των δύο ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Δεν χρωστάνε απλά στις τράπεζες. Είναι εξαρτημένα από αυτές.
0: Ταύτιση λοιπόν και της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ από τον Αλέξη Τσίπρα. Τα ίδια πρόσωπα πηγαίνουν, έρχονται, αλλάζουν απλά υπουργεία και ταυτόχρονα έχουν γίνει το σύστημα μέσα στο σύστημα με χρέη 1 δισεκατομμύριο στις τράπεζες.
2: Ακριβώς. Ουσιαστικά έκανε σκληρή επίθεση ο Τσίπρας στο ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό και διαχώρισε το. Είδες τι είπε στην ομιλία του για το ΠΑΣΟΚ, ότι είμαστε και θέλουμε το 81, το πρώτο ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή είναι ξεκάθαρη η διαχωριστική γραμμή που τράβηξε ο Αλέξης Τσίπρας. Φυσικά τώρα και το ΠΑΣΟΚ νομίζω ότι θα προχωρήσει σε ολομέτωπη επίθεση στον πρώην Πρωθυπουργό.
0: Μα ήδη ξεκίνησε.
2: Πιεζόμενο κιόλας και βλέποντας και τις δημοσκοπήσεις. Τώρα δεν ξέρω, ακόμα είναι νωρίς νομίζω. Δεν θέλω να πω οι επόμενες δημοσκοπήσεις και όσο περνούν οι μήνες θα φανεί ξεκάθαρα ο βηματισμός του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, της ΕΛΑΣ. Και από την άλλη πλευρά όμως είναι ξεκάθαρο ότι ποιοι πιέζονται από την εμφάνιση του κ. Τσίπρα. Πιέζεται το ΠΑΣΟΚ, αυτό φαίνεται, θα το δούμε. Πιέζεται η πλευσή ελευθερίας, ο ΣΥΡΙΖΑ που εξαϊλώνεται και είναι αριστερά. Δηλαδή, πραγματικά δημιουργούνται κραδασμοί, αυτό που λέγαμε, στην κέντρο-αριστερή πολυκατοικία. Δεν φαίνεται ότι η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα επηρεάζει την κυβέρνηση παράταξη, τη Νέα Δημοκρατία. Δεν φαίνεται ότι παίρνει κόσμο από εκεί και ότι μπορεί να πάρει. Είναι άλλα τα κοινά.
0: Ήρθε χθες η επίθεση από το ΠΑΣΟΚ, ζητάει απαντήσεις. Γιατί λέει, για παράδειγμα, ότι ήταν πάρα πολύ ακριβή η παρουσίαση προχθές στο Θησίο και γενικά όλες οι εκδηλώσεις που έχει πραγματοποιήσει το προηγούμενο διάστημα. Πώς βρέθηκαν, λέει, τόσα χρήματα για να γίνουν αυτές οι εκδηλώσεις, θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Αναφέρθηκε ακόμα και στα μαύρα ταμεία που έχουν ακουστεί στο παρελθόν. Είναι σκληρή και η επίθεση από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ προς το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Να ακούσουμε τι είπε και ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες στέλνοντας μήνυμα.
4: Για μένα πολιτική αλλαγή σημαίνει αλλαγή νοοτροπιών, αλλαγή προτεραιοτήτων, αλλαγή πορείας της χώρας. Πολιτική αλλαγή σημαίνει κυβέρνηση που δεν είναι εξαρτημένη από τα συμφέροντα. Γιατί η χώρα δεν έχει ανάγκη από άλλα πρόσωπα που δεν έχουν πολιτική αυτονομία. Η χώρα έχει ανάγκη πολιτικούς με πολιτική αυτονομία που δεν έχουν ούτε προστάτες ούτε χορηγούς. Γιατί η μάχη για μια Ελλάδα ισχυρή και δίκαιη δεν μπορεί να τη δώσουν τα πρόσωπα που είναι φθαρμένα και αναξιόπιστα. ούτε συστήματα εξουσίας που έχουν αποδείξει τα όρια τους.
2: Κοίτα, είναι πραγματικά σε πολύ σκληρό τόνο η επίθεση του κυρίου Ανδρουλάκη στον κύριο Τσίπρα. Μιλάει για χορηγούς, για προστάτες. Και βλέπω και μια παρόμοια ρητορική στην κυβέρνηση. Πριν από λίγο, ο κύριος Γεωργιάδης, Άδωνης Γεωργιάδης, είπε να μας πει ο Τσίπρας που βρήκε τα χρήματα για την παρουσίαση της Ελλάς, αφού το κόμμα του δεν έχει κρατική επιχορήγηση. Άρα, βλέπω ότι πραγματικά πυρομαδών κατά του Άλεξη Τσίπρα. Έτσι. Άκουσα κάτι και για αυτά πολύ. Κύριος Κασελάκης για κάτι μαύρα ταμεία. Πού το θυμήθηκαν τώρα, ούτε καν. Δηλαδή,
0: πάντως το γεγονός ότι όλοι ασχολούνται με το νέο κόμμα και κάνουν επίθεση.
2: Έτσι είναι.
0: Νομίζω ότι δείχνει ότι έχει πετύχει το στόχο του, τουλάχιστον τον αρχικό του στόχο.
2: Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Είδαμε και φρέσκα πρόσωπα. Είχαμε χθες μια ανακοίνωση για το ποιοι θα είναι τα πρόσωπα που θα, ουσιαστικά θα στηρίζουν και θα υποστηρίζουν τις θέσεις του κόμματος. Κυρία Κουφονικολάκου θα είναι η εκπρόσωπος τύπου. Και αυτό ήταν γνωστό, θέλω να πω. Δεν ήταν έκπληξη. Από εκεί και πέρα, σήμερα λένε ότι ο κ. Τσίπρας μάλλον θα πάει στον Άριο Πάγο για να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος. Να δούμε τι ώρα και τα λοιπά. Και βλέπω και φρέσκα πρόσωπα. Γιατί μπορεί εκπρόσωπος τύπου να ορίστηκε η δικηγόρος η Θεόνη Κουφονικολάκου. Αναπληρωτές εκπρόσωποι είναι ο Κώστας Καρπουχτσής, ο Γιώργος Μπαλατσούκας, ο Νίκος Νιφούδης και η Άννα Παπαδοπούλου.
0: Τώρα που είπες Άννα Παπαδοπούλου.
2: Είναι πρώην στέλεχος του Πασόκ.
0: Είναι πρώην στέλεχος του Πασόκ και μίλησε χθες στην εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου.
2: Ωραία.
0: Να ακούσουμε λοιπόν ένα νέο πρόσωπο, την κυρία Άννα Παπαδοπούλου, στέλεχος της Ελλάς πλέον του Αλέξη Τσίπρα.
5: Ο στόχος του κόμματος είναι κυβερνός αριστερά. Οπωσδήποτε ο στόχος του κόμματος δεν μπορεί να μην είναι η πρωτιά.
6: Ο στόχος είναι η πρωτιά.
5: Ο στόχος είναι αυτή τη στιγμή να βγούμε στην ελληνική κοινωνία. Και το 70% των Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι δεν εκφράζονται αυτή τη στιγμή από την παρούσα κατάσταση, να ακούσουν τις προτάσεις μας, να ακούσουν τις θέσεις μας και το μήνυμά μας. Ιδρυθήκαμε χθες με στόχο τη διακυβέρνηση του τόπου. Πρώτα θα πείσουμε λοιπόν τον ελληνικό λαό ότι μπορούμε να τους εκφράσουμε και στη συνέχεια, αφού αποκτήσουμε την εμπιστοσύνη τους, ακριβώς ο στόχος είναι να αναλάβουμε την διακυβέρνηση του τόπου με προοδευτικό πρόσημο.
0: Στόχος λοιπόν να αναλάβουμε την διακυβέρνηση της χώρας με προοδευτικό
2: αυτό.
0: Πρόσημο.
2: Ακριβώς, είναι ξεκάθαρο αυτό ότι ο Τσίπρας δεν κατέβηκε ξανά στην κεντρική πολιτική σκηνή για να είναι δεύτερος. Για να διεκδικήσει την εξουσία κατεβαίνει. Και είναι ξεκάθαρο αυτό. Θα δούμε, ξαναλέω, αλλάζει τελείως το πολιτικό σκηνικό. Θα το δούμε και στις επόμενες, το επόμενο διάστημα και βεβαίως στις δημοσκοπήσεις μέχρι τέλος του καλοκαιριού.
0: Το μόνο σίγουρο είναι ότι πάμε σε σκληρό ροκ. Όλο το επόμενο διάστημα, η προεκλογική περίοδος, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, θα κυλήσει έτσι σε πολύ υψηλούς τόνους. Έντονη αντιπαράθεση και σκληρό ροκ από όλες τις πλευρές και κυρίως, για να μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δάχτυλό μας, η μεγάλη μάχη θα είναι ανάμεσα στο Πασόκ και το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
2: Τώρα, ξέρεις,
0: για το συγκεκριμένο χώρο.
2: Επειδή μιλάμε και εγώ όλες οι απόψεις είναι σεβαστές, εκτός από κάποια προσβλητικά σχόλια που δεν θα μπω σε αυτό. Λοιπόν, αν οι δημοσκοπήσεις, εγώ μιλάω από αυτό που βλέπουμε, τις δημοσκοπήσεις, αυτό ξέρουμε. Τι να σας πω, αν πέσουν έξω, έπεσαν έξω. Πού γίνεται θα γίνει η μάχη, για την πρώτη θέση? Με βάση τις δημοσκοπήσεις, όχι. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τι θα γίνει όταν θα γίνουν, όταν θα κοντεύουμε σε εκλογές. Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Άρα η μάχη που θα δοθεί για τη δεύτερη θέση. Γιατί πραγματικά καταλαβαίνετε ότι αν ο κύριος Ανδρουλάκης ή το Πασόκ δεν είναι στη δεύτερη θέση, εκεί δεν θα υπάρχουν παρατράγουδα στο Πασόκ. Δηλαδή ήδη μαθαίνω ότι υπάρχει ενόχληση για τις δημοσκοπήσεις στο Πασόκ. Άρα όσο περνούν οι μήνες, όσο πηγαίνουμε κοντά στις εκλογές, τόσο το σκηνικό σε αυτό, για αυτή τη μάχη της δεύτερης θέσης, θα γίνεται τονότερο.
0: Ναι, και λέει εδώ η Δανάη, ναι. Γιατί δεν αναφέρεται, λέει, και τη μυστική συμφωνία Νέας Δημοκρατίας Ελλάς, όπως είπε ο κύριος Δουδονής. Είπε τέτοιο πράγμα ο κύριος Δουδονής.
2: Ναι, κάτι είπε ο κύριος Δουδονής, αλλά εμείς αυτό.
0: Επειδή δεν το γνωρίζω, το μεταφέρω με επιφύλαξη.
2: Ναι. Γενικώς υπάρχει αυτό. Αλλά εμείς ξέρουμε κάτι και δεν το λέμε.
0: Εγώ δεν γνωρίζω.
2: Ούτε εγώ γνωρίζω κάτι. Πώς θα πω εγώ
0: σε καμία περίπτωση
2: για μυστική συμφωνία, εφόσον το γνωρίζω. Και μου φαίνεται και περίεργο αυτό που λέει.
0: Είναι αυτό που λέμε τώρα, ρε παιδί μου. Θα ανέβουν οι τόνοι, θα ακουστούν πολλά από όλες τις πλευρές. Γιατί όπως και να το κάνουμε, ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος. Καλημέρα και στον Χρήστο, ο οποίος μας ακούει στο Κερατσίνι. Πεθύμησε έναν σούρου κλεμέ.
2: Σούρου κλεμέ.
7: Πατά, σούρου κλεμέ.
0: Ναι,
2: θα τα πούμε για το σούρου κλεμέ.
0: Θα τα πούμε στη συνέχεια.
2: Ανεβάζει πολύ τους τόνους. We'll be right back.
0: Είπες όμως για δημοσκοπήσεις.
2: Ναι.
0: Είδαμε μία πρώτη δημοσκόπηση από την Real Pulse, η οποία καταγράφει πάρα πολύ υψηλά τον Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς. Δεν μπορεί να μετρηθεί ακόμα ούτε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ούτε αυτό της κυρίας Καριστιανού. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Θα πρέπει να περιμένουμε. Κάποιοι λένε μέχρι τέλος Ιουνίου. Εγώ λέω για να έχουμε πιο ασφαλή συμπεράσματα να περιμένουμε το Σεπτέμβριο. Εκεί να δούμε στις μετρήσεις, εκεί να δούμε πώς κινείται το πολιτικό σκηνικό. Μία πρώτη εντύπωση πάντως από τους πολίτες θα ακούσουμε τώρα.
2: Μάλιστα.
0: Γιατί βγήκαν οι κάμερες των περιφερειακών καναλιών, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Τα αποσπάσματα που θα ακούσουμε είναι από Αλεξανδρούπολη, από Σέρες, από Καβάλα. Και ρώτησαν λοιπόν τους πολίτες πώς βλέπουν αυτό το νέο εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού. Θα ακούσουμε λοιπόν πρώτα τα θετικά σχόλια, δηλαδή τα ξεχωρίσαμε, τα θετικά και τα αρνητικά. Πάμε λοιπόν για τα θετικά σχόλια.
6: Δικαίωμα έχει να ασχοληθεί ξανά με την πολιτική, να δούμε τέλος πάντων μια άσπρη μέρα. Γιατί από αυτούς που κυβερνάνε τώρα, μαύρα χάλια.
7: Τα ακούσαμε, βέβαια.
8: Πώς σας φάνει, πώς το ακούτε?
7: Ναι, χαρά, μάγκας είναι ο άνθρωπος. Έξυπνος, είναι πολύ έξυπνος. Εγώ τον παράδοχο, εγώ είμαι νεοδημοκράτης. Αλλά μου αρέσει να τον ακούω και θέλω να είναι αντιπολίτης.
8: Στις εκλογές πώς θα πάει, πιστεύετε?
7: Ου, στάνταρ. Σίγουρα θα πάει καλά.
9: Λοιπόν, θα πάει πάρα πολύ καλά στις εκλογές. Εγώ το θεωρώ ο αυριανός πρωθυπουργός της Ελλάδος είναι. Τελείωσε. Εγώ το πιστεύω.
0: Υπάρχουν λοιπόν οι πολίτες που βλέπουν πολύ θετικά αυτό το νέο εγχείρημα, ακόμα και αν είναι πολιτικά αντίπαλοι, όπως ο κύριος που ακούσατε νωρίτερα, και πιστεύουν ότι θα τον δουν και πρωθυπουργό. Υπάρχουν όμως και εκείνοι οι οποίοι κινούνται αρνητικά.
10: Δεν με ενδιαφέρει. Ούτε θέλω να σχολιάσω, ούτε να τον δω.
11: Έχω την εντύπωση ότι τον κύριο Τσίπρα τον είδαμε. Είτε Ελλάς, είτε συνασπισμός, είτε αυτό, τον είδαμε. Ποιος ήταν? Ήταν αυτός που κατήργησε την πρώτη κατοικία, την άφησε ελεύθερη για να μας την πάρουν. Είναι αυτός που έκανε ένα σωρό λάθη.
12: Πολύ λάθος έκανε που ξανά έκανε κόμμα.
13: Αφού πούλησε τη Μακεδονία, για μένα δεν υπάρχει.
14: Δεν θέλω να το ξαναδώ.
15: Βρε, δεν πάει να κάνει τούμπες και ο Τσίπρας.
16: Και δεν πάει να ανακοινώσει ό,τι θέλει.
0: Ο τελευταίος φαίνεται να μην ενδιαφέρεται πάρα πολύ. Δεν πάει να κάνει και τούμπες, λέει ο Τσίπρας.
2: Τούμπες! Εντάξει, δεν είναι, μπορεί να αρέσει η πολιτική, δεν αρέσουν σε όλους.
0: Όχι,
2: και
0: βέβαια.
2: Δεν χώρο και να προέρχονται.
0: Επειδή σου λέω το παρακολούθησα, τα ρεπορτάζ από όλα τα κανάλια. Δεν ξέρω αν υπήρχε ποσόστοση στα σχόλια που βάλανε μέσα, αλλά παρακολούθησα τουλάχιστον 5. Ήτανε μοιρασμένα
2: αυτό
0: τα σχόλια.
2: Θέλω να σου πω.
0: Δηλαδή τα μισά ήταν θετικά,
2: ναι.
0: Τα μισά ήταν αρνητικά.
2: Παιδί μου, τώρα έχει δημιουργήσει ο Τσίπρας. Έχει δημιουργήσει.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και όχι μόνο στην κεντροαριστερά. Κυρίως στην κεντροαριστερά. Πέτυχε αυτό που ήθελε, αυτό που είπε και εσύ. Ναι.
0: Φυσικά.
2: Τώρα υπάρχουν άνθρωποι που τον ακολουθούν πιστά. Το είδαμε και εμείς όσοι βρεθήκαμε στο Θησίο εχθές. Προχθές. Προχθές το είδαμε στο Θησίο. Υπάρχουν άνθρωποι που τον πιστεύουν στον Αλέξη Τσίπρα. Όπως και πιστεύουν και σε άλλους πολιτικούς. Άλλοι πιστεύουν στον Ανδρουλάκη, άλλοι στο Μητσοτάκη. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Είναι πολιτικό όνο ο Αλέξης Τσίπρας. Και να σου πω και κάτι. Τουλάχιστον μπαίνει στην πολιτική ξανά, μπαίνει στην πολιτική σκηνή ένας άνθρωπος που ξέρει από πολιτική. Αν συμφωνείς ή διαφωνείς μαζί του, είναι κάτι άλλο. Και αν του κάνεις κριτική. Αυτή είναι η δημοκρατία μας εξάλλου. Λοιπόν, επειδή η μέρα θέλει καλή παρέα και σωστό vibe, τι θα έλεγες να διοργανώσεις μια αυθεντική μεξικάνικη φιέστα απόψε, Ιωσήφ? Μην αγχώνεσαι για την προετοιμασία. Τα Λίλντο έχουν φροντίσει για σένα με μοναδικές γεύσεις από τη Λατινική Αμερική. Περνάς από ένα κατάστημα, γεμίζεις καλάθι με ελτικουίτο Mexican style snacks, έτοιμα burgers, burritos και μίνι τορτίγες για να τσιμπάει η παρέα, και φυσικά το απαραίτητο τυρί με τσίλι και κουασαντίλια και. Α, τι αρέσουν, ναι, κουασαντίλια. Είναι πίτες αυτές.
0: Α, βάζεις ό,τι έχει να κάνει διάφορο με πίτες, είμαι μέσα.
2: Βάζεις μέσα κιμά, κρέας κτλ. Και για το κλείσιμο, παγωμένη πίνα κολάντα, και αυτό είναι ωραίο, για να μπει παρέα σε ρυθμούς Λατινικής Αμερικής. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, acai berry και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
6: Παιδιά, έχω την αίσθηση ότι πάλι μυρίζει αέριο στην ατμόσφαιρα εδώ στα νότια. Το στέλνει το μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη.
7: Α, ναι.
6: Ελπίζω να μην συμβαίνει ξανά.
7: Για να μας στείλουν και άλλοι ακροατές αν έχουν εντοπίσει κάποια οσμή. Με αυτή την έννοια το λέω, στα νότια.
6: Ελπίζω, Αναστασία, να είναι τοπικό το φαινόμενο.
7: Γιατί απάντηση δεν έχουμε λάβει μέχρι στιγμής από ότι προήλθε η οσμή.
6: Ακριβώς.
7: Τότε, πριν δύο εβδομάδες περίπου, δεν έχουμε λάβει. Μια μισή εβδομάδα πόσο είναι, δεν ξέρουμε.
6: Οπότε, όσοι βρίσκεστε στα νότια προάστια, στείλτε μας ένα μήνυμα, πείτε μας, συμβαίνει κάτι τέτοιο ή είναι μόνο εκεί πέρα στην περιοχή της Αναστασίας.
7: Καλημέρα και στον πρόδρομο που μας έστειλε το μήνυμά του και εντάξει, ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια, πρόδρομε, και λέει την εκτίμησή μου σε αυτόν τον πονεμένο άνθρωπο απέναντί σου. Αυτό.
6: Εγώ είμαι αυτός.
7: Ναι.
6: Καλημέρα, σε ευχαριστώ πολύ. Πολλά μηνύματα τα οποία σχολιάζουν αυτές τις πολιτικές εξελίξεις. Καλημέρα στον Πάνο. Μας δουλεύουν όλοι οι ψιλόγαζοι, όποιος και να βγει, τα ίδια και τα ίδια. Μεγαλώσαμε πια.
7: Κοίτα, είναι μοιρασμένα τα μηνύματα. Υπάρχουν άνθρωποι που σου λέει καλώς έκανε και πέστεψε ο Αλέξης Τσίπρας και είναι κάτι έτσι που φέρνει ένα νέο αέρα στο πολιτικό σκηνικό, και άλλοι που δεν τους έχει πείσει ο Τσίπρας. Εντάξει, λογικό δεν είναι αυτό? Πάντως είναι μοιρασμένα τα μηνύματα.
6: Ναι. Άλλος ακροατής, οι Έλληνες λέει θυμούνται τα λάθη όλων των άλλων πρωθυπουργών εκτός από τον σημερινό πρωθυπουργό. Καλημέρα και στον άλλο ακροατή, ο οποίος λέει ότι κάπως έτσι ο νεοέλληνας επέστρεψε στις ρίζες του να αναζητά σωτήρες για να διαχειριστεί την άσχημη καθημερινότητα. Ξεχάσαμε την ακρίβεια κτλ. Και μιλάμε για τους πολιτικούς που έχουμε. Και άλλος ακροατής, για να το μεταφέρω το μήνυμά του, το μόνο σίγουρο λέει είναι ότι ο κόσμος όπως εγώ δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα, δυσκολεύεται να βγάλει το μήνα. Είμαι 47, δεν έχω όνειρο και ένα σίγουρο αβέβαιο μέλλον, δόξα τω Θεώ όμως το έχω. Αυτά είναι τα θέματα και αυτά είναι τα προβλήματα.
7: Εντάξει, και επειδή ο πόλεμος τώρα... Κάτι διάβασε το μήνυμα ο Ιωσήφ και τι μου έρθει στο μυαλό, ότι ο πόλεμος συνεχίζεται και έχουμε και νέα. Τι να πω τώρα. Φαίνεται ότι πάμε σε μια νέα αντιπαράθεση. στο Ηνωμένο Πολιτείο Ιράν, με ό,τι αυτό σημαίνει για την παγκόσμια οικονομία. Δηλαδή, λέγαμε ότι άντε και να τελειώσει, να δούμε μήπως πέσει το πετρέλαιο, μήπως ηρεμήσουν τα πράγματα στον πληθωρισμό. Και έχουμε νέες συμπλοκές. Νέα σύραξη. Κρίση, πού θα πάει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου.
6: Είχαμε νέα πλήγματα λοιπόν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί στην περιοχή των στενών του Ορμούζ. Έπληξαν λοιπόν στρατιωτική εγκατάσταση εν μέσω συνομιλιών για ειρήνευση. Και από την άλλη, ο Τραμπ έστειλε μήνυμα ότι επιβραδύνθηκαν οι συνομιλίες, λέει, με το Ιράν. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι με τη συμφωνία και ότι αν δεν συμφωνήσουν, ο Χέγκσεθ, ο Υπουργός Πολέμου δηλαδή, θα τους αποτελειώσει. Και μάλιστα όταν τα έλεγε αυτά, γιατί είχε Υπουργικό Συμβούλιο, έλεγε ότι ο Χέγκσεθ θα τους αποτελειώσει. Είναι, λέει, ένας πολύ καλός άνθρωπος, ο οποίος έχει περάσει από κάστινγκ και λατρεύει τον πόλεμο. Έτσι το παρουσίασε, δηλαδή, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένας πολύ καλός άνθρωπος που λατρεύει τον πόλεμο και θα αποτελειώσει τους Ιρανούς. Και έστειλε και ένα μήνυμα σχετικά με τα στενά του Ορμούζ, λέγοντας ότι κανείς δεν πρόκειται να τα ελέγξει, ούτε το Ιράν, ούτε το Ομάν. Το οποίο, λέει, κάνει σκέψεις για να τα ελέγξει, ναι. Θα τους ανατινάξουμε, λέει, και αυτούς.
7: Τώρα στέλνει απειλή και το Ομάν, δηλαδή, ουσιαστικά. Ακριβώς. Με αυτή την δήλωση που είπε ο Ιωσήφ Καλαμαράκης, και το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή ανεβαίνει 3,11%, πλησιάζει στα $97,5 το βαρέλι. Και πάλι, βλέπετε τώρα. Αυτό είναι το θέμα. Δεν θα ησυχάσουμε, δεν θα ηρεμήσουμε. Και δεν είναι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, είναι οι συνέπειες, οι οικονομικές αυτές του πολέμου, που πλέον νομίζω ότι δεν θα είναι και διαχειρίσιμες οι συνέπειες αυτές. Έτσι, δεν θα είναι. Καμία χώρα δεν μπορεί να διαχειριστεί έναν τέτοιο πόλεμο και με ένα πετρέλαιο κοντά στα $100 το βαρέλι, τουλάχιστον το επόμενο διάστημα.
6: Καλημέρα και στο Θάνο. Δυστυχώς, λέει, βλέπω όχι να τελειώνει ο πόλεμος, αλλά να έρχονται σαρωτικά πράγματα μέχρι και το 2028. Να υπενθυμίσουμε ότι είμαστε πλέον στον τρίτο μήνα που μένεται ο πόλεμος εκεί στη Μέση Ανατολή. Κάπως έτσι είχε ξεκινήσει και το Ουκρανία-Ρωσία το 2022. Και τι έλεγαν τότε? Σε μια εβδομάδα θα έχουν μπει οι Ρώσοι στο Κίεβο, θα έχει τελειώσει. Έχουν περάσει 4 ολόκληρα χρόνια. 4 χρόνια και. Δεν λέω ότι θα πάμε στην ίδια κατάσταση, αλλά και πάλι το γεγονός ότι έχει κρατήσει 3 μήνες έχει προκαλέσει τέτοιες επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία που δεν πρόκειται να μαζευτούν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και θα τις πληρώσουμε εμείς φυσικά. Καλημέρα και στο Θοδωρή. 9 εκατομμύρια Έλληνες, λέει, θέλουν να γίνουν βουλευτές. Είναι το μόνο επάγγελμα που έχει ανάπτυξη. Προφανώς αναφέρεται στο γεγονός ότι θα έχουμε πάρα πολλά κόμματα, θα έχουμε πάρα πολλές επιλογές στις επόμενες εκλογές.
7: Πάντως νομίζω ότι η ακρίβεια θα είναι ένα πεδίο αντιπαράθεση μεταξύ των κομμάτων που θα διεκδικήσουν, που θα κατέβουν στις προσεχείς εκλογές, και των νέων κομμάτων. Δηλαδή η ακρίβεια και η καθημερινότητα θα είναι ένα πεδίο αντιπαράθεση. Δεν γίνεται. Όταν ο πληθωρισμός επιμένει σε πολύ ψηλά επίπεδα, όταν η ακρίβεια λόγω του πολέμου και αυτή επιμένει, βασικά οι διατροφείς να αυξάνονται, όταν όλοι σου λέει δεν μπορούμε να πάμε διακοπές, το 5% των Ελλήνων, γιατί δεν φτάνουν τα χρήματα, δεν θα διασταυρώσουν ταξίδι τους τα κόμματα γι' αυτό, σε αυτό το μέτωπο. Γιατί ακούω διάφορα, αλλά πάντα λέγαμε τι λέμε, ότι ο Έλληνας πάει και ψηφίζει με την τσέπη του. Τι μπορεί να κάνει στην καθημερινότητά του και τι δεν μπορεί. Άρα νομίζω ότι εκεί θα δούμε μια μάχη χαρακομμάτων, να δούμε τελικά τις προτάσεις κοστολογημένες αυτή τη φορά, τι θα προτείνουν και τα κόμματα τα καινούργια που κατεβαίνουν στον πολιτικό στίβο.
6: Γιατί η ακρίβεια παραμένει να είναι το νούμερο ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή για την ελληνική κοινωνία, και οι πολίτες, σύμφωνα με όσα λένε οι καταναλωτές, στρέφονται όλο και περισσότερο στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.
8: Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, κοιτάω το πιο οικονομικό πλέον. Επομένως, δεν κοιτάμε όπως παλιά τις επώνυμες εταιρείες τόσο πολύ.
9: Εσείς περιοδικά την κοιτάνε ιδιωτικής ετικέτας?
8: Εγώ αυτή τη στιγμή έχω 4 προϊόντα που είναι της ίδιας εταιρείας.
10: Συνήθως πιο πολύ αυτά παίρνω κι εγώ. Το σούπερ μάρκετ, είναι πιο οικονομικά. Τα λένε σχεδόν σε διπλή, ίσως και τριπλή τιμή, οπότε δεν συμφέρει.
11: Παίρνω το πιο φθηνό, έστω και αν είναι 10 λεπτά πιο κάτω. Θα πρέπει όλοι να το κάνουμε αυτό. Να δώσουμε ένα μήνυμα ότι ακόμη και το 5 λεπτό και το 10 λεπτό μετράει. Το θέμα είναι ότι συνέχεια πάμε και αυξάνονται.
12: Φτάσαμε στο σημείο, διομιστεί και να μην μένει τίποτα στην άκρη να τα βγάζουμε πέρα. Φαντάζομαι, α πούμε, οικογένεια με παιδιά τώρα τι γίνεται.
6: Α, Αυτό είναι αυτή λοιπόν είναι το πρόβλημα.
7: Έτσι,
6: και όλα τα υπόλοιπα τώρα πολύ είναι σωστά. Να έχουμε να λέγαμε.
7: Ακριβώς.
6: Οι πολιτικές αντιπαραθέσεις και οι κοκορομαχίες, τα υπόλοιπα παιδεία δεν είναι η ουσία. Η ουσία είναι αυτό, η καθημερινότητα του πολίτη και η διαβίωσή του, η αξιοπρεπής διαβίωσή του.
7: Σου λέει παίρνουμε το φθηνότερο, κοιτάμε το φθηνότερο, στρέφονται σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, έτσι δεν είναι σύμφωνα με την έρευνα, και σου λέει ότι και πάλι και το φθηνότερο που παίρνουμε συνήθως είναι αυξημένο.
6: Να σου πω κάτι, επειδή έχω φίλους που βρίσκονται σε αυτή την αγορά.
7: Α, ωραία, για.
6: Μου έχουν πει για αυτά τα προϊόντα που λέμε τη ιδιωτική ετικέτα. Δεν είναι προϊόντα τα οποία υπολείπονται σε ποιότητα.
7: Όχι, δεν είναι κατώτερης ποιότητας.
6: Των άλλων.
7: Ναι.
6: Έτσι είναι εξαιρετικής ποιότητας και αυτά, γιατί φτιαχνούνται από τις ίδιες εταιρείες.
7: Καλά, και τις ίδιες βιομηχανίες. Δηλαδή, ζυμαρικά. Κάνει μια συμφωνία, κάθε σούπερ μάρκετ, μια μεγάλη βιομηχανία ζυμαρικών και παίρνει τα προϊόντα με ιδιωτική ετικέτα. Δεν είναι κατώτερης ποιότητας. Πραγματικά, εγώ έχει τύχει να πάρω τέτοια προϊόντα. Δεν είναι, ίδια γεύση έχουν. Το λέω γιατί υπάρχει αυτή η αντίληψη ότι μήπως δεν είναι, ξέρεις, έχουν χρησιμοποιήσει άλλα συστατικά. Όχι, είναι ίδιας ποιότητος.
6: Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα Παναγιώτη.
13: Καλημέρα, καλημέρα. Το καθιερωμένο μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στον Κηφισό, στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και το ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στη Σαρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου στο κέντρο της Αθήνας και στις Πειραιώς Πατησίων στην Ομόνια. Αυξημένη κυκλοφορία στην άνοδο της Συγκρού από τη Νέα Σμύρνη. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Κατεχάκι μέχρι Ψυχικό. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού. Ουρές οχημάτων στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Κεσαριανή. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Αλίμου μέχρι τους δρόμους γύρω από το Ευρωπαϊκά Πανηγυρικό Λιμάνι που έκανε τον Ιωσήφ να φοράει κόκκινη μπλούζα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Αρκετές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. 20 έως 25 λεπτών από Δημοκρατίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. 5 έως 10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα. Και 15 έως 20 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερειακή Μυτού.
6: Μικρέ μου Παναγιώτη, μην μπερδεύεσαι. Κάτω από τα πράσινα αισθήματα κρύβεται ένας κόκκινος σταύρος. Καλή σου ημέρα.
13: Θα το επεξεργαστώ μέχρι να μπω την επόμενη ώρα.
7: Μπράβο, παιδί μου, παιδί μου, επεξεργάστο και ξέρεις, τώρα στη γωνία τον περιμένεις.
6: Και επειδή οι αγαπημένοι μας ακροατές, κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο, να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας τους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας τους όπως τους ταιριάζει καλύτερα με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19 ευρώ και 90 λεπτά το μήνα, 19,90 λοιπόν το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
7: Η short list των βραβείων βιβλίου Public 2026 ανακοινώθηκαν και τώρα η τελική απόφαση είναι στα χέρια σου. Μπες στο publicbookaward.gr και ανέδειξε τους μεγάλους νικητές ανάμεσα στα 10 επικρατέσσερα βιβλία κάθε κατηγορίας. Ελληνικό μυθιστόρημα, παιδική λογοτεχνία, ποίηση, audiobooks και πολλά ακόμα. Ψήφισε τώρα στο publicbookaward.gr.
6: Καλημέρα και στη Μέρη. Τι λες, λέει Καλαμαράκη, είναι ίσονο σημασία στο κράτος δικαίου και η δημοκρατία? Αλήθεια? Δηλαδή, λέει, αν ερχόταν μία χούντα και θα στο γέμιζε το στόμα ευρώ, θα τα μάσαγες και θα τα κατάπινες? Δεν θα μιλούσες? Όχι, Μέρη μου, δεν είναι το νούμερο ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην κοινωνία η ακρίβεια. Δεν είναι. Είναι αυτό που θεωρείς εσύ. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν είναι η ακρίβεια, όπου σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις όλων των εταιριών όλα τα τελευταία χρόνια, με ποσοστά που περνάνε το 50%, οι πολίτες λένε για την ακρίβεια. Δεν βγάζουν το μήνα. Τώρα, αν για εσένα αυτό δεν είναι σημαντικό ζήτημα, οκ, είναι η άποψή σου. Καλημέρα και στον Σωτήρη, στην Αμοργό, τη Χερούλη, εσύ μιλάς εκ του ασφαλούς. Υπάρχει κανένας, λέει, που να δουλεύει στην Αθήνα? Όλοι στους δρόμους και ακίνητοι είναι. Τι να κάνουν, αγόρι μου, προσπαθούν να πάνε στη δουλειά τους.
7: Τι να κάνουν οι άνθρωποι κάθε πρωί, κάθε απόγευμα?
6: Δεν πάνε όπως εσείς με τα πόδια σε 5 λεπτά.
7: Εντάξει, εγώ έπαθα σοκ γιατί μπήκα στην Αττική Οδό στις 7 και 12 και ήταν σταματημένη. Και έλεγε καθυστερήσεις 7 και 12 το πρωί. Πραγματικά δεν παλεύεται πια. Η κίνηση δεν παλεύεται.
6: Καλημέρα και στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Αν και πειραιώτησα, λέει, παίρνω ξεκάθαρα το μέρος σας, κύριε Καλαμαράκη, και σας συμπονώ βαθύτατα για το τρολάρισμα και το μπούλινγκ που τρώτε καθημερινά για τον γαύρο. Την καλημέρα μου, υπέροχα πλάσματα. Σε ευχαριστώ από την καρδιά μου, Κατερίνα.
7: Πια δεν τον πειράζουμε πολύ. Εντάξει, ήταν η πρώτη μέρα. Μετά τον αφήσαμε στην ησυχία του. Δεν τον πειράζουμε
6: πολύ.
7: Έχω
6: πάθει ανοσία πλέον.
7: Εντάξει, ακριβώς.
6: Φύγαμε διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Από τα εφηβικά χρόνια της κυρίας Κάτσου, ναι, ναι. Εκεί και από το γυμνάσιο, σου. Ναι, ναι, η Kylie Minogue, το Should Be So Lucky, έχει γενέθλια σήμερα η Kylie Minogue. Ιδιαίτερη περίπτωση, βγήκε στα πράγματα μέσα από μια σαπουνόπερα στην Αυστραλία, τότε με τον Jason Donovan, ζευγάρι εκεί, τηλεοπτικό. Στη συνέχεια γνώρισε το Hudson στον In Excess και πήρε τον καλό το δρόμο. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι πέρα από τη μεγάλη καριέρα που έχει κάνει στον χώρο της pop μουσικής Kylie Minogue, είναι ότι τα έχει βάλει δύο φορές με τον καρκίνο. Δύο φορές έχει παλέψει μαζί του και μέχρι τώρα τον έχει νικήσει και τις δύο. Με την τελευταία πρόσφατα. Και μακάρι η γυναίκα να συνεχίζει έτσι να μάχεται και να κερδίζει τις καλύτερες ευχές για την Kylie Minogue λοιπόν που έχει σήμερα γενέθλια.
1: Τώρα έπαιξες για τη μάχη της Kylie Minogue με τον καρκίνο και θέλω να πω ότι πραγματικά έχει συγκινηθεί όλος ο κόσμος από το χαμό της εγώ μας το Κώστα. Χθες ο σύζυγός της πραγματικά εκφώνησε έναν επικίδιο που ήταν συγκλονιστικός. Δεν έχω λόγια για αυτόν τον άνθρωπο, την Ντρέα Νοβέλα, για αυτόν τον σύζυγο, τον πατέρα και η κόρη της. Πραγματικά συγκλονιστικό, στάθηκε βράχος δίπλα σε αυτή την περιπέτεια πολλών ετών που πέρασε, που περνούσε η Μαστροκώστα και ήταν, δεν ξέρω αν η λέξη μεγαλείο ψυχής αποτυπώνει όλη αυτή τη στάση του Νοβέλα, πραγματικά.
0: Κοιτάξτε,
1: συγγνώμη που
0: το
1: αναφέρω, αλλά με έχει συγκλονίσει πραγματικά.
0: Για τον Δέλα, αυτό που γνωρίζαμε είναι ότι είναι γίγαντας. Αυτό το γνωρίζαμε έτσι κι αλλιώς και αγωνιστικά από την εποχή που αγωνιζόταν στις ομάδες του ποδοσφαίρου. Τώρα απέδειξε ότι είναι και γίγαντας στην ψυχή. Εγώ μόνο αυτό θα πω. Ναι. Βαθιά υπόκληση και στον Τραϊανό Δέλα. Συλληπιτήρια για άλλη μια φορά στην οικογένεια της γογός Μαστροκώστα.
1: Δυστυχώς η ζωή είναι άσπρο μαύρο. Θα πούμε κάποια πράγματα για τις συντάξεις χειρίας. Πάρα πολύ μεγάλο η αναταραχή είχε δημιουργήσει και έχει δημιουργήσει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις περικοπές των συντάξεων χειρίας. Φαίνεται όμως ότι η κυβέρνηση και σε ενότατο επίπεδο φέρνει ρύθμιση και ευτυχώς δεν περικόπτεται καμία σύνταξη χειρίας. Λοιπόν, μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες και να το πω, θα υπάρξει αποκατάσταση των περικοπών σε συντάξεις χειρίας που έχουν μειωθεί από το 70% στο 35% της σύνταξης του ανώτος, μετά και την απόφαση του ΣΤΕ. Αν και το Υπουργείο Εργασίας δεν ανοίγει τα χαρτιά του. Ωστόσο, οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι θα συνεχιστεί το πάγωμα των μειώσεων με βάση τον νόμο που θα έπρεπε να γίνουν, αλλά εφαρμόστηκαν μόνο σε περίπου 118.000 συντάξεις χειρίας και έτσι ούτε θα περικοπούν οι συντάξεις χειρίας του ιδιωτικού τομέα, αλλά διερευνάται και μία λύση που θα αποκαθιστά τις μειώσεις που έγιναν σε άλλες 12.000 συντάξεις χειρίας του δημοσίου. Άρα περιμένουμε τη ρύθμιση και έτσι πρέπει να γίνει. Λοιπόν, η οποία και δεν θα περικόπτει άλλο τις συντάξεις χειρίας του ιδιωτικού τομέα, αλλά και θα αποκαθιστά τις μειώσεις που έχουν υποστεί συντάξεις χειρίας. Θα το δούμε. Περιμένουμε τη ρύθμιση. Μόνο μέσω ρύθμισης μπορεί να γίνει. Είναι, ξέρεις, όλες αυτές οι περικοπές έγιναν με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου. Και δεν μπορώ να καταλάβω. Η κυβέρνηση θα πρέπει να βγάλει τη ρύθμιση έτσι ώστε να πατήσει η ρύθμιση πάνω στον νόμο Κατρούγκαλου και να τον καταργήσει για να μην περικοπούν οι συντάξεις χειρίας. Δεν εφαρμόστηκαν πάντως οι συντάξεις χειρίας. Οι περικοπές σε περίπου 118.000 συντάξεις και εφαρμόστηκαν σε 12.000 συντάξεις του δημοσίου. Με τη ρύθμιση αυτή λύνεται το πρόβλημα και δεν θα γίνει καμία περικοπή στις συντάξεις χειρίας. Και αυτό είναι δίκαιο. Αυτό είναι το δίκαιο.
0: Εγώ θα συμπληρώσω και αυτό έλειπε.
1: Ναι.
0: Και αυτό έλειπε.
1: Καλά,
0: δηλαδή.
1: Λες, πολύ καλά λες, γιατί μαζί σου είμαι, βεβαίως.
0: Θα σηκωνόντουσαν μέχρι και οι πέτρες από τους δρόμους.
1: Άρα, ακύρωση των περικοπών σε 118.000 συνταξιούχους που λαμβάνουν συντάξεις χειρίας από ταμεία του ιδιωτικού τομέα και ταυτόχρονα έχουν και δική τους σύνταξη ή εργάζονται. Και αποκατάσταση των μειώσεων που επιβλήθηκαν σε 12.000 συνταξιούχους που λαμβάνουν σύνταξη χειρίας του δημοσίου. Λοιπόν, να πούμε ότι η αποκατάσταση εξετάζεται να γίνει από εδώ και στο εξής με επαναφορά των συντάξεων αυτών από το 35% στο 70% τη σύνταξη του θανόντος. Επιτέλους λύση. Επιτέλους να έρθει αυτή η ρύθμιση να λυθεί το πρόβλημα.
0: Πριν Πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων, να σας πούμε ότι όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Water, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης έχει οτόνια.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Το άμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας προϊόν γνωστοποιημένων στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
1: Γιώργο, πεινάς?
13: Έχω μία πείνα.
1: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε.
1: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
1: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
0: Στους δύο Έλληνες φέτος εκεί σχεδιάζουν να πάνε. Όπως ακούσατε χθες, τα στοιχεία που μας παρουσίασε η Αμαλία από την έρευνα του ΙΕΛΚΑ. Του ΙΕΛΚΑ δεν ήτανε.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ένα στους δύο λοιπόν δεν θα πάει διακοπές φέτος. Γιατί? Γιατί δεν φτάνουν τα λεφτά. Έτσι λένε και οι πολίτες οι οποίοι ρωτήθηκαν χθες από τα κανάλια.
15: Οι διακοπές δεν περισσεύουν. Έχουμε πολλά έξοδα. Έχουμε παιδιά που σπουδάζουν, ανεργία. Και δεν φτάνουν τα λεφτά ούτε για συζήτηση. Αν βρούμε κανένα φιλικό σπίτι.
16: Ένα κοινό το οποίο είναι πιεσμένο όχι μόνο φέτος και τα προηγούμενα χρόνια, και αυτό πλέον βγαίνει και συμπεριφορά του στο καλοκαίρι, στις καλοκαίρινες διακοπές. Και πέρσι είχαμε δύσκολη κατάσταση και πρόπερσι. Δεν είναι πάρα πολύ διαφορετικά τα στοιχεία και στην πρώτη χρονιά, αλλά σίγουρα κάθε χρόνο δεν έχουμε καμία βελτίωση.
17: Και δεν θα πάμε. Δύσκολα τα πράγματα. Δεν βγαίνει.
18: Ούτε σε φιλικό σπίτι τίποτα.
17: Τίποτα.
19: Διακοπές θα πάω. Το θέμα είναι όχι οι μέρες. Το τι χρήματα θα χαλάσω σε αυτές τις μέρες.
0: Αυτό που το πας. Άντε και το παίρνεις απόφαση, λες φτάνουν τα λεφτά, άντε να πάω και σε ένα νησάκι ή να πάω κάπου στην υπηρετική.
1: Καλά, νησί
0: Ελλάδα.
1: Είναι και τα αυτοπλοϊκά, ναι. Που δεν είναι απαγορευτικό για τις οικογένειες. Ιωσήφ μου, ειλικρινά σου το λέω. Λέω απ' την άλλη όμως, σε αυτή την έρευνα, ένα μεγάλο ποσοστό.
20: Δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα Εστιατόριο, η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
20: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22-21-0-85-940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
0: Στους δύο Έλληνες φέτος εκεί σχεδιάζουν να πάνε. Όπως ακούσατε χθες, τα στοιχεία που μας παρουσίασε η Αμαλία από την έρευνα του ΙΕΛΚΑ. Του ΙΕΛΚΑ δεν ήτανε.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ένα στους δύο λοιπόν δεν θα πάει διακοπές φέτος. Γιατί? Γιατί δεν φτάνουν τα λεφτά. Έτσι λένε και οι πολίτες οι οποίοι ρωτήθηκαν χθες από τα κανάλια.
15: Διακοπές δεν περισσεύουν. Έχουμε πολλά έξοδα. Έχουμε παιδιά που σπουδάζουν, ανεργία. Και δεν φτάνουν τα λεφτά ούτε για συζήτηση. Αν βρούμε κανένα φιλικό σπίτι.
16: Ένα κοινό το οποίο είναι πιεσμένο όχι μόνο φέτος και τα προηγούμενα χρόνια, και αυτό πλέον βγαίνει και συμπεριφορά του στο καλοκαίρι, στις καλοκαίρινες διακοπές. Και πέρσι είχαμε δύσκολη κατάσταση και πρόπερσι. Δεν είναι πάρα πολύ διαφορετικά τα στοιχεία και στην πρώτη χρονιά, αλλά σίγουρα κάθε χρόνο δεν έχουμε καμία βελτίωση.
17: Και δεν θα πάμε. Δύσκολα τα πράγματα. Δεν βγαίνει.
18: Ούτε σε φιλικό σπίτι τίποτα.
17: Τίποτα.
19: Διακοπές θα πάω. Το θέμα είναι όχι οι μέρες. Το τι χρήματα θα χαλάσω σε αυτές τις μέρες.
0: Αυτό που το πας. Άντε και το παίρνεις απόφαση, λες φτάνουν τα λεφτά, άντε να πάω και σε ένα νησάκι ή να πάω κάπου στην υπηρετική
1: Ελλάδα. Καλά, νησί είναι και τα αυτοπλοϊκά, ναι. Που δεν είναι απαγορευτικό για τις οικογένειες, Ιωσήφ μου.

0: στο Ράδιο 1.
1: Στους δύο Έλληνες φέτος εκεί σχεδιάζουν να πάνε. Όπως ακούσατε χθες, τα στοιχεία που μας παρουσίασε η Αμαλία από την έρευνα του ΙΕΛΚΑ. Του ΙΕΛΚΑ δεν ήτανε?
2: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
1: Ένας στους δύο λοιπόν δεν θα πάει διακοπές φέτος. Γιατί? Γιατί δεν φτάνουν τα λεφτά. Έτσι λένε και οι πολίτες, οι οποίοι ρωτήθηκαν χθες από τα κανάλια.
3: Οι διακοπές δεν περισσεύουν. Έχουμε πολλά έξοδα. Έχουμε παιδιά που σπουδάζουν, ανεργία. Και δεν φτάνουν τα λεφτά ούτε για συζήτηση. Αν βρούμε κανένα φιλικό σπίτι.
4: Ένα κοινό το οποίο είναι πιεσμένο όχι μόνο φέτος και τα προηγούμενα χρόνια, και αυτό πλέον βγαίνει και συμπεριφορά του στο καλοκαίρι, στις καλοκαιρινές διακοπές. Και πέρσι είχαμε δύσκολη κατάσταση και πρόπερσι. Δεν είναι πάρα πολύ διαφορετικά τα στοιχεία σχετικά με την προηγούμενη χρονιά, αλλά σίγουρα κάθε χρόνο δεν έχουμε καμία βελτίωση.
5: Και δεν θα πάμε. Δύσκολα τα πράγματα. Δεν βγαίνει.
6: Ούτε σε φιλικό σπίτι τίποτα.
5: Τίποτα, τίποτα.
7: Διακοπές θα πάω. Το θέμα είναι όχι οι μέρες, το τι χρήματα θα χαλάσω σε αυτές τις μέρες.
1: Αυτό που το πας. Άντε και το παίρνεις απόφαση, λες φτάνουν τα λεφτά, άντε να πάω και σε ένα νησάκι ή να πάω κάπου στην υπηρετική.
2: Καλά νησί
1: Ελλάδα.
2: Είναι και τα αυτοπλοϊκά, ναι. Που δεν είναι απαγορευτικό για τις οικογένειες, Ιωσήφ μου, ειλικρινά σου το λέω. Λέω απ' την άλλη όμως, σε αυτή την έρευνα, ένα μεγάλο ποσοστό μαγειρεύει εντός του, τι να είναι, του δωματίου, του καταλήμματος, γιατί πολύ απλά θέλει να γλιτώνει τα χρήματα του φαγητού έξω. Γι' αυτό και ο τζίρος στο σούπερ μάρκετ, στα μέρη που υπάρχει τουρισμός το καλοκαίρι πέρσι, εκτινάχθηκε. Εκτινάχθηκε πραγματικά, γιατί περισσότεροι παίρνανε αυτό που είπε ο Ιωσήφ χθες, τα έτοιμα γεύματα, τα βάζει στα ζεσταίνει στρώος ή παίρνανε και μαγειρεύανε στο σπίτι. Και αυτό είναι μια λύση. Θυμάμαι, ξαναλέω, όταν ήμουν παιδί, αυτό έκανε και η μητέρα μου με τρία παιδιά.
1: Εντάξει, έτσι κάναμε. Όταν ήμασταν εμείς μικροί. Όταν πηγαίναμε διακοπές.
2: Όταν
1: πηγαίναμε διακοπές, ναι. Μαγειρεύαμε μέσα, στο σπίτι. Το πρωί λουκουμά. Στην παραλία, τι ωραίο λουκουμά.
2: Ναι, τρελαίνομαι.
1: Στην παραλία, Αντωνάκη.
2: Ναι. Αντωνάκη είναι μικρό. Τι λέει Αντωνάκη. Θυμάστε, Αντώνη μου, είναι μικρό.
1: Μάτρε, Πασόκρε, ωραία χρόνια, ρε.
2: Λουκουμά με μπόλικη ζαχαρίτσα πάνω. Άσε που τα πηγαίναμε στην παραλία και όταν μιλάμε τα κεφτεδάκια, τα ένα, τα πηγαίναν και ερχόντουσαν. Δεν τα θυμάσαι αυτά?
1: Πώς δεν τα θυμάμαι.
2: Α, λέω και εγώ.
1: Μα έτσι μεγαλώσαμε.
2: Έτσι
1: μεγαλώσαμε.
2: Τώρα αυτό δεν είναι.
1: Μεγαλώσαμε στις παραλίες με τις προκρατήσεις, τις ξαπλώστρες.
2: Και 100 ευρώ
1: η μία. Τα μαξιλαράκια και τα από πάνω τις κουνουπιέρες και όλα τα υπόλοιπα κάτω. Στρώναμε μια πετσέτα, καθόμασταν και ήμασταν και ευτυχισμένοι.
2: Πολύ ευτυχισμένοι ήμασταν, αλήθεια ήμασταν πολύ ευτυχισμένοι. Εν μεταξύ, εμένα το μόνο που κινδυνεύει είναι που γινόμουν μέσα στην άμμο με αυτέ τι πετσέτε και αυτά. Γιατί πετσέτα. Άπλα ή καμία. Πώ λέγεται, έχω ξεχάσει κιόλα.
1: Ψάθα.
2: Ψάθα, την ψάθα. Μπράβο, αυτή την κλασική την ψάθα.
1: Φαντάσου αλλά... πόσα χρόνια έχει να βάλει ψάθα κάτω. Φαντάσου. Ναι, εμεί οι άνθρωποι. Εδώ κανονικά πάμε στην παραλία με την ψάθα. Κάτσου, δεν θυμάται πώ τη λένε.
2: Μου παίρνω δύο καρεκλάκια, τα έχω στο αυτοκίνητο και μία ομπρέλα. Πηγαίνω για μπάνιο. Έχω δύο καρεκλάκια, τα έχω πάρει, μια ομπρέλα και τη βάζω όπου πηγαίνω και τα καρεκλάκια έχουν και μια χαρά. Αρχόντισα, γιατί? Θα σου δώσω 100 ευρώ για να μου βάλουν την ξαπλώστρα και να πρέπει να κάνω και προκράτηση. Ρε πάτε καλά. Δεν φτάνουν τα μισθά.
1: Όπως λέει και ο Κώστας, δεν φτάνουν τα μισθά για διακοπές λοιπόν φέτος. Πάντως μην απογοητεύεστε, μην στενοχωριέστε, δεν είστε οι μόνοι. Οι περισσότεροι δεν θα πάνε διακοπές και φέτος. Και αν αυτό σας παρηγορεί, να, ακούστε εδώ για παράδειγμα, για να μην νομίζετε δηλαδή ότι είστε οι μόνοι. Υπάρχουν και άλλοι.
8: Και οι πολίτες έχουν δικαίωμα να είναι αισιόδοξοι. Τελευταίοι μπορεί να σκέφτονται ήδη τις διακοπές τους. Εμείς πάλι όχι, γιατί οι μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης δεν προβλέπεται να κάνουν διακοπές ούτε φέτος.
9: Και θέλω εδώ να τονίσω ότι για μας δεν υπάρχει διάστημα καλοκαιρινών διακοπών. Δεν υπάρχει καιρός για ξεκούραση.
10: Τίποτα δεν θα καταφέρουμε εάν δεν δώσουμε τον αγώνα στην κοινωνία. Γι' αυτό λοιπόν δεν θα κάνουμε διακοπές φέτος το καλοκαίρι.
11: Η λέξη διακοπές, μη διάξω, δεν πάμε διακοπές στο Υπουργείο. Εγώ δεν έχω σκοπό να ξαναπάω διακοπές τα επόμενα χρόνια. Έχω σκοπό να είμαι εδώ κάθε μέρα.
12: Εσείς θα κάνετε διακοπές ή θα βοηθήσετε το κόμμα μέσα στο καλοκαίρι?
13: Πάντα βοηθάω το
14: κόμμα.
13: Και βεβαίως, αν με ρωτάτε, έχω προγραμματίσει μια μεγάλη περιοδία το καλοκαίρι στο

0: Αιγαίο.
1: Συντρόφισσες και σύντροφοι, όπως τα καταλάβατε από αυτά που σας είπα, μάλλον φέτος δεν υπάρχει χρόνος για μπάνια.
2: Όχι.
3: Συντρόφισσες και σύντροφοι, όπως καταλάβατε, η πολιτική ταγή του τόπου δεν θα κάνουν διακοπές. Έτσι, υπάρχει συμπαράσταση, εκεί θέλω να καταλήξω, οπότε μην απογοητεύεστε, υπάρχουν και χειρότερα. Οι άνθρωποι δεν θα κάνουν διακοπές. Θα δουλεύουν σκληρά όλο το καλοκαίρι.
2: Εσύ να τα βλέπεις αυτά που γκρινιάζουν που θα πας σε διακοπές, δεν θα πάνε όλοι αυτοί. Και θα κάτσουν να δουλέψουν.
3: Είπα εγώ κάτι διαφορετικό.
2: Α, μπράβο.
3: Για να μην απογοητεύεται ο ένας στους δύο, λέω.
2: Μπράβο.
3: Που δεν σχεδιάζει διακοπές φέτος, επειδή δεν φτάνουν τα λεφτά. Υπάρχουν και χειρότερα. Τι, θα δουλεύουν κιόλας. Τώρα μου άρεσε πιο πολύ η κυρία Σαμακοπούλου. Έχει προγραμματίσει περιοδία στο Αιγαίο.
2: Μήπως να προγραμματίσω κι εγώ κάποιος να με βάλει να, να κάνω μια περιοδία στο Αιγαίο. Γιατί δεν έχω θέμα και να δουλεύω, αλλά να είμαι στο Αιγαίο. Εντάξει, δεν υπάρχει θέμα. Έχει κάνει και λίγο διακοπές. Έτσι δεν είναι, Αντωνάκη μου. Λίγο, τόσο δά, ναι.
3: Ο Θάνος θυμήθηκε εκείνα τα χρόνια που λέγαμε νωρίτερα με το λουκουμά και με το καρπούζι, πλέον ο Αντώνης εδώ που έθαβε στην παραλία εκεί κάτω στην Άμμο. Και λέει ήταν ωραία χρόνια ρε παιδιά, τότε ήμασταν ευτυχισμένοι. Εντάξει, όντως ήταν ωραία χρόνια. Καλησμέρα, ναι. Καλημέρα και στον Τάσο. Πασοκάρα λέει.
2: Ναι, ο Φίλιππος λέει καλημέρα σας από Βιέννη. Μπορούμε να φιλοξενήσουμε τη συμπαθέστατη κυρία Κάτζου, οπότε δεν θα χάσουμε το ωραίο γέλιο της.
3: Πάρτε την.
2: Μα,
3: πάρτε την
2: πάρα
3: παιδιά εκεί και κρατήστε την κιόλας.
2: Μα με λέει συμπαθέστατη ο άνθρωπος.
3: Δεν θέλει να γνωρίσει από
2: το γέλιο μου, το γέλιο μου.
3: Για να σε γνωρίσει από κοντά.
2: Να
3: καταλάβει από πρώτο χέρι, γιατί τώρα που μακριά ακούει μια φωνή στο μικρόφωνο, εντάξει. Πάρ' την εκείνα την έχεις όλη τη μέρα και μετά έλα πες μου.
2: Δεν τρέπεσαι, δεν τρέπεσαι. Να, μας λέει και ο Σωτήρης από την Αμοργό. Ελάτε, λέει στην Αμοργό. Θα μας φιλοξενήσεις.
3: Πανέμορφη.
2: Σωτήρη μου, δεν ξέρουμε ότι έχει ωραίες παραλίες και αυτά. Αλλά το θέμα είναι που θα μείνουμε. Εντάξει, άντε να σας μαγειρεύω εγώ που μαγειρεύω και καλά. Αλλά που θα μείνουμε. Πες μας, σας φιλοξενήσω να το σκεφτούμε με τον Καλαμαράκι να έρθουμε. Καλαμαράκι, συμφωνείς?
3: Ναι, ναι. Θα περάσουμε υπέροχα.
2: Το μούτρο για το καλοκαίρι.
3: Έχω και το καλοκαίρι όλη μέρα. Υπέροχα. Καλημέρα στον Γιάννη στο Ήλιον. Να είσαι καλά, φίλε.
2: Εν τω μεταξύ τα λέει αυτά, αλλά να ξέρετε και τον ένα μήνα που δεν βλεπόμαστε.
3: Ναι, ναι, δεν μπορώ. Πέφτω κάτω κατάχαμα. Παιδιά, δεν μπορώ να συνέλθω.
2: Δεν με παίρνει τηλέφωνο, δεν μιλάμε.
3: Πολύ βαριά.
2: Δεν μιλάμε.
3: Συνέχεια, όλη τη μέρα.
2: Όχι όλη τη μέρα, αλλά μιλάμε. Γιατί λες ψέματα στους ακροατές μας να θεωρούν ότι είμαστε, ότι δεν μιλάμε ένα μήνα. Αφήστε το να λέει. Το θέλει το ποπουδάκι του καθενό να μ' ακούει. Για να μη σηκώσω το τηλέφωνο για τη σύσκεψη, να δείτε τι θα γίνει.
3: Ανησυχία μεγάλη. Καλημέρα Μαρίνα, καλημέρα λέει θεριστές μου. Αμαλία και Ιωσήφ μου, μπορείτε να έρθετε στην Άνδρο που θα πάμε και εμείς στο σπίτι μας. Με μεγάλη μου χαρά. Όσο για τα 100 ευρώ για ξαπλώστρες και να τα είχα, δεν θα τους τα έδινα.
2: Άνδρος, πανέμορφη και Άνδρος. Πολύ, μπράβο. Θες να πάμε στην Άμοργο.
3: Μια περιοδία.
2: Να
3: βγούμε σε περιοδία. Μπουλούκι, θείασος.
2: Κοίτα, το έχουμε εμείς έτσι λίγο.
3: Γι' αυτό,
2: εντάξει. Δηλαδή και μια παράσταση τη δίνουμε εύκολα.
3: Ακριβώς.
2: Δηλαδή και λεφτά θα βγάλουμε. Κάτσε, σκέψου το.
3: Το πα αυτό.
2: Αυτό για σκέψου.
3: Να,
2: το.
3: Πού και πού κόβει το μυαλό. 16 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Αυτά και με τα στοιχεία της έρευνας του ΙΕΛΚ για τις διακοπές και τους Έλληνες, όπου ένας στους δύο φέτος δεν σχεδιάζει διακοπές γιατί δεν υπάρχουν χρήματα. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής σας μεταφέραμε και όλες τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Εξελίξεις. Ένα βήμα μπρος, δύο πίσω καθημερινά. Ο Τραμπ απειλεί ότι θα τους αποτελειώσει, θα τους ανατινάξει, βάζει στο κάδρο και το Ομάν. Και αυτοί λέει τι θέλουν εκεί τα στενά του Ορμούζα, εγώ λέει θα τα επιβλέπω. Αν κουνηθούν θα τους ανατινάξουμε και αυτούς. Μαζί με το Ιράν.
2: Όλους, παιδί μου.
3: Ο Χέγκζεθ λέει, ναι. Ο οποίος είναι πολύ καλός άνθρωπος και λατρεύει τον πόλεμο. Αυτός λέει θα τους ανατινάξει όλους. Δεν μας λυπάται κανείς, παιδιά. Είμαστε στις διαθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Επιβραδύθηκαν, λέει, οι συνομιλίες γιατί δεν μ' αρέσει το σχέδιο συμφωνίας το οποίο προωθεί το Ιράν. Ή θα συμφωνήσουν ή θα τους εξαφανίσουμε. Εκεί θύμισε λίγο μαύρο γιαλούρο το «θα σας εξαφανίσουμε».
2: Με αυτά όμως που γίνονται, όπως τα περιέγραψε ο Ιώσιφ, το πετρέλαιο ανεβαίνει σήμερα, έχει ξεπεράσει τα 97 δολάρια το βαρέλι, η τάση είναι ανώδικη, όσο δεν ξεκαθαρίζει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, η αναστάτωση στην ενεργειακή αγορά θα επιμείνει.
3: Στο Στο θέμα της ακρίβειας σας είπαμε ότι οι καταναλωτές στρέφονται περισσότερο στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας γιατί είναι πιο φθηνά. Η Αμαλία σας είπε και για τις συντάξεις χειρίας. Τον Ιούνιο έρχεται η ρύθμιση ώστε να μην υπάρξει καμία περικοπή σε συντάξεις χειρίας μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και βέβαια στην πρώτη ώρα της εκπομπής.
1: Ο θεριστής.
3: Ναι.
1: Ο θεριστής έρχεται.
3: Είπαμε λοιπόν και για την κόντρα που έχει ξεσπάσει μετά την ανακοίνωση από τον Αλέξη Τσίπρα του νέου πολιτικού φορέα της Ελλάς, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Βαράνε όλοι. Βάλετε πανταχώθεν το νέο αυτό πολιτικό εγχείρημα και από την πλευρά της κυβέρνησης και πολύ περισσότερο ενδεχομένως από την πλευρά της αντιπολίτευσης και δει από το ΠΑΣΟΚ με το οποίο έχει ξεσπάσει πολύ μεγάλη κόντρα. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι στιγμής κρατάνε πολύ χαμηλά τους τόνους, δεν έχουν υπάρξει επίσημα κάποιες αντιδράσεις. Από την Νέα Αριστερά ο κύριος Σακελαρίδης χθες τοποθετήθηκε.
2: Ναι, ναι, με επικρατική διάθεση απέναντι στον
3: Αυτό που είπε ο Γαβρίλης Σακελαρίδης είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να χτίσει πάνω στην αριστερά, αλλά συμπλήρωσε, δεν θα αργήσει η στιγμή που θα ανάψει το δεξί φλας.
2: Ναι.
3: Αυτό είπε ο Γαβρίλης Σακελαρίδης. Και ο κύριος Κασελάκης. Στην κριτική ενοχλήθηκε ο κύριος Κασελάκης από το όνομα Ελλάς. Γιατί όπως λέει χαρακτηριστικά,
0: αυτό το όνομα αποτελεί προσβολή στην ιστορία της αριστεράς. Όταν υπάρχει μία ξεκάθαρη ιστορία που εμένα με εμπνέει προσωπικά της ελληνικής αριστεράς, του ΕΑΜ Ελλάς, δεν πας να το καπηλευτείς αυτό για το δικό σου rebranding.
2: Σοβαρά.
3: Και τον κύριο Κασελάκη τον εμπνέει το ΕΑΜ Ελλάς.
2: Ναι, και τον ενόχλησε.
3: Και ενόχλησε.
2: Τον κύριο Κασελάκη τον ενόχλησε.
3: Γιατί βλέπει μια προσπάθεια καπηλείας.
2: Καπηλείας, εγώ τον ενόχλησε, ναι. Okay.
3: Τι κάνεις έτσι ρε παιδάκι.
2: Δεν κάνω, να μην κάνω.
3: Έχω, να μην έχω μια
2: δεν
3: κάμερα
2: κάνω.
3: Να σε κάνω live.
4: Λίκανε μωρί λίγο, μην είσαι κακοψοχονάκης.
2: Μα δεν μπορώ να ακούω τρέλες. Δεν μπορώ να ακούω τρέλες, συγγνώμη τώρα. Δεν θέλω, δεν μπορώ να μην διαφωνήσω σε κάποια πράγματα. Και πάλι είδες κρατάω ένα επίπεδο.
3: Όταν το κρατάς, το κρατάς.
2: Μπράβο, να ξέρουμε και τι λέμε σε αυτή την εκπομπή.
3: Καλημέρα και στον Παντελή. Φέτος λέει δεν θα γίνουμε παραθεριστές, θα γίνουμε θεριστής. Θεριστής έρχεται που λέγαμε. Πάνω που λέω θεριστής έρχεται, έρχεται και ο Παναγιώτης Βολάνης.
2: Μπράβο Παναγιώτη.
3: Μην χάσεις εσύ την ευκαιρία αμέσως να μπεις μέσα στο στούντιο.
2: Γιατί, αφού θέλω να πει την κίνηση το παιδί, γιατί το κόβεις.
3: Α, ναι, γιατί νόμιζα ότι έρθει για άλλο.
2: Όχι.
3: Έλα Παναγιώτη, για πες μας, γιατί Παναγιώτη, βλέπω εδώ στην Κηφισίας, το βλέπεις Αμαλία. Εδώ στην κάθοδο.
2: Σταματημένα όλα.
3: Είναι σταματημένα τα αυτοκίνητα. Τι γίνεται Παναγιώτη.
5: Καλημέρα και πάλι, ευχαριστώ κιόλας για την ευκαιρία που είπατε. Δεν παλεύεται η κίνηση, είπατε νωρίτερα. Η αλήθεια είναι πως και αυτή την ώρα το ίδιο ισχύει. Απροσπέλαστος ο Κηφισός από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στη Σταδίου Πειραιός Πατησίων στην Ομόνια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και ανατμήματα στην Κάφουβο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στις δύο κατευθύνσεις της Σαλίμου Κατεχάκη στο ύψος του Καρέα. Πυκνή ροή στις δύο κατευθύνσεις Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού.
2: Ωραία.
5: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Αλίμου μέχρι τους μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Θριαμβευτή Ευρώπης. Αρκετές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό άνω των 30 λεπτών από Φιλίσσιος και Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. 15-20 λεπτών από Ανθούσιας και Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 15-20 λεπτών από Αγία Παρασκευής και Κηφισίας στην περιφερειακή Μυτού.
3: Εσύ κάποια στιγμή θα τιμωρηθείς παραδειγματικά. Να το ξέρεις αυτό, να το περιμένεις. Έρχεται παραδειγματική τιμωρία.
5: Εντάξει.
3: Εντάξει.
5: Το δέχομαι.
3: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Παρακαλώ. Καλή συνέχεια, παλικάρι μου.
2: Μην κάνεις το μπούλινγκ στο παιδί.
3: Δεν κάνω μπούλινγκ.
2: Μην το κάνεις μπούλινγκ.
3: Προειδοποίηση είναι. Καλημέρα Γιώργο. Πάντως η άποψή μου είναι, λέει, ότι κάποιοι που έλεγαν ότι άργησε ο κύριος Τσίπρας να ανακοινώσει το κόμμα έκαναν λάθος. Όποτε λέει και να το έκανε, θα γινόταν χαμός. Πάντως πιο πολύ λέει γελάω με αυτά που λέει το ΠΑΣΟΚ. Ας έκαναν κάτι εδώ και ένα χρόνο, τώρα Ας κοιτάξουν, λέει, τις πιο κάτω θέσεις, ενδεχομένως την Τρίτη ή την Τέταρτη. Καλημέρα, Γιώργο. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα και για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και κινούνται και σε διαφορετικές κατευθύνσεις, όπως είναι λογικό. Η Αναστασία λέει, είναι, γράφει εδώ ότι τρέμουν τον Τσίπρα γιατί είναι τίμιος. Καλημέρα, Αναστασία. Να πούμε και άλλη μια πληροφορία σχετικά με θέμα το οποίο μας απασχόλησε το τελευταίο διάστημα και αναφέρομαι στα ηλεκτρικά πατίνια.
2: Ναι,
3: έτσι.
2: Ναι. Και τα ατυχήματα που είχαμε, έτσι.
3: Και συνεχίζεται αυτό. Εγώ από τότε παρακολουθώ καθημερινά στους δρόμους τι συμβαίνει με τα πατίνια.
2: Ναι.
3: Και βλέπω πολλά πιτσιρίκια με τα πατίνια να κινούνται σε κεντρικούς δρόμους, δηλαδή σε λεωφόρους, χωρίς να φοράνε κράνος, χωρίς να φοράνε τίποτα. Χθες λοιπόν ο κύριος Κυρανάκης, αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, είπε για το νομοσχέδιο που έρχεται τις επόμενες ημέρες και το οποίο θα απαγορεύει την χρήση των πατινιών από παιδιά, από ανήλικους δηλαδή, δεν θα μπορούν με αυτά να κυκλοφορούν στους δρόμους. Να ακούσουμε ακριβώς πώς το είπε ο κύριος Κυρανάκης.
6: Έχουν αποδείξει δυστυχώς οι ανήλικοι συμπολίτες μας ότι δεν αντιμετωπίζουν την κυκλοφορία με ηλεκτρικό πατίνι στον δρόμο ως ένα πλαίσιο συμβίωσης και συνύπαρξης με άλλα οχήματα σεβόμενοι κοινωνικούς κανόνες, τον αντιμετωπίζουν περίπου ως βίντεο παιχνίδι. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να αλλάξει. Θα πάμε με νομοσχέδιο που κατατίθεται εντός των επόμενων 10 ημερών σε πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο. Αφορά και τα μισθωμένα και τα ιδιόκτητα.
2: Άρα απαγόρευση, έτσι, να χρησιμοποιούν τα πατίνια οι ανήλικοι, ακόμα και αν είναι μισθωμένα, όχι μόνο ιδιόκτητα. Άρα θα μπορεί να πηγαίνει να νοικιάζει πατίνι ένας ανήλικος. Σωστή, προς τη σωστή κατεύθυνση είναι.
3: Έρχεται τις επόμενες 10 μέρες.
2: Έτσι πρέπει να είναι.
3: Η απαγόρευση αφορά κεντρικούς δρόμους. Περιμένουμε να δούμε πού θα επιτρέπεται. Αν θα επιτρέπεται ενδεχομένως σε πλατείες ή σε πεζόδρομο.
2: Okay.
3: Αυτό να το δούμε. Πάντως σε κεντρικούς δρόμους.
2: Θα απαγορευτούν.
3: Ανήλικοι να κινούνται με ηλεκτρικά πατίνια, θα υπάρχει απαγόρευση. Πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να σας πω ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας ως πρόσθετη επιλογή. Η νέα υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα πάνω στις συνδέσεις του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές, διατηρώντας πάντα το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber. Το βασικό πακέτο περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Εξαιρετική τιμή. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.

0: 33 λεπτά μετά από τις 9 στο αλήθινο ραδιόφωνο της πόλης. Κύμα καύσωνα, όπως λέγαμε και χθες, Αμαλία μου, σε πολλές χώρες, κυρίως στην δυτική και κεντρική και βόρεια Ευρώπη.
1: Θερμοκρασίες ρεκόρ. Τέτοια εποχή δεν υπάρχουν τέτοιες θερμοκρασίες σε αυτές τις χώρες. Πραγματικά. Και έχουν πεθάνει και άνθρωποι, έτσι.
0: Υπάρχουν τουλάχιστον 16 νεκροί από αυτό το κύμα καύσωνα. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για τη Μεγάλη Βρετανία και για τη Γαλλία και κυρίως τις επόμενες ημέρες για Ισπανία και Πορτογαλία. Εκεί όπου η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Θα μου πείτε, δεν έχουμε ακούσει ξανά για 40 βαθμούς. Ναι, έχουμε ακούσει. Αλλά τέλη Μαΐου. Και ειδικά τώρα σε χώρες όπως η Αγγλία και η Γαλλία να καταγράφουν θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 35 βαθμών Κελσίου.
1: Ναι.
0: Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει για πρώτη φορά στα χρονικά. Και ειδικά η Αγγλία.
1: Η Βρετανία δεν έχει.
0: Που δεν έχει την παράδοση ώστε να αντιμετωπίσει τέτοιες καιρικές συνθήκες. Οι άνθρωποι δεν έχουν ούτε κλιματιστικά στα σπίτια τους.
1: Δεν είναι προετοιμασμένο.
0: Σε κεντρικές υποδομές.
1: Ούτε ακόμα και στις υπηρεσίες δεν υπάρχει.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί δεν έκανε ποτέ τέτοιες ψηλές θερμοκρασίες στη Μεγάλη Βρετανία. Ακόμα και στην Ολλανδία να ξέρεις ότι έχουν θέμα. Πια η ζέστη είναι αφόρητη για τους ανθρώπους που μένουν στις συγκεκριμένες χώρες. Βεβαίως και εμείς εδώ έχουμε ζέστη αυτές τις μέρες και φαίνεται ότι θα έχουμε ζέστη και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και θερμοκρασίες πάνω από 30-31 βαθμούς Κελσίου. Και όσοι φύγετε θα είναι και θα κάνετε τα πρώτα μπάνια, θα είναι πολύ καλές οι θερμοκρασίες. Θα είναι καλοκαιρινός, καθαρά ο καιρός, με ζέστη το μεσημέρι.
0: Αλλά όχι κάτι ακραίο. Όχι σαν
1: ακραίο.
0: Αυτό που βλέπουμε τον καύσωνα να πλήττει αυτές τις χώρες της Ευρώπης.
1: Να σου πω όμως κάτι. Βλέπω ότι πια τις τελευταίο διήμερο, τρίμερο και το βράδυ δεν δροσίζει.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
2: Είστε δηλαδή συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
4: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση κολοβρέχτη ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
11: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: εκατομμυρίων ευρώ. Είναι πάντως μια πολύ σοβαρή υπόθεση που δημιουργεί τριγμούς στην κυβέρνηση Σάντσεθ. Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες, δηλαδή.
1: Ναι. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται και να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με ένα αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν και οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να στη πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν με μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία από τα Public.
0: Στη Μέση Ανατολή, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον αμερικανικής αεροπορικής βάσης, την οποία θεωρούν ως το σημείο από όπου ξεκίνησαν τα αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων τα ξημερώματα της Πέμπτης. Έχουμε αντίπεινα δηλαδή από την πλευρά των φρουρών της Επανάστασης. Καταλαβαίνετε έτσι τι εξέλιξη τώρα μπορεί να είναι αυτή. Και από την άλλη έχουμε τους Τούρκους, οι οποίοι συνεχίζουν τις προκλήσεις. Στη σκητάλη πήρε ο Υπουργός Άμυνας, ο Γκιουλέρ, που τι είπε με δύο λόγια, ότι εμείς έχουμε νόμιμα δικαιώματα, ιστορικά δικαιώματα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και θα τα υπερασπιστούμε με το στρατό μας. Και ταυτόχρονα έστειλε ένα μήνυμα πάλι για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών.
1: Κάσους Μπέλι. Ότι αν τολμήσετε και στρατικοποιήσετε τα νησιά ή τα στρατικοποιείτε ή τσατά, θα αντιδράσουμε. Άλλη μια απειλή. Διαστόματος και όχι οποιοδήποτε.
0: Υπήρξε ελληνική αντίδραση από τον Υπουργό Άμυνας, νομίζω, από τον Νίκο Δένδια.
1: Ότι θα προστατεύσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Ξεκάθαρη απάντηση από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας προς την Τουρκία. Τι άλλο να πει. Αλλά φαίνεται ξεκάθαρο ότι ανεβάζει πολύ τους τόνους η Τουρκία. Δεν ξέρω τι θέλει να πετύχει με αυτό. Και θα δούμε και το νομοσχέδιο που έρχεται για την Γαλάζια Πατρίδα, γιατί και αυτό είναι σοβαρό. Αλλά ήρεμα νέρα δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Και δεν μπορεί να έχουμε με τέτοια προκλητική στάση από την πλευρά της γειτονικής χώρας.
0: Ναι, γιατί ο Γκιουλέρ αυτό που λέει επί της ουσίας δεν είναι θα τα υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας. Θα τα επιβάλλουμε, λέει, με το στρατό μας. Τα νόμιμα δικαιώματα που έχουμε σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο θα τα επιβάλλουμε με το στρατό μας.
1: Απειλή μου ακούγεται αυτό, ξεκάθαρη, ε. Απειλή, λέω εγώ τώρα, μου ακούγεται εμένα. Αλλά βεβαίως και η ελληνική πλευρά έχει ήδη έχει τοποθετηθεί και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης και ο κ. Νίκος Δένδιος, Υπουργός Εθνικής Άμυνας, απάντησε. Δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια. Άλλη μόνο.
0: Τώρα, σήμερα είναι και μια ιστορική ημέρα.
1: Ναι.
0: Γιατί σαν σήμερα, το 1979, υπογράφεται στο περιστήλιο του Ζαπίου.
1: Ναι.
0: Η συμφωνία ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα.
1: Μάλιστα.
0: Από ελληνικής πλευράς τη συμφωνία υπογράφει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Σαν σήμερα λοιπόν, 1979, στο περιστήλιο του Ζαπίου, η ένταξη της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα.
11: Από μέρος του ελληνικού λαού σας απευθύνω θερμό χαιρετισμό και σας μεταφέρω τη χαρά και την τιμή που αισθάνεται για την παρουσία σας σε αυτή την ιστορική για τη χώρα μας τελετή. Αλλά σας μεταφέρω και τις ευχαριστίες γιατί με τη συμβουλή σας εμποηθήσατε ώστε να πραγματοποιηθεί μια βασική εθνική μας επιδίωξη, να ενταχθεί δηλαδή οργανικά η Ελλάδα στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Προσωπικώς αισθάνομαι τη στιγμή αυτή βαθύτατη συγκίνηση. Ένας σταθερός οραματισμός και μια ταντάντευτη πίστη στην ομογενειότητα της Ενωμένης Ευρώπης και στην ευρωπαϊκή μοίρα της χώρας μου βρίσκονται σήμερα, ύστερα από 18 χρόνια, τη δικαίωσή τους. Η Ελλάδα από σήμερα αποδέχεται οριστικά την ιστορική πρόκληση και την ευρωπαϊκή της μοίρα, διατηρώντας την εθνική της ταυτότητα. Έχουμε εμπιστοσύνη και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.
0: Βέβαια, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και οι ηγέτες εκείνης της περίοδου οραματίζονταν μια άλλη ενωμένη Ευρώπη.
1: Έχει πάρει άλλο δρόμο η Ευρώπη. Δεν ήταν αυτό που οραματίζονταν τότε οι ηγέτες, αλλά που ήταν και άλλο επίπεδο, αυτό να το πούμε. Πια η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται ότι δεν πείθει τους Ευρωπαίους πολίτες, είναι ξεκάθαρο αυτό, και πάρα πολλές φορές είναι κατώτερη των περιστάσεων. Και αντιδρά ή δεν αντιδρά καθόλου, είναι απαθής ή αντιδρά πάρα πολύ αργά.
0: Μαζί μας και σήμερα ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters, ο οποίος συνδυάζει μοναδικά την τεχνολογία με το design και τη βιωσιμότητα. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, απλά με το πάτημα ενός κουμπιού, απολαμβάνεται απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Είναι σαν να έχετε την προσωπική σας πηγή νερού στην κουζίνα σας, με νερό πιο φρέσκο και πιο ποιοτικό, ακόμα και από το εμφιαλωμένο. Έτσι βάζετε οριστικά τέλος στα πλαστικά μπουκάλια μιας χρήσης. Φροντίστε την οικογένειά σας και το περιβάλλον και επιλέξτε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Τι περιμένετε? Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.

0: Καλημέρα και στην ακροάτρια η οποία συγκινήθηκε με το τραγούδι της αρχής σήμερα στην εκπομπή, γιατί ήταν το αγαπημένο από σκηνικό πρόσωπο. Να είσαι καλά, την αγάπη μας. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Πολλά μηνύματα και για την ακρίβεια, πολλά μηνύματα και για τα πατίνια. Ο Γιώργος από τα Γιάννενα λέει: χθες έκανα παρατήρηση σε έναν πιτσιρικά με πατίνι γιατί είχε το κράνος στο χέρι. Και αυτός λέει: με έβρισε. Καλημέρα, Γιώργο. Από την άλλη, ο Κωνσταντίνος λέει: για μια φορά ακόμα τρέχουμε να προλάβουμε τα γεγονότα. Όταν τα πατίνια ήταν ελεύθερα προς πώληση σε όλους και ήδη ξέραμε ότι είναι επικίνδυνα, επειδή είχαν συμβεί και σε άλλες χώρες ατυχήματα, προτιμήσαμε να αφήσουμε το εμπόριο να ανθίσει. Τώρα ξαφνικά, λέει, έγιναν τα πατίνια επικίνδυνα. Όλα λέει για τα χρήματα. Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
1: Εντάξει, είχαμε όμως και πάρα πολλά δυστυχήματα το τελευταίο διάστημα και μικροί άνθρωποι και παιδιά κτλ. Και
0: ναι, αλλά αυτό σου λέει: είχαμε την εμπειρία από το τι είχε συμβεί σε άλλες χώρες.
1: Εγώ δεν το ξέρω αυτό, δηλαδή δεν είχα ακούσει. Μπορεί να. Γιατί είχε ακούσει εσύ για ατυχήματα σε άλλες χώρες ή δυστυχήματα με πατίνια. Αυτό λέω. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, αλλά στις άλλες χώρες υπάρχει και. Είναι διαφορετικό. Υπάρχουν δρόμοι ειδικοί. Δεν είναι τώρα όπως είναι εδώ στην Αθήνα. Δηλαδή στην Ολλανδία πας ή στο κέντρο, σε μεγάλες πόλεις. Υπάρχει και ειδικό δρόμο πάνω. Ποδήλατα και πατίνια, δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Καλημέρα και στον Μιχάλη. Μιχάλη, όχι, η δέσμευση για τους γερανούς στον Κεφισό δεν ήταν του κυρίου Κυρανάκη, όχι. Για να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Ήταν του κυρίου Οικονόμου.
1: Αλλά για αυτή η ομάδα δεν είπες που έρχεται.
0: Ο Κόμβος.
1: Πού είναι ο Κόμβος, έρχεται.
0: Είχαν πει τώρα τέλος Μαΐου ότι θα είναι σε πλήρη ανάπτυξη το συγκεκριμένο σχέδιο για την ομάδα Κόμβος. Να το δούμε πώς θα λειτουργήσει. Ο Πάνος από την άλλη επανέρχεται στο θέμα του Αλέξη Τσίπρα. Είναι αυτό το οποίο ιντριγκάρει περισσότερο πολιτικά και είναι λογικό. Θα ήταν έτοιμος, λέει, αν δεν ψήφισε μνημόνιο τον Αύγουστο του 2015, αλλά μετά τις δεύτερες εκλογές το 2015. Πάνω, δεν μπορώ να καταλάβω το δικό σου σκεπτικό.
1: Το καταλαβαίνω κι εγώ.
0: Ψήφισε το μνημόνιο και πήγε σε εκλογές.
1: Και τον ξαναψήφισε ο κόσμος.
0: Ο κόσμος τον ξαναψήφισε. Δεν το βρίσκω ανέντιμο αυτό το οποίο έγινε. Είχε περάσει το μνημόνιο και μετά πήγε σε εκλογές. Μπορεί να του καταλογίσει κάποιος πάρα πολλά, έτσι, σχετικά με την πολιτική που ακολούθησε, ενδεχομένως για λάθη τα οποία έγιναν, αλλά τώρα όταν αναφερόμαστε σε χρονικά.
1: Πάντως
0: γεγονότα,
1: μετά, όπως είπες πολύ σωστά, ψηφίστηκε το μνημόνιο και μετά πήγε σε εκλογές ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Να θυμίσουμε και το μεγάλο εβδομαδιαίο διαγωνισμό που ολοκληρώνεται την 3η 2 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Πρώτο δώρο τριήμερο στο Ναύπλιο. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Και στην κλήρωση της Τρίτης σας περιμένει και διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Το Μάιο η Greco Strom απογειώνει τον ύπνο σας με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα φυσικά της Greco Strom. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπαίνετε τώρα στο real.gr. Βρίσκετε τον Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες και εμείς σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Καλημέρα και στο Βασίλη, θα την παρακολουθήσω την κυρία Λιόλιου σήμερα με μεγάλο ενδιαφέρον. Τι να κάνω, το δικό μας το σπίτι νοικιάστηκε.
1: Ναι.
0: Σε άλλο νοικιάστηκε, τι να κάνω. Καλημέρα και στον Θωμά. Ο Θωμάς αναφέρεται στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Έχουν, λέει, και χαμηλή τιμή γιατί προλαμβάνονται από τα μάρκετ, στα μάρκετ από το εργοστάσιο κατευθείαν, δηλαδή ότι δεν υπάρχουν ενδιάμεση. Καλημέρα και στον Βρασίδα, καλημέρα και στον Παντελή. Και εκείνος αναφέρεται στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Είναι το θέμα το οποίο ανοίξαμε νωρίτερα. Λοιπόν, εμείς φτάνουμε στο τέλος, σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Εμείς θα δώσουμε ραντεβού για αύριο το πρωί ακριβώς στις 8. Το τελευταίο για σήμερα είναι με τη φωνή της Gladys Knight, της σπουδαίας αυτής Αμερικανίδας τραγουδίστριας που έκανε μεγάλη καριέρα με τους Pips, το συγκρότημα δηλαδή το οικογενειακό επί της ουσίας. Και σύμφωνα με το περιοδικό Rolling Stone είναι μία από τις 100 καλύτερες τραγουδίστριες όλων των εποχών. Εδώ φυσικά τραγούδι από ταινία James Bond. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστήκ για κάθε χρήση, τουρωστήκ υπάρχει λύση.
2: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: στους 97,8.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
4: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
3: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
9: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
12: Γιώργο, πεινάς?
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε, να πάμε.
12: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Μέλλον της χώρας μας δίνουν πανελλαδικές. Μην ξεχαστείτε, στις 8 η ώρα πρέπει να είσαστε στα εξεταστικά κέντρα. Χωρίς άγχος, χωρίς άγχος. Δώστε την πρώτη σας μάχη και απολαύστε την. Είτε πάτε καλά, είτε όχι, είτε αισθάνεστε απόλυτα προετοιμασμένοι, είτε δεν αισθάνεστε απόλυτα προετοιμασμένοι, δώστε αυτή τη μάχη ακριβώς όπως εσείς ξέρετε. Είσαστε νέα μοντέλα, πολύ καλύτερα από μας, πολύ πιο εξελιγμένα, εκμεταλλευτείτε το. Κατά τα λοιπά, ο Τραμπ σκέφτεται και συσκέπτεται με τον εαυτό του. Δεν έχει ακόμα αποφασίσει αν θα υπογράψει το κείμενο. Μισό λεπτάκι, δεν το λέω εγώ. Το λέει ο deputy sheriff. Το λέει ο ίδιος ο Ντιβάνς, ότι ακόμα δεν έχει αποφασίσει ο Ντόναλντ Τραμπ τι ακριβώς θα κάνει. Θα μας τα πει και ο Θανάσης ο Τσίτσας. Όλο το ρεπορτάζ και όλο το παρασκήνιο. Μεταναστευτικό, ελληνοτουρκικά, έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Όλα αυτά δημιουργούν αυτό το ανάγλυφο της επικαιρότητας, της ειδησιογραφίας. Σε αυτό θα περπατήσουμε μαζί, χέρι-χέρι, για τρεις ώρες. Μέχρι τις 6 ώρα θα χτυπήσουμε τις καμπάνες ενημέρωσης πάρα πολύ δυνατά. Και 6-8 με το τσουνάμι μας με τη Στεφανία Κασίμη. Παρασκευούλα σήμερα, 29 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026.

μέλλον της χώρας μας δίνουν πανελλαδικές. Μην ξεχαστείτε, στις 8 η ώρα πρέπει να είσαστε στα εξεταστικά κέντρα. Χωρίς άγχος, χωρίς άγχος. Δώστε την πρώτη σας μάχη και απολαύστε την. Είτε πάτε καλά, είτε όχι, είτε αισθάνεστε απόλυτα προετοιμασμένοι, είτε δεν αισθάνεστε απόλυτα προετοιμασμένοι, δώστε αυτή τη μάχη ακριβώς όπως εσείς ξέρετε. Είσαστε νέα μοντέλα, πολύ καλύτερα από μας, πολύ πιο εξελιγμένα. Εκμεταλλευτείτε το. Κατά τα λοιπά, ο Τραμπ σκέφτεται και συσκέπτεται με τον εαυτό του. Δεν έχει ακόμα αποφασίσει αν θα υπογράψει το κείμενο. Μισό λεπτάκι, δεν το λέω εγώ. Το λέει ο deputy sheriff. Το λέει ο ίδιος ο Ντιβάνς, ότι ακόμα δεν έχει αποφασίσει ο Ντόναλντ Τραμπ τι ακριβώς θα κάνει. Θα μας τα πει και ο Θανάσης ο Τσίτσας όλο το ρεπορτάζ και όλο το παρασκήνιο. Μεταναστευτικό, ελληνοτουρκικά, έντονη πολιτική αντιπαράθεση, όλα αυτά δημιουργούν αυτό το ανάγλυφο της επικαιρότητας, της ειδησιογραφίας. Σε αυτό θα περπατήσουμε μαζί χέρι-χέρι για 3 ώρες. Μέχρι τις 6 ώρα θα χτυπήσουμε τις καμπάνες ενημέρωσης πάρα πολύ δυνατά, και 6-8 με το τσουνάμι μας με τη Στεφανία Κασίμη. Παρασκευούλα σήμερα, 29 Μαΐου του σωτηρίου έτους 2026.

Είσαστε νέα μοντέλα. Πολύ καλύτερα από μας. Πολύ πιο εξελιγμένα. Εκμεταλλευτείτε το. Κατά τα λοιπά, ο Τραμπ σκέφτεται και συσκέπτεται με τον εαυτό του. Δεν έχει ακόμα αποφασίσει αν θα υπογράψει το κείμενο. Μισό λεπτάκι, δεν το λέω εγώ. Το λέει ο deputy sheriff. Το λέει ο ίδιος ο Ντιβάνς, ότι ακόμα δεν έχει αποφασίσει ο Ντόναλντ Τραμπ τι ακριβώς θα κάνει. Θα μας τα πει και ο Θανάσης ο Τσίτσας όλο το ρεπορτάζ και όλο το παρασκήνιο. Μεταναστευτικό, ελληνοτουρκικά, έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Όλα αυτά δημιουργούν αυτό το ανάγλυφο της επικαιρότητας, της ειδησιογραφίας. Σε αυτό θα περπατήσουμε μαζί, χέρι-χέρι, για τρεις ώρες. Μέχρι τις 6 ώρα θα χτυπήσουμε τις καμπάνες ενημέρωσης πάρα πολύ δυνατά. Και 6-8 με το τσουνάμι μας, με τη Στεφανία Κασίμη. Παρασκευούλα σήμερα, 29 Μαΐου, του Σωτηρίου έτους 2026.

Ο ήλιος σήμερα θα ανατείλει 3 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Θα δύσει 41 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Γιατί συνεχίζουμε έτσι? Διότι στη σημερινή ατζέντα, στο σημερινό ημερολόγιο, υπάρχει μια πάρα πολύ σημαντική ημέρα. Μια ημέρα τόσο σημαντική που άλλαξε τη ροή της ιστορίας. Η πόλη σε άλλο.

1453, 29 Μαΐου, ημέρα Τρίτη, η Κωνσταντινούπολη πέφτει στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων. Η Κωνσταντινούπολη, η Κερκόπορτα, πάντα υπάρχει μια Κερκόπορτα, πέφτει στα χέρια των Οθωμανών. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία μόνο κατ' όνομα υπήρχε, τις παραμονές της άλωσης ήταν περιορισμένη, κυρίως στην περιοχή γύρω από την Κωνσταντινούπολη και σε κάποιες σκόρπιες περιοχές όπως το Δεσποτάτο του Μιστρά, εκεί κάτω, στα δικά μου τα μέρη. Οι θρησκευτικές έρηδες, οι εμφύλιες διαμάχες, οι στραβοροφορίες, η επικράτηση του φεουδαρχισμού και η εμφάνιση πολλών και επικίνδυνων εχθρών στα σύνορά της είχαν καταστήσει την πάλε ποτέ αυτοκρατορία, ένα φάντασμα του ένδοξου παρελθόντος της. Το Βυζάντιο σε εκείνη την κρίσιμη στιγμή της ιστορίας του, με την Οθωμανική λέλαπα πρώτων πυλών του, δεν μπορούσε να ελπίζει παρά μόνο στη βοήθεια της Καθολικής Ευρώπης, η οποία όμως ήταν μισητή στους κατοίκους της Κωνσταντινούπολης. Η ύπαρξη ενωτικών και ανθενωτικών δίχαζε τους Βυζαντινούς. Ωστόσο, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος έκανε μια απέλπιδα προσπάθεια, στέλνοντας πρεσβεία στον Πάπα Νικόλαο τον Πέμπτο για να ζητήσει βοήθεια. Ο Πάπας έβαλε και πάλι ως όρο την Ένωση των Εκκλησιών, αλλά αποδέχθηκε το αίτημα του Αυτοκράτορα να σύλληψει την Κωνσταντινούπολη ιερείς, προκειμένου να πείσουν το λαό για την αναγκαιότητα της Ένωσης. Ήταν οι Οθωμανοί πρώτων πυλών, είχαν φτάσει πραγματικά, αλλά

Η τελική έφοδος, διότι ξέρετε η πολιορκία κράτησε αρκετά. Η τελική έφοδος των Οθωμανών έγινε το πρωί της 29ης Μαΐου του 1453. Κατά χιλιάδες οι στρατιώτες του Μωάμεθ εφόρμησαν στη σχεδόν ανυπεράσπιστη πόλη και την κατέλαβαν μέσα σε λίγες ώρες. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, που νωρίτερα απέκρουσε με υπερηφάνεια τις προτάσεις συνδικολόγησης του Μωάμεθ, έπεσε ηρωικά μαχόμενος. Αφού έσφαξαν τους υπερασπιστές της πόλης, οι Οθωμανοί Τούρκοι προέβησαν σε εκτεταμένες λαϊλασίες και εξανδραποδισμούς. Το βράδυ ο Μωάμεθ ο προφητής εισήλθε πανηγυρικά στην Αγία Σοφία και προσευχήθηκε στον Αλλάχ «Αναβάς επί της Αγίας Τραπέζης», όπως αναφέρουν οι χρονικογράφοι της περιοχής. Να διαβάζουμε την ιστορία, να μαθαίνουμε την ιστορία, να ξέρουμε αυτές τις πτυχές, αυτές τις πολύ σημαντικές γωνιές που ακόμα και μια μάχη μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Μετά μετρούσαμε 400 χρόνια σκλαβιάς σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, όχι σε όλες, γιατί ακόμα και σε αυτό υπάρχει μια μικρή, αν θέλετε, υπερβολή. Όλες, πολλές περιοχές της Ελλάδας επί 400 χρόνια ήταν υπό τον τουρκικό ζυγό, κάποιες άλλες πολύ λιγότερο, σε κάποιες άλλες περιοχές δεν πάτησαν οι Τούρκοι το ποδάρι τους, όπως παραδείγματος χάρη στη Μάνη. Αυτά. Προχωράμε στις υπόλοιπες γωνιές που έχουν επίσης πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πριν περάσω στα αρχαία γνωμικά, το μόνο πράγμα το οποίο θα πω είναι ότι σαν σήμερα, το 1924, ανήμερα αυτής της μαύρης επετείου, της άλωσης της πόλης, γίνεται η ιδρυτική συνέλευση της Αθλητικής Ενώσεως Κωνσταντινούπολης, της ΑΕΚ. Την καλημέρα μου σε όλες και σε όλους. Για ελάτε, γιατί δεν σας βλέπω ζωηρούς και έχω αρχίσει και ανησυχώ. Περιμένω τα μηνυματάκια σας, studio@papakirialfm.gr. Για πάμε για το αρχαίο μας γνωμικό. Καλημέρα σας κύριε Νιφλή, τι κάνετε, πώς είστε? Την καλημέρα μου και στον κύριο Γιάννη Κολοκυθά. Πηγαίνουν προς το στούντιο. Αμέ, εκπομπάρα. Στις 6 ώρα ανοίγουν το μαγαζί. Ακούτε Real FM και βλέπετε Open Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά. Για πάμε λοιπόν στο αρχαίο μας γνωμικό. Σήμερα ασφαλώς θα ασχοληθούμε με τους νέους, διότι οι αρχαίοι Έλληνες έχουν δώσει απαντήσεις για όλους και για όλα. Ένα από τα πιο διαχρονικά αρχαία γνωμικά για τους νέους, και ασφαλώς τιμή Σένεκεν για τα παιδιά μας, τα οποία στις 8 η ώρα θα βρίσκονται στα εξεταστικά κέντρα. Θα σας δώσουμε και λεπτομέρειες αμέσως μετά. Και στις 8.30 ώρα θα έχουν τις κόλλες, θα έχουν στα χέρια τους τα θέματα, θα πιάσουν τα στυλό τους για να γράψουν για το μέλλον τους. Μέμνης ο νέος ον ως γέρον έσυ ποτέ. Να θυμάσαι ότι όταν είσαι νέος και εσύ θα γίνεις γέρος κάποτε. Τροφή για σκέψη νούμερο 1. Ο Αριστοτέλης: «Υπεροχής επιθυμεί η νεότης, η δε νίκη υπεροχή της». Η νεότητα επιθυμεί την υπεροχή και η νίκη είναι ένα είδος υπεροχής, έχει πει ο Αριστοτέλης. «Άμες γεσόμεθα πολλό κάρονες, και εμείς θα γίνουμε πολύ καλύτεροι από εσάς». Τραγούδι από το χορό των νέων στις γιορτές της αρχαίας Σπάρτης. Νομίζω ότι αυτά είναι αρκετά, και μαζί με τις ευχές μας στα παιδιά μας για ακόμη μία φορά να τους πούμε καλή επιτυχία που σήμερα δίνουν πανελλήνιες. Πάμε για άλλα, κύριε Ταβαρίνε.

Καλή επιτυχία, καλή επιτυχία στο βλαστάρι σου, αγαπημένη μου Φράνσις. Η κυρία Φράνσις Παράσχη. Ο ιός δίνει, ο ιός δίνει, ο ιός, ε? Ο ιός. Άντε, καλή επιτυχία, καλή επιτυχία, καλά αποτελέσματα. Το περάσαμε πέρυσι εμείς με την Ανούλα. Ωραία ήταν, μια χαρά, πάρα πολύ καλό. Παναγία μου, περισσότερο άγχος είχα εγώ, η μάνα της, παρά η Άννα. Η Άννα ήταν στον κόσμο του τρυφερού παγωτού. Και για να δείτε λοιπόν, okay, τώρα θα χρησιμοποιήσω, συμπαθάτε με, ως παράδειγμα την μεγάλη μου κόρη, σπουδάζει ήδη φιλόλογος. Θα λυπάμαι τα παιδάκια πραγματικά, αστειεύομαι. Καλή επιτυχία, καλή επιτυχία. Σήμερα λοιπόν συνολικά 100.000 υποψήφια παιδιά διεκδικούν μία από τις 68.778 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι υποψήφοι λοιπόν των γενικών λυκείων της χώρας θα εξεταστούν σήμερα στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Ακολουθούν το Σάββατο οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων με το μάθημα των νέων ελληνικών. Επαναλαμβάνω, μη μου ξεχαστείτε, επειδή πολλά από εσάς εκεί, παιδιά μου, μπορεί να είσαστε ξύπνια ήδη και να κάνετε μία μικρή επανάληψη. Μην τρελαίνεστε, μην τρελαίνεστε. Να σας υπενθυμίσω ότι στις 8 η ώρα πρέπει να βρίσκεστε εκεί, ναι. Στις 8 η ώρα, μετά 8 και 1, κλείνουν οι πόρτες. Μην την πατήσετε. Γιατί θυμάμαι εγώ τις μέρες εκείνες είχαμε και 2-3. Σαν σήμερα επίσης το 2024, ξεματιάστε λίγο, καλό θα είναι αυτό, ο Ολυμπιακός κατακτά το Conference League και γίνεται η πρώτη ελληνική ομάδα και η μοναδική μέχρι σήμερα που έχει σηκώσει ευρωπαϊκό κύπελλο. Η διάρκεια εξέτασης των μαθημάτων θα είναι 3 ώρες, με εξαίρεση ορισμένα ειδικά μαθήματα. Τα γνωρίζετε. Όλα καλά, όλα ανθυρά, ψυχραιμία και όλα μα όλα θα πάνε καλά. Την καλημέρα μου σε όλες και σε όλους εκεί έξω. Καλημέρα πρωτεύουσα. Έτσι κι αλλιώς εσείς είσαστε εκεί και την προετοιμάζετε την πρωτεύουσα, για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμη και απόλυτα λειτουργική. Καλημέρα στους οδηγούς των απορριμματοφόρων, αλλά θα πάει με το Σαρδάμ σήμερα. Καλημέρα και στους δημοτικούς υπαλλήλους που βρίσκονται στην πλάτη των απορριμματοφόρων και μας ξεβρωμίζουν κάθε μέρα. Να τους σεβόμαστε όταν τους συναντάμε στο διάβα μας. Δεν αρχίζουμε να αναβοσβήνουμε φώτα, να κορνάρουμε, να είμαστε αγενείς απέναντί τους. Επαναλαμβάνω. Αυτοί οι άνθρωποι, αυτά τα παλικάρια, γυναίκες και άνδρες, μας ξεβρωμίζουν καθημερινά. Καλημέρα στους εκαβίτες, εκαβίτισες, σε όλα τα πληρώματα της ελληνικής αστυνομίας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πώς το λένε στην Αμερική, thank you for your service, ένα πράγμα. Και μακάρι να είχαμε και τον ίδιο σεβασμό εδώ στην Ελλάδα απέναντι στους ένστολους, όπως υπήρχε αυτός ο σεβασμός τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα τα έχουμε όλα αποβάλει. Αυτό για τον ήρωα της ημέρας. Γιατί πάντα υπάρχει ένας ήρωας καθημερινά.

Στο σημερινό ημερολόγιο, σε αυτές τις γωνιές σημερινής ατζέντας, έχουμε και άλλα ενδιαφέροντα πραγματάκια, όπως το 1953 που είχαμε την εκκίνηση του πρώτου ράλι Ακρόπολης με 26 πληρώματα, εκ των οποίων τα 7 διεθνή. Το 1956 θα συμπεριληφθεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το 1973 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι. Αν όχι το σκληρότερο, ένα από τα σκληρότερα ράλι που έχει συμπεριλάβει στο καλεντάρι της το WRC. Το 1985 έχουμε τον τραγικό τελικό του Χέιζελ των Βρυξελών. Η Γιουβέντους κερδίζει τη Λίβερπουλ με 1-0 και κατακτά το 300ο κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης. Λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα όμως, 39 φύλαθλοι χάνουν τη ζωή τους σε συγκρούσεις οπαδών των δύο ομάδων στις εξέδρες του γηπέδου. Σαν σήμερα το 1917 γεννήθηκε ο JFK, ο John Fitzgerald Kennedy, ο 35ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Με ήθος, ύφος, έμπνευση, όραμα, όλοι γνωρίζουμε το τέλος του. Το 1453 χάνει τη ζωή του ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Και το 2017 φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, Έλληνας πολιτικός από τα Χανιά, που διετέλεσε πρωθυπουργός την περίοδο 1990-1993 και επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Έφυγε από κοντά μας το 2017. Μεγάλη πολιτική προσωπικότητα, ομοιρικές συμμάχες στην Ολομέλεια της Βουλής με τον Ανδρέα Παπανδρέου.

Καλημέρα στην Ελπίδα. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ την αγάπη μου. Σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Γεια σου, ρε συνονόματε Σπύρο, ο ταξιτζής μας. Ένας από τους μικρούς ήρωες της καθημερινότητάς μας. Όλα τα παλικάρια εκεί έξω, γυναίκες και άνδρες. Σας. Το μόνο πράγμα που έχω να πω είναι απλά να προσέχετε. Να μην πλησιάζετε τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Την αγάπη μου και σε όλους τους αρτοποιούς που από πάρα πολύ νωρίς έχουν πέσει με τα μούτρα στη δουλειά, ζυμώνουν, ψήνουν και μοσχοβολάει η γειτονιά. Ευλογημένο επάγγελμα. Και στον Νίκο τον Αγγελίδη, εκεί στο Μπελβί, στη Νέα Σμύρνη. Στον Άσο από τον Γυμνό Ευβίας. Στον Άλεξ, σε όλους τους αρτοποιούς εκεί της Γλυφάδας που στέλνετε καθημερινά σχεδόν μηνυματάκια σας. Τα βλέπουμε και πραγματικά κουράγιο. Είναι πολύ δυνατό το επάγγελμα και είμαστε μαζί σας, γιατί πρέπει να αντιμετωπιστούν τα πάντα και θα πρέπει όντως να ενσκύψει η πολιτεία και να λύσει τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζεται καθημερινά. Γιατί έχουμε φτάσει στο σημείο να κόψουμε μέχρι και το ψωμί. Να πούμε το ψωμί ψωμάκι. Και αυτό δεν είναι και το καλύτερο. Είναι απαράδεκτο, να το πω όπως το ακριβώς το έχω στο μυαλό μου. Ψάχνω και εγώ ευγενικές λέξεις. Είναι απαράδεκτο. Η ακρίβεια έχει γονατίσει τους πάντες.

0: Πάντως με αυτά και με αυτά, ο Τραμπ, νέο σέριφμαν και ο deputy sheriff, Παναγία μου, όχι για τον deputy, για τον, όχι ότι, αλλά λέμε και άλλοι, τι να κάνει και αυτός ο άμυρος, μπορεί να πάει κανείς κόντρα στον Τραμπ, πάντως με όλα αυτά τα τερτύπια, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω, δεν απαντώ του Τραμπ, έχουμε την εξής καλή ειδησούλα. Η είδηση που ξεκίνησε όλη αυτή η συζήτηση με το μνημόνιο κατανόησης, κακιά λέξη η λέξη μνημόνιο, ξυπνάει άλλες μνήμες, αλλά τι να κάνουμε ρε παιδιά, είναι memorandum of understanding που λένε και στους μολάους, είναι μνημόνιο κατανόησης. Τώρα σε πώς θα μπορέσει μία πλευρά να κατανοήσει την άλλη, αυτό, με συγχωρείτε πολύ, δεν ξέρω, δεν μπορώ να το... ναι, καλό είναι αυτό. Συγγνώμη, έφυγε το μάτι μου τώρα στην ΕΡΤ. Σουβλάκια πρωί-πρωί. Το ψηφίζω. Το βλέπω. Με συγχωρείς πολύ, είναι εδώ κοντά. Άμα είναι εδώ κοντά, δεν είναι φεύγοντας να το επισκεφτώ πριν... Πάρα πολύ καλή ιδέα. Πάρα πολύ καλή ιδέα. Λοιπόν, από αλλού ξεκίνησα να πάω, αλλού βρέθηκα, αλλά δεν... νομίζω θα το εκτιμήσει ο κύριος Σταυρακάκης για τη μακαρονάδα με τον κιμά. Αλλά τα σουβλάκια, πρωινό σουβλάκι, εμένα μου αρέσει. Να ξέρεις ότι πάντα όταν θέλουμε να κάνουμε έτσι την ατασταλία της εβδομάδας, παραγγέλνουμε κανένα σουβλάκι. Παίρνω και ένα-δύο παραπάνω. Ξέρεις για ποιο λόγο ρε τα βαρύ. Ιησούς Χριστός νικάει και όλα τα κακά σκορπάει. Να μου ξεματιάσετε το Γιώργο σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τον έχουν φάει. Είδατε τι παθαίνουν οι ομορφάντρες. Ευτυχώς εμείς που είμαστε άσχημοι και δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Λοιπόν, οπότε να μου ξεματιάσετε το Γιώργη. Πρέπει να σας πω ότι πάντα παίρνω ένα-δύο σουβλάκια παραπάνω. Όχι για να τα φάω εκείνη τη στιγμή, για να τα φάω την επόμενη. Δεν είναι ωραία. Τώρα βέβαια εντάξει πρέπει να αλλάξουμε. Η είδηση λοιπόν περί οριστικοποίησης του μνημονίου κατανόησης οδήγησε σε πτώση των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Το Brent υποχώρησε στα 94,08 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό κινείται στα 88,90. Στο ταμπλό. Γιατί μωρέ δεν έχει πέσει κάτω από τα 2 ευρώ η αμόλυβδη? Για ποιο λόγο ψωνίζουμε? Να και ο Μάνος ο Νιφλής ψηφίζει ναι στο πρωινό σουβλάκι. Ελάτε όλοι μαζί να δημιουργήσουμε έτσι ένα κύμα αντίδρασης να μην μας κόβουν το πρωινό σουβλάκι. Και στην πρωινή πίτσα συμφωνώ απόλυτα, Μάνο. Συμφωνώ απόλυτα. Πάντα ένα, δύο, τρία, τέσσερα κομμάτια. Αν παίρνεις τη μεγάλη με τα 24. Δύο, τρία, τέσσερα κομμάτια πρέπει να τα αφήνεις για την επόμενη μέρα. Αξίζει τον κόπο. Έτσι, γιατί είμαστε Ελληνάρες και γουστάρουμε. Για πάμε τώρα στα πάρα πολύ σοβαρά. Εκεί γύρω στις 5.30 θα έχουμε το Θανάση Τσίτσα για να μας πει, να μας δώσει το ρεπορτάζ. Τι θα γίνει τελικά? Η εξίσωση όσο πάει και δυσκολεύει. Λογικό είναι όταν έχεις ένα Τραμπ που άλλα λέει τη μία, άλλα λέει την άλλη και στο τέλος πράττει κάτι τελείως μα τελείως διαφορετικό. Στο μεταξύ, στο στρατιωτικό κομμάτι, το πράγμα δεν έχει ηρεμήσει καθόλου. Νέα επίθεση με πυράβλους σε πλοία που επιχείρησαν να περάσουν χωρίς άδεια το στενό του Ορμούζ εξαπέλυσαν οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, διαβάζω τα τηλεγραφήματα. Βομβαρδισμοί του Ισραήλ. Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο νότιο Λίβανο. Ο Ισραηλινός στρατός επεκτείνει την περιοχή επιχειρήσεών του, μπαίνει πιο βαθιά μέσα στο Λίβανο. Προχωρά κανονικά, δεν τον σταματάει άνθρωπος. Επεκτείνει την περιοχή επιχειρήσεών του εναντίον του σιητικού κινήματος Χεσμπολάχ και ακόμη τρεις κοντά στη Βηρυτό, εκτός από τους 14 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στο νότιο Λίβανο, τρεις ακόμη κοντά στη Βηρυτό έχασαν τη ζωή τους. Και όλα αυτά γίνονται ενώ υπάρχει αυτή η υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός σε ισχύ από τις 17 Απριλίου. Δεν πάει και καλά, δεν πάει καθόλου καλά. Καθόλου μα καθόλου καλά. Είχαμε ολίγον τι διαμαρτυρηθεί. Ποιοι είμαστε εμείς να διαμαρτυρηθούμε. Μας είχε κάνει εντύπωση ότι ναι μεν η χώρα μας είχε καταδικάσει τρόπον τεινά αυτό το οποίο έγινε με το ντρόουν, το θυμάστε, στη Λευκάδα που βρέθηκε το ντρόουν, στο οποίο ήταν και γεμάτο, πήγαινε για μπουμ, που θα έπεφτε ο Θεός και η ψυχή του, διότι προφανώς ο χειριστής πρέπει να ήταν πολύ έμπειρος. Ήταν και αυτός σαν και εμένα την ώρα που αρχίζω να μιλάω. Αλλού σκέφτομαι να το πάω, αλλού πάω. Το ίδιο και το drones. Αλλά είχαμε πει το εξής. Μας έκανε εντύπωση ότι δεν ήταν σε πολύ μεγάλη ένταση η αντίδραση απέναντι στην Ουκρανία, όταν πιστοποιήθηκε ότι μάλλον αποκείθε. Μα ότι είναι ουκρανικό. Τώρα από πούθε υπάρχουν κάποια σενάρια. Γνωρίζουν. Μην γελιόμαστε τώρα. Μας είχε κάνει λοιπόν τρομερή εντύπωση το γεγονός ότι η αντίδραση της Αθήνας δεν είχε την ένταση που ίσως όλοι οι υπόλοιποι περιμέναμε. Μαθαίνω λοιπόν από διπλωματικές πηγές.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
2: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
5: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
6: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
5: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Εάν τώρα δεν μπορείτε να μας ακούσετε μέσω των FM, η τεχνολογία εδώ μας βοηθά. realplayer.gr. Αυτό πληκτρολογείται στον υπολογιστή σας, στο tablet σας, στο κινητό σας τηλέφωνο. Ναι, σε αυτό το smartphone που μας κάνει όλους τους υπόλοιπους χαζούς. Πατάτε ένα enter και μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά του πλανήτη, όπως κάνει ο Τέλης. Φτού φτού σκόρδα σε όσους σε ζηλεύουν, λέει ο Αριστοτέλης. Ξέρεις κάτι που δεν ξέρω, ρε Τέλη? Τι να ζηλέψουν οι μωρά, αδερφέ. Σιγά, ο Χριστός είπαμε. Μία δουλίτσα κάνουμε αυτό, δεν. Ούτε πρώτο μπόι είμαστε. Εντάξει. Έχουμε και τα κιλάκια μας παραπάνω. Βέβαια τα έχουμε πει, δεν είμαι χοντρός, είμαι κοντός. Εάν είχα 10 πόντους, αν ήμουν 10 πόντους πιο ψηλός, θα ήμουν φετούλες. Αλλά τι, καλό Παρασκευά Σαββατοκύριακο, φίλε μου. Να περνάς όμορφα εκεί στο Σίδνεϊ με όλους τους υπόλοιπους ομογενείς. Από 16 ως 22 βαθμούς Κελσίου, λέει η θερμοκρασία στο Σίδνεϊ. Επιφυλάσσομαι, θα πω τον καιρό λίγο αργότερα. Διότι εμείς εδώ στην Ελλάδα αρχίζουμε, λέει, να ζεσθενόμαστε. Θα έχουμε και φουσκοθαλασσιές. Όλοι το Σαββατοκύριακο έχω την εντύπωση θα πάνε να βουτήξουν. Αμέ, καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους ομογενείς. Πολλά τα μηνύματά σας από όλα τα μήκη και πλάτη αυτού του πλανήτη. Σε κάθε χώρα υπάρχει και ένας Έλληνας. Την καλημέρα μου, να περνάτε όμορφα. Και πάρα πολλούς Έλληνες έχουμε ασφαλώς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλημέρα εκεί και σε όλο το συγγενολόι, σε όλο το ΣΟΗ και στην Αστόρια και στη Βιρτζίνια. Και ένας από τους Έλληνες που είναι εκεί και μάλιστα σημαντικό πρόσωπο στην ελληνική κοινότητα και είμαστε πολύ χαρούμενοι που τον έχουμε στην οικογένεια του Real FM, είναι ο Θανάσης ο Τσίτσας, τον οποίο τον ζαλίζουμε και τον ταλαιπωρούμε κάθε πρωί η ώρα Ελλάδος, εκεί είναι αργά, ετοιμάζονται για ύπνο, έτσι δεν είναι, Θανάση μου, καλή σου μέρα.
7: Άρχισες τις μαλαγανιές πρωί.
0: Κάνω ό,τι μπορώ, έτσι όπως το ξεκινήσεις με το μαλά λέω μπω. Αλλά εντάξει, το μαλαγανιά στο δέχομαι. Καλημέρα, καλημέρα Θανάση.
7: Καλημέρα και στους φίλους ταξιτζίδες, να μην τους ξεχνάμε πρωί.
0: Δεν τους ξεχνάμε ποτέ. Και δεν μας ξεχνάνε και αυτό είναι το σημαντικότερο. Δεν μας ξεχνάνε.
7: Σήμερα να ξεκινήσουμε διαφορετικά.
0: Για πες.
7: Να πούμε καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που θα δώσουν πανελλήνιες.
0: Με schools out τους υποδεχθήκαμε τους μαθητές σήμερα. Για να τους πούμε καλή επιτυχία.
7: Το λέμε γιατί θυμόμαστε και εμείς τα δικά μας τα χρόνια. Και μια συμβουλή σε όσους ακούνε, όσο πιο ανέμελος πηγαίνεις και χωρίς άγχος, τόσο μεγαλύτερη επιτυχία έχεις. Θυμάμαι ότι σκεφτόμουν πως έρχεται καλοκαίρι μετά από αυτές τις εξετάσεις και αυτό ξέρεις. Καμιά φορά το ταξίδι αυτό χαμηλώνει και το άγχος. Βέβαια σήμερα η περισσότερη προσοχή είναι προς τους γονείς και όχι στα παιδιά, γιατί πολλές φορές οι γονείς είναι πιο αγχωμένοι από τα παιδιά και θα πρέπει λίγο να ηρεμήσουν.
0: Καλά κάνεις και το λες. Ναι, καλά κάνεις και το λες. Έτσι την πάτησα και εγώ πέρυσι.
7: Το λέω λοιπόν και στον αδελφό μου που σήμερα ο ανιψιός μου ρίχνεται και αυτό στη μάχη για να μπει στο Πολυτεχνείο. Καλή να του ευχηθώ και εγώ καλή επιτυχία. Ο θείος από την Αμερική, ό,τι και να γίνει, είναι εδώ.
0: Ο θείος από την Αμερική είναι πολύ βαρύς τίτλος, πάρα πολύ βαρύς τίτλος. Καλή επιτυχία στον Ανιψιό, καλή επιτυχία Θανάση.
7: Και σε όλα τα παιδιά.
0: Έτσι, λοιπόν, έτσι. Για πάμε τώρα στα...
7: Λοιπόν, εδώ είμαστε, συμφωνία ακούμε, υπογραφή δεν βλέπουμε, συζητήσεις γίνονται, θέλουμε να δούμε αν φτάσουν προς το τέλος. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη διαπραγματεύονται ένα προσωρινό πλαίσιο συμφωνίας διάρκειας 60 ημερών που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια διευθέτηση για το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και για την ασφάλεια στον Περσικό κόλπο. Οι δύο πλευρές λένε ότι έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο, δεν έχει όμως δοθεί ακόμα η τελική έγκριση από τον πρόεδρο Τραμπ. Η υποδιαμόρφωση συμφωνία προβλέπει σταδιακή επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, αποκλιμάκωση των στρατιωτικών ενεργειών και συνέχιση των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Παρά τη σχετική πρόοδο, τα βασικά αγκάθια των διαπραγματεύσεων παραμένουν εξαιρετικά δύσκολα και εστιάζονται στο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απαιτούν από το Ιράν να παραδώσει ή να καταστρέψει τα αποθέματα υψηλού εμπλουτισμένου ουρανίου και να δεσμευτεί ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει επίσης πλήρη ελευθερία ανασυπλοείας χωρίς ιρανικούς περιορισμούς ή τέλη διέλευσης ή διόδια αξιώσεις που έχει προβάλει τον τελευταίο καιρό. Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance έκανε δηλώσεις πριν από λίγο, παραδέχτηκε ότι υπάρχουν ακόμα ανοιχτά ζητήματα. Κάνει λόγο για ορισμένα γλωσσικά σημεία, διατυπώσεις δηλαδή στο κείμενο, που συνεχίζουν να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης, πράγμα που σε κάνει να υποθέτεις ότι το τελικό κείμενο πρέπει κάποια στιγμή να παρουσιαστεί και από τις δύο πλευρές ως μία νίκη. Φαίνεται ότι δεν τα βρίσκουν στη διπλωματική διατύπωση. Τα βασικά προβλήματα αφορούν το μέλλον του εμπλουτισμού και τη διαχείριση των υφιστάμενων ιρανικών αποθεμάτων. Πιο προσεκτικός εμφανίστηκε ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, ο Σκοτ Μπέθεντ, ο οποίος δήλωσε ότι ίσως υπάρχουν τα συστατικά μιας συμφωνίας, τονίζοντας όμως αυτό που είπα και στην αρχή, ότι όλα εξαρτούνται από το τι θέλει να κάνει ο πρόεδρος Τραμπ. Ο Τραμπ εξακολουθεί να κρατά ανοιχτές όλες τις επιλογές. Από τη μία πλευρά δηλώνει ότι δεν βιάζεται να ολοκληρώσει τη συμφωνία και ότι δεν πρόκειται να δεχτεί μια κακή συμφωνία. Αυτή είναι η εικόνα.
0: Αυτή είναι η εικόνα. Για να δούμε πόσο θα το τραβήξει. Την ίδια ώρα επιχειρούν οι Ισραηλινές δυνάμεις στο Νότιο Λίβανο. Έχουμε νεκρούς, όσο πάνε και εισχωρούν περισσότερο μέσα στο έδαφος του Λιβάνου οι Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις.
7: Είχαμε και κάποια επεισόδια με drones αμερικανικά. Η Τεχεράνη λέει ότι κατέριψε ένα αμερικανικό drone, το Πεντάγωνο το διέψευσε. Αυτές οι αψιμαχίες συνεχίζονται. Ας μείνουμε στο ότι όλα τα δημοσιεύματα σήμερα, ο Λευκός Οίκος θα επιβεβαίωσε ότι είμαστε κοντά στη συμφωνία και αναμένεται από τον Τραμπ να πάρει την τελική απόφαση αν την υπογράψει ή όχι. Ας το δούμε τις επόμενες ώρες.
0: Θανάση μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου.
7: Και καλή επιτυχία στα παιδιά.
0: Καλή επιτυχία και πάλι. Να είσαι καλά.
7: Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, να μπείτε στο ελληνικός.gr. Το λοιπόν αυτό πρέπει να το κόψω. Όντως. Όντως έχει αρχίσει και κρυμβρίζει ακόμα και εμένα. Στο ελληνικός.gr θα πάθετε την πλάκα σας. Φτου, να το ξεματιάξετε γενικότερα. Να το φτύσετε μάλλον για να μην το ματιάξουν. Καινούριο layout, το οποίο είναι πάρα μα πάρα πολύ εντυπωσιακό και πάρα πολύ σύγχρονο. Διαβάζω επίσης το ενικός.gr, ΟΠΕΚΕΠΕ, εκατομμύρια παράνομων επιδοτήσεων, η ακτινογραφία της δικογραφίας για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη και υπάρχει αναλυτικότατο ρεπορτάζ. Και για όλους όσοι, πώς το λένε ρε παιδί μου, δεν έχετε τόσο χρόνο και δεν θέλετε να διαβάζετε διαγώνια το ρεπορτάζ, αυτή τη διαγώνια ανάγνωση την κάνει το ενικός.gr για σας, διότι πάνω πάνω υπάρχει σύνοψη του κάθε ρεπορτάζ, του άρθρου, και διαβάζετε τα βασικά σημεία. Παραδείγματος χάρη, ορίστε, με τρεις λέξεις. Στην εγκώδη δικογραφία του Τμήματος Αντιμετώπισης του Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης περιγράφεται οργανωμένο σύστημα που δρούσε από το 2019 έως το 2025 με στόχο την ίσπραξη παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι αρχές, μωρέ, από το 2019 μέχρι το 2025. Τι κάματε? Ήθελα να ξέρα. Έτσι έχω την απορία. Λύστε μου αυτή τη ρημαδιασμένη απορία. Οι έλεγχοι για ποιο λόγο έμειναν στα λόγια? Δεν τους γνωρίζατε, δεν ξέρατε, ή απλά κοιτούσατε επίτηδες προς την άλλη πλευρά του δρόμου και όχι από εκεί που περνούσαν αυτοί με τα εκατομμύρια τις τσέπες, εκατομμύρια τα οποία δεν δικαιούτο να έχουν στις τσέπες τους. Το συνολικό όφελος φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης προσεγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Διαβάζω επίσης στο ενικός.gr για το 2019 στο 2024, ενώ επιπλέον ζημιά 1,26 εκατομμύρια ευρώ εκτιμάται από άλλες 46 περιπτώσεις φυσικών προσώπων. Δύο λογιστές από το Ρέθυμνο φέρονται ως ηγετικά μέλη της οργάνωσης, ενώ ΚΙΒ σημαντικών αγροτικών συνεταιρισμών χρησιμοποιήθηκαν για τον εντοπισμό ελεύθερων εκτάσεων και τη διεκπεραίωση των δηλώσεων. Βοηθιά μας. Άντε να δούμε που θα πάει αυτή η ιστορία. Στη δικογραφία γράφουν οι συνάδελφοι στο ρεπορτάζ, περιλαμβάνονται δεκάδες πρόσωπα που εμφανίζονται ως μισθωτές αγροτεμαχίων, έχοντας εισπράξει παράνομα ποσά από μερικές χιλιάδες ευρώ έως και πάνω από 147.000 ευρώ ο καθένας για τα έτη 19-25. 147.000 ευρώ ο καθένας. Εντάξει, υπάρχουν και μερικοί που τους ρίξανε ρε παιδί μου, ή αυτή ήταν η μοιρασιά. Καταλάβατε για ποιο λόγο οι άλλοι είχαν μπει στη διαδικασία που γνώριζαν το συστηματάκι και το κόλπο και σου λέει όσα περισσότερα εγωπρόβατα δηλώσουμε και όσα περισσότερα στρέμματα, όσα περισσότερα αφημί μπορούμε να βάλουμε στο χέρι, τόσα περισσότερα χρήματα θα βγάζουμε. Το καταλάβατε πως πήγαινε το σύστημα? Κάπως έτσι πήγαινε το σύστημα. Και ο τίμιος ο αγρότης, ο έντιμος, ο οποίος πήγαινε με το σταυρό στο χέρι, με την τσάπα στο χέρι και ήταν στο λιοπύρι, ήταν στη βροχή μέσα, και τι έκανε? Καλλιεργούσε τη γη του και τους καρπούς να τους πουλήσει στους συγχωριανούς του, στους συμπολίτες του, σε κάποιους μεσάζοντες, για να έρθουν όλα αυτά τα καλούδια εδώ στα χέρια των πρωτευουσιάνων στις μεγάλες πόλεις γενικότερα, στους συμπρωτευουσιάνους και πάει λέγοντας. Πήγαιναν λοιπόν να πάρουν την επιδότηση και τους λέγανε δεν υπάρχουν χρήματα. Πώς να περισσέψουν χρήματα για αυτούς? Τα χρήματα πήγαιναν αλλού. Έχουν αποκαλυφθούν και άλλα πράγματα, να ξέρετε. Πολλά. Λοιπόν, Ο Παναγιώτης, πάλι το λοιπόν. Ο Παναγιώτης, καλημέρα λέει. Μιας και σήμερα ξεκινούν οι πανελλαδικές με το μάθημα της γλώσσας, θα αρπάξω την ευκαιρία και στο δίωρο της γλώσσας της Πέμπτης Δημοτικού θα αναλύσω στα παιδιά τους στίχους. Έλα μωρέ, δεν είσαι εντάξει τώρα. Αυτό είναι χτύπημα κάτω από τη ζώνη. Αυτό είναι χτύπημα κάτω από τη ζώνη. Νομίζω ότι εν ώψη τριημέρου κιόλας ήταν κάτι πάρα μα πάρα πολύ. Εγώ ψιλοξενήθησα να σου πω την αμαρτία μου. Ήθελα να. Αλλά μην. Όλα είναι μέσα. Να σας πω κάτι. Η δημοσιογραφία γενικότερα ακολουθεί και τη ροή της καθημερινότητας, της ζωής. Έτσι είναι η ζωή. Έχει τα πάνω της, τα κάτω της. Έτσι είναι και η δημοσιογραφία. Η δισογραφία μάλλον. Ο Χαράλαμπος, καλημέρα Σπύρο. Το διάβημα Γεραπετρίτη είναι σαν την απειλή Φλωρίδη. Και επίσης δεν πρόκειται εγώ να διαβάσω αυτό το μήνυμα. Ο κύριος Φλωρίδης είπε αυτά τα οποία έπρεπε να πει. Ρωτήθηκε για το περιστατικό το οποίο έγινε στο ΟΑΚΑ. Από εκεί και έπειτα δεν θα κάνω δίκη προθέσεων. Ο κύριος Φλωρίδης είπε ποιο είναι το γράμμα του νόμου. Όταν συμβαίνει κάτι μέσα σε έναν αθλητικό χώρο. Μέχρι εκεί όμως. Μέχρι εκεί. Και ο λόγος που δεν μπαίνουμε στη διαδικασία, γιατί μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα, γιατί δεν το σχολιάζεις, γιατί δεν λες κάτι. Εάν αυτό συνέβαινε με οποιονδήποτε άλλον, θα είχε σηκωθεί τόση σκόνη? Όχι. Και εν πάση περιπτώσει, επαναλαμβάνω, εμείς δεν κάνουμε δίκη προθέσεων. Μετά, όταν θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, δεν θα σας ζαλίσω περισσότερο με τις φλιαρίες μου. Γεια σου ρε Γρηγόρη, καλημέρα, τεράστιε μου γράφει. Το τεράστιο στο... Όχι μωρέ, έχω χάσει κάποια κιλάκια. Θα χάσω κι άλλα. Δεν θα είμαι τεράστιος. Αλήθεια σας λέω. Γεια σου Αντώνη, Σπύρο καλημέρα. Δεν ξέρω τι πάθατε σήμερα και βάζετε τόσο ελαφριά τραγουδάκια. Ελπίζω λέει να μην σε αλλάξουν και αρχίζεις και τον ελαφρύ καφέ. Ελαφρά τραγουδάκια. Σιβερχόγιαν, βάλαμε και Μετάλλικα. Rolling Stones. Δημήτρη, ήταν ελαφριά τα τραγουδάκια.
1: Δεν ακούω τα τραγουδάκια σου.
0: Δεν ακούει τα τραγουδάκια μου. Τι ακούς, εσύ φλιαρίες?
1: Όχι, έχω μέσα, βάζω άλλη μουσική και ακούω μουσική.
0: Μάλιστα, να είσαι καλά.
1: Ποιο το νοτική μουσική?
0: Ποιο το νοτική Δημήτρη? Ακούες Νταβαρίνη?
1: Από ακούς. Αυτά που ακούς εσύ.
0: Μάλιστα.
1: Και παίζεις στον κόσμο.
0: Έρχεται και μας τη λέει κιόλας.
1: Δεν την είπα, δεν τη λέω.
0: Όχι, ναι.
1: Η μουσική είναι κάτι υποκειμενικό. Καθένας.
0: Ναι, ναι.
1: Όπως είναι αγαπάει.
0: Άρα δηλαδή δεν άκουγες αυτά τα οποία λέγαμε, άκουγες μουσική, άλλη μουσική. Μήπως να άκουγες και κανέναν ανταγωνιστικό ραδιοφωνικό σταθμό. Εκεί έχουμε φτάσει.
1: Δεν έχουμε φτάσει.
0: Άμα δεν μας ακούν οι δικοί μας άνθρωποι.
1: Σ' άκουγα, αλλά δεν ακούω τη μουσική. Όταν αυτό το. Έχω το ένα ακουστικό από εδώ. Που το...
0: Α, το ακουστικό που παίζει η μουσική το έχεις βγάλει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης.
1: Σου έλυσα τις απορίες.
0: Όλες.
1: Το γεγονός πάλι ότι μπαίνουμε στο στούντιο και είναι σαν να είμαστε. Πού να σου πω, ρε παιδί μου τώρα. Σε κάποιο σταθμό στο Λονδίνο.
0: Στο Λονδίνο
1: τέτοια ώρα είναι.
0: Good morning London.
1: Ναι, είναι 3:15, εντάξει.
0: Good morning Great Britain.
1: Ναι, ναι. Σαν να είμαστε κάποιο σταθμό στο Λονδίνο, σε γυάλινο τζάμι.
0: Benny Hill speaking.
1: Ναι, όπως είναι εδώ. Και να, έτσι αυτό και να παίζεις μουσικές και τέτοια.
0: Ναι.
1: Με ξεπερνάει.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Κάνω ό,τι μπορώ.
1: Όχι, γιατί τα
0: κάνω
1: φώτα.
0: Κάνω ό,τι μπορώ και να σε ξεπεράσω.
1: Εντάξει, βλέπουμε όμως, εντάξει.
0: Δεν βλέπει. Να ανάψουμε λίγο.
1: Όχι, δεν θέλω. Τώρα βλέπουμε. Εντάξει, βλέπουμε λοιπόν.
0: Να σου ανάψω και εγώ το φακό του.
1: Όχι, όχι, δεν θέλω τίποτα να μου ανάψει. Από σένα τίποτα. Ούτε τον καφέ σου.
0: Στην ανάγκη μου θα πέσει.
1: Όπα, παπα, παπα.
0: Στην ανάγκη μου και θα πέσει.
1: Προτιμώ, για να ξέρει ο κόσμος, θα φτιάξω μόνο μου καφέ. Το ίδιο, το χίλιες φορές καλύτερο θα είναι από τον κακό καφέ που κάνω. Λοιπόν,
0: Δημήτρη Σταυρακάκη, ο αρχισυντάκτης του αθλητικού τμήματος του Real FM.
1: Είχαμε ξεκινήσει τη σειρά των ημιτελικών στην Basket League. Ο Παναθηναϊκός δύσκολα πήγε το παιχνίδι στην παράταση 114-102 τον πολύ μαχητικό ΠΑΟΚ 96-96 κανονική διάρκεια. Με έναν ΠΑΟΚ που στην κανονική διάρκεια έβγαλε πολύ καλά στοιχεία. Ο Παναθηναϊκός ευτυχώς, όπως είπε και ο Ταμάν, είχε τον Σλούκα που επέστρεψε μετά από 38 μέρες απουσίες λόγω τραυματισμού και του βοήθησε πάρα πολύ. Πέτυχε 14 πόντους και ο Λεσόρ 21 στο Telecom Center. Ο Μουρ 17 πόντους για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ήταν πάρα πολύ καλός στην κανονική διάρκεια. Στην παράταση μίλησε η εμπειρία των παικτών του Παναθηναϊκού και πήραν τη νίκη με 114-102 και έκαναν το 1-0 στις νίκες και πάνε τώρα αύριο στην Θεσσαλονίκη στο δεύτερο παιχνίδι απέναντι στην ομάδα του Παναθηναϊκού, πάω του Παναθηναϊκού αύριο στην Θεσσαλονίκη. Θυμίζω ότι στις δύο νίκες είναι η πρόκριση στον τελικό του πρωταθλήματος. Οι πράσινοι λοιπόν προηγούνται με 1-0 στις νίκες, με 1-0 προηγείται και ο Ολυμπιακός, που δεν συνάντησε προβλήματα απέναντι στην ΑΕΚ 94-77 χθες στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ένα στάδιο Ειρήνης και Φιλίας που γέμισε από κόσμο και αποθεώθηκαν οι παίχτες και η τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Μάλιστα πριν την έναρξη ήταν το τρόπαιο, το σήκωσαν τα αδέλφια Αγγελόπουλοι, οι πρόεδροι του ΙΣΚΑΕ.
0: Αποθεώθηκαν οι πρωταθλητές Ευρώπης.
1: Βέβαια, και το Λάβαρο με τον τίτλο ανέβηκε στον ουρανό του σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Ο Βεζέκοφ 13, ο Χολ 13, ο Γκρέι 22 πόντους. Τώρα η σειρά πάει αύριο στα Νολιώσιο, στο Ολυμπιακό Κέντρο των Νολιώσιων, όπου εκεί θα είναι το δεύτερο παιχνίδι. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός 1-0 προηγείται στις νίκες, θέλει ακόμη μία. Ο Ντόρσεϊ έχει ένα θέμα τραυματισμού, όπως είπε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας χθες στον συνέντευξη, που δεν θα είναι στο αυριανό παιχνίδι, θα μείνει εκτός. Έκανε ένα σχόλιο, ρωτήθηκε από τον πολύ καλό συνάδελφο, τον Γιάννη Λαμπύρη, από τα νέα για το γεγονός της δηλώσης του Σκαριόλο, ο οποίος Σκαριόλο στο παιχνίδι με την Μπασκόνια προχθές είπε ότι όλη η Ευρώπη είδε την αδικία που βιώσαμε. Θυμίζω ότι ο προπονητής Ρεάλ μετά το τελικό της περασμένης Κυριακής δεν έκανε καμία αναφορά, είπε ότι ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος. Και προχθές μετά το παιχνίδι του Ισπανικού Πρωταθλήματος είπε για αδικία, για διαιτησία, και είπε ο κύριος Μπαρτζόκας ότι είναι ένα θέμα προπαγάνδας όλο αυτό που γίνεται. Εμείς όταν χάνουμε δίνουμε το χέρι στον αντίπαλο και φεύγουμε, φυσικά μας πειράζει. Τώρα στο τένις
0: υπήρχε τέτοιο θέμα τώρα μεταξύ μας, Δημήτρη.
1: Ποιο?
0: Δηλαδή η
1: μα
0: διαιτησία...
1: με ρωτάς να είναι θέμα πολιτικό.
0: Όχι. Εντάξει, ρε παιδί μου, διαιτησία... το λέω από την άποψη ότι λάθη γίνονται κατά τη διάρκεια του αγώνα.
1: Λάθη,
0: αλλά ήταν τέτοια λάθη τα οποία ουσιαστικά έδωσαν τον τίτλο στον Ολυμπιακό.
1: Θα σου απαντήσω όμως διαφορετικά.
0: Παρακαλώ.
1: Ένας προπονητής πόσα λάθη κάνει σε ένα παιχνίδι?
0: Φαντάζομαι αμέτρητα. Φαντάζομαι αμέτρητα.
1: Οπότε ή ένας παίχτης, ναι, πόσα λάθη κάνει. Εντάξει, είχε κάποιες φάσεις με ερωτηματικό, αλλά από εκεί πέρα τώρα μην πηγαίνουμε πίσω. Το ταμπλό έγραψε τον Ολυμπιακό, την ίδια απάντηση θα έδιναν ήταν ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Ωραία. Από τη στιγμή που γράφει το ταμπλό το αποτέλεσμα, τελειώνουν όλα. Όλα τα άλλα είναι θέμα συζήτηση, όλα τα άλλα είναι θέμα εντυπωσιασμού. Εντάξει. Και γίνεται για κατανάλωση. Για κατανάλωση.
0: Εγώ δεν θα διαφωνήσω μαζί σου.
1: Εντάξει, η διαιτησία πες ότι έδωσε τα σπόρια στον Ολυμπιακό. Ναι. Σου λέω εγώ τώρα. Μέσα στην έδρα του. Μέσα στην Ελλάδα. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν πάει και κερδίζει πόσο 15 πόντους 20 στην Πρωταθλήτρια Ευρώπης και μετά πάει απέναντι στη Ρεάλ, που τον πίεσε πάρα πολύ και έκανε μια πολύ μεγάλη εμφάνιση Ρεάλ χωρίς τρεις βασικούς παίκτες. Εντάξει, ήταν πες τις λεπτομέρειες. Μα το είπε ο Σκαριόλο ότι μικρές λεπτομέρειες έκαναν τον τίτλο.
0: Μα έτσι δεν γίνεται πάντα.
1: Μα
0: μικρές λεπτομέρειες κλείνουν.
1: Σου είπα την ίδια απάντηση θα έδιναν, ήταν άλλη ελληνική ομάδα. Μην τώρα πάνε να δημιουργήσουν θέμα. Μάλλον έχουν δημιουργήσει θέμα εδώ και έχει τελειώσει πριν από την Κυριακή η διοργάνωση, και δημιουργούν ακόμα θέμα ότι αδικηθήκαμε. Μου θυμίζουν το παιδάκι, όταν το άλλο παιδάκι του παίρνει το παγωτό και λέει μου πήρε το παγωτό.
0: Για πάμε,
1: λοιπόν, πάμε στο Ρολάν
0: Γκαρός, γιατί πρέπει να πάω και στον Άφλιο με τη Σελέκτα Ρεντεκάρ, να ξέρεις.
1: Ωραία, στο Ρολάν Γκαρός στον τρίτο γύρο προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη μετά από 5 χρόνια. Νίκησε με 2-1 σετ με ανατροπή την Αμερικανίδα Κλέρ Λιού. Επόμενη αντίπαλος αύριο η Πολωνή Μάγια Τσαβρίλτσκινα, όπου η Σάκαρη δείχνει ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση και μάλιστα πήρε αυτή τη νίκη, όπως είπαμε, με ανατροπή και συνεχίζει στους 32, στις 32 του Ρολάν Γκαρός. Αντίθετα, αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Αργά το βράδυ τελείωσε το μάτσο. Ο Στέφανος Τσιπάς έχασε 3-1 σετ από τον Ιταλό Ματέο Αρλάντι. Ο Αρλάντι πήγε στους 32. Εκτός συνέχειας, είχαμε μεγάλη έκπληξη στο Ρολάν Γκαρός. Εκτός συνέχειας έμεινε ο Ιταλός νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης, ο Γιάννικ Σίνερ. Ιτήθηκε 3-2 σετ από τον Αργεντινό Χουάν Μανουέλ Τσερούλτο, νούμερο 56 στον κόσμο. Το 56 κέρδισε το νούμερο 1, ο οποίος πέρασε στους 32. Στο πόλο, ο Ολυμπιακός εκτός έδρας νίκησε χθες 20-14 τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο τελικό. Με τη σειρά λίγο τα μπερδεύουμε. Δεύτερος τελικός που έγινε στο κολυμπητήριο στο Σεράφιο, στην έδρα του Παναθηναϊκού. Έτσι προηγούνται οι Ερυθρόλευκοι 2-0 σετ. Θέλουν ακόμη ένα παιχνίδι να πάρουν για να πάρουν τον τίτλο. Στις τρεις νίκες είναι ο τίτλος στην Α1 στο πόλο. των ανδρών. Στην Α1 στο πόλο, στην Α1 στο πόλο των γυναικών παίζουν σήμερα στη Βουλιαγμένη, δεύτερο παιχνίδι Βουλιαγμένη, τον Ολυμπιακό. 1-0 προηγείται ο Ολυμπιακός. Και στις 6 το απόγευμα η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Γιώργιος Κασιμάτης, στην κλειστή αίθουσα του Ολυμπιακού Σταδίου. Είναι ο τέταρτος τελικός στην Α1 στο hardball των ανδρών. Εκεί ο Ολυμπιακός προηγείται 2-1 σετ και θέλει 2-1 νίκες και θέλει ακόμη μία για να περάσει, να πάρει τον τίτλο. Διαφορετικά, αν γίνει το 2-2 από την ΑΕΚ, θα πάει σε επόμενο παιχνίδι, τελευταίο, πέμπτο, στην Ηλιούπολη την ερχόμενη Τρίτη. Και ο Νεϊμάρ, είναι άσχημα τα νέα. Είχε στην πρώτη προπόνηση ενοχλήσεις. Δεν πήγε στο νοσοκομείο. Δείχνουν ότι έχει ακόμα τα προβλήματά του. Έτσι λοιπόν θα χάσει αρχικά τα φιλικά που θα δώσει η Βραζιλία εν ώψη Μουντιάλ και πιθανότατα να χάσει και το πρώτο παιχνίδι της πρεμιέρας ο Νεϊμάρ, το μεγάλο αστέρι των Βραζιλιάνων. Πήγαινε τώρα τη βόλτα σου στο Ναύπλιο.
0: Σε να απολαύσεις
1: το Σαββατοκύριακό σου σε μία από τις ωραιότερες.
0: Όχι εμείς, ένα τυχερό ζευγάρι.
1: Εσύ δηλαδή δεν πας καθόλου στον Ναύπλιο, δεν σε έχουν δει ποτέ?
0: Πάρα πολύ συχνά, από τα παιδικά μου χρόνια.
1: Ναι.
0: Η πολύ σύντομη εκδρομή που κάναμε με τους γονείς μου ήταν στον Ναύπλιο.
1: Πολύ ωραία πόλη.
0: Όντως. Ευχαριστούμε πολύ και τον Δημήτρη Σταυρακάκη.

0: Δεν γινόταν να μην αφήσουμε το Land of Confusion. Κάθε φορά το πετσοκόβουμε και μου κάνετε παράπονα. Γιατί, εντάξει, όπως και να το κάνουμε, οι Genesis έχουν μια ολόκληρη ιστορία. Τρεις ημέρες στο Ναύπλιο, λοιπόν, αυτός είναι ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM. Ο Real FM και η Selecta, με συγχωρείτε, και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com. Σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Αυτό είναι λοιπόν το μεγάλο δώρο του διαγωνισμού του Real FM. Το δεύτερο δώρο είναι ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Το Μάιο η Greco Strom απογειώνει τον ύπνο σας με μοναδικό sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα βεβαίως της Greco Strom. Για να πάρετε μέρος δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player, να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει την Τρίτη στις 2 Ιουνίου, διότι 1η Ιουνίου είναι του Αγίου Πνεύματος, Αργιούλα. Στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάπη Παπαδημητρίου θα γίνει κλήρωση, όπως κάθε φορά, στα γουρλίδικα τα παιδιά μας. Φεύγουμε. Κύριε Νταβαρίνε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή ξεκούραση. Καλό Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία και για το γεγονός ότι με ανοιχτήκατε για ακόμη μία φορά. Πάμε σε αλλαγή ώρας για φημιστικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε με το τσουνάμι μας, με τη Στεφανία Κασίμη. Δρυμύτερη.
1: Real FM.
2: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες.
3: Η ώρα είναι 6.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1. Στο Ράδιο 1.
5: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
8: Car Extreme Πρημικύριος. Στηρών 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
9: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
9: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
11: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
12: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
13: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
12: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
13: Η Φιλέβια Συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
13: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
12: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
13: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
14: Γιώργο Πινάς.
15: Έχω μία πείνα.
14: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
15: Να πάμε.
14: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
16: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
16: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

Εδώ είμαστε να έρχεται μια πάρα μα πάρα πολύ όμορφη ημέρα, ούτως ή άλλως αυτό το οποίο βλέπω, ένα λεπτάκι, το έβλεπα και το έχασα, το ξαναβλέπω τώρα, είναι ότι εντάξει, εκτός από κάποιες νεφώσεις, κάποια συννεφάκια τα οποία θα συναντήσετε κατά τη διάρκεια της ημέρας, που μέχρι το μεσημέρι, δηλαδή τώρα που έχει αρχίσει και φεύγει ο λιγοντή, το μαύρο της νύχτας, είχε πανσέλινο εχθές. Δηλαδή τώρα το πρωί που ερχόμουν, ξέρετε, γύρω στις 3:30, 4 παρά, τεράστιο το φεγγάρι, κατακόκκινο. Τέλος πάντων, θα μας τα πούν αυτά οι ρομαντικοί και οι ρομαντικές. Γιατί φαντάζομαι ότι κάθε φορά που υπάρχει πανσέλινος, καθώς είστε στην ταράτσα ή γενικότερα πηγαίνετε σε διάφορες ταράτσες και αγναντεύετε το φεγγάρι. Μπορεί να το αγναντεύετε κάθε μέρα μαζί, αυτό είναι το θέμα, και όχι να το αγναντεύετε μόνο όποτε έχει πανσέλινο, θα πω εγώ. Σε κάθε περίπτωση, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι και το μεσημέρι, με τοπικές βροχές ή μπόρες προβλέπονται για σήμερα στην Αττική. Πάρε μια ομπρέλα, ναι, να πάρεις ομπρέλα. Άνεμοι βόρειο βορειοανατολική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ζακέτα μη μπάρεις, θα έχει κουφόβραση.

Παρασκευούλα σήμερα, Παρασκευούλα. Με ξημερώνει Παρασκευούλα και να έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο τριήμερο Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Όσοι έχετε την ευκαιρία και έχετε ξεκινήσει ήδη, να ξέρετε, εγώ θα το μαρτυρήσω. Α, είμαι μαρτυριάρης. Όχι και με ό,τι άλλο, μόνο μαρτυριάρης. Διότι στη γειτονιά, 2-3 εκεί, 2-3 αυτοκίνητα, ανοιχτό το πορπαγκάζ, βάζανε τα μπαγκάζια τους μέσα. Από σήμερα φεύγετε, βρε αθεόφοβοι. Πώς το καταφέρνετε αυτό το πράγμα? Εντάξει, να περάσετε καλά, να περάσετε όμορφα. Με προσοχή στο δρόμο, δεν χρειάζεται να τρέχετε. Εφόσεις, κάποια συννεφάκια τα οποία θα συναντήσετε κατά τη διάρκεια της ημέρας, που μέχρι το μεσημέρι, μέχρι το μεσημέρι. Δηλαδή τώρα που έχει αρχίσει και φεύγει ο λιγοντή, το μαύρο της νύχτας. Είχε πανσέλινο εχθές. Δηλαδή τώρα το πρωί που ερχόμουν, ξέρετε, γύρω στις 3:30, 4 παρά. Τεράστιο το φεγγάρι, κατακόκκινο. Τέλος πάντων, θα μας τα πούν αυτά οι ρομαντικοί και οι ρομαντικές. Γιατί φαντάζομαι ότι κάθε φορά που υπάρχει πανσέλινος, καθώς είστε στην ταράτσα ή γενικότερα πηγαίνετε σε διάφορες ταράτσες και αγναντεύετε το φεγγάρι. Μπορεί να το αγναντεύετε κάθε μέρα μαζί, αυτό είναι το θέμα. Και όχι να το αγναντεύετε μόνο όποτε έχει πανσέλινο, θα πω εγώ. Σε κάθε περίπτωση, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι και το μεσημέρι, με τοπικές βροχές ή μπόρες προβλέπονται για σήμερα στην Αττική. Πάρε μια ομπρέλα, ναι, να πάρεις ομπρέλα. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ζακέτα μην πάρεις, θα έχει κουφόβραση.

Γενικότερα πηγαίνετε σε διάφορες ταράτσες και αγναντεύετε το φεγγάρι. Μπορεί να το αγναντεύετε κάθε μέρα μαζί, αυτό είναι το θέμα, και όχι να το αγναντεύετε μόνο όποτε έχει πανσέλινο, θα πω εγώ. Σε κάθε περίπτωση, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι και το μεσημέρι, με τοπικές βροχές ή μπόρες προβλέπονται για σήμερα στην Αττική. Πάρε μια ομπρέλα, ναι, να πάρεις ομπρέλα. Άνεμοι βόρειο βορειοανατολική 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ζακέτα μην πάρεις, θα έχει κουφόβραση.

Παρασκευούλα σήμερα, Παρασκευούλα. Με ξημερώνει Παρασκευούλα και να έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο τριήμερο Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Όσοι έχετε την ευκαιρία και έχετε ξεκινήσει ήδη, να ξέρετε, εγώ θα το μαρτυρήσω. Α, είμαι μαρτυριάρης. Όχι και με ό,τι άλλο, μόνο μαρτυριάρης. Διότι στη γειτονιά, 2-3 εκεί, 2-3 αυτοκίνητα, ανοιχτό το πορπαγκάζ, βάζανε τα μπαγκάζια τους μέσα. Από σήμερα φεύγετε, βρε αθεόφοβοι. Πώς το καταφέρνετε αυτό το πράγμα? Εντάξει, να περάσετε καλά.

Παρασκευούλα σήμερα, Παρασκευούλα. Με εξημερώνει Παρασκευούλα και να έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο τριήμερο Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Όσοι έχετε την ευκαιρία και έχετε ξεκινήσει ήδη, να ξέρετε, εγώ θα το μαρτυρήσω. Α, είμαι μαρτυριάρης. Όχι και με ό,τι άλλο, μόνο μαρτυριάρης. Διότι στη γειτονιά, 2-3 εκεί, 2-3 αυτοκίνητα, ανοιχτό το πορπαγκάζ, βάζανε τα μπαγκάζια τους μέσα. Από σήμερα φεύγετε, βρε αθεόφοβοι. Πώς το καταφέρνετε αυτό το πράγμα? Εντάξει, να περάσετε καλά, να περάσετε όμορφα. Με προσοχή στο δρόμο, δεν χρειάζεται να τρέχετε. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να το λέμε. Να έχετε προσοχή. Τηρήστε τα όρια ταχύτητας. Σας πάνε τα νεύρα, περισσότερο όμως εμένα μου σπάνε τα νεύρα όταν κάποιοι τρέχουν ανεξέλεγκτα και πέφτουν δεξιά και αριστερά. Πάνω σε δεξιά και αυτοκίνητα, σε το ένα το άλλο, σε το ένα το άλλο. Μπορούν να αντιμετωπίσουν και να αντιδράσουν στο έκτακτο αυτό που συμβαίνει μπροστά τους και δεν το έχουν υπολογίσει. Γι' αυτό μπαίνουν τα όρια ταχύτητας. Μα μου λέτε κάποιοι, μα είναι δυνατόν, ρε Παπαδάκη, 30 χιλιόμετρα? Ναι, 30 χιλιόμετρα. Ναι, 30 χιλιόμετρα. Όταν είναι στενό, στον αστικό ιστό, παρκαρισμένα αυτοκίνητα δεξιά και αριστερά, με παιδιά να υπάρχουν παντού. Παντού. Ναι, με 30 χιλιόμετρα. Διότι με τα 30 χιλιόμετρα μπορείς να πατήσεις το φρένο και να το αντιμετωπίσεις. Όταν πηγαίνεις 50, 60, 70, κάποιοι κιόλας είναι αλλού, σε άλλη κοσμάρα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτή τη στιγμή μιλάμε για την έξοδο των εκδρομέων, για την έξοδο που θα εκμεταλλευτούν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Με προσοχή στο δρόμο, στις εθνικές οδούς, τα μάτια στο δρόμο, ούτε στο κινητό, ούτε πουθενά αλλού. Στο δρόμο. Για να γυρίσετε, για να πάτε χαρούμενοι, να γυρίσετε ακόμα πιο χαρούμενοι και να έχετε γεμίσει μπαταρίες και βεβαίως στο τέλος της ημέρας να είμαστε όλοι εκεί.

0: βάπτισμα του πυρός. Τα παιδιά που έχουν τελειώσει την τρίτη λυκείου, ναι, την τελειώσατε την τρίτη λυκείου, διότι από τη στιγμή που θα βρεθείτε στο εξεταστικό κέντρο, σημαίνει ότι μετά τις πανελλαδικές τελείωσε το λύκειο για σας. Στις 8.30 λοιπόν ανοίγει η αυλαία. Συνολικά 100.000 υποψήφοι διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων της χώρας θα εξεταστούν στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Ακολουθούν το Σάββατο οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων με το μάθημα των νέων ελληνικών. Οι υποψήφοι, μην ξεχαστείτε, θα πρέπει να βρίσκεστε στις 8 η ώρα το πρωί. Μην 8.30 ώρα, εντάξει, άμα πάω 8 και 25 καλά θα είναι, θα βρείτε κλειστή την πόρτα. Και ξέρεις γιατί το λέω, Στεφανία, με τέτοια έμφαση? Διότι την περίοδο που έδινα εγώ.
1: Εγώ πήγα, δεν μου την έκλεισε. Παλιά είχα αργήσει εγώ στα αγγλικά.
0: Όντως τώρα?
1: Εννοείται όντως. Και μπήκα.
0: Εγώ δεν, κανονικότατα εκεί στο.
1: Μπήκα, με αφήσανε κάτι καλοί άνθρωποι. Ελπίζω αν δεν με είχαν αφήσει, δεν θα είχα περάσει στη συγκεκριμένη σχολή, γιατί θέλω αγγλικά.
0: Μάλιστα, είδες.
1: Γλυκά τους ζωή. Θα είχα γίνει γιατρός.
0: Θα έχεις γίνει γιατρός. Σε έχασε η ιατρική, σε κέρδισε η δημοσιογραφία.
1: Με έχασε, αλήθεια είναι αυτό, αλλά όχι για αυτό το λόγο.
0: Εγώ θυμάμαι πάντως ότι υπήρχαν κάποια παιδιά.
1: Τι δεν έχεις ακούσει εδώ που λένε έπρεπε να έχεις γίνει γιατρός, να το λένε και κανείς.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι συμβουλές σου είναι.
1: Εξαιρετικές.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Εντάξει, η Φραντς λίγο το έχει παρακάνει, νομίζω ότι. Τη λέμε στο δεύτερο έτος ακόμα, περίμενε.
0: Νομίζω ότι ο συνδυασμός.
1: Νομίζω ότι είμαι διευθύντρια εσύ.
0: Θα σου πω. Νομίζω ότι ο συνδυασμός ο δικός σου, οι γνώσεις οι δικές σου που κουμπώνουν
1: με τις Φράνσεις. Δηλαδή, έτσι,
0: νομίζω ότι.
1: Ένα ιατρικό κέντρο.
0: Τι φλανάκι το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
1: Πραγματικά αυτό και εγώ δεν είναι.
0: Έτσι. Θα τα συζητήσουμε αυτά,
1: μην
0: να ξέρεις, με τον κύριο Θεμιστοκλέου στην Τρίτη.
1: Μην τα συζητήσουμε, θα εξαυγεί άνθρωπος.
0: Γιατί?
1: Ποτέ.
0: Να πούμε μισό λεπτάκι ότι εδώ έχουμε. Ναι. Για ποιο λόγο, γιατί όχι. Γιατί όχι. Σήμερα επίσης να πούμε ότι έχουμε τον κύριο Θεοχάρη. Έλεγα καλή επιτυχία στα παιδιά μας. Ναι, καλή επιτυχία.
1: Και εδώ να μείνουμε.
0: Στην καλή επιτυχία.
1: Όχι. Εννοώ να μην τα αγχώσουμε.
0: Αυτό, να μην αγχωθούν. Και οι γονείς, βοηθήστε λίγο τα παιδιά να μην αγχωθούν.
1: Δεν θα πούμε τώρα τα κλισέ. Όχι, θα τα πούμε. Γιατί να μην τα πούμε ότι όλα δεν τελειώνουν εδώ και σε μία μέρα.
0: Ναι.
1: Εγώ λέγαμε και χθες πόσο έτσι.
0: Έχετε να δείτε μπροστά σας πράγματα.
1: Μου καλά είστε. Λέγαμε ότι ευτυχώς πια ανοίξει η συζήτηση για την επανεξέταση του συστήματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
0: Ναι.
1: Αλλά τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση δεν τελειώνει.
0: Όχι βέβαια, τώρα αρχίζει. Τώρα αρχίζει να το ξέρετε. Όσο είσαστε κάτω από τις φτερούγες των γονιών, όλα είναι καλά, να ξέρετε. Είναι πάρα πολύ καλά. Μετά, όταν πρέπει να ανοίξετε, διότι θα πρέπει να ανοίξετε τις δικές σας φτερούγες, τι έλεγε η τελευταία έρευνα, ποιο είναι το ποσοστό των Ελλήνων άνω των 35 που εξακολουθούν να μένουν στο σπίτι των γονιών τους.
1: Δεν το κάνουν με επιλογή τους.
0: Δεν είπα εγώ ότι το κάνουν με επιλογή τους.
1: Έτσι. Δεν το κάνουν με επιλογή τους. Κάποτε όλα τα παιδιά φεύγανε σε νεότερη ηλικία από το σπίτι.
0: Ναι.
1: Κάποτε σε αυτήν, αλλά για άλλο λόγο. Κάποτε έπεσε αυτό το μεσόωρο.
0: Με δικά σου λόγια.
1: Τώρα έχουμε πάει, ξέρω εγώ, πόσο είναι σε 30-35.
0: 35 νομίζω, 35. 34-35, κάπου εκεί μέσα. Νομίζω.
1: 30 τώρα έχουμε πάει στις
0: 30. Εσύ είσαι ειδική τώρα στη.
1: Δεν θυμάμαι τα.
0: Μετά από κάποια
1: και
0: χρόνια.
1: Στη στατιστική είμαι ειδική, δεν μπορώ. Δεν μπορώ δηλαδή.
0: Ασφαλώς. Καλό ρίζικο, καλό τάξιδο.
1: Να μου το πεις δηλαδή.
0: Το είπα κιόλας εγώ στον αέρα. Καλό ρίζικο, καλό τάξιδο. Είναι πανέμορφο. Φτουφτουφτουφτουφτου. Το νέο ενικός.gr.
1: Ναι, να θέλουμε, περιμένουμε και τις παρατηρήσεις σας όμως. Άσε το κοβαδάκι να λέει τώρα.
0: Μα είναι σύγχρονο. Απλό, λιτό, απέριτο. Ξέρεις τι μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Ωραία, αλλά θέλουμε και τις παρατηρήσεις σας.
0: Ναι. Εντάξει, μέχρι να. Ξέρεις τι μ' αρέσει.
1: Παρακαλώ.
0: Πραγματικά μ' αρέσει πάρα πολύ. Επειδή είμαστε από τους ανθρώπους που έχουμε συνηθίσει να διαβάζουμε διαγώνια τα άρθρα, τα ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που έχετε φτιάξει πάνω-πάνω. Το οποίο είναι η σύνοψη του ρεπορτάζ, του άρθρου.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, τη διαγώνια ανάγνωση την έχετε κάνει εσείς για εμάς. Πάρα πολύ καλό, συγχαρητήρια και σε σένα και στο Μάνο τον Ιφλή, στον κύριο Χατζηνικολάου γενικότερα, Πάρα πολύ, πολύ δυνατό. Ναι. Πολύ δυνατό, πολύ δυνατό.
1: Ωραία, ευχαριστούμε και τις παρατηρήσεις, επαναλαμβάνω.
0: Εντάξει, δεν έχω προς το παρόν.
1: Έρχονται
0: κι
1: άλλα, θα εμπλουτιστεί με και μάλα.
0: Και
1: προσεχώς.
0: Μάλα. Άρα θα έχουμε πολύ πράγμα, πάρα πολύ πράγμα. Πολύ χαιρόμαστε, πάρα πολύ χαιρόμαστε.
1: Σε κυρία... περιμένουμε να μας βοηθάς.
0: Θα έρχομαι. Ναι, ενδιάμεσα έχω κάτι κενά. Δηλαδή, έχω ένα κενό 8-10 το πρωί.
1: Πολύ ωραία. Έτσι. Καλή ώρα.
0: Μετά τις 7-7.30 μέχρι τις 4 ώρα το πρωί που είμαι
1: αυτό
0: εδώ.
1: Αυτό είναι επίσης καλή ώρα.
0: Έχω επίσης κενό.
1: Και αυτή καλή ώρα.
0: Ωραία. Και έχω κενό και το Σαββατοκύριακο.
1: Αυτό απ' όλα προτιμώ αυτό.
0: Το Σαββατοκύριακο, ωραία.
1: Έκλεισε.
0: Μια χαρά.
1: Έτσι κλείνονται τα deal. Άμεσα
0: ασφαλώς,
1: και
0: ασφαλώς. Οπότε όπως αντιλαμβάνεσαι, Νίκος Απρανίδη, ζωάρα, έτσι.
1: Ζωάρα.
0: Ένα 24ωρο, μισή ωρίτσα μπορώ να την πέφτω σε κανέναν καναπέ.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, άρα είμαστε μια χαρά. Η κυρία Στεφανία Κασίμη, η οποία μόλις στον αέρα μου έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση επαγγελματικής συνεργασίας και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Την αποδέχομαι. Την αποδέχομαι,
1: λοιπόν,
0: χωρίς όρους, χωρίς αυτό.
1: Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο Εφράνσης Παράσχη, 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Σήμερα είναι Παρασκευή, 29 Μαΐου.
0: Παρασκευούλα.
1: Ναι. Αγίας, τιμά τη μνήμη της Αγίας Θεοδοσίας, Παρθένο Μάρτυρος, του Αγίου Ολυανού Επισκόπου Πόλεως Ανέου και της Οσίας Υπομονής.
0: Της Οσίας Υπομονής. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να έχουμε από μία εικονίτσα της Οσίας Υπομονής. Σήμερα να πούμε ότι είναι
1: Θεοδοσία Ολυβιανός, Ολύβια, Υπομονή γιορτάζουν.
0: Ναι, χρόνια πολλά σε όλους, να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή. Μαύρη επέτειος, μαύρη ημέρα για τον ελληνισμό, αποφράδα ημέρα. 29 Μαΐου, ημέρα Τρίτη του 1453, η πόλης Εάλο. Και επειδή όλα τα μεγάλα κάστρα εκ των έσω παίζουν, βεβαίως η Βυζαντινή Αυτοκρατορία τις παραμονές της άλωσης υπήρχε μόνο ως όνομα, είχε περιοριστεί εκεί στα πέριξ της Κωνσταντινούπολης και σε κάποιες σκόρπιες περιοχές του ελλαδικού χώρου όπως το Δεσποτάτο του Μιστρά. Υπήρχαν πολλές θρησκευτικές έρηδες που έδωσαν ουσιαστικά την ευκαιρία στους Οθωμανούς να φτάσουν μέχρι τα τείχη της Κωνσταντινούπολης. Κερκόπορτα η οποία άνοιξε και από εκεί και έπειτα η ιστορία γράφτηκε με διαφορετικό τρόπο. Με διαφορετικό τρόπο. Αλλά πρέπει να θυμόμαστε αυτές τις ημέρες, να ξέρουμε την ιστορία μας, να τη διαβάζουμε και να μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Και το ερώτημα εάν μαθαίνουμε από τα λάθη μας... τι να σας πω, μάλλον έχει ρητορικό χαρακτήρα.
1: Στενοείς γενικά.
0: Γενικά, ειδικά, γιατί μαθαίνουμε από τα λάθη.
1: Ενώ επειδή το έβαλες ναι. Το θέμα μαζί με την...
0: Με την πια.
1: Με την πόλη γι' αυτό.
0: Με την πόλη.
1: Άρα εμείς δεν μαθαίνουμε από τα λάθη μας στα διεθνή, γι' αυτό το λες.
0: Μαθαίνουμε.
1: Όχι, δεν σε μαθαίνουμε. Ρωτάω στη διαχείριση Τουρκίας, σε τι, γι' αυτό σε ρωτάω.
0: Ούτε στη διαχείριση της Τουρκίας. Άκου, αν εξαιρέσουμε τα τελευταία χρόνια... Εμένα θα μου επιτρέψεις να τα λέω τα πράγματα. Θα μου επιτρέψεις να τα λέω τα πράγματα ακριβώς όπως τα αισθάνομαι και όπως τουλάχιστον τα βλέπω από τη δική μου οπτική γωνία. Αν εξαιρέσεις τα τελευταία χρόνια που έχουν γίνει κινήσεις προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Mm-hmm. Όλα τα προηγούμενα χρόνια αυτό το οποίο άκουγα και ως νεαρός ρεπόρτερ είναι ότι η Τουρκία έχει συγκεκριμένη εξωτερική πολιτική και συγκεκριμένο βηματισμό για τα εθνικά της θέματα εδώ και 50 χρόνια.
1: Είναι η αλήθεια είναι όμως αυτό.
0: Είναι η αλήθεια όμως. Είναι η πικρή αλήθεια.
1: Το άκουγες γιατί δεν ναι. Έχει αλλάξει κάτι ουσιαστικά.
0: Ενώ όχι μόνο από κυβέρνηση.
1: Αλλά και εμείς σε τι έχουμε αλλάξει.
0: Άκουσε. Τι εννοείς σε τι έχουμε αλλάξει. Τη μία έχουμε σκληρή πολιτική, την άλλη έχουμε πιο ελαφριά πολιτική. Είχαν περάσει και κάποιες δεκαετίες που δεν είχε μπει ούτε σφαίρα μέσα στο στράτευμα. Απολύτως τίποτα, μπάχαλο.
1: Αυτό εννοείς.
0: Όχι εξαιτίας του στρατεύματος και εξαιτίας των στρατιωτικών, εξαιτίας των πολιτικών επιλογών.
1: Το ένα είναι η αμυντική θωράκιση της χώρας.
0: Αμέ.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Σωστό.
1: Και η ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων.
0: Απόλυτα σωστό.
1: Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο είναι το διπλωματικό κομμάτι.
0: Είναι το διπλωματικό παύλα πολιτικό.
1: Στο κομμάτι της... Τώρα εντάξει, εκεί παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο όμως, παίζουν ρόλο και τα οικονομικά της χώρας. Δεν είναι μόνο η πολιτική της χώρας, αλλά τέλος πάντων. Ενώ για κάποιες χρονικές περιόδους. Αλλά σε κάθε περίπτωση συμφωνώ μαζί σου στο κομμάτι ότι είναι συνέχιση των ενόπλων δυνάμων. Είμαστε καλύτερα από παλιά τώρα.
0: Δηλαδή, αυτή τη στιγμή παραδείγματος
1: χάρη. Αλλά εγώ μιλούσα για το διπλωματικό κομμάτι.
0: Το διπλωματικό.
1: Έτσι.
0: Ο κινησμός της διπλωματίας.
1: Δεν νομίζω ρε εσύ ότι έχουμε αλλάξει σε μεγάλο βαθμό στο
0: αλήθεια.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό πιστεύεις. Δηλαδή, ο Ανδρέας Παπανδρέου τι είχε πει, βυθίσε το χώρα. Μισό λεπτό. Μα με συγχωρείς. Όταν λέμε ότι μια χώρα όπως η Τουρκία εδώ και 50 χρόνια παραπάνω, 50 χρόνια το άκουγα το 93, εδώ και τόσα χρόνια έχει μια συγκεκριμένη πολιτική την οποία την ακολουθεί με πολύ μεγάλη προσήλωση.
1: Βέβαια και εκεί υπάρχουν φωνές οι οποίες είναι διαφορετικές. Όχι, δεν εννοώ ότι ο Ανδρέας είναι μια φωνή διαφορετική. Λοιπόν, αλλά υπάρχουν φωνές.
0: Στεφανία, από το βυθίσε στο χώρα φτάσαμε στο ευχαριστώ τους Αμερικανούς,
1: ναι.
0: Φτάσαμε μετά στο σημείο, παιδιά δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα διότι είναι άδειο το πλωστάσιο. Να τα θυμόμαστε όλα αυτά. Να τα θυμόμαστε όλα αυτά.
1: Τα θυμόμαστε.
0: Και τώρα υπάρχει τουλάχιστον, φτάσαμε στο σημείο τη μία να αγαπάμε τους Αμερικανούς, την άλλη να τους μισούμε.
1: Ναι.
0: Να θέλουμε να συνεργαστούμε τη μία μαζί τους, την άλλη να μην θέλουμε. Μέσα οι βάσεις, έξω οι βάσεις.
1: Αυτοί δεν μας αγαπούσαν κάποια στιγμή.
0: Είμαστε μέλη του ΝΑΤΟ. Κάθε φορά που μας ζητούσαν τη συνδρομή μας. Γινόταν, θυμάσαι εδώ τι γινόταν.
1: Ναι, ναι.
0: Σε οποιαδήποτε. Εδώ, πώς το λένε, αρχιτέκτονες στείλαμε στο Αφγανιστάν. Μηχανικούς στείλαμε.
1: Ναι.
0: Στρατιωτικούς μεν, αλλά μηχανικούς. Για συγκεκριμένο λόγο, όσον αφορά στην ανοικοδόμηση της Καμπούλ και άλλων περιοχών. Και έγινε πανικός. Ότι να στέλνουμε τα παιδιά μας στον πόλεμο. Θα μου πεις, σου αρέσει ρε Παπαδάκη να στέλνουμε τα παιδιά μας στον πόλεμο. Όχι βέβαια. Κανένας δεν θέλει τον πόλεμο. Αλλά δυστυχώς η χώρα μας δεν έχει γείτονα το Βέλγιο. Το Λουξεμβούργο, τι ωραίο που θα ήταν. Να είχαμε απέναντι στο Βέλγιο.
1: Επίσης, οι συμμαχίες δεν είναι. Δεν έρχονται επειδή είμαστε πάντα όμορφοι. Κανένας δεν έρχεται επειδή είμαστε ωραία χώρα.
0: Όχι βέβαια.
1: Πάντα σας συμφέρει.
0: Μα να σου πω κάτι. Την ωραία χώρα, αυτή την υπέροχη γωνιά του πλανήτη, αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι, είτε είναι πρόεδρος της Γαλλίας, είτε είναι πρόεδρος των ΗΠΑ, είτε είναι πρωθυπουργοί άλλων χωρών, την απολαμβάνουν κατά τη διάρκεια των διακοπών τους. Ασφαλώς όταν γίνει ένα deal σε επίπεδο στρατιωτικής συμμαχίας, αμυντικής ή οτιδήποτε άλλο, υπάρχει δούνε και λαβίν. Ασφαλώς. Αλλά υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε μια συγκεκριμένη πορεία. Ποια είναι η πορεία? Ελλάς-Γαλλία συμμαχία, εμπράκτος, με την επέκταση κιόλας της αμυντικής στρατιωτικής συμφωνίας. Επεκτείναμε και την Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για 5 νομίζω ακόμα έτη. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Ελληνοαμερικανική. Είμαστε μέσα στο πρόγραμμα των F-35, θα έχουμε και τα F-35. Έχουμε πάρει Ραφάλ, έχουμε πάρει Μπελαρά. Έχουμε έναν αμυντικό θόλο από συστοιχίες Patriot και άλλα πυραυλάκια που είναι αξιοζήλευτα.
1: Ωραία.
0: Στην περιοχή.
1: Είναι όλα αυτά.
0: Έτσι. Αλλά αυτό το βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή ξεκίνησε μια συγκεκριμένη πορεία τα τελευταία χρόνια. Σε διπλωματικό επίπεδο.
1: Σε διπλωματικό επίπεδο τι άλλαξε δηλαδή?
0: Δεν ξέρω τι συζητήσεις μπορεί να γίνονται επί κεκλεισμένων των θυρών.
1: Εντάξει.
0: Σε συνδυασμό με τα ενεργειακά. Κάποιοι λέγανε, κάποιοι αναλυτές, ότι όταν θα στηθεί η πρώτη εξέδρα παραδείγματος χάρη άντλησης των ενεργειακών πηγών που υπάρχουν στο Αιγαίο, ότι θα έχει τόσες πολλές σημαίες αυτή η εξέδρα πάνω της χωρών, που θα έχει περισσότερες σημαίες από τις σημαίες που έχει το κτίριο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
1: Ναι,
0: ισχύει ή δεν ισχύει? Θα το
1: κάποτε
0: δούμε.
1: Λέγανε ότι μοιράζουν και το Αιγαίο, δεν έγινε.
0: Καλά,
1: ποτέ όμως,
0: θέλω να σου πω. Μα και κάποιοι μιλούσαν για τις πρέσπες του Αιγαίου.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω.
0: Δεν έχει έρθει τίποτα.
1: Επειδή ακούμε χρόνια για αυτό και για διπλωματία κλειστών θυρών. Εντάξει, εγώ νομίζω σου λέω ότι σε πολύ γενικές γραμμές είναι η ίδια εξωτερική μας πολιτική. Απέναντι τουλάχιστον. Μιλάω πάντα για τα ελληνοτουρκικά, έτσι.
0: Για τα ελληνοτουρκικά.
1: Πάντα.
0: Ναι. Λοιπόν, μου επιτρέψε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Για παράδειγμα, για τη Μέση Ανατολή θα ήταν διαφορετική η στάση μας αν υπήρχε παράδειγμα, δεν θα ήταν διαφορετική η στάση μας αν υπήρχε άλλη κυβέρνηση. Για Ισραήλ, Γάζα θα ήταν διαφορετική η στάση μας. Αυτό ναι, αλλά για τα ελληνοτουρκικά νομίζω ότι σε διπλωματικό επίπεδο πάνω κάτω ίδια.
0: Θεωρείς δηλαδή ότι όταν υπάρχουν αυτές, γίνονται αυτές οι συνεργασίες, όπως οι τριμερείς Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ. Ξέρεις αυτό κάτι, δεν επηρεάζει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
1: Ναι, άλλο, ξέρεις.
0: Τις επηρεάζει.
1: Βεβαίως.
0: Αν έρθει αύριο.
1: Απλώστε και στο κομμάτι της εσύ. Αυτό το θέτεις και στο κομμάτι της, των διπλωματικών επιτυχιών. Εγώ δεν το βάζω αυτό. Εγώ βάζω την άποψη που έχει κάποιος για τα ελληνοτουρκικά. Ναι. Έτσι λέω δεν έχει αλλάξει. Όχι τι επιτυχίες έχει σημειώσει η χώρα μας σε διπλωματικό επίπεδο.
0: Αυτός είναι ο κινησμός της διπλωματίας. Διότι παίρνοντας μία απόφαση διαφορετικού τύπου
1: επηρεάζει
0: και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αν λοιπόν αύριο μεθαύριο έρθει ένας άλλος, πρόσεξε, άλλος υπουργός. Γιατί εδώ έχουμε και αυτό το φαινόμενο στην Ελλάδα. Αλλάζουμε τον υπουργό για να αλλάξουμε πολιτική. Η ίδια κυβέρνηση από μόνη της μπορεί να αλλάξει. Δηλαδή το ίδιο κόμμα που βρίσκεται στη διακυβέρνηση της χώρας μπορεί να αλλάξει την πολιτική. Εάν λοιπόν αλλάξει αυτή η πολιτική που έχει ακολουθηθεί Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ, ναι. Ενώ αυτό το σφίχτη τα κάγιασμα με το Ισραήλ. Και αρχίζει η Ελλάδα να γίνεται πιο επιθετική. Έχει πιο επιθετική ρητορική απέναντι στο Ισραήλ. Όλα αυτά θα επηρεάσουν γενικότερα την περιοχή.
1: Λοιπόν
0: αυτό. Επειδή όντως το βαρύναμε πάρα πολύ, με συγχωρείς πάρα πολύ, είναι Παρασκευή. Και επειδή αυτό το καλοκαίρι, Στεφανία μου, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Πάρκιο Σίνεμα και στο Πάρκιο Σίνεμα Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, κάθε Παρασκευή και Σάββατο προβάλλονται αγαπημένες ταινίες κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, χαρίζοντας μοναδικές κινηματογραφικές βραδιές στην πόλη. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να απολαύσεις δωρεάν popcorn και να βγάλεις αναμνηστική φωτογραφία. Για δεύτερη χρονιά δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Σήμερα έχει fame.
1: Α, τέλεια.
0: Έχει fame σήμερα. Και θέλω να με πας. Το musical, για όσους δεν το γνωρίζετε, το Fame είναι το musical ορόσημο του αμερικανικού σινεμά. Ακολουθεί μια ομάδα νεαρών καλλιτεχνών στη σχολή τεχνών της Νέας Υόρκης. Αυτό το ορόσημο, εν πάση περιπτώσει, καθώς κυνηγούν το όνειρο της επιτυχίας μέσα από τη μουσική, τον χορό και το θέατρο. Θα με κεράσεις και popcorn.
1: Ωραία, τέλεια. Πρέπει να.
0: Τσιγκούνα.
1: Τι?
0: Το κερνάνε.
1: Καλέ,
0: και το popcorn.
1: Βλέπω, έχει αρχίσει το μεταξύ. Έχει κόσμο ήδη στο λιμάνι. Για δες εδώ, τι γίνεται στα λιμάνια.
0: Στο λιμάνι.
1: Πειραιά.
0: Ναι.
1: Έχει αρχίσει, πρέπει να έχει αρχίσει η κινησούλα, γιατί έχει αρχίσει και η έξοδος για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Έχει φύγει κόσμος από χθες, να ξέρεις.
0: Ναι. Από πώς το καταφέρνουνε, μωρέ, αυτό.
1: Θα σου και φεύγουν νωρίτερα. Θα σου εξηγήσει το λέγεται. Λοιπόν. Και κάποιοι γυρίζουν και Δετάρτη, μη σου πω.
0: Μάλιστα. Δηλαδή το κάνουν Πέμπτη, Τετάρτη.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Πέμπτη, Τετάρτη κάποιοι.
0: Λοιπόν, ο Πειραιάς είναι τόσο κατακόκκινος εκεί γύρω-γύρω από το λιμάνι, όπως ήταν τη βραδιά προχθές, την Κυριακή το βράδυ, Νίκο. Είναι τόσο κατακόκκινο.
1: Να περάσετε τέλεια.
0: Να περάσετε όμορφα. Και με προσοχή. Πάντα προσοχή. Χαμόγελα και προσοχή. Και τα χαμόγελα μέχρι
1: τη Δευτέρα να είναι άδεια, Αθήνα, που να είμαστε εδώ, να έχει έτσι. Να είμαστε άπλα.
0: Άπλα θα είμαστε.
1: Εντάξει.
0: Άπλα.
1: Ωραία.
0: Να φέρεις λουκουμάδες.
1: Τσίπουρο θα είμαστε. Τσίπουρο. Τι είναι, μεζέδες τσίπουρο.
0: Α,
1: λοιπόν, πάμε
0: τσίπουρος.
1: Σε διαφημιστικό διάλειμμα και τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνυματάκια σας. Ο κύριος Νίκος Απρανίδης είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Φράνσις Παράσχη στο 211-200-8200. Studio papakirialfm.gr είναι το mail μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη μου, και για το μήνυμά σου. Η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Παρασκευούλα σήμερα επιτέλους, μου λέει. Σαββατοκύριακο, καλή ξεκούραση. Σου βουκουδού. Πού σου βουκουδού ουσιαστικά. Για σήμερα λέει καλή εκπομπή. Μουσικάρες και ραδιοφωνικοί παραγωγάρες. Αμέ, μετά ακολουθεί το Dynamic Duo. Εδώ πρέπει να είσαστε συντονισμένοι στον Real FM. Όχι μωρέ, το λέω πολύ συχνά. Δηλαδή έχω και εγώ ένα κόλλημα με κάποιες λέξεις, με κάποιες φράσεις. Τους δίνω και καταλαβαίνω. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που γράφουν σήμερα. Μεγάλη ημέρα για τα παιδιά μας. Ξεκινούν οι πανελλαδικές. Θα τα πούμε και αναλυτικότερα. Τα είπαμε και λίγο νωρίτερα. Σήμερα Παρασκευούλα του Σωτηρίου έτους, 29 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Εδώ και 6 λεπτά θεωρητικά έχει ανατείλει ο ήλιος. Εμείς εδώ δεν τον βλέπουμε ακόμα. Κρυμμένος είναι πίσω από την Πεντέλη. Τον αναμένουμε. Ο ήλιος θα δει 41 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Μεγαλώνει η μέρα. Καλοκαιριάζει στην Ελλάδα. 141η ημέρα του έτους η σημερινή. Αυτή διανύουμε ήδη. Στις 8.30 λοιπόν έχουμε την έναρξη. Παίρνουν το

0: στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου.
2: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
4: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, acai berry και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
8: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
7: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
8: Είμαστε καλά για τώρα.
7: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
8: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
7: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
8: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
9: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Σας μερσούμε για τα μηνύματά σας. Είχαμε μια κουβεντούλα τώρα με την κυρία Παράσχη έξω για το, για το πώς το πάω φαρσί το αγγλικό. Κατάλαβες. Και της λέω πού να ακούσεις και το γαλλικό. Γι' αυτό είπα, σας μερσούμε για τα μηνύματά σας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Ο Γιάννης. Ο Γιάννης. Ωραίο μηνυματάκι, μεγάλο μήνυμα. Μάλιστα. Δεν θα σου πω λέει για τους Μολάους σήμερα, τους οποίους λατρεύω και σου έκανα πλάκα. Γιατί έστελνε μήνυμα ο Γιάννης, αν τώρα κατάλαβα ποιος Γιάννης είσαι. Καλημέρα, καλημέρα Γιάννη. Δεν τον ξέρω προσωπικά τον άνθρωπο από τα μηνύματα εδώ ακροατής. Γιατί έστελνε μήνυμα ότι μας έχει ζαλίσει με τους Μολάους. Πολύ αυτό τώρα τελικά έκανε πλάκα.
1: Α.
0: Δεν το εννοούσε.
1: Ωραία.
0: Εκτός και αν μήπως σου έχει τελειώσει το λάδι και θέλεις λάδι από τους Μολάους.
1: Έχουν τελειώσει εμένα, αν θες όμως.
0: Αμέ, εννοείται. Λάδι και τέτοιο, και πορτοκάλια.
1: Πάρα πολύ ωραία, εξαιρετικά.
0: Η ξαδέρφη, η Χαρούλα θα.
1: Λοιπόν, τώρα.
0: Θα κάνει τα κουμάντα της γιατί ακούει.
1: Τελικά καλημέρα έχουμε, και στη Ζεφούλα. Καλημέρα, καλημέρα. Ναι. Τελικά έχουμε.
0: Και στον Πάσπαγε, τον Αντώνη. Ανυψιώζει.
1: Καλημέρα.
0: Μη με βλέπεις εμένα που είμαι στούμπος. Τρία κεφάλια μου ρίχνει. Πιο ψηλός από το Σαπρανίδη. Και έχει ένα αριστερό, έχει το στυλ του Πάσπαλιε. Όταν βέβαια του, είπα, το ξέρω σου, αλλά από αλλού το ξεκινήσαμε, αλλού θέλει να πάει. Όταν
1: εξάλλου,
0: τον
1: ο Τραμπ
0: είδα...
1: έχει μεγάλη σχέση με τον ανιψιό σου.
0: Ασφαλώς. Όταν λοιπόν, και δεν τον έχει παρακολουθήσει, γιατί όταν τον είδα να παίζει, ο οποίος από οποιαδήποτε πλευρά του γηπέδου, έξω από τη γραμμή των 6 και 75 έχει φτάσει τώρα η τέτοια. Σουτάρει και μπαίνει μέσα.
1: 6,75 είναι, δεν 6,25?
0: Όχι, νομίζω ότι την έχουν παλιά 6,25.
1: Α!
0: Εννοείται.
1: Δεν το ξέρω.
0: Α, θα πέσουν τα ποσοστά της στα τρίποντα.
1: Άστα.
0: Λοιπόν, όταν τελείωσε ο αγώνας, του λέω: έλα εδώ ρε, Πάσπαγε. Μου λέει: έλα εδώ ρε, Ζάρκο. Μου λέει: ποιος είναι αυτός. Και μετά του τον έδειξα εγώ σε βιντεάκια. Είναι πιτσιρικάς ρε εσύ. Ακόμα λύκειο πηγαίνει ο Αντώνης. Και είναι πιο ψηλός από του Σαπρανίδη, σου λέω. Καριέρα, καριέρα, έρχεται.
1: Τι ομάδα είναι.
0: Ε?
1: Τι ομάδα είναι.
0: Η κανονική ή η καλή.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Παρόλο που η μαμά είναι Παναθηναϊκός.
1: Ωραία.
0: Αυτά.
1: Μπήκε κανείς στο ΆΚΑ μετά την απολύμανση μας και το βιολογικό καθαρισμό.
0: Τι είναι σαν μπήκε κανείς. Μπήκατε εσείς. Μπήκατε εσείς και εχθές τρομάξατε να κερδίσετε τον ΠΑΟ.
1: Μάλιστα.
0: Ήθελε την απάντηση, δεν την ήθελε. Την ήθελε.
1: Γλίστρα για το πάτωμα.
0: Εγώ φταίω. Σήμερα ξέρεις.
1: Το παρκέ γλιστρούσε.
0: Ναι. Έκαναν παράπονα οι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Λοιπόν.
0: Ότι καλό είναι εντυπωσιακό, αλλά εμείς δεν έχουμε. Θέλουμε το παραδοσιακό παρκέ.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, να ήταν η ζήλια ψώρα, θα πω εγώ στους. Εκεί πέρα στους.
1: Τι είναι αυτό που διαβάζεις στο ελληνικό εδώ.
0: Τι διαβάζεις.
1: Οι περισσότεροι με έμαθαν.
0: Ναι.
1: Όταν τον νοικιάστηκε, παίχτηκε για το Ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού, Κατερίνα Λιόλιο.
0: Όπου σημειωτέων σήμερα είναι επέτειος.
1: Σε τι?
0: Πριν από δύο χρόνια, το 2024-29 Μαΐου, το σηκώναμε το πρώτο ευρωπαϊκό κύπελο που έχει πάρει ποτέ η ελληνική ομάδα στο ποδόσφαιρο. Το είπα.
1: Το
0: δεν φταίω εγώ, μου δίνεις πάσες ρε παιδί μου. Μου δίνεις πάσες ρε Νίκο. Πάρε βάλε.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Είμαστε μια χαρά.
1: Άντε και του χρόνου.
0: Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και του χρόνου. Και του χρόνου πράσινα όλα.
0: Κατά πράσινα ούτως ή άλλως, τώρα άνοιξη.
1: Φαίνεται ότι κατέληξαν σε ένα πλαίσιο συμφωνίας Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για να τερματιστεί ο πόλεμος. Αυτό λένε του. Να πούμε ότι το θέμα το έβγαλε το Άξιος και εγώ ήμουν επιφυλακτική αλήθεια, αλλά φαίνεται ότι. Το έβγαλε νωρίς το απόγευμα χθες.
0: Ναι.
1: Αλλά φαίνεται ότι ισχύει τελικά. Παρότι ο Τραμπ δεν έχει δώσει το πράσινο φως.
0: Ναι, είπε
1: να λέμε ότι θα τα λέμε αυτά. Ναι. Γιατί αν δεν δώσει και το πράσινο φως. Εγώ έχω κρατάω έτσι, επιφυλάξεις. Υπάρχουν κάποια σημεία υποτίθεται διατύπωσης τα οποία, τα οποία είναι υποδιαπραγμάτευση. Ακόμα, το είπε και ο Βάνς δηλαδή.
0: Ο deputy.
1: Όλοι λένε όμως ότι έχουμε κάνει πολύ πρόοδο. Βέβαια, δεν λένε μην ακούτε τα δυτικά μέσα ενημέρωσης. Μας τα ακούτε.
0: Θέλεις λίγο, γιατί το διάβασα και στο ελληνικός.gr, θέλεις λίγο να αναφερθούμε σε αυτή την πρόοδο. Να αναφερθούμε λίγο σε αυτή την πρόοδο. Η πρόοδος λοιπόν έχει να κάνει με το εξής. Ένα λεπτάκι για να το βρω.
1: Τα σημεία.
0: Μισό λεπτό. Νέα επίθεση με πυράβλους σε πλοία που επιχείρησαν να περάσουν χωρίς άδεια τα στενά του Ορμούζ, εξαπέλυσαν οι Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Φοβερή πρόοδος. Θέλεις κι άλλη πρόοδο. Να σου πω και άλλη πρόοδο. Βομβαρδισμοί του Ισραήλ σκότωσαν τουλάχιστον 14 ανθρώπους στο Νότιο Λίβανο, όπου ο Ισραηλινός στρατός επεκτείνει την περιοχή επιχειρήσεών του εναντίον του σιητικού κινήματος Χεσμπολά, και ακόμη τρεις κοντά στη Βηρυτό έχασαν τη ζωή τους παρά την υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός που βρίσκεται σε ισχύ από τις 17 Απριλίου.
1: Αυτό είναι η παράταση.
0: Και άλλη εξέλιξη καλή θετική.
1: Αυτή είναι η κατάπαυση του πυρός, την οποία ήταν η παράταση της κατάπαυσης.
0: Ναι.
1: Υπήρχε μια κατάπαυση.
0: Μετά παράταση της κατάπαυσης.
1: Ανακοίνωσε ο Τραμπ παράταση της εκεχηρίας.
0: Που ενδιάμεσα είχε απειλήσει ότι θα τα κάνει όλα παρανάλωμα του πυρός.
1: Ναι, τώρα εδώ να δούμε τι θα αφορά η συμφωνία, αν θα είναι παράταση εκεχηρίας για 60 μέρες που λένε, θα είναι λήξη του πολέμου οριστική. Για το θέμα είναι να υπάρχει και οριστική λήξη του πολέμου.
0: Όπως το λες.
1: Εντάξει, αυτό όπως που περιγράφεις γινόταν και τις προηγούμενες μέρες.
0: Μα δεν σου είπα ότι σταμάτησε ποτέ. Υποτίθεται ότι διαπραγματεύονται εν μέσω εκεχηρίας και δεν υπάρχει αυτή η εκεχηρία.
1: Δεν υπάρχει εκεχηρία ούτε
0: κατάπαυση του πυρός.
1: Υπάρχει, υπάρχει κάτι ενδιάμεσο. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτή η συμφωνία την οποία λέμε. Λέμε ότι έχουν καταλήξει αναπλές συμφωνίες, αλλά δεν έχει υπογραφεί κάτι. Και παραλαμβάνω. Ο ένας λέει, δεν έχω, θα το δω, υπάρχουν, θα το δω, είναι υποσυζήτηση, θα δω, περιμένω να το δώσω το πράσινο φως. Τα ιρανικά μέσα, τα ΣΔΙΜ, ας πούμε, λέει, μην τα διαβάζετε, τα δυτικά μέσα, ότι το κείμενο δεν έχει οριστικοποιηθεί και μείνω, ακόμα να είστε λίγο επιφυλακτικοί, οπότε κι εγώ περιμένουμε λίγο, λέω να περιμένουμε λίγο. Αυτό το οποίο πάντως λένε οι Αμερικανοί από την πλευρά των ΗΠΑ, δηλαδή, είναι ότι αυτό το μνημόνιο κατανόησης θα ορίζει ότι τα στενά του Ορμούς θα μείνουν ανοιχτά για την αυσικλωία, χωρίς να επιβάλλονται διόδια ή παρενοχλήσεις.
0: Ναι.
1: Μεταξύ άλλων. Πες μου, τι θες. Τι συμβαίνει.
0: Θέλω να πω και το θετικό του πράγματος, το οποίο ακόμα δεν το έχουμε δει στην Ελλάδα, βέβαια.
1: Έπεσε το πετρέλαιο.
0: Α, αυτό.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, μετά τις. Πρόσεξε τώρα πώς λειτουργεί το όλο σύστημα, έτσι.
1: Ναι, να το δούμε όμως, γιατί τα ζητήματα αυτά τα εκκρεμεί και κλείνω και ρωτήσω πετρέλαιο. Σχετίζονται, σχετίζονται με το ουράνιο, με το πυρηνικό πρόγραμμα του ουράνιου και το πλουτισμένο ουράνιο που παραμένει σε εκκρεμότητα. Και αυτό είναι που παραμένει και από την αρχή στην εκκρεμότητα. Δηλαδή, συζητάμε συνέχεια ότι κάτι παραμένει σε εκκρεμότητα και ουσιαστικά παραμένει αυτό σε εκκρεμότητα και δεν μπορεί να το λύσουν. Οπότε περίμενε. Πάντα πέφτει το πετρέλαιο και μετά ξαναλεβαίνει όταν αυτή η εκκρεμότητα τελικά δεν λύνεται.
0: Πάντως, αυτή τη στιγμή η είδηση και μόνο ότι υπάρχουν συζητήσεις, ότι είμαστε κοντά στην οριστικοποίηση του μνημονίου κατανόησης. Είναι η απόλυτη μετάφραση από το Memorandum of Understanding, έτσι,
1: γιατί ναι, ξέρω ότι εδώ είναι Memorandum.
0: Memorandum. Η λέξη μνημόνιο
1: καλά,
0: δημιουργεί άλλες σκέψεις, άλλα πράγματα. Σε κάθε περίπτωση.
1: Πώς δεν το
0: λοιπόν,
1: διαβάζουν και κύριες, γι' αυτό έχουν διαφωνίες.
0: Τι δεν λες.
1: Ξέρω.
0: Ναι, αλλά ξέρεις ποια είναι η διαφορά. Ότι εδώ εμείς δεν το διαβάσαμε, αλλά το ψηφίσαμε.
1: Μπράβο, σωστό είναι αυτό που λες. Εμείς δεν το διαβάσαμε και δεν είχαμε διαφωνίες.
0: Ακριβώς.
1: Ψέμα τώρα αυτό και λες. Είχαμε και εμείς διαφωνίες. Αλλά το ψηφίσαμε.
0: Αυτοί που δεν το διάβασαν δεν είχαν, ρε παιδί μου, διαφωνίες.
1: Εντάξει.
0: Έτσι. Θα μπορούσαν να το κάνουν.
1: Υπερβολικός.
0: Εγώ είμαι υπερβολικός. Συγγνώμη, δημόσια δήλωση έχει γίνει. Αλλά θα μπορούσαν, παραδείγματος χάρη.
1: Είναι μεγάλο, ρε, στο.
0: Θα μπορούσαν, ναι. Όντως. Και εγώ τα βαριέμαι. Να είδες, εάν ο ενικός.gr τότε είχε βάλει αυτό το τα bullet points.
1: Θα το διάβαζε με bullet.
0: Θα το διάβαζε με bullet.
1: Άσε που αν υπήρχε, μην πω τώρα, η τεχνητή νοημοσύνη τότε, θα είχαμε γλιτώσει πολλά πράγματα. Το βάζεις μέσα, το διάβαζες.
0: Εξαιρετική.
1: Βγάλε βασικά σημεία.
0: Εξαιρετική η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Εξαιρετική.
0: Ναι, ναι. Τι ρωτάς.
1: 5.000 μνημόνια θα είχαμε ψηφίσει.
0: Τι ρωτάς, παραδείγματος χάρη. Έχει ωραία μέρα. Το συνεργείο από το σπίτι μου απέχει 100 μέτρα. Να πάω στο συνεργείο, θέλω να του κάνω σέρβις. Να πάω στο συνεργείο με τα πόδια ή με το αυτοκίνητο. Και η απάντηση του AI είναι: μία τόσο όμορφη ημέρα, μην τη χαραμίσεις μέσα στο αυτοκίνητο. Και εφόσον είναι πολύ κοντά.
1: Δεν είναι ερώτηση για το AI. Δεν είναι φίλος το AI να σου πει.
0: Μα το AI σου προτείνει να πας με τα πόδια στο συνεργείο που είναι κοντά στο σπίτι σου και έχει καλή ημέρα. Για να κάνει σέρβις στο αυτοκίνητό σου. Φαντάσου δηλαδή στα υπόλοιπα.
1: Αυτό δεν είναι ερωτήσει να του κάνει τεχνητή νοημοσύνη.
0: Εσύ δηλαδή τι του κάνει για την.
1: Εγώ να σου πω κάτι.
0: Χθες
1: είχα ένα τις προηγούμενες μέρες είχα ένα πρόβλημα με το πλυντήριό μου. Είχε κολλήσει η πόρτα. Όντως είχε κλειδώσει. Δεν άνοιγε. Έτσι το όλησα.
0: Συγγνώμη, δεν πήρε τηλέφωνο του Σοκράτη.
1: Όχι. Νομίζω ότι και να το πάρω, τι να δεν μπορώ.
0: Θα σου έλεγε τι να κάνεις.
1: Όχι, γιατί εσύ τι ξέρεις εσύ και που το παίζεις έξυπνος να κάνεις αν κλειδώσει η πόρτα του πλυντηρίου. Για πες.
0: Δεν ξέρω.
1: Εκτός από το να καλέσεις υδραυλικό.
0: Εγώ προσωπικά δεν το ξέρω, δεν ασχολούμαι με το πλυντήριο.
1: Δεν είναι τόσο απλό να. Γι' αυτό σου λέω, δεν είναι. Τελικά βρήκε τη λύση όμως. Βεβαίως τη βρήκε. Τσουκουτσούκου, τσουκουτσούκου. 5.000 βήματα τη βρήκε.
0: Α!
1: Όχι. Σούπερ, εγώ για μένα ήταν 5.000 βήματα.
0: Ωραία.
1: Γιατί τη τηλεμοσύνη τα έγραψε 10 δευτερόλεπτα.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, για να το κλείσουμε λίγο, για να πούμε τις τιμές και για να πάμε και σε διαφημίσεις.
1: Όχι, να τα πούμε και αυτά.
0: Να γιατί, τα πούμε.
1: Συνέχεια άσκηση κριτική στην τεχνητή νοημοσύνη. Όχι.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Αυτά εκπρόσωπος είναι τα καλά
0: της. Εκπρόσωπος του AI έχεις γίνει.
1: Όχι, αυτά είναι τα καλά της. Λέω, άλλα είναι τα κακά της.
0: Ναι. Ναι. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση το Brent υποχώρησε στα 94,08 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό κινείται στα 88,90 δολάρια. Φαίνεται ξεκάθαρη αυτή η μείωση στις συγκεκριμένες τιμές. Δεν φαίνεται ξεκάθαρα όμως καμία μείωση στα ταμπλό των πρατηρίων της χώρας. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Ακούσαμε τις εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη για το diesel, pass και όλα τα σχετικά. Μήπως όμως θα πρέπει να υπάρξει ένας διαφορετικός τρόπος προσέγγισης του πράγματος, διότι αυξάνονται τα καύσιμα σημαίνει ότι αυξάνονται, ναι, το έβαλα,
1: ναι, προς,
0: συγγνώμη, αυξάνονται τα καύσιμα σημαίνει ότι αυξάνονται και τα προϊόντα στις υπεραγορές, mm-hmm, διότι ανεβαίνει το κόστος μεταφοράς τους, έτσι. Δεν υπάρχουν πλέον, να ξέρεις, κρεμμύδια Ινδίας.
1: Έλα.
0: Αμέ, στα 90 λεπτά είχαμε και μείωση. Στα 90 λεπτά κρεμμυδάκι από τη Θήβα και κρεμμυδάκι από τα Βάτικα, από τη Νεάπολη, Λακωνίας. Στα 90 λεπτά και τα δύο. Εντάξει, αυτό έχει λογική. 90 λεπτά και τα δύο το κιλό, που σημαίνει ότι το κόστος μεταφοράς είτε από τη Λακωνία είτε από την Θήβα, αν μη τι άλλο, πάνω κάτω λογικά είναι το ίδιο. Αυτό, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αφήνω τα υπόλοιπα σε σένα.
1: Όχι, τώρα δεν θα πεις τίποτα σε μένα, γιατί πρέπει να πας σε διαφημιστικό διάλειμμα. Απλώς πες μας και πώς θα αντιμετωπίσεις, εκτός από την επιδότηση στην Αδηλία.
0: Τι είναι σπουδαίο.
1: Τι εννοείς ότι θέλεις άλλο μείγμα για να αντιμετωπιστούν άλλα μέτρα.
0: Μα πρέπει να βρουν έναν τρόπο να μειώσουν τις τιμές της υπεραγοράς. Πρέπει να βρουν έναν τρόπο να μειωθεί η τιμή της βενζίνης αμόλυβης στο ταμπλό και του πετρελαίου κίνησης. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, για ποιο λόγο, εφόσον αρχικά είχαν διαρρεύσει.
1: Άρα λες για μείωση στον έμεσο φόρο, γιατί δεν το λες.
0: Το είχαν διαρρεύσει μετά από εκείνη τη σύνοδο κορυφής. Το είχαν διαρρεύσει, ότι πήραμε το πράσινο φως.
1: Πάντως υπάρχουν, δεν ξέρω, υπάρχουν πολλοί ειδικοί οικονομολόγοι. Εγώ δεν το παίζω ειδικός, οπότε γενικότερα προτιμώ να μεταφέρω τι λένε οι ειδικοί σε αυτό το κομμάτι.
0: Σωστό.
1: Υπάρχουν πάρα πολλοί οικονομολόγοι όμως οι οποίοι διαφωνούν με αυτό.
0: Με τη μείωση.
1: Είναι επιφυλακτική.
0: Με τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Δηλαδή, τι κακό έχει πάθει, ας πούμε, η κυπριακή οικονομία.
1: Θα πάμε, θες να το πούμε.
0: Ναι, ναι,
1: μόλις,
0: γιατί ούτως ή άλλως. Ναι, ναι, θα το πούμε αργότερα, γιατί ούτως ή άλλως θα πρέπει να μιλήσουμε και με τον Ανούρη, με τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη, με τον Νίκο.
1: Για παράδειγμα, για να το βρω, για να μην. Τώρα μεταφέρω στον αέρα τα λόγια του και τα παραποιήσω. Τι είχε πει ο κύριος Βέτας, ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, πριν από λίγο καιρό. Να το βρω και θα το πω. Λοιπόν, τώρα, αυτό το Σάββατο το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προτείνει μας περιμένει στο Πάρκιο Cinema Kids, το ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας Lilo & Stitch. Για δεύτερη χρονιά το Πάρκιο Cinema Kids γίνεται κάτι περισσότερο από μία παιδική προβολή, με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops Ιστορίες του Βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία. Πήγαινε νωρίς στο lounge του Φυσικού Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για popcorn, αναμνηστικές φωτογραφίες στο photobooth και μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του Φυσικού Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Λοιπόν, αύριο 35, λοιπόν, Σάββατο, υπάρχει προβολή της ταινίας Lilo & Stitch Live Action. ο σκανδαλιάρης εξωγήινος στήσει το Sky από ένα πείραμα γενετική σε ένα μακρινό πλανήτη και προσγειώνεται στη Χαβάη. Εκεί τον υιοθετεί ένα μοναχικό κοριτσάκι, η Λίλο. Μαζί θα μας μάθουν τι σημαίνει αφοσίωση, φιλία και ο Χάνα που στην παράδοση Χαβάη σημαίνει οικογένεια.
0: Φύγαμε, φύγαμε, φύγαμε. Εκεί θα είμαστε κι εμείς. Δικό σας κύριε Σαπρανίδη.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: ακροατής. Ευχαριστούμε την κυρία Φράνσις Παράσχη, μας έχει δώσει και τα μηνύματα από το τηλεφωνικό κέντρο.
1: Α, διαβάζεις μέχρι εκεί, μπράβο, ναι.
0: Εννοείται.
1: Ναι.
0: Δεν διαβάζεις εσύ μέχρι εκεί?
1: Όχι, γι' αυτό έβαλα γυαλιά, Σπύρο μου. Μοιοπίες, ναι. Ακροατής. Διάβασα χθες, μέχρι εκεί διαβάζω.
0: Ότι ήρθε οδηγία οι μαθητές σήμερα να προσέλθουν για το μάθημα της έκθεσης 7:30 και για όλα τα υπόλοιπα μαθήματα στις 7:45. Η επίσημη ανακοίνωση που έχουμε αναφέρει το εξής και θα σας το διαβάσω, ότι οι υποψήφοι θα πρέπει να βρίσκονται σε κάθε εξεταστική ημέρα στις αίθουσες έως στις 8, ενώ η διάρκεια εξέτασης των μαθημάτων θα είναι 3 ώρες με εξαίρεση ορισμένα ειδικά μαθήματα. Δεν ξέρουμε τώρα κάτι άλλο. Δεν ξέρω, εδώ το τσουνάμι
1: δεν το ξέρω.
0: Πανάκι που αυτό ναι.
1: Πάμε και θα το ψάξω και λίγο.
0: Ψάξω το λίγο γιατί οι ακροατές μας.
1: Την ώρα προσέλευσης, δηλαδή ψάχνουμε.
0: Την ώρα προσέλευσης, ναι. 8:30 ώρα ξεκινάνε.
1: Τώρα αν έχει σταλεί κάτι στο, δεν το ξέρω.
0: Λοιπόν, ναι. Ο Γιώργος από το Λονδίνο, πριν πάμε στην Κωνσταντινούπολη, αν καταφέρω να φορέσω τα γυαλιά μου. Ο Γιώργος από το Λονδίνο λέει το εξής. Μετά το φαινόμενο Ελνίνιο, παρουσιάστηκε και το φαινόμενο Ελμπαρτζόκιο. Κάποιοι μιλάνε με τη γάτα τους σε ένα τραπέζι και τα ψάρια στο Σαρονικό εξαφανίστηκαν και γέμισαν Παναθηναϊκούς. Έλα, μην είσαι κακούλης. Και με τις γάτες.
1: Έλα, δεν έχουμε χρόνο.
0: Και με τις γάτες μιλάμε και εγώ, πάμε, και η Στεφανία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Νίκος Νανούρης, πάμε μέχρι την Κωνσταντινούπολη. Καλημέρα, Νίκο.
2: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Πες μας πολύ γρήγορα τι γράφουν τα τουρκικά μέσα.
2: Ναι, γενικότερα για τα ελληνοτουρκικά, αυτό που βλέπουμε ως κλίμα είναι ότι υπάρχει μια αναφορά ότι θερμαίνονται ξανά τα νερά στο Αιγαίο. Βλέπουμε δηλαδή τέτοιους τίτλους πλέον στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης με αφορμή και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Είχαν προηγηθεί και οι δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας Τουρκίας, του Γιάννη Γκουλέρ, ο οποίος δήλωσε ότι η Τουρκία δεν θα ανεχθεί τετελεσμένα και μαξιμαλιστικές πρωτοβουλίες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, και έθεσε ξανά θέμα αποστρατιωτικοποίησης των σχέσεων του Αιγαίου. Σε αυτά αναφέρονται λοιπόν και κάποια τουρκικά μέσα ενημέρωσης, όπως και αναφέρονται στην επιστροφή των αερομαχιών. Έτσι, τουλάχιστον η εφημερίδα Τζουμχουριέτ πρόσκειται στην αντιπολίτευση και γράφει για τα τουρκικά F-16 τα οποία παραβίασαν και τον ελληνικό εναέριο χώρο.
0: Οπλισμένα κιόλας.
2: Οπλισμένα ακριβώς, και γι' αυτό το λόγο λένε τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ότι είναι εικόνες, είναι γεγονότα που θυμίζουν άλλες εποχές. Προήρεμων νερών στο Αιγαίο, και γι' αυτό το λόγο το επισημαίνουν. Παρόλα αυτά, κάνουν αναφορά και στη γαλάζια πατρίδα και στον νόμο και τη γαλάζια πατρίδα, και κάποια τουρκικά μέσα επιμένουν ότι πρέπει στο νέο νόμο, αν και είχα χαμηλώσει τόνοι από επίσημες πηγές, κάποια τουρκικά μέσα λένε ότι πρέπει να υπάρχει μέσα στο νέο νόμο και το θέμα των λεγόμενων γκρίζων ζωνών. Θα δούμε βέβαια τι θα γίνει και με αυτόν τον νόμο.
1: Αυτό πότε αυτός ο νόμος, να ρωτήσω κάτι, αυτό έχει παρουσιαστεί?
2: Όχι.
1: Υπάρχουν μόνο διαρροές? Τι ισχύει?
2: Υπάρχει ένα προσχέδιο.
1: Ναι, υπάρχει ένα προσχέδιο το οποίο το ξέρετε επειδή έχει παρουσιαστεί, έχει δημοσιευτεί στα μέσα.
2: Ναι, και ο πιο επίσημος φορέας, ο πιο επίσημος θεσμός από το οποίο έχουμε ακούσει κάτι είναι το Υπουργείο Άμυνας μέσω πηγών πάλι.
1: Μέσω πηγών, μάλιστα.
2: Μέσω πηγών του Υπουργείου Άμυνας. Που έχει επιβεβαιώσει ότι έχει συμβάλει και εκείνο νομοπαρασκευαστικά στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Τώρα είχαμε και μια παρουσίαση από τους ακαδημαϊκούς, οι οποίοι ετοίμασαν το προσχέδιο του νόμου, αλλά ολόκληρο το κείμενο δεν έχει δημοσιευτεί ακόμα. Το μόνο που διαρρέουν κυβερνητικές πηγές είναι τον επόμενο μήνα, τον Ιούνιο, θα το δούμε στην τουρκική Ένωση.
1: Α, μέχρι τελειώνει εκεί τώρα. Δεν ξέρουμε κάτι άλλο. Μέχρι εκεί είναι το επίσημο.
2: Μέχρι εκεί. Τελειώνει τώρα η αργία. Γιατί έχουν αργία στην Τουρκία την Κυριακή. Από Δευτέρα νομίζω θα μάθουμε περισσότερα για το πότε τελικά και αν τελικά περάσει την τουρκική Εθνοσυνέλευση. Γιατί τώρα είναι περίοδος διακοπών στην Τουρκία.
0: Είναι περίοδος διακοπών.
1: Κοίτα, νομίζω, άρα υπάρχει ένα βήμα. Πρώτον να φτάσει, πρώτον να κατατεθεί.
0: Ναι.
1: Πρέπει να κατατεθεί πρώτα.
0: Σωστό είναι αυτό. Δεν το συζητάμε.
1: Και μετά να ψηφιστεί.
0: Απλά είναι ξεκάθαρη η τάση που υπάρχει αυτή τη στιγμή από την πλευρά της Τουρκίας να αυξήσει την αναθεωρητική, επιθετική ρητορική έναντι της Ελλάδας. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα φαίνεται ξεκάθαρα. Και ο κύριος Γκουλέρ βεβαίως μπορεί να λέει αυτά τα οποία λέει. Πήρε τη σκυτάλη από τον Ερντογάν. Φαντάζομαι δεν είπε τίποτα για την τέταρτη στρατιά. Δεν ανέφερε κάτι για τη στρατιά του Αιγαίου, κάτι, οτιδήποτε.
2: Όχι. Αυτό που ανέφερε είναι ότι οι τουρκικές ενόπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να εξαλείψουν οποιαδήποτε απειλή, αφού αναφέρθηκε βεβαίως στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Και έχει σημασία αυτή η παρέμβαση του Γιασάρ Κιουλέρ, γιατί γίνεται με φόντο το νέο νόμο για τη Γαλάζια Πατρίδα και την έκανε αυτή τη δήλωση στα σύνορα με την Ελλάδα από την Αδριανούπολη.
0: Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και την ανταπόκριση. Την καλημέρα μας.
3: Real FM.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
0: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr.
8: Η ώρα είναι 7.
9: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
10: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
11: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
10: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
12: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
13: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
14: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
15: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
14: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
16: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
17: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
18: Η αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
17: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
18: Η Φιλέβια σχεδίασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
17: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
18: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
17: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
18: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
8: Γιώργο Πινάς.
19: Έχω μία πείνα.
8: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
19: Να πάμε.
8: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
20: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
20: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
9: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
21: Νέες αναμετρήσεις για τα ημιτελικά της Basket Link. Ο Ολυμπιακός κέρδισε με 94-77 την ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 114-102 στην παράταση του ΠΑΟΚ. Επόμενοι αγώνες αύριο σε Άνω Λιώσια και Θεσσαλονίκη. Στις δύο νίκες θα κριθεί η πρόκριση στα τελικά. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
22: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
21: Γενικά έθριος σε ολόκληρη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στους 29 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Το Joy Ride το έβαλες για να τρολάρουμε τον άγνωστο οδηγό, ε? Στον Κηφισό. Joy Ride μποτιλιαρισμένος. Ευτυχισμένος στην τοποθεσία Κηφισός. Joy Ride.
1: Έχει ένα μήνυμα που σου λέει ότι έχει εξαπολύσει αντιπαναθηναϊκό μονόλογο. Να τα λέμε αυτά.
2: Καιρός σήμερα.
1: Γενικά έθριο σε ολόκληρη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στους 29 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Το Joy Ride το έβαλες για να τρολάρουμε τον άγνωστο οδηγό, ε? Στον Κηφισό. Joy Ride μποτιλιαρισμένος. Ευτυχισμένος στην τοποθεσία Κηφισός. Joy Ride.
1: Έχεις ένα μήνυμα που σου λέει ότι έχεις εξαπολύσει αντιπαναθηναϊκό μονόλογο. Να τα λέμε αυτά.
0: Αντιπαναθηναϊκό. Εγώ. Όχι, ρε παιδιά. Όχι.
1: Κύριε Αριστοτέλη, επειδή είμαι πολύ πολιτισμένη, δεν απαντάω. Είσαι παναθηναϊκή, ξέρετε.
0: Καλημέρα σας, κύριε Αριστοτέλη. Για ποιο λόγο εδώ. Άλλο πατάω και άλλο βγαίνει. Τι έγινε, ρε παιδιά.
1: Λοιπόν. Πες για την κίνηση.
0: Να πω για την κίνηση. Ναι, βάλε με στη θέση μου. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Θα μου πεις ποια είναι η πρωτοτυπία. Καμία πρωτοτυπία. Ένα μποτιλιάρισμα πολλών χιλιόμετρων στον Κηφισό. Ταλαιπωρείται ο άγνωστος οδηγός. Ψυχραιμία, θα φτάσετε στον προορισμό σας. Από την Εθνάρχου Μακαρίου, παρακαλώ, ξεκινά το συγκεκριμένο μποτιλιάρισμα στην άνοδο και φτάνει μέχρι, συνεχόμενο, και φτάνει μέχρι και την τρίτη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφεια. Άρα θέλετε πάρα πολύ, χρειάζεται πολύ υπομονή. Δεν είναι καλύτερα τα πράγματα στην κάθοδο. Το μποτιλιάρισμα ξεκινά πριν από την συμβολή με την Αττική Οδό. Φτάνει μέχρι την λίγο πριν τον κόμβο της Ρενό, που συνηθίζουμε να λέμε. Μετά τα πράγματα πάνε καλά. Πάνε καλά και θα συναντήσετε διαδοχικά μποτιλιαρίσματα, μικρού μήκους όμως, μετά την λεωφόρο Αθηνών. Στη λεωφόρο Αθηνών τώρα από την πλευρά του Χαϊδαρίου, από το ύψος του πρώτου του φαναριού του κολυμβητηρίου μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου, το συνεχόμενο αυτό μποτιλιάρισμα, το οποίο σας σπάει τα νεύρα, και όποτε βρισκόμαστε και εμείς εκεί μας σπάει τα νεύρα. Στους πονηρίδιδες η Λέα, το λέει και το όνομά της, είναι η Λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Έκτακτη ανάγκη δεν σημαίνει καθυστέρηση να ξεκινήσω από το σπίτι διότι με πλάκωσε το στρώμα, το πάπλωμα, και πρέπει να πάρω τη Λέα για να πάω σε εγκαίρο στη δουλειά μου. Αυτό δεν είναι έκτακτη ανάγκη. Έκτακτη ανάγκη είναι άλλο πράγμα. Μην τη χρησιμοποιείτε λοιπόν τη ρημάδα. Και στο κέντρο της Αθήνας, περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, έχει αρκετή κινησούλα. Στην Αρδιτού, ένα μποτιλιάρισμα στο κλασικό σημείο. Όπως επίσης από την Ριζάρη μέχρι και το φανάρι του Χίλτον είναι μποτιλιαρισμένος εκεί ο δρόμος. Κατεχάκι στον περιφερειακό, από την τελευταία πλατεία της Ηλιούπολης μέχρι και τον Καρέα, ένα συνεχόμενο μποτιλιάρισμα. Υπομονή και όλα θα πάνε καλά. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Σε 2-3 τέρμινα θα φτάσετε στον προορισμό σας. Να αποκαταστήσουμε λίγο τα πράγματα και ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ευαγγελία. Το έψαξε στο διάλειμμα και η Στεφανία.
1: Ναι, υπάρχει σε διάφορα σχολεία. Η αλήθεια είναι ότι 7.30 ώρα είναι την πρώτη μέρα και τις υπόλοιπες 7.45.
0: Ακριβώς.
1: Η προσέλευση. Η αλήθεια επίσης είναι ότι αυτό ψάχνω τώρα, το έψαξε λίγο στο διάλειμμα γιατί έκανε και κάτι άλλο μαζί. Η αλήθεια είναι ότι στην ανακοίνωση την τελευταία, απλώς ψάχνω να βρω πως έχει κάποια εγκύκλιο. Έλεγε όντως μέχρι τις 8. Του Υπουργείου Παιδείας. Αλλά δεν ξέρω αν επαναλαμβάνω κάποια άλλη κύκλος που δεν γνωρίζω. Εσωτερικά πάντως ενημερώνουν τα σχολεία ενημερώνουν για 7.30.
0: Σε κάθε περίπτωση εμπιστευόμαστε τους εκπαιδευτικούς. Ευαγγελία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. 7.30 είναι η σημερινή, είναι για τη σημερινή ημέρα η ώρα προσέλευσης. Για να μπορέσει, λέει, κιόλας να γίνει εξακρίβωση των στοιχείων.

Το Joy Ride το έβαλες για να τρολάρουμε τον άγνωστο οδηγό, ε? Στον Κηφισό. Joy Ride μποτιλιαρισμένος. Ευτυχισμένος στην τοποθεσία Κηφισός. Joy Ride.

0: και να βρούνε με ησυχία τις θέσεις και τις αίθουσες. Πολύ σωστό, το ακούω. Πάρα πολύ σωστό. Στο επόμενο μάθημα λέει θα είναι 7:45.
1: Από ό,τι βλέπω, να μας βοηθήσουν βεβαίως και, και οι ακροάτριες. Να μας βοηθήσει και η ακροάτρια. Δεν είναι η πρώτη χρονιά από ό,τι βλέπω που ισχύει όμως αυτό. Εννοώ και τις άλλες χρονιές έτσι ήταν.
0: Ναι. Τώρα θα σε γελάσω, δεν το θυμάμαι. Εδώ δεν θυμάμαι πέρυσι που έδινε η κόρη μου.
1: Ναι. Αυτή την οδηγία βλέπω.
0: Την οδηγία.
1: Αυτό που σου λέω για το 7,5 ώρα την πρώτη μέρα.
0: Για το 7,5 ώρα.
1: Δεν το βλέπω για πρώτη χρονιά, δηλαδή βλέπω και από άλλες χρονιές. Τέλος πάντων, θα το κάνω λίγο παράλληλα. Ναι. Πάμε να κάνουμε μια βόλτα στα περίπτερα.
0: Να πάμε να κάνουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα. Εμείς δεν θα πάρουμε τον Κηφισό. Θα κάνουμε πραγματικά joyride. Τουλάχιστον το σίγουρο είναι ότι θα κάνουμε inforide. Γιατί μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων θα δούμε πώς ακριβώς οι εφημερίδες έχουν καταγράψει τα γεγονότα του τελευταίου 24ωρου. Ξεκινάμε με την κόντρα. Πανικό στο Μαξίμου από τα αποτελέσματα των νέων μετρήσεων. 9% διαφορά Νέας Δημοκρατίας Ελλάς δείχνουν οι κυλιόμενες. Ο Αλέξης Τσίπρας διεμβολίζει ολόκληρο το πολιτικό φάσμα, αποκαλύπτει η εφημερίδα Κόντρα στο πρωτοσέλιδό της. Συναγερμός στο Αττικό από ενδονοσοκομιακή λίμωξη. Δεκάδες κρούσματα γαστρεντερίτιδας από νοροϊό,
1: ναι,
0: σε υγειονομικούς ασθενείς συνοδούς. Πάντως οφείλω να σου πω, χθες κάνοντας ρεπορτάζ, συνομιλώντας με διάφορους, έτσι, ήταν καθησυχαστική. Να το πούμε και αυτό.
1: Ναι, έχει, έχει
0: αλλά, σε κάθε περίπτωση.
1: Σε κάθε περίπτωση.
0: Κυριάκος Πυρακάκης, ο Ανδρουλάκης κάνει οντισιόν για αρχηγός του παλιού ΣΥΡΙΖΑ σε άλλο κτύπημα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Απλώς να με επιτρέψεις, είναι καθησυχαστική γιατί δεν υπάρχει με τη λογική, δεν υπάρχει ένδειξη απειλή δημοσία για τη λειτουργία του νοσοκομείου. Εντάξει, υπάρχουν πρωτόκολλα.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει. Υπάρχει υψηλή μεταδοτικότητα του ιού.
0: Ναι.
1: Και αυτό εντάξει, είναι λογικό να προκαλεί ανησυχία. Απογευματινή. Επιστροφές έως 6.531 ευρώ σε 500.000 ασφαλισμένους από εκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ, αναδρομικά ύψους 433.384 ευρώ σε ελεύθερους επαγγελματίες, δικηγόρους, μηχανικούς και υγειονομικούς. Ακόμη, γιατί η Σεύρον μπαίνει στο μπλοκ 10 στον κυπαρισιακό κόλπο. Παπασταύρου μια ακόμα ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνη στην ενεργειακή στρατηγική της χώρα. Ο ΠΚΕΠΕ 2 να πάει ερωτήματα για την έκθεση Τυχεροπούλου. Τι αποκαλύπτεται την πλειονότητα των γαλάζιων βουλευτών που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Διάβημα της Αθήνας στο Κίεβο για το ντρόουν στην Λευκάδα. Αυτό δεν είπαμε για το, για το διάβημα. Ναι. Κύριε Σπύρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ο κύριος Γεραπετρίτης ενημέρωσε την Καγιακάλας για το πόρισμα του ΓΕΘΑ που αφορά το ντρόν που βρέθηκε στην Λευκάδα. Ήταν στο περιθώριο του άτυπου συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών που έγινε στην Λεμεσό. Και είχε και συνομιλία και με τον Ουκρανό ομόλογό του για το θέμα, ο οποίος είχε προσκληθεί στην Κύπρο, από την Κυπριακή Προεδρία. Και θα ακολουθήσει το επίσημο διάβημα της.
0: Το είχαμε συζητήσει τότε ότι η αντίδραση της Αθήνας δεν είχε ίσως την ανάλογη ένταση σε σχέση με το περιστατικό.
1: Ναι, γιατί πρέπει για κάποια διπλωματικά, εσύ τα λέγεις, και πριν πρέπει να υπάρχει ένα πόρισμα. Πρέπει να υπάρχει με προσεκτικές κινήσεις.
0: Ναι,
1: ήρθε όμως το διάβημα.
0: Ήρθε η δήλωση και η ενημέρωση ότι έρχεται το διάβημα. Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Βόμβες από Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τους ασίδωτους σέρβισερ στην Ελλάδα. Η νέα έκθεση φωτιά ζητά από τον Στουρνάρα μεγαλύτερη διαφάνεια και ενίσχυση της εποπτείας των εταιριών που διαχειρίζονται τα κόκκινα δάνεια. Πόσες φορές το έχουμε συζητήσει, μωρέ, αυτό το θέμα στον αέρα? Έχουμε βγάλει τους ειδικούς, έχουμε βγάλει τον κύριο Νικολακέα, την κυρία Μοσχοπούλου, την κυρία Φραγκάκη, για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτή η διαχείριση αυτών των ανθρώπων που έχουν χάσει, κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους. Τέλος πάντων, δυσόδες παρασκήνιο, προωθούν σκανδαλώδη συμβιβασμό εκατομμυρίων με γερμανική αμυντική εταιρεία, σε άλλο σημείο του πρωτοσέλιδου της εφημερίδας Δημοκρατίας. Ράπισμα στην Τουρκία, βέτο της Κομισιόν για τον αποκλεισμό της Κύπρου από τη Σύνοδο για το κλίμα είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
1: Ελεύθερος τύπος, μύθοι και αλήθειες για τον φόρο αυτοδιοίκησης. Το σχέδιο προβλέπει ένα νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης του Δήμου που θα αντικαταστήσει ΤΑΠ και δημοτικό φόρο και την επιβολή τέλους περιφερειακής ανάπτυξης. Έχει αναλυτικό ρεπορτάζ. Επίσης το τραπέζι παράταση του Fuel Pass. Ναι, τώρα όμως δεν παρατάθηκε.
0: Όχι.
1: Λοιπόν.
0: Ή δεν ξέρουμε, εν πάση περιπτώσει.
1: Δεν ξέρουμε, τέλος πάντων, ναι, αλλά ναι.
0: Θα δούμε πότε. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις.
1: Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, κοντά σε συμφωνία για νέα κηχυρία 60 ημερών. Εγώ καταλαβαίνω, δεν είμαι πολύ σίγουρη ότι θα παραταθεί. Λοιπόν, διμέτωπη μάχη από την κυβέρνηση, κόμμα διαμαρτυρία στο Πασόκ, επιστροφή στο παρελθόν, το Ελλάς. Επίθεση Καριστιανού, Πασόκ σε Τσίπρα και Χαριλάου Τρικούπη σε δημοσκόπους. Και ψήφος εμπιστοσύνης της Εύρων μπαίνει σε έρευνα στην Τροχοναθράκο στο Νότιο Ιόνιο.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Από την έδρα του Αρείου Πάγου απευθείας στο κόμμα Τσίπρα, η αντιπρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου Μαρία Λεπενιώτη στο πλευρό του Προέδρου της Ελλάς. Κατέθεσε χθες μαζί με τον πρώην Πρωθυπουργό την ιδρυτική διακήρυξη στο Ανώτατο Δικαστήριο. Ήταν πρόεδρος του δικαστηρίου στην δίκη της Χρυσής Αυγής. Απαράδεκτο φαινόμενο η κομματικοποίηση των δικαστών, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Εστία.
1: Η εφημερίδα των συντακτών, Μητσοτακική ΕΥΠ μέσα στην ΕΥΠ. Υπό την πίεση της δημοσκοπικής φθοράς, το Μαξίμιου δημιουργεί. Η Μητσοτακική ΕΥΠ, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Πανελλαδικές στο πρώτο μάθημα και τα μυστικά της βαθμολόγησης. Αλέξη Τσίπρας στον Άριο Πάγο ιδρυτική διακήρυξη, μαζί του δικαστής της Χρυσής Αυγής Μαρία Λεπενιώτη. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας συντακτών.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Διαπραγματεύσεις και πύραυλοι, και ασφαλώς αναφέρεται στο θέμα της Μέσης Ανατολής. Φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ. Όπλα από την Τουρκία στην Ευρώπη μέσω Εύρου. Οι έρευνες του ελληνικού FBI. Διάβημα προς Κίεβο για το ντρόουν στη Λευκάδα. Καταργούνται εδώ και 50 χρόνια οι πανελλαδικές. Πρεμιέρα σήμερα για τις εξετάσεις. Οι διαχρονικές εξαγγελίες είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή.
1: Λοιπόν, τα νέα. Μεταβιβάσεις εξπρές για όλα τα ακίνητα μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας. Επεκτείνεται η ψηφιακή υποβολή δηλώσεων φόρου μεταβίβασης γονικών παροχών, δωρεών και κληρονομιών και στις περιοχές που βρίσκονται εκτός αντικειμενικού συστήματος προδιορισμού αξιών των ακινήτων. Μάλιστα. Αλτσχάιμερ, 6 κλειδιά για υγιή εγκέφαλο. Τι να τρώτε, πώς να γυμνάζετε σώμα και μυαλό και τι να αποφεύγετε.
0: Πολύ πουλινόσος, πάρα πολύ.
1: Πολύ. Η Σεύρον μπαίνει στο οικόπεδο 10, τη σηματοδοτεί η είσοδος της Αμερικανικής Πολυεθνικής ακόμη ένα ενεργειακό μπλοκ. Αυτά, τον Αλτρά τη δείχνει το τσεκάπ των 80 ετών.
0: Μάλιστα.
1: Έκανε και τσεκάπ.
0: Έκανε τσεκάπ.
1: Βεβαίως, όλα καλά.
0: Στα 80 ένα τσεκαπάκι το θέλεις. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα το Μανιφέστο. Εδώ είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε εμείς. Και έχουμε τα μισά του χρόνια. Τα φόπλακα στη
1: Χίβα. Τι πιστεύει σαν του χρόνια.
0: Άστο να περάσει στον Τούκου.
1: Ναι.
0: Τα φόπλακα στη Σκευωρία, και υπάρχει μια κοντινή φωτογραφία στο πρόσωπο της κυρίας Κοβέση ή Κιούβεση. Ο ΠΚΠΕ στο φως η έκθεση της Τυχεροπούλου που αθωώνει τους βουλευτές και εκθέτει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πολιτικά παιχνίδια τέλος, αναφέρει η εφημερίδα. Τώρα του φταίνε οι δημοσκοπήσεις για τα χάλια του Πασόκ. Σε πανικό ο Ανδρουλάκης, ηχηρή απάντηση της Real Pulse στις καταγγελίες της Χαριλάου Τρικούπη. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας στο Μανιφέστο.
1: Ριζοσπάστης. Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χωρητικότητα των σιδηροδρόμων. Καρμανιόλα για επιβάτες και εργαζόμενους στα εξπρές των κερδών και του πολέμου, είναι το πρώτο θέμα του Ριζοσπάστη. Και μαθητικά φεστιβάλ της ΚΝΕ, δεκάδες εκδηλώσεις όλη τη χώρα σήμερα και το Σαββατοκύριακο.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Θαύμα για τον Μιλωνάκη. Θεαματική βελτίωση στην υγεία του υφυπουργού παρά τον πρωθυπουργό. Έπειτα από τη ρήξη ανευρίσματος τον Απρίλιο. Περαστικά να πούμε.
1: Περαστικά.
0: Έχει επιστρέψει καλά από τη Γερμανία ο κύριος Μιλωνάκης. Πάντα δίπλα του η σύζυγός του, η κυρία Τίνα Μεσαροπούλου, η συνάδελφος. Να πάνε όλα καλά. Να πάνε όλα καλά σε κάθε περίπτωση όταν πρόκειται για θέματα υγείας. Μόνο περαστικά και σιδερένιος. Μαύρη επέτειος γάμου για τον κολοσσό των Κηπέδων, αναφέρεται στον Τραϊανό Δέλα. Η ωραία κλέλια της Τρίας γκρέμισε τα social media. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο. Ωραία φωτογραφία είναι αυτή στο λογότυπο της εφημερίδας. Κυρία Κασίμου.
1: Παντελής Χάρος Παπαδάκη.
0: Ναι.
1: Γέρακα, έψιλον 9 Πειραιά, 34 λεπτά. Πολύ γρήγορο. Τι λες εσύ.
0: Ναι.
1: Με ελικόπτερο πηγές. Πες αλήθεια.
0: Ναι. Ειλικρινά. Μας τρολάρεις, δεν μπορεί.
1: Ελεύθερη ώρα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Ελλάς με πεντάλφα του άθεου και αντίχριστου Τσίπρα. Έχει το σήμα το.
0: Α.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Τελικά λέει πίσω από τις λέξεις δεν κρύβεται με λέξεις, αλλά και ο Βελζεβούλ.
0: Ωραία και
1: political. Πολιτικά λοιπόν. Η Ελλάδα οχυρώνει το Αιγαίο, αμυντικό τείχος στα ανταηλίκια του Σουλτάνου. Οι 7 λόγοι για ισχυρή ομπρέλα προστασίας, κόντρα στις απαιτήσεις Ερντογάν για αποστρατικοποίηση των νησιών μας, ηχηρό μήνυμα για Ρεπετρίτη στην Άγκυρα, ενιαία φωνή απέναντι σε κάθε μορφή αναθεωρητισμού.
0: Λοιπόν, με αυτές είναι οι εφημερίδες, ολοκληρώσαμε τη βολτίτσα μας. Έχει σοκαριστεί εσύ, ε. Ολοκληρώσαμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας. Εκεί που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια. Εκτός βεβαίως της Political που σας έρχεται δωρεάν στο mail σας.
1: Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε, να σας πω ότι μέσα σε όλη την τρέλα της ημέρας υπάρχουν και κάτι όμορφες ειδήσεις που αξίζει να σταθείς για λίγο. Και μία από αυτές έρχεται από την Αβίνη, η οποία στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και εκπληρώνει ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες, ώστε να αποκτήσουν ειδικό ιατρικό εξοπλισμό και τα απαραίτητα βοηθήματα κινητικότητας. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίνη φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.

0: Επίσης, αν έχεις πει και εσύ κουράστηκα να πληρώνω ενοίκιο, δεν είσαι μόνος και σίγουρα δεν είσαι και μόνος σε αυτό το επόμενο βήμα, γιατί η Εθνική Τράπεζα είναι δίπλα σου σε όλη τη διαδικασία του στεγαστικού ΠΟΟΣ με διαρκή υποστήριξη από προσωπικό σύμβουλο, με προέγκριση 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης και με εκταμείευση 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης. Για να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι απλά και ανθρώπινα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, μάθε περισσότερα στο nbg.gr.
1: Όταν φάω σκάλωμα, αργώ να ξεσκαλώσω. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό. Και για να ανοίξουμε λίγο περισσότερο το μυαλό μας και να ξεκουραστούμε, έτσι να χαλαρώσουμε και να περάσουμε όμορφα, σας έχουμε μια πάρα πολύ ωραία πρόταση. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά κάτω από τα αστέρια. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical και το Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, το Φυσικό Αέριο σας περιμένει με ένα αναπαυτικό lounge χώρο, ενώ στο περίπτερό του θα βρείτε κερασμένο popcorn και photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες. Σπεύσατε, θα περάσετε υπέροχα εγγυημένα από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν έχουμε καθόλου χρόνο. Χεράκι. Και 25 μάλιστα.
1: Κύριε Σαπρανίδη, δικό σας.
0: Ναι, πάμε δηλαδή σε τίτλους ειδήσεων, σε εφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
4: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
3: Σίγουρα?
4: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
3: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
4: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
3: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
4: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
9: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
11: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
13: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
12: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
13: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το Real.
16: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
17: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
18: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
17: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
18: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
17: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
19: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
20: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
21: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
20: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: πιάσαμε την κουβέντα στην αρχή. Μία φορά δεν είπε στον καιρό. Ορίστε, βρέχει.
1: Ναι.
0: Πρέπει να λες στον καιρό για να μην βρέξει. Στο μεταξύ τη βροχή την περιμέναμε εδώ και 3-4 μέρες. Πότε την περιμέναμε.
1: Λοιπόν.
0: Δεν υποτίθεται από σήμερα ότι θα έχει μείνει αυτό. Θα ανέβει η θερμοκρασία.
1: Δεν βλέπω, ειλικρινά τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Τι δεν βλέπεις.
1: Ναι. Δεν βλέπω.
0: Βρέχει.
1: Βρέχει. Το βλέπεις. Ξεκάθαρο λες.
0: Να, βλέπεις εκεί στο περβαζάκι, στην πεζούλα που λέμε και στο χωριό. Ε, το βλέπεις. Βλέπεις που κάνει πλίτς, πλίτς, πλίτς.
1: Ούτε αυτό δεν βλέπω. Ε, μισό λεπτό, επειδή σε πιστεύω, σε πρανή το βλέπεις. Εντάξει, εντάξει. Τώρα, σε πιστεύω, τώρα δεν χρειάζομαι γελί. Εγγύηση. Είναι πιο κοντά.
0: Τι θέλεις να πεις δηλαδή, ότι δεν είναι έγκυρο το ρεπορτάζ μου?
1: Το μάτι σου δεν είναι έγκυρο το ρεπορτάζ.
0: Το ρεπορτάζ λέει είναι έγκυρο, το μάτι σου δεν είναι έγκυρο.
1: Λοιπόν, καιρός λοιπόν, στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το βόρειο Αιγαίο, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια, παροδικά αυξημένες νεφώσεις αναμένονται με τοπικές έβροχες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως το πρωί. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα κεντρικά και νότια πυρωτικά και στην Κρήτη, όπου θα σημειωθούν επίσης τοπικές βροχές και στην Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 6, με εξασθένιση το βράδυ στα δυτικά και τα βόρεια. Θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά, και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 26 με 28 και κατά τόπους στα κεντρικά υπηρετικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Ομπρέλα να πάρει.
1: Λοιπόν, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι και το μεσημέρι με τοπικές βροχές. 4 βορειοανατολική άνεμη, 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη 16 με 28 βαθμούς Κελσίου, επίσης με πιθανότητα βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα.
0: Λοιπόν, ζακέτα τώρα, ναι, έχει κουφόβραση. Αλλά μία ομπρέλα, όπως βλέπεις, πρέπει να την πάρεις.
1: Οπωσδήποτε.
0: Οπωσδήποτε πρέπει να την πάρεις την ομπρέλα. Πολλά τα μηνύματάκια σας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Δημήτρης αναφέρεται στην ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων. Αναρωτιέται ποια είναι η ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων όταν τα στελέχη τους παρετούνται με συνεχώς αυξητικούς ρυθμούς. Και τι επάγγελμα δεν είναι ελκυστικό για τους νέους. Και το επάγγελμα δεν είναι ελκυστικό για τους νέους, ειδικά με την ατζέντα 2030 του Νίκου Δένδια. Με τι πλήρωμα θα ταξιδέψουν οι φρεγάτες, με ιδιώτες? Αφενός έχουν κάνει τα κουμάντα τους, Δημήτρη. Αφετέρου, αυτό το οποίο ισχυρίζεται το Υπουργείο Άμυνας είναι ότι έχει αλλάξει ο τρόπος, έχει γίνει μια αναδιάρθρωση όσον αφορά στο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων. Στο τέλος ξυρίζουν τον γαμπρό και ασφαλώς στο τέλος θα βγάλουμε και τα συμπεράσματά μας, έτσι, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Καλημέρα σε όλους, και στο Σωτήρη τον Τριφυλάρα να στείλω εγώ, και στον Κώστα, ο οποίος αναφέρεται, και στον Δημήτρη τον Σταυρακάκη για το ρεπορτάζ που έδωσε πολύ νωρίς το πρωί όσον αφορά στα αθλητικά και για το Σκαριόλο, τον προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Γιώργος από το Βραχάτι, να στείλουμε μια όμορφη καλημέρα στο Βραχάτι. Το οικονομικό είναι στο επίκεντρο του μηνύματος του Γιώργου από τον Βραχάτη όσον αφορά στα επιδόματα και όλα τα σχετικά.
1: Συγγνώμη, μια αποφύση οικονομικό. Χρωστούσα κάτι. Αυτό που είχε πει εδώ στον Real FM ο κύριος Βέτος, ο γενικός διευθυντής του ΕΟΒΕ, πριν από τρεις εβδομάδες περίπου. Λοιπόν, τον είχε ρωτήσει τότε ο Νίκος Χατζηνικολάου για τη συζήτηση που βρίσκεται εξέλιξη στη χώρα μας για το αν είναι σωστή ή όχι στήριξη των ασθενέστερων οικονομικά πολιτών μέσω επιδομάτων, ή αυτό θα έπρεπε να γίνει με τη μείωση των έμεσων φόρων, ναι, και στο Ράφτσο Περβάρ και στην Αντλία, με Ζηνάδη. Λοιπόν, και είχε απαντήσει το εξής μεταξύ άλλων.
0: Για πες.
1: Ότι αξίζει στοχευμένη στήριξη. Το αν θα πρέπει να μειωθούν οι έμεσοι φόροι είναι μια συζήτηση στην οποία μπορεί κανείς να πάρει και τις δύο πλευρές. Αυτή τη στιγμή, εγώ θα έλεγα ότι θα ήμουν επιφυλακτικός στο να προχωρήσουμε σε μια μείωση. Κυρίως γιατί δεν ξέρουμε ποιο είναι το σενάριο το οποίο μπορεί να μας έρθει.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να, λόγω πολέμου και όλα, εντάξει. Πρέπει να υπάρξουν άμυνες οι οποίες, αν χρειαστεί να εκφραστούν με στήριξη εργασίας περισσότερο παρά τις κατανάλωσης. Μία μείωση των έμεσων φόρων φυσικά θα ευνοούσε μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού, αλλά μέρος της θα χανόταν και σε άλλα κομμάτια του πληθυσμού. Ενώ η στήριξη εργασίας με πολλούς τρόπους, ειδικά νέων ή γυναικών ή ανθρώπων που θέλουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα, είναι κάτι που έχει και άμεσο αλλά και επόμενο αποτέλεσμα.
0: Να σας ενημερώσουμε ότι σε πάρα πολύ λίγο, πρώτα απ' όλα σας ευχαριστούμε πραγματικά για τα μηνύματά σας. Θα έχουμε τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη. Νομίζω ότι θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, διότι έχει το χαρτοφυλάκιο της οικονομικής διπλωματίας ο κύριος Θεοχάρης. It's all about money, ούτως ή άλλως. Οπότε με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο θα προσπαθήσουμε να εκμεύσουμε κάποια πράγματα και για τη στρατηγική θέση της χώρας μας, προκειμένου να ενισχυθεί εμπορικά και οικονομικά, και βεβαίως θα μιλήσουμε και πολιτικά.
1: Φυσικά.
0: Έτσι, διότι μαθαίνουμε, γράφει και το γράφει και στο πρωτοσέλιδό της η Κόντρα, η εφημερίδα, ότι οι κυλιόμενες μυστικές δημοσκοπήσεις δίνουν μια εικόνα που μπορεί έτσι εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου να είναι, να το πω, χαλαρή. Αλλά δεν είμαι και τόσο πολύ σίγουρος ότι όλες αυτές οι αλλαγές δεν τους συγκινούν αυτές οι αλλαγές εκεί στην Ηρώδου Αττικού. Έχουμε κάτι ωραίο. Η Nexis Now και η Dome Consulting, η Dome Consulting Firm, συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου του 2026 στο Athenaeum Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιός, ενώ στην έναρξή του, θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Στασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας στην επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα greece2530.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.
1: Λοιπόν, επίσης να σας πω ότι όταν μια παιδική ευχή γίνεται πράξη, γεννιέται ένα λαμπερό χαμόγελο, και μέχρι να φτάσουμε εκεί υπάρχει μια διαδρομή γεμάτη δύναμη, ελπίδα και ανθρώπους που κάνουν το αδύνατο δυνατό. Η ΑΒΙΝ στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και εκπληρώνει ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες, ώστε να αποκτήσουν ειδικό ιατρικό εξοπλισμό και τα απαραίτητα βοηθήματα κινητικότητας. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η ΑΒΙΝ φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.

0: Να πάμε σε διαφημιστικό μηνυματά...
1: μηνυματάκι. Διαλυματάκι.
0: Διαλυματάκι. Ναι, και μηνυματάκι.
1: Για να έχουμε χρόνο για τον κύριο Θεοχάρη, βεβαίως να πάμε.
0: Περιμένουμε και τα μηνύματά σας, τις ερωτήσεις σας, οποιαδήποτε απορία να αντιλήσουμε εδώ με τον Υφυπουργό Εξωτερικών. Κύριε Σαπρανίδη, δικό σας.
2: Real FM.
3: Τάκης και Χούκης.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Χούκης.
6: Hey, κύριοι. Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
7: Hertz Leasing.
6: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
7: Hertz Leasing.
6: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
7: Hertz Leasing.
6: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ. Και τα υπόλοιπα...
8: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
9: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
10: Όχι.
9: Όχι.
10: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
11: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
12: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
13: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
14: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
13: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
15: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
16: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
17: Σταύρος Τσαρχάκος στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουλίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Τσαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Μπάσης, η Ιερό Σαΐα και τα παιδιά της Σύρου από τη σχολή Ανχορτές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
18: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
19: Εσείς
2: Ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
19: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: αλλάξαμε εκπομπή, αλλάξαμε ατζέντα, ασχολούμαστε με τη μόδα, ασχολούμαστε με το styling. Τι γίνεται τώρα εδώ πέρα.
1: Τι να κάνω, να μην το σχολιάσω.
0: Όμως σχολιάσαι το όσο θέλεις. Μάλλον όχι, μην το σχολιάσεις όσο θέλεις. Θα τα πούμε από Δευτέρα. Όχι Δευτέρα. Δευτέρα από Τρίτη θα τα πούμε.
1: Ναι, εντάξει, αλλά.
0: Από Τρίτη, okay. Από Τρίτη να μας πεις και αυτό το στυλιστικό. Γιατί εγώ δεν το έχω, σας ζητάω συγγνώμη. Αλλά επειδή δεν έχουμε χρόνο.
1: Είπαμε και τα καλά.
0: Σε καμία. Ναι.
1: Μην πούμε και τα κακά. Ότι δεν μου άρεσε το σακάκι χθες μαζί με το άλλο που κάμισο μαζί με.
0: Εντάξει.
1: Το... Δεν τέριαζε. Ναι. Μήπως έκανε κρύο και το πήρε μαζί του.
0: Σε καμία των περιπτώσεων δεν θέλω να σε φημώσω. Το ξέρεις πόσο δημοκρατικό είμαι.
1: Το κύριο Τσίπρα σε συνδυασμό με το που κάμισο και το παντελόν. Δεν είπα. Ξέρω ότι είναι σοβαρό πολιτικό σχόλιο. Αλλά επειδή το συζητούσαμε στο διάλειμμα, είπα να το. Μεταφέρω και στον αέρα, συγγνώμη, ναι, κιόλας. Στο φυσικό αέρα, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, γιατί έχουμε καλεσμένο σε πολύ λίγο, μας προσκαλεί και φέτος στο Πάγιο Σίνεμα και στο Πάγιο Σίνεμα Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά κάτω από τα αστέρια. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical και το Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από τον βυθό της θάλασσας. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν από την προβολή, το φυσικό αέριο σας περιμένει με έναν αναπαυτικό lounge χώρο, ενώ στο περίπτερο θα βρείτε κερασμένο popcorn και photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες. Λοιπόν, και αυτό το καλοκαίρι λοιπόν, την Παρασκευή 29 Πέμπτου προβάλλεται το Fame, το musical ορόσημα του Αμερικανικού Σινεμά. Ακολουθεί μια ομάδα νεαρών καλλιτεχνών στις σχολητεχνών της Νέας Υόρκης, καθώς κυνηγούν το όνειρο της επιτυχίας μέσα από τη μουσική, τον χορό και το θέατρο.
0: Για πάμε, πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κ. Χάρης Θεοχάρης, είναι κοντά μας. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Κυρία Κασίμη, με τι θέλετε να ξεκινήσουμε? Γιατί αν με αφήσετε εμένα, εγώ θα ξεκινήσω με τα πολιτικά. Όχι. Θα ξεκινήσω, όχι, γι' αυτό λέω.
1: Αφού έχει την οικονομική διπλωματία ο κύριος Θεοχάρης, να ξεκινήσουμε την οικονομική, την ελληνική οικονομική διπλωματία, γιατί βρισκόμαστε και μέσα σε μια έτσι δύσκολη συγκυρία. Γεωπολιτικές εξελίξεις είναι ραγδαίες. Οπότε, ποιες είναι οι βασικές προτεραιότητες της χώρας μας και σε ποιους τομείς στοχεύετε να ενισχύσετε την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας?
2: Πράγματι η εποχή είναι αρκετά ταραγμένη, αρκετά δύσκολη. Αυτό επηρεάζει φυσικά και, και συνολικά την εξωτερική πολιτική αλλά και την οικονομική διπλωματία. Ο στόχος μας είναι να ενισχύσουμε την εξωστρέφεια της οικονομίας, δηλαδή να ενισχύσουμε τις επενδύσεις που κάνουν ελληνικές επιχειρήσεις προς το εξωτερικό, και πρόσφατα έχουμε κάνει αρκετά ταξίδια με επιχειρήσεις και στη Μολδαβία και στην Ουκρανία και στην Πολωνία και σε μια σειρά από άλλες χώρες, για να μπορέσει να γίνει αυτό. Ο δεύτερος στόχος είναι να ενισχύσουμε τις επενδύσεις που γίνονται από το εξωτερικό προς τη χώρα μας. Πέρσι είχαμε ρεκόρ τέτοιων επενδύσεων, ξεπεράσαμε τα 12 δις σε κεφάλαια τα οποία ήρθαν από το εξωτερικό για να επενδυθούν στη χώρα μας. Και τέλος, φυσικά η αύξηση των εξαγωγών, ώστε να βελτιώσουμε το ισοζύγιο μας και να μπορέσουμε να μειώσουμε αυτό το έλλειμμα του ισοζυγίου, το οποίο βέβαια μειώνεται κάπως από τις υπηρεσίες, γιατί ο τουρισμός μας ενισχύει το πλεώνασμα των υπηρεσιών, αλλά και πάλι δεν είναι αρκετό.
0: Μάλιστα. Άρα υπάρχει μπόλικη δουλίτσα μπροστά μας, κύριε Υπουργέ. Έχετε ένα πολύ γεμάτο χαρτοφυλάκιο και αυτό είναι γεγονός. Το θέμα είναι το εξής. Η οικονομική διπλωματία πόσο επηρεάζει την ευρύτερη διπλωματία και τις σχέσεις ανάμεσα στις χώρες? Ενισχύεται η Ελλάδα? Διότι εδώ βλέπουμε ότι η Τουρκία αρχίζει πάλι, έχει το χαμπά της, μας ενοχλεί πάρα πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα.
2: Ναι. Εντάξει, κοιτάξτε, οι σχέσεις με την Τουρκία θα έχουν τις καλές τους περιόδους και τις άσχημες. Ξέρουμε ότι αυτές οι σχέσεις δεν πρόκειται να βελτιωθούν με την έννοια να αλλάξει η Τουρκία και να σταματήσει να διεκδικεί από τη χώρα μας πράγματα τα οποία δεν έχει κανένα δικαίωμα να διεκδικήσει. Όμως τα λεγόμενα ήρεμα νερά, όταν τα έχουμε, μας δίνουν ευκαιρία να ενισχύσουμε εμείς όσο μπορούμε περισσότερο στους υπόλοιπους τομείς την ισχύ της χώρας μου.
0: Δηλαδή, ναι, κύριε Υπουργέ, όμως οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, ναι, φαντάζομαι σε επίπεδο διπλωματίας δεν μπορεί να έχουν τον κυματισμό που έχει που έχει η θάλασσα. Μία δηλαδή να είναι μπουνάτσα και μία να είναι το αντίθετο.
2: Κοιτάξτε, για να είναι πάντοτε ήρεμα πρέπει και οι δύο να το θέλουν. Αν ένας από τους δύο δεν το θέλει, τότε προφανώς εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να αντιμετωπίζουμε τις όποιες απειλές ή να αντιμετωπίζουμε την ενισχυμένη επιθετικότητα αποφασιστικά. Όταν αποφάσισαν να μας στείλουν στον Εύρο τους μετανάστες, έπρεπε να αντιδράσουμε και προφανώς αυτό κάναμε και καλά το κάναμε. Από την άλλη, είμαστε πάντοτε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στις περιόδους στις οποίες αφήνουμε την επιθετικότητα και επιτρέπουμε στη θετική ατζέντα να παίρνει τον πρώτο λόγο, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, το ρωτάει, φαντάζομαι.
2: Αυτό είναι ο στόχος μας. Δεν είμαστε εμείς μια δύναμη. Είμαστε μια δύναμη σταθερότητας, όχι μια δύναμη αστάθειας.
1: Το ρωτάει, φαντάζομαι, ο Σπύρος, και με αφορμή την παρέμβαση του κυρίου Καραμαλή προχθές, ο οποίος είπε ότι πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ηρεμών νερών και το κόστος κάθισε δυσανάλογο μεγαλύτερο από το επιδιωκόμενο. Υποτιθέμενο όφελος.
2: Αν με αυτό εννοεί ότι πάντοτε πρέπει όλες τις πολιτικές μας να τις κρίνουμε για την αποτελεσματικότητά τους, τότε έχει δίκιο. Εάν όμως κρίνουμε την αποτελεσματικότητα των ήρεμων νερών, απολύτως είναι επιτυχημένα, διότι σε αυτό το διάστημα η χώρα μας δεν έκατσε με σταυρωμένα χέρια, δεν θεωρήσαμε δηλαδή ότι ξαφνικά ο λύκος έγινε πρόβατο. Ενισχύσαμε την άμυνά μας, την αποτρεπτική μας ισχύ. Κάναμε συμφωνίες και τις κάναμε πιο βαθιές με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο, με τα Εμιράτα, με τη Σαουδική Αραβία, με τη Γαλλία, με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάναμε λοιπόν μια σειρά από κινήσεις οι οποίες μας έχουν κάνει ισχυρότερους όσο τα νερά ήταν ήρεμα. Και συνεπώς, αν σταματήσουν να είναι ήρεμα, εμείς εδώ θα είμαστε και θα μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε όλα με αυτοπεποίθηση.
0: Κύριε Υπουργέ, για να περάσουμε λίγο στα πολιτικά,
2: ναι,
0: αντιλαμβάνομαι ότι και η Στεφανία, όλοι μας, ότι ως Νέα Δημοκρατία, ως κυβέρνηση, θέλετε να περάσετε την άποψη ότι εμάς δεν μας απασχολεί ούτε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα ούτε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το πρόβλημα το έχουν άλλοι, ας το δει η Χαριλάου Τρικούπη, που το κόμμα Τσίπρα σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις έχει ήδη μπει στη δεύτερη θέση, τα άλλα τα μικρότερα κόμματα να τους απασχολήσει η παρουσία της κυρίας Καριστιανού. Οι δημοσκοπήσεις όμως δείχνουν ότι αυτό θα επηρεάσει και τα δικά σας ποσοστά εν ώψη των εκλογών. Όντως δεν προβληματίζεστε ή απλά είναι ένα στρατηγικό σχέδιο?
2: Κοιτάξτε, δεν είναι ζήτημα προβληματισμού κατά την άποψή μου. Εμείς έχουμε πρώτα απ' όλα κυβερνάμε μέχρι να γίνουν οι εκλογές. Συνεπώς είναι πάρα πολύ σημαντικό και ουσιαστικό να μην ασχολούμαστε με τις πολιτικές ανακατατάξεις, αλλά να έχουμε το βλέμμα μας στο επίπεδο της κυβέρνησης. Πάντα μιλάω στις μεταρρυθμίσεις και όλες τις άλλες αλλαγές που πρέπει να γίνουν.
0: Δεν βλέπετε όμως να απομακρύνετε το ενδεχόμενο αυτοδυναμίας? Είσαστε ήδη πάρα πολύ μακριά. Δημοσκοπικά πάντα.
2: Ναι, ναι.
0: Με αυτές τις νέες εξελίξεις δεν απομακρύνεται? Παρακαλώ. Ναι.
2: Όχι, κατά την άποψή μου όχι. Θέλω να πω ότι εάν εμείς εστιάσουμε στην καθημερινότητα, μόλις προχθές υπογράφηκαν υπουργικές αποφάσεις και ο πολίτης δεν θα χρειάζεται να ψάχνει έγγραφα, αλλά με μια απλή δήλωση θα μπορεί να διεκπεραιώνει τη δουλειά του. Αυτά είναι ουσιαστικές αλλαγές, τις οποίες τις χρειάζεται ο κόσμος για να έχει μια καθημερινότητα καλύτερη. Αν λοιπόν εμείς πάμε με τρία εργαλεία σε αυτές τις εκλογές. Το πρώτο είναι αν το πρόγραμμά μας του 23 υλοποιήθηκε και θα έχει υλοποιηθεί μέχρι το τέλος της τετραετίας πάνω από 90%. Το δεύτερο είναι ότι είμαστε μια δύναμη η οποία μπορεί να αντιμετωπίσει τις κρίσεις οι οποίες θα έρχονται μία μετά την άλλη. Το ξέρουμε, δεν ζούμε σε έναν κόσμο ήρεμο αυτή την περίοδο. Ο Πρωθυπουργός και οι υπουργοί της κυβέρνησης είναι πολύ καλύτεροι στο να αντιμετωπίσουν αυτές τις κρίσεις. Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός για να σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 η ώρα το βράδυ. Και τέλος, το όραμά μας για το 2030 και η αυτοδυναμία είναι απολύτως εφικτή, αλλά και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο δεν θα επηρεαστούμε πολύ από τα νέα κόμματα. Όμως τα νέα κόμματα αλλάζουν το πολιτικό σκηνικό. Αυτό είναι αναμφίβολο και νομίζω ότι για να μπορεί κάποιος να μιλήσει με βεβαιότητα πρέπει να δούμε πώς θα τα υποδεχθεί ο κόσμος. Είδαμε τις πρώτες δημοσκοπήσεις. Ξέρουμε όμως ότι οι δημοσκοπήσεις, γιατί η κάθε εταιρεία έχει τη δικιά της μεθοδολογία, θα έχουν κάποιες διαφορές. Περισσότερο έχει σημασία να δούμε δύο και τρεις στη σειρά, δηλαδή να περάσουν ένα-δύο μήνες για να υπάρχουν έτσι δύο-τρεις δημοσκοπήσεις σειρά και να δούμε αυτές τις τάσεις και προφανώς θα τις αντιμετωπίσουμε με όρους πολιτικής. Θα κάνουμε τις κινήσεις που πρέπει.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
2: Εγώ καλημέρα σε όλους.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Πρέπει να φύγουμε. Ναι, πολλά ερωτήματα θα μπορούσαμε να θέσουμε. Λοιπόν. Αφήνουμε το στούντιο στον κύριο Καλαμαράκη και την κυρία Κάτζου. Την κυρία Κάτζου και τον κύριο Καλαμαράκη.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Θα τα πούμε τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Εδώ θα είμαστε στις 6 ώρα το πρωί.
1: Γεια σας.
0: Γεια χαρά.
3: Real FM. Για να φτάσει ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα. Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος, ταμείο ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
7: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν...
8: Η ώρα είναι 8.
9: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
10: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
11: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
10: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
10: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
12: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
3: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
12: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
13: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 22210 430.
14: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
15: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
14: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
15: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
14: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
15: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
14: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
15: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
16: Γιώργο Πινάς.
17: Έχω μία πείνα.
16: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
17: Να πάμε.
16: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
18: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
16: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
18: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
9: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
19: Με ανατροπή με 2-1 σετ την Αμερικανίδα Κλέρ Λίου. Επόμενη αντίπαλος αύριο η Πόλωνη Μάγια Τσβαλίνσκα. Αντίθετα αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης ο Στέφανος Τσιτσιπάς που ιτήθηκε με 3-1 σετ από τον Ιταλό Ματέο Αρνάλδη που προκρίθηκε στους 32. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Γενικά έθριο σε ολόκληρη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στους 29 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αυτό ακριβώς. Δες τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
1: Πάντα ο σούπερ.
0: Σφύριξε χαρούμενα γιατί μπορείς. Κι ας ξεκινάει η μέρα με συννεφιά και με ψηλόβροχο, τουλάχιστον εδώ στα βόρεια προάστια. Σήμερα τα παιδιά μας ξεκινάνε τις εξετάσεις.
2: Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Από πολύ νωρίς, από όποια σχολεία πέρασα ερχόμενοι στο σταθμό, οι γονείς απ' έξω. Και αυτό είναι πραγματικά, είναι, εντάξει, είναι μια δοκιμασία για τα παιδιά. Μια προσπάθεια που δεν τελειώνει τίποτα εδώ όμως. Είτε κάποιος αποτύχει είτε επιτύχει. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Καλή επιτυχία.
0: Καλή δύναμη σε όλα τα παιδιά και ό,τι επιθυμεί το καθένα για το δρόμο του και για την επόμενη ημέρα. Και εγώ, επειδή είμαι σίγουρος με τη σοφία πλέον των ετών που κουβαλάω, θα πω ότι όλοι βρίσκουν το δρόμο τους.
2: Αυτό είναι μια αλήθεια. Και ακόμα και στα δικά μας χρόνια, όσοι απέτυχαν στις Πανελλήνιες, μετά πολύ σύντομα βρήκαν το δρόμο τους και έχουμε παραδείγματα νομίζω στον περίγυρό μας όλοι, οπότε δεν τελειώνει τίποτα με τις πανελλήνιες εξετάσεις. Αυτό που τα παιδιά πρέπει να το καταλάβουν, αν και βεβαίως διαισθανόμαστε και αισθανόμαστε το άγχος.

0: Αυτό ακριβώς. Δες τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
1: Πάντα ο σούπερ.
0: Σφύριξε χαρούμενα γιατί μπορείς. Και ας ξεκινάει η μέρα με συννεφιά και με ψηλόβροχο, τουλάχιστον εδώ στα βόρεια προάστια. Σήμερα τα παιδιά μας ξεκινάνε τις εξετάσεις.
2: Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Από πολύ νωρίς, από όποια σχολεία πέρασα ερχόμενοι στο σταθμό, οι γονείς απ' έξω. Και αυτό είναι πραγματικά, είναι, εντάξει, είναι μια δοκιμασία για τα παιδιά. Μια προσπάθεια που δεν τελειώνει τίποτα εδώ όμως. Είτε κάποιος αποτύχει είτε επιτύχει. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Καλή επιτυχία.
0: Καλή δύναμη σε όλα τα παιδιά και ό,τι επιθυμεί το καθένα για το δρόμο του και για την επόμενη ημέρα. Και εγώ, επειδή είμαι σίγουρος με τη σοφία πλέον των ετών που κουβαλάω, θα πω ότι όλοι βρίσκουν το δρόμο τους.
2: Αυτό είναι μια αλήθεια. Και ακόμα και στα δικά μας χρόνια, όσοι απέτυχαν στις Πανελλήνιες, μετά πολύ σύντομα βρήκαν το δρόμο τους και έχουμε παραδείγματα νομίζω στον περίγυρό μας όλοι, οπότε δεν τελειώνει τίποτα με τις πανελλήνιες εξετάσεις. Αυτό που τα παιδιά πρέπει να το καταλάβουν.

0: Αυτό ακριβώς. Δες τη φωτεινή πλευρά της ζωής. Πάντα ο σούπερμαν. Σφύριξε χαρούμενα γιατί μπορείς. Κι ας ξεκινάει η μέρα με συννεφιά και με ψηλόβροχο, τουλάχιστον εδώ στα βόρεια προάστια. Σήμερα τα παιδιά μας ξεκινάνε τις εξετάσεις.
1: Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Από πολύ νωρίς, από όποια σχολεία πέρασα ερχόμενοι στο σταθμό, οι γονείς απ' έξω. Και αυτό είναι πραγματικά, είναι, εντάξει, είναι μια δοκιμασία για τα παιδιά. Μια προσπάθεια που δεν τελειώνει τίποτα εδώ όμως. Είτε κάποιος αποτύχει είτε επιτύχει. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Καλή επιτυχία.
0: Καλή δύναμη σε όλα τα παιδιά και ό,τι επιθυμεί το καθένα για το δρόμο του και για την επόμενη ημέρα. Και εγώ επειδή είμαι σίγουρος με τη σοφία πλέον των ετών που κουβαλάω, θα πω ότι όλοι βρίσκουν το δρόμο τους.
1: Αυτό είναι μια αλήθεια. Και ακόμα και στα δικά μας χρόνια όσοι απέτυχαν στις Πανελλήνιες, μετά πολύ σύντομα βρήκαν το δρόμο τους και έχουμε παραδείγματα νομίζω στον περίγυρό μας όλοι, οπότε δεν τελειώνει τίποτα με τις πανελλήνιες εξετάσεις. Αυτό που τα παιδιά πρέπει να το καταλάβουν, αν και βεβαίως διαισθανόμαστε και αισθανόμαστε το άγχος τους και την αγωνία τους. Είναι λογικό, είναι επόμενο, αλλά μην τα αγχώνουμε περισσότερο εμείς.
0: Καλή επιτυχία λοιπόν σε όλα τα παιδιά. Καλή επιτυχία και στο δικό μου που ξεκινάει
1: καλή
0: σήμερα.
1: Καλή επιτυχία, καλή επιτυχία.
0: Και σε όλα τα παιδιά
1: να
0: του κόσμου.
1: Να είναι όλα τα παιδιά ευτυχισμένα, υγιή και καλή επιτυχία.
0: Θα μου επιτρέψεις να δανειστώ το πιο όμορφο μήνυμα, ναι, το οποίο στέλνει ένας ακροατής μας, καθημερινός μας φίλος. Βέβαια. Είναι ο Δημήτρης. Ναι. Ο οποίος στέλνει ένα μήνυμα για αυτή την ημέρα με το πρώτο σκαλί του Καβάφη.
1: Ναι.
0: Λέει λοιπόν το πρώτο σκαλί του Καβάφη. Κι αν είσαι στο σκαλί το πρώτο, πρέπει να είσαι υπερήφανος και ευτυχισμένος. Εδώ που έφτασες, λίγο δεν είναι. Τόσο που έκαμες, μεγάλη δόξα. Και αυτό ακόμη το σκαλί το πρώτο, πολύ από τον κοινό τον κόσμο απέχει. Αφιερωμένο σε όλα τα παιδιά μας και στους γονείς τους, έτσι. Να το θυμάστε αυτό πάντα. Η διαδικασία των παραλλαγικών εξετάσεων, οι οποίες καταργούνται εδώ και 50 χρόνια. Αλλά για να τα λέμε και αυτά, έτσι.
1: Ακούμε, αυτό το ακούω εγώ από τότε που ήμουν και εγώ στο Λύκειο, να ξέρεις. Θα καταργηθούν. Ρε παιδιά, ας τις καταργήσουμε, να βρούμε έναν άλλο τρόπο. Όπως κάνουν στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό, με βάση το επίπεδο του κάθε παιδιού, γιατί κάθε παιδί έχει κάπου έχει τις δικές του κλίσεις, τα δικά του ενδιαφέροντα. Πάει σε κάποιο ανάλογο πεδίο μέσα στο πανεπιστήμιο και από εκεί ξεκινάει το ξεκαθάρισμα. Με ποια είναι το ξεκαθαρίσματος? Αυτοί που είναι, ρε παιδί μου, που θέλουν να μπουν να είναι στην ιατρική, που είναι, πάνε στην ιατρική. Ή άλλος που θέλει να γίνει όμως γιατρός, αλλά δεν μπορεί. Γίνεται βοηθός ακτινολόγου. Δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς αυτό.
0: Όχι.
1: Γιατί δεν μπορούμε?
0: Γιατί θα σου έλεγα τώρα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Το μόνο που θα σημειώσω, Αμαλία μου, το διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή που έχει ένα εξαιρετικό θέμα και λέει ότι η κατάργηση των πανελλαδικών έχει ξεκινήσει από το 1978. Από τότε καταργούνται οι πανελλαδικές εξετάσεις. Νοέμβριο του 1978, ο τότε υφυπουργός παιδείας Βασίλης Κοντογιαννόπουλος ανήγγειλε νέο τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και στις 9 Νοεμβρίου του 1978 κυκλοφόρησαν πρωτοσέλιδα που ανέφεραν ότι από το 1980 η εισαγωγή στα ΑΕΗ θα γίνεται χωρίς εξετάσεις. Το ίδιο έγινε και το 1983, όταν οι πανελλαδικές μετονομάστηκαν σε γενικές εξετάσεις. Συνεχίστηκε και το 1988, φτάσαμε στο 1990, 1997... Ο τότε υπουργός παιδείας Γεράσιμος Αρσένης εξήγηλε την κατάργηση των γενικών εξετάσεων με την ελεύθερη πρόσβαση στα ΑΕΗ. Και φτάνουμε μέχρι και το Μάιο του 2014, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε ότι στην περίπτωση που το κόμμα αναλάβει την εξουσία θα καταργήσει τις πανελλαδικές εξετάσεις. Και η σημερινή κυβέρνηση βέβαια έχει μιλήσει για ένα διαφορετικό μοντέλο, ένα διαφορετικό τρόπο για την εισαγωγή των παιδιών στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά τίποτα, μα τίποτα δεν έχει αλλάξει από το 1978 μέχρι και τις ημέρες μας. Να τα λέμε και αυτά έτσι, γιατί μιλάγαμε και το προηγούμενο διάστημα για το άγχος που βιώνουν τα παιδιά και πόσο άδικο είναι αυτό το σύστημα. Ναι, αλλά τι έχουμε κάνει σχεδόν 50 χρόνια για να αλλάξουμε αυτό το σύστημα?

0: Κάποια στιγμή λοιπόν ας την πάρουν επιτέλους την απόφαση.
1: Εγώ το μόνο που θα πω και θα συμφωνήσω με αυτούς που λένε ότι είναι αδιάβλητο το σύστημα. Και όντως είναι αδιάβλητο το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Αλλά δεν νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλο σύστημα που μπορεί να είναι αδιάβλητο, αλλά να μην δημιουργεί τόσο άγχος στα παιδιά. Δεν μπορεί να μην υπάρχει. Υπάρχει. Πρέπει να το κάτσουμε κάτω, να το σκεφτούμε και να το υιοθετήσουμε, να το εφαρμόσουμε. Να μπορούν και τα παιδιά να αναπνέουν. Δεν γίνεται αυτό το άγχος.
0: Και βέβαια μήνυμα στέλνουν και οι φοιτητές, οι οποίοι έχουν περάσει αυτή τη δοκιμασία και στέλνουν ένα μήνυμα στα παιδιά που ξεκινάνε σήμερα την προσπάθειά τους, τονίζοντας ότι πραγματικά είναι μόνο το πρώτο σκαλί. Αυτό το οποίο δηλαδή λέγαμε και νωρίτερα.
2: Να έχουν ένα στόχο, αλλά και να μην το πιάσουν δεν έγινε και κάτι.
3: Η ζωή δεν τελειώνει εκεί πέρα. Πάντα υπάρχουν δεύτερες ευκαιρίες.
2: Και να μην πας καλά, όλο και κάτι θα βρεις να κάνεις. Δεν είναι τα πανελλήνια στη ζωή σου, ρε φίλε.
3: Ένα πτυχίο δεν σε κάνει άνθρωπο εν τέλει.
2: Μπορεί και οι χειρονακτικές εργασίες να σου προσφέρουν περισσότερα από ότι θα σου προσφέρει ένα πτυχίο.
1: Μια χαρά λένε τα παιδιά. Το θέμα είναι εμείς άμα θέλουμε τα παιδιά μας να γίνουν ψυκτικοί, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί και οτιδήποτε. Γιατί τώρα για να τα λέμε όλα μεταξύ μας, όλοι οι γονείς τι λέγαμε στα παιδιά μας και τι λέμε. Αυτό, να βρει μια καλή δουλειά, να γίνει δικηγόρος, γιατρός, πολιτικός, μηχανικός. Εγώ αυτά θυμάμαι. Έτσι, καθηγητής κτλ. Δεν άκουσα κανένα γονιό, ούτε εγώ το είπα στο παιδί μου. Ξέρεις, παιδί μου, θες να γίνεις κομμότρια. Υπάρχουν σχολές πάρα πολύ καλές και γίνεσαι μια πάρα πολύ καλή κομμότρια. Το έχουμε πει? Όχι. Ούτε εγώ, ούτε οι άλλοι γονείς. Θέλω να πω ότι και εμείς λέμε στα παιδιά μας.
0: Γιατί προσπαθούμε να τους περάσουμε αυτά τα οποία δεν πετύχαμε εμείς. Τα δικά μας τα θέλω.
1: Συμφωνήσω απόλυτα.
0: Να τα κάνουμε και θέλω των παιδιών. Δεν είναι έτσι. Αφήστε λοιπόν τα παιδιά. Όλα θα βρουν το δρόμο τους.
1: Συμφωνώ.
0: Αυτό που λέει η καρδιά τους. Έχουν όλη τη ζωή μπροστά τους. Έχουν όλα τα όνειρα δικά τους. Μπορούν να πιάσουν τη ζωή από τα μαλλιά και να κάνουν ό,τι πιστεύουν.
1: Και κυρίως να κάνουν ό,τι τους αρέσει και όχι ό,τι τους επιβάλλουμε εμείς ή η κοινωνία ή τα πρότυπα. Ό,τι τους αρέσει, γιατί τότε μόνο θα είναι ευτυχισμένα. Έτσι, έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα γιατρών που θέλουν να κάνουν τα παιδιά τους γιατρούς, τα πηγαίνουν στο εξωτερικό και καλά κάνουν. Εγώ δεν λέω το λέω αυτό, γίνονται γιατροί και μετά τα παρατάνε γιατί δεν τους αρέσει αυτό το επάγγελμα και κάνουν αυτό που τους αρέσει. Και αυτό είναι το υγιές. Δεν γίνεται. Δηλαδή, επειδή εγώ είμαι δημοσιογράφος, πρέπει το παιδί μου να γίνει δημοσιογράφος. Έπρεπε να γίνει. Όχι.
0: Μα δεν γίνεται να γίνουμε όλοι ακαδημιακοί, Αμαλία μου.
1: Αυτό που το πας.
0: Πήξαμε στους ακαδημιακούς.
1: Και μετά δεν βρίσκουμε ψυκτικό για να μου κάνει συντηρήσεις στο air condition.
0: Λοιπόν, επειδή λες τώρα για το ψυκτικό στο air condition. Ήρθε ένα παλικάρι για να μου φτιάξει εμένα το air condition. Να ήταν 21, να ήταν 22. Ξέρεις τι μου έλεγε. Δεν προλαβαίνω, μου λέει.
1: Παιδί μου, δεν βρίσκεις.
0: Δεν προλαβαίνω.
1: Γιατί βρίσκεις ηλεκτρολόγο, Ιωσήφ μου, δεν
0: βρίσκεις. Ένα παιδί ευγενέστατο, μορφωμένο, το οποίο δουλεύει φουλ όλη την ημέρα, βγάζει όσα βγάζει και μπράβο του,
1: μπράβο
0: αλλά
1: του,
0: δουλεύει όμως.
1: Ναι, ναι, έτσι. Αυτό, ναι.
0: Γιατί οτιδήποτε και αν κάνεις, πρέπει να κοπιάσεις κιόλας. Δεν γίνεται να σου έρχονται όλα έτοιμα. Καλημέρα και στο Θάνο. Έχουμε φτάσει στην εποχή που πλέον τα τεχνικά επαγγέλματα βγάζουν 10 φορές πιο πολλά χρήματα. Ναι, γιατί υπάρχει και έλλειψη και γιατί αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά δουλεύουν και δουλεύουν πάρα πολλές ώρες. Καλημέρα, Ντεμάη. Να κάνουμε λέει και ένα σταυρό για όλα τα παιδιά να πάρουν δύναμη. Καλημέρα και στην Ελώνα, η οποία λέει τι ενθαρρυντικό ξεκίνημα λέει σήμερα για τα παιδιά μας. Και για εμάς τους γονείς. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Το δικό μου δίνει για δεύτερη φορά εκεί στο σχολείο δίπλα σας.
1: Α, καλή επιτυχία. Καλή
0: επιτυχία, Ελώνα. Η κυρία Αμαλία Κάτζου, γνωστή ακαδημιακή, στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
0: Ναι, αλλά εμένα δεν με είπες ακαδημιακό όμως. Γιατί
1: ακαδημιακός κι αυτός.
0: Έτσι, μπράβο.
4: Βλέπω, έχουμε μαζευτεί όλοι ακαδημιακοί εδώ πέρα.
0: Κυρίως ο Νικόλαος Σαπρανίδης που είναι απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Καλημέρα, κύριε Σαπρανίδη, καλημέρα. Και η κυρία Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Για τον καιρό σας τα είπαμε, βέβαια τα καταλαβαίνετε και εσείς, τα βλέπετε.
1: Εντάξει, δεν έχει καλό καιρό, αλλά θα είναι καλό καιρό στο τρίμερο. Μόνο λέει δυτικά και κάπου βόρεια θα υπάρχουν το απόγευμα κάποιες καταιγίδες. Γενικώς ο καιρός καλός, με καλές θερμοκρασίες και στα νησιά και τα λοιπά θα έχει πάρα πολύ καλό καιρό. Εντάξει, αυτή είναι η αστάθεια της άνοιξης που τελειώνει. Πάντως ο καιρός στο τρίμηνο θα είναι καλός.
0: Απλά θα έχει αυτές τις ξαφνικές μπόρες, ρε παιδί μου, όπως έχει και σήμερα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ξεκίνησε η μέρα, νωρίς όταν ερχόμασταν το πρωί, είδαμε ότι είχε συννεφιά. Λέμε τι γίνεται, ρε παιδί μου, μπα θα φύγει τώρα, θα ανοίξει, θα βγει ο ήλιος. Πάρε και μια βροχή να έχεις τώρα νωρίς το πρωί, εδώ πέρα στο Μαρούσι, όπως έγινε και χθες, κυρίως στα δυτικά της Αττικής και στα νότια. Εγώ άκουγα βροντές, είδες. Μιλάγαμε ναι, ναι. κάποια στιγμή με την Αμαλία και άρχισαν οι βροντές. Όπα, της λέω, βροντάει εδώ πέρα. Πού μου λέει, εδώ πέρα είναι χαρά Θεού. Της λέω, εδώ πέρα τελικά την έριξε την βροχούλα. Καλημέρα και στον Κώστα τον Παππού, ο οποίος στέλνει το σοφό του σχόλιο. Το παιδί και το νερό βρίσκουν πάντα το δρόμο τους.
1: Πολύ καλά τα λέω.
0: Καλημέρα
1: ο
0: αγαπητέ
1: Κώστας.
0: Παππού Κώστα. Και ο αγαπητός, τίποτα δεν τελειώνει στη ζωή, δίνοντας μια κόλλα α4. Όλα τα όμορφα είναι μπροστά. Καλή επιτυχία στα παιδιά μας και στον ανιψιό μου. Καλή επιτυχία. Καλημέρα και στην Ποθητή, στην Σαντορίνη. Καλό Σαββατοκύριακο. Αχ, Σαντορίνη, θα λέμε και θα κλαίμε. Ποιος ξέρει πότε θα την ξαναδούμε.
1: Γιατί, μια χαρά.
0: Τι, γιατί, πατάει Έλληνας. Πού να πατήσει Έλληνας, δεν μπορεί να πάει.
1: Εντάξει.
0: Όχι μόνο τη Σαντορίνη και πολλά άλλα ελληνικά νησιά. Μόνο οι ξένοι τα χαίρονται. Εμείς να τα βλέπουμε πλέον σε εικόνες, σε βίντεο. Πού να πατήσεις. Διακοπές, ένα στους δύο. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Τα είπαμε και χθες, αλλά έρχονται και νέα στοιχεία.
1: Όλο γκρίνια είσαι.
0: Γκρίνια είμαι.
1: Γεμάτα φεύγαν τα πλοία σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά για το τρίμερο.
0: Ναι,
1: για να
0: εντάξει, γιατί
1: και
0: φεύγουν ακόμα τα νέα τα παιδιά.
1: Όχι, λέω εγώ.
0: Τα νέα τα παιδιά.
1: Επειδή γκρίνιάζεις πρωί.
0: Παίρνουν το χαρτζιλίκι τώρα από την οικογένεια, πηγαίνουν, εντάξει, λογικό. Είναι ακόμα και οι τιμές είναι λίγο πιο χαμηλές, γιατί
1: είναι
0: είμαστε
1: αλήθεια.
0: Τέλη Μαΐου.
1: Είναι πολύ πιο χαμηλές σε σχέση με τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Αυτό
0: όταν
1: είναι το
0: θα πάρουμε εμείς την άδεια, σιγά μην τολμήσει κανείς να πλησιάσει. Από εκεί και πέρα, στο μέτωπο του πολέμου, τύχες Γιάννη, τύχα πάντα. Χτυπάει ο ένας, χτυπάει ο άλλος.
1: Ναι, αλλά φαίνεται ότι είμαστε κοντά σε μια συμφωνία. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Όλα κοντά είμαστε.
1: Ναι, εντάξει. Υπάρχει μια συμφωνία και κυρία 60 ημερών. Πάντως είναι αντικρουόμενες οι αναφορές σχετικά και με τα χτυπήματα και με την κατάρριψη και με το ένα και με το άλλο. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Λέει, πρέπει να δώσει το OK ο Τραμπ για την συμφωνία, αυτό, την αρχική συμφωνία. Και θέλει να δει ακριβώς τις διατυπώσεις. Νομίζω ότι δεν το λέει τυχαία, δεν το λένε τυχαία αυτό οι Αμερικανοί. Τι θέλει να βγει να πει ο Τραμπ, ότι είμαι κερδισμένος από αυτόν τον πόλεμο. Ό,τι κατάφερα, το έκανα, υποχώρησαν οι Ιρανοί κτλ. Οι Ιρανοί πάλι. Αυτό δεν νομίζω ότι θα το αφήσουν να γίνει. Άρα είμαστε, όπως είπε, στο σημείο 0, σε τεντωμένο σκηνή. Λοιπόν, πάντως ο Τραμπ δεν έχει ακόμα εγκρίνει το προσχέδιο συμφωνίας. Η Τεχεράνη από την πλευρά της διαψεύδει ότι έχει οριστικοποιηθεί το κείμενο και ο Βάνς λέει, ο αντιπρόεδρος της Αμερικανικής κυβέρνησης, ότι έχουμε σημειώσει πρόοδο. Άντε, βγάλε άκρη.
0: Εγώ ξέρω ότι μας ζαλίσανε και μας μπλέξανε πάρα πολύ άσχημα.
1: Αυτό είναι η μόνη αλήθεια.
0: Ο Τραμπ και οι υπόλοιποι εκεί πέρα που κάνουν αυτό το παιχνίδι. Το αποτέλεσμα εμείς το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, με το τι πληρώνουμε και κυρίως σε πρώτη φάση τουλάχιστον στα καύσιμα. Είδα μια ελαφρά πτώση στις τιμές στην Αντλία. Δηλαδή, μη φανταστείτε τίποτα τρομερό.
1: Εγώ
0: από τα 2.14-2.15 σήμερα είδα 2.09.
1: Εγώ 2.13-2.10.
0: Δηλαδή, 2, είδα μια ελαφρά μείωση.
1: Εντάξει.
0: Σήμερα, ανεβαίνοντας με τον Νίκο, παρατηρούσαμε τα πρατήρια.
1: Πάντως, τα καύσιμα έχουν πάει στο Θεό. Πραγματικά έχουν πάει στο Θεό. Και αν συνεχιστεί αυτός ο πόλεμος και ανεβαίνει στη συνέχεια το πετρέλαιο, αλίμονό μας. Και έρχεται και καλοκαίρι.
5: Τα καύσιμα έτσι όπως έχουν γίνει είναι υπερβολικά επάνω. Κατά κάποια στιγμή πρέπει οπωσδήποτε όλα αυτά να υποχωρήσουν, γιατί δεν είναι λογικό αυτό το πράγμα κάθε μέρα να θέλουμε 20 και 30 ευρώ να βάζουμε για να πάμε στις δουλειές μας.
6: Έτσι όπως έχουν γίνει τα καύσιμα και όπως έχει γίνει η καθημερινότητα, δυστυχώς θα είναι πάρα πολύ δύσκολα, δηλαδή για τον οποιονδήποτε.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολα για τον οποιονδήποτε. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η μείωση που καταγράφεται στις τιμές του πετρελαίου, γιατί η Αμαλία μου κινείται σταθερά κάτω από τα 100 δολάρια.
1: 98 κοντά είναι τώρα πάλι, το κοίταξα.
0: Όλο το προηγούμενο διάστημα είχαμε τιμές 110, 115, 116. Τώρα που είναι κάτω από τα 100, δεν θα πρέπει λοιπόν
1: να
0: οι άνθρωποι
1: τιμές
0: να το δουν και στην Αντλία.
1: Μακάρι.
0: Άντε να το δούμε. Γιατί δεν είναι μόνο η Αντλία, είναι και το σούπερ μάρκετ.
1: Και το σούπερ μάρκετ και οι υπηρεσίες, τα πάντα όλα ακριβένουν, γιατί είναι μία αλυσίδα.
0: Ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη χθες στα Παραπολιτικά, αναφέρθηκε στο θέμα των τιμών στο σούπερ μάρκετ και έστειλε μήνυμα να ρίξουν το μεσοσταθμικό τους κέρδος. Ενώ, όπως είπε, δεν μπορεί να αποκλείσει και κάποιες νέες αυξήσεις το επόμενο διάστημα. Να ακούσουμε ακριβώς πώς το είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος.
7: Πρέπει και εκείνοι από την πλευρά τους να δείξουν συγκεκριμένα δείγματα γραφής ότι κατανοούν ότι υπάρχει σημαντικό τμήμα της ελληνικής κοινωνίας το οποίο δεν τα βγάζει είτε καθόλου εύκολα πέρα, είτε μερικοί που δεν τα βγάζουν καθόλου πέρα.
1: Τους το είπατε και, αυτό χθες, το είπατε.
7: Φυσικά. Και όσο διάστημα βρίσκομαι στο Υπουργείο Ανάπτυξης, 2 χρόνια τώρα, τους ζητώ να ρίξουν το μεσοσταθμικό κέρδος που έχουν, γιατί είναι μια δύσκολη περίοδος, αλλά μπορούν να κρατήσουν ισορροπίες και μπορούν να προχωρήσουν και σε μειώσεις τιμών σε σοβαρά όμως προϊόντα, σε σοβαρά προϊόντα.
1: Αυτές θα γίνουν εθελοντικά που μου λέτε τώρα τελευταίες.
7: Μα δεν υπάρχει άλλος τρόπος να γίνουν.
1: Και από ό,τι φαίνεται έρχονται και νέες ανατιμήσεις, Υπουργέ, έτσι λέει η αγορά τουλάχιστον.
7: Δεν μπορώ να αποκλείσω κάτι.
1: Άμα δεν μπορεί ο Υπουργός να αποκλείσει, κάτι έχει ξέρει. Από την άλλη πλευρά, δεν νομίζω ότι οι σούπερ μακετάδες, συγγνώμη έτσι το λέω, έτσι τους λέμε, να μειώσουν το περιθώριο κέρδους. Δηλαδή, να πει, εντάξει, λυπάμαι τον κόσμο, υπάρχει ακρίβεια, να χαμηλώσω τις τιμές. Δεν γίνεται.
0: Λέει, εθελοντικά θα πρέπει να πάρουν και αυτή την
1: πρωτοβουλία.
0: Μακάρι
1: να ψέψει ο Υπουργός και να το κάνουν εθελοντικά, αλλά δεν το βλέπω εύκολο. Συγγνώμη το λέω, δεν το βλέπω εύκολο. Δηλαδή, δεν βλέπω κανείς να έχει την ευτυχία.
0: Μάρε, μάλλον. Ολογκρινιάζει αυτό το πρωί.
1: Ναι. Να έχει την ευτυχία να πει, έτσι, να πει, παιδί μου, στα βασικά είδη διατροφή σε 10 βασικά, 20 βασικά είδη διατροφή, θα κρατήσω σταθερές τιμές. Δεν το έχω δει τόσα χρόνια που έχουμε τον πληθωρισμό και την ακρίβεια. Μακάρι να τους έπεισε ο Υπουργός, λέω εγώ.
0: Τις προηγούμενες φορές πάντως δεν φαίνεται να είχαν πιστεί. Δεν την πήραν αυτή την εθελοντική πρωτοβουλία. Για να δούμε τώρα. Οπότε τα καλύτερα έρχονται, είναι κοίτα μπροστά μας.
1: Κοίτα, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα για τα καύσιμα και τις τιμές. Και με ο Γιώργος, Παύλο μου, το ακαδημιακός. Δεν το λέει ο Ιωσήφη εγώ. Ξέρουμε ότι είναι ακαδημαϊκός. Το λέμε γιατί κάνουμε πλάκα.
0: Είναι το γνωστό ηχητικό το οποίο συνοδεύει την εκπομπή τα τελευταία
1: το
0: 2 χρόνια.
1: Γιατί, ναι,
0: ότι ο φίλος μπορεί να μην έχει τύχει να το ακούσει. Και πολύ καλά κάνεις και το διευκρινίζεις.
1: Ο κόσμος έχει δίκιο. Σου λέει σε άλλες χώρες γιατί είναι πιο φθηνά καύσιμα. Θέλω να σας πω ότι στην Ολλανδία, στη Γερμανία δεν είναι πιο φθηνά. Όμως στην Κύπρο είναι πιο φθηνά. Ναι. Έτσι και σε κάποιες άλλες χώρες είναι πιο φθηνά. Γιατί? Γιατί είτε δεν έχουν τόσους φόρους στα καύσιμα που έχουμε εμείς, δύο φόρους έχουμε πάνω, ένας πάνω στον άλλον, είτε έχουν μειώσει το φόρο στα καύσιμα.
0: Ακριβώς.
1: Άρα η κυβέρνηση επιμένει να λέει ότι δεν θα μειώσει το φόρο στα καύσιμα, δίνει την επιδότηση στο ντίζελ και ότι περνάει καλύτερα στον καταναλωτή. Εγώ δεν εσαρνίζομαι αυτή την άποψη. Θεωρώ ότι αν μειωθεί ο φόρος στα καύσιμα, ότι θα δούμε και μειώσεις. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη όμως, έτσι.
0: Καλημέρα στην Ελένη στην Άξο, 2.30 η βενζίνη στην Άξο. Καλημέρα Ελένη, καλημέρα και στο Γιάννη. Εγώ λέει λόγω επαγγέλματος που είμαι οδηγός ταξί, βλέπω καθημερινά τις τιμές. Χθες το πετρέλαιο είχε πτώσει 10 λεπτά.
1: Μακάρι.
0: Αυτό είναι καλό.
1: Το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Η υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.
0: Και λέει και ο Παναγιώτης, συγγνώμη ρε παιδιά, γιατί ένας επιχειρηματίας να ρίξει το κέρδος του. Ελεύθερη αγορά δεν έχουμε. Έχει δίκιο. Ο Παναγιώτης έχει δίκιο σε αυτό.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αν είσαι επιχειρηματίας, σκέφτεσαι στον τόπο σου, επενδύεις στον τόπο σου και έχεις δημιουργήσει και μια περιουσία στον τόπο σου και καλά κάνεις, βλέπεις ότι υπάρχει μια δύσκολη κατάσταση. Δεν πρέπει να υπάρχει και μια ευτυχία.
0: Κανονικά, ναι. Κανονικά, ναι, αλλά σου λέει ο Παναγιώτης τώρα ποιος θα μπει στη διαδικασία.
1: Όχι, συμφωνώ με τον Παναγιώτη. Λέω όμως δεν θα έπρεπε κάποιος να το σκεφτεί αυτό.
0: Καλά τα λες εσύ, αλλά καλύτερα τα λέει ο Σαπρανίδης που μας λέει ότι πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.

0: Αυτή την Κυριακή μαζί με τη Real News, την αληθινή εφημερίδα, κυκλοφορεί το ένθετο για το αυτοκίνητο Real Auto. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κυκλοφορεί και στην απλή έκδοση.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
5: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. Instahelp.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahelp.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις! Μην το αναβάλεις, εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Ότο Γκάστρο Πελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Ότο Γκάστρο Πελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύη τη Centers of One.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
13: Χορηγός επικοινωνίας.
14: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
15: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
13: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση κολοβρέχτη ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
16: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
17: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
16: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
17: Είμαστε καλά για τώρα.
16: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
17: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
16: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
17: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
18: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
19: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
18: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
19: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
18: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
20: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, εθνικής αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
21: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
22: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

να μην μας ξαναβάρουν τη στιγμή. Ο Δάκης εδώ με το Μεσχέ Μινιμάλ, ίσως είναι το τελευταίο τραγούδι το οποίο ηχογράφησε ο Δάκης, ο οποίος έφυγε από τη ζωή 29 Μαΐου του 2022. Εξαιρετικός τραγουδιστής και άνθρωπος θα πω εγώ, ένας πολύγλωσσος με εξαιρετική κουλτούρα. Όλοι έχουμε τραγουδήσει σίγουρα τα τραγούδια του, εκείνο το πρωί στην Κηφισιά, τόσα καλοκαίρια. Βρασίδας Χαραλαμπίδης, το πραγματικό του όνομα, από την Αλεξάνδρεια, έτσι, από τους Έλληνες της Αιγύπτου. Αλλά έγινε γνωστός καλλιτεχνικά ως Δάκης.

0: Τραγουδάω κιόλας όπως καταλαβαίνετε, γιατί μας αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, όπως και στο Σάκη εδώ πέρα. Λέει, τι όμορφο τραγούδι που βάλατε. Καλή δύναμη στα παιδιά και στις εξετάσεις τους. Καλημέρα, φίλε.
1: Καλημέρα.
0: Πολλά μηνύματα και για την ακρίβεια, λέει η Άννα εδώ. Συγγνώμη, ρε παιδιά, λέει. Αν ο μόνος τρόπος για να μειωθούν οι τιμές είναι να παρακαλέσει ο υπουργός για να μας λυπηθούν οι επιχειρηματίες, τότε να κάνουμε υπουργό την κόρη μου που είναι μανούλα σε κάτι τέτοια. Τι να πω πρωί-πρωί. Ναι, καλημέρα,
1: και...
0: Άννα.
1: Και ο Παναγιώτης, ακούστε, παιδιά, κανείς δεν θα μειώσει το κέρδος του. Το κράτος πρέπει να μας προστατεύσει από την εσχροκέρδεια. Όμως πρέπει να κουμπίσει τους μεγάλους που κανείς υπουργός δεν τολμά. Αυτό λέει ο Παναγιώτης.
0: Καλημέρα και στο Γιώργο στην όμορφη Καλαμαριά. Ανατρίχιασα, λέει, τι υπέροχο τραγούδι. Καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες. Καλημέρα, Γιώργο, στην Καλαμαριά μας. Πριν πάμε παρακάτω, να σας πω, η short list των βραβείων βιβλίου Public 2026 ανακοινώθηκαν και τώρα η τελική απόφαση είναι στα χέρια σου. Μπες στο publicbookawards.gr και ανάδειξε τους μεγάλους νικητές ανάμεσα στα 10 επικρατέστερα βιβλία κάθε κατηγορίας. Ελληνικό μυθιστόρημα, παιδική λογοτεχνία, ποίηση, audiobooks και πολλά ακόμη. Ψήφισε τώρα στο publicbookawards.gr. Αναμφίβολα, βέβαια, ένα από τα βιβλία της χρονιάς που συζητήθηκε περισσότερο. Δεν ξέρω αν διαβάστηκε περισσότερο, αλλά συζητήθηκε
1: Ιθάκη
0: περισσότερο.
1: Ιθάκη,
0: πώς με πιάνεις, πώς με πιάνεις.
1: Εντάξει, μετά την Ιθάκη όμως συζητείται και το Ελλάς, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Έτσι, έχει κάνει, υπάρχει θόρυβος. Υπάρχει μια αναστάτωση, κυρίως στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Υπάρχει συζήτηση. Έχουν βγει τα μαχαίρια. Τι να λέμε τώρα. Το πέτυχε αυτό που ήθελε επικοινωνιακά ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Έτσι, όλοι εναντίον του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε χθες στον Αριοπάγο, κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, και έστειλε ένα μήνυμα για το πού απευθύνεται το νέο κόμμα και ποια είναι η σημαία του.
2: Στο κάλεσμά μας για ευρεία συμπαράταξη για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία και μια ζωή με αξιοπρέπεια έχουν ανταποκριθεί δεκάδες χιλιάδες πολίτες από όλη την Ελλάδα, καθώς και Ελληνίδες και Έλληνες από το εξωτερικό, Έλληνες της Διασποράς. Καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς βεβαίως και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Όπως λέμε και στην ιδρυτική μας διακήρυξη, απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση, το ταξίδι μας και οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν και ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο.
0: Σημαία λοιπόν η δικαιοσύνη και η δημοκρατία. Απευθυνόμαστε σε όλους τους Έλληνες, είπε ο Αλέξης Τσίπρας από τον Αριοπάγο, έχοντας μαζί του και την κυρία Μαρία Λεπενιώτη.
1: Και όχι τυχαία, έτσι. Αεροπαγή.
0: Η οποία έχει συνυπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος, επίτιμη αντιπρόεδρος του Αριοπάγου. Ένα πρόσωπο με κύρος.
1: Βέβαια.
0: Και μεγάλη εκτίμηση στο νομικό και δικαστικό κόσμο. Και φυσικά ήταν η πρόεδρος του δικαστηρίου.
1: Συνδέκη της Χρυσή Αυγή. Κατεδικάσε τη Χρυσή Αυγή, βέβαια.
0: Και η κυρία Λεπενιώτη, λοιπόν, συμμετέχει ενεργά σε αυτό το νέο εγχείρημα. Ένα σοβαρό πρόσωπο, ένα πρόσωπο κύρους. Είναι καλό να βλέπουμε και τέτοιες προσωπικότητες από όλους τους χώρους να συμμετέχουν στα κοινά, να συμμετέχουν ενεργά στην πολιτική.
1: Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου και θα το πω. Εγώ θέλω να βλέπω νέα πρόσωπα, όπως τα τέσσερα πρόσωπα που είναι εκπρόσωποι τύπου του νέου κόμματος. Πραγματικά νέα παιδιά, νέα πρόσωπα, φρέσκα πρόσωπα. Επειδή έτυχε να μιλήσω και με την κυρία Παπαδοπούλου και την κυρία Κουφονικολάκου, εξαιρετικές και οι άλλοι. Πραγματικά θέλουμε νέα πρόσωπα. Και δεν το λέω από την άποψη την κομματική, μιλώ και ως κοινωνία. Βλέπεις ότι, ρε παιδί μου, έχουν έναν άλλο λόγο. Όχι τόσο τον παλιό, τον πολιτικό λόγο, τον ξύλινο. Αυτό και αυτό και χθες ο Αλέξης Τσίπρας, και εκεί θα σταθώ εγώ, δίπλα του είχε τα νέα πρόσωπα, στέλνοντας και ένα μήνυμα. Το μήνυμα ότι εδώ είμαι εγώ, η κυρία Λεπενιώτη, που όπως είπες και εσύ, αλλά και τα νέα πρόσωπα που έχουν βγει μπροστά και θα βγουν ακόμα πιο μπροστά το επόμενο διάστημα.
0: Όπως έλεγε δηλαδή και ο Γκόρτσος, νέοι άντρες, τι πολύ το θυμάστε το σύνθημα.
1: Εγώ το λέω και μιλάω ναι. Γενικώς για τα νέα πρόσωπα στα κόμματα.
0: Ναι.
1: Είμαι υπέρ των νέων προσώπων στα κόμματα. Έτσι, θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Εντάξει, υπάρχουν. Δεν λέω ότι δεν θέλουμε και παλιούς πολιτικούς, αλλά δεν πρέπει να μπουν και κάποια νέα
0: φυσικά.
1: Παιδιά. Νέα παιδιά στην πολιτική.
0: Εννοείται, θέλουμε νέα πρόσωπα, θέλουμε νέες ιδέες. Θέλουμε πάρα πολλά. Έλα Παναγιώτη Βολάνιο. Για να μας πεις την κίνηση, γιατί θέλουμε να πάμε λίγο και στην κόντρα η οποία συνεχίστηκε και χθες μεταξύ Πασόκ και Ελλάς. Τώρα
1: Ελλάς, μην με μπερδεύεις τώρα. Α, Ελλάς, ναι, εντάξει.
0: Πρόσεξε να δεις. Πας να πεις ότι μίλησε χθες η εκπρόσωπος τύπου του Ελλάς. Της Ελλάς, μάλλον. Και το μυαλό πηγαίνει στην κυρία Δημογλίδου. Αυτόματα.
1: Σωστά.
0: Είναι η κυρία Κούφο-Νικολάκου, λοιπόν, θα πρέπει να τα συνηθίσουμε αυτά, αλλά ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο για να μας ενημερώσει για την κίνηση. Έλα Παναγιώτη.
3: Καλημέρα, να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου καλή επιτυχία στα παιδιά που τώρα ξεκινάνε τη διαδικασία των Πανελληνίων και τώρα έχουν αρχίσει
0: έχουν
3: να
0: αρχίσει,
3: γράφουν
0: έχουν
3: έκθεση.
0: Τώρα.
3: Να πούμε και την κίνηση. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφοβανα τμήματα από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και το ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Αυξημένη κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνια στις Πυραιός Πατησίων. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκι μέχρι Χαλάνδρη, στην Κάθοδο, από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στις δύο κατευθύνσεις στο ρεύμα του Αμαρουσίου. Δυσκολίες σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο, ουρές χιλιομέτρων και στο ρεύμα προς Πειραιά της λεωφόρου Ποσειδώνος.
1: Φτάνει.
0: Λυπήσου μας.
3: Έχει αρκετά. Από Παλαιό Φάληρο μέχρι τη συμβολή με τη Μικρά Ασίας, μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και όχι λόγω των πανηγυρισμών για τέταρτο ευρωπαϊκό. Υπάρχει έξοδος. Είναι και η επέτειος 2 χρόνων από την κατάξη του Conference League σήμερα.
0: Α, θα γιορτάζετε και τέτοια.
1: Είναι
0: αποφράδα ημέρα σήμερα.
3: Όσοι έχουν περάσει.
0: Σήμερα είναι αποφράδα ημέρα.
3: Όσοι έχουν κατακτήσει ευρωπαϊκούς τίτλους.
0: Κατάλαβες. Οπότε, ναι. Αν γιορτάζετε την αποφράδα ημέρα αυτή, καλά κάνετε. Με γεια σας, με χαρά σας.
3: Δυσκολίες έχουμε και στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Αρκετές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό 25 έως 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 20 έως 25 λεπτών από Αγία Παρασκευή ως Κηφισίας στην περιφερειακή Μητού.
0: Ευχαριστούμε ρε Παναγιώτη, πραγματικά μας έδωσες πολύ κουράγιο. Να είσαι καλά, θα σε συναντήσουμε και στις 9 και 20. Καλημέρα και στο Γιάννη. Κουβαλάω, λέει, 10 φιάλες υγραερίου. Το μεροκάματο έφυγε με 5 μπούτια κοτόπουλο, 1 κιλό κιμά και 4 φέτες σηκώτη. Τα υπόλοιπα ενίκιο, βενζίνη, ρεύμα. Καλημέρα, Γιάννη.
1: Καλημέρα.
0: Καλή δύναμη, φίλε.
1: Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος τοποθετείτε πανεύκολα και μορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέετε με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε. Πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε 3 θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-30. 434 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.
0: Όπως λέγαμε και πριν όμως, Αμαλία μου, έχουμε έναν πόλεμο ο οποίος μένεται όλοι εναντίον όλων είναι στο πολιτικό σκηνικό,
1: ναι.
0: Και κυρίως ο πόλεμος φαίνεται ότι γίνεται ανάμεσα σε Πασόκ και Ελλάς, το νέο κόμμα δηλαδή του Αλέξη Τσίπρα.
1: Λογικό είναι, εγώ το βλέπω λογικό.
0: Λογικό είναι.
1: Έτσι, γιατί τώρα η μάχη για τη δεύτερη θέση δεν είναι μια μάχη θεωρητική, είναι υπαρκτή. Δεν είναι απλό. Γιατί καταλαβαίνουμε αν την δεύτερη θέση, στη δεύτερη θέση είναι το κόμμα του Άλεξη Τσίπρα και τρίτο το Πασόκ, θα δημιουργηθούν θέματα. Πώς θα το κάνουμε. Τώρα βέβαια είναι πολύ νωρίς ακόμα να πούμε για τις δημοσκοπήσεις. Θα τις δούμε, θα έρθουν λέει και την άλλη εβδομάδα θα έχουμε δημοσκοπήσεις. Και είδα και για πρώτη φορά την κυρία Καριστιανού να
0: επιτέθηκε.
1: Και προσωπικά στον Άλεξη Τσίπρα και να λέει και το όνομα του Τσίπρα. Εγώ δεν το έχω ξανακούσει, το άκουσα πρώτη φορά. Μπορεί να πέφτω και έξω, αλλά πρώτη φορά την άκουσα να λέει ονομαστικά τον Τσίπρα. Με το όνομά του και να του κάνει επίθεση έτσι ξεκάθαρη.
0: Επειδή μου έδωσε την πάσα, να ακούσουμε τι είπε χθες η Μαρία Καριστιανού.
4: Η διθανδέσμευσή του για ζωή με αξιοπρέπεια, για σπίδα στην ακρίβεια και δύναμη στην εργασία προκαλεί όταν έρχεται από το στόμα του πολιτικού που μας έφερε το τρίτο μνημόνιο. και υποθήκευσε το μέλλον μας, κάνοντας το όχι του ελληνικού λαού, ναι.
0: Ανέβασε ένα βίντεο λοιπόν στα social media με πολύ σκληρή κριτική και επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα ακούσουμε και τι είπε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, σχετικά και με τα χρήματα που δόθηκαν για την εκδήλωση του Θησίου, αλλά τι απαντάει και η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς. Όχι κυρία Δημογλίδου,
1: κυρία Κουφονικολάκου.

Real FM. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl, γιατί αξίζει. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
1: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, κομμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sport Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
3: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
4: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
5: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκυα. Ενημερωθείτε στο έργοελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έτσι είναι η αμαλία μου σε αυτή τη ζωή. Πρέπει να βάζεις τα λεφτά σου σε γερό άτι. Πρέπει να βλέπεις μπροστά. Κάτι λέγαμε εδώ τώρα στο διάλειμμα.
1: Μην πεις.
0: Αμάρια αμαλία. Αμάρια αμαλία.
1: Πρόσεξε, αυτά είναι για μεταξύ μας. Δεν τα λέμε τώρα στον αέρα. Παιδί μου, ο καθένας βάζει τα λεφτά του που θέλει. Τι.
0: Αυτό
1: σου κάνω εγώ έλεγχο που τα βάζει.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά μάθησαμε και κοτόχορτο.
0: Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παίζουν στοίχημα. Τι να κάνουν.
1: Ναι, αυτό λέω, αυτό θέλω να πω.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που είναι ενδιασμένοι και στο τζο.
1: Και στα φρουτάκια και σε αυτά.
0: Ακριβώς. Ναι. Τι να κάνουμε. Δυστυχώς υπάρχουν και αυτά στη ζωή.
1: Ακριβώς. Πολύ σωστά τα λες.
0: Ο φίλος μας ο Δημήτρης από τη Μασσαλία. Ζω μόνιμα, λέει, στη Μασσαλία και έρχομαι τακτικά στη Ρόδο που βρέθηκα σε ένα μικρό μαγαζάκι για να πάρω ένα πακέτο μακαρόνια των 500 γραμμαρίων. Το αγόρασα 6,50. Ρε φίλε, πώς γίνεται αυτό.
1: 6,5 ευρώ τα μακαρόνια.
0: Δεν γίνεται, ρε φίλε.
1: Μήπως
0: όχι, επειδή
1: λάθος.
0: Πάμε σούπερ μάρκετ, κάποιο λάθος θα έχει γίνει.
1: 6,5 ευρώ μακαρόνια δεν έχω δει.
0: Να το ξαναδείς, φίλε, αποκλείεται. Δηλαδή, επειδή πάμε πάρα πολύ συχνά στο σούπερ μάρκετ, όχι, τέτοιες τιμές δεν υπάρχουν.
1: Δεν υπάρχουν, όχι.
0: Καλημέρα στο Δημήτρη.
1: Θα πω τα χρηστικά ή θες να πεις να συνεχίσουμε, θα πω.
0: Πες τα χρηστικά, τι έχεις ετοιμάσει και θα πάμε μετά στα υπόλοιπα της κόντρας.
1: Να πω μια είδηση της τελευταίας στιγμής, ότι άνοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα τέκνων, ξανά άνοιξε, Α21. Όσοι δικαιούχοι της ενίσχυσης δεν πρόλαβαν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση, μπορούν να το κάνουν τώρα και να διεκδικήσουν τη τρίτη δόση του επιδόματος, αλλά και αναδρομικά την πρώτη και τη δεύτερη δόση. Δηλαδή, αν δεν κάνατε το προηγούμενο διάστημα την αίτηση, γιατί δεν προλάβατε και χάσατε την πρώτη και τη δεύτερη δόση, άνοιξε τώρα η πλατφόρμα. Ξανακάντε εσείς τώρα, κάντε την αίτηση, να πάρετε την τρίτη δόση, αλλά και αναδρομικά την πρώτη και τη δεύτερη.
0: Buongiorno Italia. Λέγαμε λοιπόν. Α, έχει κι άλλο.
1: Ένα θέλω να πω ότι
0: παρακαλώ.
1: Με βάση τον ψηφιακό ΕΦΚΑ και όλο αυτό το μετασχηματισμό του ΕΦΚΑ, πλέον οι κύρια και οι επικουρικοί θα βγαίνουν σύνταξη, θα βγαίνουν μαζί σε ένα μήνα. Από το 2027. Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές σε αυτή την εκπομπή για το ότι καθυστερούν κυρίως οι επικουρικές πλέον συντάξεις, γιατί οι κύριες συντάξεις και οι κυρίες βγαίνουν γρήγορα. Αυτό είναι δεδομένο. Οι επικουρικές έχουν θέμα. Φαίνεται λοιπόν ότι με αυτόν τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τον ΕΦΚΑ, πλέον από το 2027 οι κύρια και οι επικουρικοί σύνταξεις θα βγαίνουν μαζί. Μέσα σε ένα μήνα. Επιτέλους, γιατί ο κόσμος με αυτόν τον τρόπο θα ουσιαστικά θα καταργηθεί και η προκαταβολή σύνταξης. Τώρα υπάρχει μια προκαταβολή σύνταξης, γιατί αργούν οι άνθρωποι να πάρουν τις συντάξεις. Τώρα, όταν αυτό πια θα γίνει σε ένα μήνα, δεν θα υπάρχει αυτή η προκαταβολή, γιατί αυτόματα και ταυτόχρονα θα βγαίνουν και η κύρια και η επικουρική από αρχές του 2027. Τελείωσα.
0: Καλημέρα και στον Πάρη. Σήμερα κλείνει, λέει, τα 13 ο γιος μου και είναι στο μυαλό κάτι μαγικό. Να τον χαίρεσαι, φίλε, πραγματικά.
1: Ναι, να τον χαίρεστε, Πάρη μου. Δυνατό το παιδί, γερό και ευτυχισμένο.
0: Τις καλύτερες ευχές μας. Χρόνια του πολλά. Όσο για την 29η Μαΐου, θα αναφερθούμε αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Μέχρι τότε όμως λέγαμε ότι έχει εξεσπάσει πάρα πολύ μεγάλη κόντρα ανάμεσα κυρίως στο Πασόκ και το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε χθες συνέντευξη στο Μάνο Νιφλή και το Γιάννη Κολοκυθά στο Open και εκεί άφησε εχμές για την χρηματοδότηση του νέου κόμματος και γενικότερα για τη στήριξη την οποία λαμβάνει.
2: Όταν βλέπετε ισχυρά συστήματα μηντιακά να προστατεύουν και να πουσάρουν, να προωθούν με τέτοια δύναμη πολιτικά πρόσωπα, χωρίς να τα αξιολογούν, χωρίς να τους ασκούν κριτική, κάτι γίνεται. Κάποιες εξαρτήσεις υπάρχουν και το λέω αυτό γιατί.
3: Άρα, πώς είναι
2: εγώ πιστεύω ότι πρώτων εθνικών εκλογών ο ελληνικός λαός το κρίνει και αυτό. Θα δει ποιοι από εμάς έχουν μια πορεία στο φως, χωρίς εξαρτήσεις και χωρίς στήριξη από την εγχώρια ολιγαρχία, και ποιοι έχουμε και προστάτες και χορηγούς.
0: Υπάρχουν προστάτες.
1: Εγώ δεν ξέρω.
0: Χορηγοί.
1: Δεν το ξέρω.
0: Οικονομικά συμφέροντα.
1: Δεν το ξέρω.
0: Ισχυρά μηντιακά συγκροτήματα.
1: Παιδί μου, να ρωτήσω κάτι. Εντάξει, εγώ τον άκουσα με προσοχή τον κύριο Ανδρουλάκη, είναι ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και υπάρχει βεβαίως, τον σέβομαι και σέβομαι και το ρόλο του. Λέω όμως, ο ίδιος δεν βγαίνει στα μηντιακά αυτά συστήματα. Δεν του δίνουν βήμα. Γιατί δεν είδα εγώ τον κύριο Ανδρουλάκη να τον έχει αποκλείσει κάποιος. Αυτό βλέπω εγώ τώρα. Αν ξέρει κάτι παραπάνω ο κύριος Ανδρουλάκης, ούτε αυτό το γνωρίζω. Άρα βλέπω μια σκληρή επίθεση. Πλέον και βαρύτατες αιχμές από τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Και δεν ήταν μόνο από τον κύριο Ανδρουλάκη, ήταν και από τον Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με την εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε στο Θησείο.
4: Ότι ο κύριος που έκανε μια φανταστική σκηνοθετικά έναξη, πολύ ακριβή.
3: Ναι, ήταν πολύ ωραία, όντως.
4: Πραξώθησε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ γι' αυτό Και καλό είναι τώρα που έχει κάνει ένα κόμμα που δεν έχει κρατική επιχορήγηση, να έχει να μας λέει και που βρήκε τα λεφτά.
0: Να μας πει λέει που βρήκε τα λεφτά για την εκδήλωση. Βγαίνει χθες η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, η κυρία Κουφονικολάκου, στην εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου στο Mega Channel και έδωσε την απάντηση.
3: Σήμερα το πρωί ο Νίκος Ανδρουλάκης σας εγκάλεσε για τα χρήματα.
5: Μάλιστα.
3: Είπε πού βρίσκει τα λεφτά για να κάνει εκδηλώσεις, σαν και αυτή την πολύ καλή εκδήλωση που κάνατε προχθές το βράδυ, να μας πει την πηγή χρηματοδότησης.
5: Και ο κ. Γεωργιάδης τον
3: έφερε. Και ο κ. Γεωργιάδης, έχετε δει.
5: Εγώ λοιπόν θα πω το εξής. Ας περάσουν από τα γραφεία, να δουν τα τιμολόγια, να δουν τι έχει δηλωθεί, να δουν ότι όλα είναι καθόλου διαφανή. Και επίσης μαζί ας φέρουν και τους φακέλους για τα χρέη των δικών τους κομμάτων.
3: Επειδή μας είπατε ότι υπάρχουν τα τιμολόγια, αυτά είναι χρήματα τα οποία προέρχονται από κάποιους χρηματοδότες, από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα. Από ποια πηγή είναι αυτά τα χρήματα που πλήρωσαν τα τιμολόγια?
5: Ειδικά στην περίπτωση του ΙΝΑΤ, έχω απαντήσει και στο παρελθόν ότι είναι φίλοι και μέλη του ΙΝΑΤ τα οποία τροφοδότησαν τη δραστηριότητά του.
3: Που ήταν το Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας, έτσι.
5: Τη δραστηριότητά του που ήταν και χαμηλής κλίμακας όλο αυτό το διάστημα. Ό,τι γίνεται, γίνεται συντηρητικά με συγκεκριμένο τρόπο. Τώρα από εκεί και πέρα.
3: Άρα υπάρχουν μέλη τα οποία έχουν δώσει συνδρομές και φαίνονται αυτές οι συνδρομές.
5: Ασφαλώς.
0: Με τις συνδρομές των μελών, λέει η κυρία Κουφονικολάκου, ότι καλύπτονται τα έξοδα που είδαμε και για την εκδήλωση στο Θησίο και γενικότερα για την ίδρυση αυτού του νέου κόμματος. Ο πόλεμος έχει ξεκινήσει, όπως καταλαβαίνετε, και είχαμε και τον κύριο Δούδωνη, που πολύ σωστά μας έστειλε χθες το μήνυμα η Δανάη, να κάνει καταγγελίες για μυστική, λέει, συμφωνία ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και τη Νέα Δημοκρατία. Σε αυτές τις καταγγελίες απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης. Να τους ακούσουμε και τους δύο.
6: Το κόμμα Τσίπρα είναι μια συμφωνία του κ. Τσίπρα με το Μέγαρο Μαξίμου, με απότερο σκοπό να ενισχυθεί η πιθανότητα να ξαναέχουμε πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη μετά τις εκλογές. Η αβάντα αυτή από το σύστημα Μαξίμου στον Αλέξη Τσίπρα είναι προϊόν συμφωνίας. Υπόγειας, υπόρρητης, ρητής, αυτά θα τα κρίνει η ιστορία.
7: Ακόμα δεν σφίξαν οι ζέστες. Εντάξει, νομίζω ότι. Το ΠΑΣΟΚ το έχει κυριεύσει πανικός στο άκουσμα των δημοσκοπήσεων και μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας που δεν φτάνει στο σημείο να υιοθετεί και θεωρίες που ακόμα και οι γνήσιοι εκπρόσωποι ψεκασμένων θεωριών θα τις ζήλευαν.
1: Χαμούλης. Και πού να σφίξουν οι ζέστες, λέει ο Παύλος.
0: Πού να σφίξουν οι ζέστες, πραγματικά.
1: Πρέπει να απαντήσω στη Σοφία. Σοφία μου, εγώ δεν είπα να ξανακάνουν αίτηση αυτοί που έχουν λάβει το επίδομα. Μάλλον κάτι άλλο άκουσες. Είπαν όσοι δεν έκαναν αίτηση όταν ήταν ανοιχτή πλατφόρμα και χάσαν την πρώτη και τη δεύτερη δόση. Να κάνουν τώρα την αίτηση για να πάρουν την τρίτη δόση και αναδρομικά την πρώτη και δεύτερη δόση του επιδόματος παιδιού. Δεν είπα ότι αυτοί που έχουν κάνει αίτηση να την ξανακάνουν.
0: Η ώρα πλησιάζει 9. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής και με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Και επειδή η Αμαλία είπε και για τις δημοσκοπήσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες, δεν είναι πολύ αντιπροσωπευτικές, νομίζω, γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς.
1: Θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σου.
0: Εγώ όμως εμπιστεύομαι το ένστικτο του κόσμου και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα ακούσουμε τι απαντάει ο κόσμος για το πολιτικό σκηνικό. Πάμε.
8: Real FM.
9: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
10: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
9: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
10: Για να μάθετε περισσότερα.
8: Η ώρα είναι 9.
11: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
12: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
13: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
12: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
14: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
15: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
16: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
17: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
16: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
18: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
19: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
20: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
19: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
20: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
19: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
20: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
19: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
20: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
21: Γιώργο, πεινάς?
22: Έχω μία πείνα.
21: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
22: Να πάμε.
21: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
23: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
21: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
23: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
11: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
24: Ομολογώ του στο περιθώριο του Άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στη Λεμεσό. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων επιδόματος παιδιών. Θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 10 Ιουλίου.
25: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard, μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
26: Γιατρέ μου.
27: Πείτε μου.
26: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
27: Μάλιστα.
26: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
28: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar.
0: Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
24: Με 20-14 ο Ολυμπιακός κέρδισε εκτός έδρας τον Παναθηναϊκό στον δεύτερο τελικό της Α1 στο Πόλο των Ανδρών. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με 2-0 στις νίκες και θέλουν ακόμη μία για να κατακτήσουν τον τίτλο. Επόμενο παιχνίδι αύριο στο κολυμβητήριο του Πειραιά. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
24: Γενικά αίθριο σε ολόκληρη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Δηλαδή...
1: Υποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Γενικά έθριος ολόκληρη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

Σαν σήμερα, 29 Μαΐου 1453. Φρίξον ήλιε, στέναξον γη, εάλλο η πόλη, εάλλο η πόλη.

0: Η άλωση της πόλης λοιπόν από τον Μωάμεθ τον δεύτερο, μια πολιορκία η οποία ξεκίνησε από τις 6 Απριλίου και ολοκληρώθηκε στις 29 Μαΐου σύμφωνα με τις παραδόσεις και με τους θρύλους από προδοσία με την Κερκόρ πόρτα η οποία άνοιξε και έσπασε τη γραμμή άμυνας.
1: Και αυτή η άλωση της Κωνσταντινούπολης σήμανε και το τέλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, έτσι, και μετά βεβαίως άνοιξε και ο δρόμος για τους Οθωμανούς σε όλη την Ευρώπη, τη Βόρεια Αφρική και την Κεντρική Ευρώπη.
0: Βέβαια, ο θρύλος και η μύθη του λαού μας λένε ότι ο μαρμαρωμένος βασιλιάς περιμένει τη στιγμή που θα ξυπνήσει για να πάρει πίσω την πόλη και να κυνηγήσει τους Τούρκους μέχρι την κόκκινη μηλιά, όπως λέει και το τραγούδι. Αν ρωτήσεις τους περισσότερους, θα σου πούν ότι ο μαρμαρωμένος βασιλιάς είναι ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο οποίος έπεσε στα τείχη στην πύλη του Αγίου Ρωμανού σε μια μάχη η οποία ήταν χαμένη, αλλά έμεινε εκεί και πολέμησε ώστε να δώσει και νόημα σε αυτή τη μάχη μέχρι σε σκάτων. Στην πραγματικότητα όμως ο μαρμαρωμένος βασιλιάς είναι ο Ιωάννης Βατάτζης. Αλλά αυτά αναφέρουν οι θρύλοι του λαού μας μετά την άλωση της πόλης το 1453, αποφράδα ημέρα λοιπόν για τον ελληνισμό.
1: Συγγνώμη, θες να πεις κάτι άλλο για τη σημερινή μέρα? Έχουν έρθει 2-3 μηνύματα για το πείραμα παιδιού. Δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει αυτή η σύγχυση. Την είδηση τη μεταφέραμε και στο Δελτίο Ειδήσεων και εγώ, γιατί είναι η επίσημη είδηση από τον ΟΠΕΚΑ ότι σήμερα Παρασκευή ανοίγει εκ νέου η πλατφόρμα για το Α21, το επίδομα παιδίο, για όσους δεν πρόλαβαν να κάνουν τις αιτήσεις στο προηγούμενο διάστημα. Και κλείζει η πλατφόρμα, στο τέλος του μήνα θα καταβληθούν τα χρήματα. Όσοι δεν προλάβανε να κάνουν την αίτηση για να πάρουν, θα το ξαναπώ, την τρίτη δόση του επιδόματος και την πρώτη και δεύτερη δόση που έχουν χάσει. Για αυτούς που είναι ήδη και έχουν πάρει την πρώτη και τη δεύτερη δόση, χρειάζεται να ξανακάνουν αιτήσεις. Δεν είπαμε αυτό. Είναι επίσημη ανακοίνωση από τον ΟΠΕΚΑ. Το λέω απλώς γιατί έχουν έρθει 2-3 μηνύματα για να ξέρουμε, γιατί αναφέραμε την είδηση.
0: Καλημέρα και στον Ανίβα. Εάν νομίζεις εσύ ότι δεν είναι άξιο αναφοράς σήμερα η άλωση της πόλης, είναι δικαίωμά σου. Θα μου επιτρέψεις όμως

0: να πιστεύω ότι τουλάχιστον για τη συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων είναι άξιο αναφοράς. Καλημέρα και στον Τάσο. Σχεδόν λέει 600 χρόνια μετά αντιμετωπίζουμε το ίδιο πρόβλημα με τον ίδιο εχθρό. Επιτέλους λέει καιρός να ανοίξουμε τα μάτια μας και να αλλάξουμε μυαλά για την αντιμετώπιση του. Όχι άλλα λάθη, όχι άλλες απώλειες.
1: Ο Μάνος έχει στείλει ένα μήνυμα για την εφάπαξ ενίσχυση, το επίδομα παιδιού που θα δοθεί τέλος Ιουνίου. Το είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο για το δημογραφικό στον Νίκο Χατζηνικολάου. Όχι, δεν χρειάζεται αίτηση. Είναι άλλα τα εισοδηματικά κριτήρια, είναι πιο αυξημένα σε σχέση με το επίδομα παιδιού που λαμβάνουν οι δικαιούχοι. Η έκτακτη αυτή ενίσχυση, η εφάπαξ που θα δοθεί τέλος Ιουνίου, 150 ευρώ για το πρώτο παιδί και μετά αυξάνεται αναλόγως στα τέκνα, δεν θα χρειάζεται αίτηση απευθείας με τα στοιχεία που έχει η ΑΔΕ, θα δίνεται στους δικαιούχους τα. Θα δοθούν στους δικαιούχους τα χρήματα τέλος Ιουνίου.
0: Πάμε λοιπόν για την δεύτερη ώρα της εκπομπής με την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Τον Νικόλαο Σαπρανίδη απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και τη Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Στούντιο 3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Σήμερα που ξεκίνησαν οι Πανελλήνιες, τα παιδιά μας γράφουν αυτή την ώρα.
1: Καλή επιτυχία στα παιδιά. Καλή επιτυχία και κουράγιο. Και εντάξει, και να πω ότι θέλει και μια ψυχραιμία για τους γονείς. Αλλά καλή επιτυχία στα παιδιά μας και στην κόρη του Ιωσήφ Καλαμαράκη.
0: Σε όλα τα παιδιά, ό,τι καλύτερο. Και καθώς ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με την άλωση της πόλης το 1453 και ο Τάσος αναφέρθηκε στα θέματα που έχουμε με τους γείτονες και πάλι, να πούμε ότι χθες είχαμε και την αντίδραση από την ελληνική πλευρά για άλλη μια φορά. Ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, έστειλε το μήνυμα για τις προκλήσεις της τουρκικής πλευράς που φροντίζει πάντα να μας υπενθυμίζει τι έχουμε απέναντί μας.
2: Υπάρχει απειλή και αν μερικές φορές το ξεχνάμε εμείς, έχουν την καλοσύνη απέναντι όπως χθες να μας το θυμίζουν και να μας το θυμίζουν expressis verbis. Σαφέστατα μας το λένε. Επειδή λοιπόν υφίσταται απειλή, υφίσταται και ανάγκη να φτάσουμε το επίπεδο των ενόπλων δυνάμεων σε ένα τέτοιο σημείο όπως σήμερα που να μπορούν πάντοτε να λειτουργούν αποτρεπτικά.
1: Ξεκάθαρος ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας για ακόμα μια φορά, δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Έτσι, και όταν το ξεχνάμε, μας το θυμίζουν λέει απέναντι. Και σε αυτό έχει ένα δίκιο. Το θυμίζω με κάθε ευκαιρία και σε κάθε ευκαιρία. Είδαμε τώρα με αυτό το νομοσχέδιο που έρχεται στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση για την Γαλάζια Πατρίδα και τις απειλές που εξαπέλυσε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας. Τι είπε ουσιαστικά? Ότι μην τολμήσετε να στρατοκοπήσετε τα νησιά.
0: Ότι θα επιβάλλουμε τα νόμιμα και νομικά δικαιώματά μας με
1: είναι
0: το στρατό μας.
1: Ναι.
0: Αυτό είπε ο Γκουλέρ.
1: Εντάξει, απλώς ο Γκουλέρ, έτσι, εντάξει, πέρα από τον προβανταγανδιστικό μηχανισμό που υπάρχει στην Τουρκία και τον ξέρουμε όλοι, εντάξει, αυτή τη στιγμή η ρητορική είναι επιθετική εναντίον της χώρας μας. Να δούμε τι θα έχει και αυτό το νομοσχέδιο, γιατί ακόμα δεν το έχουμε δει. Διαρροές και φήμες έχουμε διαβάσει και έχουμε ακούσει και να δούμε πώς θα αντιδράσει και η ελληνική πλευρά.
0: Εγώ άκουσα και κυβερνητικούς παράγοντες να λένε ότι δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια, ότι το συγκεκριμένο νομοθέτημα δεν παράγει κανένα νομικό αίρεσμα στο διεθνές δίκαιο. Από την άλλη όμως, αυτή η επίκληση του διεθνούς δικαίου πολύ καλά γίνεται από την ελληνική πλευρά, γιατί εμείς πάντα συμβαδίζουμε με το διεθνές δίκαιο. Αυτό το οποίο με τρομάζει είναι όμως ότι οι μεγάλοι παίχτες αυτού του κόσμου δεν δίνουν καμία σημασία στο διεθνές δίκαιο και στην καταπάτησή του.
1: Εγώ θα σου πω ότι θα συμφωνήσω, αλλά εμένα με τρομάζει και κάτι άλλο και με εκνευρίζει. Η αφωνία της Ευρώπης.
0: Να, καλά, ναι.
1: Όταν μια χώρα απειλεί, ξεκάθαρα μια άλλη χώρα, έτσι, και τη δίνει στους κόσμους τα λεφτά για το μεταναστευτικό, γιατί κάτι τέτοιο, έτσι, το χαϊδεύουν η Ευρώπη τον Ερντογάν. Δεν έχει απάντηση η Ευρώπη σε όλα αυτά. Πού είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα αυτά?
0: Να σου θυμίσω ότι τη μέρα που έγινε γνωστή αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία για την Γαλάζια Πατρίδα, η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν μίλησε τηλεφωνικά με τον Ερντογάν την ίδια ημέρα και εξήρε τον ρόλο της Τουρκίας ως εταίρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κοινών συμφερόντων, της ταύτισης των συμφερόντων.
1: Εντάξει.
0: Εκείνη την ίδια
1: Βέβαια,
0: ημέρα.
1: Βέβαια, θα συμφωνήσω με τον Ιωσήφ και πάλι, λέω όμως ότι εμένα αυτό με εκνευρίζει. Δηλαδή, άρα, καλά κάνει ο Ερντογάν και κάνει και λέει και ό,τι θέλει και θα περάσει και αυτό το νομοσχέδιο. Δεν του μιλάει κανείς. Είδες κανείς να παρέμει και να του πει οπα, κάπου οπα. Μια χαρά την κάνει τη δουλίτσα.
0: Και από την άλλη έχουμε εξέλιξη σχετικά με τον drone.
1: Ναι.
0: Καθώς ολοκληρώθηκε η έρευνα και το πόρισμα το οποίο εστάλει από το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης στο Υπουργείο Εξωτερικών και το επόμενο βήμα είναι το διάβημα προς το Κίεβο.
1: Ναι. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος.
0: Ακριβώς. Ήδη έγινε η πρώτη ενημέρωση στην Κάγια Κάλλας από τον Γιώργο Γεραπετρίτη. αλλά και προς τον Ουκρανό ομολογό του, και τις επόμενες ημέρες έρχεται και επίσημα το διάβημα προς το Κίεβο για τον ντρόουν στη Λευκάδα.
1: Βέβαια από την Ουκρανία έτσι τίποτα, συνεχθείως έτσι μέχρι τώρα. Τίποτα. Ούτε συγγνώμη, ούτε να μας πούν γιατί, από πού, που πήγαινε κτλ. Θέλω να πω ότι σφυρίζουν αδιάφορα. Τώρα με το διάβημα δεν ξέρω τι εξέλιξη θα έχουμε. Λοιπόν, να πούμε εδώ, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρει τόσο πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
0: Καλημέρα Νικολάκη, συμμαθητάκι μου.
1: Καμπανάκη,
0: είμαστε μαζί από τον νηπιαγωγείο και σήμερα δίνει και το δικό του το παιδί.
1: Καλή επιτυχία, καλή επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία Νικολάκη μου, κάθε καλό για τα παιδιά μας.
1: Καλημέρα και στο Γιώργο που μας ακούει στη Βερόνα.
0: Γεια
1: καλημέρα
0: σου,
1: Γιώργο. Γιώργο μου, να είσαι καλά.
0: Καλό δρόμο, καλή συνέχεια. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Θα κρατήσουμε το μήνυμά σου όταν θα πάμε στο θέμα με τις διακοπές, γιατί έχουμε ετοιμάσει και εκεί μια ενότητα στη σημερινή εκπομπή, οπότε λίγο παρακάτω. Καλημέρα και στη Μαρίκα. Εύχομαι, λέει, καλή σταδιοδρομία σε όλα τα παιδιά. Δεν θα πω επιτυχία, γιατί η επιτυχία στη ζωή μας δεν κρίνεται από μία στιγμή. Και όπως είπες, λέει, νωρίτερα, κανείς δεν χάνεται, και το πρώτο σκαλί του Καβάφη με άγγιξε. Το πρώτο σκαλί, λοιπόν, του Καβάφη ήταν το μήνυμα του Δημήτρη. Του Δημήτρη του Σταύρου, καθημερινού φίλου, εδώ ακροατή, που έστειλε αυτό το ξεχωριστό μήνυμα για όλα τα παιδιά.
1: Τώρα που λέμε για παιδιά και ότι δεν τελειώνουν, δεν τελειώνει η ζωή κανενός μας, ότι και όσοι δώσαμε πανελλήνιες, όλοι βρήκαμε το δρόμο μας, πετύχαμε, δεν πετύχαμε, και έτσι είναι για όλα τα παιδιά. Δεν μπορώ να μην αναφέρω την είδηση για αυτή την 7χρονη Σοφία από τον Πόρο.
0: Α, καλά.
1: Το λέω γιατί λέμε για τα παιδιά. Την πρωταθλήτρια Ευρώπης στο σχολικό πρωτάθλημα σκάκι. Δεν υπάρχει το παιδί αυτό. Πραγματικά είναι χαρισματικό. Δεν υπάρχει, αν δείτε πώς μιλάει, πώς φέρεται κτλ. Βέβαια, έκανε τη διαφορά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα σκάκι. Μόλις 7 χρονών από τον Πόρο, η μικρή Σοφία.
0: Wow. Να την ακούσουμε λοιπόν. Είναι η Σοφία Καλισκάμη, είναι από τον Πόρο όπως είπε η Αμαλία, και μίλησε στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα για αυτή την πρωτιά, για αυτό το πρωτάθλημα στο σκάκι στην Ευρώπη.
3: Σε μια σκακέρα γεμάτη στρατιώτες, πύργους και βασιλιάδες, το πιο ισχυρό κομμάτι αποδείχτηκε ένα 7χρονο κορίτσι από την Ελλάδα. Η Σοφία Καλισκάμη κοιτάζει στα μάτια τους κορυφαίους παίκτες της ηλικίας της και πριν καλά καλά ξεκινήσει το σχολείο, ανακηρύσσεται πρωταθλήτρια Ευρώπης στο σκάκι.
4: Στην αρχή απλά είδα μια σκακέρα και δεν ήξερα τι είναι αυτό το πιμήνα 2 χρονών. Μαμά μου εξήγησε τι είναι αυτό και άρχισα να μαθαίνω σκάκι.
5: 8:30 στα 9, 8 νίκες, μια ισοπαλία. Χωρίς ήττα δηλαδή, ήταν αίτητη. Και βγήκε πρώτα ανάμεσα σε αγόριδη κορίτσια. Δεν ήταν μόνο ανάμεσα σε κορίτσια. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία και μας δίνει πάρα πολλές ελπίδες για το μέλλον.
3: Ποιο άραγε είναι το αγαπημένο της πιόνι?
4: Η Βασίλισσα.
1: Εντάξει.
0: Βασίλισσα, είσαι κορίτσι.
1: Ναι, και
0: Βασίλισσα.
1: Την είδες, το είδες αυτό, ναι. Το μουτράκι της. Είδες τι όμορφο.
0: Πανέμορφο
1: είναι.
0: Και γλυκύτατο.
1: Και γλυκύτατο. Και πόσο το βλέμμα είναι και έτσι φαίνεται. Είναι έξυπνη, ρε παιδί μου. Κάνει και κάτι γκριμάτσες. Να το χαίρονται οι γονείς του. Μπράβο στη Σοφία. Μπράβο, μπράβο.
0: Και από τα πανέμορφα εκεί με το κοριτσάκι, πάμε στον Παναγιώτη Βολάνιο, που με έριξε η μοίρα για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους.
1: Έλα Παναγιώτη μου,
0: έλα Παναγιωτάκι.
1: Έλα Παναγιώτη, μη μασάς καθόληση. Πες αυτά που πρέπει να πεις, αγόρι μου.
6: Δεν μασάμε. Καλημέρα και πάλι. Να πούμε τα καλύτερα και στο κοριτσάκι για το σκάκι, να πετύχει το έργο της. Καλή σταδιοδρομία. Σκακιστή, νομίζω ξέρετε και ποιον άλλο λένε.
1: Πάμε. Ποιο λένε, πες μου,
0: δεν ξέρω.
1: Παραγγελίτη, δεν ξέρω εγώ. Αλήθεια, τώρα πες το σε μένα να το μάθω.
6: Τον coach B, τον Γιώργο Μπαρτζόκα.
1: Α, μάλιστα. Εντάξει. Οκ, δεν το ήξερα, συγγνώμη, δεν το ήξερα.
6: Γι' αυτό, για να ενημερώνουμε και να θυμούνται.
0: Έλα, χάνουμε χρόνο. Ο κόσμος περιμένει να μάθει τι γίνεται. Είναι μπλοκαρισμένος τώρα.
6: Μποτιλιάρισμα. Μπλοκαρισμένη, ναι. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στην κάθοδο του Κηφισού. Από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη σταδίο Πατησίων στην Ομόνια. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη. Στην Κάφου από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Καθυστερήσεις και στις δύο κατευθύνσεις στο ύψος του Αμαρουσίου. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στο ύψος του Ψυχικού. Πυκνή ροή και στις δύο κατευθύνσεις στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί.
1: Κλάψε με, μάνα, κλάψε με.
6: Ναι, έτσι είναι η κατάσταση. Υπομονή για τους οδηγούς στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, από Φυσίο μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά, από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Αρκετές δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Ουρές χιλιομέτρων και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος, από το ύψος του Παλαιού Φαλήρου μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Φτάνει,
6: και λόγω της εξόδου.
1: Θα φύγει ο λίγο μπει, θα τελειώσουμε.
6: Έχει έξοδο στο λιμάνι του Πειραιά, όχι μόνο για τα ευρωπαϊκά τρόπαια σε ελληνικές έδρες.
0: Και στην Αττική. Σήμερα είναι από Φράδα ημέρα, να ξέρεις.
1: Και τι το λες, παιδί.
0: 29 Μαΐου 1453 και η δεύτερη από Φράς ήταν 29 Μαΐου του 2024.
6: Σωστά. Και στην Αττική οδό καθυστερήσεις, άνω των 30 λεπτών από Φιλίσσεως και Φυσίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, 25-30 λεπτών από Ανθούσα έως Μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 20-25 λεπτών από Αγία Παρασκευίας και Φυσίας στην περιφερειακή Μυτού.
0: Να είσαι καλά, παλικάρι μου, στο καλό. Θα σε ξαναδούμε.
1: Να σε καλά,
0: την
1: Παναγιώτη
0: Τρίτη.
1: Μου.
6: Γεια σου.
1: Είσαι πολύ καλός, Παναγιώτη, αλήθεια. Πάντως ότι θα το έβρισκε ο Ιωσήφ από το βολάνιο. Δηλαδή τον έχει κάνει σκόνη, σκόνη.
0: Σκόνη τον επτάστερο είναι λίγο δύσκολο. Κοίτα εδώ, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Εγώ το λέω, μπράβο και συγχαρητήρια. Δεν έχω τέτοια θέματα.
0: Αν φτάσει εσύ τα 7.
1: Δεν χρειάζεται. Πήρα εγώ, πήραμε αυτό. Εγώ τώρα από 7 και πάρετε εσείς όταν παίρνετε εσείς, λέω συγχαρητήρια. Εγώ δεν κάνω όλα αυτά. Λέω τις βλακίες που λες εσύ και πας να πεις εγώ είμαι 7, εσύ τι είστε.
0: Κάτσε τώρα με το τίκο τίκοτα, γιατί θέλεις να πεις κάτι.
1: Ναι, θέλω να πω, άσε με να πω πρώτα. Άντε, και πες. Μετά λες εσύ ό,τι θες. Αν θέλετε και εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα, απολαμβάνει τα περιόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
0: Όλγα, καλημέρα. Σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου και καλό τριήμερο. Σας λέμε καλό τριήμερο γιατί τη Δευτέρα εμείς δεν θα είμαστε εδώ. Θα επιστρέψουμε την Τρίτη, θα πάρουμε μια μικρή άδεια. Καλά, μην φανταστείτε ότι θα πάμε και πουθενά. Εδώ θα είμαστε,
1: αφού
0: αλλά.
1: Πού θα πας?
0: Μια μέρα να κοιμηθούμε. Πού θα πάω?
1: Αφού θα πας, διακοπές.
0: Εγώ?
1: Ναι.
0: Πότε σου είπα εγώ ότι θα πάω?
1: Θα πας. Δεν μου πεις εσύ ότι θα κάνεις στον μπαλκόνι διακοπές.
0: Α, ναι, εντάξει, οκ. Okay. Θα πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Όταν επιστρέψουμε θα πάμε στις απόψεις των πολιτών. Θα ακούσουμε λοιπόν τι λένε οι πολίτες σχετικά με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτή είναι η πραγματική δημοσκόπηση αυτές τις ημέρες. Οι πρώτες αντιδράσεις, οι πρώτες εκτιμήσεις. Θα πάμε σε μια είδηση που έχει φέρει η Αμαλία για τα κουνούπια και τα έντομο αποθητικά, τα οποία πρέπει να προσέχετε ιδιαίτερα. Γιατί εκεί πέρα μπορεί να υπάρχουν και εκπλήξεις.
1: Στο χυμό της Πατούσας πρέπει να πάμε.
0: Και θα πάμε και στο χυμό Πατούσας. Παιδιά, υπάρχει χυμός Πατούσας, το άκουσα και μου φύγε το κεφάλι. Πού αλλού συνέβη? Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
7: Real FM. Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
8: Για τρίτη φορά στην ιστορία της η Paris Saint-Germain θα διεκδικήσει αύριο τον τίτλο στον τελικό του Champions League στις 7 το απόγευμα απέναντι στην Arsenal στην Βουδαπέστη. Η γαλλική ομάδα, περσινή κάτοχος με το 5-0 επί της Ίντερ στον τελικό, έχει άλλη μια παρουσία το 2020 όταν είχε ιτηθεί με 1-0 από την Bayern Μονάχου. Για τους κανονιέριδες και πρωταθλητές πλέον στην Premier League, είναι η δεύτερη συμμετοχή σε τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, με την πρώτη το 2006 όπου είχε χάσει με 2-1 από την Barcelona.
9: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
10: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία, νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
13: Τι?
12: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
13: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
10: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες δίλες. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
15: Hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
16: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
15: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
16: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
17: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
18: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
19: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
18: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
19: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
18: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
20: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
2: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
21: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
2: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: βοηθώ. Αμαλία μου, έχω πρόβλημα σαν τον κύριο εδώ, τον ερμηνευτή, με τσιμπάντα κουνούπια.
1: Ναι.
0: Μου έχουν πρίξει τα μπούτια και δεν μπορώ να κοιμηθώ. Τι να κάνω?
1: Παιδί μου, τι κάνουμε για τα κουνούπια? Κουνούπια βάζουμε εντομοαποθητικά. Έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς.
1: Επειδή και εμένα με τσιμπάνε τα κουνούπια. Τι βάζω, αυτό το.
0: Βρίζουν και σένα τα μπούτια, όπως λέει το τραγούδι.
1: Πολλές φορές μου βρίζουν και τα μπούτια, ναι. Λοιπόν, κουνούπια λοιπόν εκπαιδεύτηκαν από Γάλλους ερευνητές να αγνοούν το εντομοαποθητικό και να το συνδέουν με το γεύμα τους.
0: Περίμενε εδώ. Γάλλοι δηλαδή τώρα. Που συμμετέχουν εκεί πέρα σε κάποια ομάδα που κάνει έρευνες, εκπαίδευσαν κουνούπια.
1: Ναι. Να αγνοούν τα εντομοαποθητικά και να τα συνδέουν μάλιστα με το γεύμα τους. Σε σημείο που όταν. Παιδί μου, δεν έχουν και αυτά που ψεκάζεσαι. Ψεκάζεσαι. Όταν είσαι κάπου έξω, δεν βάζεις. Λοιπόν, σε σημείο λέει που τα κουνούπια αυτά τα εκπαιδευμένα τσιμπούν πιο περισσότερο από αυτούς που ψεκάζονται σε σχέση με αυτούς που δεν ψεκάζονται με το εντομοαποθητικό. Μα είναι δυνατόν, γιατί τα εκπαίδευσαν. Λέει, χρησιμοποίησα μια μέθοδο παραπλήσια με εκείνη του διάσημου πειράματος του Παυλόφ.
0: Α, ναι,
1: όπου τα σκυλιά. Μπράβο. Λοιπόν.
0: Καλά, στα κουνούπια βρήκαν να το κάνουν.
1: Μα αυτό είπα και εγώ. Τώρα λέω, γιατί αυτό το πείραμα? Λοιπόν, λέει.
0: Εκπαιδεύτηκαν τώρα, λέει, τα κουνούπια και τσιμπάνε όσους βάζουν επάνω του
1: εντομοαποθητικά. Και τι λέει ένας ερευνητής λοιπόν? Λέει ότι εμείς το κάναμε αυτό γιατί πρέπει να αναπτύξουμε πλέον νέες ουσίες, πιο αποτελεσματικές, που να σέβονται περισσότερο το περιβάλλον και λιγότερο αλλεργιογόνες. Και επομένως να καταλάβουν πώς ενεργούν τα αποθητικά στα έντομα. Δηλαδή, συγγνώμη, κάναμε όλο αυτό για να μας κατατσιμπάνε τα κουνούπια και μετά να βγάλουμε άλλα εντομοαποθητικά με άλλες ουσίες. Πάμε καλά.
0: Ρε κακό που μας βρήκε, ρε. Εκπαιδεύτηκαν τα κουνούπια, παιδιά, το αναγνωρίζουν και δεν έρχονται. Δεν σε τσιμπάνε,
1: ναι. Λέει,
0: παρά μόνο όταν φοράς το εντομοαποθητικό. Ε, καλά καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Τι δεν καταλαβαίνεις. Και να φοράς το εντομοαποθητικό, πάλι σε τσιμπάνε. Χειρότερα.
0: Ναι, σε τσιμπάνε.
1: Ναι. Και μάλιστα λέει, στο ίδιο πείραμα αντικατέστησαν το αίμα με ζάχαρη. Γιατί λέει, αρέσει το νέκταρ στα κουνούπια και τσιμπάγανε ακόμα περισσότερο. Τότε το θέμα είναι πώς τσιμπάνε περισσότερα τα κουνούπια. Περισσότερα τα κουνούπια, πώς δεν θα μας τσιμπάνε. Άρα λοιπόν σου λέει ότι αυτά τα εκπαιδευμένα κουνούπια, ό,τι και να βάλεις πάνω σου εντομοαποθητικό, με τίποτα. Άρα πρέπει να φτιάξουμε νέα, με νέες ουσίες εντομοαποθητικά. Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε.
0: Θα πληρώνουμε κι άλλα.
1: Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε.
0: Ναι.
1: Ξέραμε, εμείς παίρνουμε εκεί το εντομοαποθητικό, ψεκαζόμασταν, δεν ερχόντουσαν τα κουνούπια. Τώρα τι θα κάνουμε.
0: Τώρα. Άστο, αντί για ζωή.
1: Τι έρευνες κάνουμε?
0: Όπως λέει και ο Real Blogger, τι να σας κάνω, λέει, είστε και γλυκό αίματι. Ναι, είναι αλήθεια.
1: Αυτό το κύριο Σοϊσήφ. Βρέσει να σε ρωτήσω όμως, γιατί το κάνανε αυτό το πείραμα?
0: Τι να σου πω, παιδί μου, εσύ έχεις αναλάβει τις έρευνες.
1: Ναι, αυτό δεν το λένε.
0: Εσύ έπρεπε να έχεις και τις απαντήσεις.
1: Αυτό δεν το λένε, να ξέρεις. Σου λέει πάντως ότι φαίνεται ότι πρέπει να αναπτύξουμε νέα γενιά εντομοαποθητικών, γιατί αυτά που κυκλοφορούν και που έχουν συγκεκριμένες ουσίες και συστατικά μέσα, πλέον. Το ξέρουν, τα γνωρίζουν. Είναι, ρε παιδί μου, εκπαιδεύονται το κουνούπι και σου λέει: εντομοαποθητικό είναι, το γεύμα μου είναι. Πάω να τσιμπήσω και τον καλαμαράκι λίγο στα μπουτάκια, την Αμαλία, τον Νίκο, μια χαρά. Ρε τι μας βρήκε, ρε τι κακοπάθαμε.
0: Άστα να πάνε, καλημέρα στην Αθηνά που μας ακούει στο Λονδίνο και λέει: έχει δίκιο, Αμαλία, ο Ιωσήφ. Άλλο 7 και άλλο 4. Πες τα Αθηνά μου,
1: ναι,
0: πες τα Αθηνά
1: μου. Αλλή μόνο, εγώ δεν.
0: Πολλά φιλιά, καλημέρα και στον Γιώργο, ο οποίος μας ακούει στις Βρυξέλλες. 32 βαθμοί με βροχή.
1: Ζέστη.
0: Όποιος γουστάρει σάουνα να κοπιάσει. Καλή συνέχεια, Γιώργο, εκεί στις Βρυξέλλες.
1: Και ο Κώστας συνδέει το κουνούπι με το χυμό αυτό που είπες εσύ από τη
0: Πατούσα.
1: Ναι.
0: Α, θα το πούμε στη συνέχεια. Τώρα, αγαπημένοι μας ακροατές, η καλή ζωή θέλει και καλό φαγητό. Και τώρα μπορείς να βρεις ό,τι καλύτερο σε κρέας με μία επίσκεψη στα Lidl. Δεν χρειάζεται να τρέχεις σε εξεζητημένα μπουτίκ κρεοπολία για να φας ένα premium steak. Η Lidl συνεργάζεται με κορυφαίους προμηθευτές και φέρνει στο πιάτο σου μοναδικά κομμάτια Angus Ιρλανδίας, όπως το strip loin που έχει αρρώσει τα παγκόσμια βραβεία και θα το λατρέψεις εσύ και η παρέα σου. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Η Nexus Now και η Dom Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το Υψηλού Κύρου Συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου στο Athenaeum Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Στασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας στην επόμενη τετραετία. Μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα greece2530.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς. greece2530.gr.
0: Καλημέρα και στον Πάνο στην Ελβετία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάνο, για όλα τα παιδιά. Καλά να πάνε σήμερα και κυρίως να επιλέξουν το μέλλον το οποίο θέλουν. Καλημέρα και στη Γιώτα. Ψέκα, σε λέει το διπλανό σου να πηγαίνουν σε αυτόν τα κουνούπια. Ναι, θα ήταν μία λύση.
1: Να πω για το συνέδριο αυτό το πολύ σημαντικό που κάνει η Next Now και Dom Consulting. Για να πληροφορηθείτε το πρόγραμμα και όχι μόνο, θα μπείτε στο greece2030.gr.
0: Τώρα, λέγαμε νωρίτερα ότι οι καλύτερες δημοσκοπήσεις είναι αυτές που γίνονται κατευθείαν στο δρόμο, εκεί όπου ρωτάνε τους πολίτες, ναι, για τα τεκτενόμενα. Έτσι έγινε λοιπόν και με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει ένα στιγμιότυπο από τη βραδιά στο Θησίο προχθές. Mm-hmm. Υπάρχει λοιπόν πολίτης ο οποίος ήρθε από το Καρπενήσι. Ήρθε από το Καρπενήσι μόνο και μόνο για να παρακολουθήσει την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, και ο άνθρωπος ήταν έτσι σε μια πολύ εύθυμη κατάσταση. Είχε έρθει σε ευθυμία, θα μπορούσαμε να πούμε.
2: Περιμένετε σήμερα να ακούσετε από την ομιλία του Πρόεδρου?
3: Τα καλύτερα λόγια. Ο Άρχοντας. Το κοιτάμε εκεί.
2: Υπάρχει ενθουσιασμός, είστε?
3: Ναι, βέβαια. Εμείς ήρθαμε από το Καρπενήσι εδώ να το δούμε. Μπράβο παιδιά, μπράβο παιδιά. Φωτογραφία.
0: Του άρεσε εκεί για τον δρόμο, ναι, φωτογραφία. Ναι. Μπράβο παιδιά, ήρθαμε να δούμε τον Άρχοντα από το Καρπενήσι, να ακούσουμε τα καλύτερα. Μια χαρά, ήταν σε πολύ καλή κατάσταση.
1: Πάρα πολύ καλή κατάσταση, κύριε. Ναι.
0: Αλλά ρωτήθηκαν λοιπόν πολίτες σε διάφορες πόλεις της χώρας σχετικά με το νέο κόμμα, αλλά και για το όνομα του κόμματος. Άλλοι λοιπόν δηλώνουν ότι τους αρέσει, άλλοι πάλι όχι.
4: Θυμίζει αστυνομία.
5: Ναι, όχι, δεν μ' άρεσε τόσο πολύ ως όνομα.
6: Να σου πω αλήθεια, διάφορο.
7: Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο.
8: Για πείτε μας.
7: Πολύ έξυπνο, παραπέμπει και στην Ελλάδα μας. Πάρα πολύ ωραίο.
9: Μη χειρότερα. Μη χειρότερα. Διχαστικό.
5: Αδιάφορο και λίγο περίεργο, λίγο cringe. Mm-hmm. Θυμίζει πολύ αστυνομία. Δεν έχει ωραίο vibe.
10: Σαν να έλας.
5: Δεν θέλω καν να σχολιάσω ούτε κατά διάνοια.
8: Γιατί?
5: Ευχαριστώ πολύ, με τίποτα δεν κάνω.
7: Έλας. Εμείς οι παλιοί κάτι ξέρουμε. Κάτι έχουμε ακούσει πριν δούμε την ανάλυση. Το spelling, όπως λέμε σε καλά ελληνικά.
8: Θεέ μου Παναγία μου φύλαξε. Θεέ μου Παναγία μου φύλαξε. Μακριά από μένα και από όλους μας.
0: Εντάξει, η τελευταία κυρία δεν ήταν πολύ θετικά διακείμενη, όπως καταλαβαίνεις. Αλλά υπάρχουν λοιπόν πολίτες οι οποίοι λένε ναι, ωραίο, μας αρέσει. Άλλοι λένε όχι, μας θυμίζει η ελληνική αστυνομία. Το μόνο σίγουρο είναι ότι συζητιέται. Ότι έκανε ντόρο.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Ακριβώς.
1: Και ίσως γι' αυτό το έκανε και Αλέξης Τσίπρας και αποφάσισε
0: αυτό. Δεν ξέρω αν το έκανε. Γι' αυτό πάντως σίγουρα, σίγουρα συζητιέται.
1: Σ' αρέσει, άλλο δεν αρέσει. Λογικό είναι.
0: Τελευταία κυρία έκανε και το σταυρό της εκεί. Ναι, ναι. Θεέ μου φύλαγε, Παναγία μου και όλα τα υπόλοιπα.
1: Τόσο πολύ.
0: Πάντως πρέπει να σου πω, για άλλη μια μέρα είναι μοιρασμένα τα σχόλια. Δηλαδή σε όσους ρωτάνε στον δρόμο, η μισή είναι από εδώ, η μισή είναι από εκεί. Άλλοι λένε με το καλό να έρθει, εγώ θα το ψηφίσω. Άλλοι λένε τον είδαμε, τον ζήσαμε, έχουμε βιώσει τη δική του διακυβέρνηση, δεν θέλουμε να ξαναπάρουμε. Είναι μοιρασμένα τα σχόλια.
1: Η Σόφη μας, η δική μας Σόφη, στέλνει τις ευχές στα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες. Να σε καλά Σόφη μου, καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε Σόφη, ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλημέρα. Και η Μαρία, η οποία μας ακούει στη Γενέβη, καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, λέει, και θετική σκέψη στους γονείς για να τα ενθαρρύνουν ότι η ζωή συνεχίζεται και μετά τις εξετάσεις. Ακριβώς αυτό.
1: Ο Άρης λέει, τόσο ωραία ιδέα, θα ψεκάσει την πεθερά του με το εντομοποθητικά.
0: Μια χαρά. Νωρίτερα λέγαμε για τις διακοπές, ναι, μετά την έρευνα αυτή του ΙΕΛΚΑ, η οποία δείχνει ότι ένας στους δύο πολίτες δεν σχεδιάζει για φέτος διακοπές. Άκουσα και τον κύριο Λευτέρη Κιωσέ, είναι, ναι, ο διευθυντής του ΙΕΛΚΑ, ο οποίος διευκρίνησε λίγο τα στοιχεία αυτά και κυρίως τα ποιοτικά. Όταν λένε ένας στους δύο δεν σχεδιάζει διακοπές και ότι θα μείνει σπίτι, δεν εννοεί για παράδειγμα ότι θα πάει σε εξοχικό σπίτι.
1: Δεν θα πάει πουθενά.
0: Δεν θα πάει πουθενά.
1: Θα
0: δεν θα φύγει
1: του
0: από την πόλη.
1: Μάλιστα.
0: Ένας στους δύο.
1: Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά βέβαια, εάν πάρει κάποιος τώρα για να κλείσει ένα δωμάτιο για τον Αύγουστο
1: δεν
0: κάπου,
1: υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει πουθενά. Και αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι θα μας επισκεφθούν και φέτος περίπου 40
1: ακριβώς
0: εκατομμύρια τουρίστες.
1: Σωστά.
0: Που κλείνουν τα πάντα. Θα μου πεις λοιπόν ότι τα νησιά είναι πλέον μόνο για τους ξένους. Εκείνοι τα χαίρονται, κυρίως τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Ο Έλληνας είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάει. όπως είπαν και οι πολίτες στην Καλαμάτα. Καλημέρα στην Καλαμάτα μας.
4: Εσείς θα πάτε διακοπές?
10: Βέβαια, κάθε μέρα διακοπές είμαστε.
11: Άμα μάθουν να ψηφίζουν θα πηγαίνουν διακοπές.
4: Δεν πάτε πια? Γιατί?
12: Υποχρεώσεις δεν μας επιτρέπουν.
13: Εμείς πάντως έχουμε κόψει πάρα πολύ. Παλιότερα πηγαίναμε. Τώρα εντάξει, είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα, οπότε έχουμε περιορίσει πάρα πολλά. Εδώ περιορίζεις και από τα βασικά, όχι τώρα να πας και... Εντάξει, έχουμε μειώσει δηλαδή στην ουσία. Να είμαστε καλά, να έχουμε την υγεία μας και να τα βρούμε τα υπόλοιπα.
14: Πάρα πολύ ακριβά, πάρα πολλά, όταν έχεις οικογένεια, όταν αυτά δεν σκέφτεσαι τις διακοπές.
1: Αυτό είναι.
0: Πού να σκεφτείς διακοπές?
1: Δεν φτάνουν τα χρήματα, υπάρχουν άλλες υποχρεώσεις. Όταν έχεις και παιδιά και οικογένεια, όπως λένε και οι φίλοι μας εδώ, τους ακούσαμε, δεν βγαίνεις.
0: Τώρα να σας μιλήσω εγώ για μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public και που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall, η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και η Λεμεσός διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.

0: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
5: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
6: Hertz Leasing.
5: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
6: Hertz Leasing.
5: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
6: Hertz Leasing.
5: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
7: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
8: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
12: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
11: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Πολλά μηνύματα σχετικά και με τις διακοπές. Ο Βασίλης λέει άλλο ότι δεν φτάνουν τα χρήματα για διακοπές και άλλο να μην βρίσκει κάποιος για τον Αύγουστο. Γιατί οι ξένοι κλείνουν τις διακοπές τους πριν από ένα χρόνο και 6 μήνες. Εμείς είμαστε της τελευταίας στιγμής. Ξέρω ότι σας λέω με αγάπη από το Ηράκλειο, λέει ο Βασίλης. Η Ελένη, εμείς ψάχναμε, λέει, για Νάξο, Αύγουστο. Έχω να σας πω ότι υπήρχε αρκετά μεγάλη διαθεσιμότητα και μας έκανε εντύπωση. Και ο Δημήτρης, τελευταίο μήνυμα, αφού ένας στους δύο λέει δεν θα φύγει καν από την πόλη, πώς παίζεις 5x5 στη Μεσογείο τον Αύγουστο, ρε παιδιά, και πώς την Ψάθα και το Πόρτο Γερμενό δεν βρίσκεις κόκοά μου και πέτρα ελεύθερη από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Τρία λοιπόν μηνύματα χαρακτηριστικά για το θέμα των διακοπών.
1: Την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό του πατέρα, οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real και μαστορέματα, καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμα, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπυρός Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Και ο Στέφανος, διακοπές, λέει, εδώ και 10 χρόνια μόνο οι διακοπές ρεύματος. Από τις άλλες τις έχω ξεχάσει, ενώ ο Γιάννης λέει ότι απορρίφθηκε η αίτηση που είχε κάνει για τον κοινωνικό τουρισμό λόγω οικονομικών κριτηρίων με 12.900 εκαθαριστικό. Το έβλεπα και αυτό το στοιχείο, ήταν 640.000 οι αιτήσεις για 300.000 ωφελούμενους, οπότε 340.000 αιτήσεις απορρίφθηκαν. Να θυμίσουμε και το μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό που ολοκληρώνεται την 3η 2 Ιουνίου, γιατί τη Δευτέρα είναι και του Αγίου Πνεύματος, θα τροποποιηθεί το πρόγραμμα, οπότε η κλήρωση θα γίνει την 3η στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη. Εκεί το δώρο που μπορείτε να διεκδικήσετε είναι ένα τριήμερο στο Ναύπλιο για ένα τυχερό ζευγάρι με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com και σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Και επίσης στην κλήρωση σας περιμένει ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Το Μάιο η Greco Strom απογειώνει τον ύπνο σας με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο real.gr. Βρείτε τον Real Player, εκεί θα βρείτε τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Καλημέρα και στον Νικόλα. Εμείς πάντως, λέει ο Ιωσήφ και Αμαλία, θα πάμε τριήμερο στα νησιά Ταράτσα Ταράτσα.
1: Εκεί εμείς.
0: Άντε βρε, καλά να περάσουμε. Καλημέρα από τα ορυχεία της Κοζάνης. Καλημέρα,
1: καλημέρα
0: Νικόλα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα και στην Αθηνά. Στο Λονδίνο μας ακούει. Αθηνά, καλημέρα Αθηνούλα.
0: Και στον Ανδρέα με τον μπαλκονίσι το τραγούδι αυτό, το οποίο είναι απόλυτα ταιριαστό. Καλημέρα Ανδρέα. Όπως σας είπαμε και νωρίτερα, εμείς θα απουσιάσουμε τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος ως μεγάλα πνεύματα, όπως καταλαβαίνετε, θα πρέπει να ξεκουραστούμε λίγο, να πάρουμε μία ανάσα και θα είμαστε κανονικά εδώ το πρωί της Τρίτης, ακριβώς στις 8. Σε πολύ λίγο κοντά σας
1: ο Νίκος Ρογκάκος και η Ρίτσα Μπιζόγλη, η Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Νίκος Ρογκάκος.
0: Να ευχηθούμε και πάλι κάθε καλό για τα παιδιά μας. Ό,τι ονειρεύεται το κάθε παιδί, αυτό να βρει στο δρόμο του.
1: Ακριβώς.
0: Και όχι μόνο τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Καλή επιτυχία για σήμερα, αλλά κυρίως καλή επιτυχία για το μέλλον των παιδιών μας. Και η εκπομπή σήμερα δεν μπορεί να μην κλείσει παρά με την μαύρη επέτειο της 29ης Μαΐου του 1453, την άλωση της πόλης, η αποφράδα αυτή η μέρα για τον Ελληνισμό. Ένα κομμάτι τελευταίο αφιερωμένο μέσα από την καρδιά μας σε όλους τους Έλληνες, ειδικά που έχουν ρίζες από την Βασιλεύουσα.

καλά στο νου σας. Ο παππούς δεν πρόκειται να έρθει ούτε αύριο. Ούτε είχε σκοπό ποτέ να έρθει. Δεν θα έρχονταν στην Ελλάδα ακόμα κι αν ο Εμίλιος παντρευόταν τη Ζωζό Σαμπουτζάκη. Ο παππούς δεν ήρθε τόσα χρόνια γιατί δεν ήθελε να έρθει. Δεν θα άφηνε την πόλη με τίποτα. Κανένας μας δεν θα άφηνε την πόλη για τίποτα στον κόσμο. Την πόλη την είπανε πόλη γιατί ήταν η πιο όμορφη πόλη του κόσμου.

πλανήτη να μας διώξουν. Ο Τούρκος αστυνόμος έσκυψε και με είπε στο αυτί πως αν γίνω μουσουλμάνος, εγώ όχι εσείς, μόνο εγώ, θα μέναμε και δεν θα παθαίναμε τίποτα. Και ξέρετε ποιο είναι το κρίμα μου τόσα χρόνια? Ότι δεν είπα όχι αμέσως. Πέρασαν 5 δευτερόλεπτα για να το πω. Ο Θεός να με συγχωρέσει, ήταν τα χειρότερα 5 δευτερόλεπτα της ζωής μου.

0: Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
1: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
0: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoshield της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoshield διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go. Η ώρα είναι 10.
10: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
11: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
12: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου, που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
11: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
13: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
14: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
15: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
16: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
15: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
17: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
18: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση.
19: Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
20: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
19: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
20: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
19: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
20: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
19: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
20: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
21: Γιώργο Πινάς.
22: Έχω μία πείνα.
21: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
22: Να πάμε.
21: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
23: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
21: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
23: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
10: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
24: Οκτώ στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, καλή Παρασκευή σε όλες σε όλους.
1: Εδώ είμαστε, καλό τετραήμερο για όσους φεύγετε, καλό τριήμερο για όσους φύγετε αύριο.
0: Όσοι φύγετε, σωστά, βέβαια. Γιατί έχει αρκετή κίνηση, να σας το πει. Στη συνέχεια και ο Παναγιώτης Βολάνιος, κυρίως βέβαια στην Αττική Οδό
1: που τα πράγματα
0: είναι ακίνητοι οι άνθρωποι. Είναι 20-25 λεπτά για 4-5 εξόδους. Είναι πραγματικά πάρα. Και στον Πειραιά έχει πολύ μεγάλη κίνηση.
1: Ναι. Μέχρι τις 12 εμείς θα είμαστε παρέα εδώ. Η Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ροκάκος στο άλλο.
1: Και ό,τι θέλει ας γίνει.
0: Και ο Γιώργος Τσιβελεκίδης στον ήχο. Η Φράνσις Παράσχη στο 211-200-8200. Μπορείτε να στείλετε και mail στο studio@papakirialfm.gr. Τα κλειδιά της εκπομπής είναι η Δήμητρα Πανανού.
1: Και να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα παιδιά της Φράνσις, του Ιωσήφ, του Καλαμαράκη.
0: Σε όλα τα παιδιά.
1: Σε όλα τα παιδάκια τα οποία δίνουν εξετάσεις.
0: Σε όλα τα παιδιά καλή επιτυχία. Νομίζω ότι έχω ξυπνήσει από το πρωί και ότι δίνω ξανά πανελλαδικές ή πανελλήνιες όπως λέγαμε εμείς όταν είμαστε νέοι. Έχω αυτό το ίδιο συνέστημα στο στομάχι.
1: Είναι λιγάκι. Ναι. Είναι λίγο κουμπωμένο το στομάχι.
0: Ναι, δηλαδή λες και αυτή η μνήμη που έχει γραφεί στο σώμα δεν σβήνει. Νομίζω ότι την δίνω και εγώ πραγματικά κάθε φορά.
1: Πρεμιέρα λοιπόν σήμερα για τα γενικά λύκεια με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας. Τα παιδιά ξεκίνησαν στις 8.30 το πρωί. Οφείλουν να βρίσκονται.
0: Καλά, έχουν γράφουν τώρα. Γράφουν,
1: μέχρι
0: γράφουν.
1: Μία ώρα νομίζω είναι το ελάχιστο.
0: Δεν θα βγει κανείς στην ελληνική.
1: Άρα, ναι, οι πρώτοι μπορούν να φύγουν στις 9.30. Δεν νομίζω όμως, θα γράψουν
0: στην ελληνική. Ειδικά δεν μπορείς να φύγεις, γιατί πρέπει να αναπτύξεις ένα θέμα. Θα δούμε ποιο είναι το θέμα που έπεσε φέτος.
1: 100.000 είναι οι υποψήφοι.
0: Ναι, 100.000.
1: Και διεκδικούν, πρέπει να πούμε, 68.800 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Για το ακαδημαϊκό έτος 26-27.
0: Καλή επιτυχία να έχουν. Ηρεμία όσο μπορεί κανείς να έχει, και οι μαθητές και οι γονείς.
1: Μα οι γονείς περισσότερο.
0: Το λέω κι εγώ. Έχεις δίκιο απόλυτο, Νίκο. Αλλά επειδή από το πρωί που έχω ξυπνήσει, νομίζω ότι δίνω κι εγώ. Καλή σας ημέρα. Καλή Παρασκευή σε όλες σε όλους.
1: Εδώ είμαστε. Καλό τετραήμερο για όσους φεύγετε. Καλό τριήμερο για όσους φύγετε αύριο.
0: Όσοι φύγετε, σωστά, βέβαια. Γιατί έχει αρκετή κίνηση, να σας το πει. Στη συνέχεια και ο Παναγιώτης Βολάνιος, κυρίως βέβαια στην Αττική Οδό που τα πράγματα είναι ακίνητοι οι άνθρωποι. Είναι 20-25 λεπτά για 4-5 εξόδους. Είναι πραγματικά πάρα. Και στον Πειραιά έχει πολύ μεγάλη κίνηση.
1: Ναι. Μέχρι τις 12 εμείς θα είμαστε παρέα εδώ. Η Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ροκάκος στο άλλο.
1: Και ό,τι θέλει ας γίνει.
0: Και ο Γιώργος Τσιβελεκίδης στον ήχο. Η Φράνσις Παράσχη στο 211-200-8200. Μπορείτε να στείλετε και mail στο studio@papakirialfm.gr. Τα κλειδιά της εκπομπής είναι η Δήμητρα Πανανού.
1: Και να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα παιδιά της Φράνσις, του Ιωσήφ, του Καλαμαράκη.
0: Σε όλα τα παιδιά.
1: Σε όλα τα παιδάκια τα οποία δίνουν εξετάσεις.
0: Σε όλα τα παιδιά καλή επιτυχία. Νομίζω ότι έχω ξυπνήσει από το πρωί και ότι δίνω ξανά πανελλαδικές ή πανελλήνιες όπως λέγαμε εμείς όταν είμαστε νέοι. Έχω αυτό το ίδιο συνέστημα στο στομάχι.
1: Είναι λιγάκι. Ναι. Είναι λίγο κουμπωμένο το στομάχι.
0: Ναι, δηλαδή λες και αυτή η μνήμη που έχει γραφεί στο σώμα δεν σβήνει. Νομίζω ότι την δίνω και εγώ πραγματικά κάθε φορά.
1: Πρεμιέρα λοιπόν σήμερα για τα γενικά λύκεια με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας. Τα παιδιά ξεκίνησαν στις 8.30 το πρωί. Οφείλουν να βρίσκονται.
0: Καλά, έχουν γράφουν τώρα. Γράφουν,
1: μέχρι
0: γράφουν.
1: Μία ώρα νομίζω είναι το ελάχιστο.
0: Δεν θα βγει κανείς στην ελληνική.
1: Άρα, ναι, οι πρώτοι μπορούν να φύγουν στις 9.30. Δεν νομίζω όμως, θα γράψουν.
0: Στην ελληνική ειδικά δεν μπορείς να φύγεις, γιατί πρέπει να αναπτύξεις ένα θέμα. Θα δούμε ποιο είναι το θέμα που έπεσε φέτος.
1: 100.000 είναι οι υποψήφοι.
0: Ναι, 100.000.
1: Και διεκδικούν, πρέπει να πούμε, 68.800 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Για το ακαδημαϊκό έτος 26-27.
0: Καλή επιτυχία να έχουν. Ηρεμία όσο μπορεί κανείς να έχει, και οι μαθητές και οι γονείς.
1: Μα οι γονείς περισσότερο.
0: Το λέω

0: η Φράνσις Παράσχη στο 211-200-8200. Μπορείτε να στείλετε και mail στο studio@papakirialfm.gr. Τα κλειδιά της εκπομπής είναι η Μήτρα Πανανού.
1: Και να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα παιδιά της Φράνσις, του Ιωσήφ, του Καλαμαράκη.
0: Σε όλα τα παιδιά.
1: Σε όλα τα παιδάκια τα οποία δίνουν εξετάσεις.
0: Σε όλα τα παιδιά καλή επιτυχία. Νομίζω ότι έχω ξυπνήσει από το πρωί και ότι δίνω ξανά πανελλαδικές ή πανελλήνιες όπως λέγαμε εμείς όταν είμαστε νέοι. Έχω αυτό το ίδιο συνέστημα στο στομάχι.
1: Είναι λιγάκι. Ναι. Είναι λίγο κουμπωμένο το στομάχι.
0: Ναι, δηλαδή λες και αυτή η μνήμη που έχει γραφεί στο σώμα δεν σβήνει. Νομίζω ότι την δίνω κι εγώ πραγματικά κάθε φορά.
1: Πρεμιέρα λοιπόν σήμερα για τα γενικά λύκεια με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας. Τα παιδιά ξεκίνησαν στις 8.30 το πρωί. Οφείλουν να βρίσκονται.
0: Καλά, έχουν γράφουν τώρα. Γράφουν,
1: μέχρι
0: γράφουν.
1: Μία ώρα νομίζω είναι το ελάχιστο.
0: Δεν θα βγει κανείς στην ελληνική.
1: Άρα, ναι, οι πρώτοι μπορούν να φύγουν στις 9.30. Δεν νομίζω όμως, θα γράψουν.
0: Στην ελληνική ειδικά δεν μπορείς να φύγεις, πρέπει να αναπτύξεις ένα θέμα. Θα δούμε ποιο είναι το θέμα που έπεσε φέτος.
1: 100.000 είναι οι υποψήφοι.
0: Ναι, 100.000.
1: Και διεκδικούν, πρέπει να πούμε, 68.800 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Για το ακαδημαϊκό έτος.
0: Καλή επιτυχία να έχουν. Ηρεμία όσο μπορεί κανείς να έχει, και οι μαθητές και οι γονείς.
1: Έτσι, μα οι γονείς περισσότερο.
0: Το λέω κι εγώ, έχεις δίκιο απόλυτο Νίκο. Αλλά επειδή από το πρωί που έχω ξυπνήσει νομίζω ότι δίνω κι εγώ ξανά. Πάω να πει ότι κι εμείς δεν σβήστηκε από μέσα.
1: Μη είχαν ρωτήσει κάποτε, λέει, θα ξανά δίνεις λεπτό να δουλεύεις αυτά, να δώσεις ξανά, λέει, πανελλαδικές.
0: Ποτέ. Πανελλαδικές.
1: Λοιπόν, να βάλουμε και ένα τραγουδάκι να βρούμε για τα παιδιά, άμα βρούμε κάτι ωραίο.
0: Η διαβίου μάθηση είναι ωραίο πράγμα, αλλά με
1: ωραίο, ένα ωραίο.
0: Η διαβίου μάθηση είναι πολύ ωραίο πράγμα, αλλά χωρίς πανελλαδικές. Διαβίου μάθηση, ναι.
1: Διαβίου μάθηση.
0: Όσο μπορεί κάποιος να μαθαίνει και όσο μπορεί και να συνεχίζει και όσο μπορεί να πηγαίνει σε σχολές, αλλά μέχρι εκεί.
1: Παιδιά, εντάξει, τώρα είναι και το σύστημα τώρα αυτό. Το οποίο εδώ και 30-40 χρόνια το αλλάζουμε. 50. Και ποτέ δεν αλλάζει. Δηλαδή τα παιδιά τα βάζουν σε μια διαδικασία των τριών ωρών. Δηλαδή, ωραία, δεν πήγαμε καλά τις τρεις ώρες.
0: Και λοιπόν. 50 χρόνια εσύ.
1: Λοιπόν, και ο τρόπος που διδάσκονται τα μαθήματα, αυτή η παπαγαλία, δεν θα ξεχάσουμε ποτέ την ιστορία, τη μαθαίναμε απ' έξω. Απ' έξω την ιστορία, μέχρι και το κόμμα.
0: Ναι.
1: Και αν σου έλεγε ποια είναι η συνθήκη του Λονδίνου, που ήταν καμία δεκαριά οι συνθήκες, και δεν ήξερες την ημερομηνία, έγραφες άλλη συνθήκη.
0: Σκέψου εσύ.
1: Γιατί την ήξερες παπαγαλία.
0: Εσύ μάθανε ιστορία, για σκέψου εμένα που ήμουν στη χημεία και στη φυσική και στα μαθηματικά.
1: Εσύ ήσουν με τον Αϊνστάιν.
0: Ναι, με τον Αϊνστάιν. Απ' έξω τον είχα δει σε φωτογραφία. μια φορά.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, καλή επιτυχία. Αυτό
1: καλή επιτυχία
0: είναι.
1: Στα παιδιά.
0: Ό,τι είναι, ξεκίνησε τώρα.
1: Ναι, πάμε δυνατά και βεβαίως να πούμε ότι τίποτα δεν τελειώνει. Το λέμε, το ξαναλέμε.
0: Εννοείται, όλοι μας είμαστε παραδείγματα του τίποτα δεν τελειώνει.
1: Έτσι.
0: Από λάθος επιλογές, από λάθος στιγμές. Οι τρεις ώρες που λέει και ο Νίκος δεν καθορίζουν τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Όχι καλέ. Είσαι καλά, με τίποτα. Μπαίνουμε μέσα, γράφουμε αυτό και τα λοιπά. Και δεύτερη φορά και τρίτη φορά και άλλα πράγματα θα κάνουμε στη ζωή μας.
0: Έτσι κι αλλιώς νομίζω στα επόμενα 5 χρόνια θα καταργηθούν οι πανελλαδικές, οπότε θα υπάρχει μια ψυχραιμία.
1: Εγώ θα ξαναπώ ότι οι πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο δεν έχουν τελειώσει το πανεπιστήμιο και έχουν τελειώσει μόνο τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
0: Ναι.
1: Θα αναφέρω ονόματα.
0: Έχει δίκιο. Μα έχεις
1: όταν
0: δίκιο.
1: Έρθει η ώρα. Οι πιο πλούσιοι άνθρωποι στον κόσμο δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους.
0: Έχει δίκιο.
1: Και πολλοί δεν έχουν μπει ούτε καν.
0: Λοιπόν,
1: πάμε, συνεχίζουμε.
0: Ο καιρός δεν είναι και στα καλύτερά του. Βέβαια, θα
1: τώρα
0: δείξει,
1: ανοίγει λίγο.
0: Μέχρι να ανοίξει λίγο.
1: Στον άλυμο βλέπω, δώσ' του πάνε οι άνθρωποι, κάνουν τον πανάκι τους.
0: Στον άλυμο, δώσ' του. Οι χειμερινοί κολυμπητές κάνουν όλο τον καιρό, Νίκο.
1: Τώρα δεν είναι χειμερινή.
0: Τώρα.
1: Μάη, μήνα, Ιούνι.
0: Βέβαια, έχει πολύ ψηλή θερμοκρασία, έχει αυτό που λέμε κουφόβραση.
1: Ναι.
0: Έχει κουφόβραση.
1: Έτσι. Να, πιο ελαφρά να ντυνόμαστε στην κουφόβραση, να μην ζεσταθούμε, να πηγαίνουμε.
0: Τι σου πιο ελαφρά να το θαυμάσουμε κι εμείς. Δεν είναι πιο ελαφρύ αυτό.
1: Ελαφρύ είναι το που
0: κάνει. Καθόλου δεν είναι.
1: Ελαφρύ είναι, τι να μπέχωνο είναι. Τι έγινε.
0: Το μάθημα. Α, το θέμα. Το θέμα για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων είναι η μοναξιά και η τρίτη λυκεία. Το λογοτεχνικό κείμενο που συνοδεύει την εξέταση είναι ένα ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της λογοτεχνικής ανάλυσης και της ερμηνευτικής προσέγγισης του θέματος.
1: Πολύ ωραίο θέμα.
0: Εγώ λατρεύω τον Εμπειρίκο, βέβαια δεν είναι και ο πιο απλός.
1: Είναι δύσκολος ο Εμπειρίκος.
0: Πάρα πολύ δύσκολο είναι, έτσι που το βλέπω.
1: Παιδιά,
0: εγώ.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο θέμα όμως. Η μοναξιά και η τρίτη λυκεία.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσεις να δώσεις και να αποδώσεις τον Ανδρέα Εμπειρίκο. Το ξαναλέω, δεν είναι κάτι που το κάνουμε πολύ εύκολα.
1: Θα πάνε καλά τα παιδιά όλα. Μια χαρά θα πάνε. Ας τον Ανδρέα Εμπειρίκο.
0: Και να μην πάνε και να πάνε. Μια χαρά, ξεκίνησε τώρα.
1: Όχι, μια χαρά θα πάνε, μια χαρά γενικά, ρε παιδί μου.
0: Πάντως είναι δύσκολος, έτσι. Ο Ανδρέας Εμπειρίκος, το ξαναλέω, επειδή έχω διαβάσει πάρα πολύ, δεν είναι.
1: Εμπειρίκος.
0: Ναι, εύκολο πράγμα.

0: Δύσκολο.
1: Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, μας το έφερε η Ελισάβετ τη Σαλαμάρα. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εμπειρίκος Ανδρέας, λοιπόν. Όχι εφοπλιστής, εμπειρικός, ο ποιητής, ε.
1: Το ξέρω, Ελληνικό, τον εμπειρικό Ανδρέα. Τον εμπειρικό Ανδρέα, μου λέει. Δεν είναι στρατιώτης, είναι Ανδρέας εμπειρικός. Είναι καταπληκτικός, οι περίφημοι ασπάλαθοι έχουν γράψει ιστορία, αλλά δεν είναι εύκολος να μεταφέρεις τους ασπάλαθους στο χαρτί.
0: Εντάξει, όλα θα πάνε καλά. Πάμε,
1: κατά τα άλλα, είμαστε κοντά σε συμφωνία Ουάσιγκτον Τεχεράνης.
0: Είμαστε κοντά.
1: Κοντά.
0: Ποιος το λέμε.
1: Κοντά. Και οι δύο πλευρές.
0: Εδώ κοντά είμαστε μια εβδομάδα, ρε Ρίτσα, μου το λέει.
1: Είναι κοντά.
0: Τι κοντά. Κοντά μακριά.
1: Προσέξτε, όταν λέμε συμφωνία,
0: ναι,
1: δεν λέμε ειρήνευσης.
0: Ναι.
1: Λέμε κατάπαυση του πυρός για 60 μέρες.
0: Αυτό λέμε.
1: Και χειρία, δεν λέμε συμφωνία για να σταματήσει ο πόλεμος. Όχι. Συμφωνία για να πάμε σε 60 μέρες και να το συζητήσουμε για το αν θα λήξει ο πόλεμος.
0: Ναι, θα δούμε. Δεν είναι. Τώρα δεν τον βλέπω ότι είναι δύσκολος ο άνθρωπος εκεί. Και ο Τραμπ και το Ιράν. Πρόσεξε, μην αφήνουμε το Ιράν απ' έξω.
1: Όχι, καθόλου.
0: Γιατί λέμε συνέχεια για τον Τραμπ. Ότι ο Τραμπ είναι δύσκολος και δεν δέχεται. Γιατί και οι άλλοι δεν κάνουν ένα βήμα πίσω.
1: Όχι, κανείς δεν κάνει. Ναι. Αυτό που είναι μέσα στα υποσυζήτηση είναι η σταδιακή αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς,
0: ναι,
1: και η άρση των περιορισμών στα ιρανικά λιμάνια αντίστοιχα.
0: Σωστό.
1: Το πυρηνικό πρόγραμμα δεν υπάρχει στο τραπέζι.
0: Όχι. Όχι, δεν έχει βγει.
1: Γιατί γι' αυτό έγινε ο πόλεμος, λέμε. Ναι. Το πυρηνικό πρόγραμμα μας βγάλαν την ψυχή.
0: Ναι, αλλά χωρίς αυτό να ξέρεις δεν θα ήρθε και συμφωνία. Άμα δεν συμφωνήσουν να
1: χαμηλώσουν. Λες ότι εκτός από την ακεχηρία δεν πρόκειται να γίνει τίποτα άλλο. Σωστό, συμφωνώ.
0: Δεν πρόκειται.
1: Έχει δίκιο.
0: Για να δούμε λοιπόν.
1: Έχω συμφωνήσει πάρα πολλές φορές μαζί σου και αυτό δεν
0: είναι δύσκολο αυτό. Κάτι μου.
1: κάτι κρύβω.
0: Προβληματίζομαι λιγάκι.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, για να συνεχίσουμε. Στο Κανάβεραλ, ένας πύραυλος της Blue Origin εξεράγει στο ακροτήριο.
1: Είναι η βάση που θα δημιουργούσαν, που δημιουργήθηκε,
0: ναι,
1: για να πηγαίνουν έρχονται οι αποστολές για από τη Σελήνη. Καλά, αυτά οι αστοχίες υλικού που λέω και εγώ υπάρχουν.
0: Ναι, ναι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα εδώ το είδες πως το είδες στην εικόνα.
1: Την είδα.
0: Το καταπίνει αυτό το πράγμα, λες και είναι.
1: Το εξαφανίζει.
0: Παναγία μου.
1: Ναι. Του Μπέζος, δεν είναι. Του Μπέζος.
0: Του Μπέζος, ρε παιδί. Του Μπέζος. Τι να κάνει. Έχει προβλήματα και ο Μπέζος τώρα.
1: Να είχαμε τα προβλήματα του Νίκο, ε.
0: Πύραυλος.
1: Ναι.
0: Αλλά έχει εκεί τη συνάδελφο. Μια χαρά του παραστέκεται σε όλα. Εντάξει.
1: Τη συνάδελφο δημοσιογράφου που παντρεύτηκε, εννοεί,
0: ναι,
1: ο Νίκος.
0: Τη συνάδελφο δημοσιογράφου, βέβαια.
1: Αυτό εννοεί, ναι.
0: Είχαμε χθες μια πολύ ωραία συνέντευξη Κατερίνας Λιόλιου στον Νίκο Χατζηνικολάου. Δεν ξέρω αν την είδες. Πάρα
1: λίγο,
0: πολύ ωραία.
1: Πολύ
0: από καρδιάς.
1: Με παίρνει ο ύπνος, μην νομίζεις, δεν είμαι για τα πολλά εγώ.
0: Ήταν μια ωραία συνέντευξη και ο σύντροφός της συζήτησε συγγνώμη για όλα. Πολύ ωραία συνέντευξη και μπράβο, μπράβο.
1: Και είναι ωραίο αυτό που είπε, ότι οι περισσότεροι με έμαθαν από την ώρα που παίχτηκε το όταν νοικιάστηκε, παίχτηκε για το ευρωπαϊκό.
0: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
1: Νίκο μου, άμα
0: χρειαστεί. Το πάω καλά.
1: Το πας καλά, αλλά άμα χρειαστεί δουλειά.
0: Το πας καλά, αλλά τώρα παίχτε.
1: Άμα χρειαστεί δουλειά βράδυ, εμείς εδώ είμαστε. Κάπου θα συνταχτοποιήσουμε.
0: Θεωρείς ότι δεν θα μπορούσα να πω και εγώ ένα τραγούδι με τη Λιόλιου.
1: Μπορείς. Η φωνή σου είναι εξαιρετική.
0: Λοιπόν,
1: φυσικά μπορείς. Αλλά ας το πάμε πιο αργά, δηλαδή.
0: Το πάμε σιγά σιγά.
1: Αν χρειαστεί, θα σου πούμε εμείς για δουλειά.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, και φεύγουμε από την κυρία Λιόλιου που έδωσε την συνέντευξη στον Νίκο τον Χατζηνικολάου και πάμε στον Αλέξιο Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Δεν συζητήσαμε καθόλου, ρε Ρίτσα. Πώς την είδες την παρουσίαση της Ελλάδας?
1: Μια χαρά, εξαιρετική παρουσίαση είχε.
0: Ναι.
1: Η παρουσία
0: γιατί
1: ήταν εξαιρετική
0: κάτω.
1: Και νομίζω ότι αναγνωρίστηκε από όλους.
0: Γιατί κοίταγε
1: δηλαδή, ακόμα
0: κάτω,
1: και η κυβέρνηση λέει ότι ήταν μια πολυδάπανη παρουσίαση. Εκεί επικεντρώνεται. Ήταν εντυπωσιακή. Κέρδισε. Τηλεοπτικά εννοώ, κατάλαβες.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Τηλεοπτικά.
0: Αλλά γιατί του είχαν του ανθρώπου και κοίταγε κάτω. Του είχαν, ας πούμε, τα μόνιτο. Θες να το κάνεις, κάντο σωστά. Βάλ το αμερικανικό τύπου, είδες τον Τραμπ με τα,
1: ναι,
0: διάφανα.
1: Εντάξει, τα διάφανα.
0: Κοίταγε τώρα, διάβαζε κάτω. Πες το από καρδιάς.
1: Ήταν καλή εκδήλωση, Νίκο.
0: Πολύ καλή ήταν, δεν το συζητώ.
1: Δηλαδή, αν είναι αυτό το κριτήριο, ως εκδήλωση ήταν καλά στημένη,
0: ναι,
1: σκηνοθετικά στημένη, τηλεοπτικά στημένη. Αυτό είναι άλλο.
0: Δεν το συζητώ.
1: Τηλεοπτικά λέω τώρα εγώ. Τώρα
0: μια
1: η ουσία
0: χαρά
1: είναι άλλο πράγμα.
0: Τι είπε τώρα ο Αλέξιος Τσίπρας, ότι θέλουμε να έρθουμε.
1: Ναι.
0: Είμαστε λίγο αριστεροί, λίγο κεντρώοι, λίγο κεντρώοι.
1: Δεν είπε ότι είμαστε λίγο αριστεροί, λίγο κεντρώοι.
0: Τη μετάφραση
1: φωτά
0: κάνω εγώ.
1: Μην κάνεις τη μετάφραση.
0: Είπε, λέει, σύντροφοι, συντρόφισσες.
1: Ναι.
0: Ξέχασα, λέει, να το πω.
1: Ναι.
0: Να πω, λέει, όχι μόνο κύριες και κύριοι,
1: να
0: και σύντροφοι και συντρόφισσες.
1: Ναι, νομίζω το παλμό το δίνει αυτό που είπε χθες όταν κατέθεσε τις 300 υπογραφές στον Άριο Πάγο για την δημοκρατία. Αυτό,
0: ναι,
1: είναι. Για τη δημοκρατία. Ο αγώνας για τη δημοκρατία.
0: Για τη δημοκρατία, ρε γαμώτο.
1: Ναι, για τη δημοκρατία.
0: Τέλος πάντων. Εγώ δεν κατάλαβα αυτά τα 7, οι 7 δεσμεύσεις, ρε παιδί μου, του Αλέξη. Που είπε, ας πούμε.
1: Είπε, ναι, ωραία. Πού θες να καταλήξεις.
0: Να έχουμε καλή ζωή.
1: Πήγαινε
0: να έχουμε
1: καλή ζωή. Πες μου παρακάτω, πού θες να καταλήξεις.
0: Ότι πολύ γενικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, Εντάξει.
1: Okay. Θα μπορούσε σε μια εκδήλωση στην πρώτη που είναι η διακήρυξη του κόμματος να κάνει ανάλυση στο ναι. να παρουσιάσει το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης που λέω και εγώ τι θα μπορούσε να
0: ναι,
1: κάνει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα ξέρεις, μου φάνηκε λιγάκι απλοϊκό. Δηλαδή τώρα. Δημοκρατία, δικαιοσύνη και τα λοιπά. Εντάξει, το ξέρουμε όλοι, όλοι το θέλουμε.
1: Ιδρυτική διακήρυξη είναι, παιδάκι μου. Αυτό είναι ιδρυτική ναι. διακήρυξη. Όταν θα παρουσιάσει, φαντάζομαι, θα παρουσιάσει τις θέσεις ναι. αναθέσεις, ανατομέα, ναι. οικονομία, διεθνή.
0: Ας πούμε τώρα, λέει ρε παιδί μου, δεσμευόμαστε για ζωή και αξιοπρέπεια. Με αξιοπρέπεια. Μάλιστα. Αξιοπρέπεια μισθή, συμπερίληψη και ισότητα.
1: Ναι.
0: Ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία κτλ. Δεσμευόμαστε για ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες. Μάλιστα. Δεσμευόμαστε για οικονομία, δίκαιες ανάγκες και αξιοπρέπειας. Μάλιστα.
1: Ωραία. Ιδρυτική διακήρυξη είναι, Νίκο. Τι να κάνει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά κάτι ήθελα να ακούσω. Κάτι.
1: Θα στα πει αυτά που θες να ακούσει με μεγάλη αγωνία.
0: Να το πει
1: σε
0: ένα πιτσικάτο κάτι.
1: Το πιτσικάτο που θέλεις και έχεις μεγάλη αγωνία να το ακούσει, να το πει σε μια συνέντευξη τύπου παρουσιάζοντας τις θέσεις του κόμματος ανά τομέα. Δεν θα το πει επάνω εκεί που είναι στο θυσίο, στην πλατεία, να πει παιδιά να σας πω.
0: Ρε παιδί μου, πες
1: τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο δεν είναι πραγματικά.
0: Πες,
1: η γαλάζια
0: ναι,
1: πατρίδα τα κατατρώει.
0: Πες κάτι για αλλαγή, κάτι. Δηλαδή είναι το ίδιο, είδα το ίδιο πράγμα τώρα εγώ εκεί.
1: Πολιτική αλλαγή είπε. Και η αλλαγή της πολιτικής.
0: Δεν τη βλέπω αυτό
1: είπε
0: λέω ακόμα δεν το είδα.
1: Και η αλλαγή της πολιτικής. Πολιτική
0: δεν το βλέπω λιγάκι.
1: Και το πολιτική βλέπω. Αλλαγή να θυμίσουμε ότι είναι το σύνθημα.
0: Ποια είναι η πολιτική, δηλαδή τι πρεσβεύει ας πούμε ο Τσίπρας. Να τη σου δείξω ότι πρεσβεύει τι. Την αριστερά, το κέντρο, την κεντροδεξιά.
1: Μα δεν τοποθέτησε τον εαυτό. Είπε για πολλά. Είπε και
0: όχι,
1: για αριστερά.
0: Όχι, γιατί είχε το σήμα του
1: ναι,
0: Μάου.
1: Εντάξει, το...
0: Είχε το σήμα του Μάου.
1: Χρήσιμη στο λαό και στην πατρίδα. Φιλοδοξή
0: και εγώ μπορώ
1: είναι.
0: Να γίνω χρήσιμος. Δεν πήγα να
1: ξεκίνα,
0: κάνω.
1: Σε λοιπόν, αγάπη μου, καρδούλα.
0: Δεν πήγα
1: μου,
0: να κάνω και εγώ χρήσιμος θέλω να γίνω.
1: Να κάνεις ένα ακόμα. Θα σε βάλω εγώ στην πλατεία
0: Αριστοτέλους. Γιατί είδαμε τη χρησιμότητα του 15-19. Θέλω να πω, υπάρχει μια σύγκριση.
1: Άλλαξε, πάνε εποχές.
0: Πάνε αυτά.
1: Πάνε αυτά.
0: Μάθανε.
1: Μιλήσανε,
0: αυτά.
1: Δώσανε συνεντεύξεις, εξηγήσανε. Τελείωσε αυτό. Τελείωσε.
0: Πάει αυτό.
1: Πάει αυτό.
0: Δεν διαγράφεται.
1: Last year.
0: Διαγράφεται αυτό.
1: Δεν διαγράφεται τίποτα. Γιατί εμείς το περάσαμε στις πλάτες μας.
0: Μα γι' αυτό στα λέω.
1: Αλλά δεν μπορεί να πηγαίνει συνέχεια.
0: Θα στα βγάλω. Με τη μευτική θα στα βγάζω.
1: Δεν μου λες σαν το Χριστό με το Σταυρό θα πηγαίνει.
0: Θα σε σταυρώσω. Σταυρώστε με στα χέρια σας.
1: Σαν το Χριστό με το Σταυρό θα πηγαίνει πίσω και θα στέρνει το 15. Θα το σέρνει πάνω να ξεκινήσει την Κηφισία με ένα Σταυρό.
0: Τα στερνά τιμούν τα πρώτα.
1: Τι θες, αυτό. Τι θέλεις, είμαστε στα στερνά τώρα. Α τα πρώτα.
0: Κάτσε ρε και έχουμε την ίδια ηλικία.
1: Γι' αυτό λοιπόν.
0: Τα στερνά και εσύ. Το τραγουδάκι θα πέσει γιατί είχαμε το Ικνέ, η οποία κάνει τα καλύτερα βίντεο.
1: Ήταν εξαιρετικό βίντεο.
0: Και τα, λέει,
1: είναι πολύ χιούμορ να το πούμε έτσι.
0: Απάντησαν όλοι στον Αλέξη Τσίπρα, έτσι. Και απάντησαν ο καθένας με τον τρόπο του.
1: Ναι,
0: και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι.
0: Βέβαια, μπαίνουμε τώρα σε μια περίοδο, όπως καταλαβαίνεις, εδώ έχει να γίνει από εδώ και πέρα. Λοιπόν, μπορούμε να ακούσουμε το σπότ της Κνέ. Ναι. Για πάμε.

0: με το Ισραήλ. Ξέρετε, εγώ ήμουν από αυτούς που όχι μόνο συνέχισα, αλλά ανέπτυξα αυτές τις σχέσεις.
1: Βρισκόμαστε σε μια ουσιαστική τροχιά στρατηγικής συνεργασίας. Η προσέγγιση του στα πράγματα και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει την πολιτική ορισμένες φορές μπορεί να μοιάζει διαβολικός, αλλά γίνεται για καλό.
2: Θερμές ευχαριστίες στις τρεις κυβερνήσεις των πρωθυπουργών Αντώνη Σαμαρά, Αλέξη Τσίπρα και Κυριάκου Μητσοτάκη.
3: Και στόχος δικός μας είναι αυτούς τους ανθρώπους που θα ψήφιζαν την Χρυσή Αυγή να τους πάρουμε, να τους κερδίσουμε.
4: Τούτη την ώρα που δεν θέλω να μιλήσω για ευθύνες.

0: καλά, δεν θα μιλάμε τώρα.
1: Είναι ένα σποτάκι με πολύ χιούμορ, εντάξει, πραγματικά. Εκνέ, είναι φάνταστο, έχει χιούμορ πολύ.
0: Δεν είπε ψέματα στο σποτ. Σε τίποτα από ό,τι είπε στο σποτ.
1: Στα κομμάτια
0: είναι καυστικό, βέβαια.
1: Ναι, στα κομμάτια που έχει βάλει μέσα στο σποτ. Στα οποία.
0: Και είναι ενδεικτικό τη αντιπολιτευτική στάση που θα κρατήσει όχι μόνο το κουκουέ. Όλοι. Αυτά είναι τα σημεία, θα πατήσουν πάνω όλοι.
1: Και όχι μόνο αυτά. Υπάρχει, ναι, υπάρχει υλικό, άμα θες να πατήσεις, ναι, υπάρχει. Απλώς σου λέω ότι έχει μια σημασία ότι ήταν μια απλά ιδρυτική διακήρυξη.
0: Τούτοι μπάτσι που ήρθαν τώρα.
1: Άστα, Νίκο, με τους μπάτσι.
0: Το τραγούδι μ' άρεσε εμένα, το Τσιφτετέλο. Είδες, το Τσιφτετέλη. Πώς το έλεγε, πώς το είπε.
1: Δεν το
0: πάρτε τηλέφωνο για βρες το ακριβώς αυτό το Τσιφτετέλη που έβαλε η ΚΝΕ.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Χθες χορεύαμε όλοι. Το βάλω Τσακίρι στο θέμα. Γινόταν κάτω στο στούντιο.
1: Εσύ δεν θες και πολύ μεγάλη προσπάθεια για να χορέψεις, Νίκο.
0: Όχι, όχι, γιατί είμαι και λαϊκό παιδί.
1: Ναι, σηκώνεσαι αμέσως στο τραπέζι. Είσαι έτοιμος, Καρδούλα.
0: Λοιπόν, άντε, ας αφήσουμε τον Αλέξη τώρα, γιατί.
1: Θα τα δούμε στη συνέχεια. Θα συζητήσουμε και στη συνέχεια. Έτσι,
0: καλά, ξυπακούεται. Λοιπόν, για πάμε τώρα. Α, την είδε στην 7χρονη Σοφία.
1: Την είδα.
0: Με το σκάκι.
1: Την είδα και είναι εξαιρετική.
0: Μ' αρέσει, λέει, η πριγκίπισσα, η Βασίλισσα.
1: Η Βασίλισσα. Πριγκίπισσα δεν υπάρχει στο σκάκι.
0: Η Βασίλισσα στο σκάκι.
1: Τα βγω στους δρόμους. Ναι. Λοιπόν.
0: Η Βασίλισσα.
1: Είναι αξιοθαύμαστο, γιατί μιλάμε για ένα παιχνίδι στρατηγικής, ένα παιχνίδι δύσκολο, έτσι. Θες να έχεις και λίγο μαθηματικό.
0: Μα πανευρωπαϊκά. Το αγαπημένο μου ποιο είναι.
1: Έχει λιώσει ο άλλος εδώ με την πριγκίπισσα.
0: Το βρήκες. Βρες το εσύ εκεί, άστε την πριγκίπισσα. Λοιπόν, πρωταθλήτρια Ευρώπη στο σχολικό πρωτάθλημα. Και μπράβο στο κορίτσι μας. Λοιπόν, τώρα έχουμε και άλλα θέματα όμως, ο Σπίλμπεργκ, το ξέρεις ο Στίβεν Σπίλμπεργκ.
1: Κάτι θα ακούσει λίγο.
0: Φωτιά έβαλε στις θεωρίες με εξωγήινους.
1: Ναι.
0: Γιατί λέει κι αν υπάρχουν. Δεν θα ήταν υπέροχο για τον κόσμο να ξέρει ότι όλα αυτά είναι αλήθεια. Για τους εξωγήινους δηλαδή.
1: Ναι.
0: Πως έχει δει ο Στίβεν.
1: Έχει κάνει για τους εξωγήινους
0: συγκλονιστικές
1: ταινίες.
0: Ναι, αλλά μην έχει δει.
1: Και εγώ βλέπω, Νίκο.
0: Εξωγήινους.
1: Ναι, ναι.
0: Πού, πες μου και εμένα.
1: Το βραδάκι, Νίκο.
0: Γιατί εγώ μονογήινους βλέπω τώρα.
1: Το βραδάκι.
0: Μάλιστα. Άλλο θέμα. Η Ροντρίγκο, την ξέρεις την Ολίβια Ροντρίγκο.
1: Ναι.
0: Εκνευρίστηκε, λέει, γιατί κάναν σχόλια για τον baby doll που ανέβηκε επί σκηνής η κοπέλα. Φόραγε ένα baby doll.
1: Δεν το είδα αυτό, δεν το ξέρω, ναι, ανέβηκε.
0: Ανέβηκε και τι έκανε, εκνευρίστηκε γιατί κάναν σχόλια, γιατί πήγε ένα baby doll η κοπέλα. Και λέει, μα είναι δυνατόν, τι πράγματα είναι αυτά.
1: Πρέπει να βγαίνει με τον baby doll δηλαδή.
0: Εντάξει, παιδί μου, είναι ένα αντίσημο τέλο πάντων.
1: Το baby doll είναι ανάλαφρο, Νίκο, για σκηνή. Δεν ξέρω, βέβαια, τι προβλέπει ο ρόλο, αλλά
0: ναι,
1: δεν.
0: Ναι, νιώθω, λέει, ότι έχουμε κανονικοποιήσει, λέει, την παιδοφιλία, λέει και αυτή. Καλά, τι παιδοφιλία.
1: Καλά, μην το φτάνουμε και στο άλλο
0: άκρο.
1: Παναγιώτη Βολάνιο, άστο να μιλήσει, να μα πει κίνηση.
0: Έλα, ρε Παναγιώτη.
2: Γεια σας, καλημέρα.
0: Καλώς το.
2: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας και στη Σταδίου Πατησίων στην Ομόνοια. Στο κόκκινο η άνοδο λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί ανατμήματα και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας, στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, στο ύψος της Γλυφάδας και του Αλίμου. Στο ίδιο ρεύμα αυξημένη κυκλοφορία από Παλαιό Φάλιρο μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό ομαλοποιήθηκε κάπως η κατάσταση. Έχουμε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Μπράβο, Παναγιώτη.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
2: Παρακαλώ.
3: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα.
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα πρωτέργεια.
5: Καλά έκανες.
3: Μπράβο. Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
6: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
6: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
8: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Επιτέλους, τα φάρμακα υψηλού κόστους, τα οποία για χρόνια διέθετε μόνο ο ΕΟΠΗ, επιστρέφουν στα φαρμακεία όλης της χώρας. Απευθύνσου στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και γλίτωσε αναμονή σε ουρές και ταλαιπωρία. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα, χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα ποπ καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
6: Τι σκέφτεται? Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
7: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
8: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
9: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
10: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
9: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
10: Είμαστε καλά για τώρα.
9: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
10: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
9: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
10: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
11: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
11: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
12: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
11: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
14: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
15: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Τα βλέπει έτσι. Αυτό είναι το τραγούδι λοιπόν που πήγε η ΚΝΕ.
1: Ναι, εντάξει, μας
0: είναι ο Χριστοφόρου.
1: Εντάξει,
0: που ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Ξεχάσαμε να πούμε ότι σαν σήμερα, εάλλο η πόλη.
1: Βεβαίω.
0: 29 Μαΐου του 1353, οι Οθωμανοί Τούρκοι με τον Σουλτάνο τον Μωάμεθ τον Δεύτερο μπήκαν στην Κωνσταντινούπολη.
1: Λοιπόν, βλέπω εδώ τα κείμενα αυτά που δόθηκαν τώρα πριν από λίγο για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Το δεύτερο κείμενο είναι ένα κείμενο του Παπανούτσου από την πρακτική φιλοσοφία, από το κεφάλαιο Τα Γυρατιά. Και mm-hmm. το ποίημα του Εμπειρίκου, που είναι το τρίτο κείμενο, mm-hmm. είναι από το ποίημα Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει. Mm-hmm. Και λέει το ποίημα: Αρκεί, χτύπα τη θλίψη κατά γης και πέταξε το μαράζι στα σκουπίδια. Πρέπει να πολεμήσεις να χαρείς και ακόμη να χαρείς και όχι να πίνεις ξύδι, όποιος και αν στο δίνει. Τώρα σου πρέπει μέλι και ένα ποτήρι γιωμάτο δε με μέλι. Ορθό, κοφτό, σαβλίμα, κραυγής γλάρου. Πρέπει να γυμνοθείς και αν στολιστείς, να στολιστείς μαχάτι. Πρέπει να νιώσεις όλες τις ειδονές που σε τραβάνε, μα πρώτα πρέπει να ανασάνεις μπροστά στον ήλιο. Και αφού λυτρώσεις την ψυχή σου τον ίστρο του βαρβάρου, έβγα στο δρόμο και εκεί, προπάντων, μη φοβηθείς το πάτημά σου. Αυτό είναι το ποίημα που βάλαν στο τρίτο κείμενο. Mm-hmm. Επειδή έλεγα ότι είναι δύσκολο, mm-hmm. να το.
0: Έβαλαν και τον Παπανούτσο, ε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Βάλαν τον Παπανούτσο.
1: Ναι, το
0: εύκολο.
1: Τα Νιάτα και τα Γυρατιά mm-hmm. είναι από τα Γυρατιά. Mm-hmm. Εντάξει, Παπανούτσο κάναμε από τα δικά μας χρόνια. Ναι. Όπως θυμάσαι.
0: Αυτό υποθέτω ότι αυτό που θέλει να πει ο Παπανούτσος είναι ότι θέλουν εμπειρίες οι νέοι, ναι. πρέπει όμως να μαθαίνουν, έτσι.
1: Ναι.
0: Δυναμική αλλαγή, ας πούμε, τη σοφία της εμπειρίας. Ο Παπανούτσος αυτό νομίζω βάζει.
1: Λοιπόν, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο στην Κατερινούλα που μας έχει στείλει μήνυμα, την Κατερίνα την Κάβουρα, την ευχαριστούμε πολύ.
0: Mm-hmm. Να είναι καλά.
1: Να είναι καλά.
0: Εύκολα διαχειρίσιμο διαβάζω τα πρώτα σχόλια το κείμενο
1: μακάρι,
0: του Εμπειρίκου.
1: Μακάρι, μακάρι, έτσι. Μακάρι,
0: στα νοήματά του, τώρα όπως το διάβασες, εύκολο, εύπεπτο είναι το νόημά του. Ρε,
1: μακάρι
0: παιδί μου.
1: Να είναι έτσι, όπως το λένε τα παιδιά ή όπως το λένε αυτοί που το διατυπώνουν. Ο Νικόλαος λέει: Οι πανελλαδικές θα καταργούνταν έτσι κι αλλιώς, διότι δημιουργούσαν θέμα με τη βάση του στην είσοδο μαθητών στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ότι αυτός είναι ο λόγος. Ο Δυτικός λέει ότι συντριπτικά περισσότεροι από τους πλούσιους ανθρώπους του κόσμου έχουν πλούσιους μπαμπάδες.
0: Ποιος?
1: Περίμενες τώρα.
0: Όχι, όχι, τι λέει.
1: Ότι περισσότεροι, οι συντριπτικά περισσότεροι ναι. από τους πλούσιους ναι. ανθρώπους του κόσμου είχαν πλούσιους μπαμπάδες.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Για τους αυτοδημιούργητους τώρα μίλησα εγώ, έτσι.
1: Ναι, εσύ μιλάς για συγκεκριμένη κατηγορία, ναι. το ξέρω τώρα.
0: Η Κατερίνα Κάβουρα.
1: Τώρα το είπαμε, Νίκο μου. Καρδουλά.
0: Καλημέρα, την είπε στην Κατερίνα.
1: Ναι, ναι.
0: Την Άννη, ευχόμαστε περαστικά, λέει.
1: Ναι,
0: τον
1: δεν
0: Ολυμπιακό.
1: Το έχω στείλει στον Ιωσήφ.
0: Άντε.
1: Ναι. Ο Θοδωρής λέει τώρα εξηγείται γιατί δεν έχω λεφτά, γιατί πέρασα στο πανεπιστήμιο.
0: Σωστό και αυτό. Ο Κώστας, στροφές στροφάλων Νίκων Ρογκάκων. Τι λέει ο Κώστας.
1: Και ο Χρήστος λέει για το Μέγα Ανατολικό του Εμπειρίκου. Δημοσιεύτηκε μετά το θάνατό του. Mm-hmm. Αν θυμάμαι καλά, 7-8 τόμοι.
0: Δηλαδή λέει πόσο κοντά είναι ο Παναγιώτης από εδώ μέχρι την Τεχεράνη και από εδώ μέχρι τη Σαλαμίνα. Ποιο εννοεί.
1: Πόσο κοντά είναι σε συμφωνία.
0: Α, σε συμφωνία.
1: Αυτό μάλλον είναι.
0: Μπα, μέχρι ναι. Τεχεράνη, από εδώ μέχρι ναι. Τεχεράνη είναι. Πράγματι λέει ο Δυτικός, οι Πανελλήνες δεν είναι το τέλος. Αλλά είναι διαφορετικό να μπορεί να στηριχθεί στην οικονομική επιφάνεια της οικογένειάς σου και άλλο να μην έχει τον ήλιο μοίρα.
1: Α, έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Λοιπόν, μας έστειλε εδώ ο κύριος Παπαϊλιόπουλος.
1: Ναι, για πες.
0: Για τους γνωρίζοντες, λέει, σαν σήμερα ο Ολυμπιακός πήρε τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο στη Νέα Φιλαδέλφια.
1: Ναι,
0: εδώ τώρα.
1: Ναι,
0: σαν
1: πρόδρομο.
0: Σήμερα έγινε ύμνος στο τραγούδι της Κατερίνας Λιόλη, το δικό μας. Στο σπίτι νοικιάστηκε.
1: Ναι, πρόδρομο.
0: Επειδή πήγα στη Φιλαδέλφια.
1: Ναι.
0: Και συνεχίστηκε την Κυριακή, λέει, στο ΆΚΑ. Γεια σου, πρόδρομε.
1: Ναι, καλημέρα, πρόδρομε, και σε σένα. Λοιπόν, μαζί μας είναι, όπως ξέρετε, πάντα αυτή την ώρα η Κοσμοτέ Telecom. Στο Box Delivery App, ό,τι θες το βρίσκεις σε φαγητό, καφέ ή τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Και δεν θα έρθει έτσι, η παραγγελία σου θα είναι και γεμάτη πόντους που μόνο το Box μπορεί να εξαργυρώσει σε επόμενες παραγγελίες και να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά.

0: Η Nextis Now και η Dam Consulting Firm διοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί 8 και 9 Ιουνίου του 2026 στο Ateneum Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κύριος Κωνσταντίνος Τασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα greece2530.gr, η οποία ανανεώνεται και διαρκώς.
1: Ο Γιάννης έχει στείλει ένα μήνυμα, είναι το δεύτερο δηλαδή mail που στέλνει. Γιατί δεν έχουν μπει τα χρήματα για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα που ήταν κανονικά η πληρωμή του χθες. Ξέρουμε κάτι, Νίκο, υπάρχει, μπορεί να έχει κάνει λάθος ο ίδιος ή είναι γενική. Ναι, γιατί δεν έχουν μπει που ήταν κανονικά η πληρωμή του χθες.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δηλαδή, μήπως έχει να κάνει με τον ίδιο, κανονικά έχουν μπει ή έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς.
0: Ναι,
1: κανονικά.
0: Ναι, πιστώνονται. Ναι, έχουν πιστωθεί. Αλλά νομίζω συνεχίζουν και σήμερα και αύριο.
1: Δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία.
0: Όχι.
1: Άρα, να ξέρει ο Γιάννης ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, μπορεί να μπουν σήμερα τα χρήματα.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει σημασία.
0: Ο Real Blogger, καλημέρα, RMB, λέει. Ναι, Νίκο, λέει διόρθωση. Ο Τραμπ δεν είναι δύσκολο, αλλά ανισόρροπο. Ο Τόρπι. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Για εσάς και το καλύτερο ραδιόφωνο της Ελλάδος που μας ενημερώνει σωστά για όλα τα συμβάντα μέσα και έξω. Σήμερα ο Άγγελος μας έχει γενέθλια και γίνεται 17 χρονών. Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια του πολλά. Να είναι γερός, να είναι τυχερός. Τυχερός, παιδιά. Τύχη, μην την ξεχνάμε την τύχη.
0: Χρόνια πολλά, παιδιά. Γιορτάζουν τα όσα παιδιά έχουν γενέθλια. Καλή συνέχεια και ευχαριστώ για τη συντροφιά. Να είσαι καλά. Ο Παναγιώτης. Μπορείς να πεις, λέει, μαζί με τη Γιώλη του έχετε για βρυσούλες, λέει, Παναγιώτη. Γεια σου, Παναγιώτη. Ωραία, πάμε μια χαρά. Λοιπόν, έχουμε και άλλα θέματα. Θα γυρίσουμε με την Ευρωβουλευτή μας.
1: Με την κυρία Μελέτη θα γυρίσουμε, τη συνάδελφο. Μελέτη. Εντάξει, είναι δύσκολο να τη λέμε κυρία Μελέτη, αλλά.
0: Εντάξει, παιδί μου.
1: Ναι, την Ελεονόρα.
0: Η οποία
1: λοιπόν
0: κάνει μια εξαιρετική δουλειά στην Ευρώπη. Και
1: θα μας την παρουσιάσει.
0: Εδώ πολλές φορές δεν παίρνουμε μυρωδιά για το τι γίνεται έξω.
1: Θα μας την παρουσιάσει συνέχεια.
0: Έτσι. Πάμε για διαφημίσεις.
1: Πάμε.

0: Real FM. Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με Smoky Mayo Burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
2: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: You shall not pass!
4: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Απορρυπαντικό Ariel XXL μόνο 11,92. Τεζόρι μαλακτικά 38 μεζούρες μόνο 3,49. Ferrimax Power, Quick Wash και κάψουλες σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Vapona σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
9: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
10: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
11: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, όπως σας προαναγγείλαμε κυρίες και κύριοι, έχουμε τη χαρά να έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Ελενόρα Μελέτη, την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Γεια σας, Ελεονόρα. Εμείς ευχαριστούμε. Τι γίνεται?
1: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Εσείς πώς είστε?
2: Καλά, μωρέ. Εκεί γίνονται στην Ευρώπη πράγματα.
0: Και γίνεται, δεν έχει καλό ήχο. Μήπως είναι hands free?
1: Είμαι με το κινητό μου, αλλά όχι με hands free.
0: Ωραία, εντάξει, θα σταθεροποιηθεί ο ήχος.
2: Πιο κοντά λίγο έτσι στο στόμα για να είναι ο ήχος.
1: Με ακούτε?
0: Ναι. Ωραία.
2: Λέγαμε λοιπόν ότι γίνονται πράγματα στην Ευρώπη και εμείς δεν τα παίρνουμε χαμπάρι. Και αφενός δεν τα παίρνουμε χαμπάρι, αφετέρου ο κόσμος δεν τα βλέπει, δεν τα νιώθει. Δηλαδή είχαμε τη μελέτη σου για τους φροντιστές, ναι, σε ευρωπαϊκό, ναι, επίπεδο. Το οποίο πρώτα απ' όλα τι είναι αυτό και εμείς δεν το καταλάβαμε.
1: Λοιπόν, θα σας το πω και προσπαθώ. Η αλήθεια είναι κατά βάλω μεγάλη προσπάθεια έτσι, να τα εξηγώ και στον κόσμο πολύ απλά για να μπορέσουν να γίνουν και κατανοητά. Γιατί καταλαβαίνω ότι είναι λίγο σύνθετος ο τρόπος που δουλεύει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόκειται λοιπόν για μια έκθεση στην οποία ήμουν εισηγήτρια για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για λογαριασμό της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Ζητημάτων και υπερψηφίστηκε την περασμένη εβδομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο. Και ουσιαστικά μέσα από αυτή την έκθεση ασκούμε μια πολύ σημαντική πίεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βάλουμε τις βάσεις για μια νομοθεσία που θα έρθει για τους επαγγελματίες φροντιστές και τους άτυπους. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι οι άτυποι φροντιστές είμαστε δυνάμοι όλοι, γιατί αφορά σε όλους εκείνους τους ανθρώπους που κάποια στιγμή στη ζωή τους καλούνται να φροντίσουν κάποιον δικό τους άνθρωπο, είτε αυτός είναι ένας ηλικιωμένος γονέας, ένας συγγενής που δίνει τη μάχη με μια χρόνια νόσο, μια μητέρα που φροντίζει το παιδί της με αναπηρία, ένας έφηβος που μπορεί να γίνεται και να χρειάζεται να γίνει φροντιστής των γονέων του γιατί έχουν ανάγκη φροντίδας.
0: Α, είναι τόσο μεγάλη η κατηγορία, τόσο μεγάλο το φάσμα.
1: Είμαστε σχεδόν όλοι, αφορά, ναι, σε όλους. Κάποια στιγμή στη ζωή μας όλοι στατιστικά θα χρειαστούμε φροντίδα, yeah, είτε να δώσουμε είτε να παράσουμε φροντίδα.
2: Βέβαια, και ξέρεις τώρα, παιδί μου, αυτό λέγοντας φροντιστές, ο κόσμος ξέρεις, δεν το πολύ καταλαβαίνει.
0: Νόμιζα ότι ήταν κάτι για άλλο, αλλά είναι πολύ πιο γενικό, πολύ πιο μεγάλο.
2: Οι άνθρωποι που φροντίζουν ανθρώπους που έχουν πρόβλημα, αυτό είναι ουσιαστικά.
1: Αφορά σε περισσότερα από 60 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες.
2: Και 6-6-36, δηλαδή στο 15-17% του ευρωπαϊκού πληθυσμού, Ελεονόρα.
1: Ακριβώς. Και να ξέρετε ότι για τους επαγγελματίες ζητήσαμε σαφώς βελτίωση καλύτερης των συνθήκων εργασίας, να αντιμετωπιστεί η εξουθένωση, γιατί δεν υπάρχει προσωπικό. Και καθώς είμαστε και σε μια έτσι εποχή μεγάλης πρόκλησης και με το δημογραφικό, οι ανάγκες της φροντίδας θα αυξηθούν. Έχουμε πολύ συγκεκριμένα μέτρα λοιπόν για τους επαγγελματίες, αλλά έχουμε εστιάσει πάρα πολύ και στην ομάδα των άτυπων φροντιστών, που είναι μια αδικημένη μερίδα ανθρώπων. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί, ακριβώς επειδή δεν είναι επαγγελματίες, καλούνται να αποκτήσουν δεξιότητες μέσα από την εμπειρία τους, μέσα από την ίδια τη ζωή. Εγκαταλείπουν πολλές φορές την εργασία τους, γιατί πρέπει να είναι σε 24-ωρη παροχή φροντίδας στα αγαπημένα τους πρόσωπα. Οπότε ζητάμε μέσα από προτάσεις αυτοί οι άνθρωποι να έχουν κάποια πιστοποίηση και αναγνώριση των δεξιοτήτων που αποκτούν για να μπορούν μετά να βιοποριστούν και με αυτές. Mm-hmm. Ζητάμε να υπάρχει αντίκρισμα της προσφοράς τους στις συντάξεις και στην ασφάλιση.
0: Mm-hmm. Κανονικά δηλαδή, ως συντάξιμα χρόνια, ότι κάνω δουλειά. Ακριβώς. Αυτό που οι παρεχόμενες υπηρεσίες μου είναι δουλειά, κανονική.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, αν εγώ φροντίζω τη μητέρα μου, mm-hmm, αυτό να αναγνωρίζεται και σαν ασφαλιστικός βίος, ας πούμε.
1: Εάν εσείς βεβαίως χρειαστεί να φύγετε από την εργασία σας για αρκετό χρονικό διάστημα, έχουμε ζητήσει να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο προστασίας έτσι ώστε να μην χάνεται η εργασία. Αν η επιλογή ωστόσο είναι η απομάκρυνση από την εργασία, να υπάρχουν οι προδιαγραφές για επιστροφή, που αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξει και εκπαίδευση, αναβάθμιση των δεξιοτήτων, αλλά και αν δεν γίνεται αυτό, ή μπορεί κάποιο να μην έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή της και παρόλα αυτά να φροντίζει ένα παιδί με αναπηρία για πάρα πολλά χρόνια, είτε να της γίνεται πιστοποίηση και αναγνώριση των δεξιοτήτων αυτών και βέβαια να υπάρχει και αντίκρισμα στη σύνταξη και στην ασφάλιση. Δεν μπορούν δηλαδή όλες αυτές οι ώρες που μιλάμε τώρα για μια παροχή υπηρεσία σε 24-ωρη βάση όλα αυτά τα χρόνια να είναι σαν να μην έχουν...
0: Πλήρους απασχόλησης είναι. Για όσους το έχουν κάνει ή έχουν βρεθεί σε αυτή την πόρτα, είναι πλήρους απασχόλησης.
1: Ακριβώς.
0: Και όταν πρόκειται για γονείς, δηλαδή για γονείς προς τα παιδιά, είναι ακόμα περισσότερο πιο δύσκολα τα πράγματα. Πολύ δηλαδή αντίστροφη πορεία, λέω.
2: Κοίτα όμως, τι σπουδαίο, ρε παιδί.
0: Ναι.
2: Πολύ σπουδαίο.
1: Και να ξέρετε ότι και υπάρχει και μια μεγάλη μερίδα νέων παιδιών, ανήλικων παιδιών και φίβων που χρειάζεται να κάνουν το ίδιο πράγμα. Και αυτά τα παιδιά, σαφώς καταλαβαίνετε ότι αυτομάτως καλούνται να οριμάσουν απότομα, να αναλάβουν σκληρούς ρόλους. χάνουν την επαφή με την παιδικότητα και την αυτότητα της ηλικίας και βέβαια και με την εκπαίδευση.
2: Επομένως
1: και εκεί ζητάμε να υπάρχουν ευέλικτες.
0: Και πώς το βλέπουν αυτό στην Ευρώπη? Ως πρόταση πραγματικά είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Πώς το βλέπουν, πώς το είδαν αυτό το πράγμα?
1: Ζεστότατα, πέρασε με άνετη, υπερψηφίστηκε πολύ άνετα ο φάκελος. Και τώρα, από τη στιγμή που η θέση του Ευρωκοινοβουλίου, γιατί αυτό κάναμε εμείς, εκφράσαμε τη θέση του Ευρωκοινοβουλίου, φεύγει, πάει στην Ευρώπη. Είμαι σίγουρη ότι θα επανέλθει με στρατηγική κιόλας όσον αφορά στην φροντίδα. Η φροντίδα όλοι έχουν αντιληφθεί και μάλιστα από όλες τις πολιτικές ομάδες ότι θα είναι το ζητούμενο των επόμενων ετών, και αυτό και λόγω του δημογραφικού που είναι μια πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στο σύνολό της. Επομένως εστιάζουμε πάρα πολύ σε αυτό.
0: Απλώς ξέρετε, κυρία Μελέτη, είναι το ζείτε εσείς στην Ευρώπη για να καταλήξει κάτι να γίνει απόφαση. Περνάει από 40 κύματα εδώ που τα λέμε. Από συζήτηση στη συζήτηση, επιτροπή της επιτροπής, παραεπιτροπή και
2: ας
0: πάμε.
2: Ας πάρουν και τα κράτη από μόνα τους πρωτοβουλία.
0: Γι' αυτό λέω.
2: Δεν χρειάζεται να ψηφιστεί πρώτα και να γίνει. Ας πάρουν και τα κράτη πρωτοβουλία.
0: Σωστό.
1: Καταλαβαίνετε ότι επειδή ακριβώς όταν έρχεται κάτι από την μαμά Ευρώπη, mm-hmm. είναι πολύ πιο συντονισμένο, καλά οργανωμένο, πιο λειτουργικό, γιατί πολλές φορές οι χώρες χρειάζεται να συνεργαστούν και στο κομμάτι της φροντίδας. Έτσι έχουμε δει και πολλές φορές ανθρώπους που έρχονται, πολίτες από άλλες χώρες, πηγαίνουν νόμιμα σε άλλες χώρες για να δουλέψουν στον τομέα αυτό. Υπάρχουν χώρες όπως η Σουηδία, για παράδειγμα, που το 60%-70% του συστήματος υγείας τους και φροντίδας βασίζεται σε πολίτες που έχουν έρθει από άλλες χώρες.
2: Επομένως,
1: χρειάζεται ένας πολύ καλά οργανωμένος συντονισμός και σε αυτό το θέμα, και θεωρώ ότι ούτως ή άλλως οι ευρωπαϊκές πολιτικές πάντα ανεξάρτητα μπορούν να αποτελέσουν μια καλή δεξαμενή για καλή
2: βέβαια, πρακτική. Βέβαια. Τώρα έχουμε 2-3 λεπτά. Θέλω να σε ρωτήσουμε ας πω μια ερώτηση για την εσωτερική επικαιρότητα.
0: Σωστά,
2: τώρα.
0: Είναι,
2: κόμματα είχαμε. Ιδρύσανε κόμματα Τσίπρας, Καριστιανού. Προχωράει, βλέπουμε ότι αλλάζει το πολιτικό σκηνικό στη χώρα.
1: Αλλάζει.
2: Οπ, να το, ερώτηση.
1: Γιατί ξέρεις, επειδή αλλάζει η ταμπέλα, ας πούμε, δεν σημαίνει ότι αλλάζει και το μαγαζί. Το αναφέρουμε περισσότερο στο κομμάτι της είδησης του κόμματος Τσίπρα. Γιατί ξέρετε πολύ καλά, και εγώ το πιστεύω αυτό, στη ζωή γενικότερα, πως η ουσία ουσιαστικά δεν κρίνεται ποτέ στο περιτύλιγμα, αλλά στο περιεχόμενο. Τώρα, νομίζω ότι αυτό ισχύει ακόμα και στην πολιτική. Και το περιεχόμενο, νομίζω, αυτό το έχουμε δει. Το περιεχόμενο αυτό το έχουμε ζήσει, δεν το ξεχνάμε. Είδαμε πως το περιεχόμενο αυτό μας έφτασε σε μια πολύ δυσμενή θέση ως χώρα. Mm-hmm. Είδαμε πόσα χρόνια χρειάστηκε για να υπέλθει σταθερότητα, για να μπούμε σε μια πιο θετική τροχιά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν ξέρεις πώς λειτουργεί ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο, δεν είναι καιρό για να πειραματίζεται.
0: Φαίνεται ότι στις δημοσκοπήσεις όμως πάει πάρα πολύ. Δηλαδή, βέβαια είναι πολύ νωρίς, δεν έχει κάτσει σκόνη, αλλά πάει πάρα πολύ καλά στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, η παρουσία του, αυτή η επιστροφή, το restart, όπως θέλει να το πει κανείς, έχει προκαλέσει αίσθηση και μάλλον γίνεται δεκτή.
2: Είναι πρόωρο ακόμα.
1: Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να απασχολεί άλλα κόμματα. Θα πρέπει να απασχολεί το Πασόκ ενδεχομένως, έτσι.
0: Ναι.
2: Στο 8-9 πόσο έδειξε το δημοσκόπηση?
1: Ναι. Αλλά αυτό που εγώ γνωρίζω και πιο κοινωνικά και εξελικτικά είναι ότι ο άνθρωπος στρέφεται συνήθως στο πιο οικείο, έτσι. Οπότε υπάρχει μια μερίδα κόσμου που πιστεύει ότι ο Τσίπρας ήταν ένας εξαιρετικός ηγέτης. Μικρή μερίδα βεβαίως, δεν θα τους αλλάξει νόμοι, αυτοί θα τους στηρίξουν. Αλλά νομίζω ότι τα ποσοστά μέχρι στιγμής θα ήταν ανησυχητικά για άλλα κόμματα.
2: Μάλιστα. Για το Πασόκ, ορίστε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ για το χρόνο που μου δώσατε. Να είστε πάντα πολύ καλά.
2: Αλίμονο, και εσύ καλή δουλειά.
1: Καλή
0: δουλειά. Γεια σου, Ελεονόρα. Γεια.

0: Real FM.
1: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
5: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο. Για να
9: η ώρα είναι 11.
10: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
11: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
12: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
11: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
13: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
14: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
15: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
16: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
15: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
17: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
18: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
19: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
18: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
19: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
18: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
19: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
18: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
19: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
0: Γιώργο, πεινάς?
20: Έχω μία πείνα.
0: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
20: Να πάμε.
0: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
21: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
21: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
10: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
22: Καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
24: Γενικά έθριος σε ολόκληρη τη χώρα με πρόσχερες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα. Καλή Παρασκευή σε όλες και όλους.
0: Η δεύτερη ώρα στο Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων. Ρίτσα Μπιζόγλη.
1: Και Νίκος Ροκάκος.
0: Λιόλιου, χθες έδωσε τα ρέστα τη στον Νίκο Χατζηνικολάου. Ωραία συνέντευξη.
1: Ήταν ωραία συνέντευξη, ναι.
0: Τρομερή, τρομερή. Λοιπόν,
1: μην
0: ο Παναής.
1: Τα δόντια σου, άστα, κάσερα, Παναγιώτης Βολάνιος.
0: Ήρθε ο Παναής.
1: Και νερό. Έλα, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα και πάλι.
0: Ακόμα έχουμε κίνηση 11 και 5.
2: Ναι, και δυστυχώς αναγκαζόμαστε να διακόψουμε τον ύμνο που ακούγεται. Αλλά να ενημερώσουμε.
0: Τα βλέπετε.
1: Ναι, είμαστε...
0: Κάνω τον παλμό της νεολαίας.
1: Ναι, δεν είναι γι' αυτό το λέει, για τον Ολυμπιακό το λέει. Στο δικό σας το σπίτι κτλ.
0: Γι' αυτό το,
1: γι' αυτό το λέει.
2: Για τον Ολυμπιακό. Δυνατό τραγούδι και για τη Λιόλου και πολύ δυνατό τραγούδι.
1: Και για τον Ολυμπιακό, έλα.
2: Για όλα, για όλα.
1: Για προχώρα.
2: Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
2: Αυξημένη κυκλοφορία
0: στην κίνηση. Πολύ ωραία ήτανε.
2: Και άλλη κίνηση. Αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη σταδίου Μάρνη Πατησίων στην Ομόνια. Στο κόκκινο εκάθοδος της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Χαλάνδρη. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο στο ύψος του Χαλανδρίου και στις δύο κατευθύνσεις στο ύψος της Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκης στο ύψος του Παπάγου. Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στις Ομηρίδους Κυλίτσια, Λιπέδου και Κόνονος προς το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό συνεχίζονται οι καθυστερήσεις 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Ο Δημήτρης Μιχαλέλης είναι δύο χρόνια σήμερα από το Ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού την κατάκτηση.
0: Εντάξει, εντάξει, ο Δημήτρης, ναι, θα τα πει στην εκπομπή του αυτά όταν,
1: ναι,
0: έρθει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να μας λέει για τον Ολυμπιακό.
1: Πάντως το τραγούδι γι' αυτό είναι. Γι' αυτό, εντάξει, έγινε, εντάξει, πολύ διάσημο, έτσι. Ναι. Γιατί έγινε πολύ,
0: ναι,
1: διάσημο.
0: Ναι, τον Ολυμπιακό είχε στο μυαλό του η Λιόλιο.
1: Δεν τον είχε η Λιόλιο, δεν είχαν Ολυμπιακό.
0: Οι Ολυμπιακοί τον είχαν.
1: Ναι, ναι, ναι, και έγινε ύμνος.
2: Ωραία, συνδέθηκε, λοιπόν, άμεσα.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη, πολύ. Ναι. Μας καλοκάρδισες.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Δεν ξανά έχει κίνηση, τώρα ακόμη κίνηση μετά τις 11.
1: Γιατί μα παίρνεις φόρα, έρχεται κάτι φόρα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Η Κάβουρα. Ναι. Εδώ είμαστε και θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Βαλαντούρη.
0: Τι
1: θέλεις. Ο πρώτερος έτοιμος βίος λέει:
2: Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά.
1: Ευχαριστούμε Παναγιώτη.
2: Αυξημένη κυκλοφορία
1: στην κίνηση. Πολύ ωραία ήταν.
2: Και άλλη κίνηση. Αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη σταδίου Μάρνη Πατησίων στην Ομόνια. Στο κόκκινο η κάθοδος της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Χαλάνδρη. Καθυστερήσεις μειώνονται στην άνοδο στο ύψος του Χαλανδρίου και στις δύο κατευθύνσεις στο ύψος της Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκης στο ύψος του Παπάγου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στις Ομηρίδους Κυλίτσι, Αλιπέδου και Κόνονος προς το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό συνεχίζονται καθυστερήσεις 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Ο Δημήτρης Μιχαλέλης λέει δύο χρόνια σήμερα από το Ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού την κατάκτηση.
1: Εντάξει, ο Δημήτρης, ναι, θα τα πει στην εκπομπή του αυτά όταν έρθει.
0: Ναι.
1: Να μας λέει για τον Ολυμπιακό.
0: Πάντως το τραγούδι γι' αυτό είναι. Γι' αυτό εντάξει, έγινε πολύ διάσημο, έτσι. Γιατί έγινε πολύ διάσημο.
1: Ναι, τον Ολυμπιακό είχε στο μυαλό του Ηλιόλιου.
0: Δεν τον είχε Ηλιόλιου, την είχαν
1: Ολυμπιακοί. Τον είχαν.
0: Ναι, και έγινε ύμνος.
2: Συνδέθηκε άμεσα.
0: Ευχαριστούμε Παναγιώτη.
1: Ευχαριστούμε Παναγιώτη πολύ. Μας καλοκάρδισες.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Δεν ξανά έχει κίνηση, τώρα ακόμη κίνηση μετά τις 11.
0: Γιατί μα παίρνεις φόρα, έρχεται και κάτι φόρα.

0: Κρήτου του Παπάγου, με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο, ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στις Ομυρίδους και Λίτσια, Λιπέδου και Κόνονος προς το λιμάνι του Πειραιά, και στην Αττική Οδό συνεχίζονται καθυστερήσεις 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Ο Δημήτρης Μιχαλέλης, δηλαδή, 2 χρόνια σήμερα από το Ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού, την κατάκτηση.
2: Εντάξει, ο Δημήτρης, ναι, θα τα πει στην εκπομπή του αυτά όταν έρθει.
1: Ναι.
2: Να μας λέει για τον Ολυμπιακό.
1: Πάντως το τραγούδι γι' αυτό είναι. Γι' αυτό έγινε πολύ διάσημο, έτσι. Ναι. Γιατί έγινε πολύ διάσημο.
2: Ναι, τον Ολυμπιακό είχε στο μυαλό του Ηλιόλιο.
1: Δεν τον είχε Ηλιόλιο, δεν είχαν Ολυμπιακό.
2: Οι Ολυμπιακοί τον είχαν.
1: Ναι, και έγινε ύμνος.
0: Ωραία, συνδέθηκε λοιπόν άμεσα.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
2: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη, πολύ. Ναι. Μας καλοκάρδισες.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω.
2: Δεν ξανά έχει κίνηση, τώρα κόβει κίνηση μετά τις 11.
1: Γιατί μα παίρνεις φορά, έρχεται και κάτι φορά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Η Κάβουρα. Ναι. Εδώ είμαστε και θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Βαλαντούρη.
0: Τι
1: ο πρώτερος έτοιμος βίος λέει, αλλά δείχνει. Κύριε Ρογκάου, κύριε Μπιζόγλιο, Τσίπρας λέει, δεν έχει φωτοστέφανο. Το ακούς?
0: Και ο Κώστας λέει, μπελάς το Ελλάς για το Πασόκ. Επί της ουσίας.
1: Πρόσεξε, ο Σταύρος λέει, καλημέρα. Ας σταυρώσουμε και τη Νέα Δημοκρατία, λέει, και το Πασόκ για το πώς φτάσαμε για τα πρώτα μνημόνια.
0: Ναι, δηλαδή γιατί ναι, είπαμε δύο. Ρε παιδί μου, εντάξει, φτάνει, δεν, το είπαμε, το είπαμε, το αναλύσαμε, οκ. Okay.
1: Η Ελένη λέει, Ρογκάκο, καλέστε και τον Τσίπρα, λέει, όπως καλείται τον Άδωνη Γεωργιάδη, να σας τα εξηγήσει. Είναι ο μόνος πολιτικός που δεν έκλειψε τίποτα. Κυνηγήστε και γι' αυτό, λέει.
0: Καλημέρα, Ελένη.
1: Γεια σου, Ελένη.
0: Και ο Δημήτρης αυτό αναφέρεται. Λέει, συγκρίνει μετά, συγκρίνει τον Αλέξη Τσίπρα, το Πασόκ, τη Νέα Δημοκρατία και λέει για τις καταστάσεις που βιώσαμε όλοι κατά τα τελευταία χρόνια. Από τα Τέμπη και όχι μόνο.
1: Ο Γιώργος λέει χαιρετισμούς, λέει στην ΚΝΕ. Για να κάνεις, λέει ο Μελέρα, πρέπει να σπάσεις αυγά. Τουλάχιστον κάποιος πάλεψε για την πατρίδα. Διόρθωσε πράγματα για τα οποία δεν έφταξε, λέει αυτός ο Γιώργος. Γεια σου, Γιώργο.
0: Γεια σου, Γιώργο. Η Αναστασία λέει: όλη η δεξιά πολυκατοικία προσπαθεί να τον κατηγορήσει. Εννοεί τον Αλέξη Τσίπρα με τον χειρότερο τρόπο. Η ουσία είναι μία. Ο Αλέξης είναι τίμιος. Να περνάτε καλά. Γεια σου, Αναστασία.
1: Η Φέη λέει: καλημέρα, τρελόπαιδα. Καλέ, νόμιζα Άλεξ σταθμός με το τραγούδι. Λέει: καλή εκπομπή και καλό τριάμιση. Γεια σου,
0: γεια σου.

0: κύριο Τσίπρα.
1: Την ώρα που υπάρχουν ραγδαίες εξελίξεις σε όλα τα μέτωπα, στην οικονομία, στην κοινωνία, στα εθνικά θέματα, πριν από 5 λεπτά κατέθεσα και μία ερώτηση για τον αποκλεισμό της Κύπρου από την Παγκόσμια Συνδιάσκεψη για το κλίμα από την Τουρκία, χθες για τα ζητήματα του κινδύνου περικοπών κονδυλίων με ευθύνη της κυβέρνησης λόγω κράτους δικαίου από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την Κομισιόν. Την ώρα λοιπόν που υπάρχει όλη αυτή η αναστάτωση στην κοινωνία και τα διέξοδα, βλέπουμε μια λυσαλαία προσπάθεια εκ μέρους της κυβέρνησης, κακά τα ψέματα, και κυβερνητικών στελεχών κορυφαίων, να εκτοπίσουν το ΠΑΣΟΚ από τον βασικό συνομιλητή ή διεκδικητή της εξουσίας την επόμενη μέρα στο συλλογικό υποσυνείδητο. Ο ένας μετά τον άλλον κορυφαίοι υπουργοί μας λένε ποιον προτιμάνε αντίπαλο. Επειδή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι δροσιρός ή επειδή με διάφορα αισιολογήματα σκαρφίζονται αποτελέσματα και προδικάζουν. Η δε αυτή λυσαλαία προσπάθεια, προσέξτε, για εκτοπισμό και αποκαθήλωση του ΠΑΣΟΚ, που είναι το μόνο κόμμα, ο μόνος φορέας που έχει προγραμματικό λόγο, που έχει συντεταγμένες θέσεις, που γνωρίζει ο κόσμος την επόμενη μέρα, εάν
2: συγγνώμη,
1: πάει,
2: κύριε Φαραντούρη, τώρα. Από ποιους είναι, μα σας επιτρέπω, αλλά τώρα από αυτά που ακούω. Δεν μπορώ να μην επανέλθω. Ποια λυσαλαία αντίδραση δηλαδή στο ΠΑΣΟΚ? Αν το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να πείσει, κύριε Φαραντούρη μου, και είναι κολλημένη η βελόνα και έρχεται ο Τσίπρας και του παίρνει το ψωμί μέσα από το σπίτι, αυτό τι σχέση έχει να κάνει?
1: Καταρχάς δεν συμβαίνει τίποτα από αυτά. Χθες ο κύριος Γεωργιάδης μας είπε πόσο προτιμάει άλλους ως αντίπαλους στο δρόμο προς την Κάλπη.
2: Δικαίωμά του είναι αυτό.
1: Σήμερα ο κύριος Φανάκης σε τηλεοπτικό πάνελ πριν από λίγο μαζί ήμασταν, επανέλαβε τα ίδια πράγματα.
2: Πάλι δικαίωμά του.
1: Λοιπόν,
2: το θέμα είναι τι κάνει το ΠΑΣΟΚ για όλα αυτά, κύριε Φαραντούρη.
0: Κύριε Φαραντούρη, υπάρχει δηλαδή συμφωνία?
2: Μα μιλάμε γιατί και εμείς άνθρωποι είμαστε. Πρέπει να κάνουμε και μια ερώτηση. Μα ποιος πολεμάει πια το ΠΑΣΟΚ? Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να το πολεμάτε εκ των έσω οι ίδιοι. Που δεν μπορείτε να πείσετε, κύριε Φαραντούρη.
1: Μισό λεπτάκι, κύριε Ρουκά.
2: Μα δεν μπορώ να τα ακούω τώρα.
1: Έχει ξεκινήσει. Εγώ στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς γνωρίζω, υπάρχει ένα τμήμα στατιστικής επιστήμης. Οι συνάδελφοι εκεί, ούτε είμαι στατιστικολόγος, ούτε δημοσκόπος, γνωρίζουμε καλά ότι για να βγει μια δημοσκόπηση πρέπει να περάσουν 3-4 μέρες από ένα συμβάν, ένα γεγονός, να κάνεις μερικές τηλεφωνικές ερωτήσεις. Κάτι να κάνεις ή μια ηλεκτρονική δημοσκόπηση να πάρει 3-4 μέρες, να καλαθαρογραφεί και να αναλυθεί μια-δυο μέρες, να σου πάρει και μια μέρα να την ανακοινώσεις. Πώς είναι δυνατόν να ήταν έτοιμες όλες οι δημοσκοπήσεις πριν συμπληρωθεί το 24ωρο να μας κατακλείσουν για να μας πείσουν για αυτά που δεν συμβαίνουν?
0: Εκτίθεται. Άρα συμφωνείτε κι εσείς ότι υπάρχει μια σύμπραξη, δηλαδή Μεγάρου Μαξίμου με τον Αλέξη Τσίπρα? Γιατί αυτή είναι η αρχική ερώτηση.
1: Ένα πράγμα με ενδιαφέρει. Ένα πράγμα ενδιαφέρει το ΠΑΣΟΚ. Εσείς επανέρχεστε. Εγώ όμως σας επαναφέρω, αν μου επιτρέπετε.
0: Παρακαλώ, δεν με ενοχλεί τίποτα εμένα, όπως ξέρετε, κύριε Φαραντούρη.
1: Στα βασικά ζητήματα. Είναι προφανές ότι υπάρχει λυσαλαία προσπάθεια αποδόμησης και μάλιστα με προσωπικά χαρακτηριστικά και με έναν αντιπερισπασμό ιδέο και πρωτοφανή. Τον είδαμε και την προηγούμενη εβδομάδα προς το πρόσωπο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Εμείς όμως το ΠΑΣΟΚ λέμε το αυτονόητο που περιμένει να ακούσει ο κάθε ακροατής σας. Αδερφέ, έχεις πρόγραμμα για τα κόκκινα δάνεια? Τι είναι αυτό? 1, 2, 3. Αδερφέ, έχεις πρόγραμμα για τη μείωση της ακρίβειας? Τι θα κάνεις με το βρεφικό γάλα?
2: Μωρέ, τα λέτε, αλλά δεν ανεβαίνει ο δείκτης. Τα λέτε εσείς. Και όντως έχετε προτάσεις.
1: Θα μηδενίσω το ΦΠΑ. Αδερφέ, τι θα κάνεις με το στεγαστικό? Έχω προβλέψει έναν φορέα διαχείρισης ακινήτων υπό την εποπτεία του δημοσίου. 1, 2, 3, 4. Υπάρχει δημοσιευμένη πλατφόρμα Generation Rent. Μπείτε μέσα να τα δείτε. Αυτά μόνο το ΠΑΣΟΚ τα διαθέτει. Και επειδή τα διαθέτει, αγαπητοί φίλοι, μόνο το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή έτοιμο κυβερνητικό πρόγραμμα για την επόμενη μέρα, για την ακρίβεια, για το στεγαστικό, για τα εθνικά θέματα, για τα κόκκινα δάνεια, γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία έχει φαγωθεί, έχει λιστάξει να πείσει τον κόσμο και όλους μας ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι αυτός που θα είναι ο αντίπαλός μας στις εκλογές.
2: Το θέμα δεν είναι το τι κάνει η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία καλά κάνει και το κάνει. Εσείς όλο αυτό το πρόγραμμα, ακούστε κύριε Φαραντούρη. Εγώ από εδώ το έχω πει και η Ρίτσα μαζί, ότι το πρόγραμμά σας είναι και κοστολογημένο και δομημένο, και σοβαρές προτάσεις κάνει το ΠΑΣΟΚ. μα δεν περνάνε στην κοινωνία. Κάτι πρέπει να κάνετε γι' αυτό.
1: Δεν συμφωνήσω μαζί σας, διότι όσοι από εμάς κυκλοφορούν στην κοινωνία, εγώ το Σαββατοκύριακο ήμουνα στη Θεσσαλονίκη, από τον Εύωσμο μέχρι την Καλαμαριά. Mm-hmm. Τη Δευτέρα ήμουνα στην Καλαμάτα, στο Δόριο και σε όλη τη Μεσσηνία. Αυτή την εβδομάδα θα είμαι στην Αργολίδα. Κάθε εβδομάδα είμαι σε όλη την περιφέρεια. Ο κόσμος πράγματι περιμένει, σταθμίζει, ακούει. Τεράστιο ποσοστό αναποφάσιστων. Το καταλαβαίνω. Αλλά όχι κιόλας να προσπαθούν κάποια φερέφωνα της εξουσίας με συγκεκριμένη ατζέντα να μας πείσουν ότι ο βασικός διεκδικητής της εξουσίας είναι όλοι οι υπόλοιποι πλην του Πασόκ.
0: Αυτό και το λέτε και για τις δημοσκοπήσεις που παρουσιάζετε προηγουμένως, γιατί παρουσιάζεται και σήμερα μία, αν θυμάμαι καλά, και τις δύο προηγούμενες δηλαδή. Εγώ... ότι είναι μια προσπάθεια χειραγώγησης, κύριε Φαραντούρη.
1: Εγώ λέω το εξής, ότι υπάρχει μια λυσαλαία προσπάθεια εκτοπισμού του Πασόκ από τη συνείδηση του λαού, γιατί αυτό συμφέρει την Νέα Δημοκρατία. Δεν μπαίνω σε επιμέρους ζητήματα, διότι δεν είμαι και ειδικός. Μου προξένησε όμως, και σας το είπα δημόσια και με ειλικρίνεια, τεράστιο, ας πούμε, αν θέλετε, τεράστια κατάπληξη, πως ήταν δυνατόν ομοβροντία δημοσκοπήσεων πριν συμπληρωθούν 24 ώρες. Αυτά δημιουργούν και την αίσθηση του άγχους μέρους αυτών που τα τέλος πάντων τα διοχετεύουν. Αυτό εγώ καταλαβαίνω.
0: Ο πρόεδρος του Πασόκ
1: το καταλαβαίνει και ο κόσμος ο απλός και η κοινή γνώμη και ο καθημερινός άνθρωπος. Δεν μπορεί αυτή η ομοβροντία να περίμεναν όλοι με τον τουφέκι πριν συμπληρωθούν 24 ώρες να μας πνίξουν στις δημοσκοπήσεις.
0: Κύριε Φαραντούρη, ο κύριος Ανδρουλάκης είπε χθες, αν θυμάμαι καλά, χθες το είπε, ότι αν το Πασόκ είναι πρώτο μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή, αν το Πασόκ δεν είναι πρώτο δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Έτσι όπως είναι τα πράγματα, έστω και με αυτές τις δημοσκοπήσεις που λέτε και εσείς πολύ γρήγορα βγήκαν ή όπως τις κρίνετε εσείς, θεωρείτε ότι θα είναι πρώτο για να κάνει την πολιτική αλλαγή το Πασόκ?
2: Ακόμα.
1: Θεσμικά, πολιτικά, κοινοβουλευτικά και κυρίως πολιτικά, η αξιωματική αντιπολίτευση έχει έναν και μοναδικό στόχο. Να διαδεχθεί την ίν κυβέρνηση στη διακυβέρνηση του τόπου.
2: Κύριε Φαραντούρη.
1: Όταν είσαι στη μάχη, κύριε Ρογκάκο, όταν είσαι στη μάχη, κοιτάς μονάχα το νήμα. Όλα τα υπόλοιπα είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Όταν χτυπάει το εναρκτήριο λάκτισμα η τουφεκιά και ξεκινάει ο αγώνας, δεν κοιτάς ούτε τι σορτσάκι φοράει ο διπλανός σου, ούτε τη φανέλα φοράει ο παραδιπλανός σου. Κοιτάς μόνο το νήμα.
2: Μάλιστα.
1: Εγώ λοιπόν,
2: εμείς το ευχόμαστε.
1: Ως ευρωβουλευτής του Πασόκ και με συγκεκριμένη ατζέντα για τα εθνικά θέματα, για την κοινωνία, για την οικονομία, για την ακρίβεια στις Βρυξέλλες και σε όλη την Ελλάδα, κοιτάζω και εγώ και οι συνάδελφοί μου και τα στελέχη του Πασόκ και όλο το στελεχειακό δυναμικό και η ηγεσία, μόνο το νήμα, δηλαδή το πρόγραμμά μας και την επόμενη μέρα της πολιτικής αλλαγής και τη διακυβέρνηση της χώρας, μέρα χοκοκαλιά, τη δημοκρατική παράταξη που αυτή τη στιγμή εκφράζεται από το Κασό και από κανέναν άλλον, κοιτάμε το στόχο μας. Όλα τα υπόλοιπα είναι περισπασμοί και η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί πρόχειρους και πολλές φορές χυδαίους αντιπερισπασμούς. Κοιτάμε μόνο το στόχο μας και είμαστε εδώ για να κοινωνήσουμε, και είναι και ευθύνη μας βεβαίως, θα συμφωνήσω μαζί σας, είναι και ευθύνη μας σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι την επόμενη μέρα με Πασόκ θα μπορείς να αγοράσεις το δάνειό σου, φίλε, και να μην στο φάει το κοράκι. Να έχεις το δικαίωμα να σου κάνει προσφορά. Την επόμενη μέρα με Πασόκ τα βρεφικά είδη και το βρεφικό γάλα θα έχουν μηδενικό ΦΠΑ. Την επόμενη μέρα με Πασόκ θα υπάρχει μέρημνα για το στεγαστικό και δεν θα φτάνουν οι τιμές 50% επάνω και θα επικαλούμαστε τα στενά του Ορμούζ ή το βοδινό κρέας, ένα κιλό κιμάς 19 ευρώ τη στιγμή που στις Βρυξέλλες εγώ το βρίσκω 14.
2: Κύριε Φαραντούλη.
0: Το έχουμε παρουσιάσει εδώ το πρόγραμμα του κ. Ανδρουλάκη από τη Θεσσαλονίκη, βέβαια. Όχι μία και δύο φορές, πάρα πολλές φορές. Τα ξέρουμε τις προτάσεις.
2: Εγώ ξέρω να ρωτήσω, πώς είναι το κόμμα του Τσίπρα, δεν ρωτήσαμε. Πώς είδε τις απόψεις και τα λοιπά. Ρωτήσαμε δηλαδή κατευθείαν για το αν υπάρχει συνεργασία.
0: Σωστό.
2: Πώς είδατε, μήπως βιαστήκατε, κύριε Φαραντούρη, να φύγετε κι εσείς από την αριστερά, και αν περιμένατε λίγο, όσο σας κάλυπτε ο κύριος Τσίπρας, πώς το βλέπετε?
1: Καταρχάς, να θυμίσω στους ακροατές σας, το γνωρίζετε εσείς πολύ καλά, ότι πριν από 6 μήνες, 7 μήνες, διεγράφην από το κόμμα στο οποίο εντάχθηκα. Όχι επειδή ήμουν παδός της ριζοσπαστικής αριστεράς ή της κομμουνιστικής αριστεράς ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, υπάρχουν άλλα κόμματα που μπορούν να το εκφράσουν πιο γνήσια αυτόν τον χώρο. Εντάχθηκα ως κομμάτι μιας διεύρυνσης της δημοκρατικής παράταξης πριν από 2 χρόνια. Και φάνηκε ότι αυτός ο χώρος δεν μπορεί να το εκφράσει ούτε να συσπηρώσει τη δημοκρατική παράταξη. Πρώτον, διαγράφει. Δεύτερον, τρίτον, εντάχθηκα στο Πασόκ με πολιτικά κριτήρια. Δεν περίμενα να κάτσει πηλιά για να ενταχθώ. Πράγματι, έχω μια θητεία μέχρι το 2029. Εντάχθηκα με συνειδητά πολιτικά κριτήρια και όχι με προσωπικά κριτήρια. Ποια είναι τα συνειδητά πολιτικά κριτήρια?
2: Όχι, δεν θέλουμε, δεν θέλουμε να μας τα πείτε. Να μας απαντήσετε στην ερώτηση πώς βλέπετε το κόμμα Τσίπρα και Καριστιανού.
1: Με ρωτήσατε, ναι, με ρωτήσατε. Αυτό, όταν λοιπόν ερωτήσει πριν από 6 μήνες και πριν από 7 μήνες, και αυτή ήταν και η αφορμή της διαγραφής μου, αν θυμάστε.
0: Ναι, δεν είχαμε παρουσιάσει εδώ και είχαμε δώσει και λόγο.
2: Ναι, δεν έχουμε όμως πολύ χρόνο. Μην κάνουμε αναδρομή.
1: Όχι,
2: πώς βλέπετε το κόμμα Τσίπρα? Δεν έχουμε χρόνο, κύριε Φαραντούρη.
1: Δεν σας είχα ήδη απαντήσει. Σας είχα πει τότε ότι κάθε κυοφορούμενος σχηματισμός και κάθε ένας που θέλει και κάθε μία να κατέλθει στο στίβο είναι καλοδεχούμενος και καλοδεχούμενη. Αυτή ήταν η αφορμή και για τη διαγραφή μου, για την τότε πρόεδρο του Συλλόγου των Τεμπών. Σήμερα λοιπόν επαναλαμβάνω το ίδιο πράγμα, αγαπητοί φίλοι. Καλοδεχούμενοι όλοι. Το θέμα είναι τι λένε. Έχεις προτάσεις. Ποιες είναι οι προτάσεις σου? Τις έχεις καταθέσει? Έχεις τελεγγυακό δυναμικό για να τις υλοποιήσουν? Έχεις περιφερειακή συγκρότηση? Έχεις αρχή, μέση και τέλος? Διότι τελικά τον κόσμο αυτό τον ενδιαφέρει να λύσει τα προβλήματά του. Λοιπόν, για να λύσει τα προβλήματά του, το μόνο κόμμα που έχει σταθερό, συγκροτημένο, σοβαρό πρόγραμμα είναι το ΠΑΣΟΚ. Με ρωτάτε να σχολιάσω πράγματα που δεν υπάρχουν καν στο τραπέζι για άλλα κόμματα και άλλους σχεδιασμούς και σχηματισμούς.
0: Κύριε Φαραντούρη, σας ευχαριστούμε, πάρα πολύ. Πάντα έχουμε μια ζωηρή, συζήτηση μαζί σας.
2: Είναι ζωηρός από μόνος του ο κύριος Φαραντούρης.
1: Και πάντα απολαμβάνω τη φιλοσοφία.
0: Να είστε καλά, κύριε Φαραντούρη, να είστε καλά. Γεια σας.

0: Ο Στέλιος στέλνει ένα μήνυμα το οποίο απευθύνεται κυρίως στον υπουργό, τον κύριο Κυρανάκη, και μιλάει για συγκεκριμένα πράγματα και συγκεκριμένες καταγγελίες, τις οποίες θα τις μεταφέρουμε, που δεν έχουν να κάνουν με την διάδεια και όχι μόνο.
1: Όταν παίρνει το γλυκό ύφος, λέει τρελαίνομαι, λέει ο Μερτζάνης. Ο Νίκος, καλημέρα.
0: Γεια σου, Νίκο. Γεια σου, Νίκο μας.
1: Μα είμαι κατά βάθος, είμαι γλυκός.
0: Πολύ, πολύ βάθος όμως, Νίκο, πολύ βάθος.
1: Λοιπόν, η ώρα είναι 11 και 11 πρώτα λεπτά. Και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή
0: τον κύριο
1: Φαραντούρη.
0: Τον ευρωβουλευτή. Καλημέρα του Πασόκ. Γεια σας, κύριε Φαραντούρη.
2: Καλή σας ημέρα. Μία μεγάλη ευχή για τα παιδιά και τους γονείς. Δύναμη εύχομαι και φώτιση. Και όλα τα καλά για τις πανελλήνιες που ξεκίνησαν σήμερα. Χιλιάδες παιδιά, τα παιδιά μας και τα δικά μου παιδιά πέρασαν από αυτή τη διαδικασία και εμείς.
0: Όλοι μας.
2: Δεν είναι παρά ένα σκαλί. Ούτε το μόνο, ούτε το τελευταίο, ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Η μάχη και η συμμετοχή είναι το πιο σημαντικό. Καλή επιτυχία λοιπόν και καλή δύναμη και στους γονείς και στα παιδιά.
0: Κύριε Φαραντούρη, θα θέλαμε να δούμε, να έχουμε πολλά να σχολιάσουμε. Η αλήθεια είναι από την πολιτική επικαιρότητα. Να ξεκινήσουμε μια δήλωση που την σχολίασε και κυβερνητικός πρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, από τον κύριο Δουδονή. Είπε λοιπόν ότι υπάρχει μυστική συμφωνία ανάμεσα στον κύριο Τσίπρα και το Μέγαρο Μαξίμου. Η αβάντα του Μεγάρου Μαξίμου στον κύριο Τσίπρα δείχνει τη μεγάλη συμφωνία. Συμφωνείτε και εσείς με αυτό, ότι υπάρχει.
1: Για συνεργασία μετά τις εκλογές ουσιαστικά.
0: Νομίζω
1: για να γίνει κυβέρνηση.
0: Και κάτι παραπάνω. Ο ίδιος ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι είναι θεωρίες ψεκασμένων, ότι δεν έχουν σφίξει ζέστες κτλ. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό, συμφωνείτε και εσείς, έχετε και εσείς αυτή την άποψη ότι υπάρχει μια μυστική συμφωνία Μεγάρου Μαξίμου με τον κύριο

0: Real FM.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
7: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
8: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederic, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο fredericuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
9: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
10: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
11: Hertz Leasing.
10: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
11: Hertz Leasing.
12: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
13: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
14: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
15: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
14: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
15: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
14: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
16: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
17: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
18: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό,
17: προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες. Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Καλημέρα σε όλες, σε όλους.
1: Καλημέρα και θα είμαστε έως τις 12. Η Ρίτσα Μπιζόγλη.
0: Και ο Νίκος Τρογκάκος. Και σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Γαβρίλη Σακελαρίδη, τον γραμματέα της Νέας Αριστεράς.
1: Πολλά τα μηνύματά σας και καυστικά, ωραία μηνύματα. Yeah. Να έχουμε διάλογο.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας καταρχάς, που είναι το σημαντικότερο από όλους, απόλυτο από όλα, γιατί διατυπώνετε την άποψή σας σε κάτι που είπαμε ή κάτι που διατυπώθηκε στο δημόσιο διάλογο.
1: Σας έχει δει και εσάς να μην είχατε κάτι και μόλις το αποκτήσατε να σκέφτεστε πώς ζούσατε τόσο καιρό χωρίς αυτό? Για κάποιους αυτό το κάτι είναι ένα κατοικίδιο. Για κάποιους άλλους μια σχέση. Για τον Δημήτρη Πιατά, στη νέα διαφήμιση της Προτέρια, είναι ο νέος του συγκάτοικος, ο ανιψιός του, αλλά και η Προτέρια. Αν δεν την έχετε δει ακόμα, να ζητήσετε την στα social media της Προτέρια και θα καταλάβετε με τον πιο ανατρεπτικό και χιουμοριστικό τρόπο πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
0: Μαζί μας είναι πάντα η Κοσμοτέ Telecom. Αν δεν έχεις δοκιμάσει το Box Delivery App, τώρα είναι η στιγμή, γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και προσφορές θα βρεις σε όλα τα αγαπημένα σου καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία.
1: Και βέβαια διαγωνισμός μας, τρεις ημέρες στο Ναύπλη, ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλη με διαμονή, πρωινό και ξενοδοχείο, αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα, για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Και διπλό στρώμα profile της GrecoStrom. Το Μάιο η GrecoStrom απογειώνει τον ύπνο σας με μοναδικό Sleep Compos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο GrecoStrom.gr και στα καταστήματα της GrecoStrom. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο Real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει την 3η 2 Ιουνίου στην εκπομπή των κυρίων Νίφλη και Παπαδημητρίου.
0: Και αυτή την Κυριακή με τη Real News, δύο βιβλία και ένα περιοδικό, το μυστικό του πατέρα, οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις, από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real και μαστορέματα, καλοκαιρινή ανανέωση με χρώματα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Διαβάζω τώρα στο Real.gr ο κύριος Πλεύρης. Αν οι αυξημένες ροές στην Κρήτη γίνουν κανόνας, θα ληφθούν πολύ σκληρά μέτρα, λέει ο υπουργός. Και επίσης διαβάζω μια στενάχωρη είδηση πάλι. Σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας στην Κέρκυρα στο νοσοκομείο 12χρονος μαθητής.
0: Αυτά είναι σοβαρά, αυτά είναι πολύ σοβαρά και έχουμε και ένα περιστατικό με πατίνι πάλι στην Παιανία, αν θυμάμαι καλά, και ένα πιτσιρίκι πάλι τραυματίστηκε. Είναι σοβαρές περιπτώσεις.
1: Πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε τον κύριο Σακελαρίδη, γιατί έχουμε εδώ πολλά, έχουμε θέματα.
0: Καλά, μην δημιουργείς κλίμα, πάμε. Έλα, για πάμε.

0: Real FM. Τάκης και
1: Μπούπης. Μπούπη, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
1: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
1: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
0: Τάκης και Μπούμπις.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα.
4: Ένας θείος.
6: Ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Protergia Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Protergia App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Protergia θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Protergia, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου. Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
8: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
9: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκρια. Ενημερωθείτε στο έργοελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
10: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
11: Όχι.
10: Όχι.
11: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
12: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ίφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
13: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
15: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
14: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και όπως σας προαναγγείλαμε, έχουμε τη χαρά να έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γαβρίλη Σακελαρίδη, τον γραμματέα της Νέας Αριστεράς. Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα, εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Τώρα που να είναι, θα ακουστεί και ο Ρογκάκος όταν παλουκωθεί κάτω. Λοιπόν, έχουμε πολλές αλλαγές και οι προσθήκες, ας το πούμε έτσι, στην πολιτική σκηνή του τόπου. Πριν τις δούμε μία-μία ή πριν τις σχολιάσουμε, θα θέλαμε να ζητήσουμε την άποψή σας. Ποια είναι η επόμενη μέρα σε αυτό το σκηνικό για τη Νέα Αριστερά? Σας άκουσα να λέτε ότι μεγάλο στοίχημα για ένα κόμμα είναι να μπορεί να εμπνεύσει ελπίδα στους πολίτες. Μπορεί η Νέα Αριστερά να εμπνεύσει ελπίδα στους πολίτες?
1: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα αυτή τη στιγμή που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στη Νέα Αριστερά, για να το πω κομψά. Και η αλήθεια είναι ότι έχουμε κι εμείς ένα εύλογο προβληματισμό σχετικά με τις δημοσκοπικές επιδόσεις της Νέας Αριστεράς. Αυτό δεν σημαίνει φυσικά όμως ότι δεν υπάρχει ένας χώρος, ένα πολιτικό ακροατήριο, ένα πολιτικό κενό, ακόμα και μετά την εμφάνιση του κόμματος του κ. Τσίπρα, της Ελλάς. Αν είναι αυτή η γενική, αυτή είναι η γενική, φαντάζομαι,
0: ναι,
1: του κόμματος.
0: Ναι.
1: Δεν έχω συνηθίσει να το λέω γι' αυτό. Οπότε αυτό το πολιτικό κενό που υπάρχει, εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να καλυφθεί από μια ευρύτερη ανασύνθεση που πρέπει να υπάρξει στο χώρο της αριστεράς, των κοινωνικών κινημάτων, το χώρο της οικολογίας, έτσι ώστε να μπορέσει να εκφραστεί ένας κόσμος ο οποίος όλα τα προηγούμενα χρόνια απογοητεύτηκε από την αριστερά.
0: Αστέγαστη είναι αυτή, να το πούμε έτσι.
1: Υπάρχει κόσμος, ναι, ο οποίος εμπνεύστηκε, κινητοποιήθηκε, πίστηκε από την αριστερά όλα τα προηγούμενα χρόνια και σήμερα παρακολουθεί τις εξελίξεις με μια σχετική αμηχανία, με μια σχετική απογοήτευση και είτε υποστηρίζει κόμματα της αντιπολιτικής και του λαϊκισμού, θα μπορούσα να σας πω, είτε απλά δεν συμμετέχει καν στις εξελίξεις. Αυτός όλος ο κόσμος εκφράζεται από διαφορετικά κόμματα. Μπορεί να εκφράζεται και από διαφορετικά κόμματα αυτή τη στιγμή που κινούνται στον χώρο της αριστεράς και της οικολογίας. Όλο αυτό πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία πραγματικά που να είναι ανασυνθετική, κοινής δράσης, διαλόγου, μεταξύ που και πολιτικών δυνάμεων αλλά και με τον κόσμο αυτό να έρθουμε σε επαφή, έτσι ώστε να υπάρχει μια πολιτική έκφραση της αριστεράς στις επόμενες εκλογές, γιατί είναι αναγκαίο και κρίσιμο και χρήσιμο πραγματικά για την κοινωνία μέσα σε αυτή τη συνθήκη του επελάβνοντος συντηρητισμού, του παραλογισμού του πολέμου, της κλιματικής κρίσης και των κοινωνικών αδικιών, να υπάρχει ισχυρή αριστερά που να πιέζει σε μια άλλη κατεύθυνση τα πολιτικά πράγματα.
2: Πάντως, κύριε Σακελαρίδη, καλημέρα.
1: Γεια σας, κύριε Ρογκάκο. Καλημέρα.
2: Λοιπόν, πάντως, πρώτα θέλω να πω, ήθελα να το πω αυτό, το τρολάρισμα στο Μητσοτάκη, απίστευτο, η κυβέρνηση βγήκε το μυστικό της αντιγύρανσης. Το άκουσα αυτό, Ρίτσα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
2: Ότι όταν δουλεύουν οι μεγάλοι άνθρωποι, τέλος πάντων.
1: Ναι, τώρα είναι.
2: Ναι. Αυτό που θέλω να πω, κύριε Σακελαρίδη, είναι το εξής. Βλέπουμε τον Τσίπρα. Ανακοίνωσε το κόμμα του, πήγε στον Άριο Πάγο κτλ. Βλέπουμε έναν ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος παραπέει. Είναι στο μισό 1%. Κάτω από τη Νέα Αριστερά τον έδειξε μια δημοσκόπηση. Η ερώτησή μου εμένα είναι, εάν οι άνθρωποι οι οποίοι έμειναν τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, αν θα μπορούσαν να βρουν ένα κοινό βηματισμό. Δηλαδή, Πολάκης, Παπάς, Δούρου, δεν ξέρω ποιος, εάν μπορείτε να κάνετε ένα νέο σχηματισμό όλοι μαζί.
1: Εγώ δεν θα το, σε επίπεδο προσώπων έτσι όπως το θέτετε, μου φαίνεται πολύ δύσκολο.
2: Γιατί?
1: Κανείς
2: δεν τους μιλάει αυτονόν, δηλαδή.
1: Δεν θέλω
2: του Πολάκη, του Παπά και τους Δούρου δεν τους μιλάει κανένας.
1: Κοιτάξτε, δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να ονοματίζω και να λέω ναι ή όχι. Δεν θέλω να ρίχνω κόκκινες κάρτες ή κίτρινες κάρτες ή πράσινες κάρτες. Δεν είναι και ο ρόλος μου, δεν είναι και η θέση μου. Προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι κάποια πράγματα δεν είναι καλό για κανέναν να συμβούν, ούτε σίγουρα για την αξιοπιστία οποιοδήποτε πολιτικού σχηματισμού. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει και κόσμος, υπάρχουν και εκφράσεις πολιτικές, είτε ως συλλογικότητες είτε ως πολιτικά κόμματα, που πρέπει να κάτσουμε, να συνεννοηθούμε, να συνεργαστούμε σε μια κατεύθυνση διαφορετική σίγουρα, επειδή χρειάζεται να εκφραστεί ο κόσμος της αριστεράς και ιδιαίτερα σε μια κατεύθυνση που θα βγαίνει από αυτή την κουκορομαχία η οποία υπάρχει μεταξύ των δύο πιο έτσι δυνατών, θα μπορούσαμε να πούμε, πολιτικών εκφράσεων του προοδευτικού χώρου, του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Τσίπρα, του Πασόκ και της Ελλάς, στην πραγματικότητα, κοκορομαχία η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή για τη δεύτερη θέση.
2: Με τον Τσίπρα.
0: Ένα λεπτό, Νίκο, επειδή το είπε δύο φορές ο κύριος Σακελαρίδης, να υπάρχει ισχυρή αριστερά, να εκφραστεί ο κόσμος της αριστεράς. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρα δεν είναι αριστερά, αυτό που.
2: Αυτό ήθελα να πω.
0: Το Ελλάς.
2: Γιατί να μην
0: όπως και εσείς, ούτε και εμείς έχουμε βρει ακόμα τα πατήματά μας για την εκφορά του κόμματος. Τους ακόμα δεν έχουμε βρει. Τι, δεν είναι αριστερά.
2: Είχε και το σήμα του ΜΑΟ εκεί, το Α. Ναι, ελάτε κύριε Σακελαρίδη.
1: Ναι, κοιτάξτε, δεν θα χρήσω εγώ κάποιον αριστερό ή όχι αριστερό ή δεξιό ή κεντρό. Νομίζω στην πράξη θα κρίνονται όλα αυτά. Και δεν είμαι εγώ αυτός, τέλος πάντων, που θα πω ότι δεν είναι κόμμα της αριστεράς ή οτιδήποτε. Εγώ επαναλαμβάνω, το έχω κάνει μια κριτική εδώ και το λέω πολλές φορές και είμαι όλο και πιο πεπισμένος παρακολουθώντας και τα βήματα της πολιτικής αυτής πορείας, ότι το πρόβλημα με τον κύριο Τσίπρα στην πραγματικότητα δεν είναι ότι είναι πιο αριστερός ή πιο δεξιός από ό,τι θα θέλαμε, είναι ότι μπορεί να είναι ταυτόχρονα να λέει και να απευθύνεται και στα αριστερά και στα δεξιά ακροατήρια, λέγοντας διαφορετικά πράγματα σε κάθε ακροατήριο. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα που στην πραγματικότητα.
2: Δηλαδή είναι λίγο δεξιός, λίγο αριστερός, λέτε. Είναι δηλαδή απ' όλα. Προκειμένου να πάρει σταυρούς.
1: Αυτό ακριβώς είναι το θέμα. Είναι το ζήτημα της αξιοπιστίας, κατά την άποψή μου. Ότι που νομίζω το πλήρωσε και ο ΣΥΡΙΖΑ, ιδιαίτερα την περίοδο του 19-23. Δηλαδή σε μια προσπάθεια διεύρυνσης του ακροατηρίου τότε, όπως ονοματιζόταν εκείνη την περίοδο, το αποτέλεσμα ήταν τελικά να συρρυκνωθεί η εκλογική βάση του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή ο κόσμος αντιλαμβάνεται αυτού του τύπου την αναξιοπιστία.
0: Για τώρα υπάρχει λέξη συμπαράταξη στιγμή, όμως τώρα βέβαια υπάρχει λέξη συμπαράταξη μέσα στο.
1: Υπάρχει λέξη συμπαράταξη
0: που είναι πολύ, οποίο, για την αριστερά πολύ σημαντική, αυτό θέλω να πω, η λέξη συμπαράταξη.
1: Είναι πολύ σημαντική, αλλά ταυτόχρονα είναι και πολύ οξύμορο όταν το ίδιο βράδυ της ανακοίνωσης του κόμματος της Ελλάς από το Θησείο, η κυρία Κουφονικολάκου, η εκπρόσωπος τύπου, βγήκε και είπε ότι παρά ότι το κόμμα λέγεται συμπαράταξη, εμείς δεν θέλουμε να συνεργαστούμε με κανέναν και θέλουμε να είμαστε αυτοδύναμη κυβέρνηση.
2: Μα είπε και ο κύριος Σακελαρίδης, είπε, δεν θα αργήσουμε να δούμε το δεξιφλάς του κύριου Τσίπρα. Το είπε.
1: Αυτό το είπε γιατί το πιστεύει καταρχήν ο κύριος
0: Παιδιά, μιλάτε ο καθένας. Μιλάτε ξεχωριστά για τον εαυτό.
1: Ναι, θα μας περάσουν.
0: Θα χαθώ κι εγώ μαζί σας.
2: Τέλος πάντων, εσείς μια συνεργασία με το Πασόκ, ας πούμε.
1: Εντάξει, όχι. Όχι όμως σε ποια λογική. Κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι αυτό που προσπαθεί η Νέα Αριστερά να κάνει είναι ότι θέλει να έχει ένα ξεκάθαρο πολιτικό στίγμα. Εγώ αυτό που πιστεύω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό ευθύνεται και για τη ρευστοποίηση αυτή που έχει δει στα ποσοστά της Νέα Αριστερά, ήταν το γεγονός ακριβώς ότι ως τώρα βολόδερνε στην πραγματικότητα μέσα από ως ένα κόμμα το οποίο δεν φαινόταν να έχει προοπτική, να είναι ένα μεταβατικό κόμμα στην πραγματικότητα, για να κουμπώσει πάνω σε κάποιες πολιτικές συμμαχίες με κάποια πολύ μεγαλύτερα κόμματα, να γίνουμε δηλαδή ένας δορυφόρος. Η Νέα Αριστερά έχει προστιθέμενη αξία στο πολιτικό σύστημα. Είναι μια αδύναμη πολιτική που όταν δεν μιλάει γενικά και αόριστα για φορολογική δικαιοσύνη, λέει από ποιους πρέπει να ελαφρύνουμε φορολογικά, κύριε Ρογκάκο, που είναι και τα θέματά σας, και από ποιους πρέπει να επιβαρύνουμε φορολογικά για να επιτευχθεί αυτή η κοινωνική δικαιοσύνη, η φορολογική δικαιοσύνη. Η Νέα Αριστερά λέει όχι στις υπέρμετρες πολεμικές δαπάνες για πολεμικούς, για στρατιωτικούς εξοπλισμούς. Είμαστε μια δύναμη η οποία βάζει τα ζητήματα να καταγγείλουμε τη στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ, γιατί με αυτόν τον τρόπο στην πραγματικότητα η εξωτερική μας πολιτική διαμορφώνεται από το Ισραήλ και δεν έχουμε, χάνουμε και την αυτονομία μας σε σχέση με τα ζητήματα που αφορούν την περιοχή της Ανατολικής
0: Μεσογείου.
1: Άρα άμα
0: δεν έχει να κουμπώσει πουθενά, δηλαδή, θα κατέβει μόνη της η Νέα Αριστερά. Δηλαδή, το είπατε κι εσείς για τις δημοσκοπήσεις, ότι δεν είναι.
1: Όχι, το αντίθετο σας λέω ακριβώς. Ότι εμείς ακριβώς επειδή βλέπουμε και τις δημοσκοπήσεις, αλλά επειδή ταυτόχρονα υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο κενό στον κόσμο της αριστεράς, κενό πολιτικής έκφρασης, εμείς βάζουμε απλά πράγματα μπροστά για να υπάρχει κοινή δράση και διάλογος με όποιες πολιτικές δυνάμεις επιθυμούν.
2: Φοβούμε.
1: Δηλαδή, όποιες πολιτικές δυνάμεις αυτή τη στιγμή θεωρούν ότι είναι σημαντικό και απαραίτητο να έχουμε μια καθαρή, ξεκάθαρη στάση απέναντι στον πόλεμο, απέναντι στις.
0: Για παράδειγμα, έχετε κάτι στο μυαλό σας, εσείς.
2: Μα δεν έχουν μείνει και πολλές.
0: Γι' αυτό λέω. Εντάξει, μπορεί να έχει εκείνος κάτι στο μυαλό του, κάτι πιο συγκεκριμένο.
1: Νομίζω ότι υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις εκεί έξω και πρέπει να υπερβούμε διαφορές και διαφοροποιήσεις και αντιθέσεις οι οποίες υπήρχαν στο παρελθόν και ενδεχομένως να συνεχίζουν να υπάρχουν και σήμερα, και να απαντήσουμε στα προβλήματα της κοινωνίας εν έτη 2026, να απαντήσουμε στην πραγματική αγωνία του κόσμου, ο οποίος αυτή τη στιγμή βλέπει ότι δεν υπάρχει άλλη διέξοδος από μια νέα κανονικότητα που είναι στην πραγματικότητα νέα βαρβαρότητα. Πολέμου, της κλιματικής κρίσης και της κοινωνικής αδικίας.
2: Αν καταλαβαίνω, κύριε Σακελαρίδη, αναφέρεστε εξωκοινοβουλευτικά, δηλαδή μήπως αναφέρεστε ανταρσία κτλ. Κτλ.
1: Δεν σε όλες αυτές τις δυνάμεις. Δεν θέλω να ονοματίσω πολιτικές δυνάμεις. Νομίζω ότι εύκολα όσοι έχουν τις ίδιες απόψεις με αυτά τα οποία λέμε και δημοσιοποιούμε μέσα από τις ανακοινώσεις μας, μπορούμε να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι, να αναπτύξουμε κοινή δράση και να αναπτύξουμε και ένα διάλογο, έτσι ώστε να υπάρχει μια πολιτική έκφραση στις εκλογές που να δίνει
0: διεξόδο. Αυτό νομίζω ότι είναι μεγάλη σημασία, και σε Κελαρίδη.
1: Για να υπάρχει ισχυρή αριστερά μέσα και έξω από την Βουλή.
0: Η σημασία έχει να μπει στο κοινοβούλιο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι οι απόψεις σας, τις οποίες μπορεί να συμμερίζεται ένας κόσμος, πρέπει να μπουν στο κοινοβούλιο. Δηλαδή. Και ο χρόνος ήδη τρέχει αρνητικά. Δεν είναι σύμμαχός σας αυτή τη στιγμή.
1: Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέτε. Και προφανώς και εμάς, στόχος μας είναι η εκπροσώπηση στο κοινοβούλιο. Και πιστεύουμε ότι θα υπάρξουν αυτές οι ανασυνθετικές διαδικασίες στον χώρο της αριστεράς και της οικολογίας, όπου θα δείτε μια πολιτική έκφραση η οποία πραγματικά θα μπορέσει να αντιπροσωπεύσει την ανησυχία του κόσμου για τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας. Ποιος θα συγκρουστεί με το καρτέλ της ενέργειας, ποιος θα μιλήσει για την ανάγκη να φορολογηθούν οι πλούσιοι για να ενισχυθεί η δημόσια παιδεία και η δημόσια υγεία, ποιος θα βάλει τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης. Τα ζητήματα να μην γίνεται τσιμέντο κάθε παραλία για να έχουμε τουριστική ανάπτυξη.
2: Είναι σημαντικά αυτά. Είναι σημαντικά αυτά. Αχτσιόγλου, Χαρίτσης και τα λοιπά που φεύγουν, πάνε προς Τσίπρα, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, κοιτάξτε.
2: Δηλαδή ο πρόεδρος τώρα να φεύγει του κόμματος να πηγαίνει. Θέλω να πω, καταλαβαίνω.
1: Το
2: πρόεδρο.
1: Ναι, το καταλαβαίνω.
2: Πώς αυτό, πώς. Πόθεν προκύπτει.
1: Κοιτάξτε, νομίζω. Εντάξει, είναι κάτι που. Από τη δική μου την πλευρά, αυτό που λέω και το λέω διαρκώς και δημόσια και ιδιωτικά, είναι ότι αν υπάρχουν λυμμένες αποφάσεις, που έχω την αίσθηση ότι υπάρχουν λυμμένες αποφάσεις, πρέπει να επιταχυνθούν διαδικασίες και αυτές οι λυμμένες αποφάσεις να γίνουν πράξη. Μάλιστα. Δεν μπορεί να σέρνεται άλλο αυτή η διαδικασία. Δεν είναι καλό ούτε για τη νέα αριστερά, αλλά
0: για κανέναν. Για κανέναν, έτσι.
1: Δεν μπορεί να είμαστε τώρα αντικείμενο της παραπολιτικής και αντικείμενο μιας συζήτησης. Μεταγραφολογίας δεν κάνει καλό σε κανέναν μας. Όμως ιδιαίτερα μέσα σε αυτή την περίοδο θέλω να πω της πολιτικής ρευστότητας, της πολιτικής αδιαφάνειας σε σχέση με την Ελλάς, του κόμματος δηλαδή του κυρίου Τσίπρα, σε σχέση με τις προθέσεις του, θεωρώ αυτή ότι είναι μια περίοδος όπου πραγματικά δεν αντιλαμβάνομαι γιατί σημαντικά και αξιόλογα στελέχη και καλοί φίλοι και σύντροφοι όπως τα στελέχη που αναφέρατε να κάνουν αυτή την κίνηση. Άπαξ όμως και το έχουν αποφασίσει, νομίζω το καλύτερο για όλες τις πλευρές είναι να προχωρήσουν άμεσα σε αυτή την κίνηση.
0: Κύριε Σακελαρίδη, ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ήταν ο κύριος Γαβρίλης Σακελαρίδης, ο γραμματέας ένας αριστεράς, και εδώ εμείς σας αφήνουμε. Έρχεται ο κύριος Νιφλής και ο κύριος Παδημητρίου.
0: Κόψτε. Γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά.

0: Η ώρα στο Ράδιο 1 είναι 12.
1: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
6: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
7: Γιώργο, πεινάς?
8: Έχω μία πείνα.
7: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
8: Να πάμε, να πάμε.
7: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
9: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
7: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
9: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
10: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
11: Μη μου δίνεις λύστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
12: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
11: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
12: Είμαστε καλά για τώρα.
11: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
12: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
11: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
12: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2 21 40 41 66.
13: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2 21 0 41 160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
15: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

Καλημέρα, εδώ είμαστε κι εμείς. Λίγα λεπτά μετά τις 12, Παρασκευή 29 Μαΐου. Πάει και ο Μάιος, παιδιά. Εν έτη 2026. Ωραίο καιρό βλέπω σήμερα. Κάποιες ψιλοπαροδικές νεφώσεις. Οκ. Okay. Μέχρι και 27 και 28. Ραδιώνας 98,1 κάθε μέρα από Δευτέρα στη Παρασκευή, στις μουσικές και στα λόγια, 12 με 2 το μεσημέρι, ο Γιάννης Παντελιδάκης. Ξεκινήσαμε. Okay. Σαν σήμερα το 1981, UB40 κυκλοφορούν το δεύτερο στούντιο άλμπουμ τους, Project Arms, παράγγελμα είναι αυτό, παρουσιάστε ARM. Και ένα άλμπουμ βαθιά έτσι πολιτικοποιημένο αντικατοπτρίζει τη φτώχεια, τον ρατσισμό αλλά και την κοινωνική κρίση στη Μεγάλη Βρετανία, αυτή της Margaret Thatcher. Παρουσιάστε ARM. Εντάξει, δεν είναι και τυχαίος ο τίτλος. Ο μιλιταρισμός της εποχής. Και μάλιστα το αναφέρεται και στο ποσοστό ανεργίας στο West Midlands, όπου το 10% του τοπικού εργατικού δυναμικού τότε ήταν άνεργο. Και αναρωτιέσαι, ρε παιδί μου, όλα τα ίδια, το ίδιο. Don't let it pass you by, αυτό που ακούμε.

πολυεθνικότητα τη σύνθεση της μπάντας UB40. Δεν ξέρω πώς το ξέρετε. Καταγωγή έχουν από Τζαμάικα, Αγγλία, Ιεμένη, Ιρλανδία. Αντικατοπτρίζει πλήρως από το πολυεπίπεδο ήχο του δίσκου.

Ραδιόνας 98,1 κάθε μέρα από Δευτέρας Παρασκευή, στις μουσικές και στα λόγια 12 με 2 το μεσημέρι, ο Γιάννης Παντελιδάκης. Ξεκινήσαμε. Okay. Σαν σήμερα το 1981 UB40 κυκλοφορούν το δεύτερο στούντιο άλμπουμ τους, Crazed Arms, παράγγελμα είναι αυτό, παρουσιάστε Arm, και ένα άλμπουμ βαθιά έτσι πολιτικοποιημένο αντικατοπτρίζει τη φτώχεια, τον ρατσισμό αλλά και την κοινωνική κρίση στη Μεγάλη Βρετανία, αυτή της Margaret Thatcher. Παρουσιάστε Arm. Εντάξει, δεν είναι και τυχαίος ο τίτλος. Ο μιλιταρισμός της εποχής. Και μάλιστα το αναφέρεται και στο ποσοστό ανεργίας στο West Midlands, όπου το 10% του τοπικού εργατικού δυναμικού τότε ήταν άνεργο. Και αναρωτιέσαι ρε παιδί μου, όλα τα ίδια, τα ίδια, το ίδιο. Don't let it pass you by, αυτό που

Και ένα άλμπουμ βαθιά έτσι πολιτικοποιημένο αντικατοπτρίζει τη φτώχεια, τον ρατσισμό αλλά και την κοινωνική κρίση στη Μεγάλη Βρετανία, αυτή της Margaret Thatcher. Παρουσιάστε Arm. Εντάξει, δεν είναι και τυχαίος ο τίτλος. Ο μιλιταρισμός της εποχής. Και μάλιστα το αναφέρεται και στο ποσοστό ανεργίας στο West Midlands, όπου το 10% του τοπικού εργατικού γραμμικού τότε ήταν άνεργο. Και αναρωτιέσαι ρε παιδί μου, όλα τα ίδια, τα ίδια, το ίδιο. Don't let it pass you by, αυτό που ακούω.

πολυπολιτισμικότητα τη σύνθεση της μπάντας UB40. Δεν ξέρω πώς το ξέρετε. Καταγωγή έχουν από Τζαμάικα, Αγγλία, Ιεμένη, Ιρλανδία. Αντικατοπτρίζει πλήρως από το πολυεπίπεδο ήχο του δίσκου.

πολυεθνικότητα τη σύνθετη της μπάντας UB40. Δεν ξέρω πώς το ξέρετε. Καταγωγή έχουν από Τζαμάικα, Αγγλία, Ιεμένη, Ιρλανδία. Αντικατοπτρίζει πλήρως από το πολυεπίπεδο ήχο του δίσκου.

Ένα από τα πιο έτσι κορυφαία και ατμοσφαιρικά αριστουργήματα όσον αφορά το βρετανικό post-punk κίνημα, Heaven Up Here, ήταν και το πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος που μπήκε στο top 10 στα βρετανικά charts. Αλλά και αυτό που θα ακούσουμε σηματοδότησε την παρθενική του εμφάνιση στα charts στην Αμερική, που δεν είναι και εύκολο πράγμα και για το είδος της μουσικής αλλά και για βρετανούς.

δεύτερο άλμπουμ για τους UB40. Αυτό το οποίο γίνονται γνωστοί παγκοσμίως. Σαν σήμερα όμως, πάλι το 1981, θα αλλάξουμε τελείως στυλ. Οι Echo and the Bunnymen κυκλοφορούν.

Αυτό είναι το Heaven Up Here, Echo and the Bunnymen, από το δεύτερο στούντιο άλμπουμ τους. Σαν σήμερα κυκλοφόρησε αυτό το 81. Χαρακτηρίζεται ως η πιο πειραματική και κυκλοθυμική δουλειά της καριέρας τους. Κινούμενα μπάσα, ψυχεδελικές κιθάρες. Το Rolling Stone κατέταξε το άλμπουμ στη λίστα με τα 500 σπουδαίτερα άλμπουμ όλων των εποχών.

Today in Music History, 29 Μαΐου 1984, τώρα πριν δε κατάσταση, σπάζοντας κάθε κοντέρ και αποτελώντας έτσι το πιο θρυλικό comeback στην ιστορία της pop και rock μουσικής, η Tina Turner κυκλοφορεί το album Private Dancer.

Το Privé Dancer γράφτηκε από τον Mark Knopfler των Dire Straits, ο οποίος το ήθελε για το άλμπουμ που ετοίμαζαν οι Dire Straits, όμως έκρινε ότι δεν ταιριάζει σε ανδρική φωνή. Αν και το Privé Dancer το έπαιξαν μέλη των Dire Straits στο στούντιο όταν το ηχογραφούσαν, αυτό το καθοριστικό σόλο εδώ που ακούμε. Ανήκει στον σπουδαίο Jeff Beck.

λίγο πριν αυτό το δίσκο και μετά το διαζύγιο με τον κακοποιητικό Άικ Τέρνερ, ήταν όταν έδωνε πυγμένη στα χρέη και επιβίωνε κάνοντας εμφανίσεις σε καμπαρέ. Βεβαίως άλλαξε την πορεία της. Ο δίσκος σημείωσε αστρονομικές πωλήσεις, ξεπέρασε τα 20 εκατομμύρια αντίτια παγκοσμίως. Βέβαια, Τίνα Τέρνερ δεν είχε καταλάβει το Private Dancer αναφερόταν σε μια sex worker. Νόμιζε απλά ότι μιλούσε για μια κοπέλα που κάνει αθώα ιδιαίτερα μαθήματα χορού.

Αυτό το άλμπουμ χάρισε σε Τίνα Τέρνερ 4 βραβεία Grammy στη βέλετη του 1985, επισφραγίζοντας έτσι την απόλυτη κυριαρχία της. Το 2020 επίσης η βιβλιοθήκη του Κογκρέσου τον ΗΠΑ επέλεξε αυτό το άλμπουμ για διατήρηση στο Εθνικό Μητρό Ηχογραφήσεων ως πολιτιστικά σημαντικό. Διασκευή βέβαια αυτό που ακούμε, η πρώτη εκπαίδευση ήταν καθαρή soul και η εκδοχή των Eruption, πως η θυμάσαι, το 1978 δίσκο, ή την Τίνα Τέρνερ ότι μεταμόρφωσε σε αυτό το έτσι σκοτεινό modern pop rock anthem.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221 082 661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
11: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
12: Γιώργο, πεινάς?
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε, να πάμε.
12: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
15: Γεια σας! Έχετε τα πάντα?
16: Αν εννοείται απορρυπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
15: Ωραία! Και για συσκευασία?
16: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
15: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
16: Άνεση και ποιότητα.
15: Ήδη μνημόσυνο?
16: Με σεβασμό και φροντίδα.
15: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
16: Σας το είπα, και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας, το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
15: Σαλάπας Ιωάννης, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομικατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
17: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
18: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
17: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
19: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

Daft Punk. Μπήκαμε σε δεύτερο ημίωρο. Διαβάζω εδώ. Μου είναι πάρα πολύ συμπαθής αυτός ο τύπος, ο Drake. Έχει γράψει ιστορία στα αμερικανικά charts, στο Billboard. Η κυκλοφορία της τριλογίας Album προκάλεσε αυτή έτσι την πρωτοφανή καταιγίδα στα charts. Το νέο του single κάνει ντεπούτο στο νούμερο 1 στο Billboard στο Hot 100. Ο Drake φτάνει τα 14 νούμερο 1 κομμάτια του. Έτσι έγινε επίσημα ο solo άνδρας καλλιτέχνης με τα περισσότερα νούμερο 1 στην ιστορία. Άφησε πίσω του τον βασιλιά της pop Michael Jackson, 13 αυτός. Από την άλλη ο Drake έγινε ο πρώτος και μοναδικός έτσι καλλιτέχνης στην ιστορία της μουσικής που σπάει το φράγμα των 400 πλάς συνολικών συμμετοχών στο Hot 100. Για πρώτη φορά στα χρονικά του Billboard, 201 καλλιτέχνης κατέχει ταυτόχρονα το νούμερο 1, το νούμερο 2 και το νούμερο 3 των άλμπουμ, καθώς τα τρία νέα του project κατέλαβαν τις τρεις πρώτες θέσεις της κορυφής.

αυτό εδώ, Drake το κυκλοφόρησε το 2017. Ωραίο soundtrack για χαλαρό απογευματινό. Drive εκεί δίπλα στη θάλασσα και στην ξαπλώστρα σας. Το καλοκαίρι μέσα σε 4 λεπτά. Passion Fruit.

κομμάτι είχε όλα τα φόντα για να γίνει σε παγκόσμιο τσάρτο. Πέρα η αλληλεπής προώθηση από την εταιρεία το κράτησε σε επίπεδο underground club hit. Με το πέρασμα των δεκαετιών, το Love on a Summer Night απέκτησε cult status. Το αυθεντικό 12 inch ο βινήλιο αποτελεί ακριβό απόκτημα για τους συλλέκτες. Yes. Μέχρι και σήμερα πάντως το κομμάτι δέχεται και αυτό συνεχώς mix edits από σύγχρονους παραγωγούς της house και new disco σκηνής. Νομίζω ένα από τα πιο διαχρονικά έτσι και δροσερά soundtrack για τις πρώτες ζεστές μέρες αλλά και νύχτες του καλοκαιριού. Αυτό κάνω ένα περίεργο τρόπο. Όταν καλοκαιριάζει

Νέα Υόρκη 1980. Ο άνθρωπος που πάντρεψε το Χάρλεμ με τις Φιλιππίνες και τη Σάλσα με τη Σόλ. Υλικό label Salsa Records. Στο πικά παίζει αυτό. Super 12 έτσι εκτέλεση. Αριστούργημα. Γεμάτο funk, βασογραμμές και αυτή την urban αισθητική. Ο Τζέπα Ντάνς, ένα κομμάτι κατάθεση ψυχής για τις ρίζες του μεστίζω. Ο οποίος Τζέπα Ντάνς στα νιάτα του ήταν αρχηγός συμμορίας, street συμμορία, The Dragons. Κατέληξε στη φυλακή για κλοπή αυτοκινήτου. Εκεί έμαθε μόνος του πιάνο και αποφάσισε να αλλάξει τη ζωή του μέσω της μουσικής. Κάπως έτσι και με τον Barry White έγινε.

βέβαια και δεν ήταν Λατίνος, μεγάλωσε στο Χάρλεμ, στο ισπανόφωνο Χάρλεμ, El Barrio, και απορρόφησε αυτή τη street κουλτούρα και τη μουσική των Πορτορικανών. Απόλυτος πρωτοπόρος του Latin Soul και του Μπούγκαλο της Νέας Υόρκης, doo-wop, συνδυασμός, αφροκουβανέζικους ρυθμούς.

Να σας πω ότι εσείς αναζητάτε στο Viber 1214 κενό 1214 κενό Live Radio 1. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας όπου κι αν είστε. Τα φιλιά μας στο chat. 29 Μαΐου Παρασκευή σήμερα γιορτάζει η Θεοδοσία, ο Θεοδόσο, Ολυβιανός, Λιβία, Ολίβια, και γιορτάζει και η υπομονή. Τι όνομα, παιδιά, δεν το ξέρω αυτό. Υπομονή, καλά, αυτή έπρεπε να γιορτάζει κάθε μέρα λογικά.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Γιώργο, πεινάς?
7: Έχω μία πείνα.
6: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
7: Να πάμε, να πάμε.
6: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
8: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
6: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
9: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνη Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
10: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης, βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
11: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
12: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
11: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
12: Είμαστε καλά για τώρα.
11: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
12: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
11: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
12: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
13: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
15: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

Επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα της εκπομπής, Radio 1 στους 98,1. Καλησπέρα σε όσους ήρθατε τώρα. Πρόσφατο παρελθόν 2015, σαν σήμερα οι Florence and the Machine κυκλοφορούν το τρίτο στούντιο άλμπουμ τους, How Big, How Blue, How Beautiful. Ο τίτλος γεννήθηκε από ένα email που έγραψε η Florence κοιτάζοντας τον ορίζοντα κατά τη διάρκεια μιας πτήσης. Σκοτεινός ο ήχος και μαγικός, θα έλεγα, στο προηγούμενο άλμπουμ τους. Στους προηγούμενους δύο δίσκους τους βασικά, αυτό στράφηκε σε μια έτσι πιο live οργανική αίσθηση. Κυρίαρχα τα χάλκινα και πνευστά, για να ακούσουμε.

Tapes του Ray Florence and the Machine, 14 Ιουλίου, Τρίτη είναι, καλημέρα. Η Florence and the Machine θα είναι

Ships to Ray Florence and the Machine. 14 Ιουλίου, Τρίτη είναι. Καλημέρα. Η Florence and the Machine θα είναι οι headliners της πρώτης ημέρας του Eject Festival στο ανανεωμένο Telecom Center, στον περιβάλλοντα χώρο του ΟΑΚΑ. Όσοι πάτε, παιδιά, μπλουζάκι ανθεκτικό, να μην σχίζετε. Την ίδια ημέρα, μαζί με την Florence Waltz, θα μοιραστούν τη σκηνή ονόματα όπως η Σουέντ, αλλά και η Έλενα Λεωνή. Το φεστιβάλ συνεχίζεται όμως την επόμενη μέρα, 15 Ιουλίου, με headliners The Cure, ένα από τα έτσι πιο δυνατά συναυλιακά διήμερα των τελευταίων ετών, θα έλεγα, στην Αθήνα.

σε αυτό το διήμερο τώρα. Είπαμε και πριν, θα είναι και η Σουέντ. Δεν θα μπορούσα να παραλείψω. Beautiful Ones από τη Σουέντ. Αν και ο τίτλος ακούγεται λαμπερός, το τραγούδι είναι μια καυστική κριτική για την κουλτούρα των ναρκωτικών, του clubbing και του επιφανειακού έτσι lifestyle της νεολαίας, τα 90's. Από τα πιο δύσκολα τραγούδια για τον Άντερσον, καθώς το ρεφρέν απαιτεί αυτές τις πολύ ψηλές, σχεδόν ιστερικές φαλσέτο νότες.

Asia Fashion, η Britpop στα καλύτερά της, Sweat, καυστική glam pop ματιά για την ιδερνή ζωή του Λονδίνου τότε. Πολύ glitter εγωισμός από τα πιο εθιστικά ρίφς της δεκαετίας. Το είχα ακούσει στο BBC Radio τότε και ο παρουσιαστής είπε για όλους τους όμορφους και τους απροσάρμοστους αυτής της πόλης.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την Τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
6: Γιώργο Πινάς.
7: Έχω μία πείνα.
6: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
7: Να πάμε, να πάμε.
6: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
8: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
6: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
11: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
12: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
13: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
12: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
13: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
13: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
12: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
13: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
14: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
15: Γεια σας, έχετε τα πάντα?
16: Αν εννοείται απορριπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
15: Ωραία, και για συσκευασία?
16: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
15: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
16: Άνεση και ποιότητα.
15: Ήδη μνημόσυνο?
16: Με σεβασμό και φροντίδα.
15: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
16: Σας το είπα, και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας, το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
15: Σαλάπας Ιωάννης, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
17: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
18: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221-041-160.
17: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
19: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

αυτές οι μουσικές οντότητες, Bruno Mars, Lady Gaga, γράφουν και θα εξακολουθούν να γράφουν ιστορία στη μουσική. Και μια μπαλάντα συντάξη, εκδοχή της Die With A Smile, αρκετή άλλο τουλάχιστον.

κανένα άμα. Ένα γρήγορο SOS για όλους εσάς που ετοιμάζεστε μαγιό και πετσέτα ή είστε ήδη στην παραλία. Ξέρετε, φαντάζομαι ο μερικός έχει γεμίσει μοβ μέλουσες. Βλέπω εδώ Κουρέντι, Παπαθανασίου, Αστέρια Πλάς. Προσοχή. Βέβαια, αν δείτε καφέ μέντουσα αυτή που μοιάζει με τηγανιτό αυγό, μη φοβάστε, είναι ακίνδυνη. Αν πετύχετε όμως τη μοβ, παιδιά, μακριά. Και αν σας τσιμπήσει, ξεχάστε τα παλιά γιατροσόφια με τις αμμονίες και τα αξίδια. Μόνο θαλασσινό νερό και λίγη μαγειρική σόδα. Οπότε εκτός από δηλιακό σήμερα, φέτος στις παραλίες, και μαγειρική σόδα στην τσάντα, ας την να υπάρχει.

Λοιπόν, κάτι ενδιαφέρον διαβάζω εδώ. Για τα αντιλιακά. Ανέλησαν 2.784 προϊόντα για αντιλιακή προστασία και διαπίστωσαν ότι μόλις το 50, τα 550 από αυτά, περίπου δηλαδή το 20%, κρίθηκαν απόλυτα ασφαλή και αποτελεσματικά. Τα υπόλοιπα αντιλιακά κόπηκαν από τον οργανισμό, είτε επειδή περιέχουν χημικά φίλτρα που θεωρούνται ύποπτα για τον οργανισμό, όπως ας πούμε η οζιπενζόνη, άκου να δεις τώρα, είτε επειδή δεν προσφέρουν επαρκώς ευρύ φάσμα προστασίας, δηλαδή προστατεύουν από εγκάβματα και τα σχετικά. Δεν ξέρεις πού να το πιάσεις, δηλαδή να πάρω αυτό, να πάρω το άλλο. Εντάξει, έρευνες γίνονται, αλλά ελάχιστα βλέπω εδώ αποσύρονται.

Υπάρχει βέβαια και μια άλλη ιατρική αλήθεια. Επειδή περισσότεροι, λέει, βάζουν πολύ λιγότερη ποσότητα αντιλιακού από αυτή που πρέπει και δεν ανανεώνουν κάθε 2 ώρες, τελικά λαμβάνουν μόνο το 20 έως και 50 maximum της προστασίας που γράφει το μπουκάλι. Την άλλη τώρα, σε την καστολάδη δηλαδή. Αποφεύγουμε, λέει, τα σπρέι που εξακνίζονται στον αέρα και βάζουμε γενναιόδορη ποσότητα λάδιου. Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Στις μουσικές και στα λόγια του Ράδιο 1, στους 98,1, ήταν ο Γιάννης Παντελιδάκης. Η τυχερή απολαύστη τη θάλασσα. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε καλά. Τα ξαναλέμε αύριο λίγο μετά τις 12.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο Πεινάς.
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε, να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
13: Του Παναγιώτη Πολάνιου, θα δούμε τώρα πως διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
14: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Εγάλεο μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Απροσπέλαστο το κέντρο της Αθήνας, της Σαρδιτού, Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας, πυκνή ροή και στη σταδίου Πατησίων στην Ομόνια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο στο ύψος του Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Θησίο μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο. Ουρά χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Φαλήρου μέχρι τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Το θέμα της ημέρας.
15: Τα οικονομικά τους μετρούν οι πολίτες στα μεγάλα αστικά κέντρα εν ώψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν θα μπορέσουν τελικά να ταξιδέψουν έστω και σε κοντινούς προορισμούς. Σε υψηλό ποσοστό κυμαίνονται πάντως οι πληρότητες σε τρένα, υπεραστικά λεωφορεία και πλοία, καθώς ξεπερνούν το 90%. Για τα προγραμματισμένα και τα έκτακτα δρομολόγια των ΚΤΕΛ από τον Κηφισό, αλλά και για τον αριθμό των πλοίων που θα αναχωρήσουν σήμερα συνολικά από τον Πειραιά, τη Ραφίνα και το Λαύριο, μας ενημερώνει η Σοφία Γαλάνιο. Έλληνα Σοφία, παρά την οικονομική στενότητα και την ακρίβεια, βρίσκει πάντα τρόπο να εκδράμει έστω και για λίγο.
16: Πράγματι, χιλιάδες πολίτες εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα με προορισμό τα νησιά, τις παραθαλάσσιες περιοχές αλλά και την ηπειρωτική χώρα. Αυξημένη είναι η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά από το πρωί, με τις πληρότητες στα πλοία να αγγίζουν το 100%. Η μεγαλύτερη κίνηση αναμένεται το απόγευμα, καθώς τότε θα αναχωρήσουν και οι εκδρομές που εργάζονται μέχρι το μεσημέρι. Τα δρομολόγια τώρα από τον Πειραιά είναι προγραμματισμένα σήμερα 19 δρομολόγια πλοίων με εκτιμόμενο αριθμό επιβατών 16.834. Προς τον Αργοσαρονικό είναι προγραμματισμένα σήμερα 20 ταχύπλοα και 21 συμβατικά πλοία με εκτιμόμενο αριθμό επιβατών για το ταχύπλοα 2.506 και για τα συμβατικά 3.591. Από Λαύριο τώρα, σήμερα είναι προγραμματισμένες 13 αναχωρήσεις πλοίων με εκτιμόμενο αριθμό επιβατών 4.374, ενώ από τη Ραφίνα σήμερα θα αναχωρήσουν 12 πλοία με 8.708 επιβάτες. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και στα ΚΤΕΛ Κηφισού, όπου από χθες βρίσκεται σε εξέλιξη το μεγάλο κύμα αναχωρήσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία, έως το τέλος της ημέρας έχουν προγραμματιστεί περίπου 230 τακτικά και τουλάχιστον 60 έκτακτα δρομολόγια, με πολλές διαδρομές να εμφανίζουν πληρότητα που φτάνει το 100%. Οι περισσότεροι ταξιδιώτες κατευθύνονται προς την Πελοπόννησο, ενώ αυξημένη είναι η ζήτηση και για άλλους ηπειρωτικούς προορισμούς. Οι αρμόδιοι εκτιμούν ότι η έξοδος θα συνεχιστεί με αμύωτο ρυθμό έως αργά το βράδυ, ενώ σημαντικός αριθμός εκδρομέων αναμένεται να αναχωρήσει και αύριο. Να ακούσουμε τι είπαν όσοι ταξιδεύουν, αλλά και για τις τιμές των εισιτήριων.
17: Να έξω.
18: Κάτσετε όλο το τρίμερο?
17: Ναι, όλο το τρίμερο.
18: Πώς σας φαίνονται τα ακτοπλοϊκά, τα εισιτήρια είναι ακριβά?
17: Ακριβά, είναι, αλλά ο κόσμος ταξιδεύει, βλέπετε. Να έξω.
18: Κάτσετε όλο το τρίμερο?
17: Ναι.
18: Πώς σας φαίνονται οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτήριων?
17: Λίγο τσιμπημένες, λίγο. Για αυτά τα νησιά τα κοντινά είναι τσιμπημένες.
19: Πάω Καλαμάτα, θα μείνω μέχρι την Τρίτη. Το πρόγραμμα έχει χαλάρωση, ξεκούρωση.
20: Θα πάω μέσω του ΚΤΕΛ για να πάω στην Οικουμενίτσα και μετά θα πάρω το καράβι επαξού.
21: Κέντρη πατρίδα?
20: Ναι, είμαι ο τόπος καταγωγής.
22: Στα Γρεβενά θα πάω, μαζί με τον πατέρα μου.
15: Έκτακτα μέτρα από το απόγευμα στις εξόδους των εθνικών οδών θα λάβει η τροχέα, με απαγορεύσεις στην κυκλοφορία των φορτηγών δυνάμεις της. Ήδη βρίσκονται, Σοφία, στους σταθμούς των διοδίων.
16: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται μέχρι στιγμής η κυκλοφορία στα διόδια, ωστόσο οι αρχές εκτιμούν ότι η κίνηση θα αυξηθεί σημαντικά τις επόμενες ώρες. Η τροχέα είναι σε αυξημένη επιφυλακή. Έχοντας αναπτύξει ενισχυμένα μέτρα σε σημεία του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου, οι αρχές καλούν τους οδηγούς να τηρούν αυστηρά τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να αποφεύγουν την υπερβολική ταχύτητα και την κατανάλωση αλκοόλ, καθώς και να φροντίζουν ώστε τα οχήματά τους να βρίσκονται σε καλή κατάσταση πριν από το ταξίδι. Επιπρόσθετα, θα ισχύσει και απαγόρευση της κυκλοφορίας των φορτηγών αυτοκινήτων με γύρω επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων σε εθνικές οδούς. Για το ρεύμα εξόδου, η απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών θα ισχύσει από σήμερα από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ και αύριο από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Για το ρεύμα της εισόδου, η απαγόρευση θα ισχύσει τη Δευτέρα από τις 4 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ.
13: Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος είναι ουσιαστικά το πρώτο καλοκαιρινό τεστ για τη φετινή σεζόν και μπορεί τα πλοία για τις Κυκλάδες, όπως ακούσαμε, να αναχωρούν με πληρότητα πάνω από 90%. Δεν είναι λίγοι εκείνοι όμως που φέτος επιλέγουν προορισμούς στην ηπειρωτική Ελλάδα, κυρίως σε περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση 2 με 2,5 ώρες από τα μεγάλα αστικά κέντρα για να περιορίσουν κάπως τα μεταφορικά έξοδα. Η Εύα Οικονομάκη έχει χαρτογραφήσει και μας παρουσιάζει τους δημοφιλέστερους προορισμούς.
3: Καλησπέρα και από εμένα, Ελισάβετ. Αυξημένη λοιπόν ταξιδιωτική διάθεση φαίνεται ότι έχουν οι Έλληνες για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, με τις αναζητήσεις για ταξίδια να καταγράφουν άνοδο σε σχέση με πέρυσι. Ας ξεκινήσουμε με τα στοιχεία της Booking, Ελισάβετ, mm-hmm. που σύμφωνα με τα οποία οι συνολικές αναζητήσεις εμφανίζονται αυξημένες κατά 21%, ενώ σημαντικά ενισχυμένος παρουσιάζεται ο εσωτερικός τουρισμός με άνοδο 33% στις αναζητήσεις για προορισμούς εντός Ελλάδας. Η Αθήνα παραμένει δημοφιλής προορισμός, ενώ σημαντική άνοδο σημειώνει και η Θεσσαλονίκη, τα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα. Εντυπωσιακή να πούμε ότι είναι η αύξηση για το ναύπλιο, που φτάνει το 115%, ένας προορισμός της ηπειρωτικής χώρας που συγκεντρώνει ισχυρό ενδιαφέρον.
13: Και πολύ κοντά στην πρωτεύουσα.
3: Ακριβώς, Ελισάβετ, κάτι που δείχνει πως πολλοί ταξιδιώτες επιλέγουν κοντινές και εύκολες αποδράσεις, όπως είπες και εσύ. Στις δημοφιλείς επιλογές, να πούμε ότι παραμένουν τα Χανιά, ενώ στο εξωτερικό Ρώμη και Παρίσι συνεχίζουν να βρίσκονται ψηλά στις προτιμήσεις των Ελλήνων, ενώ αναδικά κινούνται η Βουδαπέστη και η Κωνσταντινούπολη. Αντίθετα, η Βαρκελόνη παρουσιάζει αισθητή πτώση στις αναζητήσεις. Να πούμε βέβαια ότι διαφορετική είναι η εικόνα που καταγράφει η Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων.
16: Η απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών θα ισχύσει από σήμερα από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ και αύριο από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Για το ρεύμα της εισόδου η απαγόρευση θα ισχύσει τη Δευτέρα από τις 4 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ.
13: Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος είναι ουσιαστικά το πρώτο καλοκαιρινό τεστ για τη φετινή σεζόν και μπορεί τα πλοία για τις Κυκλάδες, όπως ακούσαμε, να αναχωρούν με πληρότητα πάνω από 90%. Δεν είναι λίγοι εκείνοι όμως που φέτος επιλέγουν προορισμούς στην ηπειρωτική Ελλάδα, κυρίως σε περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση 2 με 2,5 ώρες από τα μεγάλα αστικά κέντρα για να περιορίσουν κάπως τα μεταφορικά έξοδα. Η Εύα Οικονομάκη έχει χαρτογραφήσει και μας παρουσιάζει τους δημοφιλέστερους προορισμούς.
3: Καλησπέρα και από εμένα, Ελισάβετ. Αυξημένη λοιπόν ταξιδιωτική διάθεση φαίνεται ότι έχουν οι Έλληνες για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, με τις αναζητήσεις για ταξίδια να καταγράφουν άνοδο σε σχέση με πέρυσι. Ας ξεκινήσουμε με τα στοιχεία της Booking, Ελισάβετ, mm-hmm. που σύμφωνα με τα οποία οι συνολικές αναζητήσεις εμφανίζονται αυξημένες κατά 21%, ενώ σημαντικά ενισχυμένος παρουσιάζεται ο εσωτερικός τουρισμός με άνοδο 33% στις αναζητήσεις για προορισμούς εντός Ελλάδας. Η Αθήνα παραμένει δημοφιλής προορισμός, ενώ σημαντική άνοδο σημειώνει και η Θεσσαλονίκη, τα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα. Εντυπωσιακή να πούμε ότι είναι η αύξηση για το ναύπλιο, που φτάνει το 115%, ένας προορισμός της ηπειρωτικής χώρας που συγκεντρώνει ισχυρό ενδιαφέρον.
13: Και πολύ κοντά στην πρωτεύουσα.
3: Ακριβώς, Ελισάβετ, κάτι που δείχνει πως πολλοί ταξιδιώτες επιλέγουν κοντινές και εύκολες αποδράσεις, όπως είπες και εσύ. Στις δημοφιλείς επιλογές, να πούμε ότι παραμένουν τα Χανιά, ενώ στο εξωτερικό Ρώμη και Παρίσι συνεχίζουν να βρίσκονται ψηλά στις προτιμήσεις των Ελλήνων, ενώ αναδικά κινούνται η Βουδαπέστη και η Κωνσταντινούπολη. Αντίθετα, η Βαρκελόνη παρουσιάζει αισθητή πτώση στις αναζητήσεις. Να πούμε βέβαια

0: κυρίως σε περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση 2 με 2,5 ώρες από τα μεγάλα αστικά κέντρα για να περιορίσουν κάπως τα μεταφορικά έξοδα. Η Εύα Οικονομάκη έχει χαρτογραφήσει και μας παρουσιάζει τους δημοφιλέστερους προορισμούς.
1: Καλησπέρα και από εμένα, Ελισάβετ. Αυξημένη λοιπόν ταξιδιωτική διάθεση φαίνεται ότι έχουν οι Έλληνες για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, με τις αναζητήσεις για ταξίδια να καταγράφουν άνοδο σε σχέση με πέρυσι. Ας ξεκινήσουμε με τα στοιχεία της Booking, Ελισάβετ, που σύμφωνα με τα οποία οι συνολικές αναζητήσεις εμφανίζονται αυξημένες κατά 21%, ενώ σημαντικά ενισχυμένος παρουσιάζεται ο εσωτερικός τουρισμός με άνοδο 33% στις αναζητήσεις για προορισμούς εντός Ελλάδας. Η Αθήνα παραμένει δημοφιλής προορισμός, ενώ σημαντική άνοδο σημειώνει και η Θεσσαλονίκη, τα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα. Εντυπωσιακή να πούμε ότι είναι η αύξηση για το ναύπλιο, που φτάνει το 115%, ένας προορισμός της ηπειρωτικής χώρας που συγκεντρώνει ισχυρό ενδιαφέρον.
0: Και πολύ κοντά στην πρωτεύουσα.
1: Ακριβώς, Ελισάβετ, κάτι που δείχνει πως πολλοί ταξιδιώτες επιλέγουν κοντινές και εύκολες αποδράσεις, όπως είπες και εσύ. Στις δημοφιλείς επιλογές, να πούμε ότι παραμένουν τα Χανιά, ενώ στο εξωτερικό Ρώμη και Παρίσι συνεχίζουν να βρίσκονται ψηλά στις προτιμήσεις των Ελλήνων, ενώ ανωδικά κινούνται η Βουδαπέστη και η Κωνσταντινούπολη. Αντίθετα, η Βαρκελόνη παρουσιάζει αισθητή πτώση στις αναζητήσεις. Να πούμε βέβαια ότι η διαφορετική είναι η εικόνα που καταγράφει η Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδιού και Τουρισμού, η οποία κάνει λόγο για μικρή μείωση της ζήτησης σε σχέση με πέρυσι εξαιτίας του αυξημένου κόστους μεταφορών και καυσίμων. Ωστόσο, εντοπίζει μεγαλύτερη κινητικότητα για τις οδικές εκδρομές και για σύντομες αποδράσεις στην ηπειρωτική χώρα, με δημοφιλείς επιλογές στο ναύπλιο, όπως είπαμε και προηγουμένως, τη Μάνιτα, Ιωάννα και το Καρπενήσι. Τώρα, παρά την συγκρατημένη εικόνα, όπως εξηγούν τα γραφεία ταξιδιών, ενισχυμένη εμφανίζεται η τάση για κρατήσεις της τελευταίας στιγμής και για τα οργανωμένα γκρουπ, έτσι ώστε να μειωθεί κάπως το κόστος. Την ίδια ώρα να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, τύπου Airbnb δηλαδή, αυτά τα καταλήματα, η πυρωτική Ελλάδα είναι αυτή που καταγράφει πυρώτες που ξεπερνούν το 90%, ενώ στα νησιά οι πληρότητες θα κινούνται σε πιο χαμηλά επίπεδα, κοντά στο 50%. Τώρα, Ελισάβετ, σε ό,τι αφορά τις αερομεταφορές, η μέση πληρότητα των πτήσεων για το φετινό τριήμερο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Aegean, αγγίζει το 80% για το δίκτυο του εξωτερικού και το 75% για το δίκτυο του εσωτερικού. Και οι πιο δημοφιλείς προορισμοί από και προς την Αθήνα για το δίκτυο εσωτερικού, να πούμε ότι είναι η Ικαρία, η Σκιάθος, τα Χανιά, η Πέρος και τα Ιωάννινα, ενώ από τη Θεσσαλονίκη οι 5 δημοφιλείς προορισμοί στο δίκτυο εσωτερικού είναι η Ρόδος, η Λίμνος, η Μυτιλήνη, η Μύκονος και τα Χανιά.
0: Και ας μην ξεχνάμε, Εύα, ότι το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος πέφτει παραδοσιακά μέσα στις ενδοσχολικές εξετάσεις και στη διάρκεια των πανελληνίων εξετάσεων. Οπότε την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε καλύτερη εικόνα και θα κάνουν ταμείο και οι επαγγελματίες του χώρου. Οπότε θα ξέρουμε πώς ακριβώς πήγαν τα πράγματα σε αυτό το πρώτο crash test για την καλοκαιρινή σεζόν.
1: Να σε ευχαριστώ. Είναι πολύ ιδιαίτερη.
0: Ακριβώς.
1: Γεωπολιτική κρίση στη Μεσανατολή, Ελισάβετ.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ, Εύα.
2: Στο ίδιο μήκος κύματος θα παραμείνουμε αυξημένη συννεφιά, ψηλόβροχο αλλά υψηλές θερμοκρασίες θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα και αύριο. Οι άνεμοι που δεν θα ξεπερνούν τα 6 μποφόρ δεν αναμένεται να δημιουργήσουν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Οι ταξιδιώτες θα αναχωρήσουν βέβαια με φθινοπορεινό καιρό και θα γυρίσουν με καλοκαιρινό, Τάσο Αρνιακέ.
3: Πράγματι, Βασίλη Τερζάκη, έτσι είναι τα πράγματα όπως θα είπες. Σήμερα είναι λίγο φθινοπορεινός ο καιρός μετά τη χθεσινή κορύφωση της ζέστης που σε περιζούσε στις περισσότερες περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της δυτικής Μακεδονίας. Ξεπέρασε τους 35 βαθμούς Κελσίου, 35 και 7 είχαμε εχθές σε αρκετές περιοχές και στη Μακεδονία και την Θεσσαλία. Σήμερα έχουμε ένα φθινοπορεινό διάλειμμα, ενώ από αύριο περιμένουμε βελτίωση του καιρού με εξαίρεση τα νησιά του Ιωνίου, τη δυτική, την κεντρική Πελοπόννησο, όπου εκεί περιμένουμε το μεσημέρι και το απόγευμα κάποιες βροχές και μπόρες, στην υπόλοιπη χώρα λιακάδα και μόνο στην Κρήτη υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να βρέξει για λίγο τοπικά στα βουνά της. Ασθενείς οι άνεμοι, μέχρι 3-4 μποφόρ στο Αιγαίο το πολύ να φτάσουν τα 6, με εξασθένηση μάλιστα. Καλοτάξιδα λοιπόν τα πλοία στις μετακινήσεις αυτών των ημερών. Η θερμοκρασία θα φτάσει περισσότερες περιοχές στους 25 με 28, στα ηπειρωτικά τους 30. Στην Αττική Λιακάδα, καμία σχέση με τη σημερινή ημέρα, θα φτάσουμε τους 29 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη με 28 μέγιστη. Την Κυριακή τώρα περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες. Γενικά έθριο ουρανό στη χώρα, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει με κάποιες

0: τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα βουνά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, ενώ και στα υπόλοιπα ορεινά δεν αποκλείεται να έχουμε τοπικές μπόρες. Στα βουνά όμως μιλάμε τώρα. Οι άνεμοι θα είναι δυτικοί, 2 με 4 μποφόρ, κανένα πρόβλημα στις θάλασσες, η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 30 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλία και την Κεντρική Μακεδονία τους 30 με 32. Και του Αγίου Πνεύματος ακόμα καλύτερος ο καιρός, με κάποιες βροχές και μπόρες μόνο στα βουνά. Στην υπόλοιπη χώρα έθριος ουρανός, άρα μιλάμε για καλή επιστροφή. Νοτιάδες, νοτιοδυτικούς ανέμους μέχρι 5-6 μποφόρ στο Αιγαίο, η θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο.
2: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Μετά από προετοιμασία μηνών, περίπου 82.000 υποψήφοι έκατσαν σήμερα στα Θρανία για να διαγωνιστούν στο κοινό πρώτο μάθημα των Πανελληνίων, που δεν είναι άλλο από την ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Το θέμα της έκθεσης ήταν η μοναξιά στη σύγχρονη εποχή και η τρίτη ηλικία, ενώ ένα από τα τρία κείμενα ήταν το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου, Ποιο ζει και ποιο πεθαίνει. Άκρο επίκαιρο από ό,τι φαίνεται το θέμα, Θοδωρή Εξέλε.
3: Ακριβώς έτσι, Ελισάβετ, χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία τα θέματα που κλήθηκαν να απαντήσουν σήμερα στην πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων οι υποψήφοι που εξετάστηκαν στην ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Τα θέματα αφορούσαν, όπως είπες και εσύ, τα αίτια αύξησης της μοναξίας στην εποχή μας και τους τρόπους συνεργασίας των νέων με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Δόθηκαν δύο κείμενα αναφορά, το ένα δημοσιευμένο στον τύπο μόλις λίγες ημέρες πριν και το δεύτερο από το έργο του Ευάγγελου Παπανούτσου. Επίσης, ο υποψηφίος δόθηκε ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου που συνδέει τη χαρά στη ζωή με την αγωνιστικότητα.
2: Τώρα, τι λένε οι εκπαιδευτικοί αναλυτές, ποιες είναι οι πρώτες εκτιμήσεις, Θοδωρή?
3: Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος, τα ερωτήματα στο σύνολό τους ήταν απολύτως κατανοητά και αρκετά βατά για τους υποψηφίους. Να ακούσουμε σε αυτό το σημείο δηλώσεις υποψηφίων αμέσως μετά τη σημερινή τους εξέταση.
4: Είχα διαβάσει το θέμα, γιατί περίμενα ότι θα πέσει είτε αυτό που έπεσε, είτε ένα άλλο που το πήγα. Νομίζω ότι τα πήγα καλά. Εντάξει, φέτος δίνω πιο πολύ για να δω πώς θα τα πάω, γιατί θέλω να ξαναδοκιμάσω και του χρόνου. Ήταν να γράψουμε για την σχολική εφημερίδα. Να γράψουμε για τη μοναξιά, για τους νέους και την τρίτη ηλικία. Δεν ένιωθα άγχος. Πολύ λίγο.
5: Τώρα εντάξει, τα θέματα αυτά, να σου πω αλήθεια, τα περιμέναμε. Δηλαδή, όπως είχε ασχοληθεί όλη τη χρονιά, εντάξει, θα ήξερε. Για τη μοναξιά, τι να πούμε τώρα, δηλαδή. Εγώ δεν είμαι τόσο τη μοναξιά, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, βγαίνω έξω, περνάω καλά. Σα ξέρετε ότι πολύ ηλικιωμένοι δεν σου χαρακτηρίζει μοναξιά. Δηλαδή, βγαίνουν έξω, πολύ ηλικιωμένοι ασχολούνται και παίζουν τάβλη, στα καπί. Εντάξει, εγώ δηλαδή έγραψα κιόλα ότι πολλές φορές γίνω έτσι με τους ηλικιωμένους, πάω βόλτες.
6: Εγώ είμαι φουλ ήρεμος με τις εξετάσεις και αυτά, το έχω πάρει πολύ χαλαρά. Τα καταφέρω, ξέρω, και γράψω έναν αξιοπρεπές βαθμό να περάσω κάπου κομπλέ. Αν δεν γράψω, okay, θα βρω κάτι άλλο να κάνω στη ζωή μου. Δεν έχω κοιμηθεί καθόλου, απλά από επιλογή.
3: Μήνυμα στήριξης προς τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων απίφθινε νωρίς το πρωί ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε τους μαθητές να εμπιστευτούν τις δυνάμεις τους, να μπουν σε αίθουσες με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της νυφαλιότητας σε αυτή τη σημαντική δοκιμασία, όπως είπε.
7: Σήμερα ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Και είμαι σίγουρος ότι το τελευταίο που θέλετε να ακούσετε από μένα είναι τα γνωστά κλισέ. Γι' αυτό και θέλω να σας πω κάτι πιο ουσιαστικό. Αν αυτές τις μέρες νιώσετε άγχος, πίεση ή κυρίως την ανάγκη να μιλήσετε με κάποιον, εσείς ή η οικογένειά σας, δημιουργήσαμε την δωρεάν 24ωρη γραμμή στήριξης 1550. Με ψυχολόγους και ειδικούς που μπορούν να βρεθούν δίπλα σας. Για να στηρίξουμε έμπρακτα την προσπάθειά σας σε αυτή την τόσο απαιτητική περίοδο. Πιστέψτε στον εαυτό σας, στον κόπο που κάνατε και μπείτε στην τάξη με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλους.
2: Τώρα, από εδώ και πέρα το πρόγραμμα τι περιλαμβάνει, Θοδωρή?
3: Λοιπόν, οι υποψήφοι των γενικών λυκείων θα συνεχίσουν τις πανελλαδικές εξετάσεις την Τετάρτη, 3 Ιουνίου, όπου θα εξεταστούν σε αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Ενώ αυτοί των ΕΠΑΛ αρχίζουν από αύριο, στο στίβο των πανελλαδικών εξετάσεων, με το μάθημα των νέων ελληνικών.
2: Να σας ευχαριστήσουμε, Θοδωρή, να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλες και όλους τους υποψηφίους. Αυτή είναι μόνο η αρχή, αυτό πρέπει να θυμούνται.
1: Επίσημο διάβημα συντάσσει Αθήνα για το θαλάσσιο ουκρανικό ντρόουν που εντοπίστηκε από ψαράδες στη Λευκάδα. Διπλωματικές πηγές του Υπουργείου Άμυνας επισημαίνουν ότι το πόρισμα από τον εξονυχιστικό έλεγχο του οπλισμένου μη επανδρωμένου σκάφους έχει ήδη σταλεί στο Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο μάλιστα έχει ενημερώσει όλους τους εμπλεκομένους. Ο Χρήστος Μαζανίτης επιμελήθηκε το ρεπορτάζ.
8: Η Ελλάδα ετοιμάζει διάβημα εναντίον της Ουκρανίας για το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Το πόρισμα παραδόθηκε ήδη στο Υπουργείο Εξωτερικών από το ΓΕΘΑ με τον Γιώργο Γεραπετρίτη να ενημερώνει χθες και τον Ουκρανό ομολογό του στο περιθώριο της άτυπης συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό. Ενημερώθηκε σύμφωνα με διπλωματικές πηγές η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κάγια Κάλλας για το πόρισμα του ΓΕΘΑ που αφορά τον ντρόν, το οποίο βρέθηκε στη Λευκάδα από αλλής. Και σύμφωνα με πληροφορίες, το πόρισμα του ΓΕΘΑ και της ΕΥΠ αναφέρεται ότι το θαλάσσιο ντρόν έχασε τον προσανατολισμό του εξαιτίας ενός τεχνικού προβλήματος στα συστήματα πλοήγησης. Έχασε δηλαδή την επαφή ο χειριστής με την δορυφορική ζεύξη που είχε με το συγκεκριμένο ντρόν. Στην έρευνα επίσης γίνεται αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών του.
2: Στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν φαίνεται ότι είναι κοντά σε συμφωνία για παράταση της εκεχηρίας, αν και εξακολουθούν να διαπραγματεύονται για ορισμένα σημεία, με τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο να δηλώνει ότι έχει υπάρξει πρόοδος, αλλά πως παραμένει υποσυζήτηση το αν ο Τραμπ θα υπογράψει. Μαθαίνουμε, Θανάση Τσίτσα, ότι είναι πλούσιο το παρασκήνιο και το παζάρι ανάμεσα στις δύο πλευρές.
9: Ναι, καλό μεσημέρι. Συμφωνία ακούμε. Υπογραφές δεν βλέπουμε εδώ και εβδομάδες. Παρά τις δημόσιες δηλώσεις αισιοδοξίας, διπλωμάτες που παρακολουθούν στενά τις διαπραγματεύσεις επισημαίνουν ένα θεμελιώδες πρόβλημα. Οι δύο πλευρές δεν φαίνεται να διαπραγματεύονται πάνω στο ίδιο κείμενο. Και ο Άσκεν μιλάει για ένα μνημόνιο κατανόησης, ένα προσωρινό τεχνικό πλαίσιο που θα ανοίξει τα στενά του ορμούς και θα παγώσει τις εχθροπραξίες για 60 ημέρες, δίνοντας χρόνο για συνολικές διαπραγματεύσεις. Η Τεχεράνη αντίθετα παρουσιάζει στο εσωτερικό της χώρας το ίδιο κείμενο ως τέλος πολέμου σε όλα τα μέτωπα. Αυτή η ασυμμετρία στην αφήγηση είναι, σύμφωνα με διπλωμάτες και αναλυτές, ένα από τα κύρια δομικά εμπόδια. Το Ιράν χρειάζεται να πουλήσει οποιαδήποτε συμφωνία ως νίκη στο εσωτερικό του, σε μια στιγμή που η ηγεσία του βρίσκεται εκτός δημοσίου βλέμματος και ο Αγιατολλά Χομεϊνί σε άγνωστη τοποθεσία. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι Αμερικανοί διαπραγματεύσεις δεν γνωρίζουν με βεβαιότητα ποιος έχει τελική εξουσιοδότηση να δεσμεύσει την Τεχεράνη. Οι συνομιλίες γίνονται έμεσα, κυρίως μέσω Κατάρ και Πακιστάν, κάτι που επιβραδύνει δραματικά την επικοινωνία, αφήνει μεγάλα περιθώρια για παρεμηνίες και δυσκολεύει την επίλυση τεχνικών διαφορών σε πραγματικό χρόνο. Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν πρόοδο, αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμα εγκρίνει τίποτα και το ίδιο το γεγονός ότι οι δηλώσεις αισιοδοξίας επαναλαμβάνονται εδώ και εβδομάδες, χωρίς συγκεκριμένο αποτέλεσμα, λέει από μόνο του κάτι. Σκληροπυρηνική και στις δύο πλευρές. Σύμμαχοι των Ισραηλινών στην Ουάσιγκτον, οι φρουροί της Επανάστασης στην Τεχεράνη δουλεύουν ενεργά, σύμφωνα με αναλυτές, εναντίον οποιασδήποτε συμφωνίας και κανένας διαπραγματευτής δεν μπορεί να αγνοήσει αυτή την εσωτερική πίεση. Το κρίσιμο ερώτημα που θέτουν οι διπλωμάτες είναι ότι ακόμα και αν επιτευχθεί αυτό το μνημόνιο κατανόησης, τι ακριβώς επιλύει. Τα τρία βαθύτερα ζητήματα, το πυρηνικό πρόγραμμα, οι κυρώσεις και η περιφερειακή επιρροή του Ιράν, αναβάλλονται ρητά για δεύτερη φάση διαπραγματεύσεων. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα είναι ουσιαστικά μια αναβολή και όχι λύση. Και στην ιστορία της περιοχής, οι αναβολές αυτές σπάνια γίνονται λύσεις. Συνήθως αγοράζουν χρόνο για να ξανακτήσουν οι αντίπαλες πλευρές τις δυνάμεις τους. Εκείνο που οθεί όμως και τις δύο πλευρές προς κάποια συμφωνία είναι η οικονομική και στρατηγική πίεση. Το Ιράν έχει οξία ανάγκη από τα 24 δισεκατομμύρια δεσμευμένων κεφαλαίων και η οικονομία του βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση, ενώ οι ΗΠΑ θέλουν να ανοίξουν τα στενά του ορμούς για να σταθεροποιηθούν οι παγκόσμιες αγορές. Διπλωμάτες εκτιμούν ότι κάποια προσωρινή συμφωνία είναι εφικτή μέσα στις επόμενες εβδομάδες, αλλά όπως σημειώνουμε μια δόση κινησμού, αυτό ακριβώς έλεγαν και τον περασμένο μήνα. Ελισάβε.
2: Μοιάζει λοιπόν σαν να έχουμε παράλληλους μονολόγους από τις ΗΠΑ και το Ιράν, έτσι όπως το περιγράφεις, Θανάση. Να δούμε που θα μας βγάλει όλο αυτό, την ώρα μάλιστα που το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά τον Λίβανο. Εν αναμονή των συνομιλιών ανάμεσα στις δύο πλευρές στην Ουάσιγκτον. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
1: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Μια απίστευτη καταγγελία διερευνούν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη. Υπεύθυνοι κέντρου φροντίδας ΑΜΕΑ φέρονται να ξέχασαν 17χρονοι για 2 ώρες μέσα σε λεωφορείο. Οι συνοδοί παρέλειψαν να την αποβιβάσουν στο προκαθορισμένο σημείο και η ανήλικη έμεινε επί ώρα στο όχημα που χρησιμοποιεί η δομή για τη μεταφορά ατόμων με αναπηρία, όπως ανέφερε στην αστυνομία η μητέρα της. Μιλάμε για έναν συνάνθρωπό μας, Ελένη Πιμενίδου, ο οποίος δεν έγινε καν αντιληπτός.
10: Καλησπέρα σας από την αίθουσα σύνταξη του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Είναι από τις ειδήσεις που όταν τις μαθαίνουμε από την αστυνομία
1: Σφίγγεται η καρδιά
11: ξανά
1: μας.
11: Και ξανά, ναι, και δεν μπορούμε να τις πιστέψουμε, αλλά να τελικά που σύμφωνα με την καταγγελία μιας 52χρονης μητέρας, ένα κορίτσι, κόρη της, 17 ετών, ένα κορίτσι με νοητική στέρηση, ξεχάστηκε μέσα σε λεωφορείο που παρέμεινε για 2 ολόκληρες ώρες. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Από ό,τι προκύπτει από το ρεπορτάζ, η 17χρονη ήταν να επιστρέψει σπίτι της από κέντρο διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ΑΜΕΑ. Σε κάποιο σημείο όμως γίνεται αλλαγή λεωφορείου. Δηλαδή από το πρώτο λεωφορείο της δομής μεταφέρονται τα παιδιά σε δεύτερο
1: λεωφορείο της δομής.
11: Για αυτό το δεύτερο λεωφορείο δεν μεταφέρθηκε η 17χρονη προκειμένου να φτάσει στο προορισμό της και έμεινε κλειδωμένη στο πρώτο σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας. Η ώρα περνούσε, όπως καταλαβαίνετε η μητέρα ανησύχησε, επικοινώνησε με τη δομή, μόλις έμαθε τι είχε συμβεί, υπέβαλε αυτόματα έγκληση σε βάρος εργαζομένων του κέντρου και των υπευθύνων. Έχουν συλληφθεί μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε ο 58χρονος οδηγός του λεωφορείου και η 46χρονη συνοδός.
1: Ούτε η συνοδός αλλά ούτε ο οδηγός του λεωφορείου αντιλήφθηκαν, εφόσον το όχημα επέστρεφε κενό στην βάση της δομής, ότι υπήρχε το κορίτσι, το ανήλικο μέσα.
11: Είναι πραγματικά απίστευτο. Είναι απίστευτο και δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Να σας υπενθυμίσω ότι το 2023 είχε ξεχαστεί 9χρονο παιδί ΑΜΕΑ σε λεωφορείο για σχεδόν 4 ώρες.
1: Ευχαριστούμε τη συνάδελφο από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
2: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Συνταγή σοκ από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για το στεγαστικό πρόβλημα στη χώρα μας. Σε έκθεση του προτείνει η φορολογική επιβάρυνση για κλειστές κατοικίες.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
15: Oh, αγάπη μου. Τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
16: Τι?
15: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
16: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
17: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
18: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
19: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκων νοσηλεία. Instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκων φροντίδα.
20: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
21: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
22: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
23: Hey, κύριοι! Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
0: Hertz Leasing.
4: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
0: Hertz Leasing.
4: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
0: Hertz Leasing.
4: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
5: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
23: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
24: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
25: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
26: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
27: Αυτή την Κυριακή, μαζί με τη Real News, την αληθινή εφημερίδα, κυκλοφορεί το ένθετο για το αυτοκίνητο Real Auto. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News, κυκλοφορεί και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: 32 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Πρόταση φορολόγησης των κλειστών ακινήτων προκειμένου να αναγκαστούν οι ιδιοκτήτες τους να τα διαθέσουν στην αγορά συστήνει στη χώρα μας το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο στην τελευταία έκθεσή του κάνει εκτενέστατη αναφορά στη στεγαστική κρίση στην Ελλάδα. Στην ανάλυση του γίνεται λόγος για τεράστια άνοδο των τιμών στα ακίνητα, αλλά και για φούσκα. Η αλήθεια είναι, μέρη Παπακοσταντίνου, ότι είμαστε επιφυλακτικοί με τις συνταγές των φορολογικών παρεμβάσεων του Ταμείου, καθώς βιώσαμε όλοι στο πετσί μας τα χρόνια των μνημονίων.
2: Φώτιες, Βασίλη Μονάδη, η πρόταση που κάνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ζητώντας να επιβληθούν τσουχτερά πέναλτι στους ιδιοκτήτες ακινήτων που διατηρούν για μεγάλο χρονικό διάστημα ξενίκιαστα και αναξιοποίητα σπίτια στα μεγάλα κυρίως αστικά κέντρα. Πρόκειται για το γαλλικό μοντέλο για μεγάλους φόρους σε κλειστά διαμέρισματα που επιβάλλεται, μπαίνοντας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, καθώς η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα πιέζει για άμεσες και ριζικές λύσεις. Η πρόταση αυτή, βέβαια, έχει ανάψει φωτιές στην εγχώρια αγορά, όπου υπολογίζεται ότι υπάρχουν από 700.000 έως 900.000 κενά και κλειστά διαμερίσματα ανά την Ελλάδα, τα περισσότερα από τα οποία μάλιστα βρίσκονται σε περιοχές με πραγματική ζήτηση στέγασης. Καθώς να πούμε ότι η Αττική φαίνεται ότι συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη πίεση με περίπου 500.000 κλειστά ακίνητα, το 1 τρίτο δηλαδή του συνόλου, ενώ στη Θεσσαλονίκη καταγράφονται περίπου 16.000 κενά διαμερίσματα, αριθμός που αντιστοιχεί στο 14% των συνολικών κατοικιών της πόλης. Τι είναι όμως αυτός ο φόρος? Να πούμε ότι είναι ένας φόρος στη Γαλλία που επιβάλλεται σε σπίτια που μένουν άδεια για πάνω από ένα χρόνο, σε περιοχές με υψηλή ζήτηση, με το συντελεστή να ξεκινά από το 17% και να εκτοξεύεται στο 34% το δεύτερο χρόνο. Το Διεθνές Νομισματικό
1: Ταμείο. Να σημειώσουμε, Μέρη, ότι ήδη και τα κλειστά ακίνητα φορολογούνται στη χώρα μας.
2: Ακριβώς, φορολογούνται. Εδώ μιλάμε για μεγάλους πόρους, μεγαλύτερους πόρους, βάσει του γαλλικού μοντέλου. Υποστηρίζει ότι ένα παρόμοιο μέτρο στην Ελλάδα θα ανάγκαζε χιλιάδες ιδιοκτήτες είτε να ρίξουν τα κινητά τους στην αγορά των μακροχρόνιων μισθώσεων, είτε να τα πουλήσουν αυξάνοντας την προσφορά και πιέζοντας τις τιμές των ενοικίων προς τα κάτω. Τώρα, από την πλευρά του, το ελληνικό οικονομικό μας επιτελείο, να πούμε, Βασίλη, εμφανίζεται ιδιαίτερα διστακτικό στην υιοθέτηση μιας τέτοιας τιμωρητικής φορολογίας, ξεκαθαρίζοντας ότι η στρατηγική της κυβέρνησης βασίζεται στα κίνητρα και όχι στα αντικίνητρα. Και η Αθήνα προτάσει από την πλευρά της μέτρα όπως η τριετής φοροαπαλλαγή για όσους ανοίγουν κλειστά διαμερίσματα και επιδοτήσεις ανακαίνησης, θεωρώντας ότι ένας νέος φόρος θα αποτελούσε πλήγμα για την ιδιοκτησία. Η συζήτηση, ωστόσο, έχει ανοίξει για τα καλά. Με τους αναλυτές να προειδοποιούν ότι η ισορροπία ανάμεσα στα κίνητρα και τους εξαναγκαστικούς φόρους θα κρίνει το μέλλον της στέγασης στη χώρα.
1: Μέτρα λοιπόν εντελώς διαφορετικού μείγματος. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη.
3: Μένουμε σε οικονομικές ειδήσεις. Αρχίζει την επόμενη εβδομάδα η πιλωτική λειτουργία του νέου Εθνικού Μητρώου Παροχών και Ενισχύσεων. Θα χαρτογραφήσει όλα τα επιδόματα, τις παροχές και τις οικονομικές ενισχύσεις που λαμβάνουν οι πολίτες. Και μέσω του Μητρώου αυτού, το Δημόσιο φιλοδοξεί να αποκτήσει για πρώτη φορά πλήρη εικόνα για τα επιδόματα που καταβάλλονται στους πολίτες, εσύ, Σταυρόπη Ιεράκου.
4: Τουλάχιστον 15 επιδόματα και ενισχύσεις, Ελισάβετ, που χορηγεί το κράτος σε εκατομμύρια πολίτες, θα ενταχθούν από την προσεχή εβδομάδα στο Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων, το οποίο θα κάνει πρεμιέρα σε πιλωτική φάση μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου. Μιλάμε για επιδόματα όπως το επίδομα στέγασης, θέρμανσης, ανεργίας, αναπηρίας. Είναι μια σειρά από επιδόματα και ενισχύσεις που καταβάλλονται είτε σε χρήμα είτε σε είδος και το κράτος μέσω αυτής της διαδικασίας έχει ένα στόχο να μάθει για πρώτη φορά ποιος παίρνει τι, βάζοντας τέλος στις διπλοπληρωμές επιδομάτων, αλλά πολλές φορές και στα μαϊμού επιδόματα. Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση που υπεγράφει τις προηγούμενες μέρες, το Μητρώο εντάσσονται όλα τα φυσικά πρόσωπα συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και όλες οι παροχές σε χρήμα και είδος χορηγούνται σε φυσικά πρόσωπα από φορείς του δημοσίου τομέα. Οι φορείς αυτοί έχουν την υποχρέωση από εδώ και πέρα να ενημερώνουν άμεσα το Μητρώο για τη θέση της νέων παροχών και ενισχύσεων, προκειμένου να εντάσσονται στην ψηφιακή πλατφόρμα. Στο Μητρό για κάθε φυσικό πρόσωπο θα τηρούνται μια σειρά από κατηγορίες στοιχείων και πληροφοριών για να γίνονται εξονυχιστικοί έλεγχοι, όπως τα προσωπικά στοιχεία, τα οικονομικά στοιχεία του δικαιούχου, όπως αποτυπώνεται στο ετήσιο φορολογητέο εισόδημα και στα τετόνια που λαμβάνει, αλλά και αναλυτικά όλα τα στοιχεία παροχών και ενισχύσεων που παίρνει μηνιαίως. Για να επιτευχθεί όλο αυτό, θα υπάρξει διαλειτουργικότητα του Μητρώου με μια σειρά από πληροφοριακά συστήματα, όπως τη ΑΔΕ, με τον έμφυα, τη ΦΥΔΙΚΑ, του Υπουργείου Εσωτερικών, το Εθνικό Μητρό Επικοινωνία.
3: Άλλη μια προσπάθεια λοιπόν του Δημοσίου να βάλει τάξη στα του οίκου του. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σύση.
1: Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές σε 27χρονο από τον Παγκράτη που κατηγορείται για περισσότερες από 90 απάτες. Προσποιούμενος το στέλεχος μεγάλων εταιριών υποσχόταν στα θύματα του εργασία παράλληλα, αναρτούσε ψευδείς αγγελίες ενοικίασης διαμερισμάτων και λάμβανε προκαταβολές. Φάμπρικα εξαπάτησης με τουλάχιστον δύο τρόπους είχε στήσει ο νεαρός Θεοδόση Πάνου.
5: Ακριβώς, τον οποίο πέρα από την απάτη και το ότι θα είχε να τα πει βεβαίως με τον εισαγγελέα, οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε ότι μια ευφυΐα για να στήσει αυτή την απάτη την είχε. Τι έκανε τώρα ο άνθρωπος αυτός? Έβαζε αγγελίες με πολύ γνωστές εταιρείες, ακόμα και πασίγνωστα καταστήματα του Κολονακίου, ότι ψάχνουν προσωπικό. Ο ίδιος έκανε τα ραντεβού σε πολυτελή ξενοδοχεία των Αθηνών. Εκεί βεβαίως η πρόσληψη ήταν άμεση όσον αφορά στον ενδιαφερόμενο. Αυτό όμως που ενδιέφερε τον συγκεκριμένο άνθρωπο ήταν να πάρει τα στοιχεία ταυτότητας. Για να γίνει λοιπόν η πρόσληψη, ζητούσε άμεσα τα στοιχεία ταυτότητας, τα έπαιρνε και με αυτά τα στοιχεία, που δεν ήταν τα δικά του, ενοικίαζε διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Και καλά διαμερίσματα. Στο Κολονάκι, στο κέντρο της Αθήνας, δυτικά, νότια και βόρεια προάστια. Πριν τα επινοικιάσει σε άλλους ανθρώπους, τι έκανε ο άνθρωπος αυτός? Έπαιρνε τα κλειδιά, έμπαινε και ό,τι του άρεσε το έπαιρνε. Από φούρνους μικροκυμάτων, σταθερά τηλέφωνα, καφετιέρες, ό,τι τέλος πάντων του έλειπε από το σπίτι του, ο άνθρωπος έφτασε στο σημείο, σύμφωνα με τις πληροφορίες.
1: Ήταν της αφαιρετικής, μάλλον.
5: Ήταν και της αφαιρετικής. Στη συνέχεια όμως προσχωρούσε και στην προσθετική μέθοδο και θα εξηγήσω άμεσα, ολοκληρώνοντας, για να πω σε αυτό το σκέλος ότι έφτασε στο σημείο να ζητήσει και τη βοήθεια μεταφορικής, γιατί του άρεσε ένα σαλόνι σε ένα διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας και το πήρε το σαλονάκι για το σπίτι του. Λογικά θα το έχει χρησιμοποιήσει. Από εκεί και έπειτα επινοικίαζε τα διαμερίσματα, εμφανιζόμενο ως ιδιοκτήτης. Έφτασε στο σημείο, αθεόφοβος πρέπει να σας πω, ένα διαμέρισμα στο Περιστέρι μέσα σε μία ημέρα να το νοικιάσει σε 22 διαφορετικούς ανθρώπους, εισπράττοντας κοντά στις 2 με 2.500 ευρώ μόνο για εκείνη την ημέρα.
1: Εκμεταλλεύτηκε, Θεοδόση, αν μου επιτρέπεις μια νοτελεία, την αγωνία να βρουν στέγη πολλοί από τους συμπολίτες μας.
5: Και αρκετοί τουρίστες πέραν τούτου. Και αρκετοί τουρίστες, ναι, γιατί ήταν διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης και κυρίως ιδιαίτερα αυτά στο κέντρο απευθύνονταν σε ανθρώπους που έκαναν τουρισμό. Από εκεί και έπειτα εισέπρατε βεβαίως τόσο την προκαταβολή, αν ολοκλήρωνε μάλιστα και την διαμονή ο ανυποψίαστος πολίτης, παραλάμβανε ο συγκεκριμένος ολόκληρο το αντίτιμο και βεβαίως δεν το έδινε ποτέ στους ιδιοκτήτες. Πριν ολοκληρώσω το ρεπορτάζ, να σας δώσω μία παράμετρο που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο ιδιοκτήτης, ο πραγματικός ιδιοκτήτης του διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης, από πού ζητούσε τα χρήματα? Από τον Θεοδόση Πάνου, λέω το δικό μου όνομα εντελώς στοιχεία, που είχε χρησιμοποιήσει αυτός ο εφιέστατος τύπος για να στήσει την απάτη του. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αρκετοί συμπολίτες μας βρέθηκαν να προσπαθούν να εξηγούν ότι οι ίδιοι δεν είναι αρκούδες.
1: Και μιλάμε για ένα άτομο 27 ετών μόλις.
5: Ακριβώς. Μόνο θα έχει να τα πει τώρα πια με τον εισαγγελέα.
1: Έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση.
3: Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, ρωσικό ντρόουν έπληξε σήμερα πολυκατοικία στη Ρουμανία, προκαλώντας 2 τραυματισμούς. Το Βουκουρέστι κατήγγειλε τη Μόσχα και ζήτησε βοήθεια από το ΝΑΤΟ, ενώ πριν από λίγο, σε ανάρτησή του, ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας ανέφερε ότι η απερίσκεπτη συμπεριφορά της Ρωσίας αποτελεί κίνδυνο για όλους μας, Τζένι Κρυθαρά.
6: Την Ελισάβετ, ένα ντρόουν τραυμάτισε 2 άτομα στην πόλη Γαλάτσι, στα ανατολικά της Ρουμανίας, κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης τη νύχτα, με στόχο την Ουκρανία. Είναι η πρώτη φορά που ένα μη επανδρωμένο ένα όριο όχημα πλήττη πυκνοκατοικημένη περιοχή στη Ρουμανία, προκαλώντας τραυματισμούς. Συγκεκριμένα έπληξε την ταράτσα δεκαόροφης πολυκατοικίας και προκάλεσε έκρηξη. Μια γυναίκα και το παιδί της μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ελαφρά τραυματισμένοι, ευτυχώς, ενώ δύο άλλοι άνθρωποι δέχτηκαν βοήθεια επί τόπου. 70 κάτοικοι συνολικά απομακρύνθηκαν από το κτίριο. Σύμφωνα με τις ρουμανικές αρχές, έχουν περισυλλεγεί 47 φορές συντρίμια από μη επανδρωμένα αεροσκάφη που έχουν πέσει σε ρουμανικό έδαφος κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου. Υπήρξαν, όπως είπες, άμεσα διεθνείς αντιδράσεις. Mm-hmm. Μετά το συμβάν, το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ότι θα ενισχύσει όλες τις άμυνες του εναντίον κάθε απειλής, περιλαμβανομένων και των drones. Από την πλευρά της, η πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ursula von der Leyen, δήλωσε ότι η Ρωσία ξεπέρασε για άλλη μια φορά τα όρια. Ενώ να σου πω ότι νωρίτερα είχαμε drones τα οποία έπληξαν και την περιφέρεια της Οδυσσού, με κύριους στόχους το λιμάνι του Ισμαήλ και εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, ανάμεσά τους και ένα τουρκικό.
3: Τώρα, να αλλάξουμε κλίμα, Τζέννη, να περάσουμε στην Ιταλία. Εκεί προκαλεί σοκ και φρίκη η υπόθεση μιας τουρίστριας από την Κολομβία, η οποία κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα απαγωγής και επανειλημμένων βιασμών επί τρεις ημέρες στα προάστια της Ρώμης. Τι έχει συμβεί εδώ?
6: Βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η αστυνομική έρευνα στη Ρώμη, καθώς 5 άτομα συνελήφθησαν ως ύποπτα για την απαγωγή, τον εκβιασμό, απειλές και σεξουαλική κακοποίηση 32χρονης γυναίκας από την Κολομβία, σε υπόθεση που φέρεται να διήρκησε τρεις ημέρες μέσα σε ένα εγκαταλειμμένο κτίριο. 72 ώρες λοιπόν διήρκησε ο γολγοθάς της γυναίκας, η οποία φέρεται να πλησίασε έναν από τους κατηγορούμενους για να αγοράσει ναρκωτικές ουσίες, να ακολούθησε σε ένα φορτηγάκι και έκτοτε βρισκόταν σε αυτόν τον χώρο όπου βιαζόταν και κακοποιούνταν από αυτούς τους ανθρώπους. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι συνολικά 5 άτομα συνελήφθησαν, ενώ ακόμα 11, τα οποία συνδέονται με την υπόθεση, απελάθηκαν από την Ιταλία, χωρίς ωστόσο να τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για τον ομαδικό βιασμό.
3: Είναι μια πραγματικά φρικιαστική υπόθεση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζέννη.
1: Βουλιάζουν η Μυτιλήνη, η Χίος και η Σάμος από Τούρκους τουρίστες. Οι επισκέψεις από τη γειτονική χώρα κορυφώνονται κυρίως τις μεγάλες εορταστικές περιόδους και τα τριήμερα, όπως είναι το Μπαϊράμι. Η άμεση διαδικασία έκδοσης βίζας και τα καθημερινά ακτοπλοϊκά δρομολόγια φέρνουν τους Τούρκους τουρίστες στα κριτικά νησιά Νικονανούρη, οι οποίοι δίνουν οικονομική ανάσα στις τοπικές κοινωνίες.
7: Και φαίνεται, Βασίλη, πως και φέτος και στη φετινή αργία του Κουρμπάν Μπαϊράμ, δηλαδή τη γιορτή των θυσιών, τη μουσουλμανική γιορτή των θυσιών, οι Τούρκοι επιλέγουν να ταξιδέψουν στα ελληνικά νησιά. Αυτό τουλάχιστον δείχνουν και τα πρώτα στοιχεία τα οποία έχουν έρθει στη δημοσιότητα και τα αποκαλύπτουν και τα τουρκικά δημοσιεύματα. Δηλαδή, για άλλη μια χρονιά φέτος, στη τιμητική του έχουν τα νησιά του Αιγαίου, όπως η Σάμος και η Λέσβος. Είναι χαρακτηριστικό, μάλιστα, ότι στη Σάμο αναμένεται μέχρι το τέλος της αργίας να φτάσουν στο νησί μέχρι και 25.000 Τούρκοι, όπως αναφέρουν τουρκικά μέσα ενημέρωση, ενώ την τιμητική τους έχουν και τα νησιά όπως η Λέσβος και η Ρόδος. Μάλιστα, στη Λέσβο αναμένεται να ξεπεράσουν και τους 5.000 Τούρκους ταξιδιώτες. Κομβικό ρόλο σε αυτή τη μετακίνηση των Τούρκων και στην επιλογή τους για τα ελληνικά νησιά είναι η έκδοση Express Visa, δηλαδή είναι μια εύκολη διαδικασία, καθώς μπορούν να ταξιδέψουν σε 7 μέρες σε 12 ελληνικά νησιά και δεν χρειάζεται μεγάλη γραφειοκρατία. Ενώ ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που τον επισημαίνουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης είναι οι τιμές, διότι τα τουρκικά παράλια πλέον αρκετοί οι τιμές είναι δυσθεώρητες και θεωρούν οι Τούρκοι ότι οι τιμές που μπορούν να βρουν στα ελληνικά νησιά του Αιγαίου είναι σαφώς καλύτερες σε σχέση με αυτές που μπορούν να βρουν στην Τουρκία.
3: Αθλητικά. Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο και να αρχίσουμε. Δημήτρη, από την επίσκεψη που έκανε αντιπροσωπεία παικτών του Ολυμπιακού μαζί με τον προπονητή και τους προέδρους της ομάδας στο Μαξίμου. Είχαν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό λίγο μετά την κατάκτηση του τροπέου.
8: Την αντιπροσωπεία των παικτών του Ολυμπιακού αποτελούσαν ο Κώστας Παπα-Νικολάου και ο Τόμας Γουόκαπ. Ο κόουτς ήταν ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ήταν εκεί οι ιδιοκτήτες και πρόεδροι της ΚΑΕ Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος μαζί με τον αντιπρόεδρο της ΚΑΕ Ολυμπιακός Γιώργος Κινδύλιας. Συναντήθηκαν με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, του συνεχάρη για την κατάκτηση του τίτλου στην Ευρωλίγκα. Ο κ. Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να φωτογραφηθεί μαζί τους και με το βαρύτιμο τρόπαιο. Οι πυρεώτες έδωσαν μια σειρά αναμνηστικών στον Πρωθυπουργό, ενώ ο κ. Μπαρτζόκας, που φέρει και το προσωνύμιο σκακιστής, δόρισε στον Πρωθυπουργό ένα σκάκι. Πάμε στα αγωνιστικά τώρα. Με 1-0 νίκες χθες, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός προηγούνται στη σειρά των ημιτελικών της Basket League. Ο Ολυμπιακός κέρδισε άνετα 94-77 την ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός δύσκολα πολύ, 114-102 στην παράταση των ΠΑΟΚ, 96-96 κανονική διάρκεια. Πολύτιμη βοήθεια του Κώστας Λούκα, που επέστρεψε στη δράση με μετά από 38 ημέρες απουσίας λόγω τραυματισμού. Στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, πριν από την έναρξη του αγώνα, οι παίκτες του Ολυμπιακού γνώρισαν την αποθέωση για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Μάλιστα, το Λάβαρο με τον 4ο τίτλο ανέβηκε στον ουρανό του ΣΕΦ. Επόμενοι αγώνες αύριο σε Άνω Λιώσια και Θεσσαλονίκη. Στις δύο νίκες θα κριθεί η πρόκριση στα τελικά της διοργάνωσης του ελληνικού πρωταθλήματος.
3: Τώρα πάμε στο ποδόσφαιρο και στο Champions League, γιατί ενώ όλοι γνωρίζαμε, Δημήτρη, ότι ο τελικός θα γίνει στις 10 η ώρα, τελικά έρχεται νωρίτερα.
8: Από τον περασμένο Αύγουστο έχει ενημερώσει η UEFA ότι πλέον ο τελικός θα αρχίσει στις 7 η ώρα το απόγευμα. Αύριο στη Βουδαπέστη η Arsenal με την κάτοχο τίτλου την Paris Saint-Germain.
3: Ποιος είναι ο λόγος για αυτή την αλλαγή?
8: Υπάρχουν 4 λόγοι. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία έχει ενημερώσει λοιπόν για αυτή την αλλαγή. Αρχικά στόχος είναι η καλύτερη εμπειρία των φιλάθλων. Όσοι βρεθούν στη Βουδαπέστη για το μάτς θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς αλλά και σε πιθανές πτήσεις επιστροφής, καθώς ό,τι και αν συμβεί το παιχνίδι θα έχει τελειώσει πριν από το μεσάνυχτα. Ο δεύτερος λόγος είναι η συνέχιση των εορτασμών. Ο κόσμος που θα βρεθεί στο γήπεδο θα έχει την ευκαιρία να συνεχίσει και αλλού τους πανηγυρισμούς και τις φιέστες.
3: Δεν έχουν συνηθίσει από τους πανηγυρισμούς εδώ στην Ελλάδα που κρατάνε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες προφανώς.
8: Αφού η ώρα δεν θα είναι περασμένη, έτσι θα βοηθήσει και οικονομικά την πόλη. Γιατί το παιχνίδι θα τελειώσει 8 ώρα Βουδαπέστης.
3: Να δουλέψουν χωρίς παράταση.
8: Έπειτα η αλλαγή σχετίζεται και με τα μικρότερα παιδιά. Η σέντρα στις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδος, δηλαδή 9 ώρα Ευρώπης, αρκετές φορές ήταν αποτρεπτική για τις μικρές ηλικίες. Στις 7 είναι βέβαιο ότι πως περισσότερα παιδιά θα παρακολουθήσουν τον τελικό και η τηλεθέαση θα αυξηθεί. Και το τελευταίο είναι η αγορά της Ασίας για την UEFA. Η συγκεκριμένη αγορά σε Κίνα, Ινδία είναι σημαντική. Επομένως η αλλαγή της ώρας θα είναι πιο προσβάσιμη σε αυτή την ύπαιρο αύριο από τις 7 το απόγευμα στην εκπομπή Real Sports. Όλη η ενημέρωση για τον μεγάλο τελικό του Champions League, η Arsenal απέναντι στην Paris Saint-Germain.
3: Ναι, ηθικές θέματα τα οποία θα πρέπει να συνηθίσουμε και εμείς. Εδώ οι άνθρωποι του Νότου. Πάμε τώρα στο τένις και στο Ρολάν Γκαρός. Τι είχαμε εκεί?
8: Εντυπωσιακή εμφάνιση από τη Μαρία Σάκαρη. Προκρίθηκε στις 32 του γαλλικού Open μετά από 5 χρόνια. Νίκησε με ανατροπή 2-1 σετ την Αμερικανίδα Κλέρ Λιού. Επόμενη αντίπαλος αύριο η Πολωνή Μάγια Τσαβλίτσκινα. Αντίθετα, αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης ο Στέφανος Τσιπάς, που ιτήθηκε με 3-1 σετ από τον Ιταλό Ματέο Αρλάντι. Ο Ιταλός προκρίθηκε στους 32. Εκτός συνέχειας του Ρολάν Γκαρός, πολύ μεγάλη έκπληξη, έμεινε ο Ιταλός νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης, Γιάννη Ξίνερ, που έχασε 3-2 σετ από τον Αργεντινό Χουάν Μανουέλ Σερούντλο, νούμερο 56 στον κόσμο. Προκρίθηκε ο Αργεντινός στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης. Με 20-14 Ολυμπιακός κέρδισε εκτός έδρας τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο τελικό της Α1 στο Πόλο των Ανδρών. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με 2-0 τις νίκες. Θέλουν ακόμη μία για να την κατακτήσουν τον τίτλο. Αύριο επόμενο παιχνίδι στο κολυμπητήριο του Πειραιά. Στις 5 το απόγευμα στην Βουλιαγμένη τοπική ομάδα υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος των γυναικών. Με 1-0 στις νίκες προηγείται η ομάδα γυναικεία του Ολυμπιακού. Θέλει 3 για να φτάσει για να κατακτήσει τον τίτλο. Στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα Κασιμάτη του Ολυμπιακού Σταδίου της Αθήνας, ο 4ος τελικός ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό για την Α1 στο χάντμπολ των ανδρών. Με 2-1 νίκες προηγείται ο Ολυμπιακός.
3: Και μέτρα μαζί της Σοφαγία για το Μουντιάλ, αλλά φαίνεται ότι χάνει φιλικούς αγώνες ο Νεϊμάρ στο παιχνίδι της Βραζιλίας.
8: Είναι το θέμα συζήτησης στην χώρα της Λατινικής Αμερικής, γιατί ο Νεϊμάρ, που ταλαιπωρείται από τραυματισμό, ένιωσε ενοχλήσεις χθες στην πρώτη προπόνηση εν όψη του Μουντιάλ της Βραζιλίας. Έτσι λοιπόν, έκανε εξετάσεις, δεν θα αγωνιστεί στα δύο φιλικά παιχνίδια που έχει μπροστά της Εθνική Βραζιλίας και πιθανόν να χάσει και τον πρώτο αγώνα της Σελεσάου στο Μουντιάλ στις 13 Ιουνίου απέναντι στο Μαρόκο.
1: Δίνουμε πάλι, κυρίες και κύριοι, το λόγο στον Παναγιώτη Βολάνιο για την κίνηση που επικρατεί αυτή την ώρα στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, καθώς να μην ξεχνάμε ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη η έξοδος λόγω του τριημέρου. Παναγιώτη.
9: Απέραντο πάρκινγκ. Θυμίζει η κατάσταση στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Αγίου Αναργύρους και στην Κάφοβα από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε σταδίου Πανεπιστημίου στην Ομόνια. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη. Πυκνή ροή και στις δύο κατευθύνσεις της Λεωφόρου Αλεξάνδρας ανατμήματα στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην κάθοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή μέχρι Βύρωνα και στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Ταύρο μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και από Μοσχάτο μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από τον κούμπο Ανθούσας μέχρι τον κούμπο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 5 έως 10 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr πανελλαδικές οι απαντήσεις των θεμάτων σε νέο ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία για τα γενικά λύκεια. Διαβάζουμε επίσης στον Κυριάκο Μητσοτάκη με το τρόπαιο της Euroleague, Αγγελόπουλη, Μπαρτζόκας, Παπανικολάου και Γόκαπ. Και Θάνος Πλεύρης, αν οι αυξημένες ροές στην Κρήτη γίνουν κανόνας, θα ληφθούν πολύ σκληρά μέτρα.
3: Και στο enikos.gr, Θεσσαλονίκη, ερωτική αντιζηλία πίσω από το έγκλημα με το ακέφαλο πτώμα πριν από 4 χρόνια, η σχέση με τη σύντροφο του δράστη, η απαγωγή και οι καταγγελίες. Πένθος των Φαινεοκορινθίες, νεκρός σε τροχαίο 37χρονος διευθυντής του δημοτικού σχολείου, επέστρεφε σπίτι για να δει την οικογένειά του. Και Champions League, δρακόντια μέτρα ασφαλείας στη Βουδαπέστη για τον τελικό, η μεγαλύτερη αστυνομική επιχείρηση στην ιστορία της πόλης.

0: Έτσι, κυρίες, κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα, 53 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν σήμερα ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρύθμιζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Αντώνης Μορτάκης.
1: Ακολουθούν ο Σπύρος Παπαδάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο τρίμερο.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
2: Σε επίπεδο ρεκόρ κινήθηκαν το 2025 οι ξένες άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα, φτάνοντας τα 12,8 δισεκατομμύρια δολάρια με στοιχεία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσό των τελευταίων 20 ετών, με τις υπηρεσίες, το real estate και τις χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες να κρατούν κεντρικό ρόλο. Στον τομέα των υπηρεσιών, τη μεγαλύτερη συμμετοχή είχαν οι χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες. Οι υψηλές εισροές καταγράφηκαν σε ιδιωτικές δραστηριότητες real estate, ενώ και ο κλάδος της πληροφορικής και των επικοινωνιών προσέλκυσε σημαντικά κεφάλαια. Νέα δεδομένα για τις εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτου δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη, καθώς ο αριθμός των ταξιδιωτών που σχεδιάζει φέτος οδικά ταξίδια αυξάνεται σημαντικά. Σχετική έρευνα αποκαλύπτει ότι ένας στους 4 ταξιδιώτες παγκοσμίως σχεδιάζει φέτος να πραγματοποιήσει road trip, ενώ στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 51%. Βασικά κίνητρα για τους ταξιδιώτες αποτελούν ο αυθορμητισμός και η ευελιξία σε ποσοστό 79%, καθώς και το χαμηλότερο κόστος σε ποσοστό 39% παγκοσμίως και 34% για την Ελλάδα. Ισχυρό αποτύπωμα αφήνουν τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας private label στο οργανωμένο λιανεμπόριο, με τη διείσδυσή τους να ενισχύεται σταθερά και να αναδεικνύεται σε βασικό μοχλό αναδιάταξης της αγοράς. Τη διετία 2024 με 2025 η διείσδυση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας άγγιξε το 25%, ενώ όπως προκύπτει από σχετικές μελέτες, η άνοδος των private label εντείνει τον ανταγωνισμό, διευρύνει τις προσιτές επιλογές για τους καταναλωτές και επιβεβαιώνει τον ολοένα πιο καθοριστικό ρόλο τους στη νέα ισορροπία του οργανωμένου λιανεμπορίου.
1: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
0: Real FM.
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα στο καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hertz Leasing.
7: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
8: Hertz Leasing.
7: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
8: Hertz Leasing.
7: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
9: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
10: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μαξιλάρια και προστατευτικές θήκες Ισάτης 55% φθηνότερα με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Αντιλιακά καροτέν σε χρυσές τιμές. Always σερβιέτες 2 σημεία δώρο. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,41. Γαλαξίας.
11: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
12: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
13: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
12: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
14: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
0: Real FM.
15: Η ώρα είναι 3.
16: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες.
15: Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
16: Πολιτικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
19: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
20: Διεθνείς ειδήσεις.
21: Αθλητικά.
22: Πολιτισμός. Ηθοποιός
23: σημαίνει φως.
24: Άμεση ενημέρωση παντού.
25: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
1: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
0: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
5: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
4: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.

0: Λοιπόν, δεν μπορούσα να σκεφτώ ποιο ωραίο τραγούδι όταν ερχόμουν να ξεκινήσουμε την εκπομπή, Σπύρο. Σήμερα να πω πρώτα απ' όλα ότι δεν είναι μαζί μας ο Νίκος Τραβελέκης, είναι ο Σπύρος Παπαδάκης και θα είμαστε παρεούλα σας μέχρι τις 5. Αλλά το σκεφτόμουν στο ραδιόφωνο και έλεγα τι ωραία να ταξιδέψουμε έτσι λίγο, να φύγει το μυαλό μας, να φυσήξει η θάλασσα, να φυσήξει ο αέρας. Το φανταστικό τραγούδι αυτό του αείμνηστου του Διονύση Σαββόπουλου.
1: Είναι εκπληκτικό τραγούδι, σε ταξιδεύει.
0: Σε ταξιδεύει.
1: Άκου τώρα, ρε Καραγευρέκη, τι ιδέα είχε η κυρία Γκάτσου. Ένα ταξιδιάρικο έτσι ταξίδι.
0: Γιατί πάρα πολύ μπορεί να είναι τώρα σε κάποιο λιμάνι να παίρνουν κάποιο πλοίο. Αλλά και οι υπόλοιποι που δεν είστε, μπορούμε να ταξιδέψουμε μαζί νοερά. Και να μην το βάζουμε κάτω και να μην στεναχωριόμαστε. Ωραία, θα περάσουμε και στην Αθήνα. Και να έχουμε έτσι μια αισιόδοξη και θετική διάθεση. Έχω έρθει πολύ με αισιοδοξία σήμερα.
1: Ναι, αυτό βλέπω. Εγώ βλέπω πάντως στον Πειραιά, εκεί στο λιμάνι, είναι τα πάντα κατακόκκινα.
0: Ναι.
1: Είναι τα πάντα μποτιλιαρισμένα. Δεν ξέρω εάν πανηγυρίζουν ακόμα οι Ολυμπιακοί.
0: Δεν νομίζω πια, το εντάξει, το λήξαμε.
1: Άρα φεύγουν.
0: Ως Πειραιώτησα το ξέρω, το λήξαμε. Δεν είχε έτσι. Ούτε χθες ούτε προχθές. Δεν είχε. Άρα φεύγουν.
1: Φεύγουν. Έχει πάρα πολύ κίνηση παντού, σε όλο σχεδόν το λεκανοπέδιο της Αττικής. Οπότε χρειάζεται πολύ μεγάλη ψυχραιμία. Οπουδήποτε και αν θέλετε να πάτε, από το βορρά μέχρι το νότο.
0: Να μ' αγαπάς, δεν βρήκες τρόπο. Θα δω αν το επόμενο θα είναι αυτό.
1: Από την Ανατολή στη Δύση γενικότερα χρειάζεστε 2-3 τέρμινα.
0: Ωραία.
1: Οπότε,
0: μια χαρά.
1: Ανοίξτε...
0: Υπομονή.
1: Πολύ υπομονή.
0: Πολύ υπομονή.
1: Ανοίξτε στο διαπασόν το ραδιοφωνάκι σας στο Real FM.
0: Θα σας κρατούμε εμείς εδώ πάρα πολύ ωραία παρέα. Θα βάζουμε και ωραία τραγούδια σήμερα. Θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε πιο χαλαρό το πρόγραμμα, όσο μπορούμε βέβαια.
1: Δεν είναι βατωμέ μου.
0: Έλα.
1: Και έχω προετοιμαστεί για non-stop show.
0: Όχι, non-stop, δεν είπα, αλλά εντάξει. Θα το κάνουμε λίγο ταξί. Επικαιρότητα καλή είναι, αλλά είναι και Παρασκευή, βρεθε, Σπύρο μου.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό.
0: Παρασκευούλα μεσημέρι. Τώρα οι άλλοι κάποιοι φεύγουν. Εντάξει, πολιτική επικαιρότητα θα την αναλύσουμε, δεν είπα, αναγκαστικά. Αλλά εντάξει.
1: Έχουμε και ένα τύπο εκεί πέρα, κάπου στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, ο οποίος κάνει τα δικά του, μας έχει αλλάξει τα φώτα.
0: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι είναι, πώς το λέγανε εκείνο το παραμύθι με το λύκο και τα πρόβατα, που μετά δεν το πιστεύανε. Δηλαδή θα μας πούνε μια μέρα έληξε ο πόλεμος και θα λέμε δεν το πιστεύουμε.
1: Ξέρεις τι με προβληματίζει σε αυτή την ιστορία? Ότι τούτος ο Σέριφμαν είναι και ο λύκος και τα πρόβατα και ο βοσκός μαζί.
0: Ναι, είναι όλα.
1: Αυτό είναι,
0: όλα.
1: Το πρόβλημα.
0: Είναι one man show πρώτα απ' όλα. Πάντα ήταν one man show, ναι. Και τώρα το έχει τερματίσει. Γιατί έχει όλη τη δύναμη στα χέρια του. Δεν έχει και με ποιον να διαπραγματευτεί από ό,τι φαίνεται και τους έχει σκοτώσει όλους. Δεν έχει μείνει και κανένας. Ψάχνει να βρει διαπραγματευτεί να λύσει το θέμα του. Άμα τους έχει σκοτώσει όλους, με ποιον θα διαπραγματευτεί? Έχει βάλει εκεί το Πακιστάν στη μέση. Γιατί από Ιράν.
1: Τι ωραίες, εποχές. Γενικότερα τη δεκαετία του 30, του 40, του 50.
0: Αυτό, τι ωραία που ζούμε.
1: Όχι, θέλω να σου πω ότι όταν ήταν να γίνει μια έτσι συμφωνία, συναντιόντουσαν στη Λοζάνη, στο
0: όντως,
1: Παρίσι, στη Ρώμη.
0: Η συνθήκη της Λοζάνης, συνθήκη. Εδώ δεν βλέπω πρώτον να υπογράφεται τίποτα. Εγώ βλέπω έναν Τραμπ ανά 5 λεπτά να. Μάλλον οι συνθήκες και υπογραφές έχουν αντικαταστεί από το X. Κάθε λίγο και λιγάκι τουιτάρει. Μία το ένα, μία το άλλο, μία το παράλλο.
1: Το truth social.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουμε και τη δική μας πλατφόρμα.
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Έτσι. Και... βγαίνει καμιά δεκαπενταριά φορές το 24ωρο στο Fox News.
0: Ναι, αυτό.
1: Μήπως είναι
0: μέρα
1: δικό
0: με τη μέρα και να σου πω κάτι.
1: Θα μπορούσε κάποιος να το αρνηθεί στο Fox News.
0: Υποτίθεται ότι έχουμε εκεχηρία. Ωραία, εκεχηρία, εντάξει. Το πετρέλαιο. Σταθερά έχουμε μάθει, ήταν 50 ευρώ, 50 δολάρια το βαρέλι, θυμάμαι παλιά βέβαια, προπολέμου. Τώρα μας φαίνεται φυσιολογικό το 90, το 95, το 100. Μας φαίνεται φυσιολογικές αυτές τις τιμές. Έχουμε σταματήσει πλέον να τις λέμε 100 ευρώ το βαρέλι σήμερα.
1: Και το θέμα δεν είναι μόνο το βαρέλι, είναι και το ταμπλό στα πρατήρια της βενζίνης εδώ στη χώρα μας. Σταθερά πλέον πάνω από τα 2 ευρώ, το ψυχολογικό αυτό όριο των 2 ευρώ το έχουμε, είναι πλέον στη μερισσία διάταξη. Είχε φτάσει και στο 2,11, 2,114, 2,20 η αμόλυβδη βενζίνη, ακολουθούσε κατά πόδας και το πετρέλαιο κίνησης, που δημιούργησε τεράστιο πρόβλημα στην αγορά, διότι όταν οι μετακινήσεις των προϊόντων γίνονται με τον παραδοσιακό τρόπο ακόμα στην Ελλάδα. Άλλες χώρες χρησιμοποιούν τα τρένα, αλλά τι ξέρουν αυτές οι χώρες, όπως η Κίνα, η Ιαπωνία, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς εδώ με τον παραδοσιακό τρόπο. Με αποτέλεσμα στα ράφια των υπεραγορών όλα τα προϊόντα.
0: Όλα, γιατί να είναι μια αλυσίδα όλο αυτό. Σήμερα το άλλο μεγάλο με θέμα είναι η πρεμιέρα για τις πανελλήνιες εξετάσεις που τα παιδιά μας ξεκίνησαν σήμερα. Από ό,τι φάνηκε, από ό,τι λένε, ήταν τα θέματα της, σήμερα ήταν τα θέματα της γλώσσας τα οποία εξετάζονταν. Είναι η ελληνική γλώσσα. Επίκαιρο το θέμα, η μοναξιά στη σύγχρονη εποχή και οι ανθρώπινοι. Σχέσεις και η σύνδεση φυσικά των νέων και των ηλικιωμένων. Ένα θέμα που νομίζω ότι τα παιδιά, δεν ξέρω κατά πόσο τα δυσκόλεψε, δεν έχω δει αντιδράσεις. Yeah. Εγώ μόνο με την κόρη μου μίλησα που μου είπε ότι της φάνηκε πολύ.
1: Δίνει φέτος.
0: Ναι, έδωσε, βέβαια.
1: Καλά,
0: ναι,
1: να γράψει καλά και
0: μακάρι,
1: καλά αποτελέσματα.
0: Μακάρι. Αλλά είναι πράγματα.
1: Εμείς το περάσαμε πέρυσι.
0: Ναι, αλλά είναι πράγματα που τα παιδιά τα συζητάνε και στην καθημερινότητά τους αυτό, τα βιώνουν. Δηλαδή θέλω να πω και να μην έχουν διαβάσει, να μην έχουν προετοιμαστεί τόσο καλά. Ή μόνο σύγχρονη εποχή και πώς αυτή έτσι, οι ανθρώπινες σχέσεις, η σύνδεση των γονέων με τους ηλικιωμένους. Δηλαδή μου έλεγε εκεί κόμπλαρα λίγο. Δηλαδή δεν σκέφτηκε τη σχέση σου της γιαγιάς σου με τον παππού σου. Και μου λέει ναι, το σκέφτηκα και πώς εσύ τους βοηθάς και έγραψα.
1: Πες μου κάτι. Ποιος έχει περισσότερο άγχος, η μαμά ή το παιδί?
0: Κοίτα, εγώ πραγματικά επειδή σοκαρίστηκα πάρα πολύ από αυτό που έγινε με τις 17χρονες, πραγματικά σοκαρίστηκα πάρα πολύ εκεί και μέσα μου, και ως προς το παιδί έβαλα μια μεγάλη τελεία και είπα τέλος. Δηλαδή, εγώ θέλω υγιή παιδιά, ψυχικά και σωματικά. Τέλος. Και από εκεί και πέρα όλα θα τα βρούμε.
1: Λοιπόν, απέναντί μας ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης.
0: Φυσικά.
1: Ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο cockpit του ραδιοθαλάμου του Real FM.
0: Ακούει τόσο ο Γιάννης, αλλά ούτε ένα μηδίαμα δεν βλέπω. Καμία φορά. Ξεκάρφωσα τώρα.
1: Όχι, το κρύβει το αριστοτεχνικά φτιαγμένο με αρχιτεκτονικό τρόπο όλα τα άπα μουσι.
0: Γιατί ακούω και σένα, ακούω και τον Νίκο που τον πενεύουν κάθε φορά. Επίσης
1: εμείς έχουμε και τα ίδια ακούσματα. Στα 60 μας τα ακούμε Slayer.
0: Α, ωραία. Ωραία, μια χαρά. Μια χαρά. Η Βάσια η Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο περιμένει τα τηλέφωνά σας 211-200-8200 και τα email σας στο studio@realfm.gr.
1: Και μια μεγάλη χάρη από όλους εσάς τους πρωτευουσιάνους εκεί. Καλησπέρα στην πρωτεύουσα. Έχει φτιάξει ο Κερούλης. Νωρίτερα είχαμε και κάποιες βροχούλες. Εμείς από το πρωί σας το είχαμε πει ομπρέλα να πάρεις.
0: Και απόγευμα κιόλας ξαφνικά εκεί που είχε ήλιο ήμουνα στο αυτοκίνητο, κατέβαινα στον Πειραιά. Να σου η βροχή.
1: Λοιπόν, να μας πείτε, να μας στείλετε μηνυματάκια, να μας δώσετε τον παλμό της πόλης. Πώς περνάτε το μεσημέρι σας? Ετοιμάζετε μπαγκάζια?
0: Φεύγετε, βέβαια, έχετε φύγει ήδη. Φεύγετε αύριο? Θα μείνετε εδώ να κάνετε παρέα σε όσους μείνουν?
1: Εάν είναι να φύγετε, να μείνετε και λίγο παραπάνω. Μπας και από Τρίτη εμείς κινούμαστε και λίγο καλύτερα, λίγο πιο εύκολα.
0: Ναι, αυτό, να μην έχουμε
1: όχι
0: κίνηση.
1: Ότι, αλλά
0: βέβαια, αν μπορείτε, γιατί είναι και το οικονομικό στη μέση. Είναι αυτό που συζητούσαμε όλες αυτές τις μέρες, ότι ένας τους δύο δυσκολεύεται λίγο να πάει διακοπές.
1: Αυτό θεωρώ ότι είναι πρόγραμμα της κυβέρνησης, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Διότι όλα τα προηγούμενα χρόνια που είχαμε χρήματα, κανονίζαμε να πάμε Μπαχάμες, Μαλδίβες, πού αλλού, πείτε κανένα άλλο, Παρίσια, Λονδίνα, παντού. Σου λέει κάτσε. Πρέπει να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα για να κρατάμε τους Έλληνες στην
0: τη
1: Ελλάδα.
0: Τους.
1: Πρέπει να τους
0: και
1: οδηγήσουμε.
0: Για να μην μπορούν να πηγαίνουν όμως ούτε στα νησιά.
1: Περίμενε. στα νησιά να πηγαίνουν οι νησιώτες. Δηλαδή το πρόγραμμα
0: αυτό.
1: Και
0: ή
1: το
0: να
1: σκεπτικό.
0: Να πηγαίνουν το καταχύμωνο.
1: Και αυτό καλό είναι. Και το καλοκαίρι στο βουνό.
0: Αυτό.
1: Το πρόγραμμα έχει να κάνει με το εξής. Τουλάχιστον αυτό το πράγμα εγώ πιστεύω. Είναι η ταπεινή μου άποψη.
0: Ναι.
1: Επειδή έχουν ερημώσει τα χωριά, σου λέει. Όχι αδερφέ, θα πας στο χωριό σου.
0: Ακριβώς.
1: Έχεις το πατρικό σου εκεί. Πρέπει να πηγαίνεις δεξιά και αριστερά.
0: Συμφωνώ, γιατί να πας σε νησί? Αν θες να πας σε νησί, να πας να ενισχύσεις το νησί το χειμώνα που βρέχει και έχει χάλια καιρό και υγρασία.
1: Έτσι.
0: Να πας το χειμώνα να ενισχύσεις την τοπική οικονομία.
1: Ακριβώς.
0: Τότε που είναι όλα κλειστά, να πας εκεί.
1: Και επειδή,
0: να
1: δεν, πρόκειται, και επειδή δεν πρόκειται ούτε σουβλάκι να βρεις να πας, φέρτε από την Αθήνα. Ένα τέτοιο πράγμα. Αυτό σας λέω, είναι, εντάξει, είναι αγγελικά,
0: κάνουμε,
1: τα πάντα.
0: Κάνουμε πλάκα.
1: Είναι σχεδιασμένα με την παραμικρή τους λεπτομέρεια.
0: Ναι, κάνουμε πλάκα, μην μας παρεξηγήσετε. Προσπαθούμε να διασκεδάσουμε την κατάσταση απλώς. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να διασκεδάσουμε τον πόνο μας.
1: Ναι, διότι όταν πας
0: στο σούπερ. Τον πόνο σας. Όταν... Να διασκεδάσουμε την κατάσταση. Δεν κάνουμε πλάκα.
1: Όταν πας στο σούπερ μάρκετ και βλέπεις 90 λεπτά το κιλό το κρεμμύδι, το ελληνικό.
0: Mm. Ποιο το κρεμμύδι?
1: Το κρεμμύδι. Σας λέω ένα απλό παράδειγμα. Εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση, διότι ξεκίνησε από τα 82 λεπτά και μέσα σε διάστημα 15 ημερών έφτασε τα 98.
0: Το κρεμμύδι.
1: Okay. Και τώρα έπεσε στα 90.
0: Δηλαδή τα άλλα τα πιο έτσι που δεν είναι τόσο ταπεινά όπως το κρεμμύδι. Πού θα φτάσουν?
1: Κατεψυγμένο προϊόν.
0: Ναι.
1: Το οποίο είχαμε και το μπάσκετ, είχαμε και τα διάφορα, τώρα έχουμε και Champions League. Σ' αρέσει, ρε παιδί μου, να το έχεις στο σπίτι, να τους Έλληνες στην
0: στη
1: Ελλάδα.
0: Τους.
1: Πρέπει να τους οδηγήσουμε.
0: Για να μην μπορούν να πηγαίνουν όμως ούτε στα νησιά.
1: Περίμενε. Στα νησιά να πηγαίνουν οι νησιώτες. Δηλαδή το πρόγραμμα
0: αυτό.
1: Και
0: ή
1: το σκεπτικό.
0: Να πηγαίνουν το καταχύμωνο.
1: Και αυτό καλό είναι. Και το καλοκαίρι στο βουνό.
0: Αυτό.
1: Το πρόγραμμα έχει να κάνει με το εξής. Τουλάχιστον αυτό το πράγμα, εγώ πιστεύω, είναι η ταπεινή μου άποψη.
0: Ναι.
1: Επειδή έχουν ερημώσει τα χωριά,
0: ναι,
1: σου λέει. Όχι, αδερφέ,
0: θα
1: πας στο χωριό σου.
0: Ακριβώς.
1: Έχεις το πατρικό σου εκεί. Πρέπει να πηγαίνεις δεξιά και αριστερά.
0: Συμφωνώ, γιατί να πας σε νησί? Αν θες να πας σε νησί, να πας να ενισχύσεις το νησί το χειμώνα που βρέχει και έχει χάλια καιρό και υγρασία.
1: Έτσι.
0: Να πας το χειμώνα να ενισχύσεις την τοπική οικονομία.
1: Ακριβώς.
0: Τότε που είναι όλα κλειστά, να πας εκεί.
1: Και επειδή,
0: να
1: δεν,
0: μην
1: πρόκειται, και επειδή δεν πρόκειται ούτε σουβλάκι να βρεις να φας, φέρτε από την Αθήνα. Ένα τέτοιο πράγμα. Αυτό σας λέω, είναι αγγελικά,
0: κάνουμε,
1: τα πάντα.
0: Κάνουμε πλάκα.
1: Είναι σχεδιασμένα με την παραμικρή τους λεπτομέρεια.
0: Ναι, κάνουμε πλάκα, μην μας παρεξηγήσετε. Προσπαθούμε να διασκεδάσουμε την κατάσταση απλώς. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να διασκεδάσουμε τον πόνο μας.
1: Ναι, διότι όταν πας
0: στο σούπερ. Τον πόνο σας.
1: Όταν...
0: Να διασκεδάσουμε την κατάσταση. Δεν κάνουμε πλάκα.
1: Όταν πας στο σούπερ μάρκετ και βλέπεις 90 λεπτά το κιλό το κρεμμύδι, το ελληνικό.
0: Mm. Ποιο το κρεμμύδι?
1: Το κρεμμύδι. Σας λέω ένα απλό παράδειγμα. Εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση, διότι ξεκίνησε από τα 82 λεπτά και μέσα σε διάστημα 15 ημερών έφτασε τα 98.
0: Το κρεμμύδι.
1: Okay. Και τώρα έπεσε στα 90.
0: Δηλαδή τα άλλα τα πιο έτσι που δεν είναι τόσο ταπεινά όπως το κρεμμύδι. Πού θα φτάσουν?
1: Κατεψυγμένο προϊόν.
0: Ναι.
1: Το οποίο είχαμε και το μπάσκετ, είχαμε και τα διάφορα.

0: Θες να πας σε νησί, να πας να ενισχύσεις το νησί το χειμώνα που βρέχει και έχει χάλια καιρό και υγρασία. Έτσι. Να πας το χειμώνα να ενισχύσεις την τοπική οικονομία.
1: Ακριβώς.
0: Τότε που είναι όλα κλειστά, να πας εκεί.
1: Και επειδή,
0: να
1: δεν, πρόκειται, και επειδή δεν πρόκειται ούτε σουβλάκι να βρεις να φας, φέρτε από την Αθήνα. Ένα τέτοιο πράγμα. Αυτό σας λέω, είναι αγγελικά,
0: κάνουμε,
1: τα πάντα. Είναι σχεδιασμένα με την παραμικρή τους λεπτομέρεια.
0: Ναι, κάνουμε πλάκα, μην μας παρεξηγήσετε. Προσπαθούμε να διασκεδάσουμε την κατάσταση απλώς. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να διασκεδάσουμε τον πόνο μας.
1: Ναι, διότι όταν πας
0: στο σούπερ μάρκετ. Τον πόνο σας. Να διασκεδάσουμε την κατάσταση. Δεν κάνουμε πλάκα.
1: Όταν πας στο σούπερ μάρκετ και βλέπεις 90 λεπτά το κιλό το κρεμμύδι, το ελληνικό.
0: Ποιο το κρεμμύδι?
1: Το κρεμμύδι. Σας λέω ένα απλό παράδειγμα. Εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση, διότι ξεκίνησε από τα 82 λεπτά και μέσα σε διάστημα 15 ημερών έφτασε τα 98.
0: Το κρεμμύδι.
1: Okay. Και τώρα έπεσε στα 90.
0: Δηλαδή τα άλλα τα πιο έτσι που δεν είναι τόσο ταπεινά όπως το κρεμμύδι. Πού θα φτάσουν?
1: Κατεψυγμένο προϊόν.
0: Ναι.
1: Το οποίο είχαμε και το μπάσκετ, είχαμε και τα διάφορα, τώρα έχουμε και Champions League. Σ' αρέσει ρε παιδί μου να το έχεις στο σπίτι, να το ψήνεις, να βλέπεις είτε ταινία είτε να βλέπεις αγώνες με ένα αναψυκτικό. 5,80 ημέρα Τετάρτη, 7 ευρώ το Σάββατο. Από Τετάρτη σε Σάββατο αύξηση 1,20.
0: Ναι.
1: Το ίδιο ακριβώς προϊόν. Δεν το λες και φυσιολογικό που να πάρει ευχή.
0: Ναι, αλλά κανείς...
1: Δεν το λες και φυσιολογικό.
0: Φυσικά και δεν το λες φυσιολογικό. Και κανείς από όσους βγάζουμε κατά καιρούς δεν μας έχει δώσει σαφή απάντηση για το τι μπορεί να γίνει πρώτον και γιατί από το χωράφι στο ράφι υπάρχουν αυτές τις τεράστιες ανατιμήσεις. Ναι. Όλο ακούω ότι δεν γίνονται έλεγχοι. Κάντε τους. Προσλέδω, πόσο καιρό θα ακούω ότι δεν γίνονται έλεγχοι?
1: Να σου πω, έχουμε προσωρινή διακοπή λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας βεβαίωση προϋπηρεσίας μισθωτών του ΕΦΚΑ.
0: Τι
1: λέτε ρε παιδιά, θα πραγματοποιηθεί λέει την 3η 2 Ιουνίου από τις 11 το πρωί ως τις 3 μετά μεσημβρία στο πλαίσιο της μετάπτωσης δεδομένων στο νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο φορέας.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν η πλατφόρμα, μια χαρά πάμε με τις πλατφόρμες, πολύ καλά.
0: Εντάξει, από την... εξυγχρονιστεί.
1: Ναι, έχουμε εξυγχρονιστεί στο...
0: Έχουμε κάποιες λειτουργίες, κάποιες φορές, επειδή μου μείνεις τόσο άδικος.
1: Δεν είμαι άδικος, ίσα ίσα. Εντάξει, δεν το κατάλαβα και αυτοί οι οποίοι θέλαν να πάρουν το βάουτσερ για τον κοινωνικό τουρισμό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ποιο ήταν το πρόβλημα, το ότι πατούσες το κουμπί και έβαζες τα στοιχεία τη Δευτέρα και περίμενες για να φορτώσεις το σύστημα μέχρι την Παρασκευή, δηλαδή είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα από Δευτέρα ως Παρασκευή?
0: Όχι.
1: Τι είναι, παιδάκι μου,
0: όχι.
1: Τι είναι 4-5 μέρες μπροστά στην αιωνιότητα? Όλα τα κάνουμε θέμα. Είμαστε υπερβολικοί εμείς οι δημοσιογράφοι. Είμαστε πραγματικά πολύ υπερβολικοί. Πρέπει να το κοιτάξουμε. Λοιπόν, για σοβαρευτείτε λίγο.
0: Λοιπόν,
1: γιατί σε αυτή τη χώρα τελικά δεν δουλεύουν και πολλά πράγματα.
0: Ο Ολυμπιακός στο Μαξίμου.
1: Πήγε, ναι.
0: Το τάδες αυτά.
1: Τα είδα.
0: Δώρο σκάκι στον Μπαρτζόκα.
1: Εντάξει, είναι οι ωραίες στιγμές.
0: Είναι τα ωραία.
1: Καλά έκανε ο Πρωθυπουργός της χώρας.
0: Φυσικά. Και είναι τα ωραία αυτά. Ναι.
1: Επί Καραμαλή, όταν είχε υποδεχθεί τους πρωταθλητές, τους δευτεραθλητές κόσμου, ο κύριος Καραμαλής. Θυμάσαι τότε, ήσουν μικρή, δεν θυμάσαι.
0: Δεν το θυμάμαι, όχι.
1: 2007 ήταν εσύ, Γιάννη. 2007-2006.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Το μουντομπάσκετ που κερδίσαμε τις Ηνωμένες Πολιτείες και πήγαμε στον τελικό, αλλά χάσαμε από την Ισπανία.
0: Ούτε
1: είναι
0: Γιάννης,
1: εδώ στα Βρακάκη.
0: Ούτε ο Γιάννης το θυμάται.
1: Θα μας τα. Λοιπόν, δέχτηκε το 7. Υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου μετά τον προπονητή, τον Παναγιώτη τον Γιαννάκη και τους παίκτες.
0: Λογικό.
1: Η Λουκία έγινε της γραβάτας.
0: Της γραβάτας.
1: Έγινε της γραβάτας.
0: Δηλαδή
1: όλοι βγάζαμε τις γραβάτες,
0: ναι,
1: που καλύπταμε το ρεπορτάζ,
0: ναι, ναι, ναι,
1: και πηγαίναμε στον Παπαλουκά, στο Σκορτσιανίτη, σε όλους
0: και
1: αυτούς, στον
0: Διαμαντή.
1: Για να τις υπογράφουμε.
0: Έτσι,
1: ναι.
0: Ορίστε. Ήταν. Έχετε αυτό. Άρα γραβάτα με υπογραφή.
1: Δεν την έχω, μου την πήρε ο Καραμαλής.
0: Α, σου την πήρε. Ναι, μου δώσε
1: μία δικιά του, τη αυτή που φορούσε και πήρε αυτή. Δεν ξέρω αν έκανα καλό ντυλάρισμα. Λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, ευχαριστούμε για τα μηνυματάκια σας. Το ρακούν, ο σοσιαλισμός λέει δεν ρίζωσε στην Ελλάδα επειδή οι φτωχοί βλέπουν τους εαυτούς τους όχι σαν καταπιεσμένους προλετάριους. Τι μας κάνεις μωρέ με μεσημεριάτικα, αλλά σαν προσωρινά ατυχήσαντες εκατομμυριούχους. Εντάξει, είναι μία.

0: μια άποψη αυτή, αλλά όχι, όχι, Σάβα, δεν μιλάμε για το κρεμμύδι από το Κατάρ. Μιλάμε για το κρεμμύδι που έρχεται από τη Νεάπολη Λακωνίας, από τα Βάτικα, και το κρεμμύδι το οποίο έρχεται από τη Θήβα. Υπήρχε βέβαια και Ινδικό, υπήρχε και Ινδίας, από την Ινδία, ίδια τιμή.
1: Μάλιστα.
0: Όσο κάνουν το κρεμμύδι να έρθει από Λακωνία και Θήβα, τόσο είναι το κόστος να έρθει από Ινδία. Αυτά δηλαδή οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί δεν τα βλέπουν, δεν τους κάνει εντύπωση? Γιατί στον απλό πολίτη, τον καταναλωτή, τους κάνει εντύπωση?
1: Οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί πρώτα απ' όλα έχω την εντύπωση ότι δεν επαρκούν, διότι συνομιλούσαμε και εδώ με την κυρία Τσαγκάρη και μας έλεγε ότι είναι 75 άτομα για όλη την επικράτεια.
0: Ναι.
1: Πού να πρωτοπάνε? Ένα εύλογο ερώτημα εγώ καταθέτω στη συζήτηση.
0: Θα σου πω.
1: Πού να πρωτοπάνε?
0: Αν ξεκινήσουν τους ελέγχους σήμερα, φαντάζομαι μέσα στα επόμενα 15 χρόνια κάτι
1: αυτό
0: θα έχουν καταφέρει.
1: Μέσα σε 15 χρόνια, ναι, αυτό σου λέω.
0: Θα μπορούσε να είναι προεκλογική δέσμευση ενός κόμματος.
1: Αυτό
0: στα επόμενα
1: λέω.
0: 15 χρόνια θα έχουμε ελέγξει τα,
1: ναι,
0: πράγματα. Ναι.
1: Είναι λίγο, πρέπει να σπεύσουμε λίγο να προσλάβουμε κόσμο. Γιατί εγώ δεν μπορώ να. Δεν αγοράζω το επιχείρημα, δεν επαρκούν οι έλεγχοι. Οκ, δεν επαρκούν οι έλεγχοι. Φέρτε κόσμο να κάνουν τους ελέγχους για να επαρκούν. Δεν μπορώ να το αγοράσω, συγγνώμη.
0: Και πολύ καλά κάνεις. Διότι θα έπρεπε να βρούνε τρόπο, λύση, να προσλάβουν άτομα, να εξειδικεύσουν το προσωπικό.
1: Ακριβώς.
0: Ας μην μπούμε στην λογική του λεφτά υπάρχουν, αλλά να μπούμε στη λογική ότι εκεί που χρειάζεται πρέπει
1: εφόσον
0: να κάνει την υπέρβαση το κράτος.
1: Εφόσον συγκεκριμένες υπηρεσίες χρειάζονται ενίσχυση, πρέπει να ενισχυθούν. Άκουα προχθές τον κύριο Γεωργιάδη, χθες νομίζω, που έλεγε ότι έχουμε πρόβλημα με τους νοσηλευτές. Το παραδέχτηκε. Έχουμε προκηρύξει τόσες θέσεις. Το παραδέχτηκε. Έχουμε πρόβλημα. Δεν έχουμε νοσηλευτές. Πρέπει να έχουμε νοσηλευτές. Κάπως έτσι είναι και με τους ελεγκτές. Πρέπει να έχουμε ελεγκτές. Δεν φτάνουν 75 πόσοι είναι για όλη την επικράτεια.
0: Κάντε το που να πάρει ευχή. Τι το λέμε,
1: το σχολιασμό. Το ξαναλέμε.
0: Το σχολιασμό. Έχουμε φτάσει στο σημείο να σχολιάζουν τα δρόμενα και τα πεπραγμένα περισσότερο οι πολιτικοί και αυτοί που ουσιαστικά πρέπει να πάρουν, πρέπει να πάρουν αποφάσεις, από ότι εμείς οι δημοσιογράφοι. Ο σχολιασμός, η παρατήρηση, το να παρατηρούμε μάλλον, το να κάνουμε ρεπορτάζ, το να επισημαίνουμε πράγματα, είναι η δουλειά δική μας, είναι η δουλειά των δημοσιογράφων, είναι η δουλειά των πολιτών. Όχι του πολιτικού. Ο πολιτικός είναι εκεί για να λύνει τα προβλήματα, όχι να τα επισημαίνει. Αλλά, πάση περιπτώσει, Βασίλη μου, ο κύριος Γεωργιάδης δεν είπε ακριβώς αυτό το οποίο γράφεις για τα χρέη του κόμματος. Είπε κάτι άλλο. Είπε κάτι άλλο. Και αυτό το κάτι άλλο, γιατί λέει ο Βασίλης ότι σε μια συνέντευξή του είπε ότι τα χρέη του κόμματος δεν θα αποπληρωθούν, δεν θα αποπληρωθούν ποτέ. Δεν είπε αυτό. Είπε ότι έχει γίνει ανακεφαλαιοποίηση και ότι απλά δεν έχει γίνει τυπικά η διαγραφή, γιατί αν θα γινόταν η διαγραφή, θα εκνευρίζονταν για λόγους λαϊκισμού, λέει, δεν έχουν διαγραφεί τα χρέη. Μίλησε για ανακεφαλαιοποίηση μέσω των τραπεζών. Τώρα το αν το βρίσκουμε σωστό ή όχι, άκου να δεις, Βασίλη. Εάν αυτή η αντιμετώπιση είναι μόνο για κόμματα και δεν είναι και για τους πολίτες, υπάρχει ζητηματάκι. Πώς να το κάνουμε τώρα? Υπάρχει ζητηματάκι.
1: Λοιπόν, εμείς θα ανοίξουμε εδώ διάφορα ζητήματα. Πρώτα απ' όλα θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Στέφανο Γκίκα, που είναι υφυπουργός ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής. Αργότερα τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, που είναι ο πρόεδρος του πρατηριούχων και βενζινοπολών του νομού Αττικής, για να δούμε τι γίνεται με τη βενζίνη. Και από την άλλη, επειδή έχουμε δει τις τελευταίες μέρες ήδη δύο δημοσκοπήσεις και σήμερα άλλη μία της ΑΛΚΟ, και έχει ξεκινήσει και ένας καυγάς απέναντι ανάμεσα στο Πασόκ, στους δημοσκόπους, σε διάφορα, σε όλα αυτά. Αλλά θέλουμε να δούμε και τη γενικότερη εικόνα όπως διαμορφώνεται τώρα. Θα έχουμε κοντά μας τον Απόστολο Πιστιόλα, τον επικοινωνιολόγο, για να βάλουμε τα πράγματα λίγο σε μία τάξη, για να δούμε τι γίνεται.
0: Όντως, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και ανησυχία, εκνευρισμός, πολλά πράγματα. Είναι πολλά τα συναισθήματα στη Χαριλάου Τρικούπη μετά την εμφάνιση και επισήμως μετά την εμφάνιση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις το κόμμα του κυρίου Τσίπρα έχει στρογγυλοκαθίσει στη δεύτερη θέση.
1: Απλά ξέρεις ποιο ήταν το θέμα? Ότι στην πρώτη δημοσκόπηση που είχε δημοσιοποιηθεί, η οποία έχω την αίσθηση ότι ήταν η interview, ήταν πριν ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας στο κόμμα του.
0: Το είχε ανακοινώσει η κυρία Καρισιανού και είχε, δεν το είχε ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας.
1: Στη Real Polls έχω την αίσθηση ότι έγινε την ίδια μέρα, αλλά και αυτό πριν ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας.
0: Ήταν στο οριακό.
1: Ναι, ήταν στο οριακό. Οπότε σήμερα έχουμε τη δημοσκόπηση στη Σάλκο. Εκεί εντάξει, ο κύριος Τσίπρας έχει ανακοινώσει το κύριο κόμμα του, βγαίνει δεύτερος με 12,8%, το Πασόκ με 10% και τέταρτη η κυρία Καριστιανού με 9,5%. Την ίδια κατάταξη δημοσίευαν και οι προηγούμενες δημοσκοπήσεις.
0: Η Real Polls έχω την εντύπωση ότι έδειχνε τρίτη την κυρία Καριστιανού.
1: Είσαι σίγουρος?
0: Ναι,
1: δεν το θυμάμαι.
0: Και με μονοψήφιο ποσοστό το Πασόκ. Ναι. Για να τα λέμε όμως τα πράγματα με το όνομά τους, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μέσα στην πώς το λέμε, μέσα στη δίνη του κυκλώνα των πολιτικών αυτών εξελίξεων. Ναι. Οι αναλυτές λοιπόν, φαντάζομαι ότι αυτό θα μας πει και ο κύριος Πιστόλας, χωρίς να θέλω να τον προκαταλάβω, λένε ότι θα πρέπει να περάσει
1: Όχι,
0: ένα χρονικό
1: το
0: διάστημα.
1: Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού ήταν τρίτο, έχεις δίκιο. Ναι. Ναι, ήταν τρίτο και το Πασόκ ήταν τέταρτο.
0: Τέταρτο με μονοψήφιο,
1: ναι,
0: αριθμό.
1: 9,6. 9,6.
0: Λένε λοιπόν οι αναλυτές, λένε και οι πολιτικοί αντίπαλοι του κυρίου Τσίπρα, ότι όλο αυτό θα το δούμε μόλις φύγει από τη μέση η σκόνη που έχει σηκωθεί.
1: Ναι, γιατί θυμάσαι και όταν είχε βγει ο κύριος Ανδρουλάκης στο Πασόκ, ότι είχε ένα ρεύμα, ναι, στην αρχή. Υπήρχε ένας ενθουσιασμός, το οποίο ρεύμα αυτό μετά σιγά σιγά ξεφούσκωσε. Mm. Βέβαια, συζητώντας και με πάρα πολλούς δημοσκόπους και επικοινωνιολόγους και κυρίως δημοσκόπους, μου λένε το εξής, ότι το παιχνίδι αυτή τη στιγμή παίζεται σε αυτό το 70%, το οποίο είναι αυτή η γκρίζα ζώνη, αυτή που δεν ξέρουν αν θα πάνε να ψηφίσουν. Και ουσιαστικά η αναλογία είναι ότι ένας από τους δύο, αν πάει να ψηφίσει, θα κατευθυνθεί προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, από ό,τι λένε, της κυρίας Καριστιανού, και μετά θα διαμοιραστεί στα υπόλοιπα κόμματα. Αυτή είναι η εκτίμησή τους αυτή τη στιγμή. Ότι όποιος καταφέρει και σηκώσει αυτούς τους ανθρώπους από τον καναπέ και πάνε στην κάλπη, δεν θα πάνε για να ψηφίσουν εύκολα Νέα Δημοκρατία. Αυτοί θα πήγαιναν ούτως ή άλλως.
0: Υπάρχει λοιπόν ένας προβληματισμός και στο Μέγαρο Μαξίμου, παρόλο που δεν θέλουν να τον δείξουν αυτόν τον προβληματισμό. Ναι. Εδώ και 1,5 μήνα, δύο μπορώ να σου πω, κάνουν συνεχόμενες κυλιόμενες δημοσκοπήσεις για να δουν πώς κινείται το εκλογικό σώμα. Τα ευρήματα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Διαψεύδουν ότι υπάρχει η τάση να φεύγουν ψηφοφόροι από τη Νέα Δημοκρατία και να πηγαίνουν σε άλλα κόμματα, αλλά το πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα του κυβερνώντος κόμματος είναι ότι έχει κολλήσει τον ιό του Πασόκ, κολλάει βελόνα. Αυτό είναι το οποίο βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις. Πολύ εύκολα μπορεί να χάσει 1-2 μονάδες, με πολύ μεγάλη δυσκολία θα τις πάρει πίσω. Μιλάμε πάντα δημοσκοπικά.
1: Να, κρίνοντας και από το πώς έχει αντιδράσει το Πασόκ αυτές τις δύο μέρες από τότε που ο κύριος Τσίπρας ανακοίνωσε το κόμμα του, μπορεί να μην θέλουν να το παραδεχτούν, αλλά μπορεί να έχει να κάνει με μια πίεση την οποία δέχονται και την οποία βλέπουν να έρχεται. Έχω αυτή την αίσθηση.
0: Σωστό. Ξυπνήσατε, βλέπω. Πολύ χαίρομαι. Γίνεται τώρα ένας πανικούλης από τα μηνυματάκια σας και πάρα πολύ μας αρέσει.
1: Εδώ μας λέει ο Νίκος από τη Χαλκίδα. Καλησπέρα σας. Ποτέ μου δεν κατάλαβα την τρομερή αύξηση των τιμών στα ξενοδοχεία και τα καταλήμματα κατά το διάστημα το λεγόμενο full season. Ούτε εγώ το κατάλαβα. Και όχι μόνο δεν το κατάλαβα, με ενοχλεί και ιδιαιτέρως. Διότι η ίδια παροχή υπηρεσιών αυθαίρετα και νόμιμα διπλασιάζεται. Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Τουλάχιστον δηλαδή ο γιατρός το χειμώνα που αυξάνονται οι ιώσεις πρέπει να διπλασιάζει την αμοιβή του, είναι σωστό? Τίποτα από αυτά δεν είναι σωστό. Και σίγουρα τίποτα από αυτά δεν είναι σωστό. Ένα κατάλημα να το βρίσκεις τον Ιούλιο 150 ευρώ, λέω μία χ τιμή εγώ, και τον Αύγουστο να το βρίσκεις 350. Δηλαδή όχι, δεν είναι στο όριο της εσχροκέρδειας, είναι παραπάνω από εσχροκέρδεια. Είναι σαν να θέλω να βγάλω τα σπασμένα μέσα σε 2 ή 3 μήνες.
0: Καλημέρα Ηλία, τι κάνεις, είσαι καλά? Ο Ηλίας μάλλον δεν ξυπνάει πάρα πολύ νωρίς το πρωί. ο κύριος Στραβελάκης.
1: Ο κύριος Στραβελάκης τον στείλαμε σήμερα να ξεκουραστεί λίγο και στη θέση μου του είναι ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης.
0: Αυτό, η κυρία Λουκία Κάτσου, εντάξει,
1: εγώ δεν με αφήσανε εμένα να ξεκουραστώ, εγώ είμαι εδώ.
0: Την απολαμβάνετε και όλα στο Κόντρα Channel, εκπομπάρες, να τα λέμε και αυτά, να τα λέμε. Ούτως άλλο, στη δική σου εκπομπή η κυρία Καριστιανού δεν είχε προαναγγείλει
1: την είδηση του κόμματος.
0: Ναι, ναι, ναι, από το 2025 είχαμε.
1: Ναι, ναι, το είχαμε.
0: Πόσο
1: το είχαμε.
0: Μακρινά
1: ήταν η πρώτη
0: φαίνεται.
1: Συνέντευξη.
0: Αυτό τώρα τι είναι, βασιλικιά είναι ή...
1: Είναι, μας δείχνει το και 25 ο Γιάννης. Οπότε το και 25 πρέπει να αποχωρήσουμε σιγά σιγά, να έχουμε τις διαφημίσεις μας και τους τίτλους ειδήσεων και σε λίγο θα είμαστε πολύ κοντά μαζί σας.

0: Real FM.
1: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
3: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
4: You shall not pass!
5: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
6: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα.
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέρια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
11: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
10: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
11: Εννοείται, αγάπη μου.
10: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
11: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
10: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
11: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
12: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
13: Αυτή την Κυριακή, μαζί με τη Real News, την αληθινή εφημερίδα, κυκλοφορεί το ένθετο για το αυτοκίνητο Real Auto. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News, κυκλοφορεί και στην απλή έκδοση.
14: Στο αυτοκίνητο.
15: Φινίστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
16: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
17: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
18: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
17: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ κοντά σας μέχρι τις 5. Λουκία Γκάτσου, Σπύρος Παπαδάκης, εδώ στα μικρόφωνα και έξω. Σπύρο, τι γίνεται, χαμός γίνεται με την κίνηση?
1: Γίνεται χαμός. Ταλαιπωρείται υπερβολικά ο άγνωστος οδηγός. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη Παρασκευή. Πρέπει να οπλιστείτε με πάρα πολύ υπομονή. Θα ξεκινήσουμε κλασικά από τον Κηφισό. Στην άνοδο του Κηφισού, από το Μοσχάτο, παρακαλώ, ξεκινά το μποτιλιάρισμα. Ναι, ακριβώς όπως σας το λέω. Ξεκινά από το ύψος του Μοσχάτου, αμέσως μετά, δηλαδή με το που βγαίνεις από την Ποσειδόνος και μπαίνεις στον Κηφισό, και μάλιστα αυτό το μποτιλιάρισμα συνεχόμενα φτάνει μέχρι την Αχαρνών. Εάν μπορέσετε να βρείτε εναλλακτικές διαδρομές.
0: Συνήθως εκεί γίνεται η ιστορία. Και μετά σφαΐ μέχρι τη Φιλαδέλφια φτάνει το μποτιλιάρισμα.
1: Ναι, αλλά ξεκινάει από το.
0: Ναι, ξέρω που ξεκινάει. Δηλαδή, κατάλαβα.
1: Σταματάς, βγάζεις φωτογραφία το Ειρήνης και Φιλίας, βγάζεις φωτογραφία το Καραϊσκάκι, βγάζεις γενικότερα φωτογραφίες εκεί τον ορίζοντα. Και ακόμα. Λοιπόν, θέλει πάρα πολύ υπομονή. Στην κάθοδο του Κηφισού. Το μποτιλιάρισμα ξεκινά από το ύψος της Μεταμόρφωσης, πριν δηλαδή από την από τον κόμβο της Αττικής Οδού, και φτάνει μέχρι και την έξοδο εκεί που λέμε ο κόμβος της Ρενό, στη Νέα Φιλαδέλφια. Κατά τα λοιπά η κάθοδος είναι βατή, οπότε εκεί κάπως σώζεται το πράγμα, τουλάχιστον όχι σε κατεβαίνετε. Όσοι ανεβαίνετε, βοήθειά σας. Σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, όπως και περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος.
0: Γιατί υπάρχει έξοδος. Έχουμε όμως κοντά μας τον κύριο Στέφανο Γκίκα, τον Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Καλησπέρα σας, κύριε Γκίκα, καλώς ήρθατε.
2: Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
1: Τι κάνετε, κύριε Υπουργέ? Εσείς εκεί στις θάλασσες δεν έχετε πρόβλημα μποτιλιαρίσματος ή έχετε?
2: Εγώ μόλις έρχομαι από το Attica Green Expo, όπου μίλησα για την ασυνεσιωτικότητα σε αυτή τη μεγάλη έκθεση, δηλαδή για την τοπική αυτοδιοίκηση και το περιβάλλον. Οπότε, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν συνάντησα κίνηση μέχρι το Υπουργείο.
1: Αυτό είναι, ναι, γιατί η κάθοδος είναι μια χαρά του Κηφισού. Δεν ξέρω αν κατεβήκατε από τον Κηφισό. Στην άνοδο όμως πρέπει να βλέπατε τελείως διαφορετική εικόνα, τουλάχιστον έτσι όπως μας ενημερώνει ηλεκτρονικά ο χάρτης.
0: Τώρα να πάμε στο μεταναστευτικό, κύριε Γκίκα, γιατί διαβάζουμε και ότι πιο σκληρά μέτρα θα προαναγγείλει η κυβέρνηση, καθώς συνδέει την πρόσφατη έξαρση των μεταναστευτικών ροών με αυστηρότερο θεσμικό πλαίσιο εν ώψη και της πλήρους εφαρμογής του νέου Συμφώνου Μετανάστευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και από την άλλη η Κρήτη φαίνεται να πιέζεται, αναδεικνύεται δηλαδή σε κεντρικό πεδίο πίεσης με ανοιχτά ζητήματα υποδομών και τοπικής συνένεσης. Τι θέστε να κάνετε?
2: Καταρχάς να πω ότι γενικώς το θέμα του μεταναστευτικού υπάγεται στο Υπουργείο Μετανάστευσης.
1: Και στο το πεδίο, πλαίσιο. Στο πεδίο όμως είσαστε εσείς, κύριε.
2: Ναι, βεβαίως. Αλλά να πω ότι στο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο αναφέρεστε, ουσιαστικά εφαρμόζουμε το European Pact, το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση, το οποίο έχει συμφωνηθεί το 24 και έρχεται πλέον στην ένωμη τάξη της χώρας. Πράγματι βάζει κάποιες, αυστηροποιεί κάποιες διαδικασίες, περιορίζει χρονοδιαγράμματα. Παραδείγματος χάρη, όσοι δεν λαμβάνουν αυτή τη λεγόμενη διεθνή προστασία θα οδηγούνται άμεσα σε διαδικασία επιστροφής και θα υπάρχει ένας αυστηρότερος μηχανισμός ελέγχου για να μείνει κάποιος ή να μην μείνει, και θα οδηγούνται σε κλειστές δομές. Επίσης είναι σημαντικό αυτό, η πρόβλεψη αξιοποίησης κάποιων κέντρων επιστροφών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι είναι σημαντικά στοιχεία. Τώρα, σε ό,τι αφορά το λιμενικό σώμα ελληνική αυτοφυλακή, δεν αλλάζει κάτι ως προς το επιχειρησιακό σκέλος και την διαδικασία την οποία κάνουμε εδώ και καιρό. Να πω στο μεταναστευτικό, παρότι υπάρχουν μέρες που πραγματικά υπάρχει πίεση στην Κρήτη, όπως αυτό το τελευταίο διήμερο για παράδειγμα, υπάρχει μια πίεση, έχουμε αρκετές αφήξεις δηλαδή και διασώσεις, πολλές διασώσεις στην ευρύτερη περιοχή Νότια Κρήτης. Γενικώς ο αριθμός των εισερχομένων το 2026 είναι μικρότερος από το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Θα έλεγα ότι είμαστε γύρω στις 12-12.500, όταν πέρσι αντίστοιχη περίοδο είμαστε γύρω στις 7.500. Άρα υπάρχει μια σαφής μείωση. Παρόλα αυτά, που μιλάμε για μια πίεση στην Κρήτη, η κατάσταση είναι απολύτως ελεγχόμενη. Τα επιχειρησιακά σχέδια είναι δεδομένα, οι εντολές του Υπουργού του Βασίλη του Κικίλια είναι δεδομένες και νομίζω ότι δεν βλέπω κάποιο πρόβλημα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή.
1: Δηλαδή 1η Ιουλίου που πρέπει να αρχίσει να εφαρμόζεται και στη χώρα μας το συγκεκριμένο σύμφωνο, κύριε Γκίκα, κύριε Υπουργέ, θα είμαστε έτοιμοι, θα είναι έτοιμο το λιμενικό? Δηλαδή προσπαθώ να αντιληφθώ το εξής. Αναφέρει μέσα το συγκεκριμένο σύμφωνο ότι θα πρέπει να γίνεται, μάλλον θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο οι πρόσφυγες από τους μετανάστες που δεν έχουν το δικαίωμα ασύλου. Αυτός ο διαχωρισμός μπορεί να γίνει μέσα σε 7 ημέρες?
2: Κοιτάξτε, αυτό το αναφέρει πράγματι το νομοσχέδιο. Μπορεί να γίνει υπό την έννοια ότι αμέσως με το που έρχονται υπάρχει μια διαδικασία screening, να το πω έτσι, δηλαδή μια υποχρεωτική διαδικασία προελέγχου στα σύνορα, που σημαίνει ταυτοποίηση, λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων, υγειονομική έλεγχη, έλεγχη ασφαλείας. Είναι μια διαδικασία η οποία προβλέπεται. Από εκεί και πέρα λοιπόν μπορεί ο παράνομος μετανάστης να πει ότι εγώ προέρχομαι από το Σουδάν, για παράδειγμα, αυτό είναι το χαρτί μου, αν έχει χαρτί, προέρχομαι από το Σουδάν, οπότε δικαιούμαι διεθνούς προστασίας. Αυτό λοιπόν αξιολογείται, όχι από εμάς. Εμείς απλά ως λιμενικό σώμα ελληνική ακτοφυλακή κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε για τη διάσωση των ανθρώπων αυτών. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό το έργο του λιμενικού σώματος. Μόνο το τελευταίο 48ωρο είχαμε πάνω από 600 διασώσεις ανθρώπων. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, και να μην σας πω, να σας πάρω σε βάθος δεκαετίας, που είναι πάνω από 250.000 διασώσεις ανθρώπινων ζωών από το ελληνικό λιμενικό σώμα και ακτοφυλακή. Που και πέρα αναλαμβάνει βεβαίως το Υπουργείο Μετανάστευσης, ακολουθώντας το νέο αυτό σύμφωνο για τη μετανάστευση, που σας είπα αυστηροποιεί οι καταστάσεις και οφείλουμε να το ακολουθήσουμε, αφού είναι ευρωπαϊκή οδηγία πια.
0: Κύριε Γκίκα, επειδή στην Τουρκία αυτή τη στιγμή τα έχετε ακούσει ότι τον Ιούνιο ετοιμάζουν ένα νομοσχέδιο που ουσιαστικά θέλουν να γκριζάρουν το Αιγαίο, σε επίπεδο, αν περάσει αυτό το νομοσχέδιο, στο πεδίο, δηλαδή αν βρίσκονται σε ένα νησί το οποίο θεωρούν, έχουν περιγράψει μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο ως δικό τους ενώ δεν είναι, το λιμενικό πώς θα αντιδράσει? Δηλαδή αν βρεθεί εκεί μια φρεγάτα ή ψαράδες ή πάνε να ψαρέψουν, μήπως θα δημιουργηθεί κάποιο θερμό επεισόδιο? Γιατί γενικά η ένταση, έχω την αίσθηση ότι έχει αρχίσει και κλιμακώνεται, μιλώντας και με πολλούς διεθνολόγους.
2: Λοιπόν, καταρχάς να σας πω ότι περιμένουμε να δούμε τελικά ποιο θα είναι αυτό το νομοσχέδιο, αν θα είναι, σε τι βάθος θα είναι.
0: Μήπως αν περιμένουμε θα είναι αργά?
2: Να σας πω, η Ελλάδα έχει κάνει ό,τι χρειάζεται προκειμένου να αντιμετωπίσει την οποιαδήποτε κατάσταση. Υπάρχουν ανδιαφυσβήτητα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα, εθνική κυριαρχία. Η χώρα είναι σε θέση να εξασφαλίσει, να διασφαλίσει την εθνική κυριαρχία. Τα τελευταία 6-7 χρόνια έχει γίνει μια εργώδης προσπάθεια που τη βλέπουμε όλοι για την ισχυροποίηση των ενόπλων δυνάμεων, για την επικαιροποίηση αν θέλετε των πολεμικών μας σχεδίων, σχεδίων προετοιμασίας, με την έννοια ότι ο πόλεμος εξελίσσεται, βλέπετε τώρα όλοι μιλάμε για ντρόουν, όλοι μιλάμε για νέους τρόπους στο επιχειρησιακό πεδίο. Η Ελλάδα λοιπόν έχει κάνει αυτά που έπρεπε να κάνει, έχει αυξήσει με λίγα λόγια σημαντικά την αποτρεπτική της ικανότητα και είναι σε απόλυτα δεδομένη θέση να υποστηρίξει την εθνική κυριαρχία. Δεν νομίζω, εκφράζω και προσωπική άποψη, ότι η Τουρκία θα τραβήξει το όποιο σκηνή. σε κάθε περίπτωση και στο διπλωματικό πεδίο να είστε βέβαιοι ότι γίνονται βήματα όπως πρέπει να γίνονται.
1: Εδώ είναι που κολλάει κιόλας, γιατί ξεκινήσατε στην αρχή να μας μιλάτε για την ισιωτικότητα, κύριε Γκίκα. Εδώ είναι λοιπόν που έρχονται οι κινήσεις, όχι μόνο σε διπλωματικό επίπεδο, αλλά επί του πρακτέου, να δείξει η ελληνική πολιτεία ότι βρίσκεται δίπλα σε αυτά τα νησιά.
2: Βεβαίως.
1: Όχι μόνο σε στρατιωτικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο πολιτείας, επαναλαμβάνω.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Η νησιωτικότητα είναι πολύ βασικό στοιχείο της πολιτικής μας. Και μάλιστα ο Κυριάκος Μητσοτάκης πολύ πρόσφατα αποφάσισε την δημιουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής για την Νησιωτικότητα. Είχα την ευκαιρία να αναπτύξω και προχθές στη Βουλή, αλλά και σήμερα στο συνέδριο αυτό, συνομιλώντας με δημάρχους μάλιστα, νησιώτες δημάρχους, και όχι μόνο, ήταν και ο δήμαρχος Πρεβέζης, ότι η προσπάθεια η δική μας είναι ακριβώς η εθνική στρατηγική για τον νησιωτικό χώρο να περάσει οι βασικοί άξονες στην ευρωπαϊκή στρατηγική. Και το έχουμε, πιστεύω, καταφέρει αυτό, και σε ένα μήνα από τώρα, ίσως και λίγο λιγότερο, στην Κύπρο θα παρουσιαστεί η ευρωπαϊκή στρατηγική για τα νησιά, και ευελπιστούμε ότι πολλές από τις ελληνικές θέσεις θα έχουν ήδη ενσωματωθεί. Να σας πω όμως μια κουβέντα. Αν δείτε τι έχει γίνει το τελευταίο χρόνο από τις στο πεδίο άσκηση της εθνικής μας κυριαρχίας, με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, με τα θαλάσσια πάρκα, με τις συμβάσεις με την Exxon Mobil, με ενεργειακούς κολοσσούς, και με όλο αυτό που ακολουθεί, βεβαίως όλο αυτό έχει, το βλέπουμε, εκνευρίσει, εντός εισαγωγικών η λέξη, την Τουρκία.
0: Απλά ξέρουμε, κύριε Γκίκα, ότι όταν η μία Τουρκία είναι εκνευρισμένη και όταν ένας Ερντογάν είναι εκνευρισμένος και ανεβάζει συγκεκριμένο έργο στο εσωτερικό το ακροατήριο, αυτό μπορεί να βγει και παραέξω. Μπορεί αυτή η ένταση, δηλαδή, να είναι πολύ πιθανόν να έρθει και, και στη δική μας γειτονιά.
2: Βεβαίως, εγώ δεν αντιλέγω. Και μάλιστα τόσα χρόνια, όταν υπηρετούσα στο πολεμικό ναυτικό, αυτό ήταν η καθημερινή μας ζωή. Πώς θα αντιμετωπίσουμε την απέναντι αχθή, εάν οψέποτε απαιτηθεί. Σε κάθε περίπτωση, εγώ θα σας πω ότι η Ελλάδα του 2026 δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του 2019 από πλευράς δυνατότητας αποτροπής όσον αφορά τις ένοπλες δυνάμεις, αλλά και από το ευρύ πλέγμα διπλωματικών σχέσεων, στρατηγικών εταιρικών σχέσεων που έχει με όλες τις χώρες της περιοχής και με οργανισμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το ΝΑΤΟ, και νομίζω ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι περισσότερο η Τουρκία παρά να βρυχάται.
1: Mm-hmm. Μεγάλη κουβέντα τώρα αυτή, αλλά επειδή θα μου επιτρέψεις, Λουκία, γιατί δεν μπορώ να μην ρωτήσω πολιτικά τον κύριο Γκίκα. Έχουμε τον κύριο Τσίπρα, έχουμε την κυρία Καριστιανού. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο κύριος Τσίπρας έρχεται με φόρα, κύριε Υπουργέ. Προβληματίζεστε εκεί στην κυβέρνηση?
2: Η κυβέρνηση είναι προσανατολισμένη στην επίλυση των προβλημάτων των Ελλήνων πολιτών.
1: Ναι, αλλά η κυβέρνηση θα κριθεί και στις εθνικές εκλογές, κύριε Υπουργέ.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Δηλαδή, αν ο κύριος Τσίπρας έχει ένα ποσοστό, πώς να σας πω, διόλου ευκαταφρόνητο, να το πω κομψά, πώς θα το αντιμετωπίσετε?
2: Κοιτάξτε, ότι αυτή τη στιγμή η αριστερά ήταν διαλυμένη, αυτό το γνωρίζαμε. Τώρα από εκεί και πέρα, ο κύριος Τσίπρας δεν νομίζω ότι έχει να προσθέσει κάτι καινούριο. Το rebranding που κάνει δεν νομίζω ότι μιλάει στην ψυχή του Έλληνα. Ο Έλληνας βίωσε την πρωθυπουργία Τσίπρα κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Να μην αναπαριθμίσω προγράμματα Θεσσαλονίκης κλπ.
0: Ναι, εντάξει, να μην πάμε εκεί. Νομίζω ότι όλοι τα έχουμε δει, τα έχουμε κρίνει, τα έχει κρίνει και ο λαός.
2: Σε κάθε περίπτωση, πιστεύω ότι το έργο το οποίο έχει επιτελέσει αυτή η κυβέρνηση αυτά τα 7 χρόνια είναι πραγματικά μεγάλο. Ίσως το πρόβλημά μας είναι ότι δεν το έχουμε περάσει μέχρι τον τελευταίο πολίτη αυτό το έργο, και αυτό είναι το στοίχημα των επόμενων μηνών μέχρι τις εκλογές, αρχές του 27 φαντάζομαι, την άνοιξη κάποια στιγμή. Έχουμε το χρόνο να περάσουμε όλη τη χώρα, να παρουσιάσουμε αυτό το έργο, και πιστεύω ότι ο Έλληνας πολίτης ζητά σταθερότητα, ζητά πρόοδο, και δεν θα παίξουμε τη χώρα στα ζάρια σε σχηματισμούς που δεν έχουν, αν θέλετε, κάποια προϊστορία.
0: Αν όμως, κύριε Γκίκα, δεν έχετε αυτοδυναμία, η οποία τώρα αυτή τη στιγμή φαίνεται να προς το παρόν με την φωτογραφία της στιγμής φαίνεται μακρινή αυτοτιναμία. Αυτό το 38% φαίνεται μακρινό. Εμείς κουλτούρα συνεργασιών δεν έχουμε γενικώς σαν χώρα.
2: Κοιτάξτε, ο στόχος μας είναι ακριβώς η αυτοδυναμία. Δηλαδή πιστεύουμε και
0: εντάξει, και ο κύριος Τσίπρας είπε ότι θέλει να βγει πρώτος, και η κυρία Καριστιανού είπε ότι θέλει να βγει πρώτος, η πρώτη, και φυσικά και ο κύριος Ανδρουλάκης με μία ψήφο. Το λέει και το ξαναλέει.
2: Θα χρησιμοποιήσω αυτό το οποίο το λέμε συχνά, ότι στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Εάν ο ελληνικός λαός κρίνει σε πρώτες, δεύτερες εκλογές ότι δεν υπάρχει σε κάποιο στο κόμμα μας αυτοδυναμία, τότε εκ των πραγμάτων θα πάμε σε συνεργασίες. Δεν μπορεί να μείνει χώρα ακυβέρνητη, και μάλιστα
0: το θέμα είναι με ποιους όμως, κύριε Γκίκα, γιατί το Πασόκ έχει πει ότι δεν πρόκειται. Τώρα δεν ξέρω να αλλάξει αυτό μετά, γιατί στην πολιτική είμαστε, όλα τα βλέπουμε. Έχουμε δει τόσα και τόσα.
2: Τώρα να πάω στο απεσιόδοξο σενάριο. Εγώ είμαι απόλυτα βέβαιος, με την εμπειρία των τόσων χρόνων που είμαι σε αυτό το χώρο, ότι οι Έλληνες πολίτες θα μας δώσουν μια ισχυρή τρίτη αυτοδύναμη κυβέρνηση, γιατί έχουν δει αυτό που έχει γίνει την τελευταία αυτή εφταετία, και νομίζω ότι αυτό είναι και το μήνυμα.
1: Επειδή θυμηθήκατε στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα, νόμιζα ότι θα δίνατε την απάντηση που έχει υποθεί από μεγάλο πολιτικό αυτής της χώρας, ότι άλλα είναι, διαφορετικά είναι τα πράγματα πριν από τις εκλογές και διαφορετικά μετά, διότι το αποτέλεσμα των εκλογών ουσιαστικά δίνει την απάντηση των Ελλήνων πολιτών. Άρα όταν ένα κόμμα δεν έχει αυτοδυναμία, τα υπόλοιπα κόμματα θα πρέπει, ακόμα και αν τώρα στεναρά λένε όχι στις συνεργασίες, να δουν και το κομμάτι της συνεργασίας αν είναι αυτή η εντολή του ελληνικού λαού. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, γεια σας.
3: Real FM.
4: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
5: Τι?
4: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
5: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
13: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
12: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
13: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
14: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
15: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
14: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: Λοιπόν, έχουμε συνέδριο Ελλάδα 2030, 8 και 9 Ιουνίου 20, του 2026 στο Intercontinental, στο Ballroom 3. Η Nextis Now και η Dome Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου στο Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Θασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα greece2530.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.
1: Να προτείνω ταξιδάκι στον Ναύπλιο.
0: Βέβαια, πάμε ταξιδάκι.
1: Πάμε. Στο Μπούρτζι.
0: Που είναι πανέμορφο, ακούω.
1: Να πάτε να ξεκουραστείτε εκεί και μετά μόλις ξεκουραστείτε να ανεβείτε 999 σκαλιά.
0: Όχι, αυτό δεν ξεκουράζει.
1: Μα μη συμπεριφέρω, ούτε χίλια δεν είναι.
0: Εντάξει, είναι, αν θέλετε ανεβείτε τα. Όσοι μπορείτε και αντέχετε, βουρ.
1: Εμείς γύρω γύρω με το μάξι.
0: Ναι.
1: Τρεις μέρες στον Ναύπλιο. Αυτός είναι ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM. Ο Real FM λοιπόν και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε λοιπόν αυτό το τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στον Ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Το δεύτερο δώρο, διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Το Μάιο η Greco Strom απογειώνει τον ύπνο σας, έλα και το σαρδαμάκι με μοναδικό sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Για να πάρετε μέρος δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player και απλά ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει, προσέξτε, όχι τη Δευτέρα που είναι αργία, την 3η 2 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου στα Γουρλίδη κατά παιδιά μας.
0: Δεν μου λες, θυμάσαι στην παρουσίαση του Αλέξη Τσίπρα την Ήρα που το κοριτσάκι που του έφερε το χαρτί πρόσφατο.
1: Εμένα αν με ρωτάς θυμάμαι και το κοριτσάκι στον Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Την Ανούλα δεν θυμάμαι. Που τη λένε Γιανούλα και βγήκε σήμερα και είπε είναι 48 χρονών σήμερα η Γιανούλα.
1: Είναι ηλικία μου, δεν μεγαλώνω μόνο εγώ, μεγαλώνει η Γιανούλα.
0: Άρα σε 20 χρόνια θα λέμε η Ήρα, πόσο την έκανε την Ήρα, εγώ 7-8 χρονών την έκανα,
1: ναι,
0: κάπου εκεί.
1: Εντάξει.
0: Θα λέμε σε 20 χρόνια την Ήρα. Η Γιανούλα λοιπόν είπε.
1: Όπου κάποιος άλλος, συγγνώμη που σε διακόπτω, όπου κάποιος άλλος υποψήφιος πρωθυπουργός θα έχει βρει παραδείγματος χάρη τη Μερούλα.
0: Ναι, τώρα έχουμε τη Γιανούλα, η οποία ήταν Ανούλα τότε.
1: Ναι.
0: Και το μπέρδεμα λέει με το όνομά της, το χαρακτήρισε πάρα πολύ όμορφο. Της άρεσε πάρα πολύ που έκανε κάτι ανάλογο ο κύριος Τσίπρας. Και μάλιστα λέει ότι δεν ήταν η πρώτη επιλογή η Ανούλα, ήταν η αδερφή της. Αλλά επειδή η αδερφή της έμοιαζε λίγο, είχε κοντά μαλλιά και θύμιζε λίγο αγόρι, γι' αυτό το λόγο βγήκε η Ανούλα τελικά.
1: Πώς γράφεται η ιστορία σε αυτό τον τόπο.
0: Είδες.
1: Για 5 πόντους μήκους.
0: Και θέλανε 4 κοριτσάκια να πλαισιώνουν τον Ανδρέα για να συμβολίζουν τη τετραετία. Αλλά τελικά επιλέχθηκε η Ανούλα με 4 γαρίφαλα.
1: Στο μεταξύ, έτσι όπως κρατούσε ο κύριος Τσίπρας τη διακήρυξη του κόμματος.
0: Ναι, ήταν όπως την κρατούσε ο Ανδρέας.
1: Βρε τι μου θυμίζει.
0: Κάπου το έχω δει εγώ αυτό, έτσι.
1: Yeah. Κυρία Μαραγκίδου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μηνυματάκι σας, να είστε καλά. Το δεύτερο συνημμένο δυστυχώς δεν βγαίνει, δεν μπορώ να το φορτώσω. Αλλά το πρώτο είναι τόσο ωραίο, ένα καλάθι γεμάτο με μαργαρίτες και γράφει καλημέρα, έτσι καλή μέρα να είναι μέχρι το βράδυ.
0: Διάθεση, αυτό, πραγματικά, μας φτιάχνετε τη διάθεση.
1: Ο Μάνος να αναφέρεται στο θέμα της ακρίβειας, όπως και να το κάνουμε. Είναι ένα ζήτημα. Απασχολεί τους πάντες.
0: Επειδή μας γράφετε κάτι μηνύματα ότι θέλουμε να σας μαυρίσουμε την ψυχή, δεν θέλουμε να σας μαυρίσουμε την ψυχή, αλλά δεν μπορούμε να κλείνουμε και τα μάτια. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν μπορούμε να κλείνουμε και τα μάτια στην πραγματικότητα, γιατί θα μας λέτε ρε παιδιά, καθώς είστε και κάνετε εδώ πέρα χαβαλέ για άλλα θέματα και δεν μιλάτε για τα σοβαρά. Γιατί τα σοβαρά που απασχολούν όλους μας είναι και αυτά.
1: Ο Παύλος, παραδείγματος χάρη, να ας πούμε πώς μπορείς να γυρίσεις, καταρχήν χαιρετισμούς από τη γειτονιά του Αγιώργη στους Μολάους. Τι λες ρε Παύλο μου, είναι η γειτονιά μου και έχω μεγαλώσει.
0: Είναι και έχεις μεγαλώσει, άρα γι' αυτό οι χαιρετισμοί.
1: Αφού μιλάτε λέει
0: για... Συντοπίτες.
1: Συντοπίτες, ναι, κοντογειτόνια από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
0: Κοντοχωριανοί, δεν έχω καταλάβει.
1: Αφού μιλάτε για ακρίβεια, να πούμε και για το πορτοκάλι το Βαλένσια, 0,35 στο χωράφι. 1-0-2 στο σούπερ μάρκετ.
0: Πάνω να από πούμε για τα κεράσια που μου τα έλεγε κάποιος προχθές και δεν θυμάμαι, αλλά θυμάμαι ότι είχαν μεγάλη διαφορά στην τιμή τα κεράσια.
1: Μάλιστα. Κόβουμε, ρωτάω, μου λέει τι? Εδώ και ώρα ο ναι, το, δικό σας κύριε Καραγευρέκη.
0: Λοιπόν, πάμε.
2: Real FM. Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer. Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς
3: όπως... Η ώρα είναι 4.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
8: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
9: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
9: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
11: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0430.
12: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση.
13: Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
14: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
13: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
14: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
13: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
14: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
13: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
14: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
15: Γιώργο, πεινάς?
16: Έχω μία πείνα.
15: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
16: Να πάμε.
15: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
17: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
17: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
18: Μια πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
19: Φέτος η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.

0: γρήγορα πέρασε η ώρα. Μαζί σου πολύ, έτσι. Your baby lays
1: in. Είδες πως περνάει η ώρα.
0: Και όταν είναι και Παρασκευούλα.
1: Όταν είναι και Παρασκευούλα και μας περιμένει Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, ναι, σε περιμένει ένα τριήμερο μπροστά σου. Ασφαλώς. Δεν ξέρω γιατί χαιρόμαστε εγώ και η Λουκία.
1: Εγώ χαίρομαι.
0: Ας εσύ δεν θα δουλεύεις.
1: Εγώ δεν θα δουλεύω Δευτέρα. Θα έρθω την Τρίτη.
0: Μάλιστα. Δευτέρα όταν εμείς έχουμε δουλίτσα. Κυριακή θεωρείται εργάσιμη.
1: Από πού θεωρείται εργάσιμο?
0: Θεωρείται εργάσιμο γιατί πρέπει να κάνεις την προετοιμασία για την εκπομπή.
1: Έλα μωρέ τώρα, εσύ είσαι παλιός τώρα. Τι δημοσιογραφία, τι προετοιμασία τώρα. Δεν έχεις ανάγκη.
0: Ας το μην το καφά.
1: Έλα τώρα.
0: Προσπαθώ να αποφύγω το. Πάμε μια Μπρατισλάβα, μου λέει Μαρία.
1: Έχω δουλειά.
0: Πάμε μέχρι το Αυλάκι να κάνουμε μπάνιο, βρε παιδάκι μου, και άσε τώρα. Έχουμε δουλίτσες. Δεν προλαβαίνουμε να τα κάνουμε αυτά. Γίνεται ένας πολύ ωραίος πανικός με τα μηνύματα και πραγματικά σας ευχαριστούμε. Η κυρία Λουκία Γκάτσου ασφαλώς στο ένα μικρόφωνο του Real FM. Εδώ η οικοδέσποινα της εκπομπής.
1: Ναι, και ο Σπύρος Παπαδάκης σήμερα μαζί μου που μου κάνει παρέα. Και μου αρέσει εδώ που δεν είμαι μόνη μου.
0: Δεν
1: μου αρέσει η μοναξιά.
0: Εσύ και
1: δεν είμαι του πιο καλή η μοναξιά.
0: Εσύ και η Λίβερπουλ.
1: Δεν το
0: you never walk alone.
1: Αυτό.
0: Ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης είναι απέναντί μας εδώ σε ρύθμιση των ήχων. Ο απόλυτος άρχοντας του κόκπιτ του ραδιοθαλάμου, του αληθινού ραδιοφώνου. Η κυρία Βάσια Κούτρα στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας που μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνυματάκια σας, να μας πείτε τι είναι αυτό το οποίο σας απασχολεί, τι είναι αυτό το οποίο σας ενοχλεί, τι σας εκνευρίζει, να μας δώσετε τον παλμό της πόλης. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Να μας πείτε και τι βενζίνη βάλατε σήμερα, γιατί έχουμε σε λίγο τον πρόεδρο των πρατηριούχων και βενζινοπολιών του νομού Αττικής. Να μας πείτε τα παράπονά σας, να τα μεταφέρουμε.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς.
1: Ένα προς ένα. Μην κάνουμε συνέντευξη έτσι. Και τον έχουμε τον κύριο Παπαγεωργίου. Ναι. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαγεωργίου.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Ακούσατε τι είπα. Ότι να μας στείλουν οι ακροατές μας τα μηνύματα, να δουν τι. Πού βρήκαν τη βενζίνη και πόσο.
0: Εγώ πάντως δεν ξέρω τι λέει η Λουκία, κύριε Παπαγεωργίου. 20 ευρώ έβαζα, 20 ευρώ βάζω.
2: Σπύρο, εσύ είσαι παραδοσιακός, νομίζω.
0: Ναι.
2: Πολύ καλά κάνεις.
1: Το θέμα είναι πόσο σου κρατάει το 20 ευρώ τώρα.
0: Ορίστε τώρα, κάτι ανθυπολεπτομέρειες. Κάτι ανθυπολεπτομέρειες.
1: Το 20 ευρώ πριν από δύο μήνες, τρεις μπορεί να σου κράταγε περισσότερο. Τώρα σου κρατάει περισσότερο.
0: Περισσότερα χιλιόμετρα. Πολύ λίγο. Είναι γεγονός. Κύριε Παπαγεωργίου.
2: Υπάρχει, Σπύρο και Λουκία, μου επιτρέπετε, μια μεγάλη αλήθεια σε αυτό που είπε, Σπύρο. Η αλήθεια έχει να κάνει με το. Ότι πια δεν έχει νόημα αν βάλουμε 20-30 ευρώ περισσότερο το μήνα βενζίνη στις μετακινήσεις μας. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ο χρονικός ορίζοντας. Και δυστυχώς αυτή η κρίση έχει ένα παρατεταμένο χρονικό ορίζοντα. Ενώ ξεκίνησε ένας πόλεμος, όπως θυμόμαστε καλά όλοι, σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Προέδρου Τραμπ, 4-5 εβδομάδων, έχουμε κλείσει τρίτο μήνα. Και η αβεβαιότητα συνεχίζεται και τον τέταρτο.
1: Και ξέρετε ποιο είναι το φοβερό, κύριε Παπαγεωργίου? Ότι από εκεί που το βαρέλι, το Brent ήταν 50 δολάρια, ξέρω εγώ, τώρα ανεβοκατεβαίνει ανάμεσα στα 95%, 105%, 107%, και έχουμε σταματήσει να το συζητάμε τόσο πολύ. Το θεωρούμε σχεδόν κανονικότητα. Και αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο.
2: Ακριβώς είναι. Αυτό είναι το πιο άσχημο από όλα. Το ότι πια έχει αφαιθεί η ψυχολογία του κόσμου. Δηλαδή ο κόσμος δεν έχει ψυχολογία της αγοράς, ούτε μπορεί να συγκρίνει. Και αυτός είναι και ένας λόγος που έχουμε αναφερθεί και στο παρελθόν αρκετές φορές στα διάφορα φαινόμενα παραβατικότητας στον κλάδο μας. Διότι ο κόσμος δεν ελέγχει, ο κόσμος δεν έχει καταναλωτική συνείδηση για από όλα αυτά που έχουν συμβεί. Και ξέρετε, το πετρέλαιο είναι ένα προϊόν το οποίο η τιμή, η οποία πρέπει να καταλήγει στο στάδιο διήλυσης, δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 40-45 δολάρια. Το κόστος παραγωγής και το κέρδος των πετρελαιοπαραγωγών, χωρών και των εταιριών υπερκαλύπτεται με τα 40-45 δολάρια. Δυστυχώς τώρα εκεί είναι η κερδοσκοπία, εκεί είναι η εσχροκέρδεια και είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Γιατί οι επιχειρηματίες ελέγχουν τους πολιτικούς. Από εκεί ξεκινάει το μεγάλο κακό.
1: Δεν σήμερα.
2: Με πετρέλαιο 110 δολάρια.
1: Ναι.
2: Πώς θα επιβιώσει η χώρα μας, η οποία έρχεται από μνημόνια, από COVID, από πόλεμο στην Ουκρανία, από πόλεμο στο Ιράν και από άλλα γεγονότα πολιτικά.
1: Και δεν είναι ότι αν τελειώσει αύριο ο πόλεμος, τελειώνει και η ιστορία. Οι επιπτώσεις όλου αυτού θα κρατήσουν για αρκετούς μήνες ακόμα. Εννοώ των ανατιμήσεων, των, και το αυτό που βλέπουμε, ότι ανεβαίνουν όλα προς τα πάνω, του πληθωρισμού, των πληθωριστικών πιέσεων. Δεν λέει ο Τραμπ ή ο, δεν ξέρω κι εγώ, το Ιράν, αύριο σταματάμε τον. Το βαρέλι, το Brent ήταν $50, ξέρω εγώ. Τώρα ανεβοκατεβαίνει ανάμεσα στα 95%, 105%, 107%, και έχουμε σταματήσει να το συζητάμε τόσο πολύ. Το θεωρούμε σχεδόν κανονικότητα. Και αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο.
2: Ακριβώς είναι. Αυτό είναι το πιο άσχημο από όλα. Το ότι πια έχει αφαιθεί η ψυχολογία του κόσμου. Δηλαδή, ο κόσμος δεν έχει ψυχολογία της αγοράς. Ούτε μπορεί να συγκρίνει, και αυτός είναι και ένας λόγος που έχουμε αναφερθεί και στο παρελθόν αρκετές φορές στα διάφορα φαινόμενα παραβατικότητας στον κλάδο μας. Διότι ο κόσμος δεν ελέγχει. Ο κόσμος δεν έχει καταναλωτική συνείδηση για από όλα αυτά που έχουν συμβεί. Και ξέρετε, το πετρέλαιο είναι ένα προϊόν το οποίο η τιμή, η οποία πρέπει να καταλήγει στο στάδιο διήλυσης, δεν πρέπει να ξεπερνάει τα $40-45. Το κόστος παραγωγής και το κέρδος των πετρελαιοπαραγωγών, χωρών και των εταιριών υπερκαλύπτεται με τα $40-45. Δυστυχώς τώρα εκεί είναι η κερδοσκοπία, εκεί είναι η εσχροκέρδεια, και είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Γιατί οι επιχειρηματίες ελέγχουν τους πολιτικούς. Από εκεί ξεκινάει το μεγάλο κακό.
1: Ναι. Δεν μπορεί σήμερα
2: να έχουμε πετρέλαιο $110. Ναι. Πώς θα επιβιώσει η χώρα μας, η οποία έρχεται από μνημόνια, από COVID, από πόλεμο στην Ουκρανία, από πόλεμο στο Ιράν και από άλλα γεγονότα πολιτικά.
1: Και δεν είναι ότι αν τελειώσει αύριο ο πόλεμος, τελειώνει και η ιστορία. Οι επιπτώσεις όλου αυτού θα κρατήσουν για αρκετούς μήνες ακόμα. Εννοώ των ανατιμήσεων, των, και το αυτό που βλέπουμε, ότι ανεβαίνουν όλα προς τα πάνω, του πληθωρισμού, των πληθωριστικών πιέσεων.

0: πραγματικότητας τον κλάδο μας. Διότι ο κόσμος δεν ελέγχει. Ο κόσμος δεν έχει καταναλωτική συνείδηση για από όλα αυτά που έχουν συμβεί. Και ξέρετε, το πετρέλαιο είναι ένα προϊόν το οποίο η τιμή, η οποία πρέπει να καταλήγει στο στάδιο διήλυσης, δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 40-45 δολάρια. Το κόστος παραγωγής και το κέρδος των πετρελαιοπαραγωγών, χωρών και των εταιριών υπερκαλύπτεται με τα 40-45 δολάρια. Δυστυχώς τώρα εκεί είναι η κερδοσκοπία, εκεί είναι η εσχροκέρδεια και είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Γιατί οι επιχειρηματίες ελέγχουν τους πολιτικούς. Από εκεί ξεκινάει το μεγάλο κακό.
1: Δεν σήμερα
0: με πετρέλαιο 110 δολάρια.
1: Ναι.
0: Πώς θα επιβιώσει η χώρα μας, η οποία έρχεται από μνημόνια, από COVID, από πόλεμο στην Ουκρανία, από πόλεμο στο Ιράν και από άλλα γεγονότα πολιτικά.
1: Και δεν είναι ότι αν τελειώσει αύριο ο πόλεμος, τελειώνει και η ιστορία. Οι επιπτώσεις όλου αυτού θα κρατήσουν για αρκετούς μήνες ακόμα. Εννοώ των ανατιμήσεων, αυτό που βλέπουμε, ότι ανεβαίνουν όλα προς τα πάνω, του πληθωρισμού, των πληθωριστικών πιέσεων. Δεν λέει ο Τραμπ ή δεν ξέρω κι εγώ, το Ιράν, αύριο σταματάμε τον πόλεμο και αύριο γυρνάνε όλα στην κανονικότητα. Δεν είναι έτσι.
0: Νομίζω, Λουκία, ότι επειδή είστε ένα πολύ αγαπητό ραδιοφωνικό ζευγάρι, με το Σπύρο, ότι του χρόνου το Μάιο, τέλη Μαΐου, αυτή τη στιγμή θα
2: μιλήσει τέτοια, μιλήσει τέτοια.
0: Για την ακρίβεια στα καύσιμα.
2: Ναι, όχι, για την ακρίβεια συνέχισε αυτό το οποίο έλεγε στα καύσιμα.
0: Είπα αγαπητό στους ακροατές, ραδιοφωνικό ζευγάρι.
2: Αστειευόμαστε. Είμαστε τόσο φίλοι με τον Νίκο τον Στραβελάκη που τέτοιες παρεξηγήσεις δεν υπάρχουν μεταξύ μας. Ίσα-ίσα μας αρέσει να πειραζόμαστε κιόλας. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, κύριε Παπαγεωργίου. Είδατε, ξαναβάζω το κουστούμι του δημοσιογράφου.
1: Ναι.
2: Υπάρχει το εξής φαινόμενο συνεχώς εδώ στη χώρα μας. Πριν, με το που ξεκίνησε ο πόλεμος και με το που έπεσε η πρώτη πιστολιά, θα πω εγώ,
1: ο πρώτος πύραυλος,
2: ναι, αυτομάτως είχαμε αύξηση, έστω και οριακή, 0,2-0,3 λεπτά της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης. Όταν έχουμε αυτές τις αυξομοιώσεις, όπως πολύ σωστά και χαρακτηριστικά ανέφερε η Λουκία, όταν μειώνεται το βαρέλι, το Brent, δεν μειώνεται η τιμή στο ταμπλό. Λογικό, θα μου πείτε. Το παράλογο όμως είναι το εξής. Όταν αυξάνεται η τιμή του Brent,
1: ναι,
2: αυξάνεται και στο ταμπλό. Γιατί αυτό, κύριε Παπαγεωργίου?
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτός ο μύθος έχει πέσει. Δεν ισχύει πια. Και αυτό φαίνεται από τις μέσες τιμές που ανακοινώνει το Υπουργείο. Παλαιότερα ίσως ίσχυε. Δηλαδή, επειδή αργούσαν, όταν υπήρχε μείωση των τιμών, αργούσαν τα πρατήρια και κυρίως τα περιφερειακά πρατήρια της χώρας να μειώσουν τις τιμές, ενώ στην αύξηση κατευθείαν, ακόμα και με την αίσθηση ότι πρόκειται να ανεβούν τα καύσιμα, κάποια πρατήρια το χωρούσαν σε αυτό. Τώρα, λοιπόν, για να προλάβει η κυβέρνηση αυτές τις καταστάσεις, έχει επιφέρει το πλαφόν. Το ζήσαμε πρώτη φορά στον πόλεμο της Ουκρανίας, το ζούμε δεύτερη φορά τώρα. Το πλαφόν δεν είναι ένα μέτρο το οποίο μπορεί να το εφαρμοστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, διότι φέρνει στρέβλωση στην υγιή οικονομία και στον ανταγωνισμό.
2: Ναι.
0: Τώρα λοιπόν έχει εφαρμοστεί και ξέρετε, δεν μπορεί να ξεφύγει κάποιος κερδίζοντας, αποκομίζοντας κάποια λίγα ευρώ, γιατί το πρόστιμο είναι πάρα πολύ μεγάλο, είναι το 5.000. Από εκεί και πέρα, αν θα δείτε, για παράδειγμα, να σου πω τώρα, Σπύρο, σήμερα. Έτσι, εγώ παρέλαβα στο πρατήριό μου, στον Κορυδαλό, που ξέρει, στη Ρωρίου Λαμπράκη. Παρέλαβα, η τιμή η οποία πουλάω σήμερα είναι 2,06. Από 2,14, από 2,16 που ήταν στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας.
2: Πολύ ενδιαφέρον αυτό.
0: Έτσι, 10 λεπτά κάτω. Όμως η μέση τιμή παραμένει σε υψηλά επίπεδα, γιατί όλα τα πρατήρια δεν έχουν την ίδια συχνότητα παραγγελία και παραλαβή από τα δηληστήρια. Αν κάποιο πρατήριο, λοιπόν, κυρίως νησιωτικής ή των επαρχιακών πόλεων, δεν έχουν, αργούν, καθυστερούν γύρω στις 15 μέρες να παραλάβουν καύσιμα. Αυτό κρατάει τη μέση τιμή σε υψηλά επίπεδα. Αυτό είναι ένα γεγονός.
2: Για να δούμε πώς θα προχωρήσει το πράγμα. Είσαστε πάντως αισιόδοξος. Έρχεται καλοκαίρι. Τώρα έχουμε το τριήμερο. Πολύ αισιόδοξο αυτό το μήνυμα το οποίο μας είπατε, ότι αυτή τη στιγμή στο δικό σας το πρατήριο που έχετε και πολύ καλή βενζίνη.

0: να τα λέμε και αυτά, είναι στο 2-0, είναι στο 2-0-6. Άρα σημαίνει ότι έστω και για μερικές ημέρες θα μπορέσουμε να πούμε ένα ουφ. Ένα ουφ έστω και μικρό. Έρχεται όμως καλοκαίρι, αγαπητέ Νίκο, κύριε Παπαγεωργίου. Πόσο δύσκολα θα είναι τα πράγματα και για εσάς τους πρατηριούχους, γιατί όλοι μιλάμε για τη δική μας την τσέπη και όλα τα σχετικά, αλλά και εσείς δεν περνάτε καλύτερα, διότι μειώνεται υπερβολικά και το κέρδος σας.
1: Μειώνεται και το κέρδος, αλλά μειώνεται αυτό που είναι το πιο συγκλονιστικό, είναι ότι μειώνονται οι καταναλώσεις και δοκιμάζεται η ανθεκτικότητα των πρατηρίων και γενικά όλων των επιχειρήσεων του κλάδου. Και για να είμαστε ειλικρινείς, θεωρώ ότι τουλάχιστον μέχρι το Σεπτέμβριο, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, περίπου τα 500 με 700 πρατήρια θα βάλουν λουκέτο. Γιατί τα λειτουργικά κόστη πια είναι πολύ υψηλά στα πρατήρια. Είναι καυσίμα και τα κέρδη πολύ μικρά. Να πούμε ότι ένα πολύ μικρό γεγονός, όπως ζήσαμε τώρα τις προηγούμενες μέρες που πήραμε μια ανάσα, σύμφωνα με τα λεγόμενα ότι πηγαίνουμε μια συμφωνία, ένα πολύ μικρό γεγονός, όπως πέφτει ένας πύραυλος κάπου.
2: Ναι, απλά είναι μικρό γεγονός, γιατί μία μέρα λέει, όχι μία μέρα, σε μία μέρα ο Τραμπ και οι Ιρανοί μπορούν να έχουν αλλάξει 25 απόψεις, πραγματικά.
1: Έτσι, πολύ σωστό. Και αυτό όλο επηρεάζει πάρα πολύ την ψυχολογία της αγοράς και ανεβάζει τις τιμές. Χάνεται η εμπιστοσύνη και ανεβαίνει οι τιμές. Αν δεν ανοίξουν, εγώ το λέω από πριν το Πάσχα.
2: Τα στενά του ορμούς.
1: Αν δεν ανοίξουν τα στενά του ορμούς, και ευχαριστώ τους φίλους και συναδέλφους που το έχουν υιοθετήσει. Αν δεν ανοίξουν τα στενά του ορμούς, δεν πρόκειται να δούμε φθηνό πετρέλαιο.
2: Αν ναι, έχω βαρεθεί να το λέω λίγο, κύριε Παπαγεωργίου. Αν εξέταζαν τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, τη μείωσή του εννοώ, θα περνούσε στην αντλία.
1: Απευθείας και θα ήταν ανακουφιστικό. Mm.
2: Γιατί αρνούνται λοιπόν τόσο πεισματικά?
1: Τώρα να σας πω κάτι
2: λόγω
1: άλλο.
2: Των υπεραισόδων αυτή τη στιγμή.
1: Σαφώς. Και το ότι η ελληνική οικονομία είναι εύπραστη. Ακόμα δεν έχει πατήσει γερά στα πόδια της. Δεν μπορεί να έχει δημοσιονομική εκτροπή για κανένα λόγο.
2: Αλλά ήσασταν σαφείς αυτό, ότι θα περνούσε κατευθείαν και οριζόντια.
1: Ναι. Δεν μπορεί να έχουμε πλεονασματική οικονομία με ελληματικό οικογενειακό προϋπολογισμό. Αυτό συμβαίνει.
0: Σωστό.
1: Θέλετε να σας φέρω ένα παράδειγμα πρόσφατο από την Πολωνία. Η Πολωνία, η οποία είναι μια αναπτυσσόμενη χώρα, δεν είναι ανεπτυγμένη όπως είναι η χώρα μας, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Πολωνία λοιπόν επένδυσε, χρηματοδότησε 500 εκατομμύρια ευρώ περίπου για να στηρίξει τις ευάλωτες οικογένειες και την οικονομία στην ενέργεια, να ενισχύσει. Ξέρετε πόσο είναι η τιμή στην Πολωνία της βενζίνης σήμερα? 1,49.
0: Με 1,49 θα κάναμε πάρτι. Πραγματικά,
2: ναι, πραγματικά η διαφορά είναι μεγάλη,
0: τεράστια.
2: Γιατί νωρίτερα κοιτούσα τις τιμές και είδα ότι γύρω στα 2 κάτι, κάπου εκεί κυμαίνονται, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Στην Ελλάδα είναι
2: από 2 μέχρι τα 2,10, κάπου εκεί. Εξαρτάται από την περιοχή. Ή είναι 2,10 στις περισσότερες περιοχές?
1: Είναι, κοιτάξτε, μέχρι πρώτη νόση ήταν πάνω από 2,10 σε όλες τις περιοχές.
2: Ναι.
1: Τώρα λιγάκι οι μεγάλες αστικές πόλεις, όπως σας είπα και πριν, οι οποίες προμηθευόμαστε στα πρατήρια, προμηθευόμαστε πιο σύντομα και πιο συχνά καύσιμα, λόγω της κατανάλωσης του αστικού ιστού.
2: Ναι.
1: Η τιμή πέφτει πιο γρήγορα.
2: Και αν κάποιος θέλει να ταξιδέψει, που πολλοί θα ταξιδέψουν στην επαρχία και μπορεί να χρειαστεί να γεμίσουν από την επαρχία για να γυρίσουν πίσω, φαντάζομαι θα τα βρουν πολύ πιο ακριβά εκεί.
1: Βεβαίως. Και κυρίως στην νησιωτική χώρα. Όσοι εκδραμούν με τα αυτοκίνητά τους ή τις μοτοσυκλέτες τους, τα δίκτυά τους στην νησιωτική χώρα, εκεί θα δουν τιμές και 2,30, ακόμα και 2,30 σε κάποια νησιά.
2: Μάλιστα.
1: Για τη βενζίνη.
0: Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Νίκο Παπαγεωργίου. Να είστε καλά, καλό τριήμερο.
0: Εμείς στις 6 ώρα το πρωί θα είμαστε εδώ, κύριε Παπαγεωργίου. Έχει τη Δευτέρα την κλίση.
2: Μόνος θα είναι.
0: Ναι. Ούτε το Στεφανάκι δεν. Ορίστε.
1: Αυτό το κάνει να ξεχωρίζεται.
2: Κρατάει ψηλά το φρόνημα του εδώ του Ρίαλ.
0: Ακμεότατον. Ακμεών. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου ήταν στη τηλεφωνική μας γραμμή, ο πρόεδρος των Βενζινοπολών και Πρατηριούχων του νομού Αττικής.
2: Ακούσατε τις συμβουλές του. Αν βρείτε τίποτα στο δρόμο να γεμίσετε, γεμίστε. Μην πάτε εκεί που μακριά.
0: Πάρτε και κανένα μπετονάκι.
2: Αυτό, κάτι. Ακούσατε τις συμβουλές
0: του. Πλέον πηγαίναμε στο χωριό και φέρναμε μπετόνι με λάδι. Τώρα θα πηγαίνουμε στο χωριό
2: μπετόνι με βενζίνη. Με αμόλυβδη.
0: Ναι, κάπως έτσι. Γεια σου, ρε Real Blogger. Καλησπέρα, καλημέρα πήγα να πω. Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Από τη συνήθεια.
0: Τον κακομαθαίνετε, λέει το στραβελάκι. Α, δικαιούται.
2: Τι το κακομαθαίνουμε.
0: Να καθίσει, λέει, εδώ και να δουλέψει.
2: Ναι, όχι, δεν είναι κουρασμένο.
0: Όχι να σα βρίσκει μικρού. Μα είμαστε μικροί.
2: Είμαστε μικροί. Είναι... Έχει και κάποια γαλόνια στην πλάτη του.
0: Έτσι,
2: τι να κάνουμε.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μας και στον Μιχαήλ. Πολλά τα μηνύματά σας. Καλημέρα και στο Θωμά. Εδώ και μία εβδομάδα, λέει ο Θωμάς, η τροχιά στον περιφερειακό Ημιτού στην Κατεχάκη. Βρισκόταν εκεί και βοηθούσε στο να γυρίζουμε σπίτια μας. Σήμερα το μεσημέρι είναι άφαντη. Από το μεσημέρι είναι άφαντη. Το Υπουργείο είχε ανακοινώσει ότι θα έχει τροχιά να ρυθμίσει την κίνηση. Τι συνέβη, πάει και αυτό. Θωμά, δεν το γνωρίζουμε. Καλά κάνεις και το αναφέρεις. Το λέμε στον αέρα για να το ακούσουν. Και βεβαίως φαντάζομαι ότι θα υπάρξει και κάποια περαιτέρω ενημέρωση. Μόλις έχουμε την ενημέρωση, αν προλάβουμε μέχρι τις 5, θα την μεταφέρουμε, θα την μοιραστούμε μαζί σας. Αν δεν προλάβουμε, εδώ στο Real FM κολλημένος θα μείνεις. Καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου ενημερώνεσαι για όλα, θα ενημερωθείς.
2: Κολλημένη βελόνα που λέμε.
0: Έτσι. Λοιπόν.
2: Η οποία παρεμπιπτόντως έχει κολλήσει λίγο. Αλλά εντάξει. Δεν το λέμε. Δεν ξέρω μα
0: αυτό. Α, σε μόλι τι βελόνε τώρα. Ο Ηλίας λέει. Ναι, ο Ηλίας λέει. Σε άκουγα λέει όταν δούλευα νωρίς το πρωί.
2: Τώρα θα τον ακούσει καμιά φορά και μισθό, θα τον ακούσει και μεσημέρι.
0: Δεν σε κατάλαβα.
2: Είναι το. Πώς τον λέγανε αυτό, το. Πες το.
0: Τον Μπόλεκ και τον Λόλεκ.
2: Το είναι το ολόγραμμα του. Το ολόγραμμά του. Το ολόγραμμά του με AI.
0: Δεν σε κατάλαβα, λέει.
2: Δεν είναι κανονικός. Κοιμάται σπίτι του. Το ολόγραμμά του έχω εδώ.
0: Αυτό. Κοιμάμαι σπίτι μου.
2: Έχω το ολόγραμμά του εδώ.
0: Δεν σε κατάλαβα, λέει. Μάλλον αλλάζει η φωνή σου το μεσημέρι. Καλή εκπομπή.
2: Το πρωί δεν έχει ξυπνήσει ακόμα. Τι ώρα έχει
0: κάνει, ρε
2: παιδί. Πέντε ξεκινά.
0: Ναι.
2: Μέχρι να ξυπνήσει. Μετά τι 6 δεν είναι η διαφωνή του, όταν δεν έχει ξυπνήσει.
0: Δεν είναι. Γι' αυτό έρχομαι στι 4 εδώ. Για να φάμε καμιά φρυγανίτσα, να πιούμε τον έκτο καφέ τη ημέρα και όλα τα σχετικά. Για να είμαστε. Εκτό κι αν έχει κάνει κάτι για να μην ακούγεται από
2: εδώ. Έχει δάκτυλο.
0: Αυτό είναι.
2: Μπα. Δεν τον νοιάζει. Δεν κάνει τέτοιο Γιάννη. Δεν κάνει τέτοιο Γιάννη.
0: Ο Δημήτρης αναφέρεται στην πληρότητα στα καράβια. 90% πληρότητα στα καράβια. Χαμός στα καταλήματα. Μποτιλιάρισμα στους δρόμους. Μάλλον ταξιδεύει το
2: 50%. Θέλω να πάνε αεροπορικά ως εντός Ελλάδας, σε νησιά. Βρήκαν χθες τα τελευταία εισιτήρια. Σε 2-3 συγκεκριμένα νησιά, να μην πω σε ποια.
0: Το μυστικό μας το είχε πει άνθρωπος που ασχολείται με τον τουρισμό. Τον είχαμε ρωτήσει με τη Στεφανία, διότι εν ώψη του Πάσχα πάλι είχαμε το ίδιο φαινόμενο.
2: Ναι.
0: Πληρότητα, το ένα, το άλλο. Αυτή η πληρότητα λοιπόν πώς μεταφράζεται σε απόλυτους αριθμούς? Δηλαδή είμαστε 10 εκατομμύρια νοματέοι ακόμα, γιατί με το δημογραφικό έτσι όπως πηγαίνει το πράγμα, σε μερικά χρόνια δεν θα είμαστε 10 εκατομμύρια νοματέοι. 6 εκατομμύρια βρισκόμαστε, 5 περίπου στην Αθήνα. Πόσοι από τα 5-6 εκατομμύρια θα φύγουν, έχουν τη δυνατότητα να πάνε να πάνε διακοπές, να πληρώσουν, να κάνουν, να ράνουν? Δεν είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό, οφείλω να σας πω.
2: Κοίτα, αν πάρουμε υπόψη την έρευνα του ΙΕΛΚΑ, ένας στους δύο δεν μπορεί.
0: Ναι.
2: Και αυτοί που μπορούν για 4 μέχρι 7 ημέρες, όχι σε κατάλημα, στο σπίτι τους, εξοχικό ή φιλοξενούμενοι σε κάποιο άλλο σπίτι ή στο σπίτι του παππού και της γιαγιάς στο χωριό. Και αυτοί που θα πάνε σε κατάλημα θα προσπαθήσουν να βρουν ένα κατάλημα στην υπερωτική Ελλάδα ή τέλος πάντων να πάνε κάπου οδικώς. Και το ρεζουμέ είναι όπως και πέρσι, και το θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά αυτό, ότι πέρσι το Σεπτέμβρη λέγαν όλοι οι εστιατόρες ότι είχε μειωθεί τρελά η κίνηση και ότι οι περισσότεροι παίρναν φαγητό από το σούπερ μάρκετ, το μαγείρευαν, το τρώγανε σπίτι τους, στην κουζινίτσα τους και κάνανε μετά μια βόλτα.
0: Α, έστειλε μήνυμα και ο Μάνος ο Νεφλής, ελπίζω να ακούει γιατί το ξέχασα, το έστειλε πριν το προηγούμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Καλησπέρα Μάνο μου, τώρα γυρίζεις? Το πρωί κάνουμε παρεΐτσα.
2: Α, κάνετε παρέτηση.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Γιατί 5 η ώρα ξεκινάει και ο Μάνος και ο Γιάννης ο Κολοκυθάς.
2: Ναι, ναι. Γιατί όλα 6 ώρα... τα παιδιά την πρωινή του στη Βάρδια.
0: 6 ώρα ξεκλειδώνουν να ανοίγουν το μαγαζί.
2: Νυχτοκάματο.
0: Έτσι, έτσι.
2: Νυχτοκάματο.
0: Τώρα και το απόγευμα. Σε κουπάμε το κεφάλι μου.
2: Είδες, είδες.
0: Έλα από εδώ να κεράσεις καφέ. Έλα από εδώ να κεράσεις καφέ. Άμα φέρεις και τίποτα να φάμε, καλό θα είναι.
2: Κάτσε γλυκό αν γίνεται. Τέλος. Χάσαμε πολύ ώρα. Ωραία, φύγαμε. Φύγαμε, επανερχόμαστε.

0: Real FM.
1: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
2: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
4: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
5: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
5: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
6: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
8: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
9: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
11: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η ΑΒΗΝ στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. ΑΒΗΝ.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
13: Αυτή την Κυριακή, μαζί με τη Real News, την αληθινή εφημερίδα, κυκλοφορεί το ένθετο για το αυτοκίνητο Real Auto. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και τις αλλαγές.
14: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
15: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
16: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
17: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
16: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
17: Είμαστε καλά για τώρα.
16: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
17: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
16: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
17: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
0: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
18: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
0: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε εδώ 32 λεπτά μετά τις 4. Λουκία Γκάτσου, Σπύρος Παπαδάκης στα μικρόφωνα. Μαζί μας ο Γιάννης Καραγευρέκης και η Βάσια η Κούτρα. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας 211-200-8200 και τα email σας studio@realfm.gr. Λοιπόν, σε λίγο θα ανοίξουμε το μεγάλο θέμα, γιατί αυτή την εβδομάδα και την προηγούμενη, γενικώς νομίζω την άνοιξη στην Ελλάδα τώρα φέτος, ευδοκίμησαν τα κόμματα.
1: Ναι. Ναι. Κάτι είχαν σπείρει το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τώρα έχουν φυτρώσει κόμματα.
0: Φυτρώσανε κόμματα. Ναι. Δεν ξέρω αν θα φυτρώσει και τρίτο του κύριου Σαμαρά. Δεν ξέρω.
1: Λέσε.
0: Είδομεν. Δεν ναι. ξέρω. Το βάζω έτσι εγώ με ένα ερωτηματικό.
1: Ή μπορεί να είναι στο ψηφοδέλτιο επικρατείας κάποιου κόμματος.
0: Λες. Λες, έχεις ρεπορτάζ?
1: Όχι, όχι, αίσθηση.
0: Αίσθηση.
1: Ρεπορτάζ άκουσε τώρα για να τα βάλουμε τα πράγματα. Ρεπορτάζ από την πλευρά του Σαμαρά δεν έχει κανένας.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Δεν μιλάει. Όποιος ισχυρίζεται ότι ο Σαμαράς έχει πει το ένα ή το άλλο ή το παράλλο, ψεύδεται ασυστόλος.
0: Ασυστόλος, μόνο ο ίδιος ξέρει. Ο ίδιος και στενός του συνεργάτης, ο κύριος Τσούτσιας. Ή ούτε εκεί.
1: Πρόσεξε. Το αν γνωρίζει ο Νίκος δεν μπορώ να το ξέρω.
0: Okay.
1: Αλλά πες ότι γνωρίζει.
0: Ναι,
1: υπάρχει περίπτωση να το έλεγε.
0: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Άρα αναμένουμε. Γιατί οι καμπάνες πέφτουν πολλές. Είχαμε και Σαμαρά, είχαμε και Καραμαλή. Δεν βαριόμαστε.
1: Καθόλου. Και θα έχουμε ομιλία Σαμαρά τις επόμενες ημέρες.
0: Για ποιο θέμα πάλι?
1: Φαντάζομαι, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς.
0: Σε κανένα βιβλίο πάλι, γιατί αυτοί πάνε πακέτο ίδιο κιόλας. Σε κάθε βιβλίο πάει ο Σαμαράς, πάει και ο Καραμαλής. Πάει ο Καραμαλής, πάει και ο Σαμαράς.
1: Είναι η ώρα που χτυπάει το Αλτσχάιμερ και δεν μπορώ να θυμηθώ. Θα κάνει πάντως εμφάνιση τις επόμενες μέρες ο κύριος Σαμαράς. Όπως έκανε ο κύριος Καραμαλής, τα είπε τσεκουράτα.
0: Τσεκουράτα, βεβαίως, τσεκουράτα. Και επειδή έχουμε ανοίξει πολύ τον τραχανά, έχουμε πολύ τραχανά, έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο μαζί μας. Βοηθήσει. Έχουμε τον κύριο Απόστολο Πιστιόλα, επικοινωνιολόγο. Καλησπέρα, κύριε Πιστιόλα.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Προσπαθούμε εδώ λίγο. Η προηγούμενη εβδομάδα είχαμε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Αυτή τη βδομάδα είχαμε την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κυρίου Τσίπρα. Έχουν δει το φως μέχρι στιγμής κάποιες δημοσκοπήσεις, τρεις αν δεν απατώμε στον αριθμό. Οι δύο ήταν, η πρώτη ήταν πριν ανακοινώσει ο κύριος Σαμαράς το κόμμα του, η δεύτερη ήταν στο Όριο και η τρίτη είναι τη Σάλκο, η οποία είναι μετά. Που ουσιαστικά βγάζουν δεύτερο τον κύριο Τσίπρα. Με πόσο ασφαλές θεωρείτε κατά τη γνώμη σας ότι είναι αυτό το αποτέλεσμα?
2: Εντάξει, κοιτάξτε, είναι πρώτες ενδείξεις αυτές. Αλλά είναι λογικό αν με ρωτούσατε χωρίς δημοσκόπηση καν ποιος πιστεύω ότι θα είναι δεύτερος.
0: Ναι.
2: Θα σας έλεγα το πιο πιθανό είναι ένα κύριος Τσίπρας. Διότι πολύ απλά το Πασόκ επί τρία χρόνια προσπάθησε να πείσει ότι μπορεί να αποτελέσει κυβερνητική εναλλακτική. Και δεν με κατάφερε. Γιατί να τα καταφέρει τώρα που θα έχει αντίπαλο?
0: Μάλιστα. Αυτό είναι ένα πολύ λογικό και εύλογο εγχείρημα. Και μάλιστα, και θέλω και την τοποθέτησή σας να μου πείτε πώς σας φάνηκε της κυρίας Καριστιανού η παρουσίαση σε σχέση με τον κύριο Τσίπρα.
2: Από τη μία είχαμε από τον κύριο Τσίπρα είχαμε μια επαγγελματική επικοινωνιακά παρουσία. Από την άλλη, η κυρία Καριστιανού ήταν λίγο απροετοίμαστη.
0: Θα το λέγατε και ερασιτεχνικό?
2: Θα το έλεγα και σε ένα βαθμό ερασιτεχνικό. Ναι. Νομίζω ότι δεν έχουν σχέση με το ένα με το άλλο. Βλέπετε, ο κύριος Τσίπρας μπαίνει δυναμικά. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να ψηλά μπορεί να πάει. Και κοιτάω καθαρά το επικοινωνιακό κομμάτι. Βλέπουμε μια επαγγελματική δουλειά με μια δουλειά που φαίνεται ότι είναι. Φαίνεται ότι το εγχείρημα της κυρίας Καριστιανού δεν είναι ένα πολιτικό εγχείρημα καθαρά. Οπότε.
0: Κύριε Πιστιόλα.
1: Αν μου επιτρέπεις.
0: Ναι,
1: τι εννοείται, κύριε Πιστιόλα, ότι δεν είναι ένα καθαρά πολιτικό εγχείρημα?
2: Δεν είναι πολιτικός η κυρία Καριστιανού. Η θέση στα
1: πολιτικός δεν είναι. Μισό λεπτό. Δεν είναι η κυρία Καριστιανού πολιτικός, αλλά θα κατέβει στις εκλογές. Άρα λοιπόν δεν θα πρέπει να την κρίνουμε ως πολιτική οντότητα, ως πολιτικό κόμμα?
2: Γι' αυτό και μιλάω για ερασιτεχνισμό.
1: Τι είναι αυτό το οποίο σας χάλασε από την παρουσίαση της κυρίας Καριστιανού?
2: Κοιτάξτε, από τον τόρο τον οποίο είχε γίνει, δεν νομίζω ότι ο τόρος δείχνει το πόσος κόσμος πήγε. Νομίζω δεν ήταν καν επαγγελματική, αν θέλετε, το σημάζεμα του κόσμου πρώτον. Δεύτερον, επέλεξαν μια αίθουσα η οποία 6-7 εκατοστάρικα από κόσμο, που και πάλι δεν ήταν γεμάτη μέσα. Τρίτον, ήταν ο τρόπος παρουσίασης. Έδειχνε κάτι το οποίο έχει ξαναγίνει και από πολιτικούς και από μη πολιτικούς, ενώ ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε κάτι τελείως διαφορετικό.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Πιστιόλο, ως επικοινωνιολόγος θεωρείτε ότι μήπως αυτό τελικά ήθελε, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ, το πιο εύκολο είναι να πάρεις ένα επιτελείο, ένα καλό επιτελείο, και να σε κατευθύνει. Μήπως ήθελε να δείξει και η ίδια ότι εγώ δεν είμαι προϊόν ενός όπως είναι οι άλλοι, είμαι ένα διαφορετικό προϊόν, ένα προϊόν το οποίο είμαι πολύ κοντά στον απλό άνθρωπο.
2: Κοιτάξτε, ακόμα και αν να δείξω ότι είσαι πολύ κοντά στον απλό άνθρωπο, μπορείς να το δείξεις με τρόπο ο οποίος είναι πιο επαγγελματικός, ακόμα και οι ομιλίες ή ακόμα και τώρα, ας πούμε, έχει μία εβδομάδα που ανακοινώθηκε το κόμμα, μία εβδομάδα και μία μέρα.
0: Ναι.
2: Τι έχει γίνει από τότε για να πατήσεις πάνω το hype της δημιουργίας
0: από
2: του κόμματος.
0: Τότε δυστυχώς, να το πω εγώ, είναι ότι έχουμε δει κάποιους οι οποίοι εμφανίζονται ως στελέχοι να κάνουν κάποιες ατυχείς δηλώσεις.
2: Άρα δεν έχει βγάλει μπροστά 4-5 στελέχη όπως έκανε ο κύριος Τσίπρας.
0: Ενώ σε αντίθεση ο κύριος Τσίπρας, επειδή ανακοίνωσε την εκπρόσωπο τύπου και τους αναπληρωτές εκπροσώπους, οι οποίοι βρίσκονται στα κανάλια ανοιχθημερών, να πω εγώ, έχει...
2: Για να περάσουν στις θέσεις του κόμματος.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Δεν έχει γίνει αυτό από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Άρα μπορεί ο καθένας που λέει ότι είναι μέλος ή οτιδήποτε να βγαίνει στα κανάλια. Άρα περνάει πολλά μηνύματα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή ο ένας μπορεί να λέει το Α, ο άλλος μπορεί να λέει το Β. Αυτό δεν είναι επαγγελματικό.
1: Ούτως ή άλλως υπάρχουν.
2: Κάτι πρέπει να έχει κάνει, να έχει βγάλει μια ομάδα να πει αυτή είναι η βασική μου ομάδα, όπως έκανε ο κ. Τσίπρας, και να παίξουν μπάλα αυτή στα κανάλια. Δεν γίνεται αυτό.
1: Υπάρχουν κάποιοι οποίοι λένε ότι δημιουργήθηκε επίτηδες μια περιραίουσα ατμόσφαιρα από την πλευρά της κυβέρνησης, ότι υπάρχει το ενδεχόμενο οι εκλογές να γίνουν νωρίτερα και όχι την άνοιξη του 2027. Ακούστηκε ο Οκτώβρης, ακούστηκε ο Νοέμβρης και γι' αυτό το λόγο έσπευσαν τόσο η κυρία Καριστιανού όσο και ο κύριος Τσίπρας να ανακοινώσουν το κόμμα τους, ότι ήταν δηλαδή μια στρατηγική από την πλευρά της κυβέρνησης για να κάνουν όσο γίνεται πιο νωρίς τα αποκαλυπτήριά τους, και η μεν και η δε.
2: Το ακούω αυτό. Την πρώτη φορά που ακούστηκε ότι μπορεί να γίνουν εκλογές και βγήκε η Καριστιανού είναι κάποιους μήνες πριν και είπε θα κάνει κόμμα.
1: Ναι.
2: Τη δεύτερη φορά που ήταν τώρα, ανακοινώθηκε το κόμμα. Νομίζω ότι η κυρία Καριστιανού παρέσυρε στο χορό τον κύριο Τσίπρα, γιατί για να μην μονοπολίσει ένα και δεύτερο, ενδεχομένως να έχει ο κύριος Τσίπρας δημοσκοπήσεις που το δείχνουν δεύτερο και να είπε ότι τώρα είναι κατάλληλη ώρα. Αν ισχύει αυτό, ποιος δεν πάτησε την Πανανόφλουδα? Ο πιο έμπειρος πολιτικός αυτή τη στιγμή, ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Μάλιστα.
2: Και τον πάει πιο πίσω. Που είναι το απολύτως λογικό. Εγώ δεν περίμενα. Η λογική λέει ότι αν πάμε το 27. Δεν γίνονται κόμματα το Μάιο. Γίνονται το φθινόπωρο.
1: Σωστό είναι αυτό το οποίο λέτε. Από την τελευταία δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για το flash.gr με έχει σοκάρει πραγματικά, πολιτικά πάντα, το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ. 1,5%.
2: Το θεωρείτε πολύ υψηλό.
0: Γιατί σε σοκάρει? Πραγματικά, και είναι και δική μου απορία αυτή. Εγώ είχα την αίσθηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, από πριν να ανακοινώσει ο κ. Τσίπρας το κόμμα του, ότι θα εξαϊλωθεί. Το έλεγα και στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Με άμα την ανακοίνωση του ονόματος του κόμματος του κ. Τσίπρα.
2: Να πούμε κάτι ενδιαφέρον.
0: Ναι.
2: Εάν τον ΣΥΡΙΖΑ τον πάρει η κυρία Δούρου με τον κύριο Πολάκη και τον κύριο Παπά, θα έχουμε μάχη και με ένα κομμάτι του κύριου Τσίπρα μπορεί να τσιμπήσουν πίσω, και με την κυρία Κωνσταντοπούλου και με το ΜέΡΑ25. Δηλαδή μην ξεγράφετε το ΣΥΡΙΖΑ ως ΣΥΡΙΖΑ αν αυτή η τριάδα πάρει το κόμμα. Μπορεί να μπει και στη Βουλή.
0: Ναι, πάντως βλέπουμε, ναι, κύριε Πιστιόλα, αυτή την περίοδο ότι είναι όλοι εναντίον όλων, κυριολεκτικά. Δηλαδή
2: αυτό
0: βλέπουμε.
2: Δεν είναι ωραίο, δεν έχει ενδιαφέρον.
0: Για μας πολύ τους δημοσιογράφους. Έχουμε δουλειά και φαντάζομαι και για εσάς τους επικοινωνιολόγους. Δεν θα βαρεθούμε.
1: Και ζούμε και ιστορικές στιγμές. Και για να εξηγήσω τι εννοώ ότι σοκαρίστηκα με το ποσοστό, να υπενθυμίσω απλά ότι το 2023 ο ΣΥΡΙΖΑ επελέγει από τον ελληνικό λαό να παίξει το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
2: Σωστά.
1: Και μέσα σε λιγότερο από 3,5 χρόνια το ποσοστό είναι στο 1,5%.
2: Από το 31 στο 20 στο 17, στο 15 στις ευρωεκλογές, και από εκεί και πέρα είχαμε τη διάσπαση της διασπάσεως, οπότε φτάσαμε σε αυτά τα ποσά. Κοιτάξτε, όταν ένα κόμμα λέει ότι μπορεί να βάλει και λουκέτο αν κατέβει ο κύριος Τσίπρας, πώς περιμένει ο κόσμος να το ψήσει?
0: Φυσικά.
1: Και νομίζω
0: και
1: ότι
0: όταν
1: είναι
0: τα
1: καλό
0: μισά
1: άλλο
0: του στελέχη, τι τα μισά του, πάνω από τα 3/4 των στελεχών, μην πω και παραπάνω, κουνάν το μαντίλι και λένε εμείς πάμε για άλλες θάλασσες. Λογικό δεν είναι? Πόσο ο κόσμος να απαντήσει ότι θα μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, σε ποιον ΣΥΡΙΖΑ?
2: Ακριβώς. Οπότε μένει να δούμε ποιο ΣΥΡΙΖΑ θα έχουμε από τα αριστερά.
1: Μία τελευταία ερώτηση από μένα, και ό,τι άλλο θέλει η Λουκία. Αυτές οι μετρήσεις ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, και τι εννοώ για να μην παρεξηγηθούμε όλοι μαζί? Μήπως είναι πολύ νωρίς για να βγάλουμε συμπεράσματα, κύριε Πιστόλα?
0: Προφανώς νομίζω ότι τα ασφαλή συμπεράσματα θα βγουν μετά το μήνα, ας πούμε, να έχει περπατήσει λίγο όλη αυτή η κατάσταση.
2: Αποδέθηκε μετά. Να περάσουμε το καλοκαίρι λίγο.
1: Μισό λεπτό, το πηγαίνετε τόσο πίσω δηλαδή?
2: Ναι, το πάω τόσο πίσω. Διότι μπαίνουμε στον Ιούνιο, ναι, θα έχουμε κάποιο, αν θέλετε, τον Ιούνιο θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα από ό,τι έχουμε τώρα. Αλλά μετά μπαίνει Ιούλιος, Αύγουστος, έχουμε μετά το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ με Πολάκη και λοιπά, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Έχουμε από τα δεξιά, περιμένουμε αν θα γίνει το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Περιμένουμε επίσης να δούμε από τα πάρα πολύ δεξιά αν θα κατέβει άλλο κόμμα σαν τους Σπαρτιάτες με τη στήριξη του κυρίου Κασιδιάρη. Όλα αυτά λιγότερο ή περισσότερο θα παίξουν ρόλο. Αλλά επειδή πάρα πολλά κόμματα είναι κάτω από το 5%.
1: Υπάρχει ακόμα αυτό το σενάριο που μπορεί να κεφαλαιοποιήσει? Αναφέρατε τον κύριο Κασιδιάρη. Υπάρχει, μπορεί να κεφαλαιοποιήσει και να τους συμμαζέψει, να τους μαζέψει όλους αυτούς, όπως είχε κάνει κατά το παρελθόν?
2: Πού έχουν παρκάρει αυτοί οι ψηφοφόροι? Έχουν παρκάρει ένα κομμάτι στην φωνή λογική, σε ένα άλλο κομμάτι μικρό μπορεί να είναι στην πλαίση ελευθερίας, και ένα άλλο κομμάτι στον κύριο Βελόπουλο. Αν τα μαζέψει, μπορεί να αφήσει δύο κόμματα εκτός Βουλής.
1: Μα δεν έχουν κατακαιρματιστεί πλέον αυτοί? Δηλαδή μπορεί να τους ξανασυντονίσει?
2: Όταν έχουμε δύο-τρία κόμματα.
1: Να το δούμε και αυτό δηλαδή.
2: Που είναι στο μπαίνω δεν μπαίνω.
1: Ναι.
2: Άμα τους μαζέψεις 0,5%, 0,7, είναι στο δεν μπαίνω.
1: Ναι.
2: Δηλαδή τα πάντα μπορούν να επηρεάσουν σε αυτό το πολιτικό σκηνικό που όλα είναι τόσο ρευστά.
0: Είναι εντελώς ρευστά αυτό βλέπουμε. Ακριβώς. Μια ρευστότητα, μια κινούμενη άμμο πραγματικά.
1: Θα κάνουμε μπάνιο στη θάλασσα και θα έχουμε μαζί και τα τάμπλετ, τα κινητά για να βλέπουμε δημοσκοπήσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πιστόλα.
0: Ευχαριστούμε, να είστε καλά.
3: Real FM.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω?
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε?
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο, και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία, και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
9: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
10: Αχα.
9: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
10: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
9: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
12: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
13: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ζωγραφίζεις, Καραγευρίκη, ζωγραφίζεις.
1: Έτσι.
0: Αμέ, αυτά είναι. Ο Πίτερ λέει εδώ, γιατί γίνεται πολλά τα μηνύματα, πάρα πολλά τα μηνύματάκια σας. Σε 20 χρόνια θα έχει ξεδιαλύνει η Ήρα από το Στάρι.
1: Α, η Ήρα από το Στάρι, ναι, όντως. Ναι, ναι. Καλό, πετυχημένο. Ωραίο. Καλό,
0: και,
1: καλό.
0: Και 20 χρονάκια προοπτική, δεν είναι κάτι.
1: Μια χαρά, ναι, μια χαρά.
0: Λουκία και Σπύρο, η κυρία Σοφία η Μαραγκίδου μας στέλνει το μήνυμα.
1: Ναι.
0: Καλό μεσημέρι, Λουκία και Σπύρο, που πάντα είσαι πρόθυμος να καλύψεις το κενό που αφήνει. Μην τα λες αυτά, δεν τα διαβάζω αυτά. Λοιπόν.
1: Αυτά, όχι, όχι, όχι.
0: Καλή, ναι, όχι, από την άποψη ότι. Ναι. Εντάξει, δεν, για όνομα του Θεού. Τη δουλειά μας κάνουμε. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές και φυσικά οι ευχές μας συνοδεύουν τα παιδιά αγαπημένων φίλων, Λουκίας, Φράνσης και Ιωσήφ.
1: Βέβαια.
0: Α, δεν ήξερα ότι και του Ιωσήφ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μακάρι.
0: Σήμερα είναι της Αγίας Υπομονής, έχει δίκιο η
1: Είναι της Αγίας Υπομονής.
0: Ας οπλίσει με υπομονή τους γονείς που αυτές τις μέρες αγωνιούν περισσότερο και από τα παιδιά τους.
1: Όντως, όντως.
0: Ευχαριστούμε, κυρία Σόφη, για το μήνυμα.
1: Λοιπόν, Σαββατοκύριακο, τριήμερο μάλλον έρχεται. Το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε μαζί τη Real News.
0: Εννοείται.
1: Διότι έχει πάρα πολύ πλούσια ύλη, αποκλειστικά ρεπορτάζ όπως κάθε Σαββατοκύριακο. Και πόσο μάλλον τώρα, αν φύγετε, να την πάρετε μαζί, γιατί έχει πολλά μαζί. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποστολές από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Έχει μαζί άλλα 4 αστυνομικά μυθιστορήματα από τα best sellers στη βιβλιοθήκη της Reals. Έχει μαζί μαστορέματα, καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις, και αυτή την Κυριακή μαζί με τη Real News, την αληθινή εφημερίδα, κυκλοφορεί το ένθετο για το αυτοκίνητο, το Real Auto. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα. Αυτή την Κυριακή λοιπόν με τη Real News και φυσικά δωρεπιταγές από το Παντού App.
0: Λοιπόν, για να δεις πόσο επηρεασμένοι είναι οι ακροατές με όλο αυτό το κομμάτι της ακρίβειας,
1: ναι.
0: Στην Κρήτη στέλνει ο Στέλιος, η αμόλυβδη σήμερα είναι 2,25 και δεν έχει πέσει με καμία πτώση του Brent.
1: Είδες που μας έλεγε και ο κύριος Παπαγεωργίου νωρίτερα ότι στα νησιά γενικώς θα είναι τα πράγματα πάρα πολύ πολύ πιο ακριβά.
0: Έτσι
1: μας έλεγε. Επιβεβαιώθηκε πλήρως.
0: Δυστυχώς. Μα την ξέρει την αγορά, την ξέρει πολύ
1: καλά. Φυσικά.
0: Καλησπέρα, ναι. Γιώργο μου. Ο ύπνος είναι άχρηστο πράγμα, παιδί.
1: Ο Σπύρος δεν κοιμάται. Τον έχει καταργήσει, μάλλον. Εγώ πάλι όχι, μου αρέσει.
0: Το Σαββατοκύριακο.
1: Σπύρο, πότε κοιμάσαι?
0: Το Σαββατοκύριακο.
1: Καθημερινές πόσες ώρες κοιμάσαι?
0: Εξαρτάται. Από.
1: Βάστατα εξαρτάται. Πες μου, ένα μισό ώρα.
0: Από 1,5 μέχρι 4.
1: Ο Χριστός και η Παναγία. Καφέδες πόσους πίνεις?
0: Από 12 έως 16.
1: Α, εντάξει, έτσι εξηγείται. Ωχ, Παναγία μου. Από 12 έως 16.
0: Σου βάζω και το στατιστικό λάθος μέσα.
1: Στατιστικό λάθος. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι το πρωινό είναι. Το έχεις όμως, νομίζω. Σου αρέσει. Ή το συνήθισες. Ναι. Σου αρέσει το πρωινό.
0: Εντάξει, κάθε αρχή και δύσκολη. Τώρα έχουν περάσει 2 χρόνια.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: συνηθίζονται τα πάντα, δυστυχώς.
0: Τα πάντα συνηθίζονται. Μου αρέσει πάρα πολύ το γεγονός ότι ξέρω το χρόνο από την ώρα που θα ξεκινήσω από το σπίτι μέχρι την ώρα που θα φτάσω στο Real FM.
1: Τουλάχιστον
0: ξέρω ακριβώς το χρόνο. Ακριβώς. Ξέρω το χρόνο που θα κάνω, ρε παιδί μου.
1: Ενώ εγώ που κάνω 800 ώρες να πάω, 800 ώρες να γυρίσω, τουλάχιστον είστε τυχερός. Δεν βρίσκεις κίνηση.
0: Και στην Αττική Οδό γνωριζόμαστε πλέον μεταξύ μας. Αναβοσμίνουν τα φώτα. Γεια σου Γιώργο, γεια σου Δημήτρη, γεια σου Κώστα. Ένα πράγμα.
1: Λοιπόν, κι άλλος εδώ λέει για τη φωνή σου. Ότι η φωνή σου ακούγεται πραγματικά διαφορετική, πιο ζεστή και απαλή.
0: Τώρα.
1: Λέει το πρωί είσαι στα φόρτε σου, μάλλον το πρωί είσαι εξύπνιος, έτσι πιο. Ενώ τώρα έχει πέσει λίγο, είσαι λίγο πιο κουρασμένος.
0: Είναι
1: λίγο κουρασμένος, ρε παιδιά. Αυτό.
0: Να σας πω κάτι, έβγαλα την πρωινή εκπομπή.
1: Αυτό, 5 με 8. Μετά είχε, δεν καθότανε.
0: Διάμεσα ήμουνα στο. Αυτό και έβγαλα ζωντανά.
1: Δεν καθότανε, οπότε γι' αυτό τώρα πέφτουν οι μπαταρίες και του Σπύρου. Θα κοιμηθεί λίγο μετά. Κάτι θα κάνεις. Λοιπόν, να σας αποχαιρετήσουμε όλους. Ήρθε η ώρα.
0: Πρέπει να φύγουμε.
1: Ναι, πρέπει να φύγουμε. Έτσι δεν είναι, Γιάννη μας.
0: Ναι,
1: Γιάννη. Ναι, πρέπει
0: τώρα,
1: να φύγουμε.
0: Τώρα.
1: Θες να πεις κι άλλα. Λέγε.
0: Να κάτσω με τους Γιώργηδες μετά.
1: Θα κάτσεις και με τους Γιώργηδες. Να κάτσεις και με τους Γιώργηδες. Να το πάρεις όλο σε ρίτο ραδιόφωνο σήμερα. Σήμερα ραδιόφωνο Σπύρος Παπαδάκης μόνο.
0: Όχι, έχω δελτίο ειδήσεων στις 6. Δεν μπορώ να κάνω.
1: Δεν μπορεί. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε όλους. Γιάννης Καραγευρέκης στον ήχο, την Βάσια την Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο και όλους εσάς που φυσικά ήσασταν μαζί μας. Εγώ να ευχαριστώ τον Σπύρο τον Παπαδάκη που μου κράτησε παρεούλα σήμερα. Να είστε όλοι και όλες καλά. Αν φύγετε να περάσετε όμορφα, αν δεν φύγετε πάλι να περάσετε όμορφα. Εμείς, εγώ δηλαδή, θα είμαι κοντά μαζί σας, μαζί με τον Νίκο το Σταρβελάκη, 3 με 5 την Τρίτη. Να είστε καλά.
0: Καλό τριήμερο. Να προσέχετε. Γεια χαρά.

0: Real FM.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με Smoky Mayo Burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House!
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
6: Cars, ο Άλυμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε
7: η ώρα είναι 5.
8: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
9: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
10: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
9: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
11: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
12: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
13: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα ψάξεις.
15: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
16: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
17: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
16: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
17: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
16: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
17: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
16: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
17: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
0: Γιώργο, πεινάς?
18: Έχω μία πείνα.
0: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
18: Να πάμε.
0: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
19: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
19: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
8: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Radio 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Εδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Μόνο ένας δρόμος απατηλός και πρέπει να τον περάσεις. Πρέπει στο αίμα να βουτυχτείς πριν ο καιρός σε προφτάσει και να διαβείς αντίπερα να ξαναβρεις τους συντρόφους σου. Δεν ωφελεί το παράπονο. Ίδια παντού θα είναι η ζωή. Με το σουράβλι των φιδιών στη χώρα των φαντασμάτων. Με το τραγούδι των ληστών στα δάση των αρωμάτων. Με το μαχαίρι ενός καημού στα μάγουλα της ελπίδας. Με το μαράζι μιας άνοιξης στα φιλοκάρδια του γκιόνι. Φτάνει ένα αλέτρι να βρεθεί και ένα δρεπάνι κοφτερό σε ένα χαρούμενο χέρι. Φτάνει να ανθίσει μόνο. Λίγο στάρι για τις γιορτές, λίγο κρασί για τη θύμηση, λίγο νερό για τη σκόνη. Κυρίες και κύριοι, ο Νίκος Γκάτσος υπήρξε, ήταν, είναι και θα είναι μια ξεχωριστή, μια μοναδική περίπτωση. Μια μοναδική περίπτωση για τα γράμματα, για τις τέχνες, για την ποίηση, για το στίχο, για το ελληνικό τραγούδι, για τον ελληνικό πολιτισμό. Δεν είναι καθόλου υπερβολή να πούμε ότι στην περίπτωση του Γκάτσου ξαναζωντανεύει εκείνο που είχε πει ο Σικελιανός για τον Παλαμά, όταν μέρες κατοχής και πρώτης ανάτασης του ελληνικού λαού απέναντι στους Ναζί, ο Σικελιανός έλεγε για τον Παλαμά: εδώ, σε αυτό το φέρετρο ακουμπάει η Ελλάδα. Σε τούτες τις πλάτες του Νίκου Γκάτσου ακουμπάει η Ελλάδα. Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στον Νίκο Γκάτσο. Κυρία Δημητρούκα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Αγαπημένο μου Μανώλη, καλώς ήρθες.
2: Σε ευχαριστώ, Νίκο μου.
1: Καλώς σας βρήκαμε. Και εσάς και τους ακροατές σας, και σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Κυρία Δημητρούκα, Νίκος Γκάτσος.
1: Τα είπατε όλα. Στους στίχους του είναι, ο Γκάτσος εκφράζει αυτό τη συλλογική συνείδηση που θα λέγαμε, το υποσυνείδητο και όλα αυτά, αλλά τη συλλογική συνείδηση του Έλληνα. Θα ήταν καλό ακόμα και να διδάσκονται οι στίχοι του ως δείγμα υγιούς πατριωτισμού. Όχι μόνο ποιήσεις, αλλά δείγμα υγιούς πατριωτισμού μέσα στην τέχνη, δηλαδή, πώς δίνεται.
0: Είχα διαβάσει να λέτε ότι αυτή η παρέα, γιατί εδώ μιλάμε για μια συγκλονιστική παρέα, έτσι. Ο Γκάτσος, ο Χατζηδάκης, ο Ελίτης, ο Τσαρούχης, ο Μόραλης. Είχα διαβάσει να λέτε, ήταν πολύ περήφανοι για την Ελλάδα που κουβαλούσαν μέσα τους. Χωρίς εθνικισμούς, χωρίς σοβινισμούς. Είναι αυτή η οικουμενικότητα που έλεγε ο Όσκαρ Ουάιλντ. Η ελληνικότητα ως μια νέα οικουμενικότητα.
1: Είναι ακριβώς και αυτή η ιδέα που έκανε τον Άγγελο Δελιβοριά να στήσει αυτό το μουσείο, την Πινακοθήκη Γκίκα, ας πούμε. Ήταν Έλληνες, βαθιά Έλληνες, οι οποίοι είχαν όμως τη ματιά τους προς τα έξω και επαφές με τον κόσμο. Είχαν αλληλεπίδραση.
0: Μανώλη, πώς συναντήθηκες με τον Νίκο Γκάτσο? Ήσουν παιδάκι.
2: Ναι, ούτε φαντάζομαι είχα πάει εγώ. Τελείως τυχαία. Είχα πάει στο στούντιο για να πω ένα τραγούδι του Μούση. Με πήρε ο Μούση για να ακούσουμε, να δω πώς γίνεται η ηχογραφή και λοιπά. Μούση είχε καρδιά στη Θεσσαλονίκη. Και εκεί μέσα ήρθε ο Γκάτσος. Ήρθε να δει έτσι. Να πει από τον Καραγιάννη, να μάθει τον Καραγιάννη ποια είναι η υπόθεση του έργου της, για να γράψει τους στίχους του τραγουδιού. Και θυμάμαι ότι ήρθε μέσα ο Γκάτσος, εγώ ένα νεαρό παιδί. Έτσι ψηλός, ωραίος, ευφυτενής, Ολύμπιος, όπως λέει ο Χατζηδάκης. Και μπήκε σοβαρά εκεί μέσα, χαιρετηθήκαμε και αυτή η χειραψία ήταν επόμενο να με συμπαθήσει τόσο πολύ, όπως και εγώ βέβαια, που τον είχα σαν πατέρα μου.
0: Είσαι ο άνθρωπος που είχε πει πάνω από 90 τραγούδια του Γκάτσου.
2: Ναι,
0: του Γκάτσου.
2: Γύρω στο 100, πώς είναι,
1: αγαπητοί. Ναι, βέβαια.
2: 99 για την ακριβία.
0: 99. Πώς όλη αυτή η κληρονομιά, η κληρονομιά του Γκάτσου έχει φτάσει στο Χάρβαρντ, κυρία Δημητρούγκα?
1: Όχι, υγιούς πατριωτισμού, όχι μόνο ποιήσεις, αλλά δείγμα υγιούς πατριωτισμού μέσα στην τέχνη, δηλαδή, πώς δίνεται.
0: Είχα διαβάσει να λέτε ότι αυτή η παρέα, γιατί εδώ μιλάμε για μια συγκλονιστική παρέα, έτσι. Ο Γκάτσος, ο Χατζηδάκης, ο Ελίτης, ο Τσαρούχης, ο Μόραλης. Είχα διαβάσει να λέτε, ήταν πολύ περήφανοι για την Ελλάδα που κουβαλούσαν μέσα τους. Χωρίς εθνικισμούς, χωρίς σοβινισμούς. Είναι αυτή η οικουμενικότητα που έλεγε ο Όσκαρ Ουάιλντ. Η ελληνικότητα ως μια νέα οικουμενικότητα.
1: Είναι ακριβώς και αυτή η ιδέα που έκανε τον Άγγελο Δελιβοριά να στήσει αυτό το μουσείο, την Πινακοθήκη Γκίκα, ας πούμε. ήταν Έλληνες, βαθιά Έλληνες, οι οποίοι είχαν όμως τη ματιά τους προς τα έξω και επαφές με τον κόσμο, είχαν αλληλεπίδραση.
0: Μανώλη, πώς συναντήθηκες με τον Νίκο Γκάτσο? Ήσουν παιδάκι.
2: Ούτε φαντάζομαι είχα πάει εγώ. Τελείως είχα. Είχα πάει στο στούντιο για να πω ένα τραγούδι του Μούτσι. Με πήρε ο Μούτσι για να ακούσουμε, να δω πώς γίνεται η ηχογραφή και λοιπά. Μούτσι είχε καρδιά στη Θεσσαλονίκη. Και εκεί μέσα ήρθε ο Γκάτσος. Ήρθε να δει έτσι. Να πει από τον Καραγιάννη, να μάθει τον Καραγιάννη ποια είναι η υπόθεση του έργου της, για να γράψει τους στίχους του τραγουδιού. Και θυμάμαι ότι ήρθε μέσα ο Γκάτσος, εγώ ένα νεαρό παιδί, έτσι ψηλός, ωραίος, ευφυτενής, Ολύμπιος, όπως λέει ο Χατζηδάκης. Και μπήκε σοβαρά εκεί μέσα, χαιρετηθήκαμε και αυτή η χειραψία ήταν επόμενο να με συμπαθεί τόσο πολύ, όπως και εγώ βέβαια, που τον είχα σαν πατέρα μου.
0: Είσαι ο άνθρωπος που είχε πει πάνω από 90 τραγούδια του Γκάτσου.
2: Ναι,
0: του Γκάτσου.
2: Γύρω στο 100, πώς είναι,
1: αγαπητοί. Ναι, βέβαια.
2: 99 για την ακριβία.
0: 99. πώς όλη αυτή η κληρονομιά, η

0: Είναι ακριβώς και αυτή η ιδέα που έκανε τον Άγγελο Δελιβοριά να στήσει αυτό το μουσείο, την Πινακοθήκη Γκίκα, ας πούμε. Ήταν Έλληνες, βαθιά Έλληνες, οι οποίοι είχαν όμως τη ματιά τους προς τα έξω και επαφές με τον κόσμο, είχαν αλληλεπίδραση.
1: Μανώλη, πώς συναντήθηκες με τον Νίκο Γκάτσο? Ήσουν παιδάκι.
2: Ναι, ούτε φαντάζομαι είχα πάει εγώ. Τελείως τυχαία. Είχα πάει στο στούντιο για να πω ένα τραγούδι του Μούση. Με πήρε ο Μούση για να ακούσουμε, να δω πώς γίνεται η ηχογραφή και λοιπά. Μούση είχε κατέβει στη Θεσσαλονίκη. Και εκεί μέσα ήρθε ο Γκάτσο, α πούμε, ήρθε να δει έτσι. Να πει από τον Καραγιάννη, να μάθει τον Καραγιάννη ποια είναι η υπόθεση του έργου της, για να γράψει τους στίχους του τραγουδιού. Και θυμάμαι ότι ήρθε μέσα ο Γκάτσος, εγώ ένα νεαρό παιδί, έτσι ψηλός, ωραίος, ευφυτενής, Ολύμπιος, όπως λέει ο Χατζηδάκης, και μπήκε σοβαρά εκεί μέσα, χαιρετηθήκαμε και αυτή η χειραψία ήταν επόμενο να με συμπαθήσει τόσο πολύ, όπως και εγώ βέβαια, που τον είχα σαν πατέρα μου, έτσι.
1: Είσαι ο άνθρωπος που είχε πει πάνω από 90 τραγούδια του
2: Γκάτσου. Ναι,
1: του
2: γύρω στο 100, πώς είναι, αγαπητοί.
0: Ναι, βέβαια.
2: 99 για την ακριβία.
1: 99. Πώς όλη αυτή η κληρονομιά, η κληρονομιά του Γκάτσου έχει φτάσει στο Χάρβαρντ, κυρία Δημητρούγκα?
0: Εννοούμε το αρχείο του, δηλαδή.
1: Το αρχείο.
0: Κάποια σημειώματα κρατούσε, γιατί δεν ήταν υπέρ της ιστεροφημίας και να κρατάει πράγματα συστηματικό αρχείο. Απλώς κρατούσε κάποια σημειώματα του, όπου είχε σημειώσει μια ιδέα, δηλαδή πίσω από κάποια, από ελάχιστα χειρόγραφα της Αμοργού, είχε σημειώσει ένα διήγημα με μολύβι. Γιατί δεν υπήρχε χαρτί, ήταν εκείνα τα χρόνια, μιλάμε για την κατοχή μέσα. Λοιπόν, και αυτά διασώθηκαν επειδή υπήρχαν ιδέες πίσω. Λοιπόν, αυτά σκέφτηκα και τότε είχα συμβουλευτεί τον Νάνο Βαλαωρίτη, γιατί εκείνος του είχε μιλήσει πρώτα να στείλει το αρχείο του πριν από το 70 τόσο. Λοιπόν, ο Αλονίκος είπε ότι δεν έχει κάτι λίγα γράμματα, κάτι λίγες επιστολές, δεν αξίζει τον κόπο, είχε πει εκείνος. Λοιπόν, εγώ βέβαια, αυτό είναι άλλο για τις ιδέες του Γκάτσου και άλλο για τις ιδέες για του ανθρώπου που πρέπει, θέλει να κρατηθεί, να κρατήσει, ας πούμε, το μυαλό του και το έργο του και το βλέμμα του, ας πούμε, καθαρό από άλλα πράγματα, από τα περί το έργο, ας πούμε. Λοιπόν, και το... Δεν έδωσε σημασία. Εγώ όμως μετά πρέπει ως κληρονόμος του να ενδιαφερθώ και να δω πώς θα ενισχυθεί το ενδιαφέρον των νέων αναγνωστών, νέων ερευνητών γι' αυτό. Λοιπόν, ρωτώντας τον Άννα Βαλαωρίτη, μου είπε να απευθυνθώ σε ξένα πανεπιστήμια. Και έτσι, ακούγοντας πάλι τον Ροϊλό, τον καθηγητή στην έδρα Σεφέρης, κύριο Παναγιώτη Ροϊλό, να μιλάει στον συναδελφό σας, τον Μάκη Προβατά. Λοιπόν, έτσι τότε ζήτησα από τον Μάκη Προβατά να με φέρει σε επαφή με τον κύριο Ροϊλό και έγινε και. Γιατί σκέφτηκα ότι είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα στην έδρα Σεφέρης, με το Σεφέρη ήταν αυτή η αλληλοεκτίμηση και φιλία. Και το ωραίο είναι μετά αυτό το παραμυθένιο για μένα, όταν πήγα στα εγγένεια της που κάναμε και την έκθεση, είναι ότι η έκθεση και όλα αυτά, φιλοξενείται το αρχείο και όλα αυτά στη βιβλιοθήκη, όπου φιλοξενείται και το αρχείο της Έμιλι Ντίκινσον, που επίσης θαύμαζε ο Γκάτσος. Και κάνω διάφορα, με θα του βγάζει κέικ εκεί, είναι αυτό με το και με το
1: είναι προσβάσιμο αυτό,
0: προσβάσιμο,
1: κάθε μελετητής,
0: είναι
1: ο κάθε αναγνωστής.
0: Από όλο τον κόσμο να έχει ψηφιοποιηθεί.
2: Συγκινητικό ήταν μέσα εκεί, να υπάρχει αυτό το είδαμε.
0: Με αυτή ήταν η συμφωνία μας, γιατί τα λιώτικα θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα και για μένα. Λοιπόν, η συμφωνία μας ήταν να ψηφιοποιηθεί και να είναι ανοιχτό, προσβάσιμο από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο.
2: Μανώλη, κάναμε και τη συναυλία μέσα στο Χάρβαρντ. Πάρα πολύ ωραία, καταπληκτικά. Συγκινητικό. Ζηλέψαν και άλλα πανεπιστήμια.
0: Εγκαινιάστηκε δηλαδή αυτή, ας πούμε, η απόκτηση του αρχείου από το Χάρβαρντ. Εγκαινιάστηκε με τη συναυλία αυτή ο Γκάτσος που αγάπησε, με τον Μανώλη και την Καρυφιλιά Καραβέτη.
1: Επίσης σπουδαία παράσταση.
2: Πολύ ωραία.
1: Η οποία παράσταση, από ό,τι θυμάμαι, είχε ξεκινήσει για δύο παραστάσεις και κράτησε δύο χρόνια. Πόσο πήγε, Μανώλη?
2: Ποια, με την Καρδιοφυλία. Και ακόμα συνεχίζεται. Δέκα χρόνια συνεχίζεται.
0: Λοιπόν, αλλά εγώ τότε έκανα μια ευχή, α πούμε. Συγγνώμη για το εγώ που μου βγήκε τώρα. Τι ευχή σου έκανε στο Χάρβαρντ, Μανώλη?
2: Δεν θυμάμαι.

0: Δεν θυμάσαι που σου έλεγες να δεις τα εγγόνια σου να σπουδάζουν εκεί.
1: Ναι, πρωθυπουργού ή μόνο μου γίνουν μετά. Πώς βίωσες ως παιδί το να κάθεσαι και αυτή η παρέα να είναι εκεί, να τους ακούς?
2: Και εγώ δεν καταλάβαινα καλά καλά. Πήγαινα εκεί, τους άκουγα. Δεν ήμουνα, ξέρεις, άμα δεν θέλανε, σε διώχνουν τον τρόπο τους. Σε μένα βλέπω αυτή την αθρότητα που είχα, ας πούμε, και την αγάπη, και ειδικά ο Γκάτσος, ας πούμε, που οποίος θα είπε στο Χατζηδάκη, αυτό ήταν δικό μας άρθρον, ας πούμε. Η απόδειξη ότι θυμήθηκα ότι με γνώρισε ο Γκάτσος στο Χατζηδάκη, όταν ήρθε από την Αμερική, τόσα χρόνια πριν, και ξεχνάει όλη η Αθήνα να δει το Χατζηδάκη, λέω και εγώ θα τον δω, λέει, θα σου πω ποτέ εγώ μου, λέει. Και πήγαμε κρυφά εκεί στην Κυψέλη, σε ένα καφενείο εκεί πέρα, είπαμε καφέ, την γνωριστήκαμε στο Χατζηδάκη.
1: Το είχες κάνει το αγροτικό σου στις φυλακές Χούντας? Μετά έγιναν αυτά.
2: Το είχα κάνει.
1: Το είχες κάνει.
2: Το είχα κάνει.
1: Νομίζω δεν είναι υπερβολή να πούμε. Καταρχάς να πω, πιστεύω ότι τίποτα δεν είναι υπερβολή να πεις για τον Γκάτσο.
2: Όχι. Τίποτα.
1: Ότι έδωσε τον κανόνα σε ό,τι αφορά τον. Το στίχο στο ελληνικό τραγούδι. Φαίνοντας την ποίηση στο ποιητικό. Στο ελληνικό.
2: Στο στίχο.
0: Έδωσε τον κανόνα του ποιητικού τραγουδιού, που είναι αυτή. Όχι να υπάρχει, να είναι, ας πούμε, ένα ποίημα γραμμένο όπως για πολλά τραγούδια του Θεοδωράκη, για παράδειγμα, βγήκαν από ποιητικά έργα, από το Αξιονεστή. Ο Γκάτσος έδωσε αυτή τη φόρμα, αυτό το τραγούδι, ποιητικό τραγούδι, πολυσήμαντο, όχι μόνο σήμαντο, όχι μόνο διάστατο. Μικρή φόρμα, σαν να είναι συμπυκνωμένο ένα μεγάλο έργο σε 3 λεπτά.
2: Αυτό είναι. Αυτό είχε ο Γκάτσος. Το μεγάλο πλεονέκτημα δεν είχαν άλλοι ποιητές. Όλο το θέμα μέσα σε 2-3 λεπτά μέσα. Δεν φλιαρούσε ο Γκάτσος.
0: Ο Γιάννης Οφωνιάς που παίξατε στην αρχή, λοιπόν, για μένα ήταν το πρώτο τραγούδι, το πρώτο μάθημα στιχουργικής. Το καλοκαίρι του 1975 που είχα έρθει από το Μεσολόγγι με το Μανώλη, εδώ με φέρανε στην Αθήνα, τέλος πάντων περιπέτειες και λοιπά αυτά.
1: Θα πούμε ένα κομμάτι αυτής της περιπέτειας.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, για μένα το πρώτο μάθημα. Πάνω στη μελωδία του Χατζηδάκη, εξασύλλευε δυστύχη και κάποιοι επτασύλλαβοι. Πώς έστησε όλο αυτό το...
1: Αυτό είναι γραμμένο στη μελωδία επάνω, ε?
0: Στη μελωδία επάνω. Και ετοιμάζω τώρα ένα, επειδή έχουν υποθεί πολλά για τον Γιάννη το Φωνιά, που είναι αυθαιρεσίες και ο καθένας θυμάται ό,τι θυμάται, χαίρεται, και χωρίς να έχει υπάρξει για να το θυμηθεί, αλλά θυμάται από τα δικά του πράγματα και το προσπαθεί να φανεί. Να κάνει τον παράγοντα, ας πούμε. Στην τέχνη. Λοιπόν,
1: αυτό ήταν εμπνευσμένο από κάποιο πραγματικό περιστατικό?
0: Από κανένα πραγματικό δεν έχει να κάνει, δεν είχε ανάγκη ο Γκάτσος από πραγματικά γεγονότα, ούτε. Λοιπόν, και έτσι τώρα ετοιμάζω ένα βιβλίο για το τραγούδι αυτό και για άλλα σχετικά θέματα στους στίχους του Γκάτσου. Θα βγει από τις 20 πατάκια σύντομα. Με ανάγκη, ας πούμε.
2: Μισή Ελλάδα με έχει πιάσει. Ποιο ήταν ο Γιάννης Οφωνιάς? Δεν ξέρω να πει από τα Γιάννης Οφωνιάς. Μα δεν σου είπε ο Γκάτσος, δεν είπε ποτέ ο Γκάτσος.
1: Έχω διαβάσει, μάλλον, να λες σε ό,τι αφορά τον Γκάτσο, ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έδινε το παράδειγμα χωρίς ποτέ να κουνάει το δάχτυλο. Δεν ήταν διδακτικός.
2: Ποτέ.
1: Εσύ το έχεις βιώσει αυτό.
2: Ποτέ,
1: το έχεις ζήσει.
2: Δεν έκανε σπουδαίο ποτέ ο Γκάτσος. Μάλιστα, συγχαινόταν από τους σπουδαίους. Και δεν θα πω και κάτι που δεν θα πω το όνομα. Μέχρι που έδειξε και ανθρώπους από την παρέα. Το ξέρει, δεν τους ήθελε. Αυτούς τους πολύ ξέρους, τους πολύ γνώστες, ας πούμε. Δεν μπορούσαμε τίποτα.
1: Αισθάνεστε όπως και εμείς ότι ακούμε τους στίχους του Γκάτσου? Τους έχουμε ακούσει χίλιες φορές, αλλά τη χιλιοστή πρώτη ανακαλύπτουμε κάτι καινούργιο.
0: Προσωπικά, ναι, το έχω πει χίλιες φορές αυτό και με έχει βοηθήσει και στη δουλειά μου στις μεταφράσεις, για παράδειγμα, που κάνω. Δεν ξέρετε πόσο με έχουν βοηθήσει οι στίχοι του Γκάτσου σε αυτό, που προσπαθώ να βρω μια ζωντανή λέξη μέσα στο, μια που να λειτουργεί, ας πούμε, να μην είναι. Και όταν μελετώντας, ας πούμε, το διαβάζοντας, κάθε φορά ανακαλύπτω κάτι καινούριο και νιώθω θαυμασμό, γιατί τον πλησίασα από θαυμασμό. Το μικρό παιδάκι μεγάλωσε με τους στίχους του, και εμένα όλα τα παιδιά, δεκάχρονα παιδιά, ας πούμε, συμμαθητές μου στο χωριό εκεί, άκουγα από το ραδιόφωνο διάφορα τραγούδια της εποχής, επιτυχίες. Εμένα με είχε συγκινήσει το «Χελιδόνι σε κλουβί» και αυτό το «Δύστιχο στις ψυχής μου τον καθρέφτης και ως άρχισε να πέφτει». Λοιπόν, έτσι τον πλησίασα, και ο θαυμασμός μου δηλαδή μεγάλωσε. Και όσο μελετάω το έργο του, όσο το απλά διαβάζω, δεν χρειάζεται να κάνω μια βαθύτερη μελέτη, λοιπόν μου ανακαλύπτω καινούργια πράγματα, αναδύονται καινούργια πράγματα. Φανταστείτε τώρα, όταν προσπαθούμε, γιατί έχουμε έναν στόχο να κάνουμε μια αρθολογία των στίχων στα ισπανικά, mm-hmm. λοιπόν, και τώρα προσπαθώ να μεταδώσω, να μεταφέρω στους
1: είναι
0: Ισπανούς
1: ποιητές.
0: Είναι
1: εύκολο να μεταφραστεί ο Γκάτσος, κυρία?
0: Όχι, δεν είναι εύκολο καθόλου. Αυτό πρέπει να είναι επίσης ποιητές και να έχουν, ευτυχώς τώρα είναι ένας κυρίως, ένας ποιητής που είναι και μουσικός συγχρόνως και έχει τη μουσικότητα στην ποιησή του και μπορεί εκείνος να το αποδώσει, να έχουν οι στίχοι μια μουσικότητα, να παραπέμπουν, να έχουν αυτή, να διατηρούν μια μουσικότητα, γιατί έχουν η γλώσσα του Γκάτσου, οι στίχοι του έχουν τη μουσική τους από μόνοι τους. Δηλαδή πολλές φορές είναι βοηθητική η μουσική του συνθέτη.
1: Λέγαμε για τις παρέες. Έχω συνδέσει, νομίζω οι πάντες έχουν συνδέσει ο Γκάτσο με το Χατζηδάκι. Με έχει συγκλονίσει στο επίπεδο πια της ανθρώπινης σχέσης. Εκείνη η αναφορά που είχε κάνει ο Χατζηδάκης στα γενέθλια ήταν του Γκάτσου, όταν είχε πει ο Γκάτσος, λέει ο Χατζηδάκης για τον Γκάτσο, ο Γκάτσος είναι ο λόγος στα τραγούδια μου και είναι και ο λόγος που γράφω τραγούδια. Θα μας πείτε για αυτή τη σχέση, κυρία Δημήτρου?
0: Βεβαίως. Ο Χατζηδάκης ήταν που μίλησε όταν ο Γκάτσος δεν δέχονταν τιμές, δέχτηκε μόνο αυτό του επιτήμου δημότη, του Δήμου Αθήνας,
1: το Αθηναίων. Το 87 νομίζω αυτό,
0: Ναι, και ο Χατζηδάκης τον παρουσίασε, mm-hmm. που μίλησε. Λοιπόν, η σχέση αυτή ήταν πολύ παραξενή, δηλαδή πώς το να το πούμε τώρα, ήταν σπάνια σχέση, έτσι, δεν μπορεί να υπάρξει. Λοιπόν, δύο άνθρωποι οι οποίοι τους ένωνε η ίδια ευαισθησία για την τέχνη, η ίδια βαθιά γνώση της τέχνης.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, και αλλιώς σεβασμός. Δηλαδή υπήρχε αυτή η ελευθερία. Ο Χατζηδάκης μπορεί να είχε μια ιδέα για μια μελωδία του, ο Γκάτσος θα δοκίμαζε την ιδέα του ή θα τη μεταμόρφωνε.
2: Είχε άποψη ο Γκάτσος και στη μουσική.
0: Λοιπόν, επίσης το ίδιο και ο Χατζηδάκης, όταν του έλεγε κάτι για τις μουσικές, ας πούμε, για τη μουσική του ο Γκάτσος, κάτι να προσαρμόσει για να βγει πιο. Λοιπόν, αλλά δεν χρειάζονταν πολλά λόγια. Λοιπόν, εμένα με έκανε να σκεφτώ, δηλαδή το λέω έτσι κάπως παραστατικά, επειδή καθόμουν στο τραπέζι, ας πούμε, δίπλα στον Γκάτσο και ο Χατζηδάκης ήταν απέναντι στον Γκάτσο και έβλεπα το αριστερό προφίλ του Γκάτσου και το δεξί του Χατζηδάκη. Λοιπόν, και με έκανα σαν να ήταν το ένα πρόσωπο, ας πούμε, των ανθρώπων.
2: Ναι, ναι.
0: Και έλεγα πάντα ότι υπήρχε αυτή, σαν να ήταν ο Γκάτσος ο μεγαλύτερος αδερφός και ο Χατζηδάκης ο μικρότερος σε μια πολυπληθή οικογένεια. Λοιπόν, και ως μικρότερος ο Χατζηδάκης ήταν νεωτεριστής, πιο σκανταλιάρης, ας το πούμε έτσι, κάτι άλλο, ή έλεγε καινούργιες ιδέες έφερνε σαφώς, και όχι μόνο, όχι και σκανταλιάρης, κακό είναι αυτό που χρησιμοποίησα, ενώ ήταν πιο ενθουσιώδης για στα πράγματα και να πει και όλα αυτά, και ο Γκάτσος τον συγκρατούσε, του έλεγε καλά,
2: καλά,
0: δεν του έλεγε πολλά, αν του έλεγε απλό καλά, ας πούμε, αυτό ήταν αρκετό, και μετά από χρόνια λέω, κοίταξε πώς μου δημιουργήθηκε αυτή η ιδέα, και ανακαλύπτω ότι είχαν τα ονόματα των δύο, των γονιών και των δύο, ήταν ακριβώς ίδια. Ναι, παρόλο που τη μάνα του Χατζηδάκη την ξέραμε ως Αλίκη, ήταν Βασιλική, ήταν του Γεωργίου και της Βασιλικής και οι δύο.
2: Το λέγε ο Γκάτσος. Δεν ξέρει πόσο μεγάλο είναι ο Χατζηδάκης. Δεν ξέρει, δεν έχει ιδέα πόσο μεγάλο είναι.
0: Ναι, γιατί όχι, τον παρότρινε το Χατζηδάκη, τον παρότρινε ο Γκάτσος να σταματήσει όλες τις άλλες ασχολίες που είχε περιοδικά, το ένα το άλλο, το ραδιόφωνο του, την ορχήστρα των χρωμάτων. Εκεί να δείτε τι πόλεμο του έκανε.
1: Θα έρθουμε σε αυτή τη σχέση και στη συνέχεια.

0: Real FM Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
1: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Αυτή την Κυριακή, μαζί με τη Real News, την αληθινή εφημερίδα, κυκλοφορεί το ένθετο για το αυτοκίνητο Real Auto. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News, κυκλοφορεί και στην απλή έκδοση.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1. Στους 98,1.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
9: Ταϊμνίου 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
10: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με Smoky Mayo Burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο δεΗ.gr / Fiber.
14: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κάτσο στο Χατζηδάκι δεν ξέρει πόσο μεγάλο συνθέτης είναι.
1: Δεν ξέρει αυτός πόσο μεγάλο είναι, δεν ξέρει, δεν έχει ιδέα. Ο Μάνος γελούσε. Εντάξει, ήταν δύο εις ένα σώμα που λέμε, καταλαβαίνω. Και φαντάζομαι ότι ο λαός καταλαβαίνει σιγά σιγά την έλλειψη του Κάτσου. Γιατί με ρωτάνε πολύ ποιος θα γράψει τώρα, ποιος θα γράψει τώρα. Τα τραγούδια, δηλαδή τα ποιητή, η λαϊκή στίχη με την ποιητική τέχνη, ας πούμε. Ποιος θα το κάνει αυτό το πράγμα. Δεν είναι εύκολο πράγμα.
2: Μα δεν είναι. Η μικρή Ραλού είναι τόσων ετών τραγούδι, έτσι. Ο Γιάννης Σοφωνιάς έκλεισε τα 50 στη δισκογραφή.
0: Και λέγαμε προηγουμένως ανακαλύπτουμε κάθε φορά νέα νοήματα, αλλά ήταν πέρα από αυτό, ήταν και προφητικός. Δηλαδή, έχω στο νου μου τώρα την Περσεφόνη. Όταν ο Κάτσος πριν από 50 ακριβώς χρόνια περιγράφει αυτό που ο Μάρξ έλεγε, το μεταβολικό ρήγμα 1,5 αιώνα πριν. Και βέβαια, εκτός αν εξαιρέσεις τον Τραμπ που θέλει να πίνουμε χλωρίνη όταν έχουμε κορονοϊό, υπάρχουν και κάποιοι που δεν αντιλαμβάνονται αυτό που λέγεται οικολογική και κλιματική κρίση. Αλλά ο Κάτσος μιλούσε για τα πουλιά που πέφτουν στην Εξικάμινο το 1976, κυρία Δημητρούγα. Τότε δεν είχε γραφτεί αυτό.
2: Ναι, το 1976. Το 76 γράφτηκε κιόλας, γιατί γράφτηκε την Άνοιξη, ενώ η Αθανασία που βγήκε πίσω, η Αθανασία βγήκε το Πάσχα, ας πούμε, την Άνοιξη του 76, είχε γραφτεί το 75. Λοιπόν, τα παράλογα γράφτηκαν το 76, τέλος του 75, 76, και εκδόθηκαν το. Βέβαια, ήταν στις.
1: Κάτσε, προέβλεπε, ήξερε. Ήταν ο πρώτος που είχε πει ότι ο Μπόμπ τη λένε ότι να πάρει το βραβείο Νόμπελ.
0: Ναι.
1: Το έλεγε πριν 40 χρόνια. Και μάλιστα με τον Σταθόπουλο τον Γιώργο, όταν το πήρε, ήμασταν. Λέω, κοίταξε, ναι, δικαιώθηκε, μου λέει, το έλεγε πριν και τον κοροϊδεύα τον Κάτσο.
0: Πώς συναντηθήκατε, κυρία Δημητρούγα? Εσείς το συναντήσατε?
2: Ναι, βέβαια. Γιατί σας είπα ότι ότι άκουγα από τραγούδια ήταν, τελειώνω με στίχους Νίκου Κάτσου. Ότι άκουγα στο ραδιόφωνο το θέατρο, γιατί μόνη μου, τη μοναξιά μου έντυνα με όλα αυτά, έτσι. Λοιπόν, και με τους τραντιστοράκια άκουγα το θέατρο τις Δευτέρες, τις Δετάρτες. Λοιπόν, το οποίο ήταν, έλεγε, ήταν είτε ραδιοφωνική προσαρμογή, είτε μετάφραση, είτε ραδιοσκηνοθεσία, δεν λοιπά, Νίκος Κάτσος πάντα. Και είχα διαβάσει και το Ματωμένο Γάμο. Λοιπόν, και έτσι σκέφτηκα να του γράψω και να του στείλω τρία τραγούδια για την Κύπρο που είχα γράψει το 1974. Όταν επικοινώνησα μαζί του, ήμουν 16,5 χρονών. Λοιπόν, και έτσι ξεκίνησε. Είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία και όλα αυτά. Μου έστειλε με τον οδηγό, με το ταξί που χρησιμοποιούσε, γιατί δύο φορές που πήγαινε το χρόνο στην Πελοπόννησο, στις επαιτίους της μητέρας του και της αδερφής του. Λοιπόν, μου έστειλε ένα σωρό δώρα και μια γραφομηχανή, μικρούλα, και με ραδιοκασετόφωνο και δίσκους που είχαμε και σοκολάτες. Τα μοίρασα αμέσως σε όλα τα παιδιά. Μετά ήρθαν και με το Μανώλη μαζί κάτω.
1: Ήρθαμε μαζί για να δούμε και τα.
2: Ναι, γιατί. Είχε έρθει μια φορά στα γενέθλια.
1: Δύο γατιά. Τα οποία τα είχε παρεγκαθεί, τα είχε παρεγκαθεί, τα έλεγε του Παμάρο. Πετάγα τι σαρδέλε, δεν ξέρω, μέσα στο σπίτι, α πούμε.
2: Ναι, γιατί έπρεπε να φύγει από το σπίτι, από τη μονοκατοικία που έμενε στην Κυψέλη, και σκεφτόταν τι θα γίνουν τα γατιά, αφού δεν μπορούσαν να τα πάρει στο διαμέρισμα. Να τα πάρουμε στο διαμέρισμα. Γιατί πλέον μέναμε μαζί. Και τα πήγα στη μητέρα μου, α πούμε. Και τότε ήταν, μιλάμε τώρα το 76. Το 76 ήρθα και έμεινα συνεχώς μαζί του, που τέλειωσα πια και το εξατάξιο γυμνάσιο. Είχα κλείσει και τα 18. Γιατί επειδή γίνονται πολλές τέτοιες αναφορές, ας πούμε, να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις. Λοιπόν, και ήρθαν. Λοιπόν, γιατί ο Μανώλης τραγουδούσε στα Παπαστράτια.
1: Παπαστράτια. Και το έμαθα και είπα: Πάρε, έβρω, κύριε Γκάστα, να φτιάξω. Ήταν ένα ταξίδι καταπληκτικό.
0: Όταν το ρωτούσες για συμβουλές, Μανώλη, τι σου λέγε, θα βρεις εσύ τον δρόμο.
1: Εσύ ξέρεις.

0: κάποια τραγούδια που έγραψε ο Μίκης, καταπληκτική στίχη του Γκάτσου.
1: Το θαλασσινά φεγγάρια. Να συνεχίσω. Το θαλασσινά φεγγάρια ήταν τα έξι φεγγάρια της θάλασσας που είχαν γραφτεί για την Μαρία Φοραντούρη και είχαν κυκλοφορήσει, ας πούμε έτσι, και μετά συγκεντρώθηκαν και άλλα τραγούδια, τα δύο που είχε γράψει για το Εκρεμές, το Εκρεμές και το Όνειρο Καπνός. Και έλασε λοιπόν και το 67 αυτό έγινε, για να βγουν σε έναν ολόκληρο δίσκο που επιμελήθηκε μουσικά ο Λουκενός Χιλαϊδόνης. Η συνεργασία να αποτυπωθεί σε ένα LP, συνεργασία του Γκάτσου με τον Θεοδωράκη. Προγραμματίστηκε να κυκλοφορήσει ο δίσκος στις 21 Απριλίου του 67. Αλλά τον πρόλαβε το πραξικόπημα και έτσι παρουσιάστηκε ξανά, βγήκε το 74 με τη Μεταπολίτευση. Λοιπόν, δεν έχει όμως παρουσιαστεί αυτά τα τραγούδια που είναι 11 τραγούδια, δεν έχουν παρουσιαστεί ποτέ όλα μαζί.
0: Μερικά τα ξέρουμε, δηλαδή το Θάτη, Στράτα, Φερρυπίνα, α πούμε, δεν έχουν.
1: Ή το Φέρτε μου τη Θάλασσα.
0: Αυτά, Φέρτε μου τη Θάλασσα ή τα άλλα, δεν τα ξέρω ακόμα.
1: Ή το Όνειρο Καπνός,
0: δεν τα ξέρω ακόμα. Βγήκαν ποτέ. Και είναι καταπληκτικά τραγούδια. Και από τη μεριά του Μίγη και από τη μεριά του Γκάτσου. Είναι τραμαρά.
1: Και είναι λαϊκά
0: τραγούδια. Των εκτελεστών, έπεισε να πω. Τα έχουν πει θεϊκά και ο Πηδικό τη Γέμου Σχολού και ο Φαραντόρη, τα έχουν πει μοναδικά.
1: Αλλά δεν έχουν παρουσιαστεί ποτέ όλα μαζί. Και οι μουσικές, αλλά οι στίχοι είναι γραμμένοι όλοι για τη φωνή του Μανώλη, για τη φωνή του Μητσιά. Δεν ήταν μόνο, γιατί ο Γκάτσος όταν έγραφε δεν λαμβάνε υπόψη του μόνο τη φωνή, αλλά και όλο το παρουσιαστικό και το χαρακτήρα του ερμηνευτή.
0: Μέσα. Και οι δύο παίρνανε και από τους δύο από
2: ακτινογραφία.
1: Γι' αυτό μας φαίνονται τόσο φυσικά τα λόγια αυτά στο στόμα του να βγαίνουν του Μητσιά.
2: Φαντάζομαι είναι δύσκολο πράγμα να επιλέξεις τραγούδια του Γκάτσου.
1: Πολύ δύσκολο. Πάντα όταν γι' αυτό προσπαθώ να έχω την επιλογή, για να μην είναι μόνο τα γνωστά τραγούδια, να μπαίνουν ανάμεσα και κάποια που δεν είναι τόσο γνωστά.
0: Ναι. Έχει γράψει αριστολογία με άλλους συνθέτες, τον Σαρκάκο, έχει γράψει με τον Μάνο πολλά.
1: Με τον Μούτσι πάρα πολλά.
0: Με τον Μούτσι επίσης πάρα πολλά.
1: Και γιατί με το Χάλαρη οι Δροσουλίτες είναι.
0: Τρομερό έργο. Τρομερό.
2: Έχουμε εικόνα, ακριβή εικόνα, πόσα τραγούδια έχουν την υπογραφή του Γκάτσου, κυρία Δημητρούγα.
1: Είναι περίπου 440. Αλλά 400 τραγούδια. Από αυτά τα 400 μας τραγούδια δεν είναι πολλά, γιατί συνήθως μιλάμε για χιλιάδες για κάθε ενός δημιουργού, έτσι. Λοιπόν, από αυτά τα 400, τα 300 έχουν γίνει πολύ γνωστά και πολύ παραμένουν.
0: Δηλαδή μπορεί να κάνεις ένα μήνα συνέχεια Γκάτσου, ας πούμε.
1: Το 16 που ξεκίνησε στο Παρνασσό ξεκίνησαν για τρεις συναυλίες.
0: Ναι,
1: και μάλιστα ο παραγωγός τότε έλεγε να μην ανακοινώσουμε και τις τρεις, να ανακοινώσουμε τις δύο και να δούμε μετά.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την Τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου, που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
7: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 0 82 661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 0 82 661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
12: Γιώργο Πεινάς.
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε.
12: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 0 85 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
15: Επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου για να λάβει την τελική απόφαση για τη συμφωνία. Παράλληλα όμως παρουσίασε και τους βασικούς όρους που θέτει ο Ουάσιγκτον. Πρόκειται για μια ανάρτηση η οποία βγήκε στην πλατφόρμα Truth Social, στην οποία ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε ότι η Τεχεράνη θα πρέπει να δεσμευτεί πως δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει τονίσει ότι τα στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν άμεσα για την ελεύθερη και απρόσκοπτη διέλευση της ναυσιπλοείας και προς τις δύο κατευθύνσεις, χωρίς ωστόσο την επιβολή διοδίων ή άλλων περιορισμών. Παράλληλα έχει υποστηρίξει ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι τα θαλάσσια ναρκοπέδια στην περιοχή πρέπει πλήρως να απομακρυνθούν. Ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ήδη εξουδετερώσει μεγάλο αριθμό ναρκών, ενώ το Ιράν θα πρέπει να ολοκληρώσει την απομάκρυνση ή την καταστροφή όσων απομένουν. Σημείωσε ότι τα πλοία που έχουν παγιδευτεί στα στενά λόγω του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού δεν μπορούν πλέον να ξεκινήσουν τη διαδικασία της επιστροφής τους. Έχει μεγάλη σημασία το γεγονός ότι επισήμανε ιδιαιτέρως το θέμα του εμπλουτισμένου πυρηνικού υλικού του Ιράν, το οποίο όπως υποστήριξε παραμένει θαμμένο βαθιά στο υπέδαφος κάτω από ορεινούς όγκους, οι οποίοι όγκοι έχουν υποστεί σοβαρές καταστροφές μετά από την επιδρομή βομβαρδιστικών πριν από μήνες και στο πρόσφατο παρελθόν. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες σε συνεργασία με την Κίνα, το Ιράν και τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας θα αναλάβουν την ανάσυρση και οριστική καταστροφή του συγκεκριμένου υλικού. Να σημειώσουμε ότι ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι δεν προβλέπεται καμία οικονομική συναλλαγή στο πλαίσιο της συμφωνίας μέχρι νεοτέρας, όπως είπε, και πρόσθεσε ότι έχουν ήδη συμφωνηθεί και άλλα ζητήματα τα οποία χαρακτήρισε πολύ μικρότερη σημασία. Στην αντάρτησή του, η οποία ήταν μακροσκελής, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε ότι πηγαίνει στην αίθουσα επιχειρήσεων για να λάβει την τελική απόφαση σχετικά με τη συμφωνία.
16: Διπλωματική κρίση ξέσπασε εντωμεταξύ μεταξύ Μόσχας και Βουκουρεστίου. Προκαλεί η συντριβή του ρωσικού ντρόν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία, η οποία ανακοίνωσε την απέλαση του Ρώσου προξένου και το κλείσιμο του προξενείου στην Κωνστάντζα. Την απόφαση στηρίζουν Ευρώπη και ΝΑΤΟ, ενώ η Ρωσία απειλεί με αντίπεινα. Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή συμμαχικού εδάφους, δήλωσε ο Μάρκ Ρούτε, ενώ ο Ρώσος πρόεδρος σε δηλώσεις του πριν από λίγο είπε ότι είναι αδύνατο να προσδιοριστεί η προέλευση του με αποδρομένου αεροσκάφους που συνετρίβει στη Ρουμανία χωρίς να προηγηθεί ενδελεχής έρευνα και πραγματογνωμοσύνη. Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για το περιστατικό, ο Πούτιν ανέφερε ότι κανείς δεν μπορεί να πει από πού προέρχεται ένα αεροσκάφος πριν ολοκληρωθεί η εξέταση των συντριμιών του, όπως μεταδίδει το BBC. Ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι και στο παρελθόν ουκρανικά drones έχουν εισέλθει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι τα ουκρανικά drones έχουν φτάσει στη Φιλανδία, έχουν καταλήξει σε χώρες της Βαλτικής και η πρώτη αντίδραση ήταν και τότε παρόμοια με αυτή που βλέπουμε τώρα στη Ρουμανία.
15: Στην εσωτερική επικαιρότητα, οι καταδικαστέντες για τη φωτιά και τη τραγωδία στο Μάτι κρίθηκαν αμετάκλητα ένοχοι με την απόφαση του Αρείου Πάγου. Σημειώνεται πάντως πως το ανώτατο δικαστήριο προχώρησε σε μερική ανέρεση της εφετειακής απόφασης ως προς την απόρριψη του ελαφρυντικού του σύνομου βίου για τρεις από τους καταδικαστέντες. Τον τότε αρχηγό της πυροσβεστικής, Σωτήρη Τερζούδη, τον τότε υπαρχηγό, Βασίλη Ματθεόπουλο, και τον τότε Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Ιωάννη Καπάκη. Σύμφωνα με την απόφαση του Αρείου Πάγου, αναιρείται το σκέλος της εφετειακής κρίσης που αφορούσε τη μη αναγνώριση της συγκεκριμένης ελαφρυντικής περίστασης στους τρεις. Παράλληλα, το δικαστήριο παραπέμπει εκ νέου την υπόθεση στο εφετείο, προκειμένου να εξεταστεί το αίτημα χορήγησης του ελαφρυντικού και στην περίπτωση αποδοχής του να επανακαθοριστούν οι ποινές που τους έχουν επιβληθεί. Η απόφαση του Αρείου Πάγου δεν επηρεάζει την κρίση περί ενοχής, η οποία παραμένει οριστική, αλλά αφορά αποκλειστικά το ζήτημα της ποινικής μεταχείρισης των τριών καταδικαστέντων. Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούνιο του 2025 το τριμελές εφετείο πλημελημάτων είχε επιβάλει συνολικές ποινές φυλάκισης 340 ετών, εκ των οποίων θα εξέτειαν τα 5 ο καθένας, οπότε και οδηγήθηκαν στη φυλακή.
16: Ευχάριστα νέα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η προσφυγή της Τουρκίας κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turk Aegean, με το Συμβούλιο Προσφυγών να επικυρώνει τη διαγραφή του ως Ευρωπαϊκού Εμπορικού Σήματος. Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας είχε ήδη ακυρώσει και διαγράψει το Turk Aegean ως Ευρωπαϊκό Εμπορικό Σήμα από τον Ιανουάριο του 2025. Απόφαση κατά της οποίας προσέφυγε η Τουρκία. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε την απόφαση δικαίωση των εθνικών μας θέσεων, τονίζοντας ότι η ευρωπαϊκή θεσμική τάξη επιβεβαιώνει το αυτονόητο. Ο όρος Turk Aegean στερείται οποιασδήποτε νομικής και εμπορικής βάσης.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Και στα αθλητικά, με 11-9, ο ναυτικός όμιλος Βουλιαγμένης κέρδισε τον Ολυμπιακό στο δεύτερο τελικό της Α1 στο πόλο των γυναικών. Από μία νίκη έχουν οι δύο ομάδες, με τον τίτλο να κρίνεται στους τρεις. Επόμενο παιχνίδι, την προσεχή Κυριακή, στο κολυμβητήριο του Πειραιά. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
17: Real Weather.
16: Γενικά έθριο στενά αύριο καιρός, με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 6 μποφόρ. Άστατο στένο καιρό σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους πήγατε τώρα. Συχνότητα, δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Είμαστε στο στούντιο του Real FM σε μια εκπομπή αφιέρωμα στον Νίκο Γκάτσο. Κύριε Δημητρούκα, τι άνθρωπος ήταν ο Γκάτσος?
1: Μα είπαμε τόσα πράγματα, δεν φαίνεται τι ήταν.
0: Ήταν εκείνος ο βλοσιρός που προέκυπε από αυτό το Ολύμπιο παρουσιαστικό. Ήταν ένας άνθρωπος.
1: Καθόλου βλοσιρός δεν είναι.
2: Λυγίτατος.
1: Το βλοσιρός το χρησιμοποίησε σαν επίθετο στη Χατζηδακιάδα που έξω το αρχίδι. Λοιπόν, δεν, κάθε άλλο. Ο κόσμος το θεωρούσε, ας πούμε, απρόσιτο, αλλά δεν ήταν απρόσιτος, όλοι μπορούσαν να τον πλησιάσουν. Γι' αυτό είχε και τα στέκια του στα διάφορα εστιατόρια που μπορούσε καθένας να τον πλησιάσει.
0: Είναι αλήθεια ότι ήταν ο αρχηγός παρέας?
1: Πάνε, όχι, το, ας πούμε,
0: το ήταν μια παρέα που βεβαίως δεν είχε αρχηγούς.
1: Όχι, αλλά... όχι. Το στέκι, το μεσημεριανό στέκι ήταν του Γκάτσου. Του Χατζηδάκη το στέκι ήταν βραδινό. Κατάλαβα, ήταν αυτό. Δεν είναι εκεί μόνιμος.
0: Πώς δούλευε? Ήταν ένας άνθρωπος που με επιμέλεια καθόταν.
1: Περίμενε την παραγγελία. Δηλαδή να έχει από μια εταιρεία παραγγελία από τη δισκογραφική.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σα όσου μπήκατε τώρα. Συχνότητα, δεύτερη ώρα τη εκπομπή Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Είμαστε στο στούντιο του Real FM σε μια εκπομπή αφιέρωμα στον Νίκο Γκάτσο. Κύριε Δημητρούκα, τι άνθρωπο ήταν ο Γκάτσο?
1: Μα είπαμε τόσα πράγματα, δεν φαίνεται τι ήταν.
0: Ήταν εκείνος ο βλοσιρός που προέκυπε από αυτό το Ολύμπιο παρουσιαστικό. Ήταν ένας άνθρωπος.
1: Καθόλου βλοσιρός δεν είναι.
2: Λυγίτατος.
1: Το βλοσιρός το χρησιμοποίησε σαν επίθετο στη Χατζηδακιάδα που έξω το αρχίδι. Λοιπόν, δεν, κάθε άλλο. Ο κόσμος το θεωρούσε, ας πούμε, απρόσιτο, αλλά δεν ήταν απρόσιτος, όλοι μπορούσαν να τον πλησιάσουν. Γι' αυτό είχε και τα στέκια του στα διάφορα εστιατόρια που μπορούσε καθένας να τον.
0: Είναι αλήθεια ότι ήταν ο αρχηγός παρέας?
1: Πάνε, όχι, το, ας πούμε,
0: το ήταν μια παρέα που βεβαίως δεν είχε αρχηγούς.
1: Όχι,
0: αλλά
1: το στέκι, το μεσημεριανό στέκι ήταν του Γκάτσου. Του Χατζηδάκη το στέκι ήταν βραδινό. Κατάλαβα, ήταν αυτό. Δεν
0: ήταν μόνιμος. Πώς δούλευε? Ήταν ένας άνθρωπος που με επιμέλεια καθόταν.
1: Περίμενε την παραγγελία.

0: Συχνότητα, δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Είμαστε στο στούντιο του Real FM σε μια εκπομπή αφιέρωμα στον Νίκο Γκάτσο. Κύριε Δημητρούκα, τι άνθρωπος ήταν ο Γκάτσο?
1: Μα είπαμε τόσα πράγματα, δεν φαίνεται τι ήταν.
0: Ήταν εκείνος ο βλοσιρός που προέκυπε από αυτό το Ολύμπιο παρουσιαστικό. Ήταν ένας άνθρωπος.
1: Καθόλου βλοσιρός δεν είναι.
2: Γλυκύτατος.
1: Το βλοσιρός το χρησιμοποίησε σαν επίθετο στη Χατζηδακιάδα πέρα το αρχίδι. Λοιπόν, δεν, κάθε άλλο. Ο κόσμος το θεωρούσε, ας πούμε, απρόσιτο, αλλά δεν ήταν απρόσιτος, όλοι μπορούσαν να τον πλησιάσουν. Γι' αυτό είχε και τα στέκια του στα διάφορα εστιατόρια που μπορούσε καθένας να
0: τον πει. Είναι αλήθεια ότι ήταν ο αρχηγός παρέας?
1: Όχι, ας πούμε το.
0: Αυτό ήταν μια παρέα που βεβαίως δεν είχε αρχηγούς.
1: Το στέκι, το μεσημεριανό στέκι ήταν του Γκάτσου. Του Χατζηδάκη το στέκι ήταν βραδινό. Κατάλαβα, ήταν αυτό. Δεν ήταν μόνιμος.
0: Πώς δούλευε? Ήταν ένας άνθρωπος που με επιμέλεια καθόταν.
1: Περίμενε την παραγγελία. Δηλαδή να έχει από μια εταιρεία παραγγελία, από τη δισκογραφική εταιρεία, να έχει την παραγγελία, να γράψει με ένα συνθέτη από τους συνεργάτες του βασικά και από τους και με έναν τραγουδιστή μετά από το έξερα από την αρχή. Γι' αυτό προσάρμοζε. Τότε ξεκινούσε να γράψει και ξεκόνονταν από το πρωί κάποιες ώρες, μετά κυρίως το δούλευε στο μυαλό του. Δεν ήτανε, δούλευε κάτι στο μυαλό του και μετά όταν κατέγραφε αυτό, το προσπαθούσε να το διορθώσει και να το δουλέψει, και γι' αυτό έλεγε πολλές φορές ότι ήταν ο διορθωτής του εαυτού του. Προτιμούσε να γράφει πάνω στις μελωδίες, γιατί θεωρούσε ότι εκείνος μπορούσε να ερμηνεύσει το αίσθημα της μελωδίας καλύτερα από ότι οι συνθέτες θα ερμήνευαν το αίσθημα των στίχων. Mm-hmm. Γιατί πολλοί συνθέτες, και αυτό και εγώ ίδια το έχω αντιμετωπίσει, ας πούμε, αυτό. Εντάξει, δεν συνεργάστηκε εκτός από τα τραγούδια που έγραψε το Χατζηδάκη, ας πούμε, με μεγάλους συνθέτες, με αυτού του μεγέθους, με τον Λαζαρίδη, ας πούμε, για παράδειγμα, έχω συνεργαστεί, αλλά είχα γράψει πριν, λοιπόν, τους στίχους.
2: Ήταν ευτύχημα που ο Γκάτσο έγραψε πάνω σε μελωδία.
1: Ναι.
2: Ευτύχημα, έδινε σάρκα και οστά.
1: Ναι.
2: Γιατί άμα ακούσετε κάποιες μελωδίες, δεν λένε τίποτα με τον καιρό. Και μπήκε ο Γκάτσο με τη σπουδαία του γραφή και.
1: Ναι,
2: αυτό το
1: ναι, αλλά έγραφε, προτιμούσε, ας πούμε, να γράφει πάνω, γιατί θεωρούσε ότι ο συνθέτης παγιδευόταν και στη μουσικότητα που είχαν οι στίχοι, στο ρυθμό που είχαν οι στίχοι του, και έμενε σε μια επιφάνεια.
0: Αυτός είναι ο κύριος τρόπος με τον οποίο δούλευε με το Χατζηδάκη.
1: Με το Χατζηδάκη δούλευε αυτόν τον τρόπο, όχι γιατί ο Χατζηδάκης δεν θα μπορούσε να ερμηνεύσει αυτό το αίσθημα, αλλά γιατί ο Χατζηδάκης ήταν αναβλητικός και φοβόταν μήπως κάθεται και γράφει ο Γκάτσος χωρίς να γίνει ποτέ αυτό το τζάμπα. Και έτσι ήταν ένα κόλπο που βρήκε για να τον αναγκάζει
0: να γράφει μελωδία, να γράφει μουσική. Μανώλη, ήταν παρόν και στις
2: πολλές φωτογραφίες. Έχω και φωτογραφία μέσα στην Κολούμπια με το δρομολόγιο του Μούτσι που γράφαμε τότε, ας πούμε, και από το τηλέφωνο είχε ένα συμβουλευτικό λόγο να σου πει, ας πούμε, πώς θα το ήθελε αυτό το κόλπο. Εγώ το ρώταγα πάντα. Είχε άποψη ο Γκάτσος.
1: Ναι, στο στούντιο πήγαινε συχνά, γιατί είχαν γίνει στην αρχή, γινόταν κάποια λάθη. Δεν υπήρχαν τότε φωτοτυπικά μηχανήματα. Λοιπόν, και η δακτυλογράφος της Κολούμπιας συνήθως αντέγραφε σε πολλά αντίτυπα, ξανάγραφε τα τραγούδια για να τα μοιράσει.
0: Μπορεί να χάνονταν λέξεις, δηλαδή να λιώνονταν.
1: Να κάνει, ας πούμε, υπάρχει στο. Κύλησαν τα νιάτα. Έχει τραγουδηθεί, ας πούμε, κύλησαν τα νιάτα στο ποτάμι. Έγινε ο καιρός ανηφοριά. Κύλησαν τα νιάτα σαν ποτάμι. Χάνεται αυτή η μορφή. Σαν ποτάμι. Αυτό ήταν γιατί η δακτυλογράφος είχε γράψει στο. Επίσης, στο σανίλια γη σπηλιά το είχε γράψει σαγίλια γη σπηλιά. Λοιπόν, επειδή είχαν. Αυτό μετά το στο, κύλησαν τα νιάτα στο ποτάμι. Μετά από αυτό άρχισε να παρακολουθεί τους στίχους, γιατί η μουσική και οι άνθρωποι που είναι δεμένοι με τη μουσική, ας πούμε, που είναι, έχουν μουσικό αυτοί, δεν μπορούν εύκολα να παρακολουθήσουν τη λέξη αν είναι σωστή. Ακούν τον ήχο της.
2: Και άμα γραφεί μετά, άντε τα το ξαναβεί, άντε τα.
1: Ήτανε, δεν

0: Ήταν εύκολο, είναι άλλη τονικότητα, καταλάβατε. Και δεν είναι σαν εμάς. Εμείς, ας πούμε, που γράφουμε και έχουμε, γινόμαστε διορθωτές, όντως. Επιμελούμαστε, κοιτάζουμε το.
1: Ναι, ναι. Και αυτό ίσως καμιά φορά είναι και το πιο δύσκολο. Ένας γραφιάς το ξέρει ότι το πιο δύσκολο πράγμα δεν είναι όταν είσαι γραφιάς να γράψεις, αλλά να διορθώσεις αυτό που έχεις γράψει, γιατί αισθάνεσαι ότι θα μπορούσε να είναι καλύτερο, αποδοτικότερο.

0: Λοιπόν, την ώρα που εσείς ακούγατε, Γκάτσο, εμείς εδώ λέγαμε για το μοναδικό τρόπο με τον οποίο απήγγειλε στίχους ο Γκάτσος. Εμείς οι πολλοί έχουμε ακούσει αυτό το υποκλαπέν μάλλον, αλλά εν πάση περιπτώσει πολύτιμο έστω και έτσι, ηχητικό με τον Γκάτσο τηλεφωνικά να απαγγέλει το «Μάνα μου ελά στον Ξαρχάκο».
1: Ναι.
0: Τίποτα το Στομφόδες, τίποτα το...
1: Όχι, δεν, ο Γκάτσος όχι, ήταν αυτής της σχολής, ότι δεν χρωματίζουμε τους στίχους, το ποίημα γενικά δεν το χρωματίζουμε, γιατί απλά το λέμε, το διαβάζουμε σαν νεράκι, δεν το εγκλωβίζουμε σε μια απαγγελία, σε ένα αίσθημα που βγαίνει από τη δική μας φωνή, σε μια ανάγνωση. Γι' αυτό είναι από τους, είναι ο μόνος από την παρέα, από την παρέα των ποιητών, που δεν έκανε, που δεν ηχογράφησε ποιήση στους δίσκους που έκανε ο Πατσιφάς στη Λίχα τότε.
0: Υπάρχει συνέντευξη του Γκάτσου σε ηλεκτρονικό μέσο?
1: Όχι. Ποτέ. Σε ηλεκτρονικό μέσο δεν υπήρχαν τότε τα ηλεκτρονικά μέσα.
0: Τηλεοράσεις υπήρχαν?
1: Όχι, ποτέ δεν πάντα. Έλεγε, υπάρχει μια συζήτηση για τον υπερρεαλισμό από την ΕΡΤ παλιά που ήταν. Ο Γκάτσος απέφευγε. Δεν ήθελε να δίνει συνεντεύξεις, δεν ήθελε να κυκλοφορεί τίποτα γύρω από το έργο του, μόνο το έργο του. Και, όσο, και αυτό όσο αντέξει μέσα στον χρόνο. Λοιπόν, και έλεγε σαν δικαιολογία ότι είχε συχαθεί τα μικρόφωνα από τότε που ήταν, που δούλευε στην ΕΡΤ. Στο ΑΕΡ τότε.
0: Ένα άνθρωπο ο οποίο είχε κατακτήσει την Αθανασία. Το ήξερε ότι είχε κατακτήσει την Αθανασία.
2: Δεν αποκλείεται. Ήταν τόσο το μυαλό του που...
1: Ναι, όχι. Δεν νομίζω ότι δεν είχε...
0: Δεν λέω με την έννοια της κομπορημοσύνης. Με την έννοια ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γράψει 400 τραγούδια και όλα τα ξέρουμε.
2: Ναι.
0: Γιατί τα ξέρουμε όλα, όχι μόνο τα 300 και τα 400 τα ξέρουμε. Φαντάζομαι αυτό το... είχα διαβάσει, εσείς ειδικεύεστε άλλωστε στο Λόρκα.
1: Ναι.
0: Έλεγαν για τον Λόρκα ότι ήταν τέτοια η κοινωνική του επιδραστικότητα που όμοια της δεν είχε γνωρίσει η Ισπανία. Δηλαδή προχωρούσε στον δρόμο και συντελεί το ένα κοινωνικό γεγονός όταν περπάταγε ο Λόρκα. Και μάλιστα σε εποχές που δεν ήταν και πολύ εύκολο φυσιογνωμικά να σε αναγνωρίζει ο κόσμος.
1: Ο Λόρκα ήταν μεγαλοφυΐα. Ήταν με εξαιρετική περίπτωση. Δηλαδή αυτό το επίσης όταν έκανα
0: το λέω αυτό για να το δέσω,
1: διαβάζοντας όλα, ναι.
0: Ο Γκάτσος ήταν τέτοια μεγαλοφυΐα.
1: Βέβαια, το ίδιο ήταν και γι' αυτό.
0: Με τέτοια κοινωνική επιδραστικότητα σε ό,τι αφορά και χωρίς να προβάλλεται ο ίδιος ως πρόσωπο, η δουλειά του, όπως είπατε.
1: Η δουλειά του ήταν. Λοιπόν, ο Λόρκα έκανε, φαντάζεστε, ένα τεράστιο έργο σε όγκο. Έτσι, όχι σε όγκο. Τους έκανε. Δεν είναι ογκώδες το έργο του. Του Λόρκα είναι ογκώδες το έργο του. Και αν δείτε και τα πρώτα κείμενα που έχει γράψει όταν σταματάει τη μουσική στα 16-17, γιατί πεθαίνει ο δασκαλός του. Ο δασκαλός του ήταν μαθητής του Βέρντι, να καταλάβετε. Λοιπόν, και αρχίζει και γράφει τα πρώτα ποίηματα και φαίνεται και τα πρώτα κείμενα που φαίνεται όλος ο ψυχισμός του που βγαίνει εκεί, είναι συγκλονιστικός και φαίνεται η μεγαλοφυΐα του όλη.
0: Εσείς έχετε λατρέψει τα ισπανικά και το Λόρκα μέσω του Γκάτσου?
1: Μέσω του Γκάτσου, γιατί μου διάβαζε ο Γκάτσος από το ματωμένο γάμο αυτόν το λόγο της νύφης που μιλάει στη μάνα και της λέει εσύ. Τα ισπανικά είναι η μόνη φορά που της απευθύνεται στον ενικό. Και εσύ το ίδιο θα έκανες.
2: Και τον τίμησε η Ακαδημία Λόρκα του Γκάτσου.
1: Τον τίμησε. Η Ακαδημία των Καλών Γραμμάτων της Βαρκελόνης για την
2: προσφορά του Γκάτσου για τον Λόρκα.
1: Κυρίως για τον Λόρκα, για τα ισπανικά γράμματα, κυρίως για τον Λόρκα. Γιατί οι μεταφράσεις του είναι αξεπέραστες. Και εγώ τώρα τον Οκτώβριο που ήμουν στην Ισπανία και πήγαμε στη Γρανάδα. Λοιπόν, διαβάσαμε στο κέντρο αυτό το πολιτιστικό που ο Λόρκα ίδρυσε. Και λοιπόν, διαβάσαμε όλοι ποίηματά μας. Εγώ είπα δεν θα διαβάσω δικά μου, θα διαβάσω αυτά που είχε γράψει ο Γκάτσος, αφιερώσει στο Λόρκα. Δηλαδή, διάβασα το τραγούδι του στίχους του Μαύρο Σταύρο Πήκε στο χορό, που σε μουσική του Χατζηδάκη. και το ένα ποίημα που έχει η Οδή στο Φεδρικό Γαρθία Λόρκα, που έχει μείνει ημιτελές, ας πούμε, από τον Κάτσο στις ισπανικές τους μεταφράσεις.

0: αγαπώ.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
3: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
4: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
5: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
4: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
5: Είμαστε καλά για τώρα.
4: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
5: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
4: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
5: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
6: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
7: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
10: Explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σήμερα θα λάβω την τελική απόφασή μου για το Ιράν, τονίζει σε νέο μήνυμά τον Ντόναλντ Τραμπ. Εμφανίζεται διατεθειμένος να άρει τον αποκλεισμό στο στενό του Ορμούς. Περισσότερα στο real.gr. Απορρίφθηκε και σε δεύτερο βαθμό η προσφυγή της Τουρκίας κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Terka Gian. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Οργάνου δικαίωσε τις ελληνικές θέσεις, δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει αν είναι ρωσικό το ντρόουν που έπεσε σε πολυκατοικία στη Ρουμανία, δήλωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ζήτησε τη διενέργεια ανεξάρτητης έρευνας. Οριστικά ενοχικρήθηκαν με αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου οι κατηγορούμενοι για τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι.

0: στους 97,8.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: πότε, δεν ξέρω αν θα το θυμηθώ, πότε θα βγει να σκούξει κάποιος αυτός ο κόσμος είναι σάπιος.
1: Τυχαίο είναι. Τα ζούμε κάθε μέρα, τα ζούμε.
0: Είχαν ζήλιες μεταξύ τους με το Χατζηδάκη. Γιατί έγραψε για το Θοδωράκη, γιατί εσύ πήρε στίχο από ξέρω εγώ ποιον.
2: Όχι,
0: δεν είχαν τέτοια πράγματα.
2: Δεν υπήρχε τέτοια πράγματα με τίποτα. Δεν υπήρχε. Πολύ τη ελευθερία. Ήταν σαν ήταν όλα συνεννοημένα, ας πούμε, μεταξύ τους. Εξάλλου ο Γκάτσος όταν έγραφε, συνεργάζομαι με άλλους θέτες, έγραφε τελείως διαφορετικά για κάθε συνθέτη. Mm-hmm. Δεν ήταν το ίδιο. Μπορεί να έχει αυτή την ποιότητα η γραφή του, έτσι, να είναι, την ποιητική, αλλά διαφέρουν τα σύμβολα που χρησιμοποιεί ο τρόπος. Ακόμα για το Χατζηδάκη πάλι, το λέω αυτό γιατί κάποιος μουσικός και συνθέτης και τραγουδιστής, τέλος πάντων, γνώσης πολυπαθής της μουσικής, μου είπε ότι έχοντας το βιβλίο αυτό, όλα τα τραγούδια μπροστά του, η ιδέα ότι για το Χατζηδάκη έγραφε διαφορετικά, δηλαδή σεβόταν, σαν να ήξερε τους τρόπους του Χατζηδάκη, τους μουσικούς τρόπους του Χατζηδάκη.
0: Αυτός ήταν και ο λόγος που μας λέγατε προηγουμένως, δούλευε, ήθελε να δουλεύει πάνω στις μελωδίες, αλλά έτσι κι αλλιώς ήξερε με ποιον έχει να κάνει κάθε φορά.
2: Θα σας πω, ο Γκάτσος ήθελε να μάθει μουσική, ξεκίνησε να μάθει πιάνο στην Αθήνα που ήρθε, αλλά επειδή έτρεμαν τα χέρια του, ντρεπόταν και έτσι σταμάτησε. Και
1: το αποθυμένο αυτό.
2: Ναι.
1: Αλλά
2: και στο χώρο. Λέω ότι στην Τρίπολη είχε ένα μαντολίνο. Και έτσι μια φορά του χάρισε ένα μαντολίνο, ας πούμε, και εγώ να υπάρχει στο σπίτι.
0: Πώς εξηγείτε ότι αυτός ο άνθρωπος, με αυτό το μαγικό, με αυτό το πολύτιμο, με αυτό το άφθαρτο στο χρόνο έργο, αυτός ο ποιητής, ο άνθρωπος ο οποίος, είπαμε, βάλε τον κανόνα της ποίησης στο ελληνικό τραγούδι, εξέδωσε μία μόνο ποιητική συλλογή, έτσι?
2: Ποιητική είναι. Σύνθεση, ας το πούμε, σύνθεση, έτσι, γιατί δεν είναι συλλογή, την αμοργό εννοείται. Mm-hmm. Λοιπόν, όπου συμπληρώθηκαν μετά, μπήκε ο Υπότης και ο Θάνατος, που έχει γραφτεί πριν. Ο Υπότης και ο Θάνατος γραφτήκε το 1940-41, με το που μπήκαν οι Ιταλοί με την, και μετά και η αμοργός το 1941-42, άλλον εκδόθηκε το 1943. Και είναι η κραυγή του Γκάτσου κατά των Γερμανών. Λοιπόν, και σε αυτή και τότε ο Γκάτσος, για να το πω αυτό, τότε ανακάλυψε το Λόρκα, δηλαδή συνδέθηκε με το Λόρκα, γιατί είχε ξεκινήσει να μαθαίνει και γερμανικά. Σπανή, για τον Γκέτε και το Χέλντερλινγκ. Λοιπόν, βλέποντας τους Γερμανούς να πει με αυτή την κακία και με την αγάπη για την Ελλάδα, που δεν ήταν αγάπη για την Ελλάδα των ρομαντικών, ήταν ένα ψέμα αυτό, γιατί βλέποντας τη βαναυσότητα που είχαν οι Γερμανοί, λοιπόν στράφηκε προς το Λόρκα. Βρήκε στο Λόρκα, έτσι, γιατί το ίδιο που είχε και εκείνος, την αγάπη και τη σχέση με το δημοτικό τραγούδι, με το παράδοση. Πώς και ο Λόρκα κρατά τους παραδοσιακούς ρυθμούς τα πρώτα του ποίηματα, ίδια σύμβολα και ίδια ψυχοσύνθεση, δηλαδή διαβεστησία ποιητική. Λοιπόν, και γι' αυτό μετέφρασε το Ματωμένο Γάμο, το πρώτο έργο, τόσο μοναδικά, τόσο με τόση ζωντάνια, ελληνική ζωντάνια, γι' αυτό και έλεγε επίσης ελληνική απόδοση απ' έξω. Πάντα το έγραφε αυτό, γιατί το είχε μεταφέρει κάποια πράγματα, αλλά και στη γλώσσα μέσα. Θεωρείται ξεπέραστη. Και τώρα, βέβαια, τα ποιητικά μέρη του Ματωμένου Γάμου, γιατί η γλώσσα έχει αλλάξει, στην πρόζα, ας πούμε, είναι πιο ηθογραφική πρόζα και στο έργο, αλλά τα ποιητικά μέρη είναι ξεπέραστα. Κανένας δεν μπορεί να κάνει να δημιουργήσει την ποίηση που δημιουργήσε ο Γκάτσος, να του μεταφράσει τόσο ποιητικά το ίδιο, ας πούμε, την ίδια σπουδαία ποίηση που έχει ο Λόρκα, έτσι.
1: Οι Ισπανοί πολλοί είπαν ότι τη μεταφράση των Γκάτσο είναι και ανώτερα του Λόρκα.
2: Όχι, εντάξει, να μην μιλάμε.
1: Δεν τα λέμε τώρα, ναι, ήταν τόσο ωραία η
2: μεταφράση. Είναι οι πιο επιτυχημένες μεταφράσεις σε έργα του Λόρκα.
1: Αυτό είναι.
2: Σε όλο τον κόσμο, ας πούμε.
0: Πώς αυτός ο άνθρωπος, λοιπόν, δεν αισθάνθηκε.
2: Γιατί θεώρησε και από την αλληλογραφία του με τον Ελίτη, που δεν έχει δημοσιευθεί. Υπάρχουν τα γράμματα στο Χάρβαρντ, έχουν δοθεί αυτά που τα κρατούσε. Λοιπόν, μιλούσε, τον ενδιέφερε η ζωντανή τέχνη και την ποίηση, την καθαρή ποίηση, την προσωπική που γράφει, τη θεωρούσε πια νεκρή τέχνη. και ίσως αυτό ήταν και το ότι ασχολήθηκε με το τραγούδι, με την ποιήση του τραγουδιού, γιατί το δημοτικό μας τραγούδι που ήξερε πάρα πολύ καλά, που έρχεται από τον Όμηρο, έρχεται και ο ίδιος, είναι πολύ ποιητικό τραγούδι.
0: Τώρα που είπατε δημοτικό τραγούδι, ο Γκάτσος, ο στίχος του Γκάτσου βγάζει όλη τη δημοτική παράδοση με μια ομοιοκαταληξία η οποία είναι τόσο οργανικά συνδεδεμένη με το σήμερα. Δεν είναι τίποτα φανταχτερό, αλλά ταυτόχρονα είναι κάτι πολύ σπουδαίο. Και το κάνει φανταχτερό επειδή δεν θέλει να είναι φανταχτερό αυτό που κάνει ο Γκάτσος.
2: Όχι, γίνεται, κοιτάξτε, ήταν αριστοτεχνικά τα χρησιμοποιούσε, ας πούμε, όλα έτσι. Και με καταλήξεις έρχονται πολύ φυσικά. Δεν είναι επίτηδες για να υπάρξει αυτό το κουδούνισμα με τη λέξη. Δεν έρχεται, ας πούμε, για να υπάρξει μια ομοιοκαταληξία. Σε αυτού του είδους τα τραγουδία η ομοιοκαταληξία είναι απαραίτητη, είναι αναγκαία, γιατί λειτουργεί σαν κλειδί για τη μνήμη.
1: Για τη μνήμη, ναι.
2: Λοιπόν, επαναφέρει, τα τραγουδούσαν τα τραγουδία ο κόσμος, έπρεπε να πιαστεί κάτι. Όπως και στη μουσική υπάρχουν στις παρτιτούρες νότες, που είναι νότες κλειδιά για να μπορεί να θυμάται
1: ο συνθέτης.
2: Ο συνθέτης, όχι, ο μουσικός που παίζει. Ναι, ναι.
0: Τώρα, μια και αναφερθήκατε, δεν το είχα υπόψη μου αυτή την αλληλογραφία του Γκάτσου με τον Ελίτη.
2: Ναι.
0: Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον, φαντάζομαι, να το βλέπαμε αυτό τελές ως έργο έκδοση.
2: Κοιτάξτε, δεν είναι, υπάρχουν, ας πούμε, 18 γράμματα του Ελίτη προς τον Γκάτσο και 12 του Γκάτσου προς τον Ελίτη, γιατί απαντάει συνοπτικά σε διαμάζει και όλα αυτά. Όταν ο Ελίτη ήταν έξω στην Ευρώπη. Λοιπόν, και μιλάνε για τις ιδέες τους, για πράγματα, για τα διάφορα. Λοιπόν, τώρα αυτά θα βγει η αλληλογραφία του Γκάτσου. Είναι δηλαδή έτοιμη να βγει. Απλώς περιμένουμε, μας καθυστερούν διάφορες άδειες που επειδή μεσολαβούν κληρονόμοι που δεν ξέρουμε πού να τους βρούμε τώρα αυτούς τους κληρονόμους. Έχουμε αναθέσει στη Σουηδία, στην Αμερική, για να μπορέσουμε να πάρουμε την άδεια. Οι άδειες είναι απαραίτητες για το να εκδοθεί κάτι. Λοιπόν, τώρα ο Ελίτης, από ό,τι ξέρω, υπάρχει κάτι στην διαθήκη του για ένα χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει να δημοσιευθούν, να εκδοθούν πράγματα. Λοιπόν, δεν ξέρω αυτά πώς. Δεν τα έχουμε συμπεριλάβει σε αυτή την έκδοση. Έχουμε συμπεριλάβει μόνο τις απαντήσεις του Γκάτσου.

0: Real FM.
1: Φέτος η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
5: Ζήτε μαζί. Χτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
7: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
6: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
7: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
6: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
7: αντιμετώπιση καταστροφών,
6: ορεινή διάσωση,
7: υγρό στοιχείο,
6: τηλεπικοινωνίες
7: και διάσωση με σκύλο.
6: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
7: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
7: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
6: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Σε αυτό το δίωρο πήραμε μια γεύση για το τι σημαίνει ποίηση στο τραγούδι. Ακούσαμε στίχους που δεν γράφονται για το σλόγγαν μιας σεζόν. Ο γκάτσος της Ελλάδας και του κόσμου είναι πάντα εδώ. Ήταν μεγάλη χαρά που ήσασταν εδώ.
1: Και δική μας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε παρόντες.
2: Για τη φιλοξενία και για τη γενναιόδορη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Κυρίες και κύριοι, και εσείς να είστε καλά. Ψυχή βαθιά.

0: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
1: Ήρθα.
0: Ένας θείος.
2: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
2: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
1: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
2: Τι έκανες?
1: Έβαλα πρωτεύγεια.
2: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
2: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club?
1: Έτσι.
2: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
1: Να, εδώ.
2: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
3: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
6: Άλιμος Classic Cars Sunday δεν είναι απλώς 250 κλασικά αυτοκίνητα. Είναι 250 κινητά μνημεία πολιτισμού. Θα δείτε τα σπανιότερα μοντέλα. Αυτή την Κυριακή, 1 με 6 και μαζί σου.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
9: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
10: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
9: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
11: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
12: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
13: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
15: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
16: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
17: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
16: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
17: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
16: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
17: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε επικοινωνήστε στο 2221-082-661.
16: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
17: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
18: Γιώργο, πεινάς?
19: Έχω μία πείνα.
18: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
19: Να πάμε.
18: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
20: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
18: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
20: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
8: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
21: Και 28 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Σουπ σουπ σόγκ.
1: Ναι.
0: Situation room.
1: Room.
0: Pipi room.
1: Πάει πάρα πολύ καλά That's σήμερα. Πάει πάρα πολύ καλά σήμερα.
2: Πέντε παρασκευιάτικα.
1: Τι είναι αυτό.
2: Και έχει ένα φεγγάρι απόψε.
1: Έχει.
2: Να δεις πως θα γίνει σε δύο μέρες. Σε δύο μέρες.
1: Α, σε δύο μέρες έχει παντσελινό. Α, ναι, μου τα έλεγε. Μου τα έλεγε στις αρχές του μήνα.
2: Τι ότι έχουμε και το δεύτερο φεγγάρι.
1: Να σου πω τώρα, κρύο ζέστη με πήγε όμως. Γιατί αρχίσαμε με δάκι και αλέκα κανελίτου. Και μετά πήγαμε λιγάκι πιο ζωηρά το πράγμα. Εκεί που είχαμε ηρεμήσει.
2: Πώς φτάσαμε ως εδώ.
1: Πώς φτάσαμε ως εδώ, ρε σημαντικό.
2: Λέγεται τραγούδι.
1: Να κάνουν τους απολογισμούς
2: μας. Πώς φτάσαμε να κάνουμε.
1: Σαν σήμερα.
2: Πρώτη φορά απολογισμό θα κάνουμε μέσα Μαΐου.
1: Έτσι. Σαν σήμερα λοιπόν το 2022 έφυγε από τη ζωή ο Δάκης. Εξαιρετικός. Ένας ερμηνευτής με τόση γλυκά, τόση μελωδικότητα, τόσο λυρισμό. Πολύ χαρακτηριστικά τα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει, με τόσες παραπομπές στη δεκαετία του 60 και του 70, με τόσες ωραίες μελωδίες. Εγώ βέβαια, για να σου πω έτσι, το κινηματογραφικό, το Πόσα Καλοκαίρια, το κινηματογραφικό του, το έχω πραγματικά μέσα στην καρδιά μου. Είναι τόσο ωραίο τραγούδι.
2: Απλά εγώ έτσι είπα λίγο να
1: πολύ καλά.
2: Λοιπόν, άκου τώρα με το Δάκη. Κάνει εκπομπή, δεν έχει σημασία. Πω, ο Βαγγέλης ο Παπαδόπουλος.
1: Τηλεοπτική.
2: Τηλεοπτική. Μάλλον. Και δεκαετία 90. Και αρρωσταίνει. Και μου λέει, τι κάνεις εσύ. Και είχα λεσμένο το Δάκη και 5-6 άλλους, οι οποίοι με το που μαθαίνουν ότι δεν θα είναι ο Παπαδόπουλος, ακυρώνουν όλοι.
1: Αλήθεια.
2: Ναι, εκτός από το Δάκη.
1: Αχ, βρε Μανώλη μου, τι πέρασες. Ο Δάκης όμως όχι,
2: Όχι, ο Δάκης όχι. Με τον οποίο δεν γνωριζόμαι. Δεν γνωριζόμουν με κανέναν γιατί ήμουν από τη Σιριχάς. Και κάνουμε όλη την εκπομπή μαζί. Του λέω, αν μου λέει, θες να κάτσω. Αυτό άμα μπορείτε. Και γνωριζόμαστε. Ένας συγκλονιστικός άνθρωπος. Ευγενής, απίστευτα. Και επειδή κάναμε και όλη την εκπομπή μαζί, γιατί ξέρετε τώρα τηλεόραση είναι άλλο πράγμα, δεν είναι το ραδιόφωνο.
1: Βέβαια.
2: Ανασύραμε από το αρχείο του καναλιού και ό,τι τραγούδι υπήρχε δικό του. Για να τραγουδήσει και τέτοια, ναι. Και εντάξει, βοήθησε και η παραγωγή που είχαμε τότε και κανένας δύο καλεσμένοι κλείστηκαν. Και ήρθαν άρων-άρων.
1: Και έγινε, θα λέγαμε, μια πιο έτσι προσωπική πλέον.
2: Ναι, ναι, εκπομπή.
1: Ναι, εκπομπή.
2: Ναι. Δηλαδή, και από τότε κρατήσαμε μια επαφή γιατί μου έλεγε ότι είστε, μου λέει, πολύ ευγενείς.
1: Μου
2: λέει, πολύ ευγενείς γιατί είμαι πολύ ψάρι. Όχι, όχι, μου λέει, ίσα ίσα δεν είναι, ναι. Δεν το λέω, μου λέει έτσι. Αλλά ευγενέστατος.
1: Ευγενέστατος.
2: Ναι, ναι, πραγματικά. Γλυκύτατος και ευγενέστατος. Δεν τον ήξερα τον άνθρωπο, δεν. Πρώτη φορά τον
1: νομίζω έπλεπα. Ότι ήταν ένας πάρα πολύ ευγενικός και πολύ αξιοπρεπής άνθρωπος.
2: Και μου έλεγε τότε ότι του είχαν κάνει πρόταση για να πάει να κάνει καριέρα στο εξωτερικό. Και έχοντας εκτιμήσει τις φωνητικές του ικανότητες και δεν είχε δεχτεί και το είχε μετανιώσει.
1: Σου είχε πει γιατί πήρε αυτή την απόφαση και δεν έφυγε να πάει στο εξωτερικό. Γιατί δηλαδή.
2: Ναι, μου είχε πει αλλά. Δεν ξέρω, δεν έχει σημασία.
1: Το έκρινε εκείνη τη στιγμή ότι έπρεπε να μείνει εδώ. Ωραία, να σου πω να ακούσουμε και το αγαπημένο μου ποδάκι.
2: Εννοείται.

Και άντε τώρα μετά από αυτό να μιλήσεις για το situation room. Αυτή την ώρα, Μανώλη, αυτή την ώρα συμβαίνει τώρα, πώς να σου το πω δηλαδή. Αποφασίζει ο Τραμπ με τους πολύ πολύ στενούς συμβούλους του, τους πολύ δικούς του ανθρώπους, για το Ιράν.

Και άντε τώρα μετά από αυτό να μιλήσεις για το situation room. Αυτή την ώρα, Μανώλη, αυτή την ώρα συμβαίνει τώρα, πώς να σου το πω δηλαδή. Αποφασίζει ο Τραμπ με τους πολύ πολύ στενούς συμβούλους του, τους πολύ δικούς του ανθρώπους.

0: Και άντε τώρα μετά από αυτό να μιλήσεις για το situation room. Αυτή την ώρα, Μανώλη, αυτή την ώρα συμβαίνει τώρα, πώς να σου το πω δηλαδή. Αποφασίζει ο Τραμπ με τους πολύ πολύ στενούς συμβούλους του, τους πολύ δικούς του ανθρώπους, για το Ιράν.
1: Στο situation room.
0: Στο situation room, στο Λευκό Οίκο.
1: Είναι καινούριο, το έχει φτιάξει και είναι καινούριο.
0: Πρέπει να υπήρχε, βρε Μανώλη, απλά δεν το είχε πει ποτέ κανένα. Δηλαδή εγώ δεν το
1: δεν
0: είχα
1: ξανακούσει. Δεν το
0: έλεγε κανείς έτσι. Ναι, ναι, ναι,
1: ναι. Ναι.
0: Αυτό που έχουμε μέχρι στιγμής ως δεδομένο και θα μιλήσουμε αργότερα και θα δούμε προς τα που πάει το πράγμα είναι μια ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ που έχει ένα κατάλογο με τα αιτήματα της Ουάσιγκτον προς την Τεχεράνη και λέει ότι από πλευράς Αμερικής το στενό του ορμού θα ανοίξει εφόσον συμφωνήσουμε σε αυτά.
1: Δηλαδή τώρα η απόφαση θα ληφθεί απόψε.
0: Ναι.
1: Ρε κάντε μου τη χάρη ρε Παρασκευή.
0: Μα τι σου λέω.
1: Εντάξει μετά τις 2, μετά τις 3, μετά τις 4.
0: Το ξέρουμε. Βέβαια, να βάλω ένα αστερίσκο εγώ τώρα. Να τον βάλω γιατί με τον Τραμπ νομίζω ότι πρέπει να βάζουμε τους αστερίσκους. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το οποίο δεν είναι τυχαίο, έτσι, έχει ενημέρωση.
1: Αλλά τι είναι.
0: Θέλω να πω ότι είναι.
1: Του Ιράν δεν είναι τυχαίο.
0: Ναι, αυτό.
1: Ναι. Που λες και δεν είναι τυχαίο. Αν το σχέσουν στο στόμα τους εδώ πέρα που δεν είναι τυχαίο.
0: Δεν είναι ανεξάρτητο πρακτορείο, θέλω να πω.
1: Πιο τυχαίο δεν γίνεται.
0: Ναι, σωστά. Είπε ότι η ανάρτηση αυτή του Τραμπ ήταν, λέει, ένα μείγμα αλήθειας και ψεύδους. Λέει η Τεχεράνη. Ας πούμε, λέει ότι δεν υπάρχει διάταξη σε αυτή τη συμφωνία περί καταστροφής των πυρηνικών υλικών. Σε αυτό το μνημόνιο που λέγαμε χθες, το μνημόνιο Μανώλη, συνεννόησης, αυτό πρέπει να κάνουμε και εμείς κάποια στιγμή ένα μνημόνιο συνεννόησης. Mm. Ναι, δεν υπάρχει κάτι για την καταστροφή των πυρηνικών.
1: Τώρα, τι ξέρει η Τεχεράνη τώρα.
0: Για πες.
1: Τι μπορεί να ξέρει, ποια είναι η Τεχεράνη που μπορεί να ξέρει.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Δηλαδή η Μάρτον κάπου.
0: Σωστό.
1: Ε?
0: Σωστό.
1: Εντάξει, ξέρει Τεχεράνη.
0: Τι ξέρει τώρα.
1: Ιδίες.
0: Σαν χλαμάρες.
1: Μου άρεσε το θέμα της έκθεσης.
0: Και εμένα. Και εμένα μου άρεσε. Τα λέγαμε νωρίτερα και με τον Λάσκαρη, τον αγοραστό που είναι στη ρύθμιση του ήχου.
1: Ναι.
0: Το σχολιάζαμε το θέμα της έκθεσης και εμένα μου άρεσε. Πιστεύω ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα μπόρεσαν τα παιδιά έτσι πολύ να το διαχειριστούν, να το διαχειριστούν καλά.
1: Κοίτα, είναι ένα θέμα που μπορείς να διαχειριστείς ή που μπορεί να σε ρίξει τα βράχια. Εγώ τα κοινωνικά θέματα αυτά τα θεωρώ πολύ επικίνδυνα στην προσέγγιση τους από τους νέους ανθρώπους. Γιατί δεν είναι μόνο, πρέπει να είναι και ο τρόπος. Γιατί στην έκθεση δεν είναι μόνο τι θα γράψεις, είναι και το πώς θα το γράψεις.
0: Φυσικά.
1: Λοιπόν, θυμάμαι τότε που είχε βγει εκείνο το φοβερό θέμα που τότε όλοι είχαν ασχοληθεί, η αρρωγή και η ευδοκίμηση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και πώς το λένε, οι στέγες των ανθρώπων που είναι τόσο κοντά ενώ είχαν βγει στο σωματικό. Το οποίο, ας πούμε, το πιανές και το μπορούσες να το κάνεις βιβλίο ολόκληρο. Και είχαν πέσει κάτι αποτυχίες συγκλονιστικές. Επίσης, θέλω να πω κάτι.
0: Να σου πω κάτι σε σχέση με αυτό, Μανώλη. Έχει αλλάξει και ο τρόπος βαθμολόγησης. Δηλαδή, οι οδηγίες που δίνει η Κεντρική Επιτροπή να εξετάσω δεν ήταν αυτές που ήταν τότε που τα παιδιά ανοίξανε.

0: πολύ το θέμα, αλλά η Επιτροπή είχε τέσσερις άξονες και με βάση αυτούς τους τέσσερις άξονες βαθμολογούσε.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό.
0: Τώρα έχει δώσει, δίνονται άλλες οδηγίες.
1: Πρέπει να είναι, φαντάζομαι, πιο ελεύθερο.
0: Πολύ πιο ανοιχτό. Εντάξει, ναι, λογικό, είναι πιο ανοιχτό.
1: Γιατί...
0: Ναι. Είναι πιο... Προφανώς και υπάρχουν άξονες.
1: Δηλαδή, έκθεση είναι γαμότο, ναι, δηλαδή ή ναι. Μαρτον, άμα είναι αυτό το μυαλό, mm-hmm. πρέπει να είναι ένα ελεύθερο να δουλεύει. Δεν μπορεί να, να το βάλεις. Σε... Τέλος πάντων. Επίσης θέλω να πω μια κουβέντα. Επειδή συζητούσαμε χθες και με τον εκπαιδευτικό.
0: Τον κύριο Χατζητέγα, ναι.
1: Ναι, λοιπόν. Πρέπει πραγματικά να καταργηθούν οι εξετάσεις. Το ότι ένας άνθρωπος έχασε σήμερα τη ζωή του. Mm. Πατέρας. Mm-hmm. Παθολογικά αιτία. Mm-hmm. Από το πολύ άγχος που είχε όλες αυτές τις μέρες για το πώς θα γράψει το παιδί του. Και είπε η μητέρα να μην το μάθει το κορίτσι που έδινε εξετάσεις. Το οποίο κορίτσι θα έχει γυρίσει και θα έχει πάθει το σοκ της ζωής του.
0: Τραγωδία αυτό.
1: Έτσι. Λοιπόν. Άγχος τα παιδιά, άγχος οι γονείς για ένα ρημαδοσύστημα που δεν αξίζει τον κόπο.
0: Να πω όμως, Μανώλη μου, ότι κάποιο εξεταστικό σύστημα πρέπει να υπάρχει. Κάπως πρέπει να εισάγονται στα πανεπιστήμια.
1: Ας βρούνε κάτι.
0: Μήπως το κλειδί είναι να το παίρνουμε λιγάκι πιο ψύχρεμα το όλο,
1: ναι, εντάξει,
0: θέμα.
1: Επειδή...
0: Είναι 100.000 παιδιά και θα μπουν περίπου 70.000.
1: Τον άκουσες τι είπε χθες ο άνθρωπος. Είμαστε από τις λίγες χώρες που έχουμε ακόμα εξετάσεις για την εισαγωγή.
0: Ναι, γιατί οι περισσότερες χώρες έχουν υιοθετήσει ένα μοντέλο που κρίνεσαι μέσα στις χρονιές. Έτσι, δηλαδή δεν κρίνεσαι από μία εξέταση.
1: Ναι, αλλά
0: προς τα εκεί να... όμως αυτό το μοντέλο τώρα εισηγείται,
1: ναι, εντάξει,
0: η νέα ηγεσία.
1: Με εξετάσεις όμως.
0: Και εξετάσεις.
1: Ναι, εξετάσεις. Το πάμε να το κάνουμε πιο πρέσα.
0: Κάνουμε συνδυασμούς πραγματών.
1: Πιο πρέσα. Εγώ έχω ξαναπεί, ελεύθερη είσοδος και γρήγορη έξοδος.
0: Και να κρίνεσαι.
1: Είναι και γρήγορη έξοδος. Πού θες να πας, παιδί μου, εκεί, μάλιστα, θα πας. Στα δύο χρόνια πρέπει να έχεις τόσα μαθήματα. Αν υπάρχουν κοινωνικά κριτήρια, να έχεις περάσει. Αν υπάρχουν κοινωνικά κριτήρια, έχασες κάποιο δικό σου και συνέβη μια μεγάλη καταστροφή, θα αλλάξουν αυτά τα κριτήρια. Δεν είναι όλα είναι καλά. Δεν έχεις δικαιολογία. Δεν κάνεις γι' αυτό. Γεια σου.
0: Ναι, να υπάρχει μια επαναληπτική εξέταση. Προφανώς θα πρέπει να υπάρχει,
1: ναι,
0: μια επαναληπτική εξέταση.
1: Να τους πετάνε,
0: και ακόμη και δύο επαναληπτικές,
1: ναι, εξετάσεις. Να τους πιάνουν και να τους πετάνε από το σβέρκο.
0: Αλλά όμως κάπου εκεί να...
1: Τέλος.
0: Να γίνεται το ξεκαθάρισμα.
1: Τελείωσε. Δεν κάνεις.
0: Ξέρεις, αυτό που λες είναι μια πρόταση η οποία έχει συζητηθεί πάρα πολύ.
1: Και
0: είναι,
1: ξέρω,
0: πολλοίς κόσμος που είναι της εκπαιδευτικής κοινότητας που είναι πολύ υπέρ αυτής της
1: πρότασης. Μα να σου πω κάτι. Πρώτα απ' όλα, με αυτόν τον τρόπο ακυρώνεις την οποιαδήποτε πιθανότητα ένας καλός μαθητής να σκαλώσει. Ναι. Λόγω του άγχους, λόγω χιλιάδων πραγμάτων που μπορεί να συμβαίνουν στη ζωή του, στην οικογένειά του, στο περιβάλλον του, και να χάσει τη δυνατότητα της εισαγωγής από μια κακή στιγμή.
0: Και επίσης δίνεις τη δυνατότητα στα πανεπιστήμια να επιλέξουν τους φοιτητές τους.
1: Έτσι. Και
0: δηλαδή
1: επίσης,
0: αυτούς που θέλουν.
1: Μπράβο.
0: Με τα κριτήρια που έχουν.
1: Και που κρίνουν ότι κάνουν. Γιατί όταν ακούω εγώ, ας πούμε, που λέει ο άλλος, εντάξει, εγώ ήρθα απλά για να δώσω τώρα. Δηλαδή, μας τώρα ήρθες για να, δεν ήρθες για να δώσεις, ήρθες διότι θες να πάρεις αναβολή για το σχόλιο, για το στρατό. Mm-hmm. Μπας και περάσεις πουθενά, δεν ξέρω γιατί ήρθες. Ήρθες γιατί σε βάλανε οι γονείς σου. Mm-hmm. Όχι, δεν είσαι για πουθενά.
0: Καλά, αυτός δεν θα είναι όμως για κάπου.
1: Δεν είσαι,
0: ούτως ή άλλως. Δεν επιβαρύνει κάπως το
1: σύστημα.
0: Όχι,
1: δεν επιβαρύνει, αλλά να σου πω κάτι, αυτός μπορεί να γράψει καλύτερα από έναν καλό.
0: Ναι.
1: Μπορεί να σκαλώσει και ο καλός, ξέρεις, μπορεί τη δεύτερη χρονιά να μην έχει τη δυνατότητα να ξαναγράψει.
0: Φυσικά. Ή να μην έχει τη δυνατότητα να κάνει κάποια πανθήματα.
1: Ναι. Άνοιξε την πόρτα.
0: Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις.
1: Άνοιξε την πόρτα και βάλε αυστηρά κριτήρια. Με, πες το, αυστηρά κριτήρια ελέγχου, εξετάζοντας κατά περίπτωση όταν χρειάζεται, mm-hmm. και τελειώνει το σύστημα, το πρόβλημα. Mm-hmm. Ξέρουν όλα τα παιδιά ότι θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τη σχολή που θέλουν να ακολουθήσουν και από εκεί και πέρα είναι στο χέρι τους να αποδείξουν ότι πραγματικά αξίζουν, είναι εκεί.
0: Αυτό που λες δίνει και άλλη μια πολύ μεγάλη ευκαιρία στα παιδιά. Υπάρχουν πολλά παιδιά τα οποία εισάγονται με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων σε μια σχολή, όμως δεν τους ταιριάζει, δεν τους πάει αυτή η σχολή. Έχουν καταβάλει τόση προσπάθεια για να περάσουν. Και ακούγεται η κλασική ατάκα των ελληνικών σπιτιών: πάρε το πτυχίο. Ενώ εάν κρίνεσαι από το ίδιο το πανεπιστήμιο με ελεύθερη εισαγωγή, γιατί εσύ αυτό λες, ελεύθερη. Πήγαινε. Πήγαινε. Αλλά θα κριθείς όμως.
1: Εννοείται.
0: Θα έχεις δύο ευκαιρίες, δεν θα έχεις παραπάνω.
1: Όχι,
0: σε αυτή την περίπτωση, ένα παιδί μπορεί να, θα μπορεί να αλλάξει πανεπιστήμιο πολύ πιο εύκολα. Τη σχολή. Να πει: δεν μ' αρέσει αυτό. Ναι, είναι γιατί, και αυτή την ευκαιρία. Ναι, δηλαδή, γιατί... δεν μεσολαβεί η κοπιώδης προσπάθεια ή ψυχοφθόρα των πανελλαδικών. Δηλαδή, να ξαναδώσει πανελλαδικές εξετάσεις.
1: Εννοείται.
0: Ορισμένα παιδιά αλλάζουν και κατεύθυνση, Μανώλη, το ξέρεις. Ξεκινάνε από τη θετική και καταλήγουν στα οικονομικά.
1: Πρώτα απ' όλα, είναι πολύ λάθος να παντρεύεσαι τις σπουδές σου εφόσον αρχίζεις να τις παρακολουθείς και βλέπεις ότι δεν σε ενδιαφέρουν.
0: Γενικά το σύστημα πρέπει να ανασάνει λίγο.
1: Ναι. Δηλαδή, σκέφτεται το άλλο, θα πάω να γίνω γιατρός, και μπαίνει στην ιατρική και βλέπει αίμα και πέφτει κάτω. Δεν κάνεις, φίλε με. Δεν γίνεται. Φέφε.
0: Και δεν το ξέρει ότι δεν κάνει.
1: Αυτό λέω. Δεν κάνεις. Φύγε. Φύγε. Θα διάσει μια θέση για κάποιον που μπορεί, που κάνει, και εσύ θα βρεις κάτι άλλο που σε ενδιαφέρει να κάνεις.
0: Ναι. Υπάρχει παιδί του φιλικού μου περιβάλλοντος που όταν πέρασε την ιατρική είπε στους γονείς του: δηλαδή, εγώ στη ζωή μου πρέπει να ασχολούμαι με αυτό.
1: Να.
0: Να κάνω αυτό. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να το κάνω.
1: Μην
0: πα.
1: Μην πα.
0: Και μετά ξέρει η οικογένεια που έχει δώσει ένα σκασμό λεφτά για να πετύχει το παιδί στην ιατρική. Εκεί μπλοκάρει, λέει.
1: Τι να το πει.
0: Μηδέν. Τώρα είμαστε στο μηδέν πάλι. Τι κάνουμε.
1: Καλή νύχτα και ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να. Γι' αυτό, τέλος πάντων, εντάξει.
0: Μεγάλη συζήτηση.
1: Εγώ, ναι, εγώ λέει πάντως, λέει, θα ψηφίσω Πασόκ για να δουλεύω τετράωρο και ΣΥΡΙΖΑ για να πάει το βασικό στα 3.000 με ένα νόμο. Και ένα άρθρο. Δεν γίνεται να ψηφίσει και Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Α, γίνεται. Γίνεται.
0: Όλα γίνονται.
1: Θα ψηφίσει Ελλάς. Τόσες πολλές διαφημίσεις. Καλοκαιριάτικα. Τι τλίδισα.
0: Πάμε.

0: Real FM.
1: Γιατρέ μου,
2: πείτε μου.
1: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
3: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
7: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charlon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
8: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
10: Όχι.
9: Όχι.
10: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
11: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με το γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
13: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1 Go Retail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail.
14: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
15: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
16: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
15: Αποκτήστε κρατήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221-082-661.
16: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
15: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
0: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
2: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
17: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
2: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
18: Εκεί ΠΑΣ. ΠΑΣ. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
19: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
20: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
19: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
20: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
21: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
22: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
21: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
22: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
23: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε 35 λεπτά μετά τις 9 εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο Real FM 97,8. Βράδυ Παρασκευής με αρκετή ζέστη, θα έλεγα.
1: Με αρκετή ζέστη. Είναι πολύ έτσι καλοκαιρινό, ναι. Το βραδάκι το ψινό.
0: Ναι, είναι ένα ωραίο κλίμα.
1: Πάρα πολύ ωραίο κλίμα. Δεν ξέρω πόσο ωραίο κλίμα έχουν οι...
0: στην αγορά,
1: στην αγορά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το λιανικό εμπόριο.
0: Ένα μελικνής,
1: διότι εκεί φαίνεται ότι το πρόβλημα μεγαλώνει. Έχουμε μιλήσει, μιλάμε συχνά με τους ανθρώπους του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών. Απόψε έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Νίκο Κογιουμτσή, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου. Καλησπέρα, κύριε Κογιουμτσή.
2: Καλησπέρα, κύριε Κατσάντα, και κύριε Παρδάλη.
1: Η εικόνα που έχετε πλέον, καθώς προχωρούμε προς το καλοκαίρι και έχει κλείσει, ας πούμε, ένα κομμάτι της σεζόν, ποια είναι?
2: Μια που το βάλατε έτσι στο κλίμα, την κατάσταση, σε εμάς ισχύει το βαρομετρικό χαμηλό. Φαίνεται ότι και από την αρχή του χρόνου, πριν ακόμα από τον πόλεμο, τα πράγματα είχαν δυσκολεύσει. Κυρίως για τις μικρές και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Γιατί από τη μία πλευρά είχαμε τη μείωση στην αγοραστική, την όλο ένα μειωμένη αγοραστική δύναμη των Ελλήνων καταναλωτών. Άλλωστε είμαστε τελευταίοι πια σε ουραγή στην Ευρώπη των 27, και από την άλλη πλευρά είχαμε αυξημένα λειτουργικά κόστη. Mm-hmm. Είτε αυτά προκύπτουν από τα αυξημένα ενίκια, την αυξημένη ενέργεια και τα αυξημένα μεταφορικά λόγω πολέμου, λόγω πετρελαίου. Όλα αυτά βέβαια καταλαβαίνετε ότι δημιουργούν φαινόμενα ασφυκτικά γύρω από την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Όσο δεν λαμβάνονται μέτρα εκ μέρους της πολιτείας, γιατί δυστυχώς από πέρσι τον Σεπτέμβριο από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν ακούσαμε ούτε ένα μέτρο από τον Πρωθυπουργό για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Παρά μόνο βέβαια πριν από 15 μέρες περίπου, 20, για τις 72 δόσεις.
1: Ναι. Θα πάμε αυτό στις 72 δόσεις. Θέλω να σας ρωτήσω, αυτή τη στιγμή η πτώση του τζίρου σε τι επίπεδο βρίσκεται?
2: Κοιτάξτε, εδώ θα πρέπει να ξεχωρίσουμε ταχύτητες και μάλιστα ταχύτητες στα καταστήματα που βρίσκονται στα κέντρα των πόλεων, και αν βάλουμε και το κέντρο της Αθήνας όπου έχει τουρισμό τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα. Αν όμως τοποθετήσουμε την κατάσταση στα συνοικιακά καταστήματα, εκεί δυσκολεύει αρκετά το πράγμα και φαίνεται ότι είναι διψήφια τα νούμερα. Τώρα δεν μπορώ να σας πω εύκαιρα πόσο είναι, αν είναι 10-20% κάτω. Πάντως σε αρκετές των περιπτώσεων δυστυχώς μπορεί να φτάνει και έως και 20-30%. Αυτό καταλαβαίνετε ότι οδηγεί τις επιχειρήσεις στο να δημιουργούν καινούργιες υποχρεώσεις, ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις ουσιαστικά προς εφορία, προς ασφαλιστικά ταμεία, προς τράπεζες, και βεβαίως οι 72 δόσεις που είπαμε πριν δεν θεωρούμε ότι μπορούν αυτή τη στιγμή να είναι η λύση του προβλήματος, πέρα από το ότι είναι, θα έλεγα, λίγες σε σχέση με αυτά που παράγονται, με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και αυτές που είχαμε εκ των προτέρων, και είναι και μέχρι το 2023, δηλαδή τα δύο τελευταία χρόνια δεν συγκαταλέγονται σε 72 δόσεις, και αν θέλει κάποιος συνάδελφος να μπει στη ρύθμιση των 72 δόσεων θα πρέπει ουσιαστικά να εξοφλήσει το 25% των τελευταίων δύο χρόνων, να έχει μπει στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων και μετά να έχει το δικαίωμα να μπει στις 72 δόσεις.
0: Άρα λέτε ότι και αυτή δεν είναι μια βιώσιμη λύση για ένα μέρος των επιχειρήσεων?
2: Ναι, δεν είναι βιώσιμη, κύριε Παρδάλη, γιατί θα έπρεπε τουλάχιστον εμείς το προτείναμε στην κυβέρνηση, θα έπρεπε να είναι 120 δόσεις συνολικά για όλα τα χρόνια και για τα δύο προηγούμενα χρόνια, και να είναι και μία ρύθμιση, να μην είναι ξεχωριστές οι ρυθμίσεις, να είναι μία ρύθμιση προς το δημόσιο και να συμπεριλαμβάνει και τα ασφαλιστικά ταμεία. Θα ήταν νομίζω καλύτερα και για τους συναδέλφους, αλλά και για το ίδιο το ΚΑΒΣ, για την ΑΔΕΟ, που θα εισρεύσει περισσότερο χρήμα στα ταμεία, γιατί θα προσπαθούν να ρυθμίσουν και καταλαβαίνετε ότι αυτό σημαίνει και περισσότερα χρήματα, και βεβαίως όχι με το επιτόκιο που έχουν επιβάλει αυτή τη στιγμή, το 5,84%. Αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο.
0: Είναι πάρα πολύ ψηλό πραγματικά.
2: Είναι μεγαλύτερο και από ένα τραπεζικό επιτόκιο ενός δανείου κίνησης. Άρα εκ των πραγμάτων περιμέναμε κάτι καλύτερο πάνω σε αυτό το κομμάτι.
1: Άρα θεωρείτε ότι πολλοί μπορεί να μην επιλέξουν να μπουν σε αυτό το σχήμα, σε αυτές τις 72 δόσεις, με αυτά τα δεδομένα?
0: Δεν έχουν άλλη επιλογή όμως.
2: Δεν έχουν άλλη επιλογή, αλλά θα προσπαθήσουν. Θα προσπαθήσουν να μπουν και όσο αντέξουν, όπως λέμε εμείς. Αυτό το είδαμε και το 2019, στην προηγούμενη ρύθμιση των 120 δόσεων, όπου μπήκε αρκετός κόσμος, αλλά μετά βέβαια είχαμε την πανδημία αμέσως μετά και ήταν διαφορετικό το κλίμα, και καταλαβαίνουμε ότι αρκετές επιχειρήσεις δεν αντέξανε και βγήκανε από τις 120 δόσεις.
0: Βέβαια τότε είχε γίνει λόγω της πανδημίας άλλη μια ρύθμιση που πάλι ήταν νομίζω 72-75, δεν θυμάμαι.
2: Έτσι, ναι, και σε αυτήν έδωσε κάποιες ανάσες.
0: Ναι, η οποία επίσης το επιτόκιο, εντάξει, ήταν πιο ανθρώπινο από αυτό το.
2: Ναι, νομίζω ότι θα πρέπει να το δει και η πολιτεία, ούτως ώστε και το επιτόκιο, αλλά και στο κομμάτι των προσαυξήσεων να γίνουν και κάποιες περικοπές, ούτως ώστε να επιβραβεύονται και συνεπείς επιχειρηματίες.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Κουγιουμτζή, για ποιο λόγο εσείς, αν σας έχουν δώσει κάποια απάντηση, γιατί ας πούμε πλέγουν τις 72 δόσεις και αυτά τα υψηλά επιτόκια, ή τι απαντούν στις δικές σας προτάσεις? Θέλω να πω, ο σχεδιασμός ποιος είναι? Γιατί όταν κάνεις μια ρύθμιση, αυτό, ο λόγος για τον οποίο την κάνεις είναι για να βοηθήσεις την αγορά. Αν είναι να την κάνεις και να γνωρίζεις εκ των προτέρων ότι είναι μια ρύθμιση που άλλως θα μπει, αλλά όσο αντέξει. Εντάξει, τα έχεις έσοδα, αλλά είναι και λίγο σχετικό αυτό.
2: Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν πήγανε σε αυτό που τους ζητήσαμε εμείς, δηλαδή τις 120 δόσεις. Δεν έχει λογική, με την έννοια που το έβαλα πριν. Δεν έχει λογική αυτό το πράγμα, γιατί θα ανακουφίσει αρκετούς χιλιάδες επιχειρηματίες που δυσκολεύονται εκ των πραγμάτων. Το ξέρουμε πολύ καλά, έτσι ο τζίρος έχει χαμηλώσει, η ακρίβεια καλπάζει, ο ανταγωνισμός είναι στα ύψη, ο ανταγωνισμός προέρχεται και από το εσωτερικό και από το εξωτερικό, και σε πολλές των περιπτώσεων έχουμε και αθέμητο ανταγωνισμό από τις ασιατικές ιστοσελίδες, το έχουμε πει και από τη δική σας κοινότητα. Αυτό χωρίς να λαμβάνονται μέτρα και προς αυτή την κατεύθυνση, και βεβαίως έχουμε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα που είναι στο χείλος του γκρεμού και δεν λαμβάνονται συγκεκριμένα μέτρα. Φανταστείτε ότι ακόμα έχουμε τεκμαρτή φορολόγηση. Ισχύει ακόμα η τεκμαρτή φορολόγηση τη στιγμή που το 85% των Ελλήνων καταναλωτών πλέον πληρώνει με πλαστικό χρήμα. Έχουμε ουσιαστικά ψηφιοποιήσει τα πάντα από το My Data, POS, ηλεκτρονικό τιμολόγιο, ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής. Για ποιο λόγο να υφίσταται η τεκμαρτή φορολόγηση και όλοι να μπαίνουν μέσα σε ένα τσουβάλι, να τσουβαλιάζονται, και είναι αυτό επί δικαίων και αδίκων? Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχουν οι ασυνεπείς, αλλά
0: καλά, προφανώς.
2: Είναι έτσι, δεν το λέω αυτό, αλλά από την άλλη πλευρά είναι μέρημνα και της ίδιας της ΑΔΕ, της ίδιας της πολιτείας, να έχει σοβαρούς ελέγχους, ούτως ώστε να συλλαμβάνει αυτός που φοροδιαφεύγει.
0: Τελικώς θέλω να ρωτήσω κάτι, κύριε Κουγιουμτζή, επειδή μιλάμε για το έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί για τους ασυνεπείς. Η πολιτεία δεν μπορεί να ξεχωρίσει ποιοι είναι οι συνεπείς και ποιοι είναι οι ασυνεπείς. Εσείς δεν τους ξέρετε. Είναι, είναι όλα εγκρυπτό, δεν γνωρίζουμε. Δηλαδή, εγώ ξέρω ότι στην αγορά, η οποία αυτορυθμίζεται και όλα σε κάποιες περιπτώσεις, γνωρίζει ο ένας τον άλλο ποιος είναι μπαταχτής και ποιος δεν είναι. Η πολιτεία δεν μπορεί να μην γνωρίζει.
2: Δεν θέλει να γνωρίζει, κύριε Βαρδάλη. Ναι, αυτοί, εκεί καταλήγουμε, σε αυτό το συμπέρασμα ουσιαστικά. Έτσι. Γιατί δημιουργείται αθέμητος ανταγωνισμός μεταξύ συνεπών και ασυνεπών επιχειρηματιών.
0: Μάλιστα.
2: Καταλαβαίνετε ότι σε μια γειτονιά, αν κάποιος φοροδιαφεύγει, εγώ λέω για τις μικρές επιχειρήσεις, κάποιος φοροδιαφεύγει και ο άλλος δεν φοροδιαφεύγει, είναι συνεπής. Κόβει την απόδειξή του, κόβει το τιμολόγιο του, σίγουρα αυτός που θα οδηγηθεί στο κλείσιμο σε σύντομο χρονικό διάστημα θα είναι συνεπής, έτσι δεν είναι? Και βεβαίως από την άλλη πλευρά, αυτός που δεν θα ωφεληθεί είναι το κοινωνικό κράτος, γιατί με τη φορολογία μας πληρώνουμε την παιδεία, πληρώνουμε την υγεία και πάει λέγοντας. Έτσι, και εκεί θα υστερήσουμε. Αλλά από την άλλη πλευρά έχουμε και φοροδιαφυγή στις μεγάλες επιχείρησεις, πολύ μεγάλες επιχείρησεις, ενδομελικές συναλλαγές. Υπάρχει έλεγχος? Δεν υπάρχει. Και μάλιστα είναι και οι περισσότερες επιχειρήσεις που έχουν έδρα εκτός της Ελλάδος, είναι ξένες επιχειρήσεις και μέσω αυτού του τρόπου φοροδιαφεύγουν. Έχουμε το παρεμπόριο, όπου ούτε παραστατικά ούτε τίποτα διακινούνται, σε πολλές των περιπτώσεων Κινέζοι από εδώ, από εκεί, ξέρουμε πώς κινείται το παρεμπόριο. Και μάλιστα από ό,τι υπολογίζουν έχουμε διαφυγόντες φόρους κοντά στα 3 έως 4 δις ευρώ το χρόνο. Άρα ένας 13ος και ένας 14ος μισθός. Άρα οι έλεγχοι δεν θα πρέπει να κατευθυνθούν και προς αυτή την κατεύθυνση?
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Η Αθήνα πώς πάει τώρα, τουριστική περίοδος? Εντάξει.
2: Η τουριστική περίοδος πάει καλά ως προς την πλευρά των αφίξεων. Φαίνεται ότι έχουμε και περισσότερες αφήξεις και στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Συν 8,5% είναι περίπου σε σχέση με πέρσι η αφήξη το πρώτο τρίμηνο, από τους αριθμούς που μας δίνει και το αεροδρόμιο.
1: Ως προς την κατανάλωση.
2: Ως προς την κατανάλωση, η κυρία Κατσαμπέκη, εκεί είναι τα δύσκολα. Φαίνεται ότι έχουμε να κάνουμε και με τουρίστες, επισκέπτες που η κρίση έχει ακουμπήσει και αυτούς. Οπότε δεν καταναλώνω, η τζίρι είναι θα έλεγα μικρή σε σχέση με πέρσι, η κατακεφαλή δαπάνη είναι μικρότερη και βεβαίως έχουμε χάσει τους Ισραηλινούς που τους είχαμε κάθε Σαββατοκύριακο εδώ, αρκετό σημαντικό κομμάτι έχει χαθεί από αυτούς. Μιλάω για την Αθήνα αποκλειστικά τώρα. Και βεβαίως φαίνεται τους Αμερικανούς, Καναδούς και Αυστραλούς, που είναι τα βαριά πορτοφόλια τα λεγόμενα, λόγω και του πολέμου και λόγω της κατάστασης, μάλλον θα είναι λιγότεροι.
0: Είναι σίγουρο. Αμερικάνοι και Καναδοί είναι και έχουν και το Μουντιάλ.
2: Έτσι, ναι, έχετε δίκιο σε αυτό.
0: Είναι και αυτό ένας παράγοντας που μπορεί να μεταβάλει λίγο τα σχέδιά τους. Και πόλεμος για τους Αμερικάνους προφανώς.
2: Ναι, οι Αμερικανοί κοιτάζουν, γιατί απλώνουν το χάρτη, αν βλέπουν ότι είναι, θεωρούν ότι είναι κοντινή η απόσταση από τη Μέση Ανατολή, πάνε κάπου αλλού για να είναι πιο ήσυχο το κεφάλι τους.
0: Και οι Ισραηλινοί γιατί απέχουνε?
2: Δεν έρχονται, για κάποιο λόγο έχουμε λιγότερο.
0: Λόγω των αντιδράσεων, ας πούμε, που είχαμε την περσινή χρονιά?
2: Όχι, καμία σχέση. Λόγω του πολέμου, λόγω του ότι οι αεροπορικές εταιρείες πια έχουν λιγότερα αεροσκάφη σύνδεσης μεταξύ Τελ Αβίβ και Αθήνα, ενώ κάθε Παρασκευή ερχόντουσαν αρκετά αεροσκάφη από Τελ Αβίβ, τώρα είναι ελάχιστα, θα έλεγα, λόγω αυτής της κατάστασης, λόγω των πυράβλων, λόγω του πολέμου, λόγω του φόβου, καταλαβαίνετε, έτσι. Τώρα από εκεί πέρα, τελειώσει αυτή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και επέλθει η ηρεμία, νομίζω ότι τα πράγματα θα είναι καλύτερα και στον τουρισμό αλλά και γενικά στην ακρίβεια, γιατί πολλά προϊόντα, ξέρουν πολύ καλά, έχουν σχέση με το πετρέλαιο και δικά μας προϊόντα και σε σχέση με τα μεταφορικά που δυστυχώς έχουν εκτοξευθεί. Ένα κοντέινερ που κόστιζε 2.500 ευρώ να έρθει από την από Ανατολή, τώρα θέλει 7.500-8.000 ευρώ.
0: Έχει τριπλασιαστεί η τιμή.
2: Ναι, ίσως και τριπλασιαστεί η τιμή του. Οπότε εκεί αρχίζουν τα προβλήματα. Καταλαβαίνετε με αύξηση των τιμών στον τελικό καταναλωτή κάποια στιγμή, γιατί όσο και να μπορεί να θέλει να απορροφήσει κάποιος τις τιμές, κάποια στιγμή ξεφεύγει αυτή η κατάσταση. Οπότε δυσκολεύει για το πορτοφόλι του πολίτη, τέλος πάντων, που μειώνεται όλο ένα για αγοραστική του δύναμη.
0: Μάλιστα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κούγιουμτσι. Καλό σας βράδυ.
2: Να είστε καλά. Γεια σας. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια.

0: Είδες οι αγράφες πως μας έχουν μάθει.
1: Βέβαια.
0: Είδες αμέσως η κυρία Γιώτα. Έβγελε σε εκείνον που, που τον επέλεξε από στο δάκι, υπέροχος. Προφανώς είναι η κυρία Ελένη μας, μόνο η κυρία Ελένη, η χειροματική ψυχή. Καλησπέρα σε όλα τα παιδιά του Μυστέρου.
1: Σύμπραξη ήταν απόψε.
0: Και επειδή ξέρω, ξέρει, και επειδή λέει, ξέρω, δεν θα ξαναδιαβαστεί η mail μου απόψε.
1: Όχι.
0: Γιατί μετά αναλαμβάνει ο κατόψυχος. Όμορφο τριήμερο, καλή ξεκούραση και καλό βράδυ μόνο στην κυρία Ελένη.
1: Ορίστε.
0: Το διάβασα εγώ όμως.
1: Ναι. Τριήμερο, αφού εδώ θα είμαστε τη Δευτέρα, δεν θα είμαστε εδώ.
0: Θα είμαστε και δεν θα είμαστε και μαζί, γιατί ρωτάει ένα φίλο του Παντεβαζή, λέει, θα κάνετε τη Δευτέρα. Όχι.
1: Όχι. Δεν θα μιλιόμαστε τη Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Θα γυρίσουμε πλάτες.
0: Πού είναι, ποιος ρωτάει. Κάτσε να δω.
1: Εγώ θα είμαι με τον Γιώργο τον Παγάνη. Και ο Μανώλης θα είναι μόνος του, ναι, τη Δευτέρα.
0: Περίμενε να βρω ποιος ρωτάει. Έλα, ποιος ρωτάει. Να τους ο κύριος Γιώργος από το Γαλάτσι. Τη Δευτέρα λέει θα είμαστε μαζί, καλή εκπομπή. Κύριε Γιώργο, δεν μου κάνουν νεράδο και καταλαβαίνω τι συμβαίνουν.
1: Κάτι γίνεται.
0: Εντάξει τώρα. Ναι. Εντάξει. Είναι αυτό που λέει η κυρία Γιώτα, έχει δει και ρομαντικές ψυχές πάνε μαζί.
1: Λοιπόν, εδώ ένας ακροατής μας ή ακροάτριά μας λέει ότι η έναρξη των πανελλαδικών που μιλήσαμε νωρίτερα σηματοδοτεί την πορεία για τη φυγή των νέων προς το εξωτερικό όταν αποκτήσει το πτυχίο. Είναι η μοναδική σίγουρη εξαγωγική δραστηριότητα που διαθέτει αυτή η χώρα. Για δεκαετίες τώρα τρώει τα παιδιά της. Εάν δεν αλλάξει το θεσμικό, το διοικητικό και παραγωγικό μοντέλο της χώρας, το φαινόμενο θα εντείνεται με τραγικά αποτελέσματα. Κύριος Εξανατολής, μεγάλες ανισότητες, εγκληματικότητα, ερήμωση της επαρχίας, μείωση των γεννήσεων και η Αττική κολλημένη στην κίνηση του Κηφισού. Αυτό με τη μείωση των γεννήσεων ήταν και το θέμα της έκθεσης του μεταξύ σήμερα, έτσι.
0: Ναι.
1: Το δημογραφικό.
0: Λες να το βάλανε αυτό τώρα για να.
1: Για να
0: βρουν μια λύση.
1: Από τα παιδιά να τους πούνε.
0: Γιατί το αποκλείεις.
1: Δεν τους ζητούσε λύσεις πάντως.
0: Όχι, ρε παιδί, μα μπορεί κάποιος να γράψει. Ή καμιά λύση. Σου λέει τόσες χιλιάδες γραπτά.
1: Εξαιρετικό κείμενο πάντως να πούμε αυτό που δώσανε τη συνάδελφη της Μαργαρίτας της Βεργολιά.
0: Ναι.
1: Εξαιρετικό
0: ωραία,
1: κείμενο.
0: Ωραία,
1: από αυτά που σπάνε διαβάζεις γενικά.
0: Πραγματικά. Δεν μας έχουν συνηθίσει γενικώς τα πολλά τελευταία χρόνια σε τόσο καλό κείμενο.
1: Όντως.
0: Αλήθεια είναι.
1: Πολύ ωραίο κείμενο.
0: Ναι. Λοιπόν, φύγαμε για δελτίο.
1: Πάμε.
0: Μουσικά θα επιστρέψουμε.
1: Δεν
0: είπε και Παρασκευούλα, ρε παιδί μου.
1: Βέβαια.
2: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα.
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα πρωτεύγεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το
5: ιδανικό. Η ιδανή ώρα είναι 10.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
7: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
8: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
7: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
9: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 0 77 821.
10: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
11: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
10: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
12: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
13: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
14: Η αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
13: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
14: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
13: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
14: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 0 82 661.
13: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
14: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 0 82 661.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
15: Γιώργο, πεινάς?
16: Έχω μία πείνα.
15: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
16: Να πάμε.
15: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
17: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 0 85 940.
17: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.

Άχι στο ταξίδι συντροφιά, κι από το φιλί το τελευταίο κράτησες.

0: Δήλωση. Περάσανε τώρα σε ένα τίτλο εδώ στην ΕΡΤ. Έχει το Φασούλα καλεσμένο.
1: Ναι, το Παναγιώτη του Φασούλα.
0: Ναι, το Παναγιώτη του Φασούλα. Και έχει πει ένα ωραίο ότι στην πολιτική λέει: καταλαβαίνεις όταν μπεις ότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Ωραίο.
1: Πολύ ωραίο.
0: Πάρα πολύ ειλικρινές.
1: Ναι, είναι. Είναι ειλικρινές. Θέλεις όμως να δούμε τι κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Στο. Απόψε. Βοήθησε με λίγο στο όκοπο.
1: Στο. Πώς το λένε. Situation room.
0: Situation room.
1: Ναι, ναι. Έχουμε την Τζέννη Κρυθαρά να μας λύσει τις απορίες μας. Καλησπέρα, Τζέννη.
2: Καλησπέρα.
1: Έχουμε κάποιο νεότερο από το Λευκό Οίκο?
2: Είναι σε πλήρη εξέλιξη η συνεδρίαση. Δεν γνωρίζουμε ασφαλώς πότε θα ολοκληρωθεί. Έχει κρατήσει ήδη αρκετές ώρες. Και τη στιγμή που το Υπουργικό Συμβούλιο του Τραμπ συνεδριάζει για αυτή την τελική απόφαση για το Ιράν, από την Τεχεράνη επιβεβαίωσαν πως είναι πολύ κοντά στη συμφωνία. Νωρίτερα ο Τραμπ σε ανάρτησή του είχε αναφέρει πως υπάρχει καταρχήν συμφωνία και ότι θα αποφασίσει οριστικά κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίασης που είναι σε εξέλιξη. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου όμως και ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί ήδη έχουν διαφωνήσει με αυτή την οριστική συμφωνία ενός τέτοιου μνημονίου κατανόησης. Αν θέλετε, μπορούμε να δούμε τι προβλέπει, προκειμένου να καταλάβουμε και πού ακριβώς υπάρχουν οι διαφωνίες, ενδεχομένως και από το Ισραήλ και από τους Ρεπουμπλικανούς.
1: Ναι, βέβαια.
2: Οι δύο πλευρές φαίνεται πως έχουν καταλήξει σε ένα μνημόνιο κατανόησης με κεντρικό άξονα αυτή την παράταση των 60 ημερών. Κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών προβλέπεται η έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στο Ιράν και για την άρση των εις βάρος του Ιράν κυρώσεων από τις ΗΠΑ. Μεγάλη βαρύτητα έχει ασφαλώς δοθεί στον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Το συγκεκριμένο μνημόνιο προβλέπει την αντεμπόδιστη, όπως αναφέρεται, ναυσιπλοεία στα στενά και υποχρεώνει την Τεχεράνη να απομακρύνει τις Νάρκες εντός 30 ημερών. Μιλάμε για τις Νάρκες που μπήκαν σε αυτό το διάστημα των εβδομάδων του πολέμου. Παράλληλα, οι ΗΠΑ υποχρεούνται να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό και να προσέλθουν σε συζητήσεις για την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων. Και εδώ υπάρχει ήδη μια περισσότερη πληροφορία, καθώς αρχικά το σχέδιο έκανε λόγο για περιουσιακά στοιχεία 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Πριν από λίγο το Ιράν, μέσω των κρατικών μέσων ενημέρωσης, άφησε να νοηθεί ότι υπάρχει συμφωνία για άμεσο ξεπάγωμα κεφαλαίων 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων και ότι μέσα στη συμφωνία του Μνημονίου Κατανόησης περιλαμβάνεται και η πλήρης κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο απέναντι στη Χεζμπολάχ. Αυτό βέβαια μένει να αποδειχθεί, καθώς το δεύτερο φαίνεται πως είναι η κόκκινη γραμμή για το Ισραήλ, τον σύμμαχο των ΗΠΑ, αλλά και για μερίδα των Ρεπουμπλικανών. Και φαίνεται πως ήταν και ένα πάγιο αίτημα του Ιράν καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της διαπραγμάτευσης και ίσως και το μεγαλύτερο αγκάθι στην επίτευξη συμφωνίας. Δεν μπορώ να φανταστώ πως μπορεί να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή, καθώς παρακολουθούμε τις τελευταίες ημέρες το Ισραήλ να έχει εντείνει και τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς στο Λίβανο. Ήδη χθες κήρυξε ζώνη πολέμου 40 χιλιόμετρα βόρεια του ποταμού Ζουχράνη και βλέπουμε πως οι εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι δεν υπάρχει περίπτωση να γυρίσουν άμεσα στα σπίτια τους, καθώς η κατάσταση έχει ξεφύγει από τον έλεγχο. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε αν θα ισχύσει αυτός ο όρος της συμφωνίας όπως αναφέρει το Ισραήλ, το Ιράν με συγχωρείτε, ή αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συμφωνήσουν σε άλλους όρους ή αν τελικά θα εκπέσει αυτή η συμφωνία. Να πούμε πως αυτή η είδηση ήρθε και σε μια στιγμή που η ίδια η εκεχηρία στο Ιράν δοκιμάζεται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύουν νέα πλήγματα εναντίον στρατιωτικών βάσεων και θέσεων του Ιράν σχεδόν καθημερινά και η Τεχεράνη απαντάει καταρρύπτοντας drones ή και με δικούς της πυράβλους. Σε επίπεδο ρητορικής επίσης και οι δύο πλευρές συνεχίζουν σε πολεμικό ύφος, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει αυτή την εβδομάδα πως ακόμα και αν οι Ιρανοί του δώσουν το ουράνιο δεν πρόκειται να κάνει πίσω. Από την πλευρά τους, οι φροντίδες της Επανάστασης προειδοποίησαν τη Δύση ότι δεν θα υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή εκτός και αν καταστραφεί το Ισραήλ, δείχνοντας σαφώς την αντίθεσή του με την διαπραγματευτική στάση της πολιτικής ηγεσίας του Ιράν, που αυτή τη στιγμή φαίνεται πως είναι πιο κοντά στο κομμάτι της συμφωνίας.
1: Είναι πολύ δύσκολες οι ισορροπίες, Τζέννη, πάρα πολύ δύσκολες οι ισορροπίες. Πολύ,
2: και εντός και εκτός ΗΠΑ αυτή τη στιγμή πρέπει να ικανοποιήσει πολλές διαφορετικές πλευρές ο Ντόναλντ Τραμπ. ό,τι και να κάνει θα του ασκηθεί κριτική στην προκειμένη φάση. Mm-hmm. Και πρέπει να σκεφτεί, γιατί έτσι είναι και η πολιτική, ότι σε λίγους μήνες έχει και εκλογές.
1: Βέβαια, βέβαια. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο που σίγουρα το ζυγίζει.
2: Και αυτό αφορά και στο κομμάτι του ιστορικού των Ρεπουμπλικανών, αλλά και το κομμάτι των σε εθνικό επίπεδο, καθώς συνδυάζονται τις εκλογές του Νοεμβρίου, θα αλλάξουν σχεδόν όλα τα σώματα στο Κογκρέσο, οπότε θα έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα συνέχεια, εάν ιτηθεί, να περάσει τα νομοσχέδιά του και να κυβερνήσει έτσι όπως επιθυμεί μέχρι τη λήξη της αιτίας του.
0: Situation room,
1: ναι.
2: Situation room.
0: Ναι.
2: Πρέπει να είναι γεμάτο αυτή την ώρα, Μανώλη.
0: Τι είναι αυτό, είναι σαν το του Noah's Better ένα πράγμα.
2: Νομίζω ότι γνωρίζονται ήδη πολύ καλά. Μάλιστα, πάνε, ναι. Πάνε για να τα πούνε λίγο περισσότερο.
0: Αυτό τώρα το όνομα δεν υπήρχε. Το είναι το ανακάλυψε ο Τραμπ, έτσι. Είναι...
2: Αυτό δεν το θυμάμαι ακριβώς.
0: Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ να συζητήσει για situation room.
1: Δεν το θυμάμαι το situation room.
2: Αλλά δεν θα μου έκανε εντύπωση να υπήρχε ήδη, γιατί σε επίπεδο ρητορικής επίσης και οι δύο πλευρές συνεχίζουν σε πολεμικό ύφος, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει αυτή την εβδομάδα πως ακόμα και αν οι Ιρανοί του δώσουν το ουράνιο, δεν πρόκειται να κάνει πίσω. Από την πλευρά τους, οι φορείς της Επανάστασης προειδοποίησαν τη Δύση ότι δεν θα υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή εκτός και αν καταστραφεί το Ισραήλ. Mm-hmm. Δείχνοντας σαφώς την αντίθεσή του με την διαπραγματευτική στάση της πολιτικής ηγεσίας του Ιράν, που αυτή τη στιγμή φαίνεται πως είναι πιο κοντά στο κομμάτι της συμφωνίας.
1: Είναι πολύ δύσκολες οι ισορροπίες, Τζένι, πάρα πολύ δύσκολες οι ισορροπίες. Πολύ,
2: και εντός και εκτός ΗΠΑ, ναι. Αυτή τη στιγμή πρέπει να ικανοποιήσει πολλές διαφορετικές πλευρές ο Ντόναλντ Τραμπ. Ό,τι και να κάνει θα του ασκηθεί κριτική στην προκειμένη φάση. Mm-hmm. Και πρέπει να σκεφτεί, γιατί έτσι είναι και η πολιτική, ότι σε λίγους μήνες έχει και εκλογές.
1: Βέβαια, βέβαια. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο που σίγουρα το ζυγίζει.
2: Και αυτό αφορά και στο κομμάτι του ιστορικού των Ρεπουμπλικανών, αλλά και το κομμάτι των σε εθνικό επίπεδο, καθώς συνδυάζονται τις εκλογές του Νοεμβρίου, θα αλλάξουν σχεδόν όλα τα σώματα στο Κογκρέσο, οπότε θα έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα συνέχεια, εάν ιτηθεί, να περάσει τα νομοσχέδιά του και να κυβερνήσει έτσι όπως επιθυμεί μέχρι τη λήξη της αιτίας του.
1: Ναι.
0: Situation room,
1: Ναι.
2: Situation room.
0: Ναι.
2: Πρέπει να είναι γεμάτο αυτή την ώρα, Μανώλη.
0: Τι είναι αυτό, είναι σαν το του Noah's Better ένα πράγμα.
2: Νομίζω ότι γνωρίζονται ήδη πολύ καλά. Μάλιστα, πάνε, ναι. Πάνε για να τα πούνε λίγο περισσότερο.
0: Αυτό τώρα το όνομα δεν υπήρχε. Το είναι το ανακάλυψε ο Τραμπ, έτσι. Είναι...
2: Αυτό δεν το θυμάμαι ακριβώς.
0: Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ να συζητήσει για situation room.

0: Τζένι, πάρα πολύ δύσκολες ισορροπίες. Πολύ,
1: και εντός και εκτός ΗΠΑ, ναι, αυτή τη στιγμή πρέπει να ικανοποιήσει πολλές διαφορετικές πλευρές ο Ντόναλντ Τραμπ. Ό,τι και να κάνει θα του ασκηθεί κριτική στην προκειμένη φάση. Και πρέπει να σκεφτεί, γιατί έτσι είναι και η πολιτική, ότι σε λίγους μήνες έχει και εκλογές.
0: Βέβαια, βέβαια. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο που σίγουρα το ζυγίζει.
1: Και αυτό αφορά και στο κομμάτι του ιστορικού των Ρεπουμπλικανών, αλλά και το κομμάτι των, σε εθνικό επίπεδο, καθώς στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου θα αλλάξουν σχεδόν όλα τα σώματα στο Κογκρέσο, οπότε θα έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα συνέχεια, εάν ιτηθεί, να περάσει τα νομοσχέδιά του και να κυβερνήσει έτσι όπως επιθυμεί μέχρι τη λήξη της αιτίας του.
2: Situation room,
0: ναι.
1: Situation room.
2: Ναι.
1: Πρέπει να είναι γεμάτο αυτή την ώρα, Μανώλη.
2: Τι είναι αυτό, είναι σαν το του Noah's Better ένα πράγμα.
1: Νομίζω ότι γνωρίζονται ήδη πολύ καλά. Μάλιστα, πάνε, ναι. Πάνε για να τα πούνε λίγο περισσότερο.
2: Αυτό τώρα το όνομα δεν υπήρχε. Το είναι το ανακάλυψε ο Τραμπ, έτσι. Είναι...
1: Αυτό δεν το θυμάμαι ακριβώς.
2: Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ να συζητήσει για situation room.
0: Δεν το θυμάμαι το situation room.
1: Αλλά δεν θα μου έκανε εντύπωση να υπήρχε ήδη, γιατί τους αρέσουν πολύ αυτές οι ονομασίες της αίθουσας του Λευκού
2: Οίκου. Αλήθεια, το situation.
0: Ναι.
2: Γιατί έχουν και άλλα τσουτσουπουρούτσου, ας πούμε, pipi room και τέτοια αυτά.
1: Έχουν το war room.
2: Ποιο?
0: War.
2: War room, βέβαια, ναι.
1: Το δωμάτιο πολέμου.
2: Ναι. Τι λες, παιδί μου.
1: Παρεμπιπτόντως, να πούμε πως ανακαινίζεται ο Λευκός Οίκος για να γιορτάσει τα 250 χρόνια.
2: Καλά, τα έχει κάνει μαντάρα, έχει φτιάξει το κήπο. Οπότε... εκεί πέρα. Δε. Έβγαλε τα φυτά και έβαλε πλάκες, έκανε τι έχει κάνει. Δεν ξέρω, καιρό τώρα νομίζω. Είχα δει ένα ρεπορτάζ και στη Real News το είχαν.
0: Ναι.
2: Που είχαν ξυλώσει τα φυτά όλα και είχαν βάλει πλακόστρωτο.
0: Πλακόστρωτο, βέβαια.
1: Νομίζω πως πολύ σύντομα θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα του τι ετοιμάζεται. Προέχει βεβαίως να μάθουμε αν έχουμε συμφωνία με το Ιράν. Μακάρι και απόψε να υπάρξει εκεχηρία και κατάπαυση του πυρός στην περιοχή για να μπορέσουν να λυθούν και τα επιμέρους προβλήματα.
2: Μάλιστα. Ωραία.
0: Δεν έχεις να ρωτήσεις κάτι άλλο?
2: Όχι,
0: για τα rooms?
2: Όχι. Κοίτα, σε αυτά είμαι εγώ καλύτερος.
0: Ναι, το ξέρω.
2: Ναι. Τα υπόλοιπα τα πολύ σοβαρά τα αφήνω σε σένα, γιατί εγώ δεν είμαι. Λοιπόν.
0: Τζένι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να σου Τζένι, περίμενε Τζένι, θα σου κάνω πρόβλεψη. Το Μουντιάλ ξεκινάει στις 11 του μήνα.
1: Ωραία.
2: Ημέρα Πέμπτη. Η πρώτη αγωνιστική Μεξικό με Νότια Αφρική. Μέχρι τις 9 του μήνα, 8, πρέπει να έχουν τελειώσει όλα.
1: Έχεις δίκιο.
2: Εντάξει, και επειδή το Μουντιάλ είναι περίπου 30 μέρες, είναι και ο χρόνος που θα χρειαστεί ώστε να καθαρίσουν τα στενά του ορμούς από τις νάρκες. Και μόλις τελειώσει το Μουντιάλ, τα λέμε.
1: Εκκρεμούν μετά άλλες 30 ημέρες, θα δούμε πώς θα ξεφύγουν.
2: Δεν τα λέμε μετά, κάτσε να φύγουν οι αποστολές, γιατί πάει και το Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες αγωνίζεται. Λοιπόν, και τα λέμε μετά. Έχει
1: ωραία.
2: Μετά, εγώ το έχω πει. Ελέο Μουντιάλ θα υπογράψει ότι είναι άνω Τραμπ.
1: Για να δούμε, Μανώλη.
2: Πιστεύεις εσύ ότι θα έχει 40 χώρες πόσες είναι από όλο τον πλανήτη και θα είναι σε πόλεμο με το Ιράν? Μια χαρά θα είναι όλα.
1: Μακάρι.
2: Και άσε τον Νετανιάχου να λέει. Μετά τις 30 δεν ξέρω τι θα γίνει.
1: Για να δούμε.
2: Δηλαδή ξέρεις, μέσα Ιουλίου, από εκεί και μετά. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Πρόβλεψη σου είπα κάνω.
1: Το συγκρατώ.
2: Ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.
2: Γεια σου.
0: Καλό βράδυ.
2: Γεια.

0: Δηλαδή τώρα που βγήκε και άλλη δημοσκόπηση και δίνει δεύτερο το Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, με μικρότερη διαφορά από το Πασόκ.
1: Όχι το... τέταρτο το Πασόκ όμως.
0: Το δίνει τρίτο με μισή μονάδα διαφορά από την Καριστιανού. Εντάξει, δεν το λες και.
1: Όχι. Ότι έχει τη θέση την.
0: Συγκλονιστική διαφορά, αλλά υπάρχει διαφορά. Τώρα δηλαδή τι έχει γίνει. Που γιατί ανακοινώθηκε πλέον. Έχει η μέτρηση αυτή, έχει το κόμμα του Τσίπρα κανονικά με το όνομά του. Τι συμβαίνει τώρα.
1: Είναι η δεύτερη δημοσκόπηση δηλαδή. Ναι. Γίνεται με το όνομα πλέον.
0: Και πρόσεξε, το μισό της εκατό είναι απολύτως στα όρια του στατιστικού.
1: Φυσικά, φυσικά. Βέβαια είναι. Βέβαια είναι. Προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
0: Ναι, τα όρια του στατιστικού, ναι, τα όρια του στατιστικού λάθος είναι έως 2,5.
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Δηλαδή, αν έβγαζε ας πούμε την Καριστιανού μισό πάνω, πάλι το ίδιο θα λέγαμε.
1: Βέβαια το ίδιο θα λέγαμε. Βέβαια.
0: Δηλαδή τώρα είναι επιτυχία ας πούμε του Πασόκ που είναι τρίτη θέση μισή μονάδα πάνω από την Καριστιανού και είναι αξιόπιστη.
1: Γιατί θυμόμαστε την κριτική που είχε κάνει.
0: Όχι,
1: το Πασόκ
0: λέω, σε σχέση
1: με την πρώτη δημοσκόπηση.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Κριτική.
0: Αναρωτιέμαι.
1: Θα υπάρξουν και άλλες δημοσκοπήσεις στο επόμενο διάστημα. Αρκετές. Δηλαδή τώρα είναι η χαρά του δημοσκόπου. Με τα δεδομένα τα καινούργια που υπάρχουν με τα νέα κόμματα.
0: Επίσης η συγκεκριμένη δημοσκόπηση έχει κάποιες ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με τη δημοφιλία των προσώπων που έχουν ενδιαφέρον διότι και εκεί έχει θέμα το Πασόκ πλέον. Ναι. Και μάλιστα στη δημοφιλία είδα ότι η κυρία Καριστιανού προηγείται και του Μητσοτάκη ως πρόσωπο.
1: Τα κοιτάζω τώρα που το λες γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν την είχα δει. Είσαι πονηρός. Λοιπόν, η κυρία Καριστιανού είναι με 32% θετικές γνώμες, προηγείται.
0: Γι' αυτό σου είναι πρώτη.
1: Ο Μητσοτάκη, ο οποίος συγκεντρώνει 28%. Ο κύριος Τσίπρας είναι στην τέταρτη θέση με 24% μαζί με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Πες όμως ποιος είναι στην τρίτη.
1: Είναι ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 27% στην τρίτη θέση.
0: Και είναι με μία μονάδα διαφορά από το Μητσοτάκη από το Κουτσούμπας και είναι 3-4 μονάδες διαφορά με τον Τσίπρα.
1: Τρεις, ναι.
0: Mm-hmm.
1: Σωστά. Και ο κύριος Ανδρουλάκης είναι στην πέμπτη θέση με ποσοστό 20%.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης κατά βάση είναι στην έκτη θέση.
1: Σωστά. Γιατί είναι ο κύριος Τσίπρας μαζί με την κυρία.
0: Είναι η κυρία Καριστιανού, ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Κουτσούμπας, ο κύριος Τσίπρας, η κυρία Κωνσταντοπούλου και μετά ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Ναι.
0: Sixth. Που λένε και στα χωριά.
1: Ωραία το πες. Πολύ καλά το είπες. Πάρα πολύ καλά. Το 52% δηλώνει καθόλου ικανοποιημένο με την κυβέρνηση.
0: Όχι,
1: το 24% λίγο. Αρκετά απαντά το 20%.
0: Περίμενε. Καθόλου και λίγο. Σύνολο.
1: Είναι 52 και 24. 76.
0: Σου λέει τώρα Νέα Δημοκρατία. Θα σου πω εγώ το σκεπτικό γιατί θα έρθει το μήνυμα. Πόσο μας μένει από το 76. 24.
1: Σωστά.
0: Ε?
1: Αρκετά απαντά το 20 και πολύ μόλις το 2%.
0: Να τη βάση της Νέας Δημοκρατίας. Άρα αν συμπίσει από το 70.
1: Είδες λοιπόν.
0: Σέχω. Πάμε για αυτοδυναμία.
1: Πολύ δυνατό. Πάρα πολύ δυνατό.
0: Και θα έρθει το μηνυματάκι τώρα, ξέρω. Και θα λέει να έχει λογική. Να το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας.
1: Βεβαίως.
0: Τσιμπάμε για λίγο τις αναποφάσεις, τους πήγαμε 30. Κατάλαβες.
1: Έχεις δίκιο.
0: Είναι
1: υψηλά πάντως, είναι στα ψηλά του και το ποσοστό των αναποφάσεων από ό,τι βλέπω, Μανώλη. Είναι στο 17%. Ενώ στην προηγούμενη δημοσκόπηση, και το είχαμε συζητήσει κιόλας, η δεξαμενή των αναποφάσεων φαινόταν ότι άδειαζε και τροφοδοτούσε και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Μας ότι αυτή ήταν η
0: και
1: εικόνα.
0: Και πότε άλλαξε δύο μέρες.
1: Είναι άλλη δημοσκόπηση.
0: Τι είναι, φύσηξε.
1: Είναι άλλη δημοσκόπηση. Εδώ το βλέπουμε στο 17%. Κάνω λάθος. Αυτή δεν ήταν η εικόνα της προηγούμενης δημοσκόπησης.
0: Αυτή ήταν. Ότι έχει μειωθεί Ο αριθμός των αναποφάσεων.
1: Των αναποφάσεων, το ποσοστό.
0: Διότι από την.
1: Από κύριους
0: αντλούν. Από εκεί αντλούν ψηφοφόρους και ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Χριστιανού.
1: Δεν το βλέπουμε αυτό να.
0: Ναι,
1: να φαίνεται εδώ σε αυτό
0: εγώ
1: το βαθμό.
0: Εγώ έχω ξαναπεί. Δεν μεταξύ τώρα. Να το πω και αυτό γιατί θα έχουμε παρεξηγήσει. Όταν λέω. Να τι έχουμε αυτοδυναμία. Δεν εννοώ εμείς. Ενώ το λένε στη Νέα Δημοκρατία. Να μην το παρεξηγήσει. Λοιπόν. Έχω ξαναπεί ότι για μένα οι δημοσκοπήσεις δεν έχουν αξία στην παρούσα φάση. Τα προβλήματα του κόσμου είναι πάρα πολλά. Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με κανένα τρόπο απολύτως. Η αγορά λειτουργεί πλέον εντελώς ασίδωτα. Εντελώς. Μπήκα σήμερα και είδα, επειδή έχω ξαναπεί ότι οι αγορές που κάνω είναι πολύ συγκεκριμένες κάθε μήνα, κάποιες μάλλον αγορές που κάνουν πολύ συγκεκριμένες κάθε μήνα, μπήκα λοιπόν σήμερα και είδα και είναι 30% πάνω από τον προηγούμενο μήνα τα ίδια προϊόντα.
1: Νομίζω ότι είναι υπερβολικό αυτό.
0: Όχι,
1: 30%.
0: Δεν είναι καθόλου.
1: Μου φαίνεται πάρα πολύ το 30%.
0: Και είναι ήδη τα οποία δικαιολογούνται, γιατί έκατσα και έψαξα λίγο από εδώ και από εκεί, δικαιολογούνται διότι λόγω των μεταφορικών έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Δεν είναι θέμα παραγωγής. Είναι θέμα μεταφορικών.
1: Είναι αυτό που μας εντόπισε και ο κύριος Κουγιουμτσής στη δική του περίπτωση.
0: Ναι. Έχει βέβαια σε κάποια προϊόντα, όπως κάθε μήνα, έχει σε κάποια προϊόντα προσφορές, οπότε εκεί έρχεσαι λίγο και το αντισταθμίζεις. Γιατί παίρνεις κάποια προϊόντα από τις προσφορές και κάποια προϊόντα που δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά, τα αγοράζεις στη καινούργια του τιμή και έρχεται, ας πούμε, εκεί γύρω στο 10-12%. Δηλαδή τον προηγούμενο μήνα έδωσα 100 και αυτό θα δώσω 112.
1: Αυτό τώρα, επειδή αλλάζει μήνα με το μήνα, καταλαβαίνουμε πόσο τεράστιο είναι.
0: Τον προηγούμενο μήνα ήταν 99.
1: Ήταν μάλλον μικρότερη.
0: Όχι, όχι, ήταν 100, πήγε 99, πήγε 112 και μπορεί τον επόμενο να ξαναπάει 103 και μετά. Εγώ βλέπω κάθε μήνα μια διαφορά.
1: Ήρθε το μήνυμα, να ξέρεις.
0: Από το η Νέα Δημοκρατία Παρτάλη στις πρώτες εκλογές θα ξεπεράσει άνετα το 30%. Τι συζητάμε. Άνετα.
1: Ναι.
0: Αβάδιστα. Απροκάλυπτα, 3α. Τι άλλο, άνετα.
1: Άνετα, βάδιστα.
0: Το απροκάλυπτα δεν είναι, αλλά το παγώ.
1: Όχι, ναι, για να βρούμε τρίτο α.
0: Ναι, είναι 3α όμως. Είναι άνετα. Τα τρία, κάτσε να το βρούμε λίγο. Περίμενε, θα πάμε και στο δελτίο. Μην βιάζεις. 3α.
1: Πρέπει να το βρούμε αυτό, δεν γίνεται.
0: Αφού λέγαμε α, άνετα. Άνετα, αβάδιστα. Αβάδιστα είπα.
1: Αβάδιστα, ναι. Αβάδιστα, ναι.
0: Αβάδιστα, ναι, και
1: αβάδιστα.
0: Τι άλλο. Άνετα, αβάδιστα. Ωχ, μου βγάζει μόνο τα 3α το τέτοιο τώρα.
1: Πρέπει να το ψάξουμε.
0: Ναι.
1: Πάμε σε τίτλους.
0: Χρειάζομαι λίγο χρόνο. Εντάξει.
1: Ναι, ναι.

0: 97,8.
1: Στο γραφείο. Ενίστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Νομίζω ότι είχαμε μεγαλύτερη αισιοδοξία από ό,τι θα έπρεπε όταν μιλάγαμε με την Τζέννη σε σχέση με την συνεδρίαση του Τραμπ στο Situation Room.
1: Εγώ επιμένω.
0: Πάντως η συνάντηση με τους, έτσι, τους στενούς συνεργάτες του κατέληξε χωρίς την τελική απόφαση που περιμέναμε απόψε.
1: Δεν απορρίφθηκε κάτι, όχι, θα έρθει η τελική απόφαση.
0: Όχι, δεν απορρίφθηκε.
1: Το καλό πράγμα αργεί να γίνει.
0: Αργεί, έχει αργήσει βέβαια πάρα πολύ, αλλά εντάξει, ας αργήσει και λίγο ακόμα, αυτά να έρθει.
1: Τι εννοείς έχει αργήσει πολύ?
0: Γιατί δεν έχει αργήσει τόσους μήνες? Υποτίθεται ότι θα τελείωνε αυτός ο πόλεμος τσακμπάμ.
1: Έτσι νομίζω τα δίνει τα Νόμπελ.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Αβασάνιστα.
0: Έτσι.
1: Αβίαστα.
0: Πάμε.
1: Αβάδιστα.
0: Α, αυτό είναι, το βρήκαμε.
1: Μα τώρα.
0: Λοιπόν, 2 ώρες διήρκεσαι. Δεν πήραν απόφαση. Όμως, αξιωματούχος Αμερικανός στο The New York Times δηλώνει ότι η συμφωνία είναι κοντά. Υπάρχουν όμως ορισμένα ζητήματα να συζητηθούν, Μανώλη. Κρίσιμα.
1: Ναι.
0: Μεταξύ των οποίων είναι και το ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων. Ένα από τα αγκάθια, από τα μεγάλα αγκάθια. Φαντάζει τώρα εκεί τι παζάρι γίνεται.
1: Τι παζάρι?
0: Μπορείς να φανταστείς ανάμεσα στις αντιπροσωπείες τι συζητήσεις γίνονται και πόσο αυτό το θέμα...
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι είμαι ένας άνθρωπος με φαντασία. Mm. Όχι τόσο νοσηρή.
0: Καλά, αυτό σίγουρα συζητήκε έτερες.
1: Ναι, αλλά είναι νοσηρή πλέον η φαντασία για να φτάσεις για το τι δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Εξάλλου είναι situation. Per situation.
0: Ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Έτσι.
0: Ναι, είναι
1: πολύ βασικό. Οπότε είναι, όταν είναι κάτι per situation, δεν ξέρω εγώ.
0: Σε μπλοκάρει εσένα αυτό, ναι. Δεν μπορείς να...
1: Όχι,
0: το...
1: Όχι, δεν μπορώ. Ναι. Είναι, έχει απλώνεται ένα σύννεφο μπροστά μου.
0: Θέλεις κάποιος να σου κάνει αέρα, ναι. Μήπως με χαρτονομίσματα?
1: Ναι, δεν θα ήταν κακή ιδέα. Δεν, καθόλου κακή ιδέα δεν είναι αυτή. Καθόλου κακή ιδέα.
0: Να σου το ακουνάει μπροστά για να φύγει, ναι, αυτό το σύννεφο.
1: Ναι.
0: Να δεις τα πράγματα καθαρά. Ναι. Και να μπορέσεις να κάνεις τη συμφωνία σου, ρε παιδί μου.
1: Και επειδή πέρα δεν έχω δικά μου,
0: ναι,
1: έτσι θα, ναι, μπορούσε κάποιος να μου δώσει ένα.
0: Ένα?
1: Εξαρτάται.
0: Να σου δώσει.
1: Ναι, εξαρτάται τι νομίζω θα πάρει πίσω. Αυτό το έχει περιγράψει καλύτερα πολύ ο Βέγκος, θέλω να σου πω.
0: Να τα ακούσουμε. Γιατί να πούμε ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο σπουδαίος, ο καταπληκτικός, ο Θανάσης Βέγκος, το 1926, παρακαλώ.
2: Αφεντικό, θέλω να με δανείσεις 2 χιλιάρικα και στο τέλος του μηνός θα μου τα κρατήσεις από το μισθό μου. 2 χιλιάρικα, μάλιστα 2 χιλιάρικα. 2 χιλιάρικα δεν έχω τώρα πάνω. Αλλά θέλεις να σε δανείσω 1 χιλιάρικο. Πού το φέρτο? Πάρε το. Ευχαριστώ πολύ. Είμαστε πάτσι. Έλα εδώ. Τι πάτσι? Να δεν σου χρωστάω τίποτα. Τι λες μωρέ, τρελώσε. Τώρα δεν σε δάνεις 1 χιλιάρικο. Αφεντικό, τι σου ζήτησα? 2 χιλιάδες. Σε τι μου δώσες? 1 χιλιάρικο. Τι μου χρωστάς ακόμα? 1 χιλιάρικο. Εγώ τι σου χρωστάω? 1 χιλιάρικο. Ένα μου χρωστάς, ένα σου χρωστάω. Πάτσι. Έτσι είναι. Αν πώς αλλιώς είναι. Ρώτα και το λογιστή σου. Μου ζήτησε 2 χιλιάρικα. Του δώσα ένα. Μου χρωστάει ένα. Του χρωστάω ένα. Έχει δίκιο. Έτσι είναι.
1: Κάντε τον Υπουργό Οικονομικών.
0: Έτσι κλείνονται οι συμφωνίες.
1: Ναι, αυτό είναι. Αυτό είναι. Ρώτα για το λογιστή σου.
0: Έτσι. Με μια βεβαιότητα λέγονται αυτά εντωμεταξύ.
1: Ναι, ναι.
0: Σίγουρο, σιγουράκι.
1: Ναι, ναι, ναι. Να πούμε ότι είχαμε. Είχε. Εντάξει, βρήθη τώρα το διαδίκτυο από Βέγκο. Είχε ό,τι θέλετε. Και είχε και πάρα πολλά στους δραματικούς του ρόλους. Αλλά είπαμε, ναι, να βάλουμε κάτι πιο ανάλαφρο. Έτσι,
0: μας ήρθαν κάποιες σκέψεις για αποσπάσματα σε ρόλους του καταπληκτικούς.
1: Ναι, αλλά θέλει εικόνα μόνο.
0: Θέλει εικόνα όμως. Θέλει εικόνα. Γιατί αυτός ο καλός μας άνθρωπος, όλο του το ταλέντο έβγαινε στο πρόσωπό του, στις κινήσεις του, σε όλη τη στάση του σώματός του.
1: Υπάρχει ένα, τώρα δηλαδή που έψαχνα, βρήκα ένα βιντεάκι που από μια πολύ παλιά συνέντευξη του Φίνου, όπου εμφανίζεται ο Βέγκος για 1 λεπτό και κρατάει και ένα σενάριο και του, δεν θυμάμαι τώρα ποιος είναι ο δημοσιογράφος, και τον ρωτάει, πείτε μας λέει 2 λόγια για το Φίνο. Λέει την Απόλλη, όταν καταστράφηκα, ήταν αυτός που με ανέχτηκε, που ανέχτηκε τις ιδιοτροπίες μου και τα. Γιατί είχε κάνει εκεί την εταιρεία παραγωγής, η οποία.
0: Ναι, δεν πήγε καλά.
1: Και όχι λέει μόνο αυτό, αλλά δέχτηκε να γυρίσουμε μαζί και ταινία. Δηλαδή και τις ιδιοτροπίες μου, για να το σενάριο και πέρασε απλά. Έτυχε δηλαδή να περνάει από εκεί. Και σε ένα άλλο βιντεάκι, γιατί ήταν μια περίοδος που ο περιοδικός τύπος στην Ελλάδα πήγαινε πάρα πολύ καλά. Και γίνονταν βραβεύσεις και εκδηλώσεις κτλ. Και είχε πει ένα πάρα πολύ, ένα συγκλονιστικό. Ήταν λέει αρκετοί εκείνοι που όταν τους είχα ανάγκη δεν με βοήθησαν. Και ήταν πάρα πολλοί εκείνοι που με βοήθησαν. Και δεν πειράζει για εκείνους που δεν με βοήθησαν. Εξάλλου δεν έχω και το χρόνο να ασχοληθώ μαζί τους. Που εγώ το βρήκα πολύ ειλικρινές.
0: Πάρα πολύ ειλικρινές.
1: Και δεν πειράζει.
0: Ήταν από εκείνους τους ανθρώπους. Ανήκε σε αυτή τη φουρνιά των ανθρώπων, των καλλιτεχνών και των ηθοποιών, που επένδυαν στην τέχνη τους πάρα πολύ.
1: Αυτή λέει αμερόληπτη.
0: Θέλαν να φτιάξουν αυτή την τέχνη τους, να την αναδείξουν, και επένδυαν τα πάντα όλα εκεί.
1: Αυτή γράφει ο Ιωσήφ από την Αριζόνα. Αυτή λέει αμερόληπτη ενημέρωση περί συμφωνίας. Είναι φανταστική και παίρνει μπάλα και τη Ρένα με τα συνεφάκια της. Τη λένε, εσένα μάλλον.
0: Ναι. Λένε.
1: Ποια αμερόληπτη ενημέρωση περί συμφωνίας. Μεταδίδουν τα διεθνή ειδησιογραφικά πρακτορία ότι έχει λήξει το Situation Room.
0: Χωρίς New York Times το γράφουν.
1: Τι?
0: Η New York Times.
1: Χωρίς αποτέλεσμα. Τι να πούμε εμείς ότι έχει αποτέλεσμα. Εγώ ή ο Σίδη μπορεί να μην έχω γυρίσει νωρίτερα. Είπα ότι εγώ εκτιμώ ότι όλα θα λήξουν λόγω Μουντιάλ. Τώρα τι θα γίνει μετά το Μουντιάλ δεν ξέρω. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Διότι δεν πας το. Μην τα ξαναλέω τώρα γιατί είναι και κουραστικό για όλους.
0: Πάντως, ως προς το απόψινό, που υπήρχαν αρκετές ελπίδες τις οποίες τις είχε δημιουργήσει ο Ντόναλντ Τραμπ με την ανάρτησή του νωρίτερα. Που έλεγε ότι πάμε καλά, πάμε για συμφωνία. Θα ανοίξει το στενό του Ορμούς. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αυτό το τέλος. Δεν έχουμε αυτή την εξέλιξη. Να μην το πούμε. Δεν ξέρω. Είναι είδηση η οποία είναι και στα ελληνικά μέσα και στα διεθνή.
1: Περίμενε, γιατί μπορεί ο Ιωσήφ, που επειδή είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, να έχει μια επαφή με μέσα που λένε κάτι άλλο.
0: Μπορεί, μπορεί.
1: Δεν ξέρω. Λοιπόν, έχεις μετρήσει, λέει, πόσες νέες θέσεις εργασίας θα ανοίξουν μέσα στη χρονιά? Πόσες?
0: Πόσες θέσεις?
1: Δεν ξέρω. Θέσεις.
0: Έχει γίνει κάποια.
1: Τι λες, λέει, να ψηφίσουν αυτή τη συντριπτική πλειοψηφία? Και λέει μετά εδώ, εσύ άκουγε εκεί τους κάποιους ακροατές, όταν ένα χρόνο πριν τις εκλογές δεύτερος είναι ο κανένας, τι περιμένεις να ψηφίσει ο κόσμος? Το θέμα δεν είναι τι περιμένω εγώ να ψηφίσει ο κόσμος. Ο κόσμος δεν ψηφίζει για μένα. Α, για σένα λέει μιλά, δεν έκανες λέει το medium και τα συνεφάκια και ήθελες χαρτονομίσματα για να φύγει το συντάξει.
0: Α, αυτό είναι.
1: Εντάξει, σωστό. Ναι, σωστό. Εγώ το έκανα. Εγώ απλά έχω πει ότι μετά από αυτή την αστεία πρόταση να μην πάει το Ιράν στο Μουντιάλ, που εντάξει δεν θα παίρναγε ποτέ από πουθενά, είναι θέμα, να σου πω κάτι, στην Αμερική περισσότερο τους νοιάζει, τους νοιάζουν ποια χώρα είναι αυτή τώρα με τον έμπολα που τους έχουν στείλει όλους στην Ευρώπη και πρέπει να κάτσουν σε μια απομόνωση.
0: Ναι.
1: 10 ημερών πόσο είναι, ας πούμε, για τον έμπολα. Περισσότερο αυτό παρά.
0: Φυσικά τους όχι, εγώ δεν πιστεύω ότι δεν τους ενδιαφέρει, δεν τους αφορά και δεν τους
1: χρειάζεται. Θεωρούν πιο επικίνδυνο τον έμπολα. Θεωρούν ότι με το Ιράν δεν θα υπάρξει ζήτημα. Αλλά πρέπει να το λήξουν και αυτό για να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο. Το δελτίο λέει του σταθμού δεν το ακούτε καν. Τι έχει πρώτο θέμα? Το ότι. Πες το, ότι.
0: Το πρώτο θέμα είναι η δημιουργία του ναυπηγικού, βιομηχανικού και αμυντικού οικοσυστήματος στην Ελευσίνα.
1: Ναι.
0: Ναι, το πούμε μια χαρά.
1: Αυτό τι σημαίνει για τις θέσεις εργασίας?
0: Το επενδυτικό πρόγραμμα.
1: Ναι.
0: 10.000 θα δημιουργήσει. Εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει 10.000 θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η είδηση.
1: Και αρχίζουν ποτέ αύριο οι προσλήψεις.
0: Τι θες να φτιάξεις βιογραφικό τώρα, σταμάτα. Τι θα κάνεις τώρα.
1: Όχι, για να δω πότε θα ψηφίσεις σε εκλογές.
0: Ετοιμάζεις να πας κάπου τώρα, Μανώλη,
1: εσύ. Για να δω τι θα ψηφίσουν σε εκλογές.
0: Α, για να δεις τι θα ψηφίσεις. Εντάξει.
1: Εγώ. Αυτή τι θα ψηφίσουν, εγώ τι δουλειά έχω. Εγώ πάει πέρα το τρένο, έφυγε.
0: Έφυγε.
1: Μόχαλα. Ναι. Ναι. Εν τω μεταξύ, ναι, έχεις δίκιο, ρε Γιάννη, όλες οι επενδύσεις τώρα προεκλογικά. Ναι, πραγματικά. Α, επίσης, θέλω να ρωτήσω κάτι τώρα μου ήρθε. Διάβασα σήμερα και έφρυξα. Ρωτήσαμε, λέει, το chat GPT να μας πει τη γνώμη του για το θέμα των εξετάσεων. Τι λέτε, ρε?
0: Αλήθεια? Να.
1: Τι λέτε, ρε? Το οποίο chat GPT, ας πούμε, θα βγάλει απάντηση για το θέμα των εξετάσεων από πού? Από την ψυχή του?
0: Κοίταξε.
1: Από την κοιλιά του?
0: Κοίτα, να σου πω κάτι. Θα μπορεί να απαντήσει. Μια χαρά μπορεί να απαντήσει.
1: Γιατί για όλα μπορεί να απαντήσει.
0: Μια χαρά μπορεί να απαντήσει. Και η έκθεση είναι και λίγο τεχνική. Δηλαδή αυτό το έχει. Μπορεί να το κάνει. Τους βασικούς άξονες και να τους αναπτύξει. Μπορεί να τους δώσει.
1: Να σου πω κάτι. Έχω προγραμματάκι που κάνει. Που κάνει. Word to speech. Ωραία. Θες από εδώ και πέρα, όταν θα είναι να ζητήσουμε γνώμη κάποιου ειδικού, να ρωτάμε το chat GPT και να φοράμε εδώ στην κονσόλα ένα word to speech και να μας λέει τη γνώμη του?
0: Κοίταξε, εντάξει, εγώ δεν είμαι υπέρ αυτού, το ξέρεις.
1: Ναι, ούτε
0: το συζητάμε, έτσι. Αλλά όμως ένας υποψήφιος, θεωρώ ότι υποψήφιοι όταν βγήκαν έξω το βάλανε το θέμα για να δουν αν τι έχουν πιάσει. Πιστεύω, ναι, ότι το κάνανε αυτό. Γιατί έχει μπει στη ζωή τους, Μανώλη. Γιατί εδώ ρωτάνε για τα προσωπικά τους.
1: Ναι.
0: Ζητάνε απαντήσεις για θέματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα τους, τα οποία είναι καθαρά προσωπικά και ιδιωτικά. Ό,τι τα απασχολεί τα παιδιά, ρωτάνε το chat GPT. Δεν θα ρωτάνε για το θέμα της έκθεσης.
1: Έχει στείλει εδώ ένας φίλος, έκανε, βάλε το... το κόμμα του Τσίπρα στο chat GPT. Λοιπόν, τι αποκλείουν, ναι, και έχει.
0: Επειδή είχε πει για την έννοια της υπέρβασης, ότι θα έχει την έννοια της υπέρβασης.
1: Ναι, ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν. Και εντάξει, βέβαια είναι. Πες το, είναι τεράστιο το. Τεράστιος ο διάλογος που έχει αναπτύξει με το chat GPT. Αλλά βάζει τώρα στο Ελλάς. Λοιπόν, η λέξη λέει συμπαράταξη, δεν λέει κόμμα, κίνημα, μέτωπο, αλλά συμπαράταξη. Και τι υπονοεί, το ακρονίμιο λέει Ελλάς είναι το πραγματικό μπραντ. Γιατί λέει το Ελλάς είναι άμεσα αναγνωρίσιμο. Στην Ελλάδα έχει σκληρό ιστορικό φορτίο, δημιουργεί ταυτότητα και συναισθηματική σύνδεση. Αλλά ταυτόχρονα θα πολλώσει έντονα, θα προκαλέσει για τη δράση εκτός του αριστερού χώρου. Το μανιφέστο έδινε αίσθηση τεχνοκρατική, προοδευτική, ευρωπαϊκή, κυβερνητική. Το Ελλάς όμως προσθέτει η ιστορική μνήμη, συναισθηματική κινητοποίηση, αγωνιστική φόρτιση. Σου λέω.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Chat GPT.
0: Ναι.
1: Καλά. Και αυτό λέει αλλάζει τελείως το πολιτικό. Positioning.
0: Positioning.
1: Έτσι. Situation.
0: Πάμε σε ένα διάλειμμα.
1: Ναι, ναι.
3: Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, έστειλε εδώ ο Νίκος από το Βερολίνο μία διαφήμιση που βγήκε και χθες, έκανε την παρέμβαση, είχε βγει και προχθές. Δεν είναι, λέει, προσφορά, είναι η κανονική τιμή που έχει κάθε εβδομάδα στο σούπερ ένα ούζο ελληνικό.
1: Ναι.
0: Και δες, λέει, και την αντίστοιχη τιμή στην Ελλάδα, το προϊόν, λέει, είναι ελληνικό, έτσι το νομό. Όχι, δεν το, έτσι λέει, το τονίζω. Στη Γερμανία, λοιπόν, το συγκεκριμένο ούζο, το οποίο είναι επώνυμο, είναι στα 9,99.
1: Mm-hmm.
0: Ωραία.
1: Στην 700, έτσι.
0: 700 ml. Στην και το λίτρο είναι στα 14,27. Στην Ελλάδα, η τιμή που βρήκαμε ήταν 11. Είχε και ένα 9,50, αλλά σε μία κάβα στην επαρχία που ήθελε και 3,5 ευρώ μεταφορικά. 700. Και έχει, και έχει στείλει διάφορα εδώ πέρα, αλλά εγώ παίρνω ένα που είναι, ας πούμε, το πιο γνωστό, ένα ουίσκι, πολύ γνωστό, μαύρη ετικέτα, πάλι τα 700 ml, 19,99.
1: Στη Γερμανία.
0: Ναι, 20, πες. Στην Ελλάδα η φθηνότερη τιμή του, το 12, είναι 34,30.
1: Πάει πολύ καλά αυτό.
0: Πάρα πολύ καλά πάει. Τα 500 ml, εδώ τώρα είναι το ωραίο, τα 500 ml του ίδιου προϊόντος στην Ελλάδα είναι 22,70, είναι πάνω από την τιμή των 700 στη Γερμανία. Εντάξει, παιδιά, είμαστε μια χαρά, διότι και αν έρθει από το εξωτερικό στην Ελλάδα.
1: Εντάξει.
0: Τι ανοίγει τόσο δρόμο.
1: Βέβαια. Αλλά το ούζο όμως.
0: Το ούζο.
1: Πού πάει το ούζο, κάνει βόλτες γύρω-γύρω, ναι, στην Ελλάδα.
0: Ναι, επειδή έχει κίνηση.
1: Α, έχει κίνηση.
0: Έχει κίνηση.
1: Το πιάνει και φυσός.
0: Ναι, και έχει καύσιμο. Κατάλαβες.
1: Έτσι εξηγούνται, ναι, όλα. Γι' αυτό έχει τέτοια διαφορά.
0: Εννοείται.
1: Γι' αυτό το ελληνικό, το ούζο στη Γερμανία, έχει αυτή τη διαφορά τιμής.
0: Μπράβο.
1: Μάλιστα. Εντάξει, βγάζει νόημα. Δεν μπορώ να πω.
0: Ναι, γιατί να σου πω κάτι, όταν είσαι σταμάτα ξεκινά και έχεις περισσότερο καύσιμο.
1: Βέβαια.
0: Δικαιολογείται.
1: Εδώ λέει η κυρία Γιώτα, όταν έχει κέφια ο κύριος Μανώλης δεν παίζεται. Όταν έχει νεύρα τον φοβάμαι.
0: Καλά κάνετε.
1: Το φόβο μου να έχετε.
0: Ξέρουμε, λέει, τι ψηφίζουν όσοι βρίσκουν δουλειά και βελτιώνουν τη ζωή του. Στοιχείο που στο παραδοσιακό κάστρο της αριστεράς Β' Πειραιά η Νέα Δημοκρατία κέρδισε. Άρχισε να καταλαβαίνει ο κόσμος ποιος βελτιώνει τη ζωή του και ποιος του πουλάει επαναστατικές παπάντζες και μιζέρια. Τρώμε γκόρτσο!
1: Και τοξικότητα, να προσθέσω. Γιατί κάποιοι πουλάνε και τοξικότητα, το έχουμε πει αυτό, τα λέμε αυτά τα πράγματα.
0: Εννοείται. Έτσι. Το συζητάμε.
1: Κακώς.
0: Γεια σας, κυρία Εφηγένεια, τέλειο τραγούδι. Ευχαριστώ που το αφήσετε να παίξει ύστερα από μια πολύ κουραστική ημέρα που είχαμε. Χαλάρωσε. Δεν ξέρω για ποιο απ' όλα λέει. Ρένα Βλαχοπούλη, μια Ελληνίδα στο Θαρέμι, σύννεφο, χαρτονομίσματα κλπ. Ναι. Εξαιρετικά. Τράβα μαλλί.
1: Ναι, ναι.
0: Τράβα μαλλί.
1: Τράβα μαλλί. Τράβα μαλλί.
0: Λοιπόν. Τι άλλο έχουμε.
1: Έχουμε διαγωνισμό, Μανώλη.
0: Έχουμε διαγωνισμό. Έλα, πες. Και για τους φίλους που ρωτάνε, είπαμε τη Δευτέρα εδώ, πρώτο αυτό.
1: Εδώ θα είμαστε.
0: Το Αγίου Πνεύματος. Λείπουμε εμείς από το Αγίου Πνεύματος.
1: Να είναι δυνατόν. Εμείς από το Αγίου Πνεύματος. Δεν υπήρχε περίπτωση καμία. Λοιπόν, δύο τυχεροί λοιπόν θα κερδίσουν. Τρεις ημέρες στο Ναύπλιο, Real FM και Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέχνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Και το δεύτερο δώρο, διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Το Μάιο η Greco Strom απογειώνει τον ύπνο σας με μοναδικό sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα βεβαίως της Greco Strom. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει την 3η 2 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.

0: Για να είμαι, λέει, δίκαιος, η φορολόγηση, ο Νίκος.
1: Ο Νίκος από το Βερολίνο.
0: Η φορολόγηση είναι διαφορετική, δηλαδή ο φόρος του αλκοόλ είναι χαμηλότερος στη Γερμανία.
1: Ναι.
0: Αλλά και πάλι δεν δικαιολογεί τη χαμηλότερη τιμή εφόσον το προϊόν είναι ελληνικό.
1: Ναι, εντάξει.
0: Όχι, για να τα διαβάζουμε.
1: Έχουμε κάνει μεγάλη συζήτηση για τους φόρους εδώ στην Ελλάδα.
0: Να, πάντως, ο Πίτερ λέει: περνάει άλλο τέστα το τούζο, οπότε ανεβαίνει τιμή.
1: Σωστό. Είδες. Όλα έχουν τη λογική τους, Μανώλη.
0: Κάντε λίγο
1: δεξιά. Μην βγάζουμε γρήγορα συμπεράσματα.
0: Κάντε λίγο δεξιά και φυσήξτε.
1: Αυτό.
0: Όχι, μην το στόμα δεν ακουμπάμε από μακριά. Ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Τη ζώνη φαντάζομαι τη βγάλετε για να πληρώσετε τα διόδια. Ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Καλή ξεκούραση. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Τη Δευτέρα θα συναντηθούμε λιγάκι
0: εδώ. Θα συναντηθούμε τέλος πάντων.
1: Κάπως θα συναντηθούμε εδώ.
0: Άντε τώρα να.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

Εδώ είμαστε 9 λεπτά μετά τις 11, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Για να μιλήσουμε ζωντανά εδώ στον αέρα του αληθινού ραδιοφώνου. Έχουμε θέματα προς συζήτηση, φαντάζομαι αρκετά. Λοιπόν, βλέπω πολλοίς κόσμος έχει φύγει για το τρίμερο. Τι λες ρε παιδί μου, καλά να περάσετε. Εννοείται, δεν το συζητάμε. Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να διασφαλίσει ότι τηρούνται οι κόκκινες γραμμές. Εντάξει. Αυτά τα επεισόδια θα έχουν ενδιαφέρον σε κάθε περίπτωση προφανώς και θα μας κρατήσουν σε εγρήγορση, όπως όλα δείχνουν, και το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, πριν από 30 και χρόνια, μου γράφει ο Ζήφη, ήθελα να αγοράσω μεγάφωνα, όχι ηχεία, μεγάφωνα από μια δανέζικη εταιρεία γνωστή στο χώρο του υψηλού hi-fi. Τους έστειλα ένα γράμμα για να ρωτήσω τιμές. Όταν πήρα τις τιμές απόρρισα, γιατί οι τιμές για τα μεγάφωνα τους ήταν κατά πάρα πολύ ακριβότερες από ό,τι μπορούσα να τα πάρω από μια γνωστή εταιρεία στην Αμερική. Τότε τα εν λόγω μεγάφωνα κατασκευάζονταν στη Δανία. Τους έστειλα γράμμα με την εν λόγω ερώτηση και μου απάντησαν ότι η εταιρεία δεν κάνει λιανική, αλλά η άλλη εταιρεία εξειδικεύεται στη λιανική και ήταν πολύ λογικό να είναι κατά πολύ φθηνότερα από ό,τι ήταν από αυτούς που ήταν δικό τους προϊόν. Όποιος κατάλαβε, όποιος καταλαβαίνει, κατάλαβε. Ναι. Προφανώς τα πουλούσαν ακριβά, γιατί απλούστατα σε επίπεδο λιανικής δεν τους ενδιέφερε. Ενώ ο άλλος που αγοράζει ποσότητα, έτσι το καταλαβαίνω εγώ τώρα, μπορώ να κάνω λάθος. Ο Καναδάς αντιγράφει το πρότυπο αεροπορικής εκπαίδευσης της Ελλάδας. Ναι. Μάλλον λέει οι Καναδοί δεν ακούνε ρεαλ και παρτάλι που βλέπει μια χώρα υποκατάρρευση. Σωστά. Θα του στείλω ένα mail. Ελλάς, λέει, εμένα μου θυμίζει το γύρο 2004 και τη νίκη της Παπαρίζου στη Eurovision. Ελλάς, Ελλαδάρα, αυτό μου θυμίζει. Εντάξει, τώρα αν ας πούμε το Ελλάς έρχεται σε κάποιο το μυαλό το Euro και η Παπαρίζου στη Eurovision, τι να σας πω κύριε Λεμπρό. Καθένας έχει τις δικές του παραστάσεις, πραγματικά. Η πολιτικά, λέει, πρωτόγονη πόδουλος και συνένοχη κοινωνική πλειοψηφία των νεόδουλων, γράφεται το μεταξύ κάτι μηνύματα. Τα οποία δεν είναι και μεγάλα, δεν διαβάζονται και εύκολα, θέλω να σας πω. Δηλαδή, σας το λέω πολύ ειλικρινά, έχω όλη την καλή διάθεση και πρόθεση, αλλά είναι δύσκολα μηνύματα για να διαβαστούν και για να τα καταλάβει και ο κόσμος. Τώρα το κάθε κόμμα, όπως καταλαβαίνετε, θα βγάλει από τη φαρέτρα του ό,τι έχει και δεν έχει, και ο κάθε ένας εξ ημών θα υποστηρίζει το κοντό του και το μακρύ του με ό,τι επιχείρημα υπάρχει. Ναι, Γιάννη, επειδή το ξέχασα τώρα γιατί και εγώ ρώτησα, δεν ξέρω γιατί δεν βγήκε εκπρόσωπος της κυρίας Χριστιανού, του κόμματος. Δικό τους θέμα. Αν έχουν τέτοια ζητήματα, προφανώς και θα κρυφθούν και γι' αυτά. Μια εβδομάδα έχει περάσει από όταν η άγνωστη προέλευση ως μία πνιξή όλη την Αττική από την κυβέρνηση, το κράτος και τους μηχανισμούς του τεφωνείται ακρόαση. Το μόνο που έχει μείνει, τα ρετάλια των διάφορων αντιφατικών δηλώσεων, οι μετρήσεις που δεν έδειξαν τίποτα ιδιαίτερο και επικίνδυνο και η διαβεβαίωση ενεργειακών ομήλων ότι έλεγξαν τους εαυτούς τους και δεν ανακάλυψαν τίποτα αξιόμεμπτο. Ναι, βεβαίως δεν υπήρχε και συνέχεια το φαινόμενο, έτσι.
και άρα λογικά δεν υπήρξε συνέχεια. Χιλίαρχε, τι ακριβώς ήρθε στα junk το mail σου? Θες να σου στείλω τι ακριβώς? Τι κατάλαβα? Τι ακριβώς θες? Να σου στείλω ένα μήνυμα, κάτι, τι? Δεν έχω καταλάβει. Βοήθησέ με. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Αποχαιρετήσαμε την κυρία Ελένη μας. Ποιο τρίμερο λίμανο μου? Προσωπικά θα εργάζομαι όπως πάντα, άλλωστε χρόνια τώρα. Καλά, ναι, εντάξει. Τρίμερο τώρα γελάει το σύμπαν. Έχουμε ξεχάσει για το τι σημαίνει τρίμερο. Λοιπόν, δεν ξέρω γιατί δεν βγήκε εκπρόσωπος της κυρίας Γανιστιανού, του κόμματος. Δικό τους θέμα. Αν έχουν τέτοια ζητήματα, προφανώς και θα κρυφθούν και για αυτά. Μια εβδομάδα έχει περάσει από όταν η άγνωστη της προέλευσης ως μία πνίξη όλη την Αττική, από την κυβέρνηση, το κράτος και τους μηχανισμούς του, τεφωνείται ακρόαση. Το μόνο που έχει μείνει, τα ρετάλια των διάφορων αντιφατικών δηλώσεων, οι μετρήσεις που δεν έδειξαν τίποτα ιδιαίτερο και επικίνδυνο, και η διαβεβαίωση ενεργειακών ομήλων ότι έλεγξαν τους εαυτούς τους και δεν ανακάλυψαν τίποτα αξιόμεμπτο. Ναι, βεβαίως δεν υπήρχε και συνέχεια το φαινόμενο, έτσι. Και άρα λογικά υπήρξε συνέχεια. Χιλίαρχε, τι ακριβώς ήρθε στα junk το mail σου? Θες να σου στείλω τι ακριβώς? Τι κατάλαβα? Τι ακριβώς θες? Να σου στείλω ένα μήνυμα, κάτι, τι? Δεν έχω καταλάβει. Βοήθησέ με. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Αποχαιρετήσαμε την κυρία Ελένη μας. Ποιο τρίμερο λίμανο μου? Προσωπικά θα εργάζομαι όπως πάντα, άλλωστε χρόνια τώρα. Καλά, ναι, εντάξει. Τρίμερο τώρα γελάει το σύμπαν. Έχουμε ξεχάσει για το τι σημαίνει τρίμερο.

υποταξιόμεμπτο. Ναι, βεβαίως δεν υπήρχε και συνέχεια το φαινόμενο, έτσι. Και άρα λογικά υπήρξε συνέχεια. Χίλια αρχετή ακριβώς ήρθε στα junk το mail σου. Θες να σου στείλω τι ακριβώς, τι κατάλαβα. Τι ακριβώς θες. Να σου στείλω ένα μήνυμα, κάτι, τι. Δεν έχω καταλάβει. Βοήθησέ με. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Αποχαιρετήσαμε την κυρία Ελένη μας. Ποιο τρίμερο, λέει Μανώλη μου. Προσωπικά θα εργάζομαι όπως πάντα, άλλωστε χρόνια τώρα. Καλά, ναι, εντάξει. Τρίμερο τώρα, γελάει το σύμπαν. Έχουμε ξεχάσει για το τι σημαίνει τρίμερο. Λοιπόν, δεν πειράζει, εδώ μια χαρά. Γεια σας κύριε Άγγελε. Καλό Σαββατοκύριακο. Ναι, να πω καλό τρίμερο. Δεν ξέρω ο καθένας τι έχει προγραμματίσει. Για τα θέματα που μου στέλνετε των πανελλαδικών, να πω ότι, επειδή είπαμε δύο λόγια πριν, γενικώς είδα ότι υπήρχε μια ικανοποίηση στις δηλώσεις που είδα λίγο στα δελτία των μαθητών. Δεν ήταν και κάτι φοβερό, αλλά εγώ επιμένω σε αυτά που, στην άποψή μου για τις πανελλαδικές, αλλά εντάξει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα συζήτησης. Έχει ξεκάθαρα έχει να κάνει με το πώς το λένε, ξεκάθαρα έχει να κάνει με το πώς το βλέπει ο καθένας και τι πιστεύει. Μακάρι να ήμουν μαθήτρια και σε έγραφα διαγωνισμό και στη γεωμετρία. Ναι. Εντάξει, δεν το υιοθετώ, για να είμαι ειλικρινής, αλλά ξέρω πολύ κόσμο που θα ήθελε να γυρίσει πίσω το χρόνο, για πολλούς λόγους. Γεια σας κύριε Κωνσταντίνε, να είστε καλά, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλό τριήμερο. 211-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Studio papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Μου γράφεται ένας φίλος το να βάζει κάποιος υψηλά standards. Standards τώρα πώς θα το μεταφράσουμε. Δεν μου έρχεται η λέξη. Προαπαιτούμενα, ας πούμε. Στάνταρ είναι το κριτήρια, μπράβο. Ναι, υψηλά κριτήρια. Όχι, το να βάζει κάποιος υψηλά κριτήρια δεν είναι κακό, προφανώς και δεν είναι. Αυτό, να βάζει, μπράβο, καλά το πες Μαρία, να βάζει κάποιος ψηλά τον πήχη, προφανώς και δεν είναι κακό. Ωστόσο, αν αυτός που βάζει ψηλά τον πήχη δει ότι δεν μπορεί να περάσει από πάνω, όσο και αν προσπαθεί, και ότι δεν βελτιώνεται η επίδοσή του ώστε να μπορεί να περάσει πάνω από τον πήχη, δεν είναι και ντροπή να κατεβάσει λίγο τον πήχη για να μπορέσει να επιτύχει το στόχο του και μετά να θέσει εκ νέου ένα στόχο? Το να βάζεις ψηλά τον πήχη στη ζωή γενικώς δεν είναι κακό πράγμα, αλλά επειδή καμιά φορά μπορεί να μην μπορείς να πετύχεις αυτό που έχεις επιλέξει, το να χαμηλώσεις λίγο τον πήχη

και να δοκιμαστείς σε κάτι διαφορετικό δεν είναι κακό, δεν είναι ντροπή. Προφανώς όλοι οι άνθρωποι ξεκινάμε με κάποιες φιλοδοξίες, βάζουμε κάποιους στόχους, βάζουμε, ονειρευόμαστε κάποια πράγματα. Δεν γίνονται όλα έτσι όπως τα έχουμε στο μυαλό μας. Ή για κάποιους μπορεί να γίνονται έτσι και καλύτερα. Αλλά δεν είναι κάτι προδιαγεγραμμένο. Άρα αυτό που μου γράφετε το να βάζει, προφανώς και δεν είναι κακό να βάζει κάποιος υψηλά κριτήρια. Καμία αντίρρηση. Αν όμως δει ότι δεν μπορεί να τα πετύχει, από το να τα παρατήσει, νομίζω το να χαμηλώσει λίγο τα κριτήρια, να περάσει έναν διαφορετικό στόχο και ας ξαναβάλει πάλι ψηλά τον πήχη και να συνεχίσει να δοκιμάζει έχοντας πετύχει κάτι διαφορετικό, δεν κακό. Έτσι νομίζω εγώ. Δεν ξέρω, κυρία Μαρία, τι λέτε? Γιατί και να αποτυγχάνεις συνέχεια, μετά απογοητεύεσαι και τα παρατάς κιόλας. Δηλαδή μου λέει εδώ ο κύριος Γιώργος, εσύ τι θα έλεγες στο παιδί σου αν δεν τα κατάφερνε? Αν δεν τα κατάφερνε, τι εννοείται? Σε κάτι που έχει αποφασίσει να κάνει και δεν θα του έλεγα ότι αν θες ξαναπροσπάθησε ή κοίτα κάτι άλλο. Δεν χάθηκε ο κόσμος, ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος που δεν καταφέρνει κάτι. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Όταν ξεκινάμε να κάνουμε κάτι στη ζωή μας, δεν μας έχει υπογράψει κανείς την επιτυχία. Ότι δηλαδή ξεκινάμε και στο τέλος της διαδρομής υπάρχει επιτυχία, ας πούμε, και είναι όλες οι πόρτες ανοιχτές. Ξεκινάμε μια προσπάθεια με σκοπό να επιτύχουμε κάτι. Μπορεί να γίνει, μπορεί και να μην γίνει. Άμα δεν γίνει, θα κάνουμε κάτι άλλο. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Γεια σου σύντροφε του Ελλάς, ο Μπούμεραγκ. Γεια σου Μπούμεραγκ. Εντάξει χιλίαρχε, κατάλαβα. Ναι, πρότυπα, ωραία. Λοιπόν, δηλαδή μου γράφει εδώ ο κύριος Νίκος, θες να μου πεις τώρα ότι ο Τσίπρας πιστεύει ότι μπορεί να κερδίσει εκλογές? Γιατί είμαι εγώ εκπρόσωπος του Τσίπρα για να σας πω τι πιστεύει? Όταν κάποιος κατεβαίνει και μάλιστα με ένα καινούριο κόμμα στις εκλογές και έχει υπάρξει πρωθυπουργός, προφανώς αυτό που κυνηγάει είναι να κερδίσει. Το τι θα βγάλει κάλπη είναι ένα άλλο θέμα. Εσείς ξέρετε κανέναν που να κατεβαίνει? Δηλαδή ο Ανδρουλάκης, ας πούμε, ηγείται του Πασόκ με τι σκοπό? Να είναι αξιωματική αντιπολίτευση, να είναι αντιπολίτευση. Εντάξει, δεν συζητάμε για το Μητσοτάκη γιατί είναι πρωθυπουργός. Και ο Τσίπρας με αυτό το σκοπό κατεβαίνει. Να κερδίσει τις εκλογές. Μπορεί να τις κερδίσει. Τι να σας πω. Κάποιοι εδώ μέσα λένε ότι δεν μπορεί. Κάποιοι άλλοι λένε ότι μπορεί. Όταν θα έρθει η ώρα να ψηφίσουμε, θα μάθουμε. Τόσο απλό είναι. Γεια σου Νικόλα. Ναι, αυτό που δεν ξέρω πώς λειτουργεί με τα junk, τώρα τα μηνύματα που έρχονται εκεί τα μεταφέρω εγώ στα εισερχόμενα, αλλά ας πούμε τώρα βλέπω εδώ πέρα σήμερα έχει 24. Αν κάποιος τα έχει από διαφόρους. Αλλά δεν μπαίνω και συνέχεια, ξέρεις. Δεν έχω και ένδειξη δηλαδή για να μπω συνέχεια. Κάποιος προφανώς, εγώ δεν πετάω μηνύματα ποτέ. Δεν έχω λόγο δηλαδή, γιατί να το κάνω.
αν δεν είναι ένα μήνυμα, τα διαβάζω συνήθως. Ακόμα και τα αρνητικά κυρίως διαβάζω. Τα άλλα λίγο πολύ γνωριζόμαστε μεταξύ μας, δεν είναι. Δεν υπάρχει λόγος. Γεια σας κυρία Κωνσταντίνα, να είστε καλά. Η κυρία Μαρία Ψάλτη είναι στη ρυθμίση των ήχων. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης είναι στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία ειδήσεων. Δεν τα έχω πει, ε. Και εννοείται ότι χαιρετήσαμε την κυρία Ελένη. Εκτιμάς, μου γράφεται ένας φίλος, δεν υπογράφει. Εκτιμάς δηλαδή ότι θα τραβήξει κι άλλο αυτή η ιστορία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν? Δεν είναι τι εκτιμώ. Είναι ότι προφανώς υπάρχει μια παράταση που δεν ξέρω τι διάρκεια μπορεί να έχει. Δεν νομίζω ότι ξέρει κανείς τι διάρκεια μπορεί να έχει. Έως ότου εγώ δεν θα πω για, δεν θα μιλήσω για δραματισμό του πολέμου, γιατί δεν το βλέπω. Έως ότου μπουν εισαγωγικά σε αυτό που συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, κατά το πώς εξυπηρετούν κυρίως τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Γιατί νομίζω ότι το Ισραήλ τώρα σε αυτή τη φάση είναι στην απέξω. Τώρα τι θα γίνει μετά από 40-45 μέρες, 2 μήνες, δεν ξέρω. Αλλά νομίζω ότι μέσα στην εβδομάδα το αργότερο θα έχουμε παραγόμενο αποτέλεσμα. Γιατί προφανώς αυτό θέλουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες για πολλούς λόγους και προφανώς βολεύει και το Ιράν για τους δικούς του λόγους. Ξαναλέω, νομίζω ότι στην παρούσα φάση το Ισραήλ δεν έχει λόγο. Αν μπορούσε αύριο θα το εξαφάνιζε το Ιράν. Δεν είναι αυτή η φάση των ΗΠΑ. Τώρα που τουλάχιστον που μιλάμε, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει σε, ξαναλέω, σε 2 μήνες. Και δεν είμαι και αναλυτής, έτσι, για να σας λέω αυτό που βλέπω, αυτό που ακούω από ανθρώπους που γνωρίζουν και με βάση αυτά που διαβάζω και ό,τι μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Βλέπω μου έχετε στείλει και άλλα μηνύματα, φίλοι από το εξωτερικό, με τιμές. Θα σας πω κάτι. Μου στέλνετε κάποια προϊόντα τα οποία νομίζω δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά λοιπόν προϊόντα που δεν υπάρχουν στην Ελλάδα, δεν έχει νόημα σύγκρισης. Έτσι. Για προϊόντα, αν μου στείλετε όμως προϊόντα τα οποία υπάρχουν και στην Ελλάδα και είναι σημαντικά διαφορετικές οι τιμές, και σημαντικά να μην είναι, δεν έχει, προφανώς και αυτό το αναφέρω, εκεί έχει μια αξία. Αλλά ένα προϊόν το οποίο δεν μπορώ να βρω στην Ελλάδα, η σύγκριση με ένα αντίστοιχο προϊόν, άλλη μάρκα, άλλη μπράντα δηλαδή, δεν είναι ιδιαίτερα, δεν οδηγεί σε συμπεράσματα. Το ίδιο όμως προϊόν νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον. Τίτλοι σε πολύ λίγο και επιστρέφουμε.

0: στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού.
2: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-phylevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε.
8: Εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Εδώ είμαστε 35 λεπτά μετά τις 11, 211 208 200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Λοιπόν, να χαιρετήσω τον κύριο Γιάννη, τον Αλέξανδρο, τον Κώστα, να είστε καλά. Τα διαβάζω τα μηνύματά σας, αλλά μου γράφετε κιόλας να μην διαβαστούν στον αέρα, οπότε απλά λέω τα ονόματα για να ξέρετε ότι έχω δει αυτά που μου έχετε στείλει. Μου γράφετε, η κυρία Ιφηγένεια, μπορεί μου λέει τα στάνταρτ να μεταφραστεί και ως υψηλή στόχη. Ναι, χωρίς φυσικά να απογοητευτεί κάποιος αν δεν τους επιτύχει, η ζωή μας είναι πολύτιμη και μπορεί να μας δώσει χαρά και πληρότητα και με πιο απλά πράγματα, παραδείγματος χάρη στην ενασχόληση κάποιας δραστηριότητας ή σε κάποιο χόμπι. Η ζωή δίνει πολλές εναλλακτικές. Δίνει σε όλους. Ο κύριος Τάσος μου γράφει ψήφο στην Καριστιανού. Μάλιστα. Άμα αρχίσουμε, κύριε Τάσο, από τώρα ψήφο στον ένα, ψήφο στον άλλο, θα πάμε πολύ καλά μέχρι τις εκλογές. Πρέπει να σας πω ότι σε ό,τι αφορά την κυρία Καριστιανού, προσωπικά περιμένω να ακούσω, έχω πάρα πολλές απορίες επί του προγράμματος της και περιμένω να ακούσω πολύ συγκεκριμένες, δεν το λέω καλά. Περιμένω να ακούσω θέσεις για κέρια ζητήματα της καθημερινότητας. Αλλά και περιμένω να ακούσω και θέσεις επί όλων των θεμάτων με τα οποία οφείλει να ασχολείται ένα κόμμα το οποίο φιλοδοξεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να πάρει την ψήφο του ελληνικού λαού. Έτσι, είτε μιλάμε για κοινωνία, είτε μιλάμε για οικονομία, είτε μιλάμε για εξωτερική πολιτική. Εντάξει, ναι, προφανώς η δικαιοσύνη είναι ένα ζήτημα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Έτσι, τρελαθούμε. Και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ξαναλέω, περιμένω να δω συγκεκριμένες θέσεις και συγκεκριμένες απαντήσεις σε, κατά την προσωπική μου άποψη, φλέγοντα ζητήματα της καθημερινότητας. Λοιπόν, μου γράφει εδώ, πού είναι, το χάσα. Να το, ο κύριος Σάκης από το Αμβουργό. Την καλησπέρα, Μανώλη. Το σημερινό χτύπημα του ρωσικού ντρόουν στη Ρουμανία, οι Ρώσοι βέβαια δεν παραδέχονται ότι είναι δικό τους, αλλά η λογική λέει ότι είναι ρωσικό, δείχνει πόσο δύσκολο είναι να αντιμετωπιστούν αυτά τα συστήματα. Η Σαχέτ Τζεράν, αν το διαβάζω σωστά, αν δεν το διαβάζω ζητώ συγγνώμη, είναι φθηνές, παράγονται μαζικά και πετούν χαμηλά, κάνοντας τον εντοπισμό και την αναχέτησή τους δύσκολη. Η Ρωσία επένδυσε γρήγορα σε μαζική παραγωγή drones, ενώ η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ άργησαν να ακολουθήσουν στον ίδιο ρυθμό. Δεν σημαίνει ότι το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να τις καταρρύψει, αλλά ότι η αντιμετώπιση μεγάλων μαζικών επιθέσεων παραμένει πρόκληση. Το ερώτημα είναι, είμαστε πραγματικά προετοιμασμένοι απέναντι στη Ρωσία ως ΝΑΤΟ και ως Ευρώπη? Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Κυριακή, δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι. Δεν είναι, ξέρω και αν υπάρχει κάποιος που να μπορεί να το απαντήσει με ασφάλεια. Από την άλλη, επειδή βλέπω τις τελευταίες ημέρες να διαμορφώνεται ένα κλίμα που αφορά και την Ουκρανία και τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, αλλά γενικότερα και την Ευρώπη, μετά από αυτό το ντρόν το θαλάσσιο που βρέθηκε όπως βρέθηκε, εν πάση περιπτώσει, στο Ιόνιο, και δεν είχαμε τίποτα χειρότερα, έχει αρχίσει να ακούγεται μια συζήτηση πρώιμη, χωρίς βάση, δεν ξέρω. Υπάρχει πάντως μία συζήτηση, πολύ χλιαρή ίσως ακόμα, για το αν έχει έρθει η ώρα να γίνει μία, να υπάρξει ένας διάλογος ή να βρεθεί ένας διάβλος επικοινωνίας μεταξύ Ρωσίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξαναλέω με πολύ μεγάλη προσοχή. Πρώιμο. Ρίχνουμε άδεια για να πιάσουμε γεμάτα. Ανώφελο. Δεν ξέρω. Ωστόσο, αρχίζουν και διακινούνται κάποια πρώτα σενάρια περί του ενδεχομένου να βρεθεί να υπάρξει ένας διάβλος επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. Και δεν διακινείται από τους Ρώσους. Αλχημιστή, τι να κάνω εγώ δεν είμαι εκπρόσωπος κανενός κόμματος. Εάν δεν εμφανίσουν πρόσωπο κάποια κόμματα προς τον πολίτη, δεν ξέρω μετά πώς μπορούν να διεκδικήσουν την ψήφο του και ποσοστά. Ξεκάθαρο είναι αυτό. Συγγνώμη κύριε Γιώργο, το μήνυμα που έχετε στείλει με το όνομά μου και το λιμάνι δεν το κατάλαβα, για να είμαι ειλικρινής. Ωραίο είναι, αλλά δεν έχω καταλάβει τι εννοείται. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Μου γράφετε ένας φίλος, έχεις μου λέει καθόλου ιδέα τι καιρό θα έχει τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω ότι τα καταστήματα είναι ανοιχτά. Το Άγιο Πνεύματος. Είναι συγκεκριμένες υπηρεσίες που δεν, και τα επαγγέλματα τα οποία δεν εργάζονται. Και σε κάποιες περιοχές κάποια καταστήματα κλείνουν. Δεν είναι όμως γενική αργία. Για να μην μπερδεύεστε. Επίσης τη Δευτέρα, επειδή ρωτάτε, η κυρία Ελένη θα είναι μέχρι τις 8 μαζί με τον Γιώργο Παγάνη, νομίζω από τις 5, και μαζί θα είμαστε από τις 8 έως τα μεσάνυχτα. Ακόμα δεν έχω σκεφτεί πώς θα το πάμε τη Δευτέρα. Θα έχει και επιστροφή, γιατί την Τρίτη, να το θυμάστε αυτό, την Τρίτη τα παιδιά γράφουν εξτάσεις και γράφουν και τις προαγωγικές, δηλαδή Τρίτη Γυμνασίου και τα λοιπά και τα, έχουν εξετάσεις τα παιδιά, οπότε και επιστροφή θα έχει από νωρίς, φαντάζομαι, για να μην μπλέξει κανείς με την κίνηση, και γενικώς θα υπάρχει μια σχετική αποκατάσταση αυτού που ζούμε σήμερα, που αρκετός κόσμος έφυγε. Αρκετός. Οπότε δεν ξέρω πώς θα το πάμε. Θα δούμε. Ίσως να κινηθούμε και, εντάξει, προφανώς θα κινηθούμε λίγο διαφορετικά. Σίγουρα θα προσεγγίσουμε την επικαιρότητα αναλόγως της θεματολογίας που θα υπάρχει. Θα είμαστε όμως και λίγο πιο χαλαροί. Και θα ανοίξουμε και γραμμές. Εννοείται. Έχουμε διακοπή. Πάμε.
1: Real FM. Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
3: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97.

0: Εδώ είμαστε 50 λεπτά μετά τις 11, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Γεια σου ρε Πάνο, πολύ ωραία είναι η φωτογραφία που μου έχει στείλει, από που είναι, είπαμε, Βουδαπέστη, αύριο τελικός του Champions League. Ναι. Πάρε ρε Πάνο κάνα κασχολάκι αναμνηστικό και φέρε. Γιατί είναι, θα στο δώσω. Είναι, λέει, σε θέση η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ρωσία να κάνουν ένα μακροχρόνιο διάλογο που θα αποσκοπεί σε μια ειρήνη και συνεργασία από τον Ατλαντικό έως τα Ουράλια. Δεν ξέρω, κύριε Πάνο. Έτερος Πάνος. Τι να σας πω. Προσωπικά λέω, εκτιμώ, τέλος πάντων, δεν ξέρω τι να πιστέψω πια για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τη Ρωσία δεν με πολύ αφορά το αν είναι σε θέση, με την έννοια του ότι η Ρωσία έχει τα δικά της θέματα. Εμείς ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση όμως. Είμαστε ενταγμένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον τι δυναμική έχει και τι δυνατότητες διαλόγου έχει και τι παρεμβατικότητα έχει. Ούτε πόσο την υπολογίζουν. Αν βέβαια επιβεβαιωθούν οι ψήθυροι που θέλουν να βρίσκονται σε αναζήτηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ρωσία, τώρα έτσι μην νομίζετε ότι είναι μονόπλευρο αυτό, σε μια αναζήτηση ενός διάβλου επικοινωνίας, φαντάζομαι ότι θα δώσουν και οι δύο τον καλύτερο τους σε αυτό. Γιατί για να θέλουν, αν θέλουν πρώτος να ξεκινήσουν διάλογο, προφανώς θα ρίξουν μέσα τα πιο γερά τους χαρτιά. Αλλά δεν ξέρω η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον τι βαρύτητα και τι δυναμική έχει γενικώς. Και για να προλάβω μηνύματα του τύπου, δηλαδή και θα ήταν καλύτερα αν ήμασταν έξω από την Ευρωπαϊκή, δεν λέω αυτό ότι θα ήταν καλύτερα, απλά λέω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στα δικά μου τα μάτια φαντάζει μια τελείως αντιάφορη κατάσταση που ασχολείται μόνο με την οικονομία, προσπαθεί να έχει ένα παρεμβατικό ρόλο σε ένα-δύο πραγματάκια, μάλλον αποτυχημένα θα έλεγα, μέχρι εκεί. Δηλαδή είδα και τη δυναμική της στο θέμα της Ουκρανίας, είδα και πόσο την υπολογίζει ο Τραμπ γενικώς σε διάφορα ζητήματα γεωπολιτικά. Είδα και με τους Κινέζους εμπορικά που λένε διάφορα, δεν έχουν πετύχει απολύτως τίποτα. Εν πάση περιπτώσει. Ο κύριος Δημήτρης από το ΕΓΑΛΕ, αλλά τα κύριε Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Γεια σας κύριε Δημήτρη.
1: Τι κάνετε κύριε Μανώλη.
0: Καλά εσείς.
1: Καλά. Ήθελα να αναφερθώ,
0: ναι,
1: στα δάνεια που πήραν τα δύο κόμματα αυτά. 500 εκατομμύρια, ναι, το ένα και 400 το άλλο. Τη στιγμή που διακήρυξαν, διακήρυξαν στον λαό ότι υπογράφουμε το μνημόνιο 22 δισεκατομμυρίων σε βάρος της Ελλάδος, και τα 66 δις θα τα δώσουμε. Ζάπα στις τράπεζες γιατί τα πτωχεύανε. Μα ποιες τράπεζες, κύριε Μανώλη, θα πτωχεύουν? Οι τράπεζες αυτές έχουν πακτολό ακινήτων στην Εμεδαπή και στην Αλλοδαπή. Πάνω από 300.000 ακίνητα. Δεύτερον, εκ των προτέρων υπήρξε συμπαιγνία, κύριε Τουρνάρα, που υπογράψατε, κύριε διοικητά του Συμβουλίου των Τραπεζών, που υπογράψατε τα δάνεια στους κύριο Ανδρουλάκη το Πασόκ και στον κύριο Μητσοτάκη την Νέα Δημοκρατία. Και δεν έγινε μόνο αυτό το έσχος της κατασπάραξης του δημοσίου χρήματος, της εντελώς και δυσόδους απάτες που διέπραξαν αυτά τα δύο κόμματα κατά της Ελλάδος. Ο ελληνικός λαός συνταξιούχοι και δημόσιοι πάλι υποστήριξαν ότι δεν έχουμε λεφτά να πληρώσουμε αυτά τα δάνεια που πήραμε και τα δώσαμε στις τράπεζες και θα σας καταργήσουμε τα δώρα και θα σας περικόψουμε και το 40% των μισθών. Άλλη απάτη, αισχρή απάτη που διέπραξαν. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει αυτά τα κόμματα, οι αρχηγοί των δύο αυτών κομμάτων, ο κύριος Τουρνάρας που υπέγραψε τα δάνεια ενώ έχουν πακτορό ακίνητο χωρίς προσημείωση της ακίνητης περιουσίας των τραπεζών, να πάνε φυλακή για απάτη του αισχύς του είδους, καθώς και τα περιουσιακά συμβούλια που είχαν οι τράπεζες με τον πρόεδρο τους. Δεν μπορεί, κύριε Μανώλη μου, να κοροϊδεύουν 10 εκατομμύρια Έλληνες τόσο ασύστολα ψεύδι οι κύριοι αυτοί. Αυτή τη στιγμή είχαν, λέει, τα κόμματα τα δικά τους είχαν έξοδα. Πόσα είχαν, 5-10 εκατομμύρια αποκλείεται από εδώ. 500 εκατομμύρια.
0: Κοιτάξτε, κύριε Δημήτρη.
1: Θα τα επιστρέψουν όσα υπάρχουν και να μας δώσουν τα 66 δις να μας επιστρέψει στο ελληνικό δημόσιο οι τράπεζες. Άλλως να προσημειωθούν 200.000 ακίνητα και να παραχωρηθούν στον ελληνικό λαό από αυτά που έχουν τον πακτορό ακίνητο.
0: Ναι, δεν πρόκειται να γίνει αυτό ποτέ, αν είμαι σπίτως.
1: Τόσο ασύστολα ψεύδι, εγκληματικές ενέργειες απάτες, κατασπατάνησης του δημοσίου χρήματος.
0: Μάλιστα.
1: Ως Θεού, ένας εισαγγελέας δεν υπάρχει να παρακάνει έρευνα με ποιο αιτιολογικό τα δώσανε 66 αφού πήραν αυτοί
0: με εγγύησεις
1: το δισεκατομμύριο
0: με εγγύησεις, σαν να λέμε.
1: Και αυτοί πληρώνουν πώς πληρώνουν
0: με εγγύησεις, κύριε Δημήτρη,
1: πάλι από το δημόσιο πληρώνουν και πώς θα πληρώσαν μέσα φυλακή οι απάτες. Ορκής απάτη κατά του ελληνικού δημοσίου και δεν έχω δικαίωμα να μιλάνε για τίποτα άλλο. Αυτές οι ενέργειες του αισχύς του είδους απάτη προς τον ελληνικό λαό και προς τον ελληνικό δημόσιο.
0: Ευχαριστώ. Ακούτε, κύριε Δημήτρη, βεβαίως. Απλά είναι μεσάνυχτα και πρέπει να πάω στο δελτίο. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 0 77 821.
8: Μην
7: Δεν μπορείς σε άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις? Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
9: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 0 82 661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 0 82 661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
12: Γιώργο Πινάς.
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε.
12: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 0 85 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Εδώ είμαστε, αλλάξαμε μέρα. Είμαστε πια στο Σάββατο 30 του μήνα, προτελευταία ημέρα του Μαΐου, και είμαστε και στα 7 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Νωρίτερα, δεν ξέρω, αργότερα νομίζω θα μας τα πει ο κύριος Σταυρακάκης, πέταξε ο Μίλτος Τεντόγλου, πέταξε κυριολεκτικά με 8.49 στη Λεμεσό για την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο. Πάρα πολύ σημαντική επίδοση. Έρχεται από μετά από ένα διάστημα που είχε έτσι κάποιες ταλαντεύτηκε λίγο στις επιδόσεις του ο Μίλτος Τεντόγλου, αλλά είναι προφανές ότι όλοι οι μεγάλοι αθλητές παίρνουν και κάποιες περιόδους που βρίσκονται εκτός φόρμας ή από κάποιους τραυματισμούς ή δοκιμάζουν καινούργιες τεχνικές ό,τι αφορά τα άλματά τους. Φαίνεται ότι έχει επιστρέψει πάρα πολύ δυνατός και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και για τον ίδιο και για την Ελλάδα εννοείται. Λοιπόν, ο ναυπηγικός κόμβος στην Ελευσίνα, η πρόβλεψη είναι για 10.000 θέσεις εργασίας, επειδή είχε μια αναφορά, ένα μήνυμα πριν έστειλε ο Γιάννης, και είναι μια συμφωνία Ελλάδας, ΗΠΑ και Νότιας Κορέας. Θα δούμε πως θα πάει. Έτσι, οι 10.000 θέσεις είναι προφανώς και είναι σημαντικές, αλλά δεν είναι αυτό που λέμε το ο αριθμός αυτός που μπορεί να αλλάξει το εκλογικό αποτέλεσμα. Το λέω επειδή είχε έρθει το σχετικό μήνυμα και το διάβασα πριν. Βλέπω ότι έχει παρετήσεις και η Νέα Αριστερά. Μάλιστα. Ο κ. Ανδρουλάκης πήγε, λέει, στην Βρετανία, στη Βίνιανη. Τώρα αρχίσουμε με αυτά. Περιοδίες όλο τον πλανήτη. Χαμός θα γίνει. Επίσης να σας πω ότι ο Νίκος Σταγαράς, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που έφυγε σε ηλικία 70 ετών, ήταν άρρωστος ο άνθρωπος. Είχε καρκίνο και νοσηλευόταν σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Ήταν υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας από το 20, και μάλιστα το 21 είχε χάσει τη μητέρα του. Και κάνει τότε μια ανάρτηση. Εντάξει, ο άνθρωπος έδωσε τη μάχη του, δεν τα κατάφερε. Αυτά είναι ανθρώπινα. Κύριε Σταυρακάκη, τι έχουμε?
1: Γεια σας. Τεντόγλου έκανε την κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Αλλά πριν σου πω γι' αυτό, μου λέει συνέχεια ο Γρηγόρης Διβάνης, ο καλός συνάδελφος.
0: Έλα, τι.
1: 8.66 μου λέει, είδα τον έχει το πανελλήνιο ρεκόρ. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
0: Και το 8.66.
1: Τι?
0: Το 8 είναι πολύ δύσκολη επίδοση.
1: Το τσάτουμα είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Πόσα χρόνια είναι,
1: πρέπει να σου πω. Είναι. Εντάξει, είναι πάρα πολλά χρόνια.
0: Είναι καμιά 15 ετία, πρέπει να είναι.
1: Ναι, αν θυμάμαι καλά, θα σου πω. Περίμενα να το δω. Ο Λούις Τσάτουμας, ποια 15 ετία. Το 2007, 2 Ιουνίου του 2007 στην Καλαμάτα το έχει κάνει.
0: 19 χρόνια.
1: Ναι. Εντάξει, είναι κάποια χρονάκια. Δεν είναι αύριο το πρωί πατάμε το κουμπί και γίνεται το πανελλήνιο ρεκόρ. Τέτοιες επιδόσεις.
0: Εν τω μεταξύ, μπορεί να σπάσει αύριο και μετά για ένα χρόνο να σπάει κάθε μήνα.
1: Ναι. Σωστή η παρατήρησή σου, αλλά όπως και να το κάνουμε, δεν είναι πατάμε το κουμπί και
0: όχι,
1: και
0: αλλά είναι πλέον, έχει αρχίσει και στοιχιώνει στα 19
1: ναι,
0: χρόνια.
1: Εντάξει.
0: Είναι αυτά που λέμε τα στοιχειωμένα ρεκόρ.
1: Έχεις δίκιο, αλλά εντάξει, το θέμα είναι τώρα ότι ξέρεις, όταν πας σε μεγάλο διοργανώσεις, κοιτάς να είσαι στο βάθρο.
0: Ναι, καλά, εννοείται.
1: Τα meeting θέλεις να κάνεις το κάτι παραπάνω. Κυνηγάει αυτός, το κυνηγάει το πανελλήνιο ρεκόρ, αλλά δεν το έχει καταφέρει. Λοιπόν, στο Λεμεσό έκανε την πρώτη προσπάθεια 8.04, η δεύτερη 8.14, άκυρο το τρίτο 8.29, 8.19 και έκλεισε τον αγώνα με το απόλυτο πάτημα και μεγάλη προσπάθεια 8 μέτρα και 49 εκατοστά, καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο. έκτη επίδοση της καριέρας του και το μεγαλύτερο άλμα από το 2024, τη χρονιά που με 8.65 είχε πάρει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη Ρώμη.
0: Που ήταν ένα εκατοστό κάτω από
1: ένα το εκατοστό. Επόμενος αγώνας είναι στο Diamond League στην Ρώμη για τον Μίλτο Τεντόγλου.
0: Εντάξει, που εκεί πια είναι.
1: Είχε κάνει στην
0: μεγάλο
1: Κίνα.
0: Κουρνουά.
1: Θυμίζω εγώ ότι είχε κάνει στην Κίνα πριν από λίγες μέρες 8.46, αν δεν κάνω λάθος.
0: Είναι σε φόρμα, μεγάλη τώρα.
1: Είναι 8.46, σωστά, καλά λέω. Ναι. Και είναι σε μεγάλη φόρμα. Λοιπόν, όμως σε φόρμα είναι και ο Μανόλο, ο Εμμανουήλ Καραλής, στο επικοντό, πάντα εκεί στη Λεμεσό. Ξεκίνησε τον αγώνα του όταν τελείωναν οι υπόλοιποι και είπε στους κριτές να τοποθετήσουν τον πύχη στο 5.65. Χρειάστηκε δύο προσπάθειες για να το περάσει, καθώς την πρώτη έριξε τον πύχη πέφτοντας, αλλά ήταν φανερό ότι ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Ακολούθησαν 5.85, πέτυχε νέο ρεκόρ meeting και στο τσίριο στάδιο της Λεμεσού πέρασε τα 6 μέτρα. Είναι για 20η φορά περνάει τα 6 μέτρα ο Μανόλο. Πρέπει να σου πω ότι ανέβηκε στο νούμερο 2 του κόσμου μετά το 6-12 που έχει κάνει ο μοναδικός και ο Ντουμπλάντιτς. Και είναι ο Ντουμπλάντιτς έχει κάνει φέτος 6-12. Έκανε δύο προσπάθειες στη συνέχεια. Ανέβηκε από τα 6 μέτρα 15 πόντους, 6-15 έκανε, ζήτησε να κάνει. Έκανε δύο προσπάθειες εκεί. Τη δεύτερη, χωρίς να λυγίσει το κοντάρι, αποφάσισε να σταματήσει τον αγώνα. Δεν μπορούσε να περάσει το ύψος. Όμως επάβει να δείχνει και αυτός ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Ότι είναι εξωγήινος.
1: Εξωγήινη δεν είναι, άκουσαν. Κάνουν μια προσπάθεια ο αθλητής που εμείς δεν μπορούμε να μπούμε στην συλλογιστική ούτε να ακολουθήσουμε. Είναι μια προσπάθεια υπερπροσπάθεια.
0: Είναι αλήθεια.
1: Ωραία.
0: Αλλά η επιδόση του είναι.
1: Η επιδόση του όμως είναι μέσα από δουλειά. Έχει κάνει πολλή δουλειά για να βγουν αυτές οι επιδόσεις. Λοιπόν, τώρα στα υπόλοιπα έχω να σου πω. Κάτσε, γιατί εδώ βγάζω και τα γράμματά μου. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός πρωταθλητής στο hardball των ανδρών, 31-27 εκτός έδρα στην ΑΕΚ, με 3-1 νίκες πήρε τον τίτλο. Τρίτη διαδοχική χρονιά που παίρνει τον τίτλο. Έκτος τίτλος του στο πρωτάθλημα του hardball των ανδρών και πρώτη φορά παίρνει treble, δηλαδή πρωτάθλημα κύπελο και super cup ο Ολυμπιακός. Τα κορίτσια του Πόλο, η Βουλιαγμένη κέρδισε 11-9 τον Ολυμπιακό στην Βουλιαγμένη, ισοπαλία 1-1 στις νίκες. Πάμε για τρίτο παιχνίδι στην Κυριακή στο Παπαστράτιο. Στις τρεις νίκες είναι ο τίτλος. Από εκεί και πέρα έχουμε σήμερα τα παιχνίδια των ημιτελικών για το πρωτάθλημα μπάσκετ. Παίζει, είναι το ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στις 3:50 και ΑΕΚ Ολυμπιακός στις 5:15. Θυμίζω ότι είναι 1-0 ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.
0: Συγγνώμη, τι ώρα είναι ο Παναθηναϊκός?
1: 3:50.
0: 3:50.
1: Ναι, 14:50.
0: Συγγνώμη, θα κάτσουμε αύριο από τις 3 ώρα.
1: Κάτσε τώρα, μην έχω κάνει κανένα λάθος. Λέγε, σας ακούω. Εγώ
0: θα κάτσουμε από τις 3 ώρα να βλέπουμε μπάσκετ.
1: Εντάξει, να
0: κάνουμε. Θα δούμε μετά μπάσκετ στις 5. Θα δούμε μετά ποδόσφαιρο στις 7.
1: Ναι.
0: Εγώ τι ώρα να σου στείλω μήνυμα?
1: Εσύ μόλις θα ξεκινάει, θα με αφήσεις όμως να δω μισή ώρα μπάλα.
0: Ναι.
1: Αν έχεις την καλοσύνη.
0: Ωραία.
1: Θα με αφήσεις να δούμε μισή ώρα μπαλίτσα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μισή ώρα θέλω, δεν θέλω παραπάνω, για να καταλάβουμε τι γίνεται.
0: Το πρώτο μισάωρο δηλαδή θες?
1: Το πρώτο μισάωρο. Δεν μπορούμε να μπούμε στην συλλογιστική ούτε να ακολουθήσουμε. Είναι μια προσπάθεια υπερπροσπάθεια.
0: Είναι αλήθεια.
1: Ωραία.
0: Αλλά η επιδόση του είναι.
1: Η επιδόση του όμως είναι μέσα από δουλειά. Έχει κάνει πολλή δουλειά για να βγουν αυτές οι επιδόσεις. Λοιπόν, τώρα στα υπόλοιπα έχω να σου πω. Κάτσε, γιατί εδώ βγάζω και τα γράμματά μου. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός πρωταθλητής στο hardball των ανδρών, 31-27 εκτός έδρας στην ΑΕΚ, με 3-1 νίκες πήρε τον τίτλο. Τρίτη διαδοχική χρονιά που παίρνει τον τίτλο, έκτος τίτλος του στο πρωτάθλημα του hardball των ανδρών και πρώτη φορά παίρνει treble, δηλαδή πρωτάθλημα κύπελο και super cup ο Ολυμπιακός. Τα κορίτσια του Πόλο, η Βουλιαγμένη κέρδισε 11-9 τον Ολυμπιακό στην Βουλιαγμένη, ισοπαλία 1-1 στις νίκες. Πάμε για τρίτο παιχνίδι στην Κυριακή στο Παπαστράτιο. Στις τρεις νίκες είναι ο τίτλος. Από εκεί και πέρα έχουμε σήμερα τα παιχνίδια των ημιτελικών για το πρωτάθλημα μπάσκετ. Στις παίζει, είναι το ΠΑΟΚ με το Παναθηναϊκό στις 3:50 και ΑΕΚ Ολυμπιακός στις 5:15. Θυμίζω ότι είναι 1-0 ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.
0: Τι ώρα είναι ο Παναθηναϊκός?
1: 3:50.
0: 3:10.
1: Ναι, 14:50.
0: Συγγνώμη, θα κάτσουμε αύριο από τις 3
1: κάτσε
0: ώρα.
1: Κάτσε τώρα, μην έχω κάνει κανένα λάθος. Λέγε, σας ακούω εγώ.
0: Θα κάτσουμε από τις 3 ώρα να βλέπουμε μπάσκετ.
1: Εντάξει,
0: θα
1: να κάνεις.
0: Δούμε μετά μπάσκετ στις 5. Θα δούμε μετά ποδόσφαιρο στις 7.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ τι ώρα να σου στείλω μήνυμα?
1: Εσύ μόλις θα ξεκινάει, θα με αφήσεις όμως να δω μισή ώρα μπάλα.
0: Ναι.
1: Αν έχεις την καλοσύνη.
0: Ωραία.
1: Θα με αφήσεις να δούμε μισή ώρα μπαλίτσα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μισή ώρα.

0: Μα κύπελο και Super Cup ο Ολυμπιακός. Τα κορίτσια του Πόλο, η Βουλιαγμένη κέρδισε 11-9 τον Ολυμπιακό στην Βουλιαγμένη, ισοπαλία 1-1 στις νίκες. Πάμε για τρίτο παιχνίδι στην Κυριακή στο Παπαστράτιο. Στις τρεις νίκες είναι ο τίτλος. Από εκεί και πέρα έχουμε σήμερα τα παιχνίδια των ημιτελικών για το πρωτάθλημα μπάσκετ. Στις παίζει, είναι το ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στις 3:50 και ΑΕΚ Ολυμπιακός στις 5:15. Θυμίζω ότι είναι 1-0 ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.
1: Συγγνώμη, τι ώρα είναι ο Παναθηναϊκός?
0: 3:50.
1: 3:50.
0: Ναι, 14:50.
1: Συγγνώμη, θα κάτσουμε αύριο από τις 3 ώρα.
0: Κάτσε τώρα, μην έχω κάνει κανένα λάθος. Λέγε, σας ακούω εγώ.
1: Θα κάτσουμε από τις 3 ώρα να βλέπουμε μπάσκετ.
0: Εντάξει, να
1: κάνουμε. Θα δούμε μετά μπάσκετ στις 5. Θα δούμε μετά ποδόσφαιρο στις 7.
0: Ναι.
1: Εγώ τι ώρα να σου στείλω μήνυμα?
0: Εσύ μόλις θα ξεκινάει, θα με αφήσεις όμως να δω μισή ώρα μπάλα.
1: Ναι.
0: Αν έχεις την καλοσύνη.
1: Ωραία.
0: Θα με αφήσεις να δούμε μισή ώρα μπαλίτσα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μισή ώρα θέλω, δεν θέλω παραπάνω, για να καταλάβουμε τι γίνεται.
1: Το πρώτο μισάωρο δηλαδή θες?
0: Το πρώτο μισάωρο, ναι. Και μετά κάνε ό,τι ομορφιές θέλεις. Αλλά το πρώτο μισάωρο, αν έχεις την καλοσύνη, να αφήσεις να δούμε, να δούμε πώς θα πάει. Διότι καταλαβαίνεις ότι εκεί να μην μου αρχίσει να με πυροβολείς από την αρχή. Να μην έχω δει ούτε ένα
1: πεντάλεπτο. Αν στο πρώτο μισάωρο έχει γράψει το 1-0, το 0-1 μάλλον, γιατί είναι τυπικά φιλοξενούμενη η Arsenal. Να σου στείλω ή θα...
0: Να στείλεις, δεν είναι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Θα πάρεις, θα λάβεις και απάντηση αντίστοιχη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν για τον μπάσκετ ότι παίζει αύριο...
1: Να ξέρεις πάνω ότι την Παρίτη δίνουν φαβορή, έτσι, στοιχεία.
0: Ναι, έλεγα ότι παίζει αύριο ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό και η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. 1-0 προηγείται, όπως είπα, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Αν χρειαστεί τρίτο παιχνίδι, πάμε... Για τη Δευτέρα συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός με τον Κώστα Παπανικολάου, τον Τόμας Γόκαπ, τον Κότς Μπαρτζόκα και τους Προέδρους Γιώργο και Παναγιώτη Αγγελόπουλο και τον Αντιπρόεδρο τον κύριο Σκινδύλια στο Μέγαρο Μαξίμου. Τους είναι χάρη για την κατάκτηση του τίτλου. Φωτογραφήθηκε μαζί τους με το Τρόπαιο. Οι πυρεώτες έδωσαν μια σειρά αναμνηστικών και ο Μπαρτζόκας, που φέρει το προσωνύμιο ως κακιστής, έδωσε ένα σκάκι στον κύριο Μητσοτάκη. Πάμε τώρα. Καταρχήν είχαμε απόψε πάλι το απόγευμα τοξικότητα, γιατί έβγαλε ανακοίνωση ο Παναθηναϊκός εναντίον του Μπαρτζόκα. Είχαμε απαντήσεις. Εντάξει, τώρα δεν μπορώ όμως να μπω.
1: Τι συνέβη πάλι?
0: Επειδή έκανε χθες κάποιες δηλώσεις μετά το μάτσο ο κύριος Μπαρτζόκας, σχετικά με το.
1: Α, για Μπαρτσελόνα και.
0: Για Μπαρτσελόνα, γιατί εμείς δεν φωνάζουμε, να λέγαμε τι είχε γίνει τον Παναθηναϊκό. Και μετά, παραχαράκτη τη ιστορία, είσαι πολύ μικρός για να μιλάς για εμάς, λέει ο Παναθηναϊκός στον κύριο Μπαρτζόκα. Εντάξει, σου έχω πει, τα παιδεία τους αρέσει να παίζουν. Όμως εμένα δεν μου αρέσει να παράγω όλη αυτή την τοξικότητα. Γιατί είχε πει ο Μπαρτζόκας το 2024, δεν έγινε θέμα εμβολίας του Παναθηναϊκού. Δεν μέτραμε πόσο σουτάρει ο καθένας. Και είχαμε απαντήσεις και τα δέοντα. Λοιπόν, δεν είναι. Αυτές είναι καταστάσεις τοξικότητας. Λοιπόν, πάμε να σου πω τώρα για αυτό που σε ενδιαφέρει. 7 η ώρα.
1: Ναι.
0: Φέρετς Πούσκας Αρένα στην μαγευτική Βουδαπέστη. Έχεις πάει στη Βουδαπέστη?
1: Όχι, δεν έχω πάει.
0: Να πας σε μία από τις ωραιότερες πόλεις στην Ευρώπη και στον κόσμο. Η Βούδα και η Πέστη. Είναι πραγματικά πολύ ωραία.
1: Δεν προλαβαίνω τον τελικό, άλλη φορά.
0: Άλλη φορά,
1: ναι,
0: όχι.
1: Ναι.
0: Άλλη φορά, εντάξει, έχουμε περιθώριο να πας μία άλλη φορά.
1: Ναι.
0: Παντός είναι μία πολύ πολύ ωραία πόλη που όποιος πάει την ερωτεύεται. Από το Μέγα και την Κοσμοτέ Σπορ 2 το παιχνίδι. Η Arsenal δεύτερη συμμετοχή δεν το έχει σηκώσει. Η Paris Saint-Germain περσινή κάτοχος. Ο Ενρίκε είπε ότι είναι στις λεπτομέρειες τέτοια παιχνίδια. 7 η ώρα το απόγευμα. Γίνεται 7 η ώρα γιατί? Να πιάσουμε την αγορά της Ασίας. Ένα θέμα αυτό.
1: Ναι.
0: Να μπορούν τα μικρά παιδιά να δούνε χωρίς προβλήματα για να είναι 10 η ώρα το βράδυ. Να μπορεί η τοπική κοινωνία να δουλέψει, γιατί καταλαβαίνει πανηγυρισμοί μετά 9 η ώρα θα βγουν, ότι όσοι δεν έχουν πάει έχουν πάει και δεν μπορούν να μπουν στο γήπεδο, και γενικά οι πανηγυρισμοί να γίνουν όχι μέχρι τις πρωινές ώρες όπως εδώ σε εμάς. Και κάποιοι, πολλοί κόσμος σε μια χώρα, μια πόλη που είναι εύκολη πρόσβασή της, είτε αεροπορικός είτε με αυτοκίνητο ή με τρένο, να πάνε και αυθημερώνει.

0: να παρακολουθήσουν. Γι' αυτό το έχουν βάλει στο 7 η ώρα. Τώρα τίθεται θέμα, εάν η Arsenal το σηκώσει, τότε θα έχουν γίνει Aston Villa Europa League, Crystal Palace Conference League και η Arsenal, η αγαπημένη σου, αν το έχει σηκώσει, θα είναι τρεις αγγλικές ομάδες στην κορυφή της Ευρώπης, τρεις ευρωπαϊκές διεθνολογικές διοργανώσεις.
1: Έχει ξαναγίνει
0: με ιταλικές, με ιταλικές ομάδες.
1: Α, τρεις, ναι, δύο ιταλικές, όχι τρεις.
0: Τρεις,
1: γιατί είχε το...
0: Είχε και το κυπελούχον.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τρεις ήτανε. Λοιπόν, και επίσης, να εδώ το σημειώσω, είπα, δεν βγάζω τα γράμματά μου. Τα γράμματά μου είναι σαν να βλέπεις φαρμακοποιοί και γιατροί μπορούν να γράφουν και καλύτερα από μένα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πρώτα-πρώτα, είναι πολύ κοντά ο Ολυμπιακός στον Ουνάι Λόπεθ που παίζει στην Ράγιο Βαγεκάνο. Ένα αυτό. Δεύτερον, ο Σπανούλης.
1: Τι θέση παίζει?
0: Περίμενε, νομίζω είναι μέσα, σας πω. Ο Σπανούλης είναι πολύ κοντά να αναλάβει τον Άρη.
1: Τον Άρη?
0: Ναι. Μάλιστα. Είναι προχωρημένες συζητήσεις για να πάρει τον Άρη. Ο Λόπεθ είναι 30 χρονών.
1: Για τον Άρη.
0: Ο Λόπεθ είναι 30 χρονών. Ο Βάσκος είναι χαφ. Ωραία. Και προχωράει πολύ δυνατά η μεταγραφή αυτή.
1: Ναι.
0: Ο Παναθηναϊκός είναι στους ισχυρούς του Conference League. Και δεν, δηλαδή, έχει μπει και στους ισχυρούς. Στους ισχυρούς είναι και ο ΠΑΟΚ στο Europa League. Κάτσε να δω. Ναι, είναι στους ισχυρούς. Δηλαδή θα αποφύγει Μπενφίκα, Βικτόρια Πλίζεν, Μίτιλαντ, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Άντερλετ, Πάφος. Η Πάφος κυπελούχος σήμερα στην Κύπρο. Και Ρολάν Γκαρός, μεγάλη έκπληξη, κέρδισε ο Φονσέκα, ο Βραζιλιάνος που είναι στο 80, 3-2 σετ τον Τζόκοβιτς.
1: Οπα.
0: Η δεύτερη μεγάλη έκπληξη μετά την τον αποκλεισμό του Γιάννικ Σίνερ, του νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης, από έναν αθλητή από την Αργεντινή.
1: Εντάξει, βέβαια, έχω ακούσει διάφορα παράπονα για τον καιρό και τη ζέστη.
0: Άκου να δεις.
1: Και το πόσο επηρεάζει τους
0: παγκόσμιους. Ναι, άκου να δεις. Ένα λεπτό. Στο Παρίσι έχει υγρασία και έχει πάρα πολύ ζέστη.
1: Ναι.
0: Πριν σου πω για το Παρίσι, σήμερα, Σάββατο, παίζει στον τρίτο γύρο με την Τσαουλίτσκα, την Πολωνία, η Μαρία Σάκαρη. Ο Τσιτσιπάς αποκλείστηκε.
1: Από το νούμερο 70.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Αλλά έχει ξαναχάσει, λέει, από αυτό.
0: Δεν σημαίνει κάτι το νούμερο 70. Σημαίνει ότι πρέπει να είσαι προσεκτικός, να μπεις με τα ταμπούνια για να μπορείς να πάρεις. Εγώ το λέω ποδοσφαιρικά, να πάρεις τη νίκη απέναντι στο νούμερο 70. Λοιπόν, υπάρχει υγρασία, υπάρχει πάρα πολύ ζεστή. Αυτά τα περίεργα καιρικά φαινόμενα και δεινοπαθούν γιατί είναι μέσα στον ήλιο και όλα αυτά. Όμως αυτές είναι και αυτή μια συνθήκη του παιχνιδιού. Δεν μπορώ να δίνω δικαιολογίες εγώ, έτσι είναι.
1: Ναι. Μου γράφει εδώ η κυρία Ρένα.
0: Ναι.
1: Καφέ
0: ναι,
1: λέει New York μοναδικό.
0: Ποιο?
1: Το καφέ New York.
0: Το καφέ New York στο πού, στη Βουδαπέστη?
1: Φαντάζομαι ναι. Για να μου γράφει καφέ, τι να σου πω.
0: Ναι. Κυρία Ρένα, αν είναι αυτό που νομίζω, πράγματι είναι μοναδικό το καφέ New York.
1: Έχετε πάει όλοι στη Βουδαπέστη και εγώ δεν έχω.
0: Ναι, βέβαια, αυτό είναι στην Erzsébet. Ναι, αυτό είναι στην οδός Erzsébet.
1: Μάλιστα.
0: Το 911 είναι το περίφημο καφέ εστιατόριο από το 1894 με νοπογραφίες, πολυελαίους, καφέ, κέικ, ουγγρική κουζίνα, σνίτσελ φοβερά. Ένας πολύ ωραίος χώρος, πράγματι. Υπάρχουν όμως και άλλοι πολύ ωραίοι χώροι πάνω στην Πέστη. Η Πέστη είναι στο βουνό Ήβουδα. Το μπερδεύω.
1: Εμένα ρωτάς, δεν έχω πάει.
0: Εντάξει, τα μπερδεύω τώρα εκεί. Στην παλιά πόλη. Γενικά η Βουδαπέστη είναι μια πολύ πολύ ωραία πόλη που αξίζει να πας. Όχι για δουλειά, αλλά να κάνεις.
1: Μπορεί και για δουλειά να πας, δεν πειράζει.
0: Όχι, πας για δουλειά. Άστο, αδελφέ. Άστο, μη μου κάνεις τώρα. Όταν πας για δουλειά, έχω να σου πω ότι και όταν πας σε διοργάνωση. Δεν πας σε ένα μάτς. Όπως είναι παραδείγματος χάρη αυτού του Champions League και είναι μια διοργάνωση που κρατάει μια εβδομάδα, τη βγάζεις γήπεδο, ξενοδοχείο, γήπεδο, ξενοδοχείο. Δεν είναι. Όταν πας είσαι για έναν αγώνα ή πας για, για εκδρομή για να την γνωρίσεις, είναι πολύ πιο ωραίο. Αλλά ο ένας αγώνας είναι καλύτερος.
1: Η κυρία Σόφη εδώ μου λέει αυτό το καφέ είναι σαν μουσείο.
0: Ναι, κατάλαβα ποιο είναι το. Είδα και τη φωτογραφία, έχω πάει. Σε τρελαίνω τώρα με αυτό, ε. Εντάξει.
1: Βραδιά,
0: τι να κάνω τώρα, αφού έχω πάει.
1: Επίσης
0: έχω πάει στη Βουδαπέστη 5 φορές στη ζωή μου.
1: Επίσης μου γράφει η κυρία Ρένα ότι ο Γκουαρδιόλα θα αναλάβει την εθνική Ιταλίας.
0: Ε, κάτσε κυρία Ρένα να δούμε, γιατί η εθνική Ιταλίας έτσι πως είναι.
1: Έτσι όπως είναι.
0: Εντάξει, χειρότερα δεν μπορεί να πάει.
1: Δεν μπορεί να πάει χειρότερα, δεν πέρασε στο Μουντιάλ.
0: Ο Μέση είναι, είναι στην 26α τη Αργεντινή, όπως αναμενόταν.
1: Γιατί υπήρχε περίπτωση να μην είναι.
0: Όχι. Ο Νεϊμάρ έχει θέματα τραυματισμού. Θα χάσει τα δύο φιλικά. Θα χάνει και την πρεμιέρα με το Μαρόκο. Η Νις πρέπει να σου πω ότι έμεινε στη Ligue 1 του γαλλικού πρωταθλήματος στο Σαμπιονά. 4-1 κέρδισε τη Σοτετιέν που παίζει δεύτερη κατηγορία στον Παράζ και παρέμεινε. Και επέστρεψε και η Μόντσα στα σαλόνια της στο Καμπιονάτο. Η Μόντσα επέστρεψε στη μεγάλη κατηγορία κερδίζοντας μετά από ένα θρίλερ την Κατατζάρο. Η ομάδα της Λομβαρδίας είχε κερδίσει εκτός έδρας 2-0 στον πρώτο αγώνα που έγινε στην Καλάβρια την περασμένη Κυριακή. Και τώρα η Κατατζάρο, συγγνώμη, η Μόντσα μπόρεσε και πήρε την, να δω την νίκη και επέστρεψε στη μεγάλη κατηγορία η Μόντσα στο Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου. Λοιπόν,
1: η
0: ερωτήσεις.
1: Η Μόντσα που έχει και τη γνωστή πίστα.
0: Ναι. Έτσι. Πολύ σωστή η παρατήρησή σου. Ερωτήσεις.
1: Εδώ ο Μάρκος από την Ελβετία, ο διεκδικητής μου στέλνει.
0: Μάρκο, στην Ελβετία, αν είσαι στη Ζηρίχη, πάμε στο Μπορολάκ. Το καλύτερο.
1: Κάντε μου και χάρη βραδιάτικα.
0: Εντάξει. Πατάς τυφλοκάτι του στη ρεσεψιόν μπαίνοντας ή στο ιταλικό εστιατόριο που έχεις και μπαίνει το πόδι σου. Μπαίνει το πόδι σου. Συγγνώμη, είπα ότι η Μόντσα πέρασε, καλά είπα, ναι. Να διευκρινίσουμε ένα για να τελειώνουμε. Είχε κερδίσει 2-0 η Μόντσα στο πρώτο παιχνίδι, 2-2, αλλά πέρασε η Μόντσα. Εντάξει.
1: Με όλο λέει το σεβασμό προς τον Τεντόγλου, η πεθερά μου ήρθε απειλητικά προς το μέρος μου θυμωμένη,
0: ναι.
1: Και ο σάλτος που έκανα από τον καναπέ μέχρι την εξώπορτα ήταν σίγουρα πάνω από 8.50.
0: Ναι, μάλιστα. Πρέπει να το κοιτάξεις αυτό, φίλε, με την πεθερά σου, ανοίξει την καλοσύνη. Πρέπει να το κοιτάξεις, γιατί εντάξει, έχουμε θεματάκια. Πρόσεξε, σε παρακαλώ, με την πεθερά σου. Κανονικά θα σου έλεγα να τα έχεις καλά με την πεθερά
1: πάντως
0: σου.
1: Πάντως το 850 είναι μια μεγάλη επίδοση.
0: Το 49 έκανε 850.
1: Ε?
0: Το 49 έκανε.
1: 850 έκανε, πάνω από 850 έκανε ο Μάρκος εδώ.
0: Ο Μάρκος.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ δυνατός ο Μάρκος, να ξέρεις. Με αυτή την επίδοση. Είναι πολύ δυνατός ο Μάρκος.
1: Γλιτώνει και πεθερά, νομίζω.
0: Τι?
1: Γλιτώνει και πεθερά με τέτοια επίδοση.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά, γιατί είπα ότι 2-0 κέρδισε η Μόντσα, 2-0 κατά Τζάρο, επέστρεψε η Μόντσα, αλλά ανέβηκε αυτή, γιατί, προσέξτε, λόγω καλύτερης θέσης στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. 2-0 κέρδισε ο ένας, 2-0 κέρδισε ο άλλος, όμως ακολούθησε Βενέτσια και Φροσιζόνε. Λόγω ότι ήταν σε καλύτερη θέση, τερμάτισε ψηλότερα στην κανονική διάρκεια. Πώς το έχουν έτσι οι Ιταλοί, δεν το καταλαβαίνω. Σημασία έχει ότι η Μόντσα επέστρεψε στην μεγάλη κατηγορία.
1: Να, τώρα δεν έχει το άλμα εδώ πέρα το μεγάλο.
0: Εντάξει, έχει κάνει υποδειγματικό άλμα.
1: Ναι, είναι μεγάλο άλμα.
0: Στο Τσίριο στάδιο του Μεσού.
1: Ναι,
0: υποδειγματικό
1: λέω. Ναι, ναι,
0: ναι. Εντάξει, το πάτημα στην Πλαστελίνη είναι όλα τα λεφτά. Έχει κάνει υποδειγματικό άλμα.
1: Ο Καραλής,
0: ναι, ναι, ήταν πιο μετά, ήταν,
1: ναι, ναι.
0: Ήταν πιο μετά, ήταν το...
2: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. στη Νέα Αρτάκη. 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
4: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
7: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
6: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
7: Είμαστε καλά για τώρα.
6: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
7: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
6: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
7: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
4: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Και στο ξενοδοχείο το Intercontinental που ήταν δίπλα στο γήπεδο της Ρήχης, έχει βοήθησε με self-service, το οποίο μένει μέχρι τις 2 ώρα Ελλάδος μιας Ρήχης, μιας Βετίας. Λοιπόν, και εκεί μπορείς να φας όλα πάντα, για να ξέρεις. Εντάξει, Βερολίνο, Παρίσι, αυτά τα έχουμε, είναι ευκολάκια. Και υπάρχει και γνωστός δημοσιογράφος του που τίνει να κατευθύνσεις, γιατί την είχε πατήσει και αυτός να μην έχει. Α, Βρυξέλλες. Και Βρυξέλλες έχει, λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει 3-4 μαγαζιά που μπορείς να πας για φαγητό και μετά τις 11 η ώρα. Ωραία, μέχρι τις 1-2 όμως το... στη Σαμπλόν.
1: Μένει στο πανέμορφο Emmental.
0: Αυτό Emmental.
1: Περίπου 30 χιλιόμετρα έξω από τη Βέρνη.
0: Ναι.
1: Όντως λέει, το μόνο εστιατόριο που είναι ανοιχτό μετά τις 11 είναι δύο κεντρικά McDonald's.
0: Ναι, εντάξει, και αυτά τι, ναι. Όχι, δεν θέλω, ναι, αλλά δεν έχει.
1: Να, ο Boomerang λέει, έλα Σίδνεϊ να δεις χάλια. Σας παρακαλώ, λέει, μιλάτε πιο δυνατά, σας έχω στο φουλ, αλλά δεν σας ακούω καλά, γιατί ροχαλίζει η λεφέρα μου.
0: Λοιπόν, εντάξει, γενικά, α, Βαρκελόνη έχεις επιλογές.
1: Ρε Δημήτρη, να σου πω, έχει σήμερα Παρασκευή στα Βατιάτικα.
0: Ναι, γιατί?
1: Προσπαθεί να μα δημιουργήσει ψυχολογικά τραύματα τώρα.
0: Και Ρώμη, και Ρώμη τι επιλογέ. Εντάξει. Τι έπαθε τώρα?
1: Τίποτα, ταξιδιωτικό. National Travel έχει σκηνή, δεν είναι.
0: Λοιπόν, φεύγω. Arsenal Paris Saint-Germain, πε μου αύριο. Λέγε. Μισή ώρα θα μα αφήσει να δούμε και μετά χτύπα.
1: Να σου πω τι θες να σου πω, ποιος θα το πάρει. Τι θες να σου δώσω σκορ.
0: Σε Champions League είναι δύσκολο να πει κάποιος.
1: 0-2.
0: Τι 0-2. Η Arsenal.
1: Ναι.
0: Η Arsenal.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Καλή συνέχεια.
1: Συνάδελφος μου στέλνει μήνυμα, στείλ τον για ύπνο.
0: Είναι ο ίδιος, μπορεί να είναι ο ίδιος που μου στέλνει και εμένα. Πάντως είναι ωραία να έχεις ταξιδέψει στον κόσμο για δουλειά και να έχεις γνωρίσει χώρες. Ανοίγει το ματάκι σου. Βλέπεις και ξένους δημοσιογράφους πώς είναι. Βλέπεις ότι τι.
1: Τίποτα, να συνεχίσεις.
0: Ναι, βλέπεις ότι δεν έχεις να ζηλέψεις κάτι από αυτούς. Μόνο κάποια τεχνικά θέματα έτσι είναι ο πιο προχωρημένοι. Λοιπόν, νομίζω ότι σου έδωσα όλες τις απαντήσεις. Αύριο θα ελπίσουμε ότι το μεγάλο κράτος της Γαλλίας θα φέρει πάλι στο Παρίσι την κούπα του Champions League.
1: 0-2. Ναι. Και παίξε και 5 καρτούλες κίτρινες.
0: 5 κίτρινα θα παίξω.
1: 5 κίτρινες παίξε.
0: Ναι, γενικά.
1: Παίξε 3 μπακ της Παρί και 2 μπακ της Arsenal.
0: 3-2 δηλαδή στις κίτρινες, Εντάξει, κάτι θα κάνω για σένα το μεσημέρι. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Αν βάλεις 1 ευρώ στο 0-2 και 5 κάρτες, ναι, θα φύγεις με πάνω από 600 στέρικα.
0: Δεν γίνεται, Παρδάλη. Πώς θα κερδίσεις. Την Παρί Σεν Ζερμέν παίζει. Δεν παίζει. Να ήταν μια άλλη ομάδα, θα σου έλεγα ναι, έχεις δίκιο. Παίζεις με την Παρί Σεν Ζερμέν.
1: Το βράδυ μη μου λες. Μου το έχεις πει γιατί δεν το έπαιξα. Μου πεις.
0: Δηλαδή, δεν πάω το 1 ευρώ να βάλω κι άλλα 3 να φάω ένα ευρώ βρώμικο στην πλατεία Μαβίλη και το φίλο μου τον Οικονομίδη. Εντάξει, το βράδυ.
1: Δεν ξέρω. Το πιο πολύ που έχει χάσει είναι 1 ευρώ.
0: Εγώ αυτό. Εντάξει. Το πιστεύεις αυτό που λες.
1: Τι.
0: Το πιστεύεις ότι.
1: Τις 5 κάρτες τις πιστεύω.
0: Ας 5 κάρτες.
1: Για το 0-2 δεν είμαι πολύ σίγουρος.
0: Πιστεύεις ότι η Arsenal μπορεί να το σηκώσει.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Πιστεύω ότι είναι η χρονιά που 3 βρετανικοί σύλλογοι θα πάρουν τις 3 σκούπες.
0: Καλή συνέχεια. Σας ακούμε με.
1: Γεια σας κύριε Δημητρή.

Λοιπόν, και μετά το τη βόλτα μας στην Ευρώπη και στον κόσμο, το ταξιδιωτικό 20 λεπτό του Real FM ήταν αυτό, όπως καταλαβαίνετε, με ολίγια από αθλητικά. Και αφού στείλω την αγάπη μου και στο Θοδωρή και του ευχηθώ καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα και καλό Παρασκευό. Πάει η Παρασκευή μας τελείως. Καλό Σαββατοκύριακο δεύτερο. Βάλε ρε Μαρία και ένα τραγουδάκι.

0: Εδώ είμαστε, 42 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, 211-200-8200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Μου γράφει ο κύριος Αντώνης, ξέρεις μου λέει τι άλλες δημοσκοπήσεις, αν ήξερα, θα σας έλεγα. Δεν έχει βγει κάποια άλλη, φαντάζομαι τώρα το Σαββατοκύριακο όλο και κάτι θα δούμε. Και σίγουρα την άλλη εβδομάδα. Αλλά τι να σας πω, νομίζω σίγουρα θα έχουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο κάποια δημοσκόπηση και την άλλη εβδομάδα οπωσδήποτε. Έχω ξαναπεί, κύριε Αντώνη, για τις δημοσκοπήσεις ότι χωρίς να θέλω να προσβάλλω το... την επιστημονική θεώρηση, εν πάση περιπτώσει, γιατί είναι μια επιστημονική μέθοδος, ορισμένες φορές ο τρόπος με τον οποίο τίθενται τα ερωτήματα ή δεν ξέρω ο τρόπος που γίνεται η έρευνα, ξέρετε, γιατί υπάρχει έρευνα με κάλπη, υπάρχει τηλεφωνική έρευνα, είναι διαφορετική η τρόποι με τους οποίους μπορεί να γίνει μια μια δημοσκόπηση. Προσωπικά δεν με καλύπτουν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχω δίκιο ή ότι απαραίτητος θα πέσουν έξω, ή ότι μπορεί να πέσουν λίγο έξω ή μπορεί να πέσουν πολύ έξω. Όλα αυτά είναι σχετικά, εμένα δεν με καλύπτουν. Ξέρω επίσης ότι γίνονται σε καθημερινή βάση χιλιόμενες δημοσκοπήσεις για κόμματα και για επιχειρήσεις, και όταν έρχεται η περίοδος η προεκλογική, τότε είναι που κυρίως δραστηριοποιούνται οι εταιρείες περισσότερο. Δηλαδή θα πάει ένα κόμμα, ας πούμε, να παίρνει κυλιόμενες δημοσκοπήσεις ένα χρόνο μετά τις εκλογές, ή εν πάση περιπτώσει μπορεί να παίρνει δειγματοληπτικά. Ξαναλέω, υπάρχουν ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, υπάρχουν συγκεκριμένα ερωτήματα τα οποία δεν βλέπουν ποτέ το φως της δημοσιότητας, γιατί γίνεται μια έχει να κάνει με την παραγγελία του κάθε χώρου. Δηλαδή μπορεί ένα κόμμα, ας πούμε, να κάνει και μια δημοσκόπηση ή να ζητήσει μέσα στα ερωτήματα να μπουν και κάποια ονόματα πολιτικών για να δουν την αποτίμηση που υπάρχει του έργου τους και τα λοιπά και τα λοιπά, που δεν αφορούν τον κόσμο. Βρίσκω πάντα πάρα πολύ χρήσιμες τις ερωτήσεις με τις οποίες, με τις απαντήσεις καταγράφεται ο προβληματισμός των πολιτών, τα θέματα δηλαδή που τους απασχολούν, με μια ιεράρχηση, μια ακρίβεια, τα εθνικά θέματα, η δικαιοσύνη, το κράτος, πολλά. Η διαφθορά κτλ. Αυτά τα βρίσκω πάντα ενδιαφέροντα, γιατί συνήθως είναι οι πιο ειλικρινείς απαντήσεις των πολιτών, αλλά μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Ναι, έχετε δίκιο, κυρία Γιώτα, είναι σήμερα, το έλεγα και νωρίτερα. Δεν υπάρχει, ενώ υπάρχουν μηνύματα, δεν υπάρχει όρεξη για συμμετοχή. Μπορεί να φταίει και το ότι είναι Παρασκευή, μπορεί να φταίει και το ότι ήταν μια έντονη εβδομάδα, μπορεί να φταίει και το τριήμερο, κάποιοι να έχουν φύγει, περισσότεροι δηλαδή. Πολλά. Τραγουδάκια θα βάλουμε ούτως ή άλλως. Να ζητάτε, όχι, δεν θα έλεγα ναι. Αφήστε το σε εμάς καλύτερα. Λοιπόν, 7 η ώρα μου λέει εδώ ένας φίλος, είναι λίγο ξενέρωμα το ποδόσφαιρο. Εντάξει, μην το δείτε. Τι να σας πω. Είναι τελικός Champions League. Είναι 7 η ώρα. Θα κάνουμε. Έχει μπάσκετ από τις 3. Που το βρίσκω επίσης εξαιρετικά ενδιαφέρον. το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, νομίζω Ολυμπιακός, δεν ξέρω, θα δούμε. Μπορεί και ο Ολυμπιακός να αντιμετωπίζει δυσκολίες, αλλά μπορεί να κάνουν και 2-2-0 να τελειώσουν, να πάνε στα μεταξύ τους μετά. Θα το δούμε. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ο κύριος Βασίλης από τα Δυτικά Προάστια. Ελάτε, κύριε Βασίλη.
1: Καλημέρα σας, κύριε Μπαρδέλη.
0: Γεια σας, κύριε Βασίλη.
1: Σας ακούω πάρα πολλά χρόνια. Έχετε μεγάλη οξυδέρκεια και φρά διαλόγου και είναι πρώτη φορά που μιλάμε μαζί.
0: Ωραία.
1: Αυτό δεν το είπα για φιλοφρονήσεις, απλώς διατυπώνω αυτό το οποίο έχω ακούσει όλα αυτά τα χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία μπορεί να συζητήσει κάποιος, να ξεκινήσει από το Α, να φτάσει στο Β και να εκφράσει τη γνώμη του και την άποψή του.
0: Σωστά.
1: Θα κάνουμε μια υπόθεση εργασίας, αν μου επιτρέπετε. Ας θεωρήσουμε ότι από αυτά τα κόμματα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή, από τον δεξιό έως τον αριστερό χώρο, δεν κατεβαίνουν στις επόμενες εκλογές και υποθετικά είναι 10-20, θέλετε, 100 καινούργια κόμματα τα οποία θα συμμετάσχουν. Πάλι δεν θα εκλέγει μια κυβέρνηση, ισχύ κυβέρνηση. Λογικά ναι.
0: Όχι απαραίτητα.
1: Μπορεί γιατί να δεν θα σχηματιστούν 300 βουλευτές, σας είπα.
0: Όχι, μισό λεπτό. Το θέμα είναι τι είδους κυβέρνηση θα είναι. Θα είναι αυτοδύναμη, θα είναι στην κυβέρνηση συνεργασίας.
1: Δεν με απασχολεί αυτό. Ότι θα υπάρχει μια κυβέρνηση, θα υπάρχει. Είτε θέλετε αυτοδύναμη, ναι, είναι ένα αυτοδύναμη. Θέλετε με συγκυβέρνηση ή με συγκυβέρνηση.
0: Αν είναι αυτοδύναμη, αν είναι συγκυβέρνηση, ίσως να είναι πιο δύσκολο να σχηματιστεί.
1: Δεν είναι το διατάφτα αυτό που θέλω να σας πω.
0: Για πάμε στο διατάφτα.
1: Μπράβο.
0: Σε κάποια στιγμή θα υπάρξει κυβέρνηση.
1: Προφανώς. Το παίρνουμε σαφέστατα.
0: Ως δεδομένο ότι σε κάποια στιγμή θα έχουμε κυβέρνηση. Τι κυβέρνηση ήταν αυτή, θα το δούμε όταν έρθει η ώρα, ναι.
1: Ακριβώς. Mm. Αυτοί 300 που θα πάνε θα είναι σαν τα παιδάκια στον υπηαγωγείο πρώτη μέρα που πάνε. Η λογική αυτό δεν λέει.
0: Αν είναι καινούργια τα κόμματα, εννοείται.
1: Όλα. 300 νέοι βουλευτές, καινούργια κόμματα, δεν έχουν καμία επαφή. Πρώτη φορά κατέβηκαν και βγήκαν. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Πώς θα σχίσουν αυτοί τα βουλευτικά τους καθήκοντα και τα υπουργικά? Πώς θα ξέρουν που είναι η ολομέλεια της Βουλής? Πώς θα ξέρουν που είναι οι επιτροπές της Βουλής? Εάν θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουν μια κρίση την πρώτη στιγμή που θα βγουν,
0: θα τους βοηθήσουν οι υπάλληλοι της Βουλής.
1: Μπράβο. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί που θα τους καθοδηγήσουν, θα τους χειραγωγήσουν και θα τους δείξουν τη συνέχεια. Διότι σεβόμεθα τις υπογραφές των προηγούμενων και οι επόμενοι πρέπει να τις σπάζονται. Συμφωνούμε σε αυτό, κύριε Μπαρδέλη?
0: Το κράτος έχει συνέχεια, βέβαια.
1: Ακριβώς. Και δεν το έχετε πει ούτε εσείς ούτε εγώ. Το έχουν πει άνθρωποι οι οποίοι είναι επαγγελματίες.
0: Προφανώς.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Και είναι και λογικό.
1: Εντάξει, αυτό είναι σχετικό αν είναι λογικό ή όχι, γιατί
0: όχι, είναι λογικό το κράτος να έχει συνέχεια. Γιατί ένα παράδειγμα σας δώσω. Μπορεί σε κάποια πράγματα να αλλάζουν κάποιες κατά. Αλλά ας πούμε έστω ότι ξεκινάει αυτή η κυβέρνηση ένα έργο και αλλάζει, γιατί έχουμε εκλογές και αλλάζει. Αυτό δεν σημαίνει ότι το έργο θα σταματήσει.
1: Ήθιστε ως συνήθως αυτό να γίνεται, σταματάνε τα πάντα. Αλλάζουμε, βάζουμε τους δικούς μας, όποια κόμμα και
0: να είναι. Το έργο θα συνεχιστεί όμως, γιατί το κράτος έχει συνέχεια.
1: Α, μην το λέτε αυτό. Ο πατρόν πύργου 27 φορές έγινε δικαστήριο και αλλάξαν 40, πώς το λένε, εταιρείες και αποζημιώθησαν οι προηγούμενες.
0: Δεν έχετε άδικο σε αυτό.
1: Ναι. Γι' αυτό σας λέω ότι όλα αυτά είναι σχετικά, γιατί εγώ θέλω να το δώσω στον κύριο Παρδάλη το έργο. Με πάει ο προηγούμενος δικαστικός, ναι, πώς θα σου χρωστάμε, αγορίνα μου, τι λέμε.
0: Ναι.
1: Λέει, 400 εκατομμύρια. Πάρε 500 να πεις και καφέ, και άμεσα είναι ευχή του Θεού. Γι' αυτό φτάνει ένα έργο από ένα δις, 2,5.
0: Ας μείνουμε λοιπόν στο ότι το κράτος έχει συνέχεια. Τέλος. Ναι.
1: Από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η καθοδήγηση, καταλαβαίνετε και εσείς πολύ καλά ότι μέχρι ο άλλος να καταλάβει το τι γίνεται, στο παγκόσμιο γίγνεσθε, στο καθημερινό γίγνεσθε, τρέχουν πολλές υποχρεώσεις. Ο κόσμος περιμένει να δοθούν λύσεις. Δεν θα έχει καμία διαφοροποίηση το νέο από το παλιό, πιστέψτε μου. Γιατί κανένας δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα. Και ξέρετε γιατί? Γιατί δεν μπορεί να έχει προσωπική κρίση και άποψη ο μελλοντικός βουλευτής, ο μελλοντικός υπουργός, γιατί απλώς είναι διεκπεραιωτής ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Ναι. Αυτές είναι προσωπικές μου σκέψεις, μπορεί να είναι και λάθος.
0: Εντάξει, είναι η άποψή σας.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Γιατί το λέω αυτό? Μια χώρα, ένα εύκολο κράτος για να μπορεί να είναι ανεξάρτητο, δεν φτάνει μόνο να έχει δημοκρατικό πολίτευμα. Πρέπει να είναι και οικονομικά ανεξάρτητο. Αυτό το ξέρουμε από την αγωγή του πολίτη που κάναμε εδώ και 50 χρόνια πίσω.
0: Είναι βασικό. Η ανεξαρτησία, η οικονομική, είναι βασικό παράγοντα.
1: Το α και το ω είναι. Μόνο έτσι μπορεί να χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι και να θέσει βέτο και να πει ότι εγώ συμφωνώ ή διαφωνώ. Εμεί δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτή τη στιγμή, γιατί εκ των πραγμάτων είμαστε μια χρεοκοπημένη χώρα. Τεχνιέντος, εκ του πονηρού, εκ των πραγμάτων. Δεν έχω στοιχεία, δεν μπορώ να το πω.
0: Εκ του πονηρού χρεοκοπημένοι, τι είμαστε, χρεοκοπημένοι?
1: Όχι, υπάρχει και το τεχνιέντος και το εκ του πονηρού. Αν θέλω εγώ παράδειγμα να υποθηκεύσω τα πετρέλαια που έχω στο Αιγαίο μου ή ό,τι ορυκτό πλούτο, θα σε βάλω σε μια διαδρομή 30 ετών, θα σου δώσω όσα δάνεια θέλει. Μπορεί, δεν μπορεί να έχει τα εχέγγυα αποπληρωμή, γιατί αυτό γινόταν, και από εκεί και πέρα μετά σε καθιστώ υποχείριο και κάνει ό,τι θέλω.
0: Το βάζετε σε. Ναι.
1: Είναι και το διαδικαστικό μερικές φορές. Τι θέλετε, κύριε Μπαρδάλη? Θέλω αύξηση. Πάρτε 10.000 ευρώ μισθό το μήνα. Θέλετε να δουλεύετε 2 φορές την εβδομάδα? Μια χαρά, όλα ωραία. Σε κάποια στιγμή που εγώ θα κρίνω ότι πρέπει να σα τραβήξω το χαλί, ίσως απέναντί μου υποχείριο. Είστε εκτεθειμένο. Γιατί? Γιατί τις συνθήκες τις δημιούργησα εγώ. Και ποιος είμαι εγώ? Είμαι αυτός που μου χρωστάς, είμαι αυτός που θα προσκυνήσεις, είμαι αυτός ο οποίος, αν σου επιτρέπω να δουλέψεις, το πόσο θα δουλέψεις, θα σε πληρώνω όποτε θέλω εγώ, αν θέλω εγώ, και θα σου δίνω όσα θέλω εγώ.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι κάπου αγγίζω την πραγματικότητα με αυτά που λέω. Αυτό έχει γίνει. Δεν περνάνε όλοι άσχημα. Το 60% για μένα με 65% περνάνε μπέικα.
0: Των πολιτών.
1: Περνάνε πολύ καλά.
0: Νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό.
1: Όχι, γιατί έχω ένα δικό μου κριτήριο στατιστικής. Αν έρθετε δυτικά προάστια,
0: ναι,
1: δεν μπορεί κάποιος να έχει αυτή την εποχή 1,5 καρόσια να πληρώνει και να έχει αυτοκίνητο απ' έξω 25-30 χιλιάδων. Υποτίθεται ότι τα δυτικά προάστια είναι φτωχογειτονιές.
0: Ναι.
1: Είναι εργατούπολοι. Φαντάζομαι από εκεί και πέρα κάνουν την αναγωγή σε καλύτερες περιοχές όπως περνάνε οι άνθρωποι. Πιστέψτε με δηλαδή ότι θα εκπλαγείτε. Δεν ξέρω αν έχετε πάει ποτέ σε δυτικά προάστια, αν έχετε να. Που θα περάσετε. Για ένα διάστημα να έχετε κοινωνικές επαφές με κάποιον.
0: Έχω, ναι.
1: Τα αυτοκίνητα που θα περάσουν τυχαία στην Εθνική, άμα θα βγούμε εδώ σαν δύο διαμάντρες, στα 1000, όποια ώρα θέλετε, τα 900 φεύγα, είναι καινούργια ή είναι διετίας-τριετίας.
0: Ναι, δεν όλοι είναι. Δεν είναι απαραίτητα κριτήριο ευμάρειας.
1: Δεν είναι απαραίτητο κριτήριο. Και πώς το συντηρώ, κύριε Παρδάλη? Πώς είναι δυνατόν άνεργος να καπνίσει δύο πακέτα τσιγάρα την ημέρα το
0: πενεύω? Αυτό είναι άλλη κουβέντα.
1: Όχι, είναι ο τρόπος ζωής. Ένα καλό κουστούμι συνοδεύεται με ένα καλό πορτοφόλι. Δεν μπορώ να φορώ κουστούμι 2.000 ευρώ και να έχω 3 ευρώ επάνω μου. Γιατί για να γεμίσω ένα αυτοκίνητο, να μην λέμε μάρκες και κάνουμε διαφήμιση,
0: ναι,
1: θέλω 170 ευρώ. Άρα είναι ένας τρόπος ζωής. Δεν μπορεί να μου λες ότι είσαι άνεργος, παίρνεις επίδομα ανεργίας και να έχεις αυτό το αυτοκίνητο.
0: Όχι, συμφωνώ.
1: Κοροϊδευόμαστε. Άρα και το ντύσιμο παίζει ρόλο. Άρα και το πώς άγιασε και πέρασε. Δεν μπορεί άνεργος να καπνίζει 10 ευρώ την ημέρα, 300 ευρώ το μήνα, μόνο για αυτό είναι το καφέ του 500, αφού το επίδομα από τη ΔΕΠΑ είναι 530 παντρεμένος με δύο παιδιά.
0: Άρα λοιπόν, με βάση τις παρατηρήσεις που κάνετε εσείς, ένα 60-65% των Ελλήνων ζουν μπέικα, όπως είπατε.
1: Βεβαίως, και πάντα υπήρχε ένα 20% και τώρα με αυτό που περνάμε όλο και αυξηθεί κατά 25%, 25 με 20. Θα το βάλουμε 60-40. Περνάνε καλά όμως. Πιστέψτε με, σωστό αυτό που βλέπω εγώ. Δεν έχω κανένα λόγο.
0: Άρα αυτό το 75-80% που λέει ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ακρίβεια και ένα 45-50% που λέει ότι τα χρήματα επαρκούν μέχρι τις 15 του μήνα, είναι ψευδές.
1: Όχι, δεν είναι ψευδές. Θα σας πω εγώ το τι γίνεται. Ένας ο οποίος παίρνει 450 ευρώ σύνταξη, αυτός ο άνθρωπος είναι μεταξύ όχι φθόρας και αυταρχίας, είναι αυτό που λέμε: κάνουμε αλλαγή στο 90, τον νεκρό με τον πεθαμένο. Δεν μιλάω και αυτή την κατηγορία. Ένας που δουλεύει ακόμα και στον ιδιωτικό τομέα όμως και παίρνει 1500 και 1500 η γυναίκα του, με δικό του σπίτι δεν κακοπερνά. Να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Δεν είναι ότι το 500
0: ευρώ. Αν λοιπόν κάποιος παίρνει 1500 ευρώ.
1: Και 1500 σύζυγο.
0: Όχι, όχι, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Η γυναίκα του δεν δουλεύει. Και έχει και ένα ή δύο παιδιά. Πώς περνάει?
1: Κάνει δύο δουλειές. Δύο δουλειές και τρεις. Είναι λιγότερο πεθαμένος από τον άλλον 550.
0: Α, πεθαμένος όμως είναι.
1: Είναι το 40% σας είπα, κύριε Παναδάλη. 4 στους 10. Είναι 4 στους 10. Αν κοιτάξετε αυτή τη στιγμή το τι γίνεται γύρω μας, θα δείτε ότι 350.000 συνταξιούχοι δουλεύουν. αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι όλοι μόνο αγρότες. Ο αγρότης εκτίσως θα πάει μέχρι τα βαθιά του γεράματα.
0: Σωστά.
1: Το χωράφι. Πηγαίνουν αυτοί που παίρνουν ένα παχυλό μισθό. Δεν θα σα πω ότι ήταν CEO, αλλά εκδίδανε κάποιες συντάξεις ενδεχομένως πριν βγουν σε σύνταξη και συνεχίζουν το επάγγελμά τους και την μπορούν να φτιάχνουν είτε φορολογικές δηλώσεις οτιδήποτε.
0: Mm.
1: Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτός ο άνθρωπος δεν παίρνει 2.500 ευρώ σύνταξη και δύο, παίρνει 1.800-1.700 και βγάζει και άλλα δύο. Αυτό δεν δυστυχεί. Τώρα, αν θέλουμε να λέμε ότι περνάμε άσχημα, καλά κάνει και το λέει. Σας είπε ποτέ κανένας ότι περνάω καλά? Κανένας δεν το λέει αυτό. Όλοι λένε ότι έχουν δίκαιο και ότι περνάνε άσχημα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω αν είναι λάθος η σκέψη μου, σας λέω. Εγώ αυτό που βλέπω. Βέβαια, αυτοί που δυστυχούν, σας είπα, είναι μια κατηγορία η οποία είναι μια αναστρέψη. Και σε αυτή τη μια αναστρέψιμη κατάσταση ευθύνονται πάρα πολύ. Είναι οι επιλογές του κόσμου που κάνανε, με τον τρόπο που το κάνανε και αυτό που θέλανε να κάνουν.
0: Να.
1: Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό για εμένα. Δεν θέλω να πει κάποιος ότι έχω εκδικητικό λόγο ή έναν λόγο ο οποίος θέλει να δείξει ότι έχουν κάνει μόνο αυτοί λάθη και δεν έχουν κάνει όλοι. Όλοι έχουν κάνει τα λάθη. Αλλά δεν είναι πρέπον για μένα που αν θα δείτε γενικότερα τι γίνεται και ακόμα και σε αυτές τις καλές δουλειές, τις υποτιθέμενες που υπάρχουν, των 800 ευρώ 900, υπάρχει οικογενειοκρατία. Ξέρετε πόσες από πόσες οικογένειες, κύριε Παρδάλη, έχει βάλει άλλο στη γυναίκα του, την αδερφή του, την κόρη του, την κόμενά του και βλέπεις και λες έχουν κληρονομικό χάρισμα ρε παιδί μου αυτοί και παίζουν το μήνα 7.000-8.000 ευρώ και σε άλλο σπίτι είναι 8 στους 10 άνεργους. Και το πέτυχαν αυτό. Το πέτυχαν αυτοί οι οποίοι ήταν δούλοι και λαβοί. Θα το στόπανε.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Το έμαθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aronia.pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε επικοινωνήστε στο 2221-082-661.
2: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
14: Γιώργο Πινάς.
15: Έχω μία πείνα.
14: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
15: Να πάμε.
14: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
16: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
16: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
17: Κίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Εξελίξεις.
19: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
20: Κοινωνία.
18: Οικονομία.
21: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
22: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
22: Πολιτισμός.
23: Ηθοποιός σημαίνει φως.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Στους 97,8.

0: Εδώ είμαστε. 7-8 τώρα λεπτά μετά τη μία. Μπήκαμε στην πέμπτη και τελευταία της εκπομπής. Μου γράφει εδώ ο κύριος Κωνσταντίνος. Θες μου λέει να με εξηγήσεις για ποιο λόγο. Καλά, εγώ και για τους δημοσιογράφους θα έλεγα. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Για ποιο λόγο μου λέει το Αγίου Πνεύματος είναι κλειστές οι τράπεζες. Είναι γιατί είναι άνθρωποι του Πνεύματος. Ξεχάθαρα, δεν είναι. Δεν το συζητάμε. Του Αγίου Πνεύματος. Αν δεν είναι οι τραπεζίτες οι άνθρωποι του Πνεύματος, ποιοι είναι? Πολύ απλό. Απορώ με την ερώτηση. Λοιπόν, Γεωργής Δαβαρίνος στη ρύθμιση των ήχων πλέον. Και ο Καβοντορίτης, ελάτε Καβοντορίτη.
1: Καλημέρα μου κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας Καβοντορίτη.
1: Το Άγιο Πνεύμα να μας βοηθήσει να πάμε να ψηφίσουμε τον Οκτώβρη. Όλο το λαό να τον
0: για
1: βοηθήσει.
0: Να πάμε τον Οκτώβριο πρέπει να προκηρυχθούν εκλογές.
1: Ναι, θα προκηρυχθούν. Εσύ με στα κόλπα είσαι, ξέρεις όταν τι γίνεται. Δεν μπορεί να μην ξέρεις. Δεν θα γίνει πώς το λένε το 27. Πώς το βλέπεις εσύ?
0: Πώς
1: είσαι έμπειρος. Κάποια πληροφορία θα έχεις.
0: Και εγώ πιστεύω ότι μέσα στο 26 θα γίνουν. Αλλά εφόσον ο πρωθυπουργός λέει 27, θα μείνω στο 27.
1: Καλά. Λοιπόν, ο προηγούμενος κύριος, μόνο που δεν μας έβγαλε ότι ζούμε στην Ελβετία. Είπε ότι το 65% λέει περνάει Μπέικα. Πού το είδε αυτό στο Μπέικα? Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Ειδικά στα δυτικά προάστια.
0: Έχει τα δικά του κριτήρια.
1: Ναι, μα κοιτάξτε να δείτε. Εντάξει, λέμε να μιλάμε και με τη λογική. Όταν λέει ο άλλος παίρνει 500 ευρώ, έχει αυτοκίνητο το οποίο κάνει 50.000 και έχει και 3 διαμερίσματα και παίρνει ενίκεια. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αν είναι αυτή η πλειοψηφία του κόσμου. Λοιπόν, εδώ.
0: Η πλειοψηφία ούτε εγώ μπορώ να καταλάβω τι είναι. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω και πώς μπορεί να το κάνει, αλλά προφανώς.
1: Συγγνώμη, αυτός κοιτάει τα αυτοκίνητα που περνάνε. Τα αυτοκίνητα είμαστε 6 εκατομμύρια εδώ. Δεν θα υπάρχει ένα εκατομμύριο κόσμος, 1,5 που είναι πολύ καλά οικονομικά.
0: Μισό λεπτό. Το 1,5 εκατομμύριο κόσμος, αν είναι πολύ καλά οικονομικά, είναι μεγάλο ποσοστό.
1: Μην είναι και μικρότερο.
0: Είναι μικρό ποσοστό. 1,5 εκατομμύριο ψηφοφόροι βγάζουν κυβέρνηση αυτοδύναμη.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, και όταν λέει, ας πούμε, δηλαδή παίρνει ένας 1.500, άλλος 1.500, 3.000 σε δύο γονείς και τα παιδιά είναι μόνα στο σπίτι. Και κάποτε, δεκαετία του 80, με έναν στις αρχές, την πρώτη τετραετία του Παπανδρέου, ένας άνθρωπος δούλευε και έβγαζε όλη την οικογένεια. Και τα παιδιά τουλάχιστον κάπως ήταν διαφορετικά. Τώρα όλα τα παιδιά είναι με μαχαίρια, με σπυριά, με κατσαβίδια. Δεν ξέρουμε τι γίνεται πια σε αυτή την κοινωνία.
0: Ναι.
1: Εδώ έχει διαλυθεί το σύμπαν. Λοιπόν, πρέπει να βγει μια κυβέρνηση η οποία να φορολογήσει άγρια το 40%. Όπως λέει ο κύριος, από το 65 περνάει Μπέικα. Να φορολογήσει ένα μεγάλο ποσοστό για να περάσει το 40% τουλάχιστον καλύτερα. Να κοιτάξει τα φτωχά και λαϊκά στρώματα. Ένα 500 δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος. Και με τα νίκια και με το ένα και με το άλλο. Ο κόσμος ακόμα χάει. Είναι μεροδούλη, μεροφάει. Και πρέπει σε αυτές τις εκλογές, πρέπει η νεολαία να δώσει ένα βροντερό παρόν. Επιτέλους η νεολαία, διότι οι γέροι, συγγνώμη που θα το πω, δεν το λέω ηλικιωμένοι καλύτερα, να μην ακούγεται έτσι άσχημα.
0: Ναι, δεν ακούγεται ωραία.
1: Ναι, οι ηλικιωμένοι πάνε και ψηφίζουν δαγκωτά, επειδή παίρνουν μια σύνταξη ας πούμε, ψηφίζουν δαγκωτά το πρώτο κόμμα, να σας το πω και έτσι. Λοιπόν, χρειάζεται μια φορολογία. Ο Τσίπρας έβαλε μια φορολογία. Δεν μπορούμε να πούμε. Και καλά έκανε και την
0: ελπίδα. Συγγνώμη να κάνω μια ερώτηση. Αφού ψηφίζουν το πρώτο κόμμα, γιατί.
1: Δεν πάει η νεολαία. Γιατί
0: έχασε το Τσίπρας.
1: Η νεολαία είναι με 400 ευρώ. Ο γέροντας, ο ηλικιωμένος, δεν ξέρω εγώ, 7-8 κατοστάρικα, δίνει και 2 κατοστάρικα στο παιδί, το παιδί βγαίνει έξω, ένα κινητό, μια κάρτα και ένα καφέ. Δεν είναι ζωή αυτή. Δεν είναι ζωή αυτή για την νεολαία. Περισσότερη νεολαία έτσι. Θα βγουν μια φορά την εβδομάδα και θα ζητήσουν από τον παππού, από τον ένα και τον άλλο. Αν δεν έχει παππού και δεν έχει νεολαία, τελείωσε. Κάποιο είχε πει να του κλειδώσουν μέσα όταν είναι
0: γιατί τους. Καλά, δεν είναι αυτό τώρα. Αυτό δεν είναι ούτε επιχείρημα, ναι, ούτε αλίμονο.
1: Όπως του λέει, το λέω τώρα.
0: Ναι, ούτε τρόπος του λέει.
1: Η νεολαία πρέπει να πάρει την κατάσταση στα χέρια τη. Δεν μπορεί το 50% να ψηφίσει. Πρέπει η νεολαία να δώσει ένα δυναμικό παρόν και να πάει να φτάσει η ψηφοφορία στο 80%.
0: Αν η νεολαία δεν θέλει να πάρει την κατάσταση στα χέρια τη, αυτό τι μας λέει.
1: Αν δεν θέλει να πάει στα χέρια τη, θα μείνει με 3 κατοστάρικα. Και με 3 κατοστάρικα, όχι η οικογένεια δεν μπορεί να κάνει. Έτσι. Μια φραντζόλα ψωμί.
0: Και τι σας κάνει να πιστεύετε ότι αυτό. Αν λοιπόν είναι έστω λοιπόν ότι η νεολαία παίρνει την κατάσταση στα χέρια τη, όπως λέτε, και πάει και ψηφίζει. Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι θα ψηφίσει κάτι που θα της δώσει παραπάνω από τα 3 εκατοστάρικα.
1: Πιστεύω υποθετικά τώρα.
0: Α, υποθετικά. Δεν μπορούμε,
1: όλα διεκδικούνται. Όλα διεκδικούνται. Αλλά δεν νομίζω να μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Διότι είναι τόσα χρόνια αυτή η κυβέρνηση, έτσι, δεν έχει κάνει και κάτι, να πούμε ότι έκανε κάτι. Δεν έχουμε, λίγο φιλίες έχουμε στους Αμερικάνους, επειδή δεν μας χτυπάει η Τουρκία, δηλαδή έχουμε μια τέτοια, έχουμε φέρει όλο το ΝΑΤΟ εδώ πέρα.
0: Ξέρετε πάντως τι βλέπω, Καβαντορίτη. Έχουμε δύο νέα κόμματα, την κυρία Καριστιανού και τον κύριο Τσίπρα. Τα λέω με τη σειρά που ανακοινώθηκαν.
1: Η κυρία Καριστιανού θα παίξει ένα ρόλο, είναι προς τιμή της. Για να κρατήσει το θέμα των
0: δεμόνων. Μισό λεπτό, άλλο θέλω να πω. Ένα κόμμα δεν μπορεί να ασχολείται μόνο με τα Τέμπη.
1: Αυτό λέω και εγώ.
0: Έτσι, λοιπόν. Έχουμε λοιπόν δύο νέα κόμματα. Και σύμφωνα με τις δύο δημοσκοπήσεις που έχουν δει τη δημοσιότητα, η Νέα Δημοκρατία είναι εκεί στο 25-26%. Ορίστε.
1: Και αν είναι γιατί.
0: Σας λέω σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Ο Σαμαράς ακόμα δεν έχει ανακοινώσει κάτι. Αν ανακοινώσει, θα δούμε.
1: Ο Σαμαράς, οι μισοί θα πάνε στο Σαμαρά.
0: Μισοί δεν θα πάνε, αλλά ας περιμένουμε να ανακοινώσει να δούμε πώς.
1: Θα επηρεάσει. Θα... Ναι.
0: Προφανώς θα επηρεάσει. Το πόσο θα επηρεάσει θα το δούμε. Έχουμε λοιπόν δύο νέα κόμματα, εκ των οποίων του ενός ηγείται ο πρώην Πρωθυπουργός. Έτσι, ο κ. Τσίπρας. Και η Νέα Δημοκρατία μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης παραμένει πρώτο κόμμα με ένα ποσοστό κοντά στο 25%.
1: Γιατί είναι διαλυμένη αντιπολίτευση. Τώρα αυτή τη στιγμή όμως, διότι αν πάει και άλλη μια τετραετία η Νέα Δημοκρατία, θα έχουμε πολύ χειρότερα αποτελέσματα, πιστεύω.
0: Ναι.
1: Έτσι νομίζω. Δεν ξέρω. Θα πρέπει ο Τσίπρας να συνεργαστεί ο Τσίπρας με τον Ανδρουλάκη. Κάτι θα γίνει. Κοιτάξτε να δείτε, κακά τα ψέματα τώρα. Να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Θα πάνε όλοι εναντίον του Μητσοτάκη μετά. Η δεύτερη Κυριακή δεν μπορεί να πάρει αυτό το δυναμείο ο Μητσοτάκης. Θα πάνε όλοι εναντίον του Μητσοτάκη. Αυτό είναι γνωστό. Δηλαδή θα πάρει και η άκρα δεξιά θα πάει μαζί. Με την αντιπολίτευση και ποιος δεν θα πάει.
0: Γιατί να μην πάει κάποιος με το Μητσοτάκη και να το κλειδώσει και να τελειώνει η ιστορία.
1: Δεν θα πάει με το Μητσοτάκη, ποιος να πάει. Αφού όλοι έχουν τέτοιο. Ο Βελόπουλος το χτυπάει. Οι άλλοι το χτυπάνε. Οι Καριστιανού είναι τα Τέμπη. Είναι πολλά πράγματα στη μέση.
0: Ναι.
1: Είναι απευθείας αναθέσεις.
0: Γιατί περιμένατε εσείς ότι θα κάνει κυβέρνηση ο Τσίπρας με τον Καμένο.
1: Όχι, δεν περίμενα να κάνει κυβέρνηση με τον Καμένο. Κοιτάξτε, εκείνη και την εποχή ήταν ειδικές συνθήκες.
0: Και τώρα ο Σαμαράς ακόμα δεν έχει ανακοινώσει κάτι. Αν ανακοινώσει, θα δούμε.
1: Ο Σαμαράς, οι μισοί θα πάνε στο Σαμαρά.
0: Μισοί δεν θα πάνε, αλλά ας περιμένουμε να ανακοινώσει να δούμε πώς.
1: Θα επηρεάσει.
0: Προφανώς θα επηρεάσει. Το πόσο θα επηρεάσει θα το δούμε. Έχουμε λοιπόν δύο νέα κόμματα, εκ των οποίων του ενός ηγείται ο πρώην Πρωθυπουργός. Έτσι, ο κ. Τσίπρας. Και η Νέα Δημοκρατία μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης παραμένει πρώτο κόμμα με ένα ποσοστό κοντά στο 25%.
1: Γιατί είναι διαλυμένη αντιπολίτευση. Τώρα αυτή τη στιγμή Όμως, διότι αν πάει και άλλη μια τετραετία η Νέα Δημοκρατία,
0: ναι,
1: θα έχουμε πολύ χειρότερα αποτελέσματα, πιστεύω.
0: Ναι.
1: Έτσι νομίζω. Δεν ξέρω. Θα πρέπει ο Τσίπρας να συνεργαστεί ο Τσίπρας με τον Ανδρουλάκη. Κάτι θα γίνει. Κοιτάξτε να δείτε. Κακά τα ψέματα τώρα. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Θα πάνε όλοι εναντίον του Μητσοτάκη μετά. Η δεύτερη Κυριακή δεν μπορεί να πάρει αυτό το δυναμείο ο Μητσοτάκης. Θα πάνε όλοι εναντίον του Μητσοτάκη. Αυτό είναι γνωστό. Θα πάει, δηλαδή θα πάρει και, από, και η άκρα δεξιά θα πάει μαζί με την αντιπολίτευση και ποιος δεν θα πάει.
0: Και γιατί, θα και γιατί να μην πάει κάποιος με το Μητσοτάκη και να το κλειδώσει και να τελειώνει η ιστορία.
1: Δεν θα πάει με το Μητσοτάκη, δεν θα πάει. Αφού όλοι έχουν τέτοιο. Ο Βελόπουλος το χτυπάει. Οι άλλοι το χτυπάνε. Οι Καρυκιάδου είναι τα τέμπη. Είναι πολλά πράγματα στη μέση.
0: Ναι.
1: Είναι απευθείας αναθέσεις.
0: Γιατί περιμένατε εσείς ότι θα κάνει κυβέρνηση ο Τσίπρας με τον Καμένο?
1: Όχι, δεν περίμενα να κάνει κυβέρνηση με τον Καμένο. Κοιτάξτε, εκείνη την

0: Όμως, διότι αν πάει και άλλη μια τετραετία η Νέα Δημοκρατία,
1: ναι,
0: θα έχουμε πολύ χειρότερα αποτελέσματα, πιστεύω.
1: Ναι.
0: Έτσι νομίζω. Δεν ξέρω. Θα πρέπει ο Τσίπρας να συνεργαστεί ο Τσίπρας με τον Ανδρουλάκη. Κάτι θα γίνει. Κοιτάξτε να δείτε. Κακά τα ψέματα τώρα. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Θα πάνε όλοι εναντίον του Μητσοτάκη μετά. Η δεύτερη Κυριακή δεν μπορεί να πάρει αυτό το δυναμία ο Μητσοτάκης. Θα πάνε όλοι εναντίον του Μητσοτάκη. Αυτό είναι γνωστό. Θα πάει, δηλαδή θα πάρει και, από, και η άκρα δεξιά θα πάει μαζί με την αντιπολίτευση και ποιος δεν θα πάει.
1: Και, γιατί, και ένα... γιατί να μην πάει κάποιος με το Μητσοτάκη και να το κλειδώσει και να τελειώνει η ιστορία.
0: Δεν θα πάει με το Μητσοτάκη, δεν θα πάει. Αφού όλοι έχουν τέτοιο. Ο Βελόπουλος το χτυπάει. Οι άλλοι το χτυπάνε. Οι Καριστιανού είναι τα τέμπη. Είναι πολλά πράγματα στη μέση.
1: Ναι.
0: Είναι απευθείας αναθέσεις.
1: Γιατί περιμένατε εσείς ότι θα κάνει η κυβέρνηση ο Τσίπρας με τον Καμένο?
0: Όχι, δεν περίμενα να κάνει η κυβέρνηση με τον Καμένο. Κοιτάξτε, εκείνη και την εποχή ήταν ειδικές συνθήκες.
1: Και τώρα θα πούνε ειδικές
0: συνθήκες. Ο Τσίπρας έκανε ένα καλό. Είπε τότε, το 2015, πήγε και είπε στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και το είπε, έλα να κυβερνήσουμε μαζί.
1: Ναι.
0: Και το κουκού αρνήθηκε. Και λέω εγώ τώρα, γιατί να μην βάλεις και εσύ να μην βάλει το κουτσούμπα στο χεράκι?
1: Γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει μια συγκεκριμένη θέση.
0: Έχει μια συγκεκριμένη θέση, ναι, η οποία, κοιτάξτε να δείτε, σε συγκεκριμένη θέση ήταν και ο Τσίπρας. Ένα 3% έχει και κατηγόρωσε. Δεν είναι έτσι όμως. Πρέπει όταν πας να κυβερνήσεις, να κυβερνήσεις. Με τις συνθήκες που υπάρχουν. Δεν μπορείς να κάνεις μαγκές τώρα. Δεν έχουμε ούτε Σοβιετική Ένωση γύρω-γύρω, ούτε τίποτα. Και με τρία κομμουνιστικά κόμματα στον κόσμο, έτσι. Δεν υπάρχει, ούτε στην Κούβα δεν υπάρχει τώρα αυτή τη στιγμή. Το κάστρο αυτό δεν είναι και αυτός ούτε και αυτός κομμουνιστικό κόμμα. Τέλος πάντων. Πόσα κομμουνιστικά κόμματα υπάρχουν, κύριε Παρδάλη μου?
1: Κάτι τότε, πόσα υπάρχουν δεν ξέρω. Τα κρατέα πόσα είναι.
0: Το κομμουνιστικό κόμμα Ρωσίας, προσέξτε τώρα να δείτε την αντίφαση. Το κομμουνιστικό κόμμα Ρωσίας είναι υπέρ του πολέμου με την Ουκρανία και το κουκουέ εδώ είναι ενάντια του πολέμου με την Ουκρανία. Και λέω εγώ, πού είναι ο διεθνισμός? Είναι δύο κομμουνιστικά κόμματα και δεν μπορούν να συνεννοηθούν, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Καταλάβατε τι γίνεται.
1: Το κουκουέ είναι
0: η κριτική. Ξέρετε, είναι ωραίο άμα είσαι στο 30% και κυβερνάς και κάνεις κριτική, είναι ωραία. Ο Τσίπρας όμως, στο μόνο που το παραδέχομαι, ήταν ότι από το 30% έστω και πήρε, έκανε μια προσπάθεια. Τώρα το τι έγινε και τις κολοτούμπες και το ένα και το άλλο ήταν γεγονός αυτό. Αλλά δεν υπήρχε και κανένας να πιάσει και την καυτή πατάτα τότε.
1: Ρωτάει εδώ ο αλχημιστής, επειδή μιλάμε μαζί τώρα, ποιο πρόγραμμα λέει σας καλύπτει από την αντιπολίτευση?
0: Από την αντιπολίτευση με καλύπτει ένα πρόγραμμα το οποίο να είναι αυξημένες συντάξεις και να μειωθεί.
1: Όχι, από αυτά που υπάρχουν αυτά, τώρα.
0: Αυτά είναι τα βασικά πράγματα και να φορολογηθούν οι μεγαλοαστοί.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Δεν μπορεί τώρα οι εφοπλιστές να μην πληρώνουν ούτε ευρώ. Αν είναι δυνατόν. Για το όνομα του κύριε Παναγκής και να πληρώνουμε ανοιξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο. Δεν ξέρω κι εγώ πόσα είναι. Όλος ο κόσμος χρωστάει στην εφορία.
1: Ναι.
0: Κοιτάει κάτι με δόσεις, κάτι με ιστορίες, κάτι τον... Είχαν βγάλει το 19 ένα νόμο και με 120 δόσεις, κάπως ο κόσμος τα κατάφερε, ας πούμε, ξέρω εγώ.
1: Τι κατάφερε, δεν έχουν τελειώσει 120, δεν έχουν περάσει 10 χρόνια από τη ρύθμιση.
0: Ναι, αλλά...
1: Σε εξέλιξη είναι ακόμα το πρόγραμμα των 120 και πολύ λίγοι είναι πια μέσα.
0: Το θέμα χρειάζεται φιλολαϊκή πολιτική. Φιλολαϊκή πολιτική. Δεν μπορούν να γίνονται απευθείας αναθέσεις και ιστορίες και δεν έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση ορισμένα πράγματα τα οποία θα μπορούσε να κάνει. Θα μπορούσε να κάνει.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ο Τσίπρας και οι άλλοι εκεί θα, και ο Ανδρουλάκης εκεί θα πατήσουν. Γιατί ο Ανδρουλάκης κάποια στιγμή, κοιτάξτε να δείτε, αυτοί οι δύο θα συνεργαστούν. Εγώ το πιστεύω αυτό.
1: Εάν ο κύριος Ανδρουλάκης είναι. Εάν ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Ο ένας ψηφοφόρος θα στηρίξει τον άλλο, αυτό είναι σίγουρο.
1: Εάν ο κύριος Ανδρουλάκης είναι τρίτο-τέταρτος, δεν νομίζω ότι θα έχει πολύ μέλλον στην ηγεσία του Πασόκ.

0: Στην ηγεσία του Πασόκ δεν θα έχει μελώνει. Οι ψηφοφόροι παίζουν ρόλο. Οι ψηφοφόροι θα πάνε στο δεύτερο κόμμα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι σίγουρο. Δηλαδή θα πάνε όλοι, πώς να σας το πω, εναντίον του Μητσοτάκη.
1: Θα το δούμε αυτό.
0: Είναι απλό. Δηλαδή θα εξαλειωθούν λίγο. Θα φύγουν τα ποσοστά αυτά που υπάρχουν, που βλέπουμε,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Λέω, θα το δούμε
0: είναι
1: αυτό.
0: Είναι κατακαιρματισμένα. Δηλαδή θα γίνει ψήφος, μια ψήφος αντιμητσοτακική. Να σας το πω έτσι καθαρά. Αυτό το ξέρει και ο ίδιος ο Μητσοτάκης. Είναι πανέξυπνος ο Μητσοτάκης, δεν είναι κορόιδο. Ξέρει τι γίνεται.
1: Ευχαριστώ, Καβοτορίτη.
0: Λοιπόν, γεια σας.
1: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Γεια σας. Η κυρία Κατερίνα από την Πρέβεζα. Όχι, ελάτε κυρία Κατερίνα.
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
2: Τι κάνετε?
1: Καλά είστε.
2: Καιρό να σας. Δεν μας συνδέουν τώρα. Μετά τις 12 η ώρα μας συνδέει το ραδιόφωνο εδώ. Δεν σε έχω καλέσει, ήθελα πιο νωρίς. Τέλος πάντων, για την ακρίβεια θέλω να σας πω.
1: Για πείτε μου.
2: Μέχρι το 19 εκεί θυμάμαι, εκεί το 20. Με 20 ευρώ, κύριε Καρδάλη, ξέρετε πόσα πράγματα παίρναμε. Προσέξτε. Παίρναμε και εδώ κρέας, φέτα και άλλα πράγματα, το ψωμί, τα πράγματα μέσα στο σπίτι.
1: Τα βασικά, ναι.
2: Θα περάσουμε στα βασικά για 3 μέρες. Τώρα, τι γίνεται. Με 20 ευρώ παίρνουμε 1 κιλό κρέας. Αυτό δεν το βλέπουν οι κυβερνώντες. Ένα κιλό κρέας το διανοείστε αυτό.
1: Ναι, το βλέπουν.
2: Το βλέπουν και τι κάνουν. Και προχθές.
1: Κοιτάξτε, τα μέτρα που έχουν εφαρμόσει έχουν αποτύχει.
2: Έχουν αποτύχει. Και προχθές άκουσα τον κύριο Κούλογλου που είχε βγει στο Open. Καθαρές κουβέντες του κύριο Χαριτάτο.
1: Ναι.
2: Να σας πω. Γράφηκα για όλους αυτούς που πάνε στις Βρυξέλλες. Και τι λέει. Γιατί υπήρχε ευρωβουλευτής, ήταν ευρωβουλευτής στις Βρυξέλλες.
1: Ναι,
2: λέει στις Βρυξέλλες, ο κατώτατος μισθός, δεν ντρέπεται και που τα λέει, είναι 2.200, ο κατώτατος, 2.200, και όλα τα πράγματα είναι στη μισή τιμή. Ήταν και είναι, λέει, γιατί έπαιρνε ένα καφέ και τον έπαιρνε, τον πάρε καφέ, και όλα τα πράγματα στη μισή τιμή.
1: Ναι.
2: Και θέλω να πω, κύριε Κούλογλου, και κάθε ένας που είστε στις Βρυξέλλες δεν τα βλέπετε, και εσείς κύριε Ανδρουλάκη από εκεί ήρθατε, και είναι οι τιμές στην Ευρώπη παρά μόνο κάθε φορά. Α, τώρα έχουμε τον πόλεμο, α, τώρα έχουμε την Ουκρανία, τα ίδια συμβαίνει και στην Ευρώπη. Η μισθή εδώ που είναι? Προχθές είχε ένα παιδί εδώ κάτι να μου φτιάξει ηλεκτρολόγος, πιάσαμε τη συζήτηση και μου λέει, βάζει το κοριτσάκι μου κρεατάκια, μου κλείσαν ραντεβού, προσέξτε, στην Πάτρα, στο Καραμανδάνιο να πάει. Αυτό το παιδί που τη δουλεύω όλη μέρα, το ρώτησαν ή κάποιος άλλος, αν έχει χρήματα να φτάσει μέχρι την Πάτρα να χειρουργήσει το παιδί του για κρεατάκια. Δεν έχουμε τίποτα εδώ στην Πρέβεζα, είναι όλα οι που λειτουργούν. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Όταν άρχισε αυτή η ακρίβεια, την έβλεπε η κυβέρνηση. Δίναν, πώς το λέγανε αυτό, το market pack. Η μητέρα με χαμηλή σύνταξη, ούτε καταδέχτηκαν να μου δώσουν 50 λεπτά την ημέρα, ξεγελούσαν τον κόσμο. Τότε, κύριε Παρδάλη, έπρεπε να φωνάξουν όλοι, και οι ευρωβουλευτές που έρχονται και λένε και λένε, και δεν ντρέπονται όλοι μαζί. Δεν ντρέπονται,
1: Τι κυβερνάνε,
2: ποιους, θα φτωχύνουν τον κόσμο. Τι λέτε, κύριε Παρδάλη?
1: Λέω, σας ακούω, δεν είπα, δεν είναι παρενέβη.
2: Μάλλον τέλος πάντων. Εγώ τα έχω χαμένα ο κόσμος και δεν ξέρω πού θα καταδείξουμε, πού θα καταλήξουμε.
1: Ναι.
2: Δεν με ενδιαφέρει, κύριε Παρδάλη, ούτε τα πρέντατα που μιλάνε οι ίδιοι, καλά κάνουν. Μεταξύ τους.
1: Αν
2: κάθε το ένας να παρακολουθεί τον άλλον. Δεν ενδιαφέρουν τι κάνουν μεταξύ τους. Γιατί παρακολουθούνται? Μήπως πει κανένας?
1: Όχι, είναι μισό λεπτό. Είναι και αυτά σοβαρά θέματα, αλλά δεν είναι.
2: Είναι, αλλά του λαού, αυτή τη στιγμή δεν μας ενδιαφέρει, κύριε Παρδάλη, αυτά που λένε μεταξύ τους τι κάνουν. Πάνε στα δικαστήρια, πάτε ρε και στα δικαστήρια. Ό,τι θέλετε κάνετε. Το λαό θα το κοιτάξει κανένα. θέμα πριν 5 χρόνια με 20 ευρώ ψώνιζε. Ναι, φτάναν τότε και μέσα στην κρίση τα 400 ευρώ. Φτάναν, κύριε Παρδάλη, να περάσει μια οικογένεια.
1: Καλά, τώρα, μια οικογένεια δεν ζούσε με 400 ευρώ, δεν αλλά ζούσε, δεν ζει τώρα.
2: Αλλά τέλος πάντων.
1: Προφανώς.
2: Εγώ να μου πείτε αυτό το παράδειγμα που σας λέω. Με 20 ευρώ τώρα παίρνω 1 κιλό κρέας και τότε έπαιρνε τόσα πράγματα.
1: Μα δεν είναι τυχαίο το ότι ακρίβεια είναι το. Εδώ και τουλάχιστον 3-4 χρόνια πρώτο πρόβλημα στην...
2: 3-4 χρόνια, όχι κύριε Παρδάλη, δεν είναι 3-4, από όταν δώσαν το market pass, το πράγμα από το 19 άρχισε η ακρίβεια και δίνεται, μπορεί να κάνει το λάθος.
1: 3-4 χρόνια είναι
2: μεγάλη ακρίβεια.
1: Πρώτο, ναι, ναι, 3-4 χρόνια, τα 3-4 τελευταία χρόνια είναι πρώτο στα προβλήματα που καταγράφονται στους πολίτες. Η ακρίβεια έχει ξεκινήσει από πιο νωρίς.
2: Από πιο νωρίς. Ξεκίνησε από πιο νωρίς. Τελικά είμαστε τελευταία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ακρίβεια και κανένας δεν κουνιέται. Αλλά χαρούμε τους ευρωβουλευτές, ξέραν το πρόβλημα από πριν και έρχονται τώρα. Και εκεί να πει τι να πει ο κύριος Κούλογλου, και είναι και μεγάλος στην ηλικία, έφυγε τώρα από το άρμα του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι τίποτα. Τώρα στα πω, τότε που ήσουν εκεί, γιατί δεν τα έλεγες, βρε άνθρωποι του Θεού? Γιατί και είναι και άλλοι και ευρωβουλευτές. Δηλαδή βουλευόμαστε, πηγαίνουμε και παίρνουμε χρήματα. Ποια χρήματα? Αυτά που δίνει ο ελληνικός λαός στο Ευρωκοινοβούλιο, γιατί δεν πληρώνουμε κι εμείς? Δεν είμαστε ότι δεν πληρώνει η Ελλάδα Ευρωβουλή?
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω, έχω σηκώσει τα χέρια, δεν ξέρω τι να πω. Χαμένα τα έχει ο κόσμος. Πας να ανοίξεις το λογαριασμό του ρεύματος και φοβάσαι τι θα δεις, που δεν μετράνε κάθε μήνα, το βάζουν στο περίπου εκεί, μετά από κάνα 2-3 μήνες.
1: Εντάξει, οι λογαριασμοί,
2: επιστροφή του ηλεκτρικού ρεύματος,
1: έχουν ισορροπήσει λίγο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Η ακρίβεια είναι αλλού ή μεγάλη?
2: Και σιγά σιγά θα τα αυξήσουν όλα, κύριε Παρδάλη. Μην μου λέτε τώρα ότι δεν θα τα αυξήσουν τώρα και το ρεύμα, που φοβόμαστε να μην το ανοίξουμε το φάκελο τι μας δίνουν εδώ μετά. Γιατί στο περίπου στο βάζουν, εγώ είδα επιστροφή. Πάλι εγώ από πού είναι επιστροφή? Ρωτά, α, λέει, μετρήστε με τότε. Τότε γιατί μου στέλνετε κάθε μήνα το λογαριασμό, βρε παιδιά? Τα ξέρω. Γιατί μου το στέλνετε κάθε μήνα, που δεν μετράτε? Τι να πω, δεν ξέρω τι να πω. Όλο αυτό με τον κύριο Κούλογλου με εκνεύρισε. Αυτά και με όλους εδώ που βγαίνουν. Όλους. Σήμερα εδώ άκουσα ότι κατεβαίνει. Δεν θέλω να πω το όνομα. Όνομα άγνωστο για μας, Πρεβεζάνου. Θα κατέβει, λέμε, το Πασόκ εδώ, Πρέβεζα. Τι είναι αυτό, δηλαδή, τι μας φέρουν φυτευτούς εδώ σε αυτή την πόλη, ήθελα να ξέρω. Δεν θέλω να πω το
1: δεν το ξέρω αυτό, δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να σας πω κάτι.
2: Στέλνουν φυτευτούς τώρα. Τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Το μόνο που έχω να πω είναι να είμαστε μια ήσυχη εδώ πόλη και όλος ο κόσμος τώρα ασχολείται και έτσι να βάψουν να κάνουν, να μην προβγάλουν κάποια χρήματα με τα Airbnb.
3: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
6: κρατήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
1: Και αυτοαπασχολουμένων την κατάργηση των 13ου και 14ου μισθών, τις μειώσεις μισθών και συντάξεων με καταβεβλημένες εισφορές, ενώ τα μέλη των μαφιόζικων κομματικών οργανώσεων αποθησαυρίζουν και από το πιάτσικο των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων και δημοσίων επενδύσεων. Ο κύριος Κώστας, μάλιστα. Εν τω μεταξύ, αφήσαν ελεύθερους καμιά δεκαριά, 12 πώς είναι εκεί για τον το ΟΠΕΚΕΠΕ. Και είναι, λέει, οι κατηγορούμενοι χίλιοι. Ξέρω εγώ πόσοι. Κοντά 2.000. Χαμός. Κανονικά μου γράφει ο Γιάννης ότι έπρεπε το Αγίου Πνεύματος να είναι όλα κλειστά και όχι τα μισά, διότι είναι η μεγαλύτερη θεολογικά γιορτή από την κοιμήση του Θεοτόκου το 15 Αυγούστου. Ναι, ωστόσο έχει αποφασιστεί ότι κάθονται οι άνθρωποι του Πνεύματος. Και άντε, οι καθηγητές είναι άνθρωποι του Πνεύματος. Οι δημοσιογράφοι δεν ξέρω γιατί είναι άνθρωποι του Πνεύματος, αλλά εν πάση περιπτώσει, μας πήρε και μας μπάλα. Είμαστε και εμείς άνθρωποι του Πνεύματος. Οι τράπεζες από πού είναι άνθρωποι του Πνεύματος? Δηλαδή προσπαθώ να το συνδέσω με κάποιο τρόπο. Και δεν... Ούτε χιουμοριστικά δεν μπορώ να το συνδέσω. Έλα. Τι? Ναι. Α, επειδή γράφουνε. Επειδή κάνουν πράξεις. Όποιος κάνει πράξεις είναι άνθρωπος του Πνεύματος. Εντάξει. Με αυτή τη λογική και ο Μανάβης άνθρωπος του Πνεύματος είναι. Και έχει και Δευτέρη. Έτσι. Άρα θα ανοίξει τη Δευτέρα. Εκεί σε θέλω. Για πάμε ρε Γιώργη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. 37 λεπτά μετά τη μία, 211-200-8200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Κανονικά, λέει, της αναλήψεως έπρεπε να είναι κλειστές οι τράπεζες. Της αναλήψεως, σωστά. Σωστά. Βέβαια είναι άλλη ανάληψη θρησκευτική, άλλη τραπεζική, αλλά το δέχομαι, είναι έξυπνο. Είναι έξυπνο. Ο κύριος Γιώργος έχει στείλει νωρίτερα, λίγα λεπτά μετά τη μία, έστειλε ένα μήνυμα. Τώρα διαβάζω και μηνύματα που έχουν έρθει στα τζάγκ, δυστυχώς. Μπαίνω, λέει, σε πολλά σπίτια λόγω επαγγέλματος. Ο κύριος που μιλάει περιγράφει ακριβώς, ο κύριος από τα δυτικά προάστια, τη σημερινή οικονομική πραγματικότητα των οικοκυριών. Υπάρχουν πολλοί που περνάνε καλά, όχι πλούσια, μου γράφει. Και κρατάνε χαμηλούς τόνους λόγω των οικονομικών κρίσεων των προηγούμενων δεκαετιών και δεν θέλουν να τραβήξουν την προσοχή κρατώντας χαμηλό προφίλ. Ευχαριστώ. Ξέρετε όμως τώρα τι γίνεται. Το θέμα δεν είναι το τι βλέπεις. Το θέμα είναι το τι χρήμα κυκλοφορεί. Εγώ, ας πούμε, τώρα το έχω ξαναπεί, κάνοντας μια βόλτα εδώ στο Μαρούσι προημερών, να μην πω σοκαρίστηκα, ίσως να μην είναι σωστή η λέξη, εντυπωσιάστηκα αρνητικά από τα λουκέτα που είδα. Πάρα πολλά μαγαζιά κλειστά. Πάρα πολλά μαγαζιά κλειστά. Λοιπόν, άρα για να είναι κλειστά και ξενύχια αυτά τα μαγαζιά αυτά, όταν λέω πολλά πολλά, πάει να πει ότι κάποιοι άνθρωποι δεν μπόρεσαν να τα συντηρήσουν. Και πέρα από εκείνους που είχαν τα μαγαζιά, υπήρχαν και αυτοί που δούλευαν σε αυτά τα μαγαζιά. Δεν ξέρω ποιοι από αυτούς περνάνε καλά. Και γενικώς όταν κλείνουν μαγαζιά και επιχειρήσεις, το μαγαζί είναι επιχείρηση, υπάρχει ένα πρόβλημα στην οικονομία. Θα ψάξω να βρω στοιχεία για τα λουκέτα, για να δω το ρυθμό αύξησης ή μείωσης, και πρώτα θα από εβδομάδα να ασχοληθούμε λίγο πιο σοβαρά με αυτό. Γεια σας, κύριε Αλέξανδρε, στην Τενερίφη. Μάλλον, λέει, δεν το ήξερα. Στη Μαδρίτη, ίσως και σε άλλες πόλεις, οι καταδικαστέντες από τροχονομικά γκράφιτι και ανώτερα πτέσματα ή μικροκακουργήματα που έχουν χρήση στην εφορία τα ξεπληρώνουν βάζοντας όλους τους στόχους. Τώρα τι μου λέτε εδώ με πρόγραμμα. Ίσως, λέει, για να ξαναρχίσουν να παίρνουν το μήνυμα μισθό επιβίωση των 1.200 άνεργοι και μη. Τώρα το υπόλοιπο, κύριε Αλέξανδρε, δεν το καταλαβαίνω. Δεν αναφέρεστε στα γκράφιτι προφανώς. Γιατί αυτό δεν είναι παραβατικότητα. Είναι πλημεληματικού χαρακτήρα. Το τροχονομικά είναι άλλο πράγμα. Και εξαρτάται βέβαια για το τροχονομικό, προφανώς. Γεια σας, Τόρπη. Με προβληματίζει, λέει, ο ΕΦΚΑ, το ενίκιο, η ακρίβεια, η αδικία, ο σεβασμός, η έλλειψη προφανώς σεβασμού, ο ρατσισμός. Καλή ξεκούραση και καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, Τόρπη, αντεύχομαι. Είπαμε Δευτέρα πρώτα θες εδώ, το Άγιο Πνεύματος. Μία ώρα νωρίτερα, 8, και έως τις 12 τα μεσάνυχτα, και μετά από Τρίτη πάλι κανονικά. Λοιπόν, θα βάλουμε άλλο ένα τραγουδάκι τώρα, και όταν με το καλό επιστρέψουμε θα πάρουμε σιγά σιγά το δρόμο για την, θα αρχίσουμε να χάνουμε ύψος σταδιακά και θα πάμε για προσγείωση. Η Τριαντέρα, λέει, γυναίκα μου που ζει με τους γονείς της και δεν έχει, Η Τριαντέρα γυναίκα που ζει με τους γονείς και δεν έχει παιδιά και της πληρώνει ο φίλος της εξόδους.
Όλα τα άλλα λεφτά τα χαλάει σε γούστα. Τι εννοείται από τη δουλειά της? Εντάξει, πόσες είναι οι γυναίκες 30 ετών που ζουν με τους γονείς τους? Ή πόσοι είναι οι άντρες 30 ετών που ζουν με τους γονείς τους? Έτσι κι αλλιώς λέει, όσο οικονομία και να κάνει, δεν μπορεί να αγοράσει σπίτι. Άρα όλα τα λεφτά τα σκορπάει. Εντάξει, αυτό δεν αφορά μόνο τη γυναίκα. Φαντάζομαι αφορά και τον άντρα. Μίσκας λέει, θα γίνουν κινέζικα ή τουρκικά και θα έχουν πια τα μαγαζιά. Δεν τα αγοράζουν πια. Ό,τι ήταν να αγοράσουν οι Κινέζοι το αγόρασαν. Τώρα πια δεν έχουν ανάγκη. Γιατί από εκεί που ήθελε 20 μέρες να έρθει, 25 από Κίνα το δέμα, τώρα σου έρχεται στις 6-7 μέρες, έχει εκτελονιστεί και το έχει πάρει η εταιρεία και το βάζει και στο κουτί κατευθείαν. Δεν χρειάζεται, δεν έχεις πια και το περάσαμε και δεν σας βρήκαμε και περάστε και δεν είχαν περάσει ποτέ. Κουτάκι κατευθείαν, πας, χτυπάς τον κωδικό, το παίρνεις, έφυγες. Δεν τους νοιάζει πια να αγοράσουν. Ό,τι αγοράσανε, αγοράσανε. Τις κάναν τις αποθήκες τους. Σύρωμερη τιμή, νομίζεις? Και τα μαγαζιά τα κινέζικα, αυτά τα παλιά, τα παραδοσιακά, ρε παιδί μου, είχαν ανοίξει κάποτε. Είχε, ας πούμε, ένα στη Μαέχη ακόμα, στη Μαραθώνος, φεύγοντας εκεί, πες στο Παλίν είναι. Μύγες βαράνε. Γιατί αυτός που λέει πιο ακριβά από τα μαγαζιά του διαδικτύου. Οπότε σου λέει άλλος, γιατί να πάω να το πάρω από εκεί? Το παραγγέλνω και έχω και εκπτώσεις. Εδώ μεταξύ, ξέρεις τι γίνεται? Παραγγέλνεις από το Κινέζο μάγαζα και μπαίνεις μετά από 3-4 μέρες και κάνεις αναθεώρηση τιμής, και αν έχει πέσει τιμή σου βγάζει και λογιστικό. Έχεις κάνει μια παραγγελία 70 ευρώ και ξαφνικά μπορεί να βρεθείς και με 10-15 ευρώ στην μπάνκα. Δεν στο βγάζει όμως από μόνος του. Μόνο άμα μπεις και ασχοληθείς και το ψάξεις. Αμέ. Πώς νομίζεις ότι τους έχουν τους πελάτες? Χιλιάδες δέματα κάθε μέρα. Βάλε το, Γεωργή.

0: Εδώ είμαστε 50 λεπτά μετά τη μία. Σκέφτομαι καμιά φορά μόνος μου για τους μεγάλους μας ποιητές που έχουν γράψει αριστουργήματα. Τι μπορεί να σκεφτόταν, ας πούμε, ο Γκάτσος όταν έγραφε αυτό το στίχο? Τι μπορεί να έχει στο μυαλό του? Αφήστε μετά, η μελοποίηση είναι ένα άλλο πράγμα. Αλλά όταν έγραφε αυτό το στίχο, τι μπορεί να έχει στο μυαλό του? Ή ο Μάνος Ελευθερίου, ή ο Ελίπης, ή πως εφαίρεση, δεν ξέρω ποιος. Κύριε Ορέστη, δεν ακούγεσαι λίγα καλά σήμερα? Ναι. Εγώ πάλι καλά με ακούω, αλλά για να το λέτε εσείς το σέβομαι. Καλή ξεκούραση και σε σένα, ξηρομερίτη, όλα σχετικά είναι να ξέρεις αυτή τη ζωή. Και η ξεκούραση και όλα. Γεια σας, κυρία Γιώτα. Καλό τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ναι, καλά, το φως μπορεί να μπει μέσα μας. Δεν χρειάζεται να έχει πληγή για να μπει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει. Γεια σας, κύριε Γιώργο, να είστε καλά.
1: Γεια σας, κυρία Μαρία.
0: Λοιπόν, την εκπομπή που μου λέτε δεν την έχω δει. Έχω ακούσει όμως πολύ καλά λόγια. Δεν τη λέω τώρα, καταλαβαίνετε, γιατί είναι πρακτικό το ζήτημα, δεν είναι και σωστό. Επίσης, στη φίλη που μου γράφει εδώ πέρα ότι ακούει την εκπομπή που κάνουμε με την Ελένη και ακούει και ένα συνάδελφο σε άλλο ραδιοφωνικό σταθμό, πρέπει να σας πω ότι ο Δημήτρης είναι, τον αγαπά πάρα πολύ. Δεν είμαστε φίλοι με την έννοια του να κάνουμε παρέα, αλλά έχουμε δουλέψει και μαζί και είναι εξαιρετικό παιδί. Εξαιρετικό παιδί. Πολύ ωραίος τύπος. Και πολύ καλός δημοσιογράφος. Να είστε καλά. Και εννοείται ότι τι πρόβλημα να έχω. Προφανώς ο καθένας ακούει ό,τι θέλει. Έλεγχο θα σας κάνω στο τι ακούτε. Είναι δυνατόν? Θέλετε? Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Για τις 5 ώρες που προηγήθηκαν, ο κύριος Γεωργής Νταβαρίνος ήταν στη ρύθμιση των ήχων μέχρι τώρα. Νωρίτερα ήταν η κυρία Μαρία Ψάλτη και ακόμα πιο νωρίς ήταν ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός. Ναι, αυτή είναι μία από τις φράσεις, τώρα τα τσιτάτα που έχουμε βγάλει το Ελίτη, γιατί αν κάτσα διαβάσει το πόσο μπλε ξοδεύεις για να μην σε βλέπουμε. Ναι, εντάξει, εγώ μιλάω τώρα για τους στίχους που έχουν μελοποιηθεί, για τα ποίηματα δηλαδή που έχουν γίνει τραγούδια. Εκεί είναι το μεγαλείο. Και που δεν γράφτηκαν για να γίνουν τραγούδια. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη, το Λενάκι μας, εδώ 9 με 11 μαζί στα δημοσιογραφικά μονοπάτια του Αληθινού Ραδιοφώνου. Ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης ήταν στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία ειδήσεων. Ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης ήταν στην αθλητική σας ενημέρωση. Και ο Μανώλης Παρδάλης ήταν στο μικρόφωνο. Όσοι δεν έχετε φύγει και θα μείνετε, να περάσετε καλά. Όσοι φύγετε, να προσέξετε πολύ στο δρόμο. Όσοι έχετε φύγει επίσης, να περάσετε καλά. Και όλοι φύγετε ή μείνετε, να ξανασυναντηθούμε χωρίς να λείπει κανείς, πρώτα Θεός τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος στις 8, νωρίτερα από τις 5 η Λένα θα είναι μαζί με τον Γιώργο Παγάνη, γιατί το Αγίου Πνεύματος είναι αργία για τους δημοσιογράφους και άρα το πρόγραμμα του Real FM διαμορφώνεται όπως και τα διαφοροποιείται όπως και τα Σαββατοκύριακα. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλό τριήμερο και τα λέμε πρώτα Θεός Δευτέρα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους συνοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο, πεινάς?
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε, να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Τι θα πάθετε εσείς για μένα? Και εγώ τι θα πάθω για σας? Θα κινδυνεύσω, ναι.

0: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Βάλε τα σπαρά σου, γίνε κρίνο και βγες από τη γλάστρα.

0: αγαπώ, σ' αγαπώ.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
3: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
4: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
5: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
4: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
5: Είμαστε καλά για τώρα.
4: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
5: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
4: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
5: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής R-Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το R-Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
6: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής R-Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
7: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες. Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
9: Σε ώρα απελπισίας, Χριστό είδα το χάρο.

Ora che vuoi che ti dica? E cosa vuoi se tu lo sai? E non esiste

σκόνη και θρυψαλά να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες τιμή σου, πόσα μου πήρες και τα έχασες τιμή σου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις και μετά σκόνη και θρύψαλα να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες τιμή σου, πόσα μου πήρες και τα έχασες τιμή σου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις και μετά σκόνη και θρύψαλα να γίνομαι. Να γίνομαι.

και τριψαλά να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πως θα ξέχασες, θυμήσου. Παρά στην ίδια διαδρομή συναφέρθεις και μετά σκονή και τριψαλά.

0: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Ξεκινάμε, πάμε μακριά.

0: Η ώρα στο Ράδιο 1 είναι 3.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος.